0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Με το σώμα
2: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Λευτεράκι, τα είδες!
9: Τι να δω, ρε Ζωζό!
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
9: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τι σκληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
5: Money.
3: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σοπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου? Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
10: Digital Markt.
9: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
14: GPS και βυθώματο εσύ.
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λόγιο έχεις?
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
13: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
5: Μεϊμάρης.
10: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Δεν μπορείς μας να βλέπεις.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά περίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα από καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη Fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή.

Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πόλη του Θεού. Γέλερο έντιο 101,7. Δημήτρης Χατζηαθανασίου, θα πάμε μέχρι τις 10 μαζί παρεΐτσα. Να πούμε για ό,τι εσείς θέλετε, προφανώς για οτιδήποτε κυτρινόμαυρης απόχρωσης. Και σήμερα το βράδυ είναι απόλυτο κυτρινόμαυρο, έτσι, γιατί και ο αντίπαλός μας τα κίτρινα είναι. Έχουμε και παιχνιδάκι σήμερα στις 7 η ώρα στην Αθήνα, στο Σανέλ. Που ελπίζουμε να μην είναι το τελευταίο της χρονιάς του συλλόγου. Οποιαδήποτε άλλη μας υποχρέωση έχει τελειώσει, μένει η μπασκετάρα που κάνει την προσπάθειά της να αλλάξει τα δεδομένα και την κατάληξή της σε βαθμολογικό πίνακα. Παίζει το 5ο παιχνίδι για φέτος απέναντι στην Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Αυτή είναι η Κωνσταντινούπολη, δεν είναι η Κωνσταντινούπολιτών. Τους μπερδεύω κιόλας αυτούς. Ο συμπολίτης είναι των Κωνσταντινουπολιτών. Αυτή είναι, το κάπα είναι Κωνσταντινούπολης. Έτσι νομίζω. Λέει ότι μπορεί να μην παίξει ο Αντετοκούμπο. Τι λέει, κάτι τέτοιο λέει. Έτσι νομίζω, έτσι είδα. Με Αντετοκούμπο υποστηρίζει στην Αθήνα εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή του. Να βγάλεις τον Άρτο τον επιούσιο. Ένας Άρης που έδωσε το παρόν και στο Final Four, φυσικά, έτσι, που έληξε χτες με τον Ολυμπιακό να στέφεται τελικά πρωταθλητής Ευρώπης. Για τέταρτη φορά στην ιστορία του. 11 κούπες Ευρωλίγκα έχουν πάρει, έχει πάρει η χώρα μας. Ας ελπίσουμε ότι κάποιο από τα επόμενα, αν όχι το επόμενο, θα είναι, θα διεκδικηθεί από εμάς ξανά. Προσκυνώ. Ένα Final Four που κάθε φορά που γίνεται έχει πολύ Άρη μέσα του, είτε γιατί εξορισμού η παρουσία του, της ομάδας στη διοργάνωση είναι, έχει επιδράσει πολύ στη διοργάνωση, οπότε κάθε αναφορά που γίνεται και κάθε φορά που έχουμε μπροστά μας ένα Final Four η λέξη Άρης είναι χιλιοπεγμένη. Είτε γιατί όπως πρόσφατο, όπως το σημετό φετινό, είχαμε παρουσία πολύ έντονη με πολύ Άρη μέσα, έτσι. Είχαμε και Γιάννη Αντετοκούμπο και στα επίσημα. Είχαμε και Νίκο Ζήση, είχαμε και Βασίλη Σπανούλη. Είχαμε και Ρίζα Σιάου στην Σιάου, είχαμε επίσκεψη στο ξενοδοχείο και στην Ευρωλίγκα. Είχαμε πολύ Άρη στο Final Four και με Άρη 2026. Αλλά είπαμε ότι ο Άρης είναι ένας σύλλογος ο οποίος είναι συνδεμένος με το θεσμό. Και να μην είχαμε την παρουσία, την διαζώσεις του Άρη του σημερινού, θα έχουμε πάντα παρουσία του Άρη του διαχρονικού, της φανέλας. Βέβαια έχουμε την τύχη να παντρευτεί αυτή η τεράστια φανέλα με σημαντικούς ανθρώπους πλέον, και το πάντρεμα αυτό νομίζω ότι φέρνει λογικά τον συνειρμό των εξελίξεων που θα επηρεάσουν και το άθλημα. Και τώρα που λέμε και για φανέλες, πραγματικά αυτή η φανέλα της Real, φίλε, δεν υπάρχει. Εγώ στο μπάσκετ, ξέρετε, σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο αυτό, ξέρετε, το θεωρώ ότι το έχουν αριανοί ειδικά, αλλά νομίζω ότι και γενικότερα οι Έλληνες φίλαθλοι, δηλαδή οι αριανοί, οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί, βασικά αυτοί οι τρεις,
στο μπάσκετ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από το ποδόσφαιρο όσον αφορά την ψυχοσύνθεση του οπαδού. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο πάντα από μικρή υποστηρίζαμε, συμπαθούσαμε και μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Δηλαδή λέγαμε είμαστε στην Ισπανία, στην Ρεάλ, ας πούμε, εμείς κάποια ήταν Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ Λίβερπουλ, οτιδήποτε. Αλλά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, επειδή μου υποστηρίζουμε αυτό, γιατί είχαμε στο μυαλό μας εξορισμό, δυστυχώς, για το ελληνικό ποδόσφαιρο διαχρονικά, ότι εντάξει, οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να σταθούν απέναντι σε επίπεδο πρωταγωνιστικού ρόλου απέναντι στους Ευρωπαίους στο ποδόσφαιρο. Στους μεγάλους Ευρωπαίους, έτσι. Είχαμε μια τέτοια διαχρονική αντίληψη που είχε στεριώσει μέσα μας, δεν ήταν για φορούς μόνο τον Άρη, γενικότερα τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε υποσυνείδητα υποστηρίζαμε και μια λεγόμενη μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Στο μπάσκετ να ξέρετε ότι αυτό δεν υπήρχε ποτέ, διότι όσοι και εμείς σαν Άρης, αλλά και οι δυο τους τελευταία 20-25 χρόνια, πρωταγωνιστήσαν, έχουν όλοι την εποχή του απόλυτου πρωταγωνιστικού ρόλου στην Ευρώπη, οπότε έβλεπε σαν αντίπαλους τις ομάδες αυτές. Και δεν θα μπορούσε να είσαι και Άρης και Ρεάλ, ας πούμε, ή και Μπαρτσελόνα ή οτιδήποτε. Οπότε το διευκρινίζω αυτό γιατί ξέρετε ότι συμπαθώ τη Ρεάλ στο ποδόσφαιρο, αλλά στο μπάσκετ δεν έχω τέτοια τρέλα. Βέβαια, χτες αυτή η ρημάδα, η φανέλα της Ρεάλ, φίλε, πραγματικά πήγε να κάνει πάλι το θαύμα της. Δηλαδή και αυτό που έγινε, αυτό το 40 λεπτό που είδαμε, είναι καθαρά η απόλυτη επίδειξη της δύναμης της φανέλας Ρεάλ. Που τώρα ήθελα να, δεν ξέρω, θέλω να ρωτήσω, βόλεϊ έχει Ρεάλ? Δεν ξέρω γιατί, αν δεν έχει βόλεϊ, γιατί δεν κάνει. Γιατί δεν ασχολείται, ρε παιδί. Γενικά οι Ισπανοί βόλεϊ έχουν καλό, δεν ξέρω. Πάντως αυτή η ρημάδα, η φανέλα σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ είναι καταπληκτική, είναι απίστευτη. Πάση περιπτώσει, το βρήκε τον τρόπο Ολυμπιακός, πήρε την τέταρτη κούπα, μεγάλη κούπα, έτσι, την 11η που έρχεται στη χώρα μας και το 21η γενικότερα σαν ευρωπαϊκός τίτλος που έρχεται στην Ελλάδα. Βέβαια η σχέση της Ελλάδας με τον μπάσκετ είναι μη φυσιολογική, με το άθλημα, έτσι. Δηλαδή σαν χώρα δεν είναι λογικό αυτό εδώ πέρα που συμβαίνει. Καλημέρα σας. Η δυναμική της Ελλάδος στο μπάσκετ νομίζω ότι είναι μη λογική και καθόλου αναλογική με τον πληθυσμό της χώρας, με την διάσταση της χώρας, τον όγκο της, τη δυναμική της, οτιδήποτε, ρε παιδί μου, το μέγεθός της τελικά. Είναι λογικό μια χώρα σαν την Ελλαδίτσα να έχει 11 ευρωλίγκες και πόσα ακόμα, 3 Final Four δικά μας και πόσα Final Four δικά τους. Δεν είναι λογικό. Και γενικότερα όλο αυτό που έχει χτίσει το ελληνικό μπάσκετ και με την εθνική. Δεν θα βρεις κάτι παρόμοιο, κάτι. Και στο ποδόσφαιρο βέβαια τελευταία χρόνια, και εκεί αρχίζει και παίρνει τη θέση που πάλι είναι αρκετά τιμητική σε σχέση με το μέγεθός μας. Τέλος πάντων, καλημέρα και στον Κωστή. Τι σχέση λέει έχει ο Γελάη Σπανούλη, γιατί τον ανέφερες, λέει, τη σχέση με τον Άρη? Είναι τέτοιο, είναι φίλος του επίσημου Άρη. Τι σχέση έχει και συμπαθεί την ομάδα. Έχει, ρε παιδί μου, καλές σχέσεις. Γιατί υπάρχουν πολλοί Έλληνες στις ομάδες μας. Λευτέρη, τώρα μην το θέτεις έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλοί Έλληνες στις ομάδες. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, έχουμε δει και την Arsenal, ας πούμε, χωρίς Άγγλο. Τι σημαίνει? Ότι. Δηλαδή, μην το πηγαίνουμε μόνο στο. Μην το διαβάζουμε έτσι. Καταρχάς, αδική στην κουβέντα, γιατί και η Εθνική Ελλάδος έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες. Πάλι κόντρα στο μέγεθός της. Έτσι.
Οπότε αδική στη συζήτηση εξορισμού. Αλλά το ότι οι ελληνικοί σύλλογοι από αυτήν την χώρα έχουν τόσο έντονο πρωταγωνιστικό ρόλο και κυριαρχικό και επιδραστικό στο άθλημα είναι μη φυσιολογικό για μένα. Και είναι τεράστια επιτυχία της χώρας. Όταν σαν χώρα πρέπει να έχουμε 11, όχι πρέπει, έχουμε 11 Ευρωλίγες, νομίζω παραπάνω έχουν μόνο οι Ισπανοί, 14 νομίζω, έχει 11 η τεράστια Ρεάλ και 3 νομίζω η Μπαρτσελόνα, 14 και 2 η Μπαρτσελόνα, 16 νομίζω. Ή 9 έχει η Ρεάλ. 9 έχει η Ρεάλ. Δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, και εμείς θα αλλάξουμε συχνότητα και έτσι όπως το πάτε λέει, τι είναι αυτό που ισχύει αυτό. Α, άντε επιτέλους. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα, Λευτέρη. Γιώργος, καλημέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Φίλε, εγώ αν σου πω ότι χάρηκα που κέρδισαν οι Γάβες στην Ευρωλίγκα, ψέματα θα σου πω. Από χθες κρατάω τη δήλωση αφοσίωσης Γιάννη προς τη μεγάλη του αγάπη τον Ολυμπιακό. Τον υποδεχτήκαμε με καθρεφτάκια στο παλέ και τον ευχαριστώ ότι δεν έχει ξαναζήσει τη ζωή του άλλη δημόσια όπως τη χθεσινή.

όταν βλέπει ένα Final Four και μια επιτυχία της κάποιας ελληνικής ομάδας, είτε ο Ολυμπιακός, είτε ο Παναθηναϊκός, σε τέτοιο ψηλό επίπεδο, ο Αριανός το κοιτάει το, αυτό που έχει μπροστά του, το ζει και δεν γίνεται να μην δεν φέρει σε, δίπλα σε αυτή την ομάδα, δίπλα στην εικόνα που βλέπει τον Άρη, και ότι θα εξτομίσει και θα πει είτε θα κάνει αναφορά στο παρελθόν, είτε άμα του επιτρέπει όπως οι σημερινές διοικητικές συνθήκες, θα κάνει αναφορά στο μέλλον και θα βάλει την ομάδα του ότι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια, σε τέσσερα χρόνια, σε πέντε χρόνια. Κάποια στιγμή πρέπει να βρεθούμε εμείς εκεί και να το κάνουμε. Αυτό το λέω γιατί δεν έχουμε δει, δεν είχα δει Αριανό όταν πήρε ο Ολυμπιακός στο conference, δεν είχα δει Αριανό να μου λέει, γιατί είχα δει το μάτς πάλι όπως και τώρα με πάρα πολύ κόσμο. Πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Εννοείται και Αριανούς. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference, δεν άκουσα κανέναν Αριανό να λέει άντε σε κάποια χρόνια τουλάχιστον και εμείς. Όταν παίρνει την Ευρωλίγα κάποιος, όλοι οι Αριανοί λένε άντε σε κάποια χρόνια να είμαστε εμείς εκεί. Αυτό λέει πολλά. Λέει πάρα πολλά. Λέει πολλά που έχουν να κάνουν και με το παρελθόν φυσικά. Αλλά λέει πολλά όσον αφορά και για, έχει να κάνει και με το παρόν, αλλά και με τις προσδοκίες που έχει ο μέσος Αριανός από το κάθε τμήμα του. Και αυτό πρέπει να αλλάξει κατά το ίμιση. Πρέπει να παραμείνει έτσι όπως είναι όσον αφορά την οπτική μας προς την μπασκετική κατεύθυνση. Αλλά πρέπει να αλλάξει όσον αφορά την οπτική μας προς την ποδοσφαιρική κατεύθυνση. Πρέπει να επιτέλους να βάλουμε τον πήχη ψηλά στο ποδόσφαιρο και να ζηλεύουμε πραγματικά όταν ο Ολυμπιακός παίρνει το conference, με την καλή έννοια του ζηλεύουμε. Όπως με την καλή έννοια του ζηλεύουμε, είδα αριανάκια να κοιτάνε και να ξοσταλιάζουν στην τηλεόραση για αυτά που βλέπανε με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει την τέταρτη κόπα του. Δεν γίνεται να ο Αριανός, το ποδοσφαιρικό μάτι του Αριανού να δέχεται εξ ορισμού την μη συμμετοχή του σε κανένα πρωταγωνιστικό θέαμα. Δεν γίνεται ο Αριανός να βλέπει οποιαδήποτε επιτυχία οποιαδήποτε ομάδα του ποδόσφαιρου και να θεωρεί δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει ποτέ αυτός εκεί. Δεν γίνεται ο Αριανός να έχει άλλη αντίληψη για την ποδοσφαιρική του φανέλα και άλλη αντίληψη για την μπασκετική του. Κι ας είναι το παρελθόν τόσο εκοφαντικό υπέρ του μπάσκετ. Πρέπει επιτέλους να βάλουμε τον πήχη του συλλόγου γενικότερα ψηλότερα και φυσικά όσον αφορά το ποδόσφαιρο τώρα λέω. Μίτσο πάλι ευνοήθηκε η Ρεάλ. Το 24 σφαγή από Ντιφαλά. Χθες άλλη σφαγάρα για το. Για πες με εσύ τι έχεις τραβήξει στην πορεία σου για γιγάντωση. Η Ρεάλ χθες αδικήθηκε, ναι. Αλλά σου είπα χάρη, δεν έχω να. Δεν με ενδιαφέρει η μπασκετική Ρεάλ τόσο. Αλλά την αναγνωρίζω επίσης. Τι έχεις τραβήξει, λέει. Εντάξει, ας τραβήξω. Την Real, την φανέλα της Real και την μπασκετική πραγματικά την παραδέχομαι, πραγματικά την λέω τεράστια. Απλά δεν έχω την ίδια ματιά για την μπασκετική Real όσο έχω για την ποδοσφαιρική, ας πούμε, γιατί η παρουσία του Άρη στο άθλημα είναι από μόνη της μιας ευρωπαϊκής μεγάλης ομάδας. Καλημέρα Δημήτρη, βλέποντας το χθεσινό τελικό, αυτό που σκέφτηκα είναι το πόσο δύσκολο είναι τελικά να κατακτήσει αυτή την κούπα. Και εξηγούμε, ο Ολυμπιακός με το δεύτερο μεγαλύτερο μπάτζετ, μια ομάδα στρωμένη εδώ και χρόνια και απέναντι στη Ρεάλ που έπαιζε χωρίς τους τρεις σέντερ της, χρειάστηκε διαιτητική εύνοια στο τελευταίο πεντάμινο για να το πάρει μπροστά στον κόσμο του. Έχουμε πασάρα πάρα πολλά σκαλιά να ανέβουμε για να φτάσουμε στο Everest. Αν και η μόνη ομάδα που μπορεί να το κάνει πέρα των αιωνίων είμαστε εμείς. Μεγάλη αλήθεια είναι αυτή, αλλά όλο το μήνυμά σου είναι μεγάλη αλήθεια. Χτες ο Ολυμπιακός πραγματικά τρόμαξε. Ένα παιχνίδι που το θεωρούσαν η λογική, δεν από η υπερφύαλη, η λογική του αθλήματος, ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει το μάτς σίγουρα πιο εύκολα από ό,τι τελικά το πήρε. Και πραγματικά το

0: χθεσινός 40 λεπτό ήταν, θεωρώ, μια αποθέωση της, και της μπασκετικής φανέλας της Real. Βέβαια, εννοείται, δεν μπορείς να βγάλεις έξω από το κάδρο τον νικητή, τον αγώνα του Ολυμπιακού. Μηνυματάκια πάρα πολλά. Καλημέρα, είπαμε, λέει. Τόσο σπρώξιμο στο γάβρο, ούτε ο Γκουσγούνης στην Τεστουντένια δεν δικαιώθηκε μόνο. Ναι, εντάξει, πήρε σημαντικά σφυρίγματα πριν ο Ολυμπιακός. Ισχύει. Ειδικά εκεί το φάουλ με το στο walk-up που έδωσε σε ένα κλέψιμο που έκανε η Ρεάλ, σε μια αλλαγή. Ένα θυμάμαι τώρα έτσι. Αλλά κι άλλα υπήρξαν. Τώρα, ξέρετε, εγώ δεν τα συγκρατώ. Αλλά θυμάμαι που έβλεπα το μάτς και έβλεπα τι έδωσε εδώ, ας πούμε. Αλλά, okay, εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτό. Και να σας πω και κάτι. Όταν παίρνεις σφυρίγματα σε ένα τελικό Ευρωλίγκα, πώς να το διαβάσουμε? Να διαβάσουμε ανθρώπινο λάθος? Άμα είναι ανθρώπινο λάθος, είναι ανθρώπινο λάθος. Τι να κάνουμε? Να το διαβάσουμε με το ότι εισμπρόχτηκε συνειδητά? Θα σας παραξενέψει λίγο αυτό, αλλά όταν εισμπρόχνεται συνειδητά μια ομάδα, συνειδητά, σε ένα τέτοιο επίπεδο, σε ένα τελικό Ευρωλίγκα απέναντι στη Ρεάλ, συγγνώμη θα σας το πω, αλλά αν ήμουν γαύρος, αν ήμουν, χτύπα ξύλο, θα μ' άρεσε πολύ. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, δεν θα πω ψέματα, δεν θα πω αυτό το τα κλισέ που λέτε πολύ, ότι εγώ αν με ευνοούμε δεν το θέλω και συχαίνομαι και αυτά. Αν είχα την δύναμη εγώ σαν Ολυμπιακός, τώρα λέμε, να σφάξω τη Ρεάλ, συνειδητά τη Ρεάλ, έτσι, τώρα όχι την Ατλέτικο Μπιλμπάο ή την Μούρθια, αυτά τα θηρία τα ισπανικά, την Ρεάλ, αν έχω την δύναμη να σφάξω τη Ρεάλ σε επίπεδο τελικού Ευρωλίγκας, τότε μαγιά μου. Τότε μεγαλώνω ακόμα περισσότερο από την όποια μεγάλη ισχύ έχω σε αγωνιστικό επίπεδο. Και τότε το πάντρεμα αυτό των δύο παραμέτρων είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό και πολύ θετικό για τα αυτιά μου. Αν τώρα ήταν απλά σύμπτωση για τα τρία σφυρίγματα, τέσσερα, πέντε, πόσα σφυρίγματα ήταν απλά ανθρώπινα λάθη συμπτωματικά, okay, είναι μια άλλη κουβέντα, το οποίο και αυτή μπορεί να υπάρχει στο σενάριο. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός, άμα το πάρουμε συνολικότερα σε όλη τη χρονιά, νομίζω ότι δίκαια το πήρε. Ο Διαντή, η Άρχη Προπονηταρά, ο Σκαριόλο, χτες έκανε, νομίζω, ίσως μια από τις καλύτερες μέρες κοουτσαρίσματος στην καριέρα του. Νομίζω ότι χτες ο Σκαριόλο απέδειξε για ποιο λόγο έχει κάνει αυτή την πορεία που έχει κάνει στους πάγκους του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το ότι στα site του Άρη πρώτο θέμα και έτσι φλέγον θέμα είναι το τι θα έκανε η ομάδα του D&D και το αν τελικά κατάφερε να κερδίσει για να έχουμε τιμή στην τα οικονομικά ωφέλη. Πραγματικά λίγο με ανησυχία, αν δεν έχουμε να γράψουμε κάτι άλλο. Και ήρθε εδώ ο φίλος μου τώρα που είχε χαθεί για κανένα μήνα, δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο, εξάμηνο, είχε χαθεί για κανένα χρόνο, για κανένα δυο χρόνια είχε χαθεί και εμφανίστηκε τώρα εδώ ο φίλος της εκπομπής που έχει αδυναμία και δεν ζει χωρίς την εκπομπή. Και τι λέει το παλικάρι εδώ, το οποίο πρέπει να βάλει και ξυμητήρι για να σηκωθεί να ακούσει, εκτός αν δουλεύει, δεν ξέρω. Αν μπορεί να είναι και στη δουλειά, αν δεν είναι στη δουλειά, θα έβαλε ξυπνητήρι σίγουρα. Τι έγινε, ρε? Βρήκες κανέναν να αναλάβει? Θα γίνεις 70 χρονών και ακόμα θα ψάχνεις. Αριανέ της πλάκας. Τι να πάρουμε τώρα εγώ από και ποιες λέξεις σιγά να αρχίσω να συναρμολογώ εδώ πέρα για να έτσι, κρίνει αυτό το μήνυμα. Να άσει τον επίλογο του μηνύματος που κάνει σε επίθεση σε μένα, το οποίο έχει την πλάκα του. Όπως λες και εσύ που χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, αριανέ της πλάκας. Άστο αυτό, γιατί είναι δώρο το κάνω. Αλλά ότι ένας φίλος της ομάδος, όπως δηλώνει, λέει ότι ο Άρης θα κάνει 70 χρόνια μέχρι να βρει άνθρωπο να τον αναλάβει, δηλώνει το πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος την ομάδα που αγαπάει. Και μη χειρότερα. Αριανό στόμα ηρωνεύεται την ομάδα του ουσιαστικά ότι δεν θα βρει ποτέ άνθρωπο να την διοικήσει σε υψηλό επίπεδο οικονομικό. Αυτός ο άνθρωπος αγαπάει τον Άρη και λέει ότι αγαπάει μια μεγάλη ομάδα. Ή εκτός αν πηγαίνει στους φίλους του και λέει ότι εγώ υποστηρίζω μια μικρή ομάδα. Και συζητάει με τους φίλους του τις διεκδικήσεις των πρωταθλημάτων των μεγάλων ομάδων των φίλων του. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένα δείγμα, δυστυχώς, ανθρώπων που λένε ότι είναι αριανοί. Που λένε ότι έχουν ψηλά την ιδέα του Άρη. Που λένε ότι υποκλίνονται στο μεγαλείο και την πορεία του συλλόγου. Αυτός ο άνθρωπος όταν λέει είμαι Άρης, μάλλον θα απαντάει και όταν περιεπεκτικά θα το ρωτήσουν κάποιοι άλλοι από τις μεγάλες ομάδες τι είσαι. Μάλλον θα απαντάει κάτι, θα βρίσκει μια ομάδα να απαντήσει. Διότι τον Άρη τον έχει πολύ μικρό μέσα του, γιατί αποκλεί μέχρι να φτάσω εγώ 70 χρονών να βρει ο Άρης κάποιον μεγάλο διοικητικά άνθρωπο να τον αναλάβει. Οπότε, παλικάρι μου, δεν θα σε προστάτευα με το μήνυμα που έστειλες, θα το διάβαζα σε κάθε περίπτωση. Ό,τι να είχα κάνει, ό,τι και να είχα να κάνει θα το σταματούσα για να διαβάσω τη μηνυματάρα που έστειλες. Που πρώτο απ' όλα, χωρίς να αντιλαμβάνεσαι, γιατί δεν ξέρω αν η κρίση σου, αν η αντιληπτική σου ικανότητα σου το επιτρέπει να το σκεφτείς, με ένα τέτοιο μήνυμα προσβάλλεις βάναυσα τον Άρη, του οποίου δηλώνεις οπαδός. Συνεχίστε λοιπόν να προσβάλλετε τον σύλλογο, συνεχίστε να μικραίνετε τον Άρη, ακόμα και αν τελικά όντως δεν βρεθεί άνθρωπος, όχι μέχρι να φτάσω εγώ 70 χρονών, μέχρι να πεθάνω και μέχρι να φτάσουν και τα παιδιά μου 70 χρονών. Ακόμα και αν γίνει πράξη αυτό που λες, είναι τρομερά προσβλητικό να το εξτομεί αριανό στόμα. Πραγματικά δεν έχω λόγια για το πόσο έτσι εύκολα μικραίνει ο κάθε αριανός τον σύλλογο για να δείξει την υποτέλειά του σε ένα πρόσωπο στο οποίο δεν έχει φέρει ούτε μία σοβαρή επιτυχία άξια αναφοράς που να απασχολήσει το ελληνικό ποδοσφαιρικό γίγνεσθε. Ο Αριανός λοιπόν δηλώνει ερωτευμένος με έναν άνθρωπο που δεν έχει προσφέρει ούτε μία ποδοσφαιρικά μεγάλη στιγμή άξια αναφοράς που να απασχολήσει τους πάντες. Αντίθετα, έχει προσφέρει μία ντροπιαστική χρονιά, μη εμφανιζόμενη ποτέ στην ιστορία του συλλόγου πιο πριν, ή μάλλον είχε εμφανιστεί λίγο πιο πριν μια ακόμα χειρότερη που δεν ανέβηκαμε με τη γάμα στη βίδα με τον τεράστιο Κάλλας, που και εκεί υπήρχαν θειασότες του. Ποια είναι αυτή η χρονιά η απόλυτα ντροπιαστική που μας πρόσφερε αυτός ο άνθρωπος? Η μία άνοδος από τη Β στην Α δεν εκεί. Είναι αυτή που ξεχωρίζει από τα 8 χρόνια του κάτι διαφορετικού. Και το κάτι διαφορετικό ήταν αρνητικό. Θέλετε, δεν θέλετε, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ανέβηκε η ομάδα από την Β στην Α εθνική. Όπως υπήρξε βέβαια και χειρότερη χρονιά, να τα λέμε για αυτά, με πρόεδρο τον μεγάλο Καλαϊτζίδη. Κάλλας. Ο οποίος έχει την νούμερο ένα αποτυχημένη χρονιά στην ιστορία του συλλόγου στα χέρια του. Δεν ανέβηκε από τη Γ στη Β. Η νούμερο 2 χρονιά μεγαλύτερης αποτυχίας στο σύλλογο είναι επί διοίκηση Στόδωρου Καρυπίδη, που δεν ανέβηκε από τη Β στην Α. Κατά τα άλλα, δεν ξεχωρίζει σε σημαντικότητα σαν η πιο πετυχημένη χρονιά στην ιστορία του Άρη, ή η δεύτερη πιο πετυχημένη, ή η τρίτη πιο πετυχημένη, σε καμία από τις διοικητικές χρονιές του Θόδωρου Καρυπίδη. Σε αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα θέλει να στείλει μήνυμα ερωτευμένου και να πει ότι ο Άρης δεν θα βρει ποτέ. Είναι κάτι που θα μπορούσε να πει ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ποτέ δεν θα βρείτε εσείς άνθρωπο να σας αναλάβει, γιατί εγώ είμαι ότι μεγαλύτερο, ότι κάτι το έχει πειράξει. Σε αυτόν δεν θα κάνω αντίλογο, γιατί είναι λογικό να το πει, το λογικό να το πιστεύει. Είναι για τον εαυτό του. Είναι. Δεν είναι αριανός στην τελική. Και εγώ αν ήμουν θέση του, μπορεί τα ίδια να έλεγα. Αλλά εγώ συγγνώμη λίγο που θα σας το πω, είμαι αριανός. Αν δεν το έχετε ξεχάσει. Αν τη πλάκα βέβαια, αλλά αριανός. Δεν είμαι τόσο αριανός όσο ο φίλος. Δεν είμαι τόσο αριανός που να χλεβάζω το σενάριο να αναλάβει κάποιος τον Άρη. Δεν είμαι τόσο, όχι. Να διακομωδώ την προοπτική να αναλάβει κάποιος την ομάδα μου. Βέβαια είναι αυτοί οι ίδιοι που διακομωδούσαν πριν έρθει ο Σιάο, σιγά να μην έρθει η δισεκατομμυρίουχος για τον μπάσκετ του Άρη. Είναι οι ίδιοι αυτοί. Που μετά δεν ξέρω, εμφανίστηκαν, δεν εμφανίστηκαν. Είναι εδώ, δεν είναι. Τέλος πάντων. Ούτε μία να σβήσει το δίθεν κακό, ούτε μία να σβήσει το δίθεν κακό παρελθόν. Τι είναι αυτό εδώ που λες τώρα? Τι εννοείς εσύ? Ούτε μία. Κάνε μου λίγο Γιάννα, γιατί σε έχασα. Ούτε μία λέει. Ούτε μία να σβήσει το δίθεν κακό παρελθόν.
1: Premium.
0: Ποιο είναι το δίθεν και ποια είναι η μία, δεν ξέρω τώρα. Αυτά τα έλεγαν παοξίδες πρόεδρος στον Άρη, να είσαι πάντα λάμπρο γράντα. Τώρα τραγουδάνε για τον Καρυπίδη. Καλά, εντάξει. Ένα τώρα. Ο Ρεμίτσο αυτό ακριβώς. Οι ίδιοι έλεγαν τα ίδια για την ΚΑΕ. Τα ίδια, οι ίδιοι έλεγαν. Οι ίδιοι λέγανε όταν ενδιαφερόταν ο Σιάο για τον Άρη, ότι χλεβάζανε τι, και άμα ήταν κολλησιεργός ο Ιωάς, τι έγινε, ήρθε, δεν ήρθε. Τι έγινε, το βρήκατε το δισεκατομμύριο? Χωρίς, τον βρήκαμε. Τι να κάνουμε.
2: Γιατί?
0: Πθάνουμε, τον βρήκαμε. Δεν ξέρω αν αυτό σας στεναχώρησε όσον αφορά την οπτική σας και την αντίληψή σας γύρω από το σύλλογο. Ναι, βρήκε ο μπασκετικός Άρης άνθρωπο. Τι να κάνουμε τώρα, συγγνώμη που έγινε κάτι τέτοιο εξωπραγματικό γεγονός για σας. Ότι μια επιτυχία για να σβήσει το δίθεν κακό παρελθόν δεν έκανε επιτυχία. Τον Άρη που θέλεις εσύ, λέει ο φίλος, επανέρχεται, εγώ το συχαίνομαι. Δηλαδή τον Άρη που εγώ θέλω με έναν άνθρωπο οικονομικά δυνατό, το συχαίνεται αυτός ο άνθρωπος. Τι έκαμε φίλε, έχουμε διαφορετική οπτική. Εγώ είμαι ο φίλαθλος, όπως είναι οι ομάδες που έχουν να δουν τόσα χρόνια τίτλο και έχουν 40.000 διαρκείες. Για μένα τίτλοι είναι οι σφαγές που έχω φάει. Φοβερό μήνυμα. Δάκρυσα φίλε. Έφυγε ένα δάκρυ. Δηλαδή τώρα πραγματικά. Λες ό,τι να είναι. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πανηγυρίζεις τις μπασκετικές επιτυχίες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έτσι σ' αρέσει αυτό εδώ πέρα. Γιατί υπερθεματίζεις και αναφέρεσαι, φαντάζομαι, στους μπασκετικούς τίτλους σου, που δεν σε ενδιαφέρουν εσένα αυτά. Έχω τρεις ακριβώς τέτοιους τύπους. Πάντα θα υπάρχουν τέτοιοι τύποι. Αναφέρομαι σε όλους σας τώρα που έχετε εκνευριστεί, αλλά δεν σας το διαβάζω τα μηνύματά του για να εκνευριστείτε. Απλά σας διαβάζω τα μηνύματά του για να. Τι να εκνευριστείς, δηλαδή. Να εκνευριστείς με τι, με ποιον. Λοιπόν, σας διαβάζω τα μηνύματά του για να καταλάβετε ότι υπάρχουν και αυτοί. Θα μου πεις, εντάξει, κλαϊμάει τώρα, υπάρχει ένας, δύο, πέντε, δέκα, εκατό μπροστά στους μισό εκατομμύριο κόσμο που έχει ο Άρης. Δεν λέει και τίποτα. Θα μπορούσα καν να μην το διαβάσω, σαν να μην υπάρχει. Αλλά γιατί να προστατεύσουμε και τον Άρη κάπου. Γιατί δεν μπορούμε να προσβάλλουμε τον Άρη συνέχεια με τέτοια μηνύματα. Αλλά εντάξει. Καλό είναι να το διαβάσεις που και που, έτσι για να καταλάβετε ότι υπάρχουν και αυτοί. Βέβαια είχε χαθεί, η αλήθεια είναι. Δεν είχε την δύναμη να αρθρώσει κάποια κουβέντα. Είχε ένα το τάκτ, ρε παιδί μου, να χαθεί. Αλλά ξανά πως η δόξα τραβά. Μάλλον πήρε τα πάνω του από την εντυπωσιακή είδηση χθες ότι ο Άρης κέρδισε η Άλντα Ρίγια. Και μάλλον αναθάρισε από αυτό, γιατί είναι πλέον τα πράγματα καλά. Δεν εξηγείται αλλιώς, γιατί το μήνυμά του ήρθε μετά από τη μεγάλη νίκη της Άλντα Ρίγια, η οποία απασχόλησε πάρα πολύ τον Αριανό οπαδό για το αν κερδίσει ή δεν κερδίσει η Άλντα Ρίγια. Έτσι τη λένε αυτήν ομάδα. Καλά δεν την έμαθα, σωστά δεν τη λέω. Δεν ξέρω αν κάνω και λάθος. Μήπως Άλντα Ρίγια ήταν η αντίπαλος. Όχι. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει. Πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια. Γραμμούλες δεν έχει, είπαμε έτσι. Μη μου τι. Το Χάρη, καλημέρα Χάρη. Βαγγέλης, ανέβηκε ο Διαντή και τα άθρα μας, τα δικά μας, γράφουν δώρο στον Θόδωρο Γαρυπίδη. Αντί να γράφουν απλά δώρο στον Άρη. Που αλλού θα γράφανε δώρο στον Ιβάν, δώρο στον Μερινάκη, εμείς σε εμάς γράφουμε δώρο στον Άρη. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, τώρα ποιο άθρο είδες και πώς το διάβασες και πώς το σχολιάζεις τώρα. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι είναι από μόνο του, έτσι, αν όλη μας η δημοσιογραφία, που για να ξεχωρίσουμε, δεν κακίζω τους δημοσιογράφους που το γράφουν. Την κατάσταση κακίζω, ότι έπρεπε να ασχολούμαστε μάλλον. Τη μισογράφη τη δουλειά του κάνω, είναι μια είδηση. Αλλά επειδή δεν έχουμε και άλλες ειδήσεις να ασχοληθούμε, και είναι κακό αυτό, σαν πληροφορία, ότι η σημαντικότερη είδησή μας είναι τι έκανε η Άλντα Ρίγια. Δεν φταίει αυτοί οι άνθρωποι που το γράφουν. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Έτσι, για να ξεχωρίσω, είναι μην κάνουμε κι εμείς ότι, ας πούμε, κάνει ο άλλος με μένα, τρελαίνεται που λέω κάποια πράγματα, και αντί να τρελαίνεται με την κατάσταση που υπάρχει, τρελαίνεται με μένα που την περιγράφω. Έτσι και οι δημοσιογράφοι. Μην τρελαίνομαστε με τους δημοσιογράφους που γράφουν για τον DND. Να τρελαίνομαστε ότι η δημοσιογραφία μας αυτή είναι. Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Άστε. Άστε. Λοιπόν, μην το διαβάσει τον αέρα. Τι να διαβάσει. Γιάννη, καταλαβαίνω τι λες στο μήνυμά σου. Έχεις δίκιο, πολύ μεγάλο δίκιο. Γιατί μιλάς μάλλον με λίγο διαφορετικό πνεύμα από το κυριολεκτικό. Και έχεις δίκιο. Αντιλαμβάνομαι το ότι έχεις δίκιο. Λάθος έκανα. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά εγώ μιλάω έτσι ομά κυριολεκτικά, σύμφωνα με το βαθμό της αποτυχίας της κάθε χρονιάς. Εσύ τώρα θες να θίξεις ένα θέμα, οπότε γι' αυτό το γράφεις αυτό το μήνυμα. Καταλαβαίνω ποιο θέμα θες να θίξεις. Δεν διαφωνώ, αλλά εγώ η αναφορά μου ήταν ότι κυριολεκτικά, απλά, ομά, στεγνά, ρεαλιστικά, ότι αν ρωτήσεις έναν Αριανό ποια είναι η χειρότερη χρονιά στην ιστορία του συλλόγου, θα σου πει όταν συμμετείχα στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και δεν ανέβηκα. Άμα το ρωτήσεις ποια είναι η δεύτερη χειρότερη χρονιά στην ιστορία του συλλόγου, θα σου πει όταν συμμετείχα στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και δεν ανέβηκα. Τι να κάνουμε. Και μετά στην τρίτη θέση της μαύρης λίστας είναι μαζί όλοι οι υποβιβασμοί. Οι τρεις υποβιβασμοί. Εκεί έχει ισοβαθμία. Στη θέση 3, 4 και 5 της μαύρης λίστας. Αυτές είναι οι 5 χειρότερες χρονιές στην ιστορία του συλλόγου. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι εκ των πραγμάτων. Εσύ πού είσαι, φίλε? Πού είσαι εσύ? Αρπάζει. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε φίλε. Λέει εδώ.

0: Σε να σε περίμενα, ήρθε χθες η παρέα σου, αλλά δεν ήρθες. Η τελευταία εκκρεμότητα που έκλεισε, λες, ήταν η κατάκτηση του κηπέδου. Το λες έτσι, σαν σκέψη, γιατί πολλοί θεωρούν τελευταία εκκρεμότητα την κατάκτηση της Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού για το θέμα που θίγεις, Νίκο. Εκτός άμα έγινε κάτι πιο συγκεκριμένο, γιατί πολλοί είπαν χτες με την κατάκτηση του Ολυμπιακού, της Ευρωλίγκα. Της Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού, συγγνώμη. Λοιπόν, πολλοί. Αν το λες και κυριολεκτικά ότι τελείωσε. Okay. Πάντως, εχθές νομίζω ότι ήρθε ο ξαδερφός σου, σωστά. Ήρθε ο ξαδερφός σου στο μαγαζί και ήταν να έρθεις και εσύ, νομίζω. Ή είναι συνωνυμία άλλων. Είναι συνωνυμία, όχι, ο ξαδερφός σου δεν ήταν. Ήρθε στο μαγαζί για να δει το μάτς. Λέει, θα αρχόντουσαν, περίμενε κάποιος ακόμα, τελικά μείνανε δύο παλικάρακια. Εκτός αν ήταν άλλος είναι ονόματός σου αυτός που περίμενε. Αλλά νομίζω ότι εσύ ήσουν. Καλημέρα Δημήτρη. Αναρωτιέμαι και εγώ και προσπαθώ να θυμηθώ και τα παλιότερα της απαρχής της εποχής του Δόρου Γαρυπίδη. Πρώτον, την εποχή που ήρθε ο Γαρυπίδης, τι προσδοκούσαμε? Λέει ο Κώστας. Τι προσδοκούσαμε? Δεύτερον, θεωρούσαμε ότι θα πάει καλύτερα από ό,τι τα είχε πάει. Περίμενε. Να βάλω σε τάξη, να βάλω ένα-ένα. Καλημέρα Δημήτρη, αναρωτιέμαι και εγώ και προσπαθώ να θυμηθώ και τα παλιότερα της απαρχής της εποχής Γαρυπίδη. Πρώτον, την εποχή που ήρθε ο Γαρυπίδης, τι προσδοκούσαν? Τι προσδοκούσαμε? Προσδοκούσαμε να... Α, εντάξει. Α, ναι. Α, γαμπρός, ήταν εσύ. Αλήθεια. Ναι. Εγώ νομίζω ήρθε να το δει έτσι, για να το δει. Δεν ήμουν κοντά του για να δω τις αντιδράσεις του. Α, ναι. Ρε φίλε. Ρώτα τον τις εντυπώσεις του από αυτό που πώς πέρασε. Αλλά βέβαια θα μου πεις αυτή. Εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άρα ο ερωτικός μετανάστες ο φίλος. Ρώτα τον. Βέβαια θα μου πεις τώρα, θα σου πει καλά πέρασα γιατί κέρδισα. Οπότε... ήταν εξορισμού, αλλά γενικότερα πώς είδε το όλο αυτό που τρία ώρα εκεί πέρα που ήταν, το πώς το αντιλήφθηκε. Πού πάμε τώρα, στον Κώστα πάμε. Ξέρεις, να γράφω να διαβάζω ένα μήνυμα. Καλά, εγώ τώρα μπορώ να διαβάσω μισό μήνυμα και να πάμε μετά αλλού. Λοιπόν, πρώτον, την εποχή που ήρθε. Θα το σου πω. Πρώτον, την εποχή που ήρθε ο Καρύπη. Καλά, βέβαια, έχουμε ένα βάτζο στην ερώτηση για την απάντηση που θα πάρουμε, γιατί του έκατσε το αποτέλεσμα. Αλλά εντάξει. Την εποχή που ήρθε ο Γαρυπίδης, τι προσδοκούσαμε, λέει. Τι προσδοκούσαμε? Προσδοκούσαμε να ανέβει η ομάδα. Δεν τα κατάφερε, βέβαια, και στο χρονικό διάστημα που θέλαμε. Είχε την φύρα της. Έκανε δηλαδή ένα χρόνο καθυστέρηση. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή το πρώτο ζητούμενο, προφανώς και έγινε αυτό, έλειπε να μην γινότανε, αλλά έγινε με καθυστέρηση. Δεύτερον, θεωρήσαμε ότι τα πάει καλύτερα από ότι τα είχε πάει. Πού τα είχε πάει, στη Βέρεια? Δεν ξέρω ποιος θα θεωρήσει αυτό καλύτερα. Εγώ δεν θεωρούσα ότι άμα καλύτερα θα πήγαινε, δεδομένο όπως και πήγε καλύτερα, είναι η διαφορά που κάνουν οι σύλλογοι. Έτσι, δεν θα μπορούσε να πάει το ίδιο. Λογική έλεγε θα πάει καλύτερα από ότι στη Βέρεια. Δηλαδή τη Βέρεια την είχε απλά στην Super League, εκεί που ήταν η θέση της. Τον Άρη τον πήγε στην πεντάδα εκεί που ήταν η θέση του. Έτσι. Είναι ανάλογο και τη δυναμική. Δηλαδή στη Βέρεια δεν έκανε κάτι παραπάνω. Δεν πήγε τη Βέρεια και την έβγαζε πέμπτη. Δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Να πάρει τη Βέρεια και την έχει μονίμω πέμπτη. Τον Άρη θα έχει μονίμω πέμπτη. Γιατί ο Άρης είναι αυτό που σου δίνει και τα έσοδα να διαχειριστεί τα πολλά. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Άρης έχει 4 εκατομμύρια τηλεοπτικό. Δεν έχει Βέρεια. Ο Άρης έχει αυτά τα λίγα διαρκεία που λέτε. Ή αυτό το λίγο κόσμο, αλλά σαφώ περισσότερο από τη Βέρεια. Άρα αυτό το ότι είναι καθαρά προσωπική του επιτυχία η πεντάδα, είναι προσωπική του επιτυχία στα του Άρη με τον Άρη σε σχέση με τους προηγούμενους παράγοντες, έτσι. Όχι προσωπική του επιτυχία, γιατί άμα ήταν προσωπική του επιτυχία μπορούσε να το κάνει αυτό οπουδήποτε, θα το έκανε και στη Βέρεια. Δεν το έκανε στη Βέρεια. Τι να κάνουμε τώρα. Προφανώς και ο Άρης του έδωσε το διαβατήριο, θα μου πεις, και άλλοι που είχαν τον Άρη δεν το κάνανε. Συμφωνώ σε αυτό. Και από αυτούς τους άλλους είναι καλύτερος όσον αφορά αυτό το brand affair βαθμολογικών θέσεων. Δεύτερον, θεωρήσαμε να το είπαμε. Τρίτον, θέλαμε να ανεβάσει την ομάδα και να πουλήσει. Αν θέλαμε, ποιοι. Μερικοί αυτό θέλανε. Τώρα μερικοί άλλοι μπορεί να μην θέλανε. Δεν μπορούμε να θέλουμε και τα ίδια όλοι. Κώστα, τι να σε πω. Οι περισσότεροι φαντάζομαι ότι αυτό θα θέλανε. Θεωρώ. Τι να σε πω. Μωρία, εντάξει, βέβαια. Εντάξει, να μην είμαι και σίγουρος. Δεν μπορώ να ξέρω τι θέλανε οι περισσότεροι. Αν μπορώ να τους απαντήσω για μένα. Ναι, εγώ αυτό ήθελα τώρα. Τι να σε πω. Τέταρτον, θεωρήσαμε ποτέ ότι θα μπορέσει να ανταγωνιστεί τους τέσσερις. Εγώ προσωπικά όχι. Πέμπτον, μήπως και εμείς είχαμε αυταπάτες σε αυτό εδώ σίγουρα. Να βάλουμε και καμιά Λένα έτσι λίγο για τη διαφορά. Να βάλουμε και λίγο Λένα μια και ξεχάσαμε. Που μιλάμε στο δασύνοψίζοντα, θεωρώ ότι το να έρθει ένα επενδυτή ικανό να δώσει την όθηση οικονομική, αγωνιστική και εξωγωνιστική στον Άρη είναι ανέφικτο, διότι υπάρχουν πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντε που λειτουργούν αποτρεπτικά λόγω του καθεστώτο στην πόλη. Διαφωνώ, φίλε. Το παράδειγμα του Σαββίδη στον ΠΑΟΚ καταραίει οποιοδήποτε μύθο του στυλ είναι ανέφικτο να γίνει οτιδήποτε. Ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα που δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τη δυναμική των τριών, καμία με καμία σχέση σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε τίτλους, καμία με καμία σχέση σε σχέση με τους τρεις σε επιδραστικότητα στην κυβέρνηση και γενικότερα, σε σχέση με τους τρεις πάντα, καμία με καμία σχέση ο όγκος του κόσμου του με τους τρεις. Ήταν απλά η τέταρτη ομάδα ευνοούμενη της χώρας. Ήταν η αυλική του συστήματος και έγιναν το σύστημα. Άρα ανέφικτο δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι ένας μύθος που το βάζουμε εμείς μπροστά για να σταματήσουμε την όποια κουβέντα. Που θα γιατρέψει της καρδιάς το τραύμα. Συγγνώμη Κώστα, αλλά διαφωνώ με τη διατύπωση του ανέφικτου. Έχει ήδη συμβεί, έχει αλλάξει το στάτους και από τη στιγμή που έγινε μία φορά μπορεί να γίνει δεκαμία. Και στην τελική, άντε να πω ότι θα μπορούσε να το ανέφικτο να κολλήσει, γιατί ας πούμε θα μπορούσε να πεις γιατί συγκρίνεις μία ομάδα που δεν έχει κόσμο π.χ. με αυτούς που έχουν κάποιο κόσμο και το κάνανε έτσι σχέδιο. Ο Άρης δεν είναι μία ομάδα που δεν έχει κόσμο. Ο Άρης είναι μία ομάδα που έχει 500,000 κόσμο από πίσω του. Τι να κάνουμε τώρα. Όποιος θεωρεί ότι ο Άρης είναι μία ομάδα που δεν έχει την επίδρασή του στην ελληνική κοινωνία, να το κοιτάξει λίγο. Ένα θαύμα που θα γιατρέψει τις καρδιές στο τραύμα. Ένα θαύμα, ένα θαύμα. Τώρα μας. Και δεν μπορεί να είναι άλλα τα δεδομένα για ένα τμήμα και άλλα τα δεδομένα για ένα άλλο τμήμα. Δηλαδή ο μπασκετικός Άρης δεν έχει μπροστά του Αγγελόπουλο. Ο μπασκετικός Άρης έχει μεγαλύτερα θηρία μπροστά του από ότι ο ποδοσφαιρικός, να ξέρετε. Και μεγαλύτερα τύχη μπροστά του. Και θα σας εξηγήσω και πολύ καλά τώρα τι ακριβώς λέω. Πρώτον, μπορεί στο ποδόσφαιρο να έχεις 4 και στο μπάσκετ να έχεις 2,5, που δεν έγινε 2,5, γίνανε και άλλος, προσθέθηκε και άλλος ακόμα στην κουβέντα. Αλλά στο μπάσκετ οι δύο είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, οι δύο πρωταλλήτρες Ευρώπης πλέον και μία ακόμα που είναι μονίμως στα Final Four. Άρα σε περίπτωση ισχύς αγωνιστικής, οι δύο που έχει να υπερκεράσει ο μπασκετικός Άρης είναι πολύ μεγαλύτερα μεγέθη από οποιαδήποτε από τα 4 που έχει στο ποδόσφαιρο. Έτσι, να είμαστε και λίγο κάπου άνθρωποι. Και επίσης στο μπάσκετ δεν υπάρχει δεδομένο διαθέσιμο. Διεκδικήσιμο. Τεράστιο οικονομικό τοπίο δυνατό. Στο ποδόσφαιρο είναι ήδη δεδομένο ότι έχει μία θέση η οποία ψάχνει κάτοχο και εμείς αρνούμαστε να την δούμε, ενώ είμαστε αυτοί που είναι μπροστά σε αυτή τη θέση και κοιτάμε γύρω γύρω και δεν καθόμαστε, γιατί λέει μας αφήνει κάποιος να κάτσουμε, είναι άδεια θέση παιδιά, δεν θα σηκώσουμε κανέναν, άδεια είναι η θέση. Η θέση του πέμπτου εκπροσώπου στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που μοιράζει εκατομμύρια. Έχουμε μπροστά μας τη θεσούλα, την ακουμπάμε, λίγο καθόμαστε να ξεκουραστούμε, σηκωνόμαστε. Λες και έχουμε ένα άγχος, μη μας δει κανένας. Την ξανακοιτάμε, ξανακάτσουμε λίγο γιατί πιάστηκε η μέση μας, τσουπ ξανασηκωνόμαστε. Κοιτάμε γύρω γύρω, βλέπουμε τη θέση, λέμε μας αφήνει κανένας να κάτσουμε. Άδεια είναι παιδιά η θέση, άδεια, κανένας δεν σε πειράζει. Και εμείς αναρωτιόμαστε, μπορεί να κάτσει κάποιος να πάρει, να βάλει το χέρι του σε αυτόν τον κουβά με τα λεφτά. Για, δικό σας είναι ο κουβάς. Δεν το έχουμε καταλάβει. Στο μπάσκετ πρέπει να δημιουργήσεις χώρο για τον εαυτό σου. Είναι πολύ πιο δύσκολο, ξέρετε. Και όμως το μπάσκετ ήρθε, στον ίδιο σύλλογο μιλάμε, με την ίδια δυναμική μιλάμε, έτσι. Την δυναμική του κόσμου. Εκτός να νομίζετε ότι στο μπάσκετ έχουμε ας πούμε 2 εκατομμύρια οπαδούς, ενώ στο ποδόσφαιρο έχουμε 500.000. Μπορείτε να το νομίζετε. Βέβαια ισχύει ότι το μπάσκετ έχει περισσότερους θαυμαστές εξωτερικούς, αλλά οπαδούς δεν έχει 2 εκατομμύρια. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, έχει παραπάνω φίλους, συμφωνώ. Μπορεί να είναι και κάποιος οπαδός άλλης ομάδας και να δηλώνει φίλος του μπασκετικού Άρη. Ισχύει αυτό. Άρα, η δυναμική, η μεγάλη εικόνα είναι η δυναμική του συλλόγου. Που έχει αυξηθεί και από τον μπάσκετ, αν θέλετε, κάποια στιγμή. Ή έχει διατηρηθεί, λέω εγώ. Γιατί η δυναμική του συλλόγου δεν προέκυψε τη δεκαετία του 80 με τους τίτλους. Η δυναμική του συλλόγου προέκυψε από την ίδρυσή του με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ο μπασκετικός Άρης διατήρησε αυτή την δυναμική. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε για τον μύθο του... Ο Άρης στο μπάσκετ... Το μπάσκετ έγινε. Όχι παιδιά, το μπάσκετ διατήρησε, συμφωνώ. Το μπάσκετ μπορεί να αύξησε και κάποιους φίλους, θαυμαστές κάποιες, στη δεκαετία της αυτοκρατορίας. Ισχύει και αυτό. Αλλά την δυναμική τη μεγάλη που καταλαμβάνει στην ελληνική κοινωνία την έκανε ο ποδοσφαιρικός Άρης από την ίδρυσή του. Εκτός αν νομίζετε ότι ο Άρης γιγαντώθηκε και έκανε καμιά... διπλασιάστηκε ο κόσμος του στην αυτοκρατορία. Η τριπλασιάστηκε. Δηλαδή ήμασταν μια ομάδα που είχε την δυναμική της Λάρισας και ή του Ηρακλή και κάναμε τη δεκαετία στο μπάσκετ και ξαφνικά αποκτήσαμε οπαδούς 5 φορές πάνω. Όχι παλικάρια, δεν είναι έτσι. Ο Άρης ήταν τεράστιος σε δυναμική και ναι, μπορώ να πούμε ότι το μπάσκετ κράτησε ζεστό τον Αριανό και τον προφύλαξε από κάποια λοξοδρόμηση. Μπορεί, ναι. Μπορεί να μας πήγαινε στο Χαριλάου η επιτυχία του πρωταθλήματος στο Παλέ. Μπορεί το Σάββατο να κερδίζαμε και να πηγαίναμε χαρούμενη την Κυριακή να δούμε και τις ογκάλες και να πηγαίναμε την Κυριακή να δούμε τον... Θα χρησιμοποιήσω ονόματα τώρα. Α, θα πω το φίλο μου, τον Αλέκο τον Κατσιαούνι. Που δεν θυμώνει. Να μην πούμε κανέναν άλλο και δεν μας ξέρει και λέει μας θυμός γιατί μας λέει μες σπίτι. Α, ας πούμε την Αλεκάρα. Βλέπαμε τον Γκάλι και τον Γιαννάκη, βλέπαμε την Αλεκάρα μετά. Όχι γιατί πρωταγωνιστούσαμε, γιατί είμαστε χαρούμενοι. Ναι, οκ, okay, αλλά δεν γίναμε Άρη στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν ήμασταν Άρη, γίναμε Άρη. Η δυναμική λοιπόν του συλλόγου είναι η δυναμική του συλλόγου. Όποιος θέλει να την υποβαθμίσει, να την απαξιώσει, να την προσβάλλει, είναι πρόβλημα δικό του. Μπορεί να είναι αντιαριανός, μπορεί να είναι ότι γουστάρει. Άντε να βγάλουμε και γραμμές, μια και λέει ο Ιωάννης. Εδώ ακούμε ότι ο Γρηγορίου έχει το δικαίωμα της ψήφου εμπιστοσύνης και μιλάμε για έναν προπονητή που αν δεν ήταν ο Καρυπίδης θα περνούσε ούτε απ' έξω από το Χαριλάου και αυτός ο άνθρωπος θέλει να μας πείσουν ότι δεν θα πάρει χαρτάκι και θα πάει κόντρα σε αυτόν που τον έκανε η φίρμα. Γράφει ο Θανάσης. Τι να σε πω ρε φίλε. Το ποδόσφαιρο Δημήτρη έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική από τον μπάσκετ ανεξαρτήτως συλλόγου. Φυσικά εξορισμού το ποδόσφαιρο έχει μεγαλύτερη δυναμική. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο γιατί το ποδόσφαιρο εξορισμού είναι το λαοφιλέστερο άθλημα. Γι' αυτό και όλες οι ομάδες έχουν πολύ μεγαλύτερα γήπεδα στο ποδόσφαιρο, φυσικά. Από ότι στο μπάσκετ. Ο Δε Άρης έχει 25.000 γήπεδα στην μπάλα και 5.000 στο μπάσκετ. Δεν έχει καμία σχέση δυναμική των δύο αθλημάτων παγκοσμίως. Φυσικά. Εννοείται αυτό. Άρα μία ομάδα. Δεν μπορείτε να μου πείτε λοιπόν ότι μία ομάδα που έχει αυτή τη δυναμική που λέμε ότι έχει και να τη λέμε ότι έχει στο μπάσκετ και όχι στο ποδόσφαιρο. Είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο που έχω ακούσει. Είναι αυτά που λένε συνήθως οι αντιαριανοί θέλοντας να συγκεντρωποιήσουν τον Άρη και να τον βάλουν σε καλούπια μπασκετικά. Λέγοντας και το χλεβαστικό, εσείς είστε η Μπανταλώνα. Εσείς είστε δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα που είναι γνωστή μόνο για τον μπάσκετ της. Όποιος αριανός το υιοθετεί αυτό, νομίζω ότι συνεργεί σε ένα συγκεκριμένο εντελώς σκόπιμο προσανατολισμό των αντιαριανών. Εντάξει, φτάνει με τον Γρηγόριο, παιδιά. Τον κάναμε τον άνθρωπο, λες και είναι ο χειρότερος όλων. Στα καλά χρόνια, Μπάμπη τενέ έφερες, δηλαδή ο Σάββας ο Παντελίδης τι παραπάνω είχε, όλοι ίδιο επίπεδο είναι. Κοίταξε, Γιώργο, όντως, τελευταία δεκαετία, η ίδια λογική είναι. Βέβαια, ο Ζουνίδης, ας πούμε, θεωρητικά είχε κάποιο background, ας πούμε, που τον ξεχώριζε, θεωρητικά πάντα. Επί της ουσίας, να είχαμε να λέγαμε, αλλά θεωρητικά το είχε. Για τον Μάτζιο, όταν πρωτοήρθε, η αλήθεια είναι όταν πρωτοήρθε, αλλά ο Μάτζιος είχε πλέον συνδέσει και το όνομά του με τον Άρη πολύ δυνατά, έκανε και κάποιες τέλος πάντων επιτυχίες, κάποιες καλές χρονιές. Ήταν και πρώην παίκτης του Άρη, ήταν διαφορετικά. Όντως πάντως και ο Μάντζος δεν μπορώ να πω ότι είχε κάνει ένα φοβερό βιογραφικό όταν ανέλαβε τον Άρη. Δεν πέτωσαμε από τη σκούφια μας. Ισχύει σε αυτό, αν θες να πεις αυτό. Ούτε ο Σάββας ο Παντελίδης φυσικά έχει κάνει ένα φοβερό βιογραφικό. Είναι όλα δείγμα των επιλογών του Θόδωρου Κανιπίδη. Εδώ βέβαια θα μου πεις τον Απόστολο Τριζή. Ξεκινήσαμε. Έτσι. Με τον Απόστολο Τριζή. Ξεκινήσαμε χρονιά. Καλημέρα ρε παιδιά, λέει. Οι άλλοι σήκωσαν Ευρωλίγκα χθες και εμείς τρογόμαστε μεταξύ μας. Δεν τρογόμαστε ακριβώς έτσι, Μιχάλη. Απλά λίγο να διευκρινίσουμε μερικά πράγματα. Και το ότι οι άλλοι σήκωσαν Ευρωλίγκα, τη σήκωσαν μαγκιά τους, με χαρά τους. Και εμείς θεωρώ ότι εκεί πρέπει να έχουμε το βλέμμα μας με σκοπό να πρωταγωνιστήσουμε και εμείς σε αυτό το επίπεδο. Και να διεκδικήσουμε αυτή την κούπα. Καλημέρα Δημήτρη, ο παδό του Κιαχαλιά ζητάτε με να μα ενημερώσει αν είναι καλά ο Βασίλη και πότε τον ξανακούσουμε. Ευχαριστώ. Καλά είναι, δεν έχω κάποια δυσάρεστη ενημέρωση τον Βασίλη. Το πότε θα είναι εδώ πέρα δεν το ξέρω. Στεφανάτη. Γραμμέ δεν βγάζει. Να βγάλουμε γραμμέ κανένα τεταρτάκι. Οι παίχτε τη Ρεάλ εξέβασαν την επιθυμία να επισκεφτούν το παλέ για να θαυμάσουν τα τσαμπιά με του ευρωπαϊκού τίτλου. Εσένα εδώ πέρα ρε φίλε, δεν κατάλαβα όταν άρχισα να σε διαβάζω. Δεν κατάλαβα. Έχουμε ένα φίλο ο οποίος προφανώς από τα μηνύματά του είναι, καταλαβαίνω ότι είναι παοξουής. Τα προηγούμενα μηνύματά του λέει: εδώ λέει, ο δασκάλος στην εκπομπή του νωρίτερα είπε προς τιμή του ότι και ο Άρης στον πρώτο γύρο με τον ΠΑΟΚ πήρε σφυρίγματα, αλλά παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ νίκησε και πρέπει να αποδεχτούμε ότι χθες δίκαια νίκησε. Αναφέρει ένα προηγούμενο μήνυμά του, ένα επιχείρημα του δασκάλου. Εδώ ο Δημήτρης, ότι. Πού είναι ΠΑΟΚ, ξέρεις, έτσι. Δημήτρης με σήματα του ΠΑΟΚ, εδώ κάτι τέτοιο. Δεν έχω καταλάβει γιατί αυτός εδώ ο άνθρωπος είναι ακόμα στο σταθμό τη στιγμή που έχουν γίνει κινήσεις να κοπούνε. Παοξίδες άλλοι, δύο-τρεις νομίζω, δίκαια μερικοί, άδικα μερικοί άλλοι, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω αυτός εδώ ο άνθρωπος, Δημήτρης, επιθετώ του να το αναφέρουμε, γιατί ακόμα υπάρχει στο Viber του σταθμού, δεν το καταλαβαίνω, με το δικέφαλο εδώ πέρα και τη Θεσσαλονίκη να είναι σε περίοπτη θέση. Το προηγούμενο μήνυμά του ήταν το επιχείρημά του ο δασκάλου. Σημαίνει εκπομπή του νωρίτερα. Είπε και προς τιμήν του ότι και ο Άρης στο πρώτο γύρο με τον ΠΑΟΚ πήρε σφυρίγματα. Αλλά παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ νίκησε και πρέπει να παραδεχτούμε ότι εχθές δίκαια νίκησε. Μάλιστα. Χρησιμοποιεί ένα τέτοιο επιχείρημα. Anyway. Αλλά δεν καταλαβαίνω το λόγο ύπαρξης αυτού του ανθρώπου εδώ στο Viper. Άσπα. Καλημέρα Δημήτρη. Περιμένω ενημέρωση από τους ρεπόρτερ τι ακριβώς συνέβη το Σούκου με τη γενική ομάδα πόλο σχετικά με την κάθοδό της στην Αθήνα. Περιμένω τους ρεπόρτερ της ομάδας τι ακριβώς να μας πούν τι συνέβη με τη γενική ομάδα πόλο σχετικά με την κάθοδό της στην Αθήνα για τα play out, η οποία τελικά και υποβιβάστηκε στο τοπικό. Φωνάζουμε για τα νόμιμα από ΠΑΕ και ΚΑΕ τουλάχιστον για να επιβιώνει με αξιοπρέπειο ΑΣ, όχι επειδή θα πάνε στην τσέπη μας. Να ακούσουμε και τους ρεπόρτερ να μας πούνε τι ακριβώς έγινε με το γυναικείο πόλο. Το μεγαλύτερο λάθος, Δημήτρη, ήταν ότι αρχικά είχε υποθεί, λέει ο Βασίλης, ότι το όποιος έρθει να πάρει την ομάδα πρέπει να βάλει 5 εκατομμύρια. Τότε όταν ήρθε ο Θόδος Καρυπίδης, μάλλον εννοεί, για να, αυτό να σημαίνει και τη δυναμική του, για να έχει ότι αποδειγμένο ότι έχει σημαντική ικανότητα. Μετά όμως αυτό δεν έγινε πράξη και με αποτέλεσμα η ομάδα να πουληθεί με 1 εκατομμύριο. Να πάρθει έτσι. Το 1 εκατομμύριο μπορεί να βρεθεί από πολλούς ανθρώπους, ακόμα και μηδανικά, όπως λέει ο φίλος. Ας μην είμαστε αχάριστοι από Τερζής Γρηγορίου. Καλά, η αλήθεια είναι ότι είναι μια αναβάθμιση. Καλημέρα, Σάκη. Καλημέρα, Μίτσο, και καλή εβδομάδα, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα. Πάμε σήμερα για το διπλό στο μπάσκετ, φυσικά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Πω, πω, ρε, Αβραμάρα, εσένα μόνο θα έχω, κανέναν άλλο.
1: Τι θα έλεγα, συλληπτήρια δώσουμε τον Τραγιάννη του Δέλτη, γυναίκα.
0: Ναι, ρε, φίλε. Μπράβο, ρε, Αβραμάρα.
1: Ξέρεις από πού είναι ο Τραγιάννος, Δημήτρη?
0: Ορίστε.
1: Ο Τραγιάννος, ξέρεις από πού είναι?
0: Θύμησέ μου, Σέρες.
1: Και ο Καρκαμάνης και ο Τραγιάννος είναι από το μικρό μόνος από το ζώμα του Κοντοχωριανή είμαστε.
0: Ο Καρκαμάνης και ο Δέλας?
1: Ναι, ναι.
0: Για πες μου ξανά από πού.
1: Από το μικρό μοναστήρι.
0: Πού είναι το μικρό μοναστήρι?
1: Που πας Χαλκιδόνα,
0: Χαλκιδόνα.
1: Πας για Αλεξάνδρεια, okay. Στη μέση πάει για μικρό μόνος στο χωριό. Και ο Λουδιές και το χωριό μου. Κατάλαβες, από εκείνο το Τραγιάννος ο Δέλας.
0: Μάλιστα. Συλληπιτήρια, τι να πούμε, είναι πολύ άσχημη είδηση. 45 χρονών νομίζω, όχι 56 χρονών. 56 χρονών η γόγομος του Κωστή.
1: Αλλά έμαθα ότι πολύ καλή κοπέλα ήταν. Πολύ καλό
0: παιδί. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Τι να πω, ρε εσύ, Αβραμ. Πολύ άσχημο πράγμα. Ναι, οι άνθρωποι φεύγουν. Συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια.
1: Τι με θέλετε να πάμε το Φούντα.
0: Καλά, αυτό το έχω πει εδώ κανένα δίμηνο εγώ τώρα το μαθαίνω.
1: Τι έτσι κάνουμε έτσι, εσύ.
0: Α, δεν τον πήρα εγώ. Πώς, το Φούντας είναι κυπελλούχος Ελλάδος.
1: Να σου πω πράγμα.
0: Τι.
1: Έκανε την ομάδα με λίγα λεφτά για να πιάσουν μια 5-6 θέση να μην κρίνουν να πέσουν. Αυτό είναι. Για παραπάνω δεν είμαστε. Παραπάνω δεν μετράγει, δεν είμαστε.
0: Κοίταξε, αποκλείσω ότι μπορούμε να βγούμε πέμπτη, ας πούμε, του χρόνου. Αποκλείσω ότι μπορούμε να βγούμε πέμπτη, ας πούμε.
1: Λέω για πέμπτη και έχει να μην πέσουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, η ομάδα για πέμπτη θέση. Δηλαδή, ο λαός αυτός δεν θέλει τίτλο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν θέλει.
0: Αυτό...
1: Αλλά πού είναι Δημήτρη, ποιος σε κουνηθεί, είναι Δημήτρη. Ποιος σε κουνηθεί. Δεν θέλω να ακούσει. στις 5 του μηνός Ιουλίου έχει.
0: Έχω γενέθλια εγώ.
1: Συνέντευξη.
0: 5 Ιουλίου.
1: Εσύ θα πας.
0: 5 Ιουλίου έχω γενέθλια.
1: Ναι, θα πας εσύ.
0: Θα πάω γιατί δεν πάω.
1: Θα πας. Εσύ σαν Δημήτρης δεν μπορείς να το πεις τον πρόεδρο τον Αϊβαζίδη και τον άλλο. Καλά εντάξει θα πεις δεν πήγαμε. Τι κάνετε πες. Μα δεν κι εγώ. Δεν Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Σου είπα. Ο πάω που πήγε τον Σαββίδη. Τον έκανε ο χωριανός μου τον τίλο. Ο χωριανός μου. Και αν θέλεις εσύ. Έσχομαι να πάμε να το δούμε. Έξω από την Κρική σε γνωστά σιόπουλο. Πήγε ΑΕΚ, ήταν Μερσέδης, πήγε μετά να πάρει τον άλλη μελή αγράμιλη. Και ο Σκόντας τον έδιωξε. Λοιπόν, αν δεν έπρεπε το μάθημα, θα μπει την Καλαμαριά. Αλλά και δεν ξέρει τι. Πέσανε και οι δημοσιογράφοι, πέσε ο Σογαζόπουλος, πέσε ο Βεριζέλος, πέσανε και τον Κασάρι τον κοκκάλα, τον Γιάνκα, στο λαιμό. Θα τη δώσει ονομάτα. Γιατί ο Κασάρι του έδωσε ένα εκατομμύριο. Γιατί πήγε την Κουσάμι. Οι δικοί μας τι κάνουν, Δημητράκη. Ναι, πες σε πίτα να σε πάω. Έτσι θα την πεις ο Ιβαγγελί. Ο κόσμος πες τι δεν κάνεις. Ο κόσμος αγανάκτη. Θα πάρει τα μαλλοκέφαλα τους, θα πάρει στην κυβέρνηση οτιδήποτε θα πάνε να βγουν. Λέει Δημητράκη, όλοι οι σωμάτες έχουν και επιδητή, εμείς έχουμε. Εμείς δεν μπορούμε. Αλλά και είμαστε ανίκανοι. Θέλω τον Άρη Αρούλη.
0: Τον θέλουνε ποιοι, λες.
1: Ποιοι παράγοντες και οτιδήποτε. Γιατί και ο σύλλογος, αντικός σύλλογος. Ναι, το Αρούλη το θέλουνε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έρε Αβραμ.
1: Πώς έρε Αβραμ.
0: Τίποτα, τι να πω.
1: Πώς έρε.
0: Καλά, δεν μπορώ να πω τον θέλουνε, αλλά να πούμε κάτι άλλο. Όχι τον θέλουνε, δεν μπορώ να πούμε τον θέλουνε.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει.
1: Έρε, Δημητάκη,
0: δεν το πιστεύουν.
1: Εκείνος που θέλει να πάει, όχι, πες σε πίτα να σε φάω. Όχι, πες σε πίτα να σε φάω.
0: Κοίταξε, τελευταίο εξάμηνο σε σχέση με όλα τα χρόνια έχει γίνει προσπάθεια μεγάλη.
1: Αγανάξει πες. Δεν αντέχει άλλο. Από το Γιάνκα θα πάω, βρείτε πες. Δεν με ενδιαφέρει. Εσύ σαν Δημητράκης. Αλλά έχεις το σέντρο να το πεις. Όχι. Οι δημοσιογράφοι δικοί μας δεν κάνουν. Μόνο πάνε να πούμε κανένα ουσκάκι και μια πορτοκαλάδα ή κανένα φάρμα και κανένα φουντάν. Πώς δεν Δημητράκης.
0: Φουντάν. Έξαλλος Αβραάμ. Τώρα να σε πω
1: τι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι Δημητράκη. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνεις αγώνα. Όχι με τα λόγια. Με τα λόγια δεν γίνεται τίποτα. Εσύ να το πεις στον Ιβαζίμ, ο κόσμος αγνάξει. Και αν είσαι, δεν θα πάει κανένας. Σου λέω εγώ. Δεν θα πάει κανένας σε καμιά 500 άτομα. Έτσι πήρε το ο Σαββίς τον Πάο. Όλοι πήγανε τον Κατσαρί, τον χωριανός μου το είπε. Ο χωριανός μου το είπε. Κάθε μέρα στο χώρο και πήγαμε καφέ και εκείνος Μητάλη. Έτσι δεν Μητάκη. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτό να τον Θοδωράκη δεν πρόκειται να δεις ούτε τίτλο. Όχι το μετά Χριστόν, όχι το 5.000, όχι. Όχι Δημητράκη. Όταν με παίρνει εμένα από τον Κινάκη θα πάρει τον τέτοιο να που ήταν τραυματισμένος και έλεγε τον Φερνάντες.
0: Εσύ λέει ένας φίλος είσαι από τους λίγους που πρόλαβε τον Άρη πρωταγωνιστή λόγω ηλικίας το λέει ένας φίλος.
1: Για μένα το λέει.
0: Ναι.
1: Τι λόγω ηλικίας τον Άρη δεν τον είδα.
0: Ότι εγώ τον πρόλαβε τον Άρη πρωταγωνιστή.
1: Δημητράκη τον Άρη τον είδα. Πες τον κύριο όταν έπαιζε ο Άρης μπάλα αγώνα για αγώνα δεν άφηνα. Τώρα και έχει κάποια χρόνια που πήγα στο...
0: Αβραάμ, για να το... γιατί είναι... Α, είμαστε ακόμα 6 λεπτά έχω. Αν σε ρωτούσα να ξεχωρίσεις ένα παιχνίδι από ποδόσφαιρο και μπάσκετ που θα ήθελες να ξαναδείς, ποιο παιχνίδι θα διάλεγες?
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Βάλε και τον μπάσκετ μέσα.
1: Άρης Ολυμπιακός το 4-2 στο Βελάγο, παλιά. Αλλά και ο Ολυμπιακός είχε ομάδα, τι δεν είχε.
0: Άρης Ολυμπιακός 4-2.
1: Βέβαια. Με τον Αγαλιάνη, με τον Ζαντέρογλου.
0: Δεν το έχω δει αυτό το μάτσο εγώ. Δεν θυμάσαι τώρα χρονιά, πού να θυμάσαι.
1: Ψιλότερο 79, 87, 88, 80, δεν ξέρω.
0: Όχι, πριν το 80 είναι αυτό.
1: Και...
0: δεν τα έχω δει αυτό.
1: Αυτό που με... κύριος Αγώνας άρεσε αντικρούς πυρός 0-1, μου είχε άρεσε αντικρούς εδώ.
0: Και ένα παιχνίδι μπασκετικό. Θυμάσαι, μπάσκετ δεν ασχολείσαι πολύ.
1: Μπασκετικό.
0: Δεν ασχολείσαι
1: πολύ. Με την Μπαρτσελόνα κάτω.
0: Α, ναι ρε. Εκεί που έλεγε ο Συρίγος, είναι κλοπή, είναι κλοπή. Αυτό. Ναι. Το 88-89. Που κερδίσαμε ένα πόντο.
1: Κάναν αγώνα από τον Σπουδόσφαιρο για τον Άρη. Μ' άρεσε Άρης Περούτζια.
0: Άρης Περούτζια. Τώρα πάμε στα πιο ουσιαστικά.
1: Και σε Ντετιέν.
0: Και σε Ντετιέν. Α, τώρα θυμάσαι ένα-ένα.
1: Καταλαβαίνετε, αυτό το αιμελιά τον πιάσα κρουτουριακά.
0: Δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει μέσα στον με τα λόγια.
0: Θα πω ότι ο Αβράμ μου πρέπει να το κάνω.
1: Με τα λόγια, με τα λόγια. Τι λες ρε, λόγια, πέσανε εδώ κοντά. Δεν με, σαν ξαρμαντές, δεν υποθέσεις. Πήγανε εδώ κοντά, δικαίμα στα πάρξα. Τι απάνε ρε. Άδη με ρεκοπλές, κασμένε και ο Γιώργος Σουτώσικας. Μου λέει Αβράμ, όταν ήταν ο Γιώργος Σουτώσικας. Μου λέει Αβράμ, οι δικοί μας δεν κάνουν τίποτα λέει. Μόνο λεζάντες είναι. Εφελίκοι πουλάνε. Εφελίκοι πουλάνε. Άσε ρε Δημητράκη.
0: Άτε σ' αφήνω Βραμάρα.
1: Δημητράκη, να σου πω ένα πράγμα.
0: Να με πεις άντρες.
1: Εάν ο Άρης θα χαθήσει ο ποδός. Θα σβήσει ο Άρης ο ποδός αν με θα
0: ρωτούν. Δεν γίνεται αυτό.
1: Θα σβήσει. Στο λέω εγώ.
0: Δεν
1: γίνεται αυτό. Και το υπογράφω. Τι με λέει κάποιος που δεν σε έλεγε, βγήκε. Σε έλεγε και στον Νίκο. Ίσως λέει κάποιος. Λέει, άκου κουβέντα Αριανό. Λέει, γιατί λέει οι παιδιτές, πουλάνε οι παιδιτές και λοιπά. Και πουλάνε οι παιδιτές, ρε. Δικό μας οδηγείο.
0: Άντε, βάλε τελεία. Άντε, Βραμάρα. Μπάει, φιλιά.
1: Πουλιέται, ε.
0: Τι πουλιέται, δεν καταλαβαίνω. Άντε, πάει. Άντε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα.
2: Γεια σου, ρε Αβράμ, με τα ωραία σου. Αγανιάν που είναι και τον Αγανιάν.
0: Σήμερα ήταν λίγο διαφορετικός.
2: 60, αυτό είναι το 68-69.
0: Α, ναι, το θυμάσαι και εσύ αυτό. 42. Ναι,
2: εντάξει, 67 χρονών είμαι. Εγώ προλάβαμε με το ο θειός μου έπαιζε, ο Χατζηγόστας, Ξονάρε, όσο έχω σταξιδίσει. Τι να θυμηθώ και τι είναι με το ΤΕΚ, μες τη Χαριλάου, που ο Αλεξιάδης να πούμε ψαλιδάρα μέσα, δύο γκολ και έλεγε ο Ντέκ, ο Ρένε Ντέκ. Το θυμάσαι εσύ τον έχεις?
0: Όχι, όχι, δεν ξέρω.
2: Ο Ρένε Ντέκ.
0: Εμένα θα με ρωτάς από το 80 και μετά, τον Παράς και μετά.
2: Α, εσύ είσαι πεπές.
0: Μωρό είμαι εγώ, τι.
2: Λοιπόν, είμαστε οι μόνοι οι οποίοι μέσα στην Τούμπα, και αυτό ήταν πραγματικότητα και αλήθεια, γιατί είχε 10 χρόνια να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Άρη και μέσα στην Τούμπα φωνάξαμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
0: 10 χρόνια γκόμενες. Αυτά μου τα έλεγε ο πατέρας μου. Δεν τα έζησα, εγώ, αλλά τα πληροφορήθηκα.
2: Ναι, ήταν το κάτι το διαφορετικό, γιατί πηγαίναμε όλοι μαζί από τις γειτονιές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βλέπαμε, να σε καλά, και βλέπαμε την ομαδάρα τότε που είχε ο Άρης. Να θυμηθώ, το φαντάρος ήμουνα στην Ιταλία που παίξαμε με την
0: Περούτζια.
2: Με την Περούτζια, μπράβο. Με την Περούτζια. Τι να θυμηθούμε, και αυτό δεν το είδες.
0: Καλά, άλλη εκπομπή για να θυμηθούμε, 10 παρά 1 είναι. Άντε, σ' αφήνω. φιλιά. Bye. Τι είπες εσύ? Α, να κάτσω λίγο. Τώρα θα να κάτσω. Δημήτρη, τι πιστεύεις για τον ιδιοκτήτη της ομάδας της διπλανής ΚΑΕ, ήρθε για να μείνει και να χώσει χρήμα ή παίζονται κι άλλα από πίσω? Τι να σε πω ρε κανένα, τι να σε πω ρε αγόρι μου, δεν ξέρω. Αυτό που κυριαρχούσε σαν άποψη είναι ότι, και είχε έτσι μια λογική ανάγνωση τέλος πάντων, ότι ήρθε με σκοπό άλλο, δεν τα κατάφερε και μπήκε στο μπάσκετ κατά εντολή αυτών που τον στείλανε για να μπορέσει να εκτοπίσει από την οικογένεια του συλλόγου που ασχολείται την...

για αυτό το αρχικό το πλάνο, αλλά μετά μπορεί να κολλήσει το μικρόβιο του παραγοντιλίκη και να μείνει σε ένα υψηλό επίπεδο. Άσχετα με το ότι δεν ήρθε γι' αυτό. Δεν μπορεί να το αποκλείσει κι αυτό. Πάντως δείχνει προφανώς και ότι θέλει να εντυπωσιάσει, κάνει ένα γιάγμα τα εκατομμύρια για να εντυπωσιάσει άμεσα, δεν θέλει να χάσει χρόνο. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει ουσιαστικό βλέμμα να κάνει μια δουλειά που θα μπει με καλές βάσεις διαχρονικά στην ελίτ, αλλά θέλει να άμεσα σε μια νύχτα να κερδίσει τις εντυπώσεις χωρίς να τον ενδιαφέρει τόσο συνέχεια. Τώρα θα μου πεις, μπορεί να κερδίσει εντυπώσεις και να έχει συνέχεια. Ούτε δεν μπορεί να το αποκλείσει, αλλά δεν πάει με γνώμονα το άθλημα το ίδιο. Πάει με γνώμονα το προσωπικό, την προσωπική του εκτόξευση και έχει συγκεκριμένο λόγο που το κάνει αυτό. Τώρα δείχνει να έχει φάει μια πρώτη φάπα. Όχι γιατί ότι δεν θα κάνει μεγάλο μπάτσι, θα κάνει μεγάλο μπάτσι, θα κάνει και σημαντική ομάδα θα κάνει. Αλλά δείχνει να έχει πάει μια πρώτη φάπα, έτσι φαίνεται, δεν ξέρω τώρα. Είχε πει ότι 20 Μαΐου σήμερα θα είναι ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι. Τι θα κάνουμε τώρα. Δείχνει να μην του βγαίνει από πλευρά στην Ευρωλίγκα, γιατί μόνο αυτός μιλούσε, να ξέρεις. Δείχνει να μην του βγαίνει αυτό το Ταλιμπάν. Στην Ταλιμπάν συμπεριφορά με τη δύναμη του χρήματος, ποιοι είστε εσείς, σας αγοράζω τώρα, δείχνει να βρίσκει εμπόδια και να κρατάει την αξιοπιστία της η διοργάνωση που λέγεται Ευρωλίγκα. Να κρατάει το προφίλ της σε ψηλά επίπεδα και να μην καταραίει στα μάτια όλης της φύλαδρης κοινής νόμης, εάν έκανε πράξη και έκανε δεκτό αυτό το στυλ συμπεριφοράς. Για μένα, αν γινόταν αυτό πράξη, που δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει και αύριο, αλλά λέω, αν γίνει αυτό πράξη, είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για το προφίλ της Ευρωλίγκα. Έγινε, θα μου πεις, μια φορά για χάρη του Ντουμπάι. Εκεί είχαμε και γεωπολιτικούς άλλους λόγους. Αλλά δεν έγινε για την Χαπόλη Τελαβίβ. Δεν έγινε για την Παρί. Δεν έγινε. Έγινε μία, θα μου πεις. Πάντα θα υπάρχει και μια εξαίρεση στον κανόνα, αλλά δεν νομίζω να συμβεί ξανά. Θα είναι μεγάλο πλήγμα για την αξιοπιστία του θεσμού. Λιάγκα στην πρωινή του εκπομπή σήμερα, αναφερόμενο στον Αταμάν, είπε. Ο Λιάγκα είπε ότι για τον Αταμάν να χάνει από τον Άρη. Να ενημερώσει κάποιο τον Λιάγκα ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχασε πρώτη φορά στην ιστορία του στο Παλέ ή στο ΆΚΑ από τον Άρη. Να τον ενημερώσει λίγο κάποιος στο Λιάγκα ότι αν ανατρέξει στις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού Άρη θα βρει πάρα πολλούς αταμάν που χάνουν από τον Άρη. Έκανε και κάποιες κινήσεις για τον δίπλα, ο οποίος πέρα από τις εντυπώσεις της βιτρίνας, λέει ο φίλος, έκανε και κάποια πράγματα τα οποία δείχνουν και μια πρόθεση βάθους, τέλος πάντων. Έκανε το προπονητικό. Το προπονητικό δεν ξέρω ακόμα. Το έκανε, θα το κάνει, δεν ξέρω. Θα κρυθούν όλοι στο διατάφτα. Καλά τώρα, σωρά, πιστεύεις ότι θα πάρουν? Όχι, εγώ δεν το πιστεύω. Απλά ξέρεις τι γίνεται, Νίκο. Η δύναμη του χρήματος μπορεί να κάμψει οποιαδήποτε και να ανατρέψει οποιαδήποτε λογική σκέψη. Ότι εγώ δεν το πιστεύω προσωπικά. Ναι, ήταν γεωπολιτικό. Το είπα για την Ντουμπάι. Ναι, όλα αυτά που λες τα πιστεύω κι εγώ. Θεωρούσα από την πρώτη στιγμή αδύνατο να συμβεί αυτό. Τώρα σου λέω ότι στη ζωή ποτέ δεν ξέρεις τι μπορείς να δεις με βάση την δύναμη του χρήματος. Βέβαια εδώ χτες ρώτησα κιόλας ένα φίλο που του συμπολίτη να με ενημερώσει πότε είναι η κλήρωση Ευρωλίγκα για να ξέρω και πώς θα ψάξω την ομάδα τους στην κλήρωση. Θα την ψάξω ως Μιστακίδης BC ή θα χρησιμοποιήσω το όνομά τους. Γιατί

0: Και πολλές φορές έχω διαβάσει το όνομα του Μιστακίδη παρά το όνομα της ομάδας. Σε συγκεκριμένη περίπτωση. Και είναι λογικό. Γιατί εδώ μιλάμε απλά για ένα brand affair ενός παράγοντα με την Ευρωλίγκα, χωρίς να έχει και σύμμαχο την ομάδα. Δηλαδή, Μιστακίδης τώρα, άμα είχε και ένα σύμμαχο, αν είχε μια ομάδα από πίσω του με μια άλλη διάσταση, θα μπορούσε να ελπίζει σε κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά. Δεν έχει και σύμμαχο ο Μιστακίδης. Δεν έχει σύμμαχο την ομάδα που έχει. Δηλαδή, θα μου πεις από μόνος του επιχειρηματίας μπορεί να πάρει το κοκκινόχωμα και να το βάλει, να το ανεβάσει 5 κατηγορίες και να είναι Super League. Ναι, μπορεί. Ή ξέρω και εγώ να πάρει την Καλαμαριά και να. Ναι, πάντα η δύναμη του χρήματος, είπαμε, είναι πολύ σημαντική. Αλλά να έχει και λίγο σύμμαχο και την ομάδα. Μιστακίδης δεν έχει σύμμαχο καθόλου την ομάδα. Σε αυτά που θέλει να κάνει. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά. Πολλά, πάρα πολλά μηνύματα τα οποία δεν μπορούμε να διαβάσουμε. 10 και 6 είναι. Άντε να κάνει καμιά εκπομπή και ο Νίκος. Ωραία, περάσαμε και σήμερα. Δεν μπορώ να πω. Σε συνεχίστε. Ρε εσύ, τι θα γίνει με αυτή τη φωνή. Συνεχίστε να είστε κοντά. Δεν μπορούμε να βγάλουμε φωνή. Καλά, λέγαμε τόση ώρα. Τώρα κλείσαμε. Δεν πειράζει. Τώρα αφωνία μέχρι αύριο. Συνεχίστε να είστε κοντά στην ομάδα, όπως ξέρετε, από μικρά παιδιά. Προς το παρόν καθίστε στο ραδιοφωνάκι στην. Τι λέει εδώ. Σε πρωινή εκπομπή, αν τελειώσω με αυτό το μήνυμα. Σε πρωινή εκπομπή της ΕΡΑ σήμερα, στα παραλυπόμενα της κατάκτησης Ευρωλίγκα από τον ένας από τους συντελεστές αναφέρθηκε στο Σπανούλη λέγοντας στην ΕΡΑ ότι προκύπτει και από τις δύο πλευρές ότι είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τον Άρη. Το έστειλε στο Λιάγκα, δεύτερο μήνυμα που αξίζει, στέλνετε και καλά μηνύματα. Το έστειλε ο Γιωργάκης στο ο φίλος μου από τη Νεάπολη. Ο Στέλιο Γιωργάκης στο Νιάγκα και το λέει ανιστόρητε για τον Άρη μιλάς, όχι για τον Κολοστό και τον Ηράκλη. Τον έχω κερδίσει πολλές φορές στο Βάζελ, ότι το έστειλε κατευθείαν, όχι θα τον άφηνε. Άντε φτάνει, δεν μπορώ να διαβάζω άλλα μηνύματα. Να κλείσουμε αυτά εδώ πέρα για να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων, γιατί να τα ακούμε όλα μαζί δεν γίνεται. Να κλείσουμε και τη Λένα μας. Ωραία. Κλάουντια Σκύρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Σε διπλωματικό θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να πέφτουν σε αντιφάσεις. Παρά την αισιοδοξία που εξέφρασε ο Μάρκο Ρούμπιο εχθές για καλές ειδήσεις, καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους διαπραγματευτές του να μην βιαστούν, ξεκαθαρίζοντας με ανάρτησή του ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς παραμένει σε πλήρη ίσχυ. Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News, η καθυστέρηση αποδίδεται και στην πολιτική απομόνωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ. Παρά όμως το προσωρινό αδιέξοδο, οι διεθνείς αγορές ποντάρουν στη διπλωματία, καθώς με το άνοιγμα των συνεδριάσεων στην Ασία, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ελεύθερη πτώση που ξεπέρασε το 5%. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε στα $94 το βαρέλι, σπάζοντας έτσι το φράγμα των $100, ενώ το αμερικανικό αργό κατρακύλησε στα $91. Παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 μέχρι και το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Η καταληκτική ημερομηνία για την συμβασιοποίηση των δανείων παραμένει η 2η Ιουνίου, ώστε να μην χαθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, λόγω καθυστερήσεως σε συμβόλαια και μεταβιβάσεις, δίνεται η δυνατότητα ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Την τελευταία της πρωί άφησε τα ξημερώματα η γογόμαστρο Κώστα, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η γνωστή γυμνάστρια και πρώην μοντέλο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, μετά από μια πολυετή και γενναία μάχη με τον καρκίνο. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Την είδηση έκανε γνωστή η κόρη της με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για την δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Το θύμα εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην μονοκατοικία όπου διέμεναν, ενώ όπως προέκυψε ο θάνατος προκλήθηκε μετά από άγριο καυγά μεταξύ πατέρα και γιου. Κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα Δευτέρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στην Κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχής ή καταιγίδας στα γύρω ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Έκτακτη είδηση.
15: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
14: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
15: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
14: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
15: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
14: www.ergopavlatel.gr.
15: Ergo. Τέλεια νέα.
16: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
25: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
26: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
27: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
28: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
29: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
28: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
29: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
28: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
29: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τελευταία εβδομάδα του Μάη. Το καλοκαίρι είναι πρώτο πυλών και εμείς είμαστε εδώ. Yellow Radio 101.7. Το 10ο καλό στην ύλη όλου στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει. Και παρά θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Περίπου 2 ώρες με όλη την κεντρινό μαύρη επικαιρότητα και όχι μόνο. Καθώς είμαστε και στον απόϊχο του Final Four. Και των όσων γίνανε σε αυτό το Final Four και τα όσα υποστηρίζουν κάποιοι ότι γίνανε σε αυτό το Final Four, με έντονη παρουσία Άρη αυτό το Final Four και έναν πάγκο λιγότερο ως επιλογή για κάποιον προπονητή. Με αγώνα σήμερα. Για να ασχοληθούμε εννοείται και με αυτό, γιατί μπαίνουμε στην νέα εβδομάδα με Game Day. Με τον Άρη να παίζει σήμερα τελευταίο παιχνίδι σειράς κόντρα στην ΑΕΚ 7 η ώρα. Στα Λιώσια ή αλλιώς στην... πώς είναι, Σουνέλ. Τη Σουνέλ Αρένα, έτσι θα τη λέω εγώ. Είναι, δεν είναι σωστό. Κερδίζει, προχωράει, δεν κερδίζει. Η χρονιά τελειώνει. Και από αύριο μπαίνουμε στο ζουμί της επόμενης μέρας και με τον προπονητή να είναι σε πρώτο πλάνο.

Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας σας με την εκπομπή για να στέλνετε τις ερωτήσεις σας, καλημέρα σας, τα σχόλιά σας. Και για μας αλλά και για τον κύριο Λεάνη, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε και θα τον έχουμε σε λίγο στον αέρα της εκπομπής.

Και φυσικά στην ανάρτηση της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101 και τόσο Facebook, όπου και αυτή σας περιμένει. Καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα. Γεια σου Γιώργο μου. Δεν είχα ιδέα για αυτό το οποίο μου στέλνει, θα ξέρεις. Γιατί ποιος άλλος είχε.

Θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και για το ποδόσφαιρο, γιατί μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα του Μάη, που όπως σας έλεγα και την Παρασκευή, δύσκολα θα φέρει ο Μάιος οριστικές, επίσημες να το πω έτσι, εξελίξεις στο μεταγραφικό μέτωπο ή σε εκείνο των αποχωρήσεων. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, δεν αποκλείσει τίποτα. Αλλά με τα δεδομένα που έχουμε τώρα μέχρι την Παρασκευή, άντε που σου λέμε μέχρι την Κυριακή, γιατί ο μήνας αλλάζει την άλλη Δευτέρα. Έχετε ένα τριήμερο μπροστά μας, έτσι. Θέλω να το σημειώσουμε λίγο αυτό. Ενδεχομένως βέβαια, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, να μην το κάνουμε το τριήμερο. Τέλος πάντων, okay. Αλλά νομίζω ότι φαντάζει δύσκολο μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα να έχουμε. Μακάρι. Να έχουμε κάποιες εξελίξεις είτε στο μεταγραφικό είτε σε αυτό το κομμάτι των αποχωρήσεων. Γίνονται επαφές και στα δύο. Μέτωπα και όλο αυτό το διάστημα, αλλά και λίγο παραπάνω αυτές τις ημέρες. Αυτό το οποίο περιμένουμε σίγουρα να τελειώσει μέσα στην εβδομάδα, σίγουρα, κατά πάσα πιθανότητα, και πρέπει να τελειώσει μέσα στην εβδομάδα, είναι το θέμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας και πού θα βρεθεί ο Άρης μετά τις 15 Ιουλίου, τότε που δηλαδή υπολογίζεται να ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Είναι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν μέσα στην εβδομάδα, η οποία αρχίζει από σήμερα. Αφού όμως πρώτα ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, θα πάμε συνέχεια και σε αυτά.

Πριν πάμε βέβαια στα μπασκετικά, και ενώ θα έχουμε και τον Μιχάλη σε λίγο να απαντήσει στο φίλο μου τον Γιώργο που λέει το πατριωτάκι μου, ο Αθανασιάδης φεύγει. Ο Αθανασιάδης ακόμα δεν έχει τελειώσει, Γιώργο, από τον Άρη. Το είδα και εγώ ότι γράφτηκε πολύ στις προηγούμενες μέρες ότι οριστικό τέλος. Έχουμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή πολλές φορές ότι οι πιθανότητες να μείνει ο Αθανασιάδης δεν είναι υπέρ μας, να το πω έτσι. Είναι 40 να μείνει, 60 να φύγει. Και το κρατάω εκεί. Αλλά ακόμα τελειωμένο ότι φεύγει ο Αθανασιάδης από τον Άρη δεν είναι. Όταν θα είναι οριστικό, θα το πούμε. Και δεν μπορεί να είναι και τελειωμένο όταν ακόμα οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφές.

0: Τα ποδοσφαιρικά όμως στη συνέχεια, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα πιάσουμε τα του δημοφιλέστερου αθλήματος στον κόσμο, όπως και να το κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη στους μπασκετικούς, αν τους πονάει αυτή η αλήθεια. Καλημέρα κύριε Λεάντικαντ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Δεν είναι να πονάει αυτή η αλήθεια. Όλα είναι αριθμητική.
0: Σωστό. Όλα είναι νούμερα. Όλα είναι. Παρότι στα μαθηματικά δεν ήμουν καλός από ένα σημείο και μετά στο λύκειο, στο γυμνάσιο ήμουνα. Όλα είναι νούμερα. Οφείλω να το.
1: Νίκο.
0: Έλα.
1: Τι εννοείς από ένα σημείο και μετά?
0: Κοίτα, θα σου πω. Μέχρι το γυμνάσιο, παρότι.
1: Α, πήγες δηλαδή μέχρι κάπου και μετά λες άστο.
0: Κοίτα, μέχρι το γυμνάσιο, παρότι ο πατέρας μου ήταν δημοσιογράφος και ήταν πολύ της θεωρητικής, του άρεσαν πάρα πολύ τα μαθηματικά και με έβαζε σε μια κατάσταση πίεσης να είμαι και εγώ καλός στα μαθηματικά. Δηλαδή, μαθηματικά είχα 18.
1: Μπράβο.
0: Από το λύκειο και μετά, γιατί έτσι είναι δυστυχώς δομημένο για μένα το χαζό σύστημα παιδείας το οποίο διαθέτουμε ως χώρα.
1: Δεν είναι χαζό.
0: Δεν είναι χαζό.
1: Ταξικό είναι. Πάμε παρακαλώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, από ένα σημείο και μετά στο Λύκειο, λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πώς είναι, όταν εγώ ας πούμε πήγα τρίτη Λύκειο το 2008 και ναι, μας βάλανε σε μια δικασία, διάλεξε εσύ τώρα θα πας.
1: Γίνανε παιδιά το 2008 τρίτη Λύκειο, τι γίνεται?
0: Άστα να πάνε, Μάικ. Λοιπόν, ναι, και μας λέγανε ότι υπάρχει θεωρητική, θετική και τεχνολογική κατεύθυνση και διαλέγαμε μια κατεύθυνση.
1: Ναι. Όταν αυτές οι μπούρδες.
0: Αυτά, ναι. Όταν εγώ πήγαινα λοιπόν σε θεωρητική και έριχνα όλο το βάρος σε λογοτεχνίες, εκθέσεις, λατινικά ναι, και τα λοιπά, έκθεση, τα υπόλοιπα, και αυτοί σε ανάγκαζαν, αλλά και εσύ πήγαινε συνειδητά, λες, τα αφήνω στην άκρη. Και άφησα στην άκρη μαθηματικά, γεωμετρίες, χημίες.
1: Ναι, τα γνωστά, τα γνωστά.
0: Τα γνωστά και τα μαθηματικά πήραν λίγο την κάτω βόλτα, είναι η αλήθεια, στην πορεία μου στο Λύκειο, μέχρι το 2008 που αποφύτησα από το Λύκειο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Μάλιστα. Αλλά τα πάντα έχω μάθει στη ζωή και είναι πραγματικότητα, όλα είναι αριθμοί. Όλα είναι αριθμοί.
1: Όλα είναι αριθμοί και όλα είναι νούμερα και εφόσον ζούμε και σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πολιτικό σύστημα, το οποίο βάσει αυτών μετρούνται όλα, κέρδος, όφελος και τα λοιπά. Εντάξει.
0: Για να κλείσουμε το σύστημα το εκπαιδευτικό μας, ναι, για να πάμε στα της επικαιρότητας, το έχω πει και άλλες φορές, χώρα η οποία έχει το απόγευμα φροντιστήρια, έχει ένα αποτυχημένο εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Καλά πλάκα κάνεις, αυτό είναι δεδομένο.
0: Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει να πούμε ναι, κάτι άλλο. Αν ήταν καλό, δεν θα χρειαζόταν τα παιδιά να κάνουν φροντιστήριο. Άντε κανένα ιδιαίτερο, πάει και έρχεται. Okay, ναι, για το ένα τσίκ παραπάνω. Χώρα η οποία υποχρεώνει τους μαθητές να ξεκινούν από τις 8 το πρωί και να τελειώνουν 11-12 το βράδυ, επειδή το απόγευμα πρέπει να πάνε και φροντιστήριο άλλες 3-4 ώρες, έχει αποτύχει στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Χρόνια τώρα. Και δεν λέει να το αλλάξει κιόλας. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Γιατί οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στη χώρα είναι οι μαθητές. Και είναι οι μαθητές κυρίως από πρώτη ηλικίου και πέρα, και είναι τριετία, πρώτη με τρίτη ηλικίου.
1: Και δεν αμείβονται.
0: Και δεν αμείβονται κιόλας, φαντάσου. Εντάξει, χτίζει κάποιος, θα πει για το μέλλον. Θα έλεγα τώρα τι χτίζουν, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, μαθαίνουμε πράγματα για να περάσουμε απλά εξετάσεις και όχι για να τα κρατήσουμε στην πορεία των χρόνων. Δηλαδή, είναι μια παροδική γνώση. Αυτό είναι το κακό. Τέλος πάντων, από χθες το βράδυ που έχει τελειώσει το τελικό της Ευρωλίγκα, σε σκεφτόμουν και σκεφτόμουν και την πρώτη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω, γιατί πεθαίνω όταν τελειώνει ένα παιχνίδι. Μ' αρέσει να γυρνάω σε όλα τα site και να βλέπω πώς το προσεγγίζει το καθένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω διακρίνει στοχευμένα χθες από κάποια site φυσικά. Ναι. Κάποια το κάνανε και πολύ. Πολύ χτυπητά, να το πω, που έκανε πολύ μπαμ, να μειώσουν την αξία της κατάκτησης Ευρωλίγκα από τον Ολυμπιακό, προτάζοντας τη διαιτησία. Και εγώ ρωτάω εσένα με το πολύ έμπειρο εκπαιδευμένο μάτι σου. Λοιπόν, δεν θα πω ότι ήταν απευθείας ανάθεση, όπως έγραψε. Πολύ ωραία ένα site. Η διαιτησία σε αυτό το Final Four έκρινε τον νικητή, ναι ή όχι?
1: Δεν μπορώ να πω ότι έκρινε τον νικητή. Ότι σφίριξε έδρα, σφίριξε.
0: Ωραία.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ότι έκρινε τον νικητή, δεν θα το έλεγα.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτοί οι οποίοι είναι πανσοφοί,
0: ναι,
1: γιατί το επίπεδο, εγώ έχω να πω σχεδόν σε όλα τα site, χωρίς να θέλω να δημιουργήσω πολεμικές ή συγκρούσεις, ναι, ούτε τα λέω έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα στο θέμα του μπάσκετ υπάρχει πολύ μεγάλος ξερολισμός. Και νομίζουν κάποιοι ότι γνωρίζουν τα πάντα και πώς λειτουργούν και πώς θα λειτουργήσουν και το ένα και το άλλο. Είναι χαμηλό το επίπεδο στο μπάσκετ. Το λέω και το προσυπογράφω. Και στο επίπεδο του ρεπορτάζ, γιατί τις περισσότερες φορές το ρεπορτάζ είναι κατευθυνόμενο, και σε επίπεδο, ας πούμε, αντίληψης του τι βλέπω.
0: Ανάλυσης
1: και τα λοιπά. Ναι. Ο άλλος θεωρείται ότι επειδή, ξέρω κι εγώ, λόγω της τεχνολογίας από 12 ή 14 χρονών βλέπει NBA, ότι έχει μάθει μπάσκετ, ας πούμε. Εντάξει, το έχω πει.
0: Αυτό υπάρχει και στο ποδόσφαιρο, το ότι κάποιοι βλέπουν και νομίζουν ότι επειδή, ναι, βλέπουν, το μαθαίνουν και το αντιλαμβάνονται.
1: Το μαθαίνουν και το αντιλαμβάνονται.
0: Το είχε πει ο τεράστιος Γιώργος Μίρτσος, το είχε πει. Πάω, λέει, 30 χρόνια σε μπουζούκι, μπουζούκι δεν έμαθα.
1: Μπουζούκι δεν ξέρω.
0: Τελειώσαμε.
1: Είμαι τόσα χρόνια, λέει, στα αεροπλάνα, αλλά δεν μπορώ να το οδηγήσω.
0: Δεν μπορώ να το οδηγήσω. Σωστό.
1: Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι το ότι, αν θέλω να καταλήξω αυτό, το ότι ο Ολυμπιακός για μένα σε όλη τη διάρκεια της κανονικής περίοδου της Ευρωλίγκα πήρε σφυρίγματα.
0: Ναι.
1: Για μένα. Λοιπόν, οπότε τώρα, αν το ανακάλυψαν ξαφνικά, μάλλον το ανακάλυψαν τελευταία στιγμή και το λένε γιατί είχαν κάτι να πούν. Αν το έλεγαν από την αρχή, το ότι ο Ολυμπιακός παίρνει σφυρίγματα, ρε παιδί μου, είναι μια ομάδα από αυτές η οποία δεν ήταν η μοναδική, αλλά με τις ομάδες οι οποίες παίρνουν σφυρίγματα, εντάξει. Φυσικό και επόμενο να πάρει και όταν γίνεται συνέδριο. Εγώ θα πω όμως κάτι άλλο. Έχοντας ζήσει όλα τα τις κατακτήσεις του Ολυμπιακού, αυτή δεν θα μπορούσα να την πω κατάκτηση. Αυτή θα μπορούσα να την πω επικράτηση. Θεωρώ ότι τα τρία τα προηγούμενα ήταν κατάκτηση για τον Ολυμπιακό. Και τα τρία τα προηγούμενα ήταν πολύ πιο μάγικα από αυτό.
0: Επειδή πήγε περισσότερο ως outsiders εκείνη, εννοείς, ενώ τώρα ήταν το φαβορί και λόγω έδρας αλλά και λόγω πορείας φέτος.
1: Όχι, επειδή σε εκείνα έβαλε πολύ περισσότερο ψυχή στο οποίο έχει βάλει, επειδή σε εκείνα αντικειμενικά οι συνθήκες ήταν πολύ πιο δύσκολες και επειδή σε εκείνα δεν υπήρχαν και διευκολύνσεις που υπάρχουν σε αυτό. Δηλαδή, και εξηγούμε, θα μου πεις στις διευκολύνσεις ισχύει και για τις άλλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Ολυμπιακός είναι αυτός που το κέρδισε. Οπότε συζητάμε για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ποιες είναι? Δεν υπήρχαν οι ρωσικές ομάδες οι οποίες, όπως όλα δείχνουν, επιστρέφουν από το χρόνο. Okay.
0: Ναι.
1: Στις προηγούμενες κατακτήσεις του υπήρχαν. Δεν υπήρχαν οι Ισραηλινές ομάδες παίζαν στην έδρα τους.
0: Δεν ξέρω, τώρα, Μιχάλη, αυτό με τις ρωσικές ομάδες ισχύει και για τους υπόλοιπους, δεν ισχύει μόνο για τον Ολυμπιακό.
1: Αυτό είπα, ό,τι πω ισχύει και για τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Ό,τι πω ισχύει, απλώς το Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε. Μόνο ένα δεν ισχύει. Οι Ισραηλινές ομάδες δεν παίζαν.
0: Ναι.
1: Ήταν γενικότερα ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα Ευρωλίγκας που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Όποιος δεν το δέχεται αυτό είναι άσχετος. Είχαμε πολύ χαμηλό επίπεδο και των δύο ομάδων, μάλλον της μίας ομάδας η οποία ξεκινούσε και σαν φοβερή, η οποία ήταν από την Σερβία. Είχαμε ουσιαστικά, δεν είχαμε ένα τρίπολο όπως έχουμε συνήθως ή τετράπολο από Ισπανία. Είχαμε ουσιαστικά μια ομάδα έκπληξη και τη Ρεάλ ως σταθερή. Η Μπαρσελόνα δεν υπήρχε φέτος. Ναι, ήταν τραγική.
0: Πολύ κακή, πολύ κακή. Τραγική.
1: Και η Μπασκόνια κάτω του μετρίου.
0: Υπήρχε η Βαλένθια.
1: Κάτω του μετρίου.
0: Εντάξει, okay.
1: Ναι. Οπότε μένουν η Βαλένθια και τα λοιπά. Από όλη αυτή την ιστορία δεν έχουμε τον ανταγωνισμό που είχαμε στις προηγούμενες διοργανώσεις και το Final Four γίνεται και στη χώρα σου.
0: Τι άλλο θες, πες, για να πας το πάρεις.
1: Μπράβο.
0: Τι άλλο θες.
1: Είναι οι καλύτερες συνθήκες. Μαγιά σου, μπράβο σου που το εκμεταλλεύτηκες, γιατί θα μπορούσε να μην το έχεις εκμεταλλευτεί.
0: Ναι.
1: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Μπράβο σου και μαγιά σου, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και σε προηγούμενες φορές, τις συγκυρίες στον αθλητισμό πρέπει οπωσδήποτε να τις εκμεταλλεύεσαι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σου δίνεται κάθε μέρα. Απέχουν οι τίτλοι από τον άλλον αρκετό χρονικό διάστημα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό τι σε μαθαίνει, όπως σου μαθαίνει και η ζωή, το ότι τις συγκυρίες θα πρέπει οπωσδήποτε να τις εκμεταλλεύεσαι με τον καλύτερο τρόπο. Πράγμα που, παραδείγματος χάρη, δεν έκανε ο Παναθηναϊκός και χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο στις γωνίες.
0: Ο Παναθηναϊκός έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία φέτος, όχι να το πάρει, να το διεκδικήσει μέσα στο σπίτι του.
1: Βέβαια. Δεν το συζητάμε και δεν ξέρουμε και πότε θα του ξαναδοθεί.
0: Μιλούσαμε με ένα φίλο Παναθηναϊκό προχθές και το συζητούσαμε λίγο και μου λέει έπρεπε, λέει, να διώξουμε, λέει, νωρίτερα τον Αταμάν. Η χρονιά, λέει, θα ήταν διαφορετική. Αλλά,
1: γιατί τον διώξαν.
0: Όχι, δεν τον έδιωξαν. Έπρεπε, λέει, να τον διώξουμε, λέει. Έπρεπε να τον διώξουμε, λέει, νωρίς, λέει, γιατί η χρονιά θα ήταν διαφορετική. Και του λέω κάτι, όσο το θυμάμαι τουλάχιστον, του λέω, υπήρχαν άλλες επιλογές στην αγορά, λέω, για να πας να πάρεις άλλο προπονητή αυτή τη στιγμή. Λέω, δεν υπήρχαν. Το μπάσκετ δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο που λες, φεύγει ένας προπονητής, εντάξει, η αγορά έχει να δώσει, θα πάω να βρω άλλο. Το μπάσκετ είναι πιο ιδιαίτερο σε αυτό το κομμάτι με τους προπονητές. Δηλαδή, μέσα στη χρονιά δύσκολα βρίσκεις καλό προπονητή για να πας να πάρεις. Σε αυτό το επίπεδο ειδικά κιόλας.
1: Να πω.
0: Πες, φυσικά, τι είδαμε.
1: Ναι, όχι,
0: Ναι.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι σε πολλά η EuroLeague έχει τελματώσει. Ένα ακόμα κομμάτι που έχει τελματώσει η EuroLeague είναι στην ανακύκλωση των προπονητών.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστια ανακύκλωση. Αν καθίσεις και σκεφτείς ότι είμαστε ουσιαστικά από το 2000 και έχουμε φτάσει 2026 και εσύ ως βαδίζουμε στο 27, η ανακύκλωση, η κύκλη κανονικά θα έπρεπε να είχαν ήδη κλείσει. Για ένα άθλημα το οποίο θέλει να εξυγχρονίζεται, να προοδεύει, να κοιτάζει την επόμενη μέρα κτλ. Δηλαδή, κανένας δεν πίστευε στην αρχή της χρονιάς ότι ο συγκεκριμένος προπονητής ο οποίος βγήκε πρώτος, θα έβγαινε πρώτος.
0: Ναι.
1: Αλλά βγήκε πρώτος και καλύτερος πανάξια.
0: Ναι, αυτό το αφήσει. Πανάξια. Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι αν μη τι άλλο στις τέσσερις ομάδες οι οποίες κατέληξαν στο Final Four της Αθήνας ήταν και αντικειμενικά και οι καλύτεροι προπονητές και μάλιστα θα έλεγα και με την κλίμακα που κατέληξαν οι ομάδες. Αν όχι με την κλίμακα που κατέληξαν η ομάδα, πολύ κοντά στην κλίμακα που κατέληξαν η ομάδα. Εγώ, πάμε σχάρι, θεωρώ, εκτιμώ απεριόριστα το Σκαριόλο. Έδινα μάχη προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα σε επίπεδο εθνικής.
0: Τον αντιπάθησα πολύ με την Ισπανία. Εξαιρετικός προπονητής, τον αντιπάθησα πάρα πολύ με την εθνική Ισπανία.
1: Ναι, είναι ένα τεράστιο μυαλό. Μην ξεχνάς ότι ο Σκαριόλο ξεκίνησε ίδια ηλικία με τον Έτορε Μεσίνα, εξαιτίας τραυματισμών. Ότι πριν συναντηθούν με τον προπονητή της Βαλένθια σε αυτό το παιχνίδι, είχαν ξανασυναντηθεί 28 άριδες, έχοντας πάρει τα ενία στον πάγκο εξαιτίας της απόλυσης των πρώτων προπονητών. Ο ένας ήταν στη Σκαβολίνη και ο άλλος ήταν στην Πανταλώνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι άνθρωποι που είναι στους πάγκους χρόνια, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταφέρει να εξελιχθούν. Ο Μεσίνα κάπου το χάσε. Ο Μεσίνα, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε στην Αμερική, έτσι.
0: Μαζί με τον Πόποβιτς, στους Σπέρς.
1: Μπράβο. Και μάλιστα στο επιτελείο του Πόποβιτς. Δηλαδή είναι σαν να σου λένε ο άλλος ότι σε παίρνουν στην NASA στο ΤΑΔΕ. Κομμάτι. Δεν μπορεί δηλαδή να πεις. Αλλά από την άλλη μεριά θεωρώ ότι το κομμάτι, ο Μεσίνα δεν μπόρεσε αυτό το πράγμα να το μεταλαμπαδεύσει. Okay. Ενδεχομένως να κουράστηκε ο άνθρωπος, πολύ φυσιολογικό είναι, να βαρέθηκε, να είναι πολλά. Να κατάλαβε ότι από ένα σημείο και μετά δεν τον ενδιαφέρει αυτούς τομείς, μπορεί να τον ενδιαφέρουν κάποιοι άλλοι τομείς που να έχουν να κάνουν με το αναπτυξιακό, παραδείγματος χάρη, και αποσύρθηκε. Γενικότερα υπάρχει μια ανακύκλωση η οποία δείχνει ότι το μπάσκετ δεν μπορεί να πάει έτσι μπροστά. Δεν μπορεί να πάει έτσι μπροστά. Εγώ ήμουν σίγουρος, πάνω χάρη, ότι και στην Virtus και στον Ερυθρό Αστέρα οι επιλογές θα ήταν αποτυχημένες. Ήταν δεδομένο. Με τον τρόπο που έβλεπες να παίζουν αυτοί, αν ήξερες μπάσκετ, ήταν δεδομένο ότι πάνε για έξοδο. Πάνε για μισολόγγι. Δεδομένο. Και απεδείχθη. Κανένας δεν έβγαλε τη χρονιά. Δηλαδή τελείωσαν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγα και πήρανε χαρτί πορείας. Φιλοπορείας. Και οι δύο. Θα πρέπει να ανανεωθεί πολύ αυτό. Okay. Να δοθούν οι ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, σε νέα παιδιά, σε νέους προπονητές να μπουν στο υψηλότερο επίπεδο και να δοκιμαστούν. Κάποιοι θα κάνουν, Νίκο. Κάποιοι δεν θα κάνουν. Αλλά έτσι ξεκίνησαν όλα. Και πάντα έτσι ξεκινάνε. Μην ξεχνάς ότι ο Μπράντοβιτς όταν ξεκίνησε, ξεκίνησε με ένα παρατσούκλι το οποίο του το έδωσαν οι Ιταλοί μετά το παιχνίδι που πήρε με, με την Παρτιζάν. Έτσι. Που παίρνει το time out και τελικά τι έγινε το time out, έκανε ό,τι ήθελε ο Σάσα. Παίρνει την μπάλα, μπαμ, πήγε το κόλλησε, λέει γεια σας φιλάκια, φέρτε το. Το θυμάστε.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν,
0: το θυμάμαι.
1: Ναι, λοιπόν τότε οι Ιταλοί τον βγάλανε Γκαστόνε.
0: Γκαστόνε.
1: Ναι. Ο οποίος τι ήταν, ήταν στο καρτούν ο τυχερός, ο ποιος είναι.
0: Στα Μίκι Μάους, στα Μίκι Μάους, ναι.
1: Στα Μίκι Μάους,
0: ναι. Αυτός λοιπόν, που είχε πάντα την τύχη μαζί του.
1: Που είχε την τύχη μαζί του. Ναι, λοιπόν, ναι. Τους απέδειξε ότι μόνο αυτό δεν είναι. Okay, τους απέδειξε ότι μόνο αυτό δεν είναι. Αλλά τότε ήταν πολύ.
0: Εγώ καμιά φορά που ακούω την τύχη, πολλές φορές ήμασταν τυχεροί. Παιδιά, αθλητισμός όμως θέλει και τύχη.
1: Εγώ στο έχω πει, δεν πρόκειται να πω το όνομά του, αλλά ένας πολύ μεγάλος αθλητής μου έλεγε ότι αν μου πεις πόσο ταλέντο και πόσο άστρο, θα πάρω παραπάνω άστρο.
0: Δεν γίνεται να σου πω κάτι. Το άστρο, η άβρα, όλα παίζουν ρόλο. Δεν είναι μόνο παιδιά ικανότητα, τα λεφτά και πάμε. Θέλει πολλά πράγματα. Δεν γίνεται παντού, σε κάθε κομμάτι της ζωής μας θέλει τύχη. Θέλει και τύχη, ναι. Θέλει ικανότητα. Δεν γίνεται να πας μόνο με την τύχη. Μόνο με την τύχη δουλειά δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις λίγο απ' όλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και για να πάω τώρα στο άλλο το κομμάτι, για να φύγω από την. Κλείστο για να πάμε και στο άλλο. Ναι.
1: Για να ολοκληρώσουμε το αγωνιστικό, γιατί δεν ξέρω αν ήθελε να πας στο αγωνιστικό. Για να ολοκληρώσουμε το αγωνιστικό, θεωρώ ότι το παιχνίδι χθες της Real είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σεμιναρίου. Στο σύγχρονο μπάσκετ. Αντικείμενο σεμινάριου.
0: Πώς το
1: εννοείς? Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί Σάββατο βράδυ ήμουνα με δύο προπονητές,
0: ναι.
1: Και τους άκουγα και βάζανε κάτω τους χρόνους,
0: ναι.
1: Και δεν τους έβγαινε το παιχνίδι της Real. Τους χρόνους. Δηλαδή λέγανε, ρε παιδί μου, πώς μπορεί δηλαδή τέτοιο, πόσο θα παίξει ο Νίκος. Να πούμε τόσο.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι θα επιφορτιστεί με αυτό και λίγο με αυτό. Δεν βγαίναν. Είναι μια κατάθεση. Είναι μια εξαιρετική στρατηγική του Σκαριόλο και μια κατάθεση ψυχής από μια ομάδα που εγώ στο είχα πει
0: την Παρασκευή
1: ότι είναι μια ομάδα την οποία μπασκετικά την θαυμάζω.
0: Ναι.
1: Γιατί οι παίχτες της είναι πολύ μάγκες. Δηλαδή έχει πολύ προσωπικότητα, αυτό που λέμε μάγικη,
0: έχει,
1: η Real.
0: Έχει. Έχει και εμένα και το μυαλό του Σκαριόλο, τώρα θα πεις είναι και τύχη. Τώρα εγώ τουλάχιστον αυτό είδα και το σκέφτηκα πάλι επειδή το
1: ανέφερες. Δεν μπορεί να είσαι τώρα 35 λεπτά το παιχνίδι επίσης όρις, χωρίς να έχεις forward, χωρίς να έχεις center στο σύγχρονο μπάσκετ, να σου έχουν βγει όλα τα συστήματα, να σου έχουν βγει όλο το off ball, χωρίς την μπάλα, οι κινήσεις, όλα σου τα screen, δεν γίνεται.
0: Να σου πω κάτι. Ακόμα και
1: είναι οι παίχτες οι πρωταγωνιστές, ναι. Αλλά και το στήσιμο είναι εξαιρετικό.
0: Ακόμα και το σουτ, τα σουτ που βγαίνουν με τις χαμένες βολές επίτηδες στο τέλος, και εκεί δείχνει,
1: ναι,
0: ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια.
1: Μπράβο. Και δείχνει και πόσο μάγκας είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Από την άλλη μεριά είναι υπόδειγμα και ομάδα σεμιναρίου ο Ολυμπιακός όσον αφορά τη χρήση των μισμάτς. Ο Ολυμπιακός παίζει με τα μισμάτς καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Okay. Το ότι χθες είχε το πλεονέκτημα συν 3, επειδή λείπαν 3 σέντερ, να το έχει παραπάνω,
0: ναι.
1: Και σε αυτό το κομμάτι με τις βοήθειες και τις τεράστιες αλλαγές στα screen, σχεδόν του το εκμυδένισε, εντάξει, τι άλλο να κάνει.
0: Δεν μπορούσε να κάνει τα καμπαρόντα.
1: Εντάξει, τι άλλο να κάνει, ας πούμε.
0: Σπαθιά κατά πιο. Τι να κάνω.
1: Ναι, τι σπαθιά, όχι μόνο Εσπαθιά ψαροντούφεκα. Δηλαδή δεν γίνεται. Εντάξει, εγώ θεωρώ το ότι από ένα σημείο και μετά, όχι ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν πιστός στο πλάνο του ή τακτικά δεν πήγε καλά. Προς Θεού, εντάξει, δεν λέμε αυτό. Δεν ακυρώνουμε την προσπάθεια του Ολυμπιακού. Παρόλο που ο Ολυμπιακός χθες δεν ήταν το ίδιο καλός όσο με τη Φενέρ, και αυτό εμπολής οφείλεται στο ότι δεν του το επέτρεψε
2: η Ρεάλ. Αυτό πήγα να σου πω.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός το πήγε εκεί που ήθελε, είχε τους πρωταγωνιστές που ήθελε, αλλά αν δείτε, παραδείγματος χάρη, συγκομιδή πόντων που έχει ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο Ολυμπιακός τι κάνει. Κάνει ένα starting με τον Πάντα, με τον Ντόρσεϊ, και κοιτάζει μέσα από τα screen να βγάλει τον Ντόρσεϊ πρωταγωνιστή. Ξέρει πολύ καλά ότι στο δεύτερο μέρος ο Ντόρσεϊ δεν μπορεί να είναι πρωταγωνιστής. Ο Ντόρσε, αν δείτε στα 150 παιχνίδια, λέμε ένα νούμερο εργασίας, ναι, της EuroLeague, θα δείτε ότι σόλα είναι πρωταγωνιστής στα 3/4 του παιχνιδιού.
2: Στο τελευταίο δεκάλεπτο, γεια σας.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό του το ακύρωσε. Του ακύρωσε το mismatch στο screen με το Βετζέγκο που πηγαίνει πάντα και κολλάει για να τραβήξει μέσα τον παίκτη τον κοντό. Του το ακύρωσε και αυτό.
2: Φεύγω από ΟΑΚΑ, αν τελείωσες, φεύγω από ΟΑΚΑ, στο οποίο βέβαια είχαμε και, ήταν και ο Σιάου τις προηγούμενες μέρες, ήταν και ο Νίκος Σωζής στο τελικό, ήταν και ο Βασίλης Πανούλης με τον Γιάννη, τα λέγανε εκεί πέρα, βέβαια είπα και κάτι φωτογραφίες μαζί στο τελικό. Είπα πριν ότι πλέον μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στον Ολυμπιακό υπάρχει ένας πάγκος λιγότερος για τον Βασίλης Πανούλη στην Ευρωλίγκα πλέον, δεδομένο αυτό. Δηλαδή, και νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας θα φύγει πλέον από τον Ολυμπιακό, θα το αποφασίσει αυτός. Δηλαδή, μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ, δεν θα τον διώξουν. Δεν θα φύγει αν δεν πει φεύγω εγώ. Τελείωσα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση νομίζω να τον αλλάξουν τα επόμενα 2-3 χρόνια.
1: Πάντως, αν ήμουν Μπαρτζόκας.
2: Ναι, θα φεύγεις τώρα,
1: Θα έπαιρνα και το πρωτάθλημα και θα φεύγα.
2: Ναι.
1: Όχι, θα φεύγα, θα σταματούσα τον μπάσκετ.
2: Α, θα το σταματούσε. Καλά, εντάξει, δεν είναι και μεγάλο όμω.
1: Όχι, αλλά επειδή γνωρίζω τον coach Μπαρτζόκα και προσωπικά,
2: ναι,
1: θεωρώ το ότι και πράγματα έχει να κάνει και πράγματα έχει να προσφέρει και οικονομικό πρόβλημα δεν έχει.
2: Καλά, ναι, το οικονομικό το τελευταίο. Οι φιλοδοξίες είναι περισσότερο.
1: Δεν είναι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας υπέρμετρα φιλόδοξος.
2: Ναι.
1: Δεν είναι κανένας τέτοιος άνθρωπος. Είναι περισσότερο, έρχεται λίγο στην οτροπία του προπονητή της Παρί. Της Παρί στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, αλλά το κατάλαβα, αλλά να σου πω κάτι, και αυτός όμως δεν γίνεται. Δηλαδή, αν έχεις φιλοδοξίες, υπάρχει μέσα του. Δεν γίνεται, μην υπάρχει.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει, ρε παιδί μου. Υπάρχει. Και θεωρώ ότι τώρα δημιουργήθηκαν ακόμα περισσότερες επειδή κατάφερε να πάρει μια ομάδα. Αναμορφώσει, έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά πέταξε έξω τις φίρμες, πέταξε όλους αυτούς που τελικά αποτελούσαν βαρύδια. Έφτιαξε μια καινούργια τέτοια. Δεν ξέρω τώρα αν και αυτός, σε περίπτωση που το άλλο Σάββατο το κατακτήσει, να θα συνεχίσει.
2: 7 η ώρα λοιπόν σήμερα, για να μείνουμε στο μπάσκετ, αλλά να πάμε στο άλλο.
1: Σήμερα έχουμε εμείς.
2: Είναι ή κερδίζεις ή πας σπίτι σου και η χρονιά τελειώνει. Για να δούμε από αύριο μεθαύριο θα γίνει και με το θέμα του προπονητή, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Βοηθάει η ιστορία να μην πει ο Ζήσης αεροπλάνο γιατί θα είναι κάτω.
2: Ναι, γλιτώσαμε ένα εισιτήριο. Γλιτώσαμε ένα εισιτήριο από τα έξοδα. Λοιπόν, κατέβηκε άλλο το Δήμο Λίγκα. Νίκο, θα το πληρώσετε την τσέπη σου, αδελφέ, αφού πήγες μόνος. Λοιπόν.
1: Ναι, τελείωσε. Τα είπα.
2: Λοιπόν, δύο νίκες ο Άριστο Παλέ.
1: Είναι τα μαγαζιά που κάνουν συνεταιρισμό και λέει όποιος κερνάει το χρεώνεται.
2: Δύο νίκες ο Άριστο Παλέ φέτος, δύο η Άριστο στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Και ένας Άριστο που στα κρίσιμα μάτς φέτος δεν εμφανίζεται. Και σου κάνω την πάσα τώρα.
1: Κοίταξε να δεις.
2: Γνωρίζοντας και την εκτίμηση που έχει στην ασκητική ΑΕΚ.
1: Ναι. Ένα. Δεύτερον, κοίταξε, και τα άλλα δύο κρίσιμα ήταν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έκανα. Όταν πας δηλαδή σε μια σειρά αγώνων που ξέρεις ότι.
2: Ωραία. Το διορθώνω. Στα εκτός έδρας κρίσιμα.
1: Στα εκτός έδρας κρίσιμα, ναι. Μένει να το δούμε. Γιατί στο προηγούμενο είχαμε μια μεγάλη απραξία. Okay, και τώρα είχαμε απραξία.
2: Και τώρα είχαμε.
1: Έτσι.
2: Δέκα μέρες.
1: Και τώρα είχαμε. Μπράβο.
2: Και δεν έχει και Κώστα. Που κατέβηκε κάτω βέβαια. Ήταν και χθες το τελικό το μεταξύ. Αλλά το γεγονός ότι ήταν χθες το ΆΚΑ μάλλον δείχνει ότι δεν θα παίξει και σήμερα. Γιατί δεν είχε να προπονηθεί μέρες.
1: Ποιος?
2: Ο Κώστας, ο Αντετοκούνμπο.
1: Ο Κώστας, ναι. Λοιπόν. Οι πιθανότητες είναι υπέρ της ΑΕΚ. Δεν το συζητάμε.
2: Αυτό
1: οι πιθανότητες είναι υπέρ της ΑΕΚ γιατί είναι πιο ομάδα. Υπάρχει ένα κομβικό για μένα. Ο Άρης να τρέξει. Αν τρέξει την ΑΕΚ τουλάχιστον στο μισό του αγώνα είναι αρκετό για να την αποδιοργανώσει. Αν καταφέρει και την τρέξει στο μισό του αγώνα και είναι μπροστά ή είναι μαζί, τώρα δύο πάνω, δύο κάτω, μαζί είναι στο μπάσκετ, έτσι. Θεωρώ το ότι μπορεί να κάνει τη ζημιά. Θα την κάνει τη ζημιά. Αλλά να τρέξει.
2: Μακάρι. Εγώ το εύχομαι. Εγώ το εύχομαι.
1: Αν πάει σε ένα τέμπο που είναι το τέμπο του Άρη, εδώ τώρα φυσικά, μαζί με το τέμπο, θέλει και σωστή σκέψη, έτσι. Δηλαδή, εγώ γουστάρω που βλέπω τον Τζόουνς, που στα τελευταία παιχνίδια, στη τελευταία του αγωνιστική παρουσία, το ανέβασμα του τέμπο συνοδεύεται και με όριμο παιχνίδι. Με σωστές επιλογές και assist.
2: Έχει φτιάξει αυτό τελευταία. Ναι, δεν το βλέπω εύκολο να συνεχίσει βέβαια. Αλλά
1: όχι.
2: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες με τον Τζόνς.
1: Λοιπόν, μακάρι να το πάρουμε και από άλλους. Δηλαδή αυτό θα ήθελα να το πάρω και από τον Μήτρου, θα ήθελα να το πάρω και από τον Χάρελ, από παίκτες δηλαδή που ξέρουν να παίζουν γρήγορα, αλλά παίζουν και λίγο πρόχειρα.
2: Ο Αργύρης μας λέει ότι ο Μπαρτζόκας ανανεώνει για τα επόμενα τρία χρόνια. Εντάξει, αναμενόμενο είναι. Αναμενόμενο είναι. Για να διαβάσω σε μερικά μηνυματάκια που έχουν έρθει και για σένα. Η Φενέρ ήταν κακή, ο Ολυμπιακός λέει σταθερός. Ναι. Το σχόλιο του Αργύρη.
1: Συμφωνώ με τον Αργύρη. Από την άλλη μεριά έχει κάνει και ορισμένες επιλογές που είναι τραγικές για μένα ο Σάρας. Τραγικές, δηλαδή όλη τη χρονιά δεν κοίταξε να πάρει ένα πραγματικό τετράγωνο playmaker. Πήρε προς το τέλος τον Ντεκολό. Εγώ θεωρώ ότι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Ντεκολό θα έπρεπε να έχει ακόμα περισσότερο χρόνο. Τελειώνει η χρονιά. Εκεί είναι, έχει πάρει έναν παίκτη ο οποίος για μένα είναι computer, μυαλό. Βάλ τον περισσότερο. Έχει πάρει τον Γκόλσον, ο οποίος είχε κάνει τις προηγούμενα χρόνια εξαιρετικό πρωτάθλημα και μου επιμένει μέσα στον Μπίρτς. Τον οποίο τον έχει διώξει ο Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι πότε, όταν είχαν οι Μελτζάνες δύο τέτοιοι. Δηλαδή τώρα ρε Σάρας, τι θες να κάνεις.
2: Προς πότε ήταν τελευταία φορά που μια ομάδα το κατέκτησε δύο σερί, θυμάσαι. Δύο σερί.
1: Η Ρεάλ δεν ήταν.
2: Ήταν η Ρεάλ.
1: Μπλόκαρα και εγώ τώρα.
2: Και εγώ,
1: άμα δεις τα...
2: Γιατί τώρα το σκέφτηκα με τη Φενέρ πέρυσι... Και φέτος που δεν το πήρε βέβαια, okay. Για να δω πότε ήταν η τελευταία φορά που το πήρε μια ομάδα. Κάτσε το ψάξω.
1: Γιατί και εγώ κόλλησα τώρα.
2: Περίμενε. Πέρυσι το πήρε, ωραία, το πήρε Φενέρ. Η Ρεάλ δεν έκανε, περίμενε, κάτσε. Το 24 ο Παναθηναϊκός, το 23 η Ρεάλ, το 22 η ΕΦΕΣ.
1: Η ΕΦΕΣ back to back που έκανε μετά τον κορονοϊό.
2: Back to back. 21-22 Κολονία Βελιγράδη.
1: Ναι. Τα λεφτά που το έκανε η ΕΦΕΣ. Γιατί και μπορούσε να το κάνει και τρέμπλ αν δεν ήταν ο κορονοϊός που δεν έγινε.
2: Σωστό. Και αμέσως προηγούμενη. Κάτσε να δω τώρα, πάμε πολύ πίσω. Περίμενε.
1: Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός νομίζω. Ναι, Ολυμπιακός είναι.
1: Ναι, Ολυμπιακός. Λονδίνο και τέτοιο.

0: Ναι, σου λέω και μάλιστα, αν θυμούνται και οι ακροατές, αν θυμάσαι και εσύ δημοσιογραφικά, τότε το Λονδίνο είχε κλειστεί για 2 χρόνια. Για 2 τελικούς.
1: Δεν τα θεωρήσα τόσο μεγάλη επιτυχία να πάει. Όταν πετύχει ο πρώτος και ας το καβαντζώσουμε από τώρα για το δεύτερο.
0: Μπράβο. με σκοπό να ανοίξει η αγορά.
1: Ναι.
0: Okay. Και ήταν τέτοια παταγώδη επιτυχία, το θυμάμαι σαν τώρα, δηλαδή κλαίγαμε στο γέλιο με τα ειστήρια, λέγαμε ρε παιδιά, έχει πλάκα να δούμε ένα Final Four που δεν θα είναι γεμάτο.
1: Ποιο Λονδίνο.
0: Και όταν έγινε η ιστορία, ας πούμε, με αυτό, ήταν με τη διαφήμιση. Το λέω και με πιάνει γέλιο. Έχεις δει αυτή τη διαφήμιση στην Αιτσία που έχει βγάλει τα προγράμματα για τους πιτσιρικάδες και λέει τι κάνεις εσύ εδώ?
1: Αχ, δεν τη θυμάμαι τώρα, να σου πω την αλήθεια, έχω κολλήσει.
0: Πού είναι ρε παιδί μου, πηγαίνει ένας σε ένα γραφείο στο φωτοτυπικό και βλέπει μια κοπελίτσα και λέει τι κάνεις εσύ εδώ? Και μετά στο επόμενο πλάνο φαίνεται το φωτοτυπικό το οποίο βγάζει χαρτιά μόνο του και δεν υπάρχει κανένας, ας πούμε. Okay. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα έγινε μέσα σε 24 ώρες στον Πειραιά. Άδειο στον Πειραιά. Όσοι είχαν μείνει, φύγανε για να έρθουν στο Λονδίνο να δουν το παιχνίδι. Βρήκαν όλοι.
1: Και η επόμενη χρονιά πήγε στράφη. Σιγά μην το κάναμε πάλι εκεί.
0: Και την επόμενη χρονιά, μόλις είδαν ότι έγινε αυτό, έκαναν έκτακτο διοικητικό. Είπαν ότι δεν γίνεται. Δηλαδή. Με τίποτα, πανταγώδη αποτυχία και το. Αλλά Βερολίνο μου φαίνεται μετά το κάνω.
1: Εντάξει.
0: Το θυμάμαι καλά.
1: Νομίζω ναι, Βερολίνο τώρα την έκλεισα την καρδιά. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Γενικότερα γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να προωθεί λίγο τον μπάσκετ στην Αγγλία και με μάτς στο NBA που έχουν γίνει στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Δεν τραβάνε οι Άγγλοι με τον μπάσκετ, ρε φίλε. Λοιπόν, μια πολύ.
0: Μπορείς εσύ να φας πουτίγκαρε το πρωί?
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Μια
1: πολύ δυσάρεστη είδηση που πρέπει να μεταφέρω. Μου την έστειλε και ένας φίλος μήνυμα νωρίτερα. Δεν είχε γραφτεί πουθενά. Απλά, όχι, δεν εμπιστεύω με τον φίλο τον Παύλο, απλά ήθελα να το τσεκάρω κιόλας. Έφυγε από τη ζωή Παρασκευά Σάντζας. Σε ηλικία 49 ετών.
0: Όχι. Είχε πρόβλημα το παιδί.
1: Μάλλον. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μάλλον. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είχε. Το πρωί της Δευτέρας άφησε την τελευταία του πνοή στη Δράμα, παντρεμένος κιόλας με παιδιά. Μεγάλη μάχη που έδωσε με σοβαρό πρόβλημα υγείας, διαβάζω. Ξάνθη, Ολυμπιακό, Εθνική. Μεγάλη καριέρα. Πολύ καλός κεντρικός αμυντικός. Πάρα πολύ καλός κεντρικός αμυντικός.
0: Και καλό παιδί.
1: Ο Παρασκευάς ο Άντζας και φαινόταν όντως και καλό παιδί. Και πολύ μικρός, δηλαδή 49 ετών τώρα, νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, δηλαδή τώρα αυτά διαβάζω.
0: Να καταλαβαίνουν κάποιοι και ποια είναι τα δράματα.
1: Πανδραμαϊκός 93-95, ΑΟΚ Ξάνθη 95-98, Ολυμπιακός 98-2003, Δόξα 2003-2004, Ξάνθη 4-7 και Ολυμπιακός 7-9, όπου έκλεισε και την καριέρα του και 26 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Είχε σταματήσει την καριέρα του, δηλαδή, πριν 17 χρόνια. Μικρό σταμάτησε, ναι, όντως δεν είναι, τώρα το θυμάμαι. Είχε σταματήσει 33 χρονών, πόσο είναι, 32 χρονών.
0: Ναι, είχε τραυματισμό όμως, από ό,τι θυμάμαι. Είχε τραυματισμό τότε.
1: Πολύ καλός κεντρικός αμυντικός και νομίζω ήταν σε εκείνη την πολύ καλή φουρνιά στόπερ που είχε ο Ολυμπιακός και με Αβραμ και με Μέλμπεργκ. Πολύ καλός.
0: Και με Μέλμπεργκ.
1: Και Ζεβλάκοφ. Ήταν μια περίοδος που ο Ολυμπιακός είχε κάτι στο περάρες τρομερές. Τρομερές.
0: Ναι.
1: Συλληπιτήρια. Τι να πούμε τώρα, συλληπιτήρια. Πάντα το δύσκολο για αυτούς που μένουν.
0: Βέβαια.
1: Όχι για αυτούς που φεύγουν.
0: Και επαναλαμβάνω για να καταλαβαίνουν κάποιοι ποια είναι τα πραγματικά δράματα.
1: Τα άλλα είναι δευτερεύοντα, Μιχάλη. Είναι
0: εντελώς.
1: Το ποδόσφαιρο, οι ομάδες μας και τα λοιπά. Είναι απολαύσεις, αλλά έρχονται μετά από την υγεία, μετά από την οικογένεια, μετά από όλα. Δεν σε ρωτάω, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για ποδοσφαιρικό, αλλά δεν έχει και κάτι αμάν για να σχολιάσουμε εκεί. Σε αναμονή είμαστε περισσότερο.
0: Ναι.
1: Για να δούμε πώς θα τρέξουν οι εξελίξεις. Περισσότερο στον μπάσκετ.
0: Οι εξελίξεις προφανώς περιέχουν και ένα σχεδιασμό, ένα μήνυμα.
1: Να δούμε ποιος θα
0: σκεφτεί.
1: Ναι, υπάρχει ο σχεδιασμός, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εκεί είναι το ζήτημα. Έχουμε μέρες στο ποδόσφαιρο. Για μια ομάδα που προετοιμασία ξεκινά αρχές Ιουλίου, έχουμε ακόμα να φάμε πολλά ψωμιά.
0: Έχουμε να φάμε πολλά ψωμιά και θεωρώ ότι το πρώτο το οποίο θα πρέπει.

0: πρέπει να δούμε, αν πρέπει να πούμε δηλαδή δύο-τρία πράγματα, είναι, Νίκο, ότι μένει και φεύγει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα απ' όλα.
1: Θα αργήσει να ξεκαθάρισει λίγο αυτό, νομίζω, να ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το ότι να δω τι θα πάρω και αναλόγως να κρατήσω, εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ.
1: Ναι, ναι.
0: Okay, και δείχνει και έναν κομπογιανίτικο προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός πρέπει να είναι με αρχή, μέση και τέλος, με όλα τα γράμματα της αλφαβήτου. Λέω. Καλά. Εντάξει, αυτό ενδεχομένως να μου πει κάποιος τώρα, εντάξει, ονειρεύεσαι ιδανικά εσύ στον Άρη του τώρα.
1: Βέβαια, εγώ δεν σου λέω να κάνουμε το ιδανικό, να κάνουμε το 50% του ιδανικού. Δεν θέλω το 100%. Άμα κάνουμε το 50% του ιδανικού.
0: Ή όσο μπορούμε πιο κοντά σε αυτό.
1: Δεν είναι, είναι πράγματα που δεν χρειάζονται πολλά λεφτά για να γίνουν. Χρειάζεται μυαλό για τον Άρη και πάντα θα το λέω να επιστρέψει στη λογική του σχεδιασμού που είχε μέχρι το 2022, που έβλεπε στον Άρη να φέρνει παίχτες που παίζανε άνετα στους άλλους, στους υπόλοιπους μεγάλους, και ο Άρης τους έφερνε τζάμπα. Γιατί έψαχνε καλύτερα. Γιατί λειτουργούσε καλύτερα και στο σχεδιασμό του και στο ψάξιμό του και στο σκάουτινγκ του, σε όλα.
0: Πάντως ο Άρης με χαμηλότερο μπάτζετ λειτουργούσε καλύτερα από ό,τι με ψηλά μπάτζετ.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και γι' αυτό, εγώ να σου πω κάτι, γι' αυτό έχω μια ελπίδα του χρόνου μπορεί να κάνουμε καλύτερη ομάδα από φέτος. Γιατί θα πάμε σε αυτή τη λογική. Ξέρεις τι, ομάδες που δεν έχουν πολλά λεφτά να διαθέσουν και θέλουν να βγάλουν λιγότερα χρήματα στην αγορά. Για μένα πάντα υπάρχει, εγώ πιστεύω την έχεις δει σίγουρα αυτή την ταινία, που δεν έχει να κάνει βέβαια με το ποδόσφαιρο, αλλά με το δημοφιλέστερο άθλημα στην Αμερική, το οποίο δεν είναι το μπάσκετ, εντάξει, αλλά είναι το baseball.
0: Baseball.
1: Λοιπόν, το moneyball.
0: Το Moneyball.
1: Είναι μια εκπληκτική ταινία με τον Brad Pitt και τον Jonah Hill. Πώς μπορείς πολύ προσεκτικά να φτιάξεις μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή, ο Άρης πρέπει να κάνει, επειδή δεν έχει τα εκατομμύρια που έχουν οι άλλοι, πρέπει να μπαίνει κάθε χρόνο σε διαδικασία Moneyball. Σε αυτό το πράγμα.
0: Εκεί δεν είναι που λέει την περίφημη ατάκα. Μερικές φορές κερδίζεις, μερικές φορές χάνεις και μερικές φορές βρέχει.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι. Ο Άρης πρέπει να κάνει Moneyball. Όχι στο 100%, αλλά 4 χρόνια Moneyball έκανε.
0: Μα να σου πω λίγο κάτι. Εγώ πάντα τον άκουγα από τον Άρη κάτι μεγαλόσχημες φράσεις του στυλ, ας πούμε, το απεριόριστο μπάτζι, το μεγαλύτερο μπάτζι στην ιστορία και τα λοιπά. Πάντα κρατούσα μικρό καλάθι και τελικά απεδείχθη, χωρίς να θέλω, προτιμώ να αποδειχθώ κακός μάντης παρά μάντης κακών. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μια τρύπα στο νερό. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει, και στο φινάλι πώς θα τα κάνεις αυτά, ρε φίλε. Πήγαινε τώρα με τα σταθερά, με αυτά που ξέρεις, τα βήματα.
1: Ο Άρης, Μιχάλη, φέτος, πέρσι πλέον βασικά, γιατί η χρονιά τελείωσε, έχουμε μπει δηλαδή ήδη στην επόμενη, έχει δώσει 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ σε παίκτες. Πέρεθ, Καντεβέρε, Άλβαρο, Μορουτζάν, και άλλους, Τεχέρο, που δεν απέδωσαν ούτε στα μισά από αυτά τα χρήματα που δόθηκαν. Για μισθούς μιλάμε. Και το νούμερο είναι μεγάλο. Δεν είναι μικρό.
0: Βέβαια είναι μεγάλο.
1: Υπάρχει τεράστια δυσαναλογία χρημάτων, απολαβών και προσφοράς αυτών των παιχτών. Και αυτό είναι από τα βασικά πράγματα που πρέπει να προσέξει η ομάδα και να διορθώσει εν ώψη της νέας σεζόν. Παράδοξο θα πει κάποιος. Καλά, είναι δυνατόν να πηγαίνουμε καλύτερα με λιγότερα λεφτά και χειρότερα με περισσότερα. Ναι, είναι αυτό όμως τον Άρη.
0: Και όταν λέμε λιγότερα. Παράδοξο, δεν το καταλαβαίνω. Όχι, περίμενε τώρα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Γιατί είναι παράδοξο να πηγαίνουμε με λιγότερα λεφτά. Ναι, τα λεφτά. Ένα λεπτό. Τα λεφτά χρειάζονται όταν θα πρέπει να κάνεις στο κτίσμα την υπέρβαση. Εκεί χρειάζονται τα λεφτά. Δηλαδή να έχεις σίγουρα σταθεροποιηθεί σε ένα επίπεδο και να πεις ότι ναι, τώρα κάνω την υπέρβαση και φέρνω και τρεις παικταράδες κουμπωμένους σε έναν κορμό. Αλλά πρώτα πρέπει να φτιάξεις τον κορμό. Και το κορμός δεν σου επιβάλλεται να τον φτιάξεις με όλα τα εκατομμύρια του κόσμου. Ούτε υπάρχει και μια κάποια τέτοια συνταγή. Λέγαμε πιο μπροστά, παραδείγματος χάρη, για την Παρή.
1: Ναι.
0: Η Παρή, η οποία έπαιρνε όποιον ήθελε και έδιωχνε όποιον ήθελε.
1: Και δεν κατάφερε τίποτα.
0: Και δεν κατάφερε τίποτα. Συνεπώς, να μου πεις ότι χρειάζομαι τα λεφτά, ναι, γιατί τώρα, ρε παιδί μου, έχω φτάσει μέχρι εκεί και πρέπει, ναι, αλλά να κρατήσω κρατάω αυτό που έχω, που δεν το έχουμε κάνει στα τελευταία 6 χρόνια. Δηλαδή σε τουριστικό γραφείο έχουν περάσει λιγότεροι. Σε ρεσεψιόν ακόμα λιγότεροι.
1: Η τελευταία τετραετία είναι που έχει γίνει το κακό. Τελευταία τετραετία.
0: Ναι, εντάξει, τελευταία τετραετία.
1: Από το 22 και μετά.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Την τελευταία τρίτη θέση. Δεν έχω 4 χρόνια πολλά, εννοείται πλάκα κάνει τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, ας φτιάξουμε αυτό με χρήματα τα οποία λες ότι είναι.
1: Θες να σου πω τι πάθαμε. Μεγαλοπιαστήκαμε.
0: Ναι, ρε, εντάξει, 100%.
1: Μεγαλοπιαστήκαμε.
0: 100%. Ο μεγαλοειδατισμός, αυτό που έλεγα την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, κάντο αυτό τον κορμό με τα χρήματα τα απαραίτητα έτσι ώστε να δημιουργηθεί. Okay. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Λοιπόν, θα μου πει κάποιος τι να δούμε ρε Σιλάνη, μήπως δεν τα έχουμε ξαναδεί. Δεν διαφώνω.
1: Τουλάχιστον όμως προσπάθησε το πάλι και βλέπουμε πώς θα πάει. Δηλαδή δεν έχουμε κάποιο άλλο δρόμο, τι να κάνουμε.
0: Δεν έχουμε όμως κι άλλο. Α, μπράβο.
1: Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Ο δρόμος είναι ένας. Ο δρόμος είναι ένας. Προχωράς και βλέπεις. Αυτό είναι. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Όπως έλεγε ο μεγάλος Αλκαίος, ο δρόμος είναι ο δρόμος.
1: Ο δρόμος είναι. Ο δρόμος είναι ο δρόμος.
0: Ναι. Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος.
1: Είναι ο δρόμος. Τελειώσαμε. Λοιπόν.
0: Τι να κάνουμε τότε.
1: Τα λέμε ξανά την Παρασκευή, κύριε Λιάννη. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα και καλή επιτυχία το απόγευμα.
1: Να είστε καλά, μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Λιάννη. Πάμε διάλειμμα γιατί όπως πάντα με Μιχάλη, αλλά δεν με πειράζει καθόλου γιατί νομίζω το απολαμβάνετε και εσείς και το καταλαβαίνω κατά μηνύματα. Ξεφεύγουμε λίγο από τα χρονικά μας όρια. Θα ακούσετε ότι η ώρα είναι 11. Δεν είναι 11. Θα σας πούνε ψέματα. Η ώρα είναι 11 και 10. Θα ακούσουμε επίσης. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για να πάμε και στο ρεπορτεζιακό κομμάτι του ΑΕΚΑΡΙΣ σήμερα και να πάμε και στα ποδοσφαιρικά τα οποία έχουμε να αναφέρουμε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα και ότι περιμένουμε κατά κύριο λόγο στο μέτωπο του ποδοσφαίρου. Πάμε.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Νέα μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη με επίκεντρο και πάλι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη παρέμβαση των αρχών μέσα σε λίγες ημέρες με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια υπόπτων στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ έχουν ήδη γίνει οι πρώτες προσαγωγές ατόμων στο αστυνομικό μέγαρο, ενώ την ευθύνη των ερευνών έχει το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του νησιού. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε ένα προσχέδιο συμφωνίας για τη Μέση Ανατολή. Το μνημόνιο προβλέπει σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Αγκάθι παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδέουν την άρση των κυρώσεων με την τελική υπογραφή. Την ίδια ώρα οι διεθνείς αγορές ποντάρουν στη διπλωματία με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ελεύθερη πτώση στην Ασία που ξεπέρασε το 5%. Το Brent υποχώρησε στα $94.22 το βαρέλι σπάζοντας το φράγμα των $100, ενώ το αμερικανικό αργό κατρακύλησε στα $91. Βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και το Πανελλήνιο προκάλεσε είδηση του θανάτου της γογός Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια και πρώην μοντέλο έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα μετά από πολυετή και γενναία μάχη με τον καρκίνο. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Στην σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η αστυνομική επιχείρηση στήθηκε σε περιοχές της Θράκης μετά από πληροφορίες ότι οι συλληφθέντες εφοδίαζαν εγκληματικές ομάδες υπηκόων Τουρκίας. Στο Port Pagas του αυτοκινήτου τους εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Γιατροί, τοκοσμικές συνθήκες στο τελωνείο των Ευζώνων κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης.

0: ψηφιακού συστήματος ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προκαλέσει ουρές χιλιόμετρων και πολύ ωραία ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Ο κύριος Μανδρίνος απευθύνει έκκληση να ανοίξουν άμεσα τα κλειστά φυλάκια, να αυξηθεί το προσωπικό και να διαχωριστούν οι οδηγοί Σέγγεν από τους υπόλοιπους. Επικίνδυνη καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 23χρονο οδηγό στη συμβολή της Ωραιοκάστρου με την Περιφερειακή Οδό, ο οποίος παραβίασε στόπ και κόκκινα φανάρια κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Στο νεαρό βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους σχεδόν 4.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη για την δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Το θύμα εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην μονοκατοικία όπου διέμεναν, ενώ όπως προέκυψε ο θάνατος προκλήθηκε μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Πω, Μπράβο ρε φίλε. Μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου. Χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου.
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις. Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο.
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
21: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
22: Smart Finance.
21: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
22: Smart Finance.
21: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
22: Smart Finance.
21: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
25: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
26: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
27: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
28: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
27: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
28: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
27: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
28: Νέο σκάλα, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
29: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
30: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
29: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
30: Ποιος εγώ?
29: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
30: Και ejectionservice.gr.
29: Λύσαξες.
31: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
32: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
33: GPS και βυθώματο έχεις?
32: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
33: GPS καλό ήχο έχεις?
32: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
33: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάλεις, με ημάλεις. Με ημάλεις.
32: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
33: Με ημάλεις.
0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα με τη γνωστή πάντα χρονική καθυστέρηση Παρασκευές Δευτέρες, γιατί οι κουβέντες με τον Μιχάλη Λιάνη πάντα ανοίγουν λίγο παραπάνω. Παρέα με μεζεδοπολείο Μόστρα για τη Σέφα Αναστασία Μπέγα, που καθημερινά πλην της τρίτης, για να ξεκουράζεται λίγο το κορίτσι μας, φροντίζει να τρώμε φαγητάρες, κρεατικά, θαλασσινά, πιάτα μέρας. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, Μιστακίδου 22 Χαριλάου, απέναντι το πάρκο, τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός, ό,τι πρέπει είναι μεσημεράκι, πάτε τρώτε και απογευματόβραδο, με ωραία κρασάκια. Από τις 1.30 μέχρι τις 11.30 η κουζίνα σας περιμένει. Εκτός από τις Κυριακές που κλείνουμε 7 και 4 την κουζίνα, λίγο πιο νωρίς. Ειδικά όταν έχει μάθει, να ξέρετε. Η Αναστασία είναι δικός μας άνθρωπος, αργιανά και άρρωστο. Και Digital Markt, Ανδρέα Παδρέου 11, Ασολευθέρω Κορδελιό. Το κορυφαίο σέρβις για κινητά στη Θεσσαλονίκη, σε ταχύτητα και ποιότητα. Παραλαμβάνεται την ίδια μέρα, μαζί με πολλές επιλογές επίσης για αγορές. Συν-σέρβις, λάπτοπ, τάμπλετ, σταθεροί υπολογιστές, παιχνιδοκονσόλες. Και www.digitalmarkt.gr.

Καλημέρα με στο Μίλτο που ρωτάει. Καλή εβδομάδα, δεν εύχομαι κιόλα. Ξέρουμε το επιτελείο που θα πλαισιώσει το Γρηγόριο σκιαθήτης μένει. Ο κύριος Βενάκης μένει. Ο γυμναστής του μένει. Γεωργιάδη, νομίζω το λέω σε επίθετο κολλή στο μυαλό μου. Έχω ακούσει καλά λόγια, δεν τον έχω δει να γυμνάζει, αλλά έχω ακούσει καλά λόγια. Όλο το staff μαζί με τους συνεργάτες που έφερε ο Γρηγορίου και τα άτομα που υπάρχουν ήδη στο staff του Άρη για να σας αποκατάσταση αναλυτές κτλ. Είναι 6 άτομα σύνολο όλοι. Όσοι ήταν δηλαδή και με το Χιμένεθ, ένα άτομο λιγότερο με το Χιμένεθ ήταν σύνολο 7. Τώρα είναι ένα άτομο λιγότερο. Είναι 6. Γιατί ο Χιμένεθ είχε 2 βοηθούς, δεν είχε έναν. Είχε και τον Τσιγκρίνσκι και είχε και ένα. Τον Ισπανό, πώς το λέγανε, να δεις. Διαφεύγει τώρα το όνομα του. Ο Αράνς ήταν ο γυμναστής.

0: Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα με Μιχάλη Λεάνη για το σημερινό παιχνίδι. Θα πάμε και στο ρεπορταζιακό και στο κομμάτι της ανάλυσης στατιστικά. Με τη βοήθεια των αριθμών, τι περιμένουμε στο σημερινό ΑΕΚ Άρης. Ακόμπο Χρήστο ήταν τερματοφυλάκων. Τώρα έχει το Σκιαθίτη, ναι. Και ένα ακόμα βοηθό, όχι μένε, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Ο Σπύρος λέει: ο Αράνς ήταν αυτός που έκανε και τη ζημιά με τους παίχτες. Καλή εβδομάδα. Κοίτα, ο Χιμένεθ είχε ένα πάρα πολύ καλό γυμναστή χρόνια και όταν είχε βγει ότι πιθανό ότι έρχεται και με ρεπόρτερ τσάκ που είχα μιλήσει μου είχαν πει όλοι για το γυμναστή του. Αλλά δεν τον είχε τώρα γιατί αυτός ήταν ήδη σε ομάδα και έτσι πήγε σε άλλη λύση γυμναστή την οποία μάλιστα του πρότεινε ο Σιμόες. Πορτογάλος που τον είχε παίξει στην ΑΕΚ. Πάρε αυτόν. Αλλά δεν είχε το βιογραφικό, δεν είχε την εμπειρία, δεν είχε τις παραστάσεις. Και εκ του αποτελέσματος, πάντα με εντολή του προπονητή βέβαια, σου έκανε ζημιά εκ του αποτελέσματος σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με μπάσκετ. Θα πούμε στο τελευταίο κομμάτι κάποια πράγματα και για το ποδόσφαιρο. ΑΕΚ Άρης 7 η ώρα. Στην Σουνέλ, άσο να μίσω, πώς τη λένε. Σουνέλ.
1: Σάνελ.
0: 0-2 είμαι. Ούτε για τζόκερ είμαι. Σάνελ. Στη Σάνελ Αρίνα. 7 η ώρα. Τελευταίο παιχνίδι της σειράς ή προχωράμε, πάμε σπίτια μας.
1: Καλησπέρα αρχικά.
0: Γεια σου, γεια σου. Να μου καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Και τις φίλες στο Yellow Radio. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Τις φίλες δεν τις αφήσεις, αδελφέ. Είδες με ένας άνθρωπος. Ας τις φίλες. Μόνο στους φίλους απευθύνεις.
1: Εντάξει, αδελφέ. Έχω και φίλους, έχω και φίλες. Δεν
0: υπάρχει φίλη ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Γεια σου.
1: Δεν έχεις δίκιο. Δεν έχεις δίκιο.
0: Έχω, ξέρω, υπάρχει, υπάρχει,
1: υπάρχει. Έχω αρκετές και καλές φίλες. Όταν είσαι.
0: Και εγώ συμφωνώ.
1: Συμφωνώ,
0: απλά και να χαβαλέ.
1: Ίσα-ίσα θέλω να σου πω ότι οι γυναίκες επειδή με μυρίζονται ότι δεν πρόκειται να ασχοληθώ να τους την πέσω ή τίποτα τέτοιο επειδή είμαι σε μια σχέση 12 πλέον χρόνια είναι και πιο άνετες,
0: σταμάτα,
1: και πιο άνετες μαζί μου και έτσι και έχω κάνει και περισσότερες φίλες.
0: Σταμάτα, αγχώθηκα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, η πρόκριση θα γίνει φίλη του Άρη σήμερα ή... τι είπατε, φίλε. Πολύ καλό, γράψτε το. πολύ καλό ήταν. Θα γίνει φίλη του Άρη σήμερα ή κάτι παραπάνω από φίλη ενδεχομένως, θα έλεγα, ρε παιδί μου. Ή θα γίνει ή κάτι παραπάνω από φίλη η πρόκριση σήμερα γένος τελικού ή ο Άρης θα γίνει χτυποπλατάκιας.
1: Απόψε. Το έχεις απογειώσει, είναι η αλήθεια. Μπορεί. Κοίτα, είναι πέρα από την πλάκα το χαβαλέ που κάνουμε, είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ. Γιατί όπως και αν το κάνουμε, είναι ένα μάτς το οποίο ο γηπεδούχος έχει τον πρώτο λόγο. Η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα και έχουμε δει και σε αυτή τη σειρά γενικά ότι όποιος έχει το όπλο της έδρας παίζει και καλύτερα. Ο Άρης έχει και το πρόβλημα του Κωνσταντοκόβου που ναι, μεν. Οι αριθμοί λένε πως δεν έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή σειρά και δεν είναι απόλυτα ψέμα. Αλλά από την άλλη πλευρά και μόνο η παρουσία του Κωνσταντοκούμπο στο γήπεδο, ακόμη και όταν δεν γράφει πόντους ή rebound, δίνει πάρα πολλές βοήθειες και βοηθάει αυτή την επιθετική άμυνα του Μίλιτς με τα πολλά heads και ένας παίκτης ο οποίος έχει και πάρα πολύ καλή επιστροφή από το heads out, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ γιατί είδαμε σε άλλες περιπτώσεις την ΑΕΚ να τιμωρεί τον Άρη. Θεωρώ έτσι κι αλλιώς ότι αυτό που πλήγωσε τον Άρη περισσότερο στο πρώτο match ήταν το short roll, δηλαδή το να παίρνει ο παίκτης ο οποίος κάνει το screen μετά το pick and roll την μπάλα στο ύψος της προσωπικής και από εκεί να επιλέγει τι θα κάνει και κυρίως να δημιουργεί. Και από εκεί βρήκε πάρα πολλούς παίκτες που έκοβαν από τη γωνία ή είχαν ελεύθερο τρίποντο επειδή ο Άρης δεν είχε λειτουργήσει σωστά τα rotation του. Όσο είναι ο Κώστας στο γήπεδο, αυτό λειτουργεί πολύ καλύτερα σε σχέση με όσο είναι ο Φόρεστερ στο γήπεδο. Οπότε είναι και αυτό ένας παράγοντας του αγώνα που θα πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Αυτό που έχει διαλέξει να κάνει ο Μίλιτσιτς γενικά στους δύο τελευταίους αγώνες, όπως μπορεί να το έχεις δει κιόλας, είναι ότι θέλει να διώξει την μπάλα από τα χέρια των Μπάρκλεϊ και Νάναλι, οι οποίοι σε κανένα από τα δύο μάτς δεν μπόρεσαν να εξελιχθούν σε πρωταγωνιστές και έχει διαλέξει το δηλητήριό του, το οποίο είναι αν χάσει να χάσει από τον Λεκαβίτσιους ή να χάσει από τον Μπράουν, να μην επιτρέψει την ΑΕΚ να κερδίσει μέσα από τους καλύτερους παίκτες της. Θα μου πει κάποιος, ρε φίλε, δεν γίνεται να μην χάσουμε από κανέναν. Εντάξει, αυτό είναι το ιδανικό, αλλά πάντα στο μπάσκετ έτσι όπως έχει εξελιχθεί, πάντα πρέπει να διαλέγεις το δηλητήριό σου. Πάντα πρέπει κάτι να αφήνεις περισσότερο ή λιγότερο. Δεν έχουν πάρα πολλά να δείξουν πλέον οι δύο ομάδες η μία στην άλλη. Αν δεν παίξει ο Κώστας όπως είναι πιθανό να μην παίξει τουλάχιστον να μην είναι στο 100%. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει το small ball του Άρη, γιατί θα πρέπει να πάει σε πάρα πολλή ώρα με σχήματα που θα έχουν τους Νουά και Κουλμπόκα στην front line, το οποίο δεν είναι θέμα για τον Νουά, αλλά ο Κουλμπόκα θεωρώ ότι είναι ευάλωτος απέναντι στους πολύ καλούς ψηλούς της ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ έχει με Γκρέι, Φάιζελ, Μπράουν, έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν πραγματικά να σου δημιουργήσουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Η ΑΕΚ είναι γενικά μια ομάδα που έχει πάρα πολλά θετικά, πέρα από τους δύο ταλεντούχους παίκτες. Θεωρώ ότι είναι και μια ομάδα που έχει κοτσαριστεί πολύ καλά φέτος από τον Σάκοτα. Είναι μια καλή άμυνα που μπορεί να σου βάλει χειροπέδες σε σημεία του αγώνα, όπως το έδειξε και στα μάτς με τον Άρη σε κάποια χρονικά διαστήματα, αλλά κυρίως όσοι τη βλέπουμε στο BCL, το είδαμε αυτό σε πάρα πολύ έντονο βαθμό. Τώρα θα μου πεις, έφαγε 7 τρίποτα από τον Λουκούσιους σε 1,5 λεπτό. Αλλά ναι, okay, υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή σε ό,τι έχει να κάνει με το αμυντικό rebound και είναι και μια εύστοχη ομάδα. Γενικά είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλά θετικά, πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μπορούν να σου δημιουργήσουν πρόβλημα. Νομίζω ότι ο Άρης θα πάει πάλι σε ένα παιχνίδι που θα προσπαθήσει να στείλει την μπάλα στον Γκρέι, να στείλει την μπάλα στον Μπράουν και να ελπίζει ότι η καλή του άμυνα θα μπορέσει να λειτουργήσει. Φυσικά πάρα πολύ σημαντικό για τον Άρη είναι να βρει έξτρα λύσεις πέρα από τον Αμίνουα. Γιατί στον πρώτο αγώνα ο Νουά έκανε ένα από τα καλύτερα μάτς του τη σεζόν. Γιατί η ΑΕΚ και προσαρμόστηκε πάνω του, αλλά και εκείνος την τιμώρησε παρατάφτα. Αλλά δεν είχε έναν δεύτερο πόλο σε σύγκριση με το δεύτερο μάτς, που υπήρχαν πέρα από τους 28 πόντους του Τζόνς, που εξελίχθηκε σε πρώτο πόλο και έκανε το καλύτερο μάτς του τη σεζόν και ένα από τα 4-5 καλύτερα της καριέρας του, θεωρώ. Κοιτώντας λίγο, ξεφυλίζοντας τα παλιά του στατιστικά, είχε στον Άντους και τον Κουλμπόκα που πέτυχαν από 10 πόντους και έκαναν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Οπότε για μένα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Έχουμε και μετράμε λοιπόν το να μπορέσει ο Άρης να βγάλει πάλι την μπάλα από τα χέρια των Μπάρκλε και Νάναλη. Έχουμε και μετράμε το να μπορέσει να ματσάρει στη front line τη ΑΕΚ με τον Κώστα να μείνει στο 100% και ενδεχομένως να μην παίξει καν.
0: Χθες ήταν στο ΑΚΑ, πιστεύεις ότι θα παίξει?
1: Εντάξει, έτερον εκάτερον. Τώρα η ομάδα γενικά ήταν εκεί πέρα, ήταν στην Αθήνα, ο Κώστας ήταν με τον αδερφό του, τα αδέρφια του Κώστα ήταν στο ΑΚΑ, νομίζω ότι ήταν αρκετά πιθανό να πάει εκεί πέρα. Δεν αποκλείεται να παίξει.
0: Α, το θεωρείς πιθανό δηλαδή, μάλιστα. Εντάξει, okay.
1: Δεν το θεωρώ πιθανό, απλά θεωρώ ότι δεν αποκλείεται. Κοίτα, από το δεν αποκλείεται μέχρι το πιθανό, μην βάλεις λόγια στο στόμα μου, γιατί ξέρεις πώς λειτουργούν αυτά και αύριο μεθαύριο θα ακούω ότι έλεγε ο Μίσχος.
0: Ο Μίσχος μας είπε ότι ο Κώστας θα παίξει. Ναι,
1: ναι. Αν πρέπει να κάνω πρόβλημα, θα έλεγα ότι δεν θα αγωνιστεί, αλλά δεν το θεωρώ λόγω της κρισιμότητας του μάτς απίθανο να σφίξει τα δόντια και να πάρει έστω κάποιο χρόνο συμμετοχής. Το έχουμε δει σε παρόμοιες καταστάσεις τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ο Αργύρης ρωτάει εσένα αν περιμένεις εκπλήξεις από το Σάκοτα. Τι εκπλήξεις, οι ομάδες γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν εκπλήξεις τα μια την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω εσύ τι θεωρείς.
1: Νομίζω ότι ο Σάκοτα είναι πάρα πολύ χαρούμενος να πάρει αυτά που θα του δώσει ο Άρης. Δεν νομίζω να προσπαθήσει να πιέσει περισσότερο καταστάσεις για να στείλει την μπάλα στους στάρτου εκβιαστικά. Νομίζω ότι θα πάρει και πάλι αυτά που θα το δίνει ο Άρης. Έτσι κι αλλιώς μου έχει δείξει όλη τη διάρκεια τη σεζόν ο Σάκοτα ότι και το Βιόνι και το Λεκάβιτσιους τους εμπιστεύεται πάρα πολύ και νομίζω ότι θα τους αξιοποιήσει αρκετά στο σημερινό μάτς. Προφανώς περιμένω ότι ο Χαραλαμπόπουλος δεν πρόκειται να κάνει το μάτς που έκανε στο Αλεξάνδριο και να σου πω την αλήθεια, εκτιμώ ότι θα πάρει και αισθητά λιγότερες προσπάθειες σε σχέση με το ότι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και πιστεύω κιόλας, με συγχωρείς κιόλας και θα σου δώσω τον λόγο. Και πιστεύω ότι το ότι ξεκίνησε τόσο καλά ο Χαραλαμπόπουλος δεν έκανε καλό στην ΑΕ, γιατί στο τέλος κυνηγούσε με πεντάδες οι οποίες σε βάθος χρόνου δεν έχουν αποδειχθεί θετικές για την ομάδα της Ένωσης, για να χωράει μέσα ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Μου λέει τώρα εδώ πέρα ο φίλος ο Νίκος ότι έχει κατέβει η ανάρτηση της ΚΑΕ χθεσινή για το παιχνίδι. Ναι, κατέβηκε. Και ρωτάει τι παρεξηγήθηκαν, λέει, στην ΑΕΚ.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι στα πλαίσια της καζούρας που κατέβηκε.
0: Από το Instagram από ό,τι βλέπω.
1: Κοίτα, γενικότερα είναι μια διαδικασία η οποία και η ΚΑΕ Άρης λειτουργεί διαφορετικά ανάλογα με το κάθε social media.
0: Μα, φυσικά,
1: το Facebook είναι πάρα πολύ συντηρητική, στο Instagram είναι στο 55 και στο TikTok μπορεί να δημιουργεί περισσότερο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα και εγώ Και εμένα έπεσαν στην αντίληψή μου κάποια σχόλια, κάποια άνθρωποι, ακόμα και αργιανοί, που το θεώρησαν προσβλητικό. Εντάξει, προφανώς, παιδιά, είναι στα πλαίσια της καζούρας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να διαβάσουμε κάτι παραπάνω.
0: Πάνω σε
1: αυτό, ούτε είναι ένα μήνυμα κατά του Βυζαντίου τώρα. Δηλαδή, οκ, okay, εντάξει.
0: Όντως το κατέβασε ο Άρης. Το είδα χθες, Φευγαλέα. Δεν πρόσεξα με λεπτομέρεια τι είχε, να σου πω την αλήθεια. Το πέρασα στο σκρολάρισμα δηλαδή χθες. Αλλά βλέπω τώρα κατέβηκε. Βλακίες τώρα, εντάξει. Αυτά είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτά είναι το πρόβλημα.
1: Δηλαδή, όταν υπάρχει μορφή συνθήματος, δεν έχουμε θέμα. Αλλά τώρα, αν υπάρχει ένα ωραίο και φάνταστο γραφικό, ξαφνικά.
0: Όταν φωνάζουμε, στα γήπεδα της Αθήνας, όταν παίζει ο Άρης Βουλγαρή, είναι καλά. Οι αναρτήσεις στο Instagram μας πειράξανε τώρα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Αυτός ο πουριτανισμός, ρε φίλε, δηλαδή υπάρχει ακόμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το έχω κατέβει.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Το βλέπω τώρα, ναι, τέλος πάντων. Ο φίλος ο Κώστας λέει: όσο λέει και αν αγαπώ την ομάδα και θέλω να τη βλέπω να κερδίζει, μακάρι να χάσουμε για να προχωρήσουμε αύριο με τα θέματα της επόμενης μέρας και κυρίως εκείνον τον προπονητή.
1: Δεν θεωρώ ότι.
0: Ακραίο, Κώστα, όχι.
1: Ναι. Ακραίο έτσι κι αλλιώς. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως προσωπικά λίγη από τη γλύκα της πρόκρισης θα μου τη στερεί στο γεγονός ότι. Παίρνω το εισιτήριο για έναν διάδρομο των μελοθάνατων. Γιατί δεν υπάρχει κανένα ματς τρίτης θέσης να πω ότι εντάξει, θα περάσω, θα χάσω στα ημιτελικά, αλλά μετά θα έχω ένα ματς με τον ΠΑΟΚ που θα έχει και λίγο ενδιαφέρον. Δεν θα υπάρχει τίποτα. Μου αφαιρεί λίγο από τη γλυκά της πρόκρισης αυτό. Παρ' όλα αυτά, μην ανησυχείς Κώστα, οι άνθρωποι του Άρη δεν περιμένουν να τελειώσει η σεζόν για να καταστρώσουν τα πλάνα τους ή να κάνουν τις επαφές τους. Τώρα, ότι σε ρεπορταζιακό επίπεδο θα ξεκινήσουν να παίζουν πάρα πολύ περισσότερα πράγματα από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η σεζόν και μετά, είναι μια αλήθεια, αλλά δεν πειράζει. Ας πάρει την πρόκριση η ομάδα, ας τη δούμε να κερδίζει και ας γραφτούν στα site μερικά ονόματα με λίγες μέρες καθυστέρηση. Νομίζω ότι δεν είναι το θέμα μας αυτό.
0: Ναι. Ένα λεπτάκι λίγο. Για ΑΕΚ, που έχει βάλει γενική είσοδο σήμερα.
1: 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ. Τι να. Λοιπόν, πρέπει να είστε όλοι εκεί. Ναι. 10 ευρώ γενική είσοδο. Go Wallet. Ωραία. Λοιπόν. Ψάχνω το μεταξύ μου, γιατί μου λένε ότι επειδή έβγαλε μια ανακοίνωση, λέει, γι' αυτό λέει το κατεβάσανε. Το κατεβάσανε από τον Άρη. Τέλος πάντων, και αυτά τώρα είναι για μένα. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Μάλιστα. Ωραία.
1: Την έχεις βρει την ανακοίνωση?
0: Όχι, δεν την έχω βρει. Έχεις να προσθέσεις κάτι για βόλεϊ πριν σε κλείσω?
1: Πριν με κλείσεις, βλέπω τώρα το non-paper, την ανακοίνωση.
0: Non-paper, μάλιστα.
1: Ναι. Λέει η ΑΕΚ είναι τούτο και αυταπόδεικτο. Ουδέποτε προκάλεσε με αναρτήσεις social media ή αλλού. Εντάξει, γενικά λίγο μπούμερα να εκείνο διαβάζω. Το ΕΦΑ αγωνίζεται, αποτελούσε ανέκαθεν για εμάς προτεραιότητα κάθε δραστηριότητα, ακόμα και σε περιόδους βαθύτατης πώλησης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η προκλητική και σοκαριστική pre-game ανάρτηση του Άρη που δυναμικής στην ατμόσφαιρα ενός αυριανού αγώνα αποτελεί εκπαραδρομή σε αστοχία που διέλαθε τη προσοχή των.
0: Εντάξει, φτάνει, κουραστήκαμε δηλαδή.
1: Κουραστικό πραγματικά. Για το βόλεϊ, περιμένουμε αυτές τις μέρες να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον έναν κυρίω τον παίκτη που ήταν δύσκολη η κατάσταση και μετά να προχωρήσουμε προς την ολοκλήρωση μερικών συμφωνιών για να παίξει η ομάδα στην Α1 που θα παίξει και μετά να προχωρήσουμε προς την ολοκλήρωση μερικών συμφωνιών με καλοσφαιριστές οι οποίοι έτσι κι αλλιώς και θέλουν να παίξουν στην Α1 και δεν έχουν πλέον πάρα πολλές επιλογές. Αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι πλέον μια ακόμη ομάδα βγαίνει από το group των ομάδων που μπορεί να περάσει. Ο Άρης θεωρώ ότι ο Φλίσος και με την κίνηση του Κουμεντάκη πλέον ανεβάζει αρκετά το επίπεδό του μέχρι πέρυσι καλύτερου ακραίου της ομάδας. Μετά από την περσινή σεζόν βέβαια έφαγε μια τιμωρία λόγω ντόπινγκ που τον άφησε εκτός, τέλος πάντων. Και πλέον ο Άρης νομίζω ότι μπαίνει σε μια διαδικασία που πρέπει να περάσει το Ρέθυμνο και την Καλαμάτα για να σωθεί τη φετινή σεζόν και από το επόμενο καλοκαίρι να κοιτάξει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Στις γυναίκες έκανε η ομάδα μια πολύ σημαντική κίνηση της Ντίμαρ, μιας Ουκρανής ακραίας που θεωρώ ότι είναι μάλλον η καλύτερη κίνηση τελευταίας διετίας στα χαρτιά. Γιατί εντάξει, στην πράξη δύσκολα να ξεπεράσει τα όσα προσέφερε η Ζαντορόσνάη.
0: Καλή εβδομάδα σου, Μια Σονά μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Εύχομαι ότι κάνεις και ό,τι συναντήσεις έχεις να πάνε καλά. Φιλιά. Γεια σου, Ιάσονα, να είσαι καλά. Λοιπόν, Ιάσονα Μίσχος, αυτά και για τον μπάσκετ. Κλείνουμε τον μπάσκετ. Το οποίο μόνο πολύ στο ενδιαφέρον είναι η αλήθεια στη σημερινή εκπομπή και φυσιολογικά γιατί είχαμε και το Final Four. Έχουμε και το σημερινό παιχνίδι φυσικά με την, με την ΑΕΚ στην Sunel Arena. 7 η ώρα ζωντανά από τον Yellow Radio 101 και 7. Το εν λόγω παιχνίδι.

Όσον αφορά την μπάλα τώρα, για να πάμε λίγο και εκεί στην τελική ευθεία της εκπομπής, έχουμε ακόμα ένα δεκαλεπτάκι. Περιμένουμε στην εβδομάδα να κλείσει το θέμα της προετοιμασίας, γιατί ακόμα δεν έχει κλείσει. Πέρα το Zlatibor της Σερβίας, το οποίο είχαμε πει ότι υπάρχει προηγούμενες μέρες, σας είχα πει την Παρασκευή ότι υπάρχει ακόμα μια επιλογή, την οποία εξετάζουν τουλάχιστον, νομίζω, προκύπτει και δεύτερη. Αλλά μία από τις ακόμα εξτρά δύο επιλογές που εξετάζουν οι άνθρωποι της ομάδας είναι και το Πράβετς, το οποίο είχε επισκεφτεί ο Άρης δύο φορές, μία το 13 και μία το 14. Μπερασκάμποσα χρόνια δηλαδή. Και μάλιστα δεν αποκλείεται να γίνει και μια αυτοψία από τους ανθρώπους της ομάδας για να δουν προφανώς τον Γιώργο Τουμπουλιά, φαντάζομαι, που είναι και ο γενικός αρχηγός, για να δουν τις εγκαταστάσεις. Το Πράβετς, το οποίο είναι απομονωμένο μέρος, επειδή έχω πάει το 14 τότε, έχει γίνει πλέον Hyatt και έχει τώρα την μια ξενοδοχειάρα που είναι σούπερ, τέλος πάντων. Παροχές είναι και το θέμα τα φιλικά. Γιατί σε αυτές τις χώρες δεν μπορείς να βρεις φιλικά όπως βρεις π.χ. στην Ολλανδία ή στην Αυστρία. Τώρα για τις καιρικές συνθήκες δεν θυμάμαι, να πούμε. Θυμάμαι ότι ήταν σχετικά καλές στο Πράβετς τότε που πήγα εγώ, τώρα σας λέω πριν 12 χρόνια. Για το Zlatibor της Σερβίας δεν είχα πάει τότε που είχε πάει εδώ στο Zlatibor. 5 μέρες είχε πάει γυρίσει μετά. Αλλά είναι και αυτό ψηλά. Δεν έχω εικόνα. Υπάρχει και μία ακόμα επιλογή που εξετάζεται και αυτή. Όπως και να έχει, ο Άρης πρέπει να το κλείσει μέσα στην εβδομάδα. Γιατί πιέζουν και ημερομηνίες. Δεν γίνεται. Πρέπει να κλείσει την προετοιμασία σου. Ο Ιούνιος μπαίνει σε μια εβδομάδα από σήμερα. Σε μια εβδομάδα από σήμερα είναι πρώτη του Ιούνι, που λέει ένας φίλος μου. Ο Ιούνις. Λοιπόν, οπότε πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες τελειώσει και το θέμα της προετοιμασίας και το βασικό στάδιο και το πρώτο στάδιο. Το οποίο, με δεδομένο ότι έχεις μπόλικο χρόνο στη διάθεσή σου και με δεδομένο ότι η ομάδα θα ξεκινήσει 1η Ιουλίου, αυτό είναι το πλάνο μέχρι τη μίσα του Γρηγορίου. Πιθανό να πάει και κάμια πτωλεμαίδα, λέω εγώ, το προφανές δηλαδή. Πριν λίγα χρόνια θα έλεγα 3-5 πηγάδια, που για μένα είναι καλύτερα τα 3-5 πηγάδια. Από την πτωλεμαίδα πλευράς καιρού, να το πω έτσι. Και στην πτωλεμαίδα βέβαια έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις που δεν τις έχει στα 3-5 πηγάδια. Αυτό το καινούριο σχετικά προπονητικό το οποίο υπάρχει στην πτωλεμαίδα, το οποίο ανήκει στο Γκάλο φίλο και συνάδελφο, στο κέντρο Παντελίδη. Λοιπόν, δεν το ανήκει προφανώς, απλά επειδή το λένε Παντελίδη στο κέντρο, γι' αυτό το λέμε στο Γιάννη. Θα τελειώσω αυτά μέσα εβδομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα, με τα γραφικά υπάρχουν επαφές και με παίχτες που μιλούσε στο προηγούμενο διάστημα και με καινούριους ποδοσφαιριστές. Σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Άρης έχει προχωρήσει αρκετά με χαφ, με ένα χαφ. Τώρα το έκλεισε, δεν έκλεισε, θα το δούμε. Αλλά έχει προχωρήσει αρκετά μια περίπτωση μέσου. Θα πει κάποιος, κάτσε λίγο, σαν χαφ τι γίνεται, έχουμε πολλούς. Έχει το Ράτσι, το Χόγκλα, το Γαλανόπουλο, το Βοριαζίδη, το Νίκ και το Παπασαραφιανό. Έχει πάρα πολύ πράγμα δηλαδή, με λίγα λόγια. Η γερή βάση που έχεις τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο Ράτσιτς, ο οποίος έκανε και νέα ανάρτηση την περασμένη Παρασκευή στα social media και δεν έβαλε το αν φύγω, όπως το έβαλε και την προηγούμενη φορά, και φυσιολογικά δημιουργήσε κουβέντα ότι αν μείνω, φαίνοντας ανοιχτό το ενδεχομένο να φύγει. Λογικό είναι το αν μείνω. Για να σου πει κάποιος, γιατί λες αν μείνεις, αφού έχει συμβόλαιο. Αυτή τη φορά δεν έβαλε το αν μείνω, ότι πάμε του χρόνου να ρεφάρουμε κτλ. Αν έρθει μια καλή πρόταση για το Ράτσιτς, δεν λέω ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, λέω αίσθηση. Αν έρθει μια καλή πρόταση για το Ράτσιτς, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο ο Άρης να σκεφτεί σοβαρά την πώλησή του. Που εγώ η αλήθεια είναι ότι και με βάση την ικανότητα του ποδοσφαιριστή και τα ηγετικά του χαρακτηριστικά, δεν θα ήθελα ο Ράτσιτς να φύγει. Και αν υπάρχει ανάγκη εσόδων, να το πω έτσι, ας βρούμε κάποιον άλλον να πουλήσουμε, όχι το Ράτσιτς. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει η διοίκηση και θα το αξιολογήσουμε αναλόγως, εάν έρθει πρώτα απ' όλα, είτε ανάλογα τι απόφαση πάρει, θα την αξιολογήσουμε αναλόγως. Για την ώρα πάντως έχεις μια βάση δύο παιχτών. Ο Γαλανόπουλος δεν υπολογίζεται. Στο Νίνγκ, το Βοριαζίδη και τον Πασαραφιανό δεν μπορούμε να βασιστούμε προφανώς αυτή τη στιγμή. Αν και εμένα ο Πασαραφιανός μου άρεσε πάρα πολύ στο μάτς, στο τελικό της ΚΑΠΑ 19. Κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Είναι από τους παίχτες που θα έχουν ρόλο για το κύπελο του χρόνου. Παπασαραφιανός, Κάμτσης, Χαρούπας και άλλα ένα-δυο παιδιά που θα ανέβουν από την ΚΑΠΑ 19.
την επόμενη σεζόν. Θα δούμε ποια θα είναι αυτά. Πιθανόν ένας να είναι ο Αντωνιάδης. Θα το δούμε όμως, δεν πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο. Οπότε στα χάφη θα χρειαστεί σίγουρα μια προσθήκη. Μην σας πω και δύο. Και με βάθος, και για βάθος να κρατήσει και δύο μικρούς. Δηλαδή από τους Βοριαζίδη, Νίγκ Παπασαραφιανό, να μείνουν οι δύο. Και ο ένας να φύγει. Δεν χωράνε όλοι. Αν πάρεις, έχεις δύο. Αν πάρεις άλλους δύο και να έχεις και δύο μικρούς και είσαι κομπλέ. Δηλαδή έχεις τρεις παίχτες για κάθε μία από τις θέσεις των χαφ. Τρεις και τρεις. Μια χαρά είσαι. Δεν έχεις θέμα. Τώρα αν σε παίρνει, κράτα και έναν έβδομο. Okay. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εφόσον μείνουν όλοι αυτοί, το τονίζω έτσι. Γιατί αν είχε φύγει ο Ράτς, τα δεδομένα αλλάζουν. Αν φύγει ο Βοριαζίδης ή ο Νίγκ, τα δεδομένα αλλάζουν επίσης. Με τα δεδομένα που έχουμε τώρα μιλάμε.

δικό σας για έσοδα, λέει, και το μόντσου, λέει, έχεις. Σωστό, απλά ο μόντσου, Κώστα, δεν είναι άμεσο έσοδο. Θα μου πεις, είναι πιθανό έσοδο της επόμενης σεζόν. Προφανώς και είναι. Και αν θυμάμαι καλά, έχεις πάρει 500 χιλιάρια για τον δανεισμό του και νομίζω ότι... Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι στα 2,5 εκατομμύρια η ρήτρα της αγοράς του από τη Χουάρες. Είναι ένα πιθανό έσοδο και αυτό μέσα στην επόμενη χρονιά, φυσικά. Ονειρικά για μένα η τριάδα του κέντρου είναι Μόντσου, Χόγκλα, Ράτσιτς. Ονειρικά. Πολύ καλή τριάδα. Στάθης, λέει ο Γαλανόπουλος, γιατί να μην υπολογίζεται σαν τρίτος ή τέταρτος σε δικά μάτια, δεν είναι τόσο κακή επιλογή. Στάθη μου, μαζί σου, αλλά ο Γαλανόπουλος αυτή τη στιγμή έχει ένα συμβόλαιο πάνω από 300.000 ευρώ, οπότε να το κρατήσει τέταρτη επιλογή νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολή. Και φάνηκε ότι ο Άρης τον έχει στο πλάνο το Γαλανόπουλο, τη στιγμή που επέστρεψε, ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε κάτω στο πόδι με την τενοντίτιδα. Και παρόλα αυτά στα πλέον μπορούσε να αγωνιστεί, δεν αγωνίστηκε καθόλου. Ήταν σε δύο αποστολές, ήταν, αλλά δεν έπαιξε καθόλου.

για να παίξει σε εμά, τον είπε. Ο Μότσου δε, ο δανεισμό του τελειώνει 31 Δεκεμβρίου. Στη Χουάρε Κώστα. Δεν τελειώνει τώρα να γυρίσει. Ο Μότσου ανήκει στου Μεξικανού μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 26, όπω σε εσένα ανήκει ο Γκαρέ μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Όχι 31 Δεκεμβρίου, συγγνώμη, 31 Δεκεμβρίου και οι δύο του 26.

Ο Δημήτρης προβληματίζομαι, λέει, με την προετοιμασία. Καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες, λέει, στα Βαλκάνια. Δεν τον ενδιαφέρει, λέει, σε αυτά τα μικροπράγματα, λέει, να ρεφάρει λιγάκι λίγο Καρυπίδης. Ξέρω τώρα τι καιρικές συνθήκες έχει πάνω. Αμπό το Ρώσο Πράβετς να το τι καιρό έχει. Πράβετς. Πράβετς καιρός. Ωραία. Πώς το μοιράζει. 21 βαθμούς έχει το Ρώσο Πράβετς. Καλά είναι. Εντάξει, καλά είναι, δεν είναι άσχημα. Τώρα, το βράδυ. Το βράδυ πέφτει 16. Το λες καλά. Εντάξει. Το λες καλά. Είναι ψηλά, είναι βόρεια και πάνω δεν έχει θέμα. Επειδή έχω πάει στο Σλάντιμπορ, δεν ξέρω. Τι καιρικές συνθήκες. Γενικά. Κοίτα, για μένα τα βασικά. Όχι για μένα, για τις ομάδες. Τα δύο βασικά κριτήρια σε μια προετοιμασία είναι οι καιρικές συνθήκες. Ένα. Και το δεύτερο είναι τα φιλικά. Γιατί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας δεν πας για να δουλέψεις τόσο στις προπονήσεις. Ανάμεσα φιλικά γίνονται κάποιες προπονήσεις τακτικής. Πας για φιλικά. Δηλαδή να βρεις καλά φιλικά. Να πάει ο Άρης κάπου που θα έχει καλά φιλικά. Μην πάει στο εξωτερικό και παίζει με την Τούζλα. Φιλικά. Αν βρει καλά φιλικά στο Πράβετς, ας πάει. Αν βρει καλά φιλικά στο Σλάντιμπορ, ας πάει. Το θέμα είναι να βρει καλά φιλικά. Εκεί είναι το ζητούμενο. Αν βρει καλά φιλικά και προφανώς αν είναι καλές και οι καταστάσεις, καλές και οι παροχές για την ομάδα, την καθημερινότητα, γιατί δεν είναι μόνο ότι προπονήσεις τα φιλικά, είναι τα γυμναστήρια, είναι τα μασάζ, είναι όλα. Αν τα έχει αυτά που το ξενοδοχείο στο Πράβετς, νομίζω τα έχει αυτά. Γιατί τώρα μιλάμε για Hyatt στο Πράβετς, δεν μιλάμε για το hotel Γιάννης. Το hotel Γιάννης παραπέμπει σε άλλα πράγματα. Έχει Hyatt πλέον στο Πράβετς. Αν και τα φιλικά είναι καλά. Καλό πακέτο. Αν τα φιλικά δεν είναι καλά, δεν ξέρω. Θα δούμε, δεν έχει καταλήξει ακόμα. Ο Άρης θα δει. Μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα πάνω σε αυτό το μέτωπο. Η περίπτωση του Σιώπη παίζει, λέει, γιατί τελειώνει το συμβόλαιό του. Δεν τελειώνει το συμβόλαιό του. Μανώλης έχει συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο στο Παναθηναϊκό. Τα έχουμε πει. Έχει 900.000 ετήσιες απολαβές. Ο Σιώπης θα φύγει από το Παναθηναϊκό μόνο αν πάρει αποζημίωση το φετινό καλοκαίρι. Αν πάρει αποζημίωση το μισό συμβόλαιο και φύγει, τότε μπορεί ο Άρης να ασχοληθεί μαζί του. Μπορεί, χωρίς να είναι δεδομένο. Δηλαδή μην περιμένετε όταν δείτε, αν δείτε το σύνολο να μην ελεύθερος, μην περιμένετε ότι δεδομένα θα έρθει στον Άρη. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα αφήσει διάφορο τον Άρη. Ότι θα μελετήσει την περίπτωσή του. Δεν μπορείς να του δώσει 900 χιλιάρικα προφανώς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να του δώσει 900 χιλιάρικα. Όσα έπαιρνε στον Παναθηναϊκό και νομίζω το ξέρει και ο ίδιος. Ελπίζω να δουλέψει και τους μικρούς ο Γρηγορίου, ο Σπύρος, να βγει κάτι καλό από όλη τη χρονιά χωρίς Ευρώπη και χρόνο για προετοιμασία. Έλληνας προπονητής. Κοίτα, ο Γρηγορίου βγάζει μια πρόθεση να εστιάσει λίγο παραπάνω στους μικρούς. Το να εστιάσει λίγο παραπάνω στους μικρούς δεν σημαίνει να τους δει βασικούς σε παιχνίδι πρωταθλήματος κατευθείαν. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν είναι έτοιμα να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Βασική. Θέλουν χρόνο. Και ο προπονητής και ο κάθε προπονητής το ξέρει αυτό το πράγμα. Αλλά ο Γρηγορίου, όπως έχω ξαναπεί και στον ημιτελικό με τον Ατρόμητο και στον τελικό με τον Μπάουκ, είδε παίχτες που του άρεσαν. Είδε παίχτες που θεωρεί ότι αν τους δουλέψει, μπορεί να πάρει πράγματα σταδιακά. Όχι ότι επειδή του άρεσαν, πρέπει να τους βάλει βασικούς κατευθείαν. Πρώτα απ' όλα θα έχουν ευκαιρία μικρή στο κύπελο του χρόνου. Γιατί πάμε για δύο παίχτες. Γεννημένος από το 5 και μετά. Οπότε πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 στο ρόστερ. Θα πάρουν ευκαιρίες εκεί. Το πρωτάθλημα είναι μια άλλη κουβέντα. Ανάλογα και από το πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ. Και ο Αργύρης μου έστειλε, ρε φίλε, Γιάννης Hotel, παραλία Κατερίνης. Αλήθεια τώρα. Δεν θα πω καλή εντύπωση ότι υπάρχει, βέβαια. Τι τιμές έχει, για κάτσε. Γιάννης Hotel, άνετη και φιλόξενη διαμονή κοντά στη θάλασσα. Δεν μ' αρέσει το μπάνιο, αδελφέ, να ξέρεις. Εγώ το πρώτο πράγμα που κοιτάω όταν κλείνω ξενοδοχείο είναι το μπάνιο. Δεν λέω ότι αν είναι ωραίο το μπάνιο ή δεν είναι ωραίο το υπόλοιπο το κλείνω. Αλλά το πρώτο πράγμα που κοιτάω είναι το μπάνιο. Αν έχει ωραίο μπάνιο, είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Μου δίνεις το ρέτσι με να μελετήσω και τα υπόλοιπα. Αν δεν έχει ωραίο μπάνιο, έχει τελειώσει για μένα. Άμα έχει δηλαδή μπάνιο που είναι το μάρμαρο από την τουαλέτα που είχαμε στην Πανταζίδου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη.

0: πιάτα κρεατικών, πιάτα θαλασσινών, πιάτα μέρας. Πολύ ωραίες γεύσεις, πολύ ωραία συνοδευτικά, πολύ ωραία κρασάκια. Πολύ ωραίος χώρος για να πάτε να απολαύσετε τώρα που φτιάξει ο καιρός ένα ωραίο γεύμα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Και Digital Market που ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης που ήταν και σήμερα μαζί μας. Ανδρέα Παδρέλη, και Ελευθέριο Κορδελιό. Οποιαδήποτε τεχνολογική λύση η Digital Market θα σας τη δώσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάλι για αύριο. Λίγο μετά τις 10, πρώτο Θεός, θα φανεί. Γιάννης Δασκάλου έρχεται με δύο δάσκαλο καθίσεις, παρέα μέχρι και τις 2 και με πολύ περισσότερο μπασχετικό ρεπορτάζ. Για την αποψινή αναμέτρηση του Άρη στην Σάνελ Αρένα με αντίπαλο την ΑΕΚ. Ραντεβού πάλι αύριο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή Δευτέρα σας εύχομαι. Γεια σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών ο παλέμαχος διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού Παρασκευά Σάντζας. Ο κορυφαίος αμυντικός που φόρεσε 26 φορές την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και αγωνίστηκε επίσης στην Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας, κατέκτησε 7 πρωταθλήματα και 3 κύπελα με τους Πειραιώτες. Τα τελευταία χρόνια ο Άντζας έδινε σκληρή αλλά άνηση μάχη με την νόσο του κινητικού νευρώνα, η οποία τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Την στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο Δημογραφικό 2026, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι μέσα στον Ιούνιο θα καταβληθεί κανονικά το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης άφησε ορθάνηθο το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό με την στήριξη των νέων ζευγαριών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση σπήρας που ρήμαζε τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε 20 συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Ως εγκέφαλοι της συμμορίας φέρονται 2 αδέλφια λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η σπήρα κατάφερε να αποκομίσει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιώντας ψευδείς δηλώσεις για εκτάσεις γης και εγωπρόβατα. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε ένα προσχέδιο συμφωνίας για τη Μέση Ανατολή. Το μνημόνιο προβλέπει σταδιακή επαναλειτουργία των στενών τορμούς και άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Αγκάθι παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδέουν την άρση των κυρώσεων με την τελική υπογραφή. Την ίδια ώρα οι διεθνείς αγορές ποντάρουν στη διπλωματία με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ελεύθερη πτώση που ξεπέρασε το 5%. Σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Λόγω τεχνικού προβλήματος, οι σειρμοί στο κέντρο της πόλης κινούνται προσωρινά μόνο από μία τροχιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές στους σταθμούς, ενώ ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός παραμένει για την ώρα κλειστός για το κοινό. Για τριτοκοσμικές συνθήκες στο Τελωνείο των Ευζώνων κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Ανδρέας Μανδρίνος. Η εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προκαλέσει ουρές χιλιομέτρων και πολύωρη ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Ο κύριος Μανδρίνος απευθύνει έκκληση να ανοίξουν άμεσα τα κλειστά φυλάκια, να αυξηθεί το προσωπικό και να διαχωριστούν οι οδηγοί σε έγκαινα από τους υπόλοιπους. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας,

0: τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Έργο τέλεια νέα.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Γιώργη.
15: Φίλε, ακυρωτομάτη σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
19: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. It's Action Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και It's Action Service.gr.
19: Lease Access.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
22: Digital Markt.
21: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
24: GPS και βυθώματο έχεις.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
24: GPS, λογικό έχεις.
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις, Ημογέννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, σε μια εκπομπή που την προσφέρουν η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, που εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά σας, βάζοντας το στίγμα τους σε μικρές και μεγάλες μας στιγμές. Η Αλουπλάστ και η αδερφή Δερβίση με τα κορυφαία σε ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια, οικονομία, κουφώματα που υπάρχουν. Αποκλειστική αντιπρόσωπη η οικογένεια Δερβίση της Αλουπλάστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Και φυσικά Smart Finance, μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών που στις Όρλος 88 σας περιμένει καθημερινά να ακούσει τα προβλήματά σας και να δώσει άμεσα και υπεύθυνα τις απαραίτητες λύσεις στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Εύχομαι όλες και όλοι να είστε καλά και πάνω απ' όλα εύχομαι την υγεία μας, παιδιά, να έχουμε, γιατί είναι πολλές και πολύ άσχημες οι ειδήσεις που ακούμε συνεχώς και μας στεναχωρούν και θεωρώ ότι γεμίζουν τη ζωή μας και τις βλέπουμε με πολύ μεγάλη στεναχώρια. Για παράδειγμα, μάθαμε για τον θάνατο της σύζυγου του Τραϊανού Δέλα, της γογό μας Τροκώστα, που ταλαιπωρήθηκε πολύ άσχημα παλεύοντας με τον καρκίνο. Μεγάλη στεναχώρια και για τον Παρασκευά Άντζα, που έφυγε σήμερα 49 ετών από τη ζωή. Μια πολύ δύσκολη και επίπονη αρρώστια πάλεψε. Συλληπιτήρια και για τον Βλαντιμίρ Τζορτζεύσκι, τον πρώτο ξένο στην ιστορία της ομάδας βόλεϊ του Άρη. Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή. Υπάρχει μάλιστα και μια σχετική ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ. Αυτά είναι τα στενάχωρα, αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα που δεν ξεπερνιούνται. Και γι' αυτό λέω υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα σε όλες και σε όλους. Μέχρι τις 2 θα πάμε παρέα και σκοπός μας είναι να σας δώσουμε τα φώτα μας σε ό,τι αφορά την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Θα επικεντρώσουμε λίγο παραπάνω και σήμερα στο μπάσκετ, λόγω το ότι είναι και αγωνιστική ημέρα. Αλλά έχουμε και μπόλικο παρασκηνιακό ρεπορτάζ να μεταφέρουμε από το πενθήμερο της παρουσίας των κυτρινόμαυρων στο περιθώριο του Final Four. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Καλή ακρόαση εύχομαι σε εσάς. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ, στην παρέα μας. Θα συνοδέψουμε εννοείται την εκπομπούλα και σήμερα με μουσικές οι οποίες, όπως και να έχει, βοηθούν το μποντιλιάρισμα, τους ακινητοποιημένους οδηγούς στην κίνηση και γενικώς θέλω να πιστεύω ότι συνοδεύουν ευχάριστα την ταπεινή αυτή εκπομπούλα. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή γνωστή. Στη σελίδα του Yellow στο Facebook, με πολύ μεγάλη χαρά περιμένω τα μηνυματάκια σας. Είναι 6936 512 099, το νούμερο, έτσι, γιατί δεν το λέω και ποτέ. Όσοι δεν γνωρίζετε, το νούμερο του Yellow στο Viber 6936 512 099, για τα μηνύματά σας. Μηνύματα μπορείτε να αποστέλλετε και μέσω της ιστοσελίδας του Yellow στο Facebook, κάτω από το post της εκπομπής. Εννοείται πως έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τον Yellow Radio γενικότερα, όλες του τις δράσεις αλλά και τις εκπομπές μέσα από το κανάλι του στο YouTube. Κάντε και μια εγγραφή για να μπορείτε να απολαμβάνετε το πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό που δημιουργούν οι άνθρωποι του Yellow. Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
Final Four ήταν και πάει. Με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τέταρτου κυπέλλου πρωταθλητριών. Η πορεία του μέσα στην χρονιά δικαιώνει τον τίτλο που κατέκτησε. Ήταν η καλύτερη ομάδα με τη μεγαλύτερη σταθερότητα στην πορεία του θεσμού. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι το Final Four έγινε εντός έδρας ουσιαστικά. Το εντός έδρας πάντα φέρνει και μια λίγο πιο προνομιακή μεταχείριση από τους διαιτητές, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έγιναν και τίποτα περίεργα πράγματα σαν αυτά του που υποστηρίζουν τα σαΐνια του Παναθηναϊκού, έτσι. Για στημένα, για αυτό, για ανάθεση και λοιπά και λοιπά, άλλες τέτοιες αστειότητες και φεδρότητες. Να μην ξεχάσουμε ότι πρόπερση στο Βερολίνο 22-9 ήταν οι βολές στο Παναθηναϊκό Φενέρ στον ημιτελικό και 30-18 στον τελικό. Οπότε μην τρελάθουμε κιόλας. Για να μην αναφερθούμε τώρα σε παλαιότερα έργα και ημέρες διαιτησιών στις χρυσές εποχές του Γιώργου Βασιλακόπουλου, οι οποίοι πολλοί, μάλλον να πω, είχαν παραφράσει το επίθετό του και δεν το έλεγαν Βασιλακόπουλο, αλλά κάπως αλλιώς το πρώτο του κομμάτι. Αλλά δεν θέλουμε να είμαστε προσβλητικοί ούτε προκλητικοί. Προχωράμε παρακάτω. Αποδείχθηκε, έχω έναν μεγαλύτερο σεβασμό από ό,τι είχα στον coach Καριόλο. Τον coach Καριόλο τον είχα γνωρίσει προσωπικά. Εξαιρετικός προπονητής, αλλά και νομίζω και πάρα πολύ gentleman. Τον είχα γνωρίσει σε εποχές που ήταν προπονητής της Μάλαγα, όταν ο Άρης ήταν, έπαιζε στην Ευρωλίγκα και τον είχαμε αντίπαλο. Είχε πολλά και ωραία πράγματα αυτό το Final Four. Ανέδειξε πολλές αδυναμίες ως διοργάνωση και αυτό ίσως πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους αρμοδίους. Είχε και πολύ ωραία ενσταντανέ στην κερκίδα, με μπόλικο ξύλο μεταξύ παραγόντων και ιδιοκτητών ομάδων και πρώην κυβερνητικών στελεχών. Ωραία πράγματα. Εμάς μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο βέβαια το απόσταγμα όλων όσων έγιναν στο περιθώριο του Final Four και αφορούν τον Άρη. Την Παρασκευή υπήρχε και μια ξεκάθαρη δήλωση του κυρίου Μπουένο, ο οποίος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το μέλλον της Ευρωλίγκα, αλλά και το πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος την παρουσία ομάδων από την Θεσσαλονίκη. Μπήκε και το κομμάτι του ΠΑΟΚ μέσα στον Άρη, γιατί εν πάση περιπτώσει ήθελα να είναι λίγο ευγενική σε ό,τι αφορά το πώς θέλουν να πλασάρουν στην Θεσσαλονίκη γενικότερα και στην Ελλάδα το θέμα Ευρωλίγκα. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο Άρης ουδέποτε ούτε υπονόησε, ούτε απέτησε, η ΚΑΕ Άρης εννοώ, ούτε υπενήχθηκε ότι ο νέος μεγαλομέτοχος και η οικονομική του ευμάρεια και η δυνατότητα του δίνει τη δυνατότητα να παίξει από την καινούργια χρονιά στην Ευρωλίγκα, παρακάμπτοντας διαδικασίες και εν πάση περιπτώσει ό,τι υπάρχει για να μπορέσει κάποια ομάδα να μπει στον προθάλαμο της Ευρωλίγκα και να αγωνιστεί σε αυτήν. Ο Άρης ήταν από την πρώτη στιγμή η ομάδα η οποία είπε ότι ο μοναδικός τρόπος για να πάει κάποιος να παίξει στην Ευρωλίγκα είναι να διεκδικήσει και να κερδίσει το EuroCup.
Ο Άρης ήταν αυτός ο οποίος εξέθεσε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, αναλυτικότατα, ένα πλάνο ευρύτερο, όχι μόνο αγωνιστικό, οικονομοτεχνικό, στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα η οποία για επικοινωνιακούς, για δικούς εν πάση περιπτώσει λόγους που δεν μας εξετάζουν, μας ενδιαφέρουν και δεν έχουν να κάνουν με την ουσία των πραγμάτων, αλλά με άλλα πράγματα εσωτερικής λαϊκής καταναλώσεως, ήταν η ομάδα που επέμενε για την Ευρωλίγκα κλπ. Τέλος πάντων, για μια ακόμα φορά ο Άρης έδειξε ότι ήταν και ο τρόπος που αντιμετώπισε το συγκεκριμένο θέμα, ότι ήταν στο σημείο που έπρεπε να είναι και με τον τρόπο που έπρεπε να είναι και με την απαραίτητη σοβαρότητα που έπρεπε να έχει για αυτό το θέμα, χωρίς να δημιουργήσει εντυπώσεις περίεργες. Πολύ κερδισμένος ο Άρης, να το ξέρετε αυτό, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το διοικητικό. Πάρα πολύ θετικά τα σχόλια και η γεύση που άφησαν οι συναντήσεις και οι επαφές που έγιναν στο περιθώριο του Final Four, και σε επίσημο επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο, η κουβέντα που είχε ο κύριος Μποντίρογκα με τον Νίκο Ζήση. Γενικότερα νομίζω ότι άφησε ο Άρης το αποτύπωμά του και πήρε πολλές πληροφορίες και, αν θέλετε, ένα πολύ καλό feedback από το πώς η ίδια η Ευρωλίγκα βλέπει τον Άρη στο μέλλον για όλα αυτά που θα συμβούν. Σας έχω και κάτι το οποίο αρκετά σημαντικό θεωρώ ότι είναι και πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πράγματα με μεγαλύτερη, να βλέπουμε λίγο το δάσος και όχι το δέντρο σε ό,τι αφορά τις ζυμώσεις που γίνονται. Παιδιά, να ξέρετε πως φαίνεται ότι το NBA Europe δεν θα προχωρήσει, δεν έχει πρόσφορο έδαφος να προχωρήσει και υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα πλέον στην Αμερική. Μίλησα σήμερα το πρωί με καλό μου φίλο, Αριανό βέβαια, ο οποίος μένει στην Νέα Υόρκη και ο οποίος με ενημέρωσε ότι έχουν αρχίσει όλο και περισσότερο και κάνουν λόγο ακόμα και οι ιδιοκτήτες ομάδων του NBA για το NBA Project, για το NBA Europe. Ο πρώην ιδιοκτήτης των Dallas Mavericks, ο Mark Cuban, είπε πως το NBA Europe γενικότερα είναι μια σφικοφολιά για οποιονδήποτε επενδυτή θέλει να μπει εκεί και δεν αξίζει τα χρήματα που ζητάνε. Άφησε να εννοηθεί επίσης ότι υπήρξε να προσεγγίσει σε πολλούς επενδυτές ιδιοκτήτες ομάδων στο NBA, αλλά είπαν ότι είναι τελείως διαφορετική, έτσι, η νοοτροπία του κόσμου που δένεται πάρα πολύ με συγκεκριμένες ομάδες και θέματα συλλόγων. Είπαν ότι το NBA Europe δεν έχει τις βάσεις για να προχωρήσει καλά και να είναι μια συνέχεια του NBA της Αμερικής. Και υπήρξαν και κάποιες σημαντικές δηλώσεις ακόμα και διαφόρων ατζέντιδων, όπως του κυρίου Ρασνάτοβιτς, που είναι από τους μεγαλύτερους ατζέντες και παικτών και προπονητών, ο οποίος δήλωσε πως το project γενικώς δεν συμφέρει, αφού κάποιοι ιδιοκτήτες ομάδων, αντί να δώσουν χρήματα για να μπει η ομάδα του στο NBA Europe, μπορούν να αγοράσουν μια ομάδα και να την εξελίξουν εκεί που βρίσκεται, να εξελίξουν και παίκτες. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η πρώην Wasserman, η εταιρεία The Team όπως λέγεται, η μανατζερική. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η προοπτική της Ευρωλίγκα είναι πλέον και φαίνεται να είναι ως ο μονόδρομος και ως ένας θεσμός και μια διοργάνωση και μια εταιρεία η οποία θα ενισχυθεί και θα ισχυροποιηθεί οικονομικά τα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο ο Μποντίρογκα και ο Μπουένο στις δηλώσεις τους εξέφρασαν την πεποίθηση ότι αυτή τη στιγμή είμαστε το πιο αξιόπιστο και δυνατό project και προσπαθούμε να δούμε πώς θα μεγαλώσει αυτό, και η πίτα και το format και η συμμετοχή και το πώς θα διευρυνθούμε. Επίσης, πάρα πολλές μεταδόσεις αγώνων του NBA και κυρίως των play-off κάνουν λόγο πλέον για το γεγονός ότι οι περισσότεροι πρωταγωνιστές των ομάδων του NBA είναι Ευρωπαίοι. Είναι παίκτες εκτός Αμερικής και μάλιστα λέει ότι υπάρχουν κάποιοι που ακόμα κρατάνε, αλλά και αυτοί είναι στο τέλος της καριέρα τους. Οπότε αυτό έχει αρχίσει και δημιουργεί, και αυτό είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να το ξέρουμε εδώ στην Ευρώπη και στον Άρη, είναι καλό να το ξέρουν, ότι έχουν αρχίσει και κάνουν λόγο για το πολύ άσχημο
για την πολύ άσχημη διαδρομή που ξεκίνησε και πάρα πολλοί Ευρωπαίοι παίκτες έρχονται και παίρνουν μεγάλα συμβόλαια και παίζουν στο NCAA και βρίζουν εύκολο διάδρομο και προώθησης αλλά και βελτίωσης μέσω του NCAA για να παίξουν στο NBA. Και για αυτό το λόγο λέει ότι εμείς δεν έχουμε κανένα οικονομικό όφελος, ισχυροποιούμε την Ευρώπη και πέφτει το αμερικανικό στάνταρ του μπάσκετ. Μάλιστα υπάρχουν πολλές φωνές πλέον στο NBA που λένε ότι θα πρέπει να ελεγχθεί και νομικά αυτό το πράγμα. Όλα αυτά γιατί τα λέω? Τα λέω γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πού πατάμε, πού βρισκόμαστε, πού οδηγούν οι εξελίξεις. Και όλα δείχνουν ότι ο Άρης είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας και η επιλογή του να είναι στην EuroLeague, στο EuroCup δηλαδή, της EuroLeague, είναι μια σωστή απόφαση που πολύ καλώς έκανε και την πήρε πριν από 4 χρόνια, προσπερνώντας την FIBA και την ευκολία με την οποία θα μπορούσε να διακριθεί μέσα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της FIBA. Ο Άρης επέλεξε τον δύσκολο δρόμο των πολύ περισσότερων αγώνων, μιας διοργάνωσης που απαιτεί πολλά έξοδα μετακινήσεων κλπ. Αλλά φαίνεται ότι το γεγονός ότι ο Άρης 4ο χρόνο καταγράφει πλέον στη EuroLeague είναι κάτι που θα το εισπράξει τα επόμενα χρόνια. Και ήδη άρχισε και το εισπράττει με τις επαφές και με τους διάβλους επικοινωνίας που έχει με την EuroLeague. Τώρα σε ό,τι αφορά ένα μήνυμα, θα τα πούμε για την ΑΕΚ, δώστε μου λίγο χρόνο, θα μιλήσουμε και για την ΑΕΚ και για το σημερινό μάτς με την ΑΕΚ. Ο φίλος ο Φώτης λέει εδώ για το Ζήση και το Σπανούλ, λέει αν τον έψε χακιγελάει, και για τον Μπάνκι επίσης που ακούστηκε, είναι κοντά σε ΕΦΕΣ. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Σήμερα έχουμε ένα αγώνα με την ΑΕΚ, μπορεί να είναι ο τελευταίος του Άρη για τη φετινή χρονιά, μπορεί να μην είναι. Καταρχήν να σας πω ότι ο Άρης θα παίξει οριστικά χωρίς τον Κώστα Αντετοκούμπο. Δεν ξεπέρασε το πρόβλημα στο γόνατο, δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Η πόνη στον τένοντα είναι πολύ ισχυρή και επειδή δεν θέλει κανένας να πάθει μεγαλύτερη ζημιά, αποφασίστηκε να μείνει εκτός, καθώς δεν προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Επομένως, ο Άρης πάει σήμερα να παίξει χωρίς τον Κώστα Αντετοκούμπο. Ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας. Μια πολύ σημαντική απώλεια για την γραμμή ψηλών του Άρη. Ο Άρης σήμερα για να μπορέσει να κερδίσει την ΑΕΚ, κατά την άποψή μου πρέπει να σουτάρει εξαιρετικά, με πολύ ψηλά ποσοστά το μακρινό του σουτ, και να έχει τουλάχιστον 4-5 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο φίλος ο Βασίλης λέει: κάντε τουρισμό να τελειώνουμε χωρίς προπονητή, φτάνει. Δεν είναι θέμα προπονητή, φίλε, ότι περιμένουμε να τελειώσει για να. Μπορεί να τελειώσουν και να έχουν πάρει τις αποφάσεις τους για το θέμα προπονητή. Μπορεί να υπάρχει ήδη και συμφωνία με προπονητή. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Θα μας τα πούν οι άνθρωποι όμως μόλις τελειώσει φετινή χρονιά. Ο Νίκος, ό,τι παίζει βγαίνει το αντίθετο και λέει θα παίξω ΑΕΚ σήμερα. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Τάσο μου από την Άνω Γλυφάδα.

Οι πραγματικές διαθέσεις της ΚΑΕ θα φανούν από την κίνηση που περιμένει όλος ο λαός του Αυτοκράτορα. Σε παρακαλώ, κάνε ρεπορτάζ καθημερινά για τους Σπανούλη. Το θέμα αυτό πρέπει να κλείσει ευνοϊκά και χαρούμενα. Επαναλαμβάνω και λέω ότι το θέμα του Σπανούλη, παιδιά, ο Άρης δεν είναι απλά ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο outsider στην κούρσα για το Σπανούλη. Είναι πάρα πολύ πολύ μικρές οι πιθανότητες να γίνει ο γάμος. Αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα λειτουργούν πλέον πολύ καλά σε ό,τι αφορά την επικοινωνία του Άρη με το Σπανούλη. Ακόμα και τώρα να μην κλείσει, έχουν μπει οι βάσεις για το μέλλον. Θα το δούμε όμως αυτό, γιατί είναι ακόμα ανοιχτό. Ο Αλέξανδρος μιλάει για τον coach Μπαρτζόκα και τα καντήλια που κατέβασε. Εντάξει ρε παιδιά, και ο Ξανθός έβριζε. Δηλαδή εντάξει, μην μπούμε στη διαδικασία αυτή τώρα. Άσχημο είναι, okay, αλλά και τι, δεν κρίνει τον προπονητή. Είναι άσχημο, καλό είναι να αποφεύγεται, αλλά παραλαμβάνω, και ο Ξανθός τα ρίχνε το πρωί στο βράδυ, αλλά ήταν πιο θρήσκος και από τους θρήσκους φωνάζουν. Φίλε Ηρακλή, μην μπαίνεις διαδικασία ποιοι τρώνε και ποιοι δεν τρώνε, γιατί τα τελευταία 100 χρόνια αυτό συμβαίνει στη χώρα σου. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει πλάνο σοβαρό και σε συνδυασμό κακού προπονητή και χρημάτων έχει κάνει μια φοβερή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός το χάνει, λέει, στην τρέλα του DPG. Του λείπουν πλάνο και προπονητής. Στόχος του Άρη είναι το πλάνο του Ολυμπιακού. Και επίσης ο Γιάννης λέει: θεωρώ ατόπιμα που πειράχτηκε το σύμβολο της ΑΕΚ, ξέφυγε από ορθά τρολιά. Τελικά προχωράμε. Α, γι' αυτό. Έστειλε και ένας φίλος μου, λέει ότι με ενόχλησε, λέει, ένας φίλαθλος της ΑΕΚ, λέει, και είπε ότι κάναμε λάθος γι' αυτό. Και μάλιστα λέει: ξυπνήσαμε τον κόσμο και θα πάει κόσμο στο ΑΕΚ στο γήπεδο. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Ήταν για μένα ένα λάθος που έγινε. Μπορώ να δεχθώ τις τρολιές, μπορώ να δεχθώ τα πειράγματα, την καζούρα, μπορώ να τα δεχθώ όλα. Για μένα το σύμβολο οποιασδήποτε ομάδας απαγορεύεται επίσημα ως ΚΑΕ μέσα από τα social media ή οτιδήποτε να το πειράζεις. Ήταν πολύ λάθος για μένα. Ένα λάθος όμως το οποίο διορθώθηκε γρήγορα. Καλόν είναι, έχουμε εξάρει πάρα πολλές φορές τη δημιουργικότητα των ανθρώπων, το social media του Άρη, της ΚΑΕ Άρης, που φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, όλα αυτά με το ενιδρίο κλπ. Για μένα ήταν λανθασμένο αυτό και ίσως, επαναλαμβάνω, ίσως πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να γνωρίζει, να έχει αθλητικό υπόβαθρο γενικά και να γνωρίζει κάποια πράγματα, για να μπορεί να δίνει μια τελική έγκριση όχι μόνο για το αισθητικό κομμάτι ή για το τεχνολογικό, αλλά και για την ουσία. Εγώ προσωπικά θα ήμουν στα κάγκελα αν έβλεπα το Θεό του πολέμου να κάθεται πάνω σε κάτι που δεν θέλω να κάτσει. Γενικώς δεν θέλω να πειράζουν τα σύμβολά μου. Το θεωρώ απρέπεια και θεωρώ ότι δεν πρέπει ούτε ο Άρης σε κανέναν τρόπο και με οποιοδήποτε. Δεν υπήρχε κάποια πρόθεση, 100% δεν υπήρχε πρόθεση δηλαδή να προσβληθεί η ΑΕΚ. Απλά τα παιδιά του δημιουργικού νομίζω ότι υπερέβαναν λίγο και ξεπέρασαν μια γραμμή που δεν πρέπει να την ξεπερνάμε. Κατέβηκε γρήγορα σε επίπεδο, νομίζω ότι υπήρξε και επικοινωνία, όχι επίσημη, αλλά διευθετήθηκε το θέμα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή και εγώ θα ήθελα, η αντίδραση της ΚΑΕ ΑΕΚ ήταν σωστή και η ανακοίνωση ήταν σωστή. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα για τους προπονητές που μου στέλνετε της Ευρωλίγκα, θέλω απλά να ξέρετε ότι υπάρχουν τα χρήματα τα οποία γενικά παίζουν και δίνονται. Είναι συγκλονιστικά, είναι πέρα από κάθε φαντασία. Για παράδειγμα, η Μπαρτσελόνα φαίνεται ότι αποψηλώνεται και από προπονητή και από παράγοντες, γιατί φεύγει και ο Ναβάρο. Ο Πασκουάλ έχει δώσει τα χέρια για συμβόλαιο τριετές έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ με την Ντουμπάι. Ακούτε λίγο. Ο Πασκουάλ θα παίρνει 4 εκατομμύρια το χρόνο στην Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι είναι κοντά στο Μοντέρο της Βαλένθια με ένα συμβόλαιο κοντά στα 3,5 εκατομμύρια το χρόνο.
Είναι τρελά τα λεφτά που παίζουν, που παίζονται. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι γενικώς δεν πρέπει να σηκώνουμε εμείς πάρα πολύ τους πήχες. Οικονομικά είμαστε πολύ καλοί, πολύ δυνατοί. Θα δοθούν μάλλον από την Καϊάρη, γιατί δεν τα δίνει κανένας από εμάς. Χρήματα που δεν έχουν δοθεί ποτέ ξανά στην ιστορία του μπασκετικού Άρη τα τελευταία 25 χρόνια, 30. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι εκεί έξω είμαστε σε μια μεγάλη δεξαμενή. Δεν είμαστε πλέον η μαρίδα που ήμασταν, αλλά υπάρχουν ακόμα καρχαρίες εκεί έξω που έχουν άλλα δόντια. Ο Σκαριόλος σίγουρα θα μείνει στη Ρεάλ. Νομίζω ότι το θέμα Μπαρτζόκα έκλεισε χθες οριστικά και δεν νομίζω ότι θα υπήρχε ποτέ θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί πάντως προπονητές ακόμα διαθέσιμοι εκεί έξω, για να μην αγχώνεστε. Ντίμι, είναι αστιότητες. Αστιότητες. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν πρέπει να ομιλούν. Απαγορεύεται. Αυτά για... Το έδωσε χαριστικά η Ευρωλίγκα, αυτά, ανοησίες.

Ένας φίλος μου λέει ότι ο Σπανούλης έκλεισε στον Ερυθρό Αστέρα. Ο φίλος Σωτήρης μιλάει για την πολύ ωραία εικόνα των Διόσκουρων, λέει, δίπλα-δίπλα για το Final Four. Εννοεί τον Ζήση και τον Σπανούλη. Την αγάπη μου στην Αντιγόνη. Συννεφιασμένος ο Πειραιάς. Τι συννεφιασμένος ο Πειραιάς, ρε Αργύρη. Καλημέρα καταρχήν. Απ' τη χαρά που έχουν από χθες και χιόνι να ρίξει, ηλιοφάνεια θα είναι. Τα νούμερα του Ολυμπιακού είναι συγκλονιστικά, φίλε Βασίλη. Είναι η πιο συνεπής ομάδα σε υψηλότερο επίπεδο. Βέβαια, εντάξει, όταν χάνεις συνεχόμενους τελικούς είναι πρόβλημα ψυχολογικό και αποκτάς έτσι την ταμπέλα του loser, αλλά νομίζω ότι η συνέπεια του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι παροιμιώδης. Και έδειξε χθες τι σημαίνει πραγματική ομάδα όταν παίκτες που τον κουβάλησαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όπως για παράδειγμα ο Ντόρσεϊ, όπως για παράδειγμα ο Βεζέγκοφ, που δεν ήταν κακός αλλά δεν ήταν στα στάνταρ του σπουδαίου Σάσα Βεζέγκοφ, υπήρξαν παίκτες σαν τον Πίτερς, ο οποίος έχει κλείσει την Αρμάνι Μιλάνο από ό,τι μαθαίνω, παίκτες όπως ο Μακίσικ που ήρθε για ένα δεκάλεπτο και γενικώς παίκτες που έκαναν τη διαφορά από τον πάγκο. Εντάξει, τώρα ο Φουρνιέ δεν είναι μια περίπτωση παίκτη που λες, α, μπήκε ο Φουρνιέ και βοήθησε εξεπλάγιν. Ο Φουρνιέ είναι μια τεράστια μπασκετική προσωπικότητα, πάρα πολλές σεζόν στο NBA, ένας πολύ μεγάλος παίκτης και είναι και πολύ μεγάλος μάγκας, γιατί αποδέχτηκε έναν ρόλο δεύτερου να έρχεται από τον πάγκο του Ολυμπιακού και ήταν πολύ καλά με αυτό. Γενικώς τον έχω σε εκτίμηση τον μπασκετικό Ολυμπιακό για το κομμάτι το αγωνιστικό, έτσι μιλάμε, μην μπερδευτούμε. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: κακό κουουουτσάρι με τον Μπαρτζόκα σε τελικό απέναντι στη Μισή Ρεάλ. Δεν συμφωνώ, Γιώργο. Γενικώς, παρά το βάρος που υπήρχε, έκανε αρκετά καλή δουλειά. Αλλά ήταν εξαιρετικός ο Σκαριόλο και η Ρεάλ. Εξαιρετική. Όχι, φίλε Κωνσταντίνε. Διαρροή για το θέμα του προπονητή δεν θα έχεις απόψε. Ακόμα και να χάσει ο Άρης από την ΑΕΚ. Αλλά αν τελειώσει σήμερα η σεζόν για τον Άρη, νομίζω ότι από αύριο θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη εξωστρέφεια από την Γκάι Άρης και κάποια πράγματα θα μπουν σε μία σειρά. Επομένως, υπομονή όλοι και για απαντήσεις σε ερωτήματα του στυλ ανανέωσε ο Τζόουνς, μένει ο άλλος, φεύγει ο άλλος. Ο Γιώργος λέει ότι ρεπόρτερ της Era Sport είπε το πρωί ότι είναι κοντά οι δύο πλευρές, ο Σπανούλης με τον Άρη. Καλά, θα ακούσουμε χίλια δύο πράγματα, παιδιά. Ο Βαγγέλης λέει ότι όσοι πιθανότητες υπάρχει να έρθει νέος επενδυτής στην Παγιάλες, το είναι να έρθει ο Σπανούλης. Του αρέσει του Βαγγέλη να παίζει με παέκαε και να τα μπερδεύει. Φιλαράκι μου. Μπόλικη αγάπη στο φίλο το Δημήτρη από Αθήνα.

Να μην ξεχνάμε ότι πλέον οι επίσημες διοργανώσεις Ευρώπης στο μπάσκετ είναι το Champions League και το Europe Cup. Η Ευρωλίγκα είναι κλειστή ιδιωτικό πρωτάθλημα και δεν αποτελεί επίσημη διοργάνωση Ευρώπης. Άρα επισήμως δεν είμαστε ο Σάρι σε κανονική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πρέπει να το λέμε. Τώρα η ποιότητα μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά το κύρος είναι πάντα με τις διοργανώσεις. Όχι, φίλε Δημήτρη, θα διαφωνήσω πάρα πολύ μαζί σου. Λιέ του Βοσδρίτα πήρε το Champions League της FIBA. Είναι σαν ο θόρυβος που έκανε ήταν σαν τον ψήλο μέσα στον τυφώνα. Ενώ το Ευρωλίγκα, να ξέρεις φίλε Δημήτρη, αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα και το Eurocup είναι σε άλλο επίπεδο. Η FIBA έχει κάνει μια επιλογή, για μένα λανθασμένη. Θα έπρεπε να είναι η πρώτη που θα έριχνε γέφυρες επικοινωνίας και θα δημιουργούσε κάτι κοινό με την Ευρωλίγκα. Δεν το έκανε. Φαίνεται η διαφορά ποιότητας είναι πολύ μεγάλη. Αλλά πίστεψέ με, νομίζω ότι αν ρωτήσεις ποιος είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης φέτος, θα σου πούν Ολυμπιακός, δεν θα σου πει κανένα στην τηλεία του Βοσδρίτας. Πάρα πολλοί ασχοληθήκανε φίλοι του Άρη με τον Αντετοκούμπο. Ένας φίλος μου έκανε και παράπονα χθες. Μου λέει, καλά, τι κάθεται, λέει, εκεί με δίπλα-δίπλα με τον στο Ολυμπιακού. Παιδιά, λέω, ερεμήσουμε λιγάκι. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι παίκτης Εθνικής Ελλάδος. Έχει πάει σε μάτς του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Εκπροσωπεί το ελληνικό μπάσκετ, τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Είναι ένα σύμβολο ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Κανένας δεν υποστηρίζει ότι είναι μέλος Super 3, ότι είναι αριανάκι από μωρό παιδί. Η εμπλοκή του στον Άρη είναι πολύ ξεκάθαρη, πολύ συγκεκριμένη. Είναι δική του επιλογή και ήταν και δική του παρότρινση εμπλοκή του κυρίου Σιάου. Τον σεβόμαστε και τον εκτιμούμε πάρα πολύ για αυτό που έχει κάνει. Τώρα, τι κάνει από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα, δεν μας ενδιαφέρει. Για να νόμουν μόνο εγώ δεν θέλω Σπανούλη από τώρα. Όχι ότι αν δεν ήρθε θα χαρώ, άλλο το ένα άλλο το άλλο. Αλλά πιστεύω ότι σε 2-3 χρόνια θα είναι πολύ καλύτερα. Θέλω ένα λίγο πιο έμπειρο να μας πάει σιγά σιγά πιο πάνω και μετά ας έρθει. Άρη Θεέ μου, μοναδική μου Γιάννη, θα τον ήθελα από τώρα να ξέρεις. Αλλά και μετά από 2-3 χρόνια πάλι δεν με πειράζει. Αυτό φίλε Παναγιώτη δεν είναι σύμβολο του Άρη. Η Τίγρης δεν είναι το επίσημο σύμβολο του Άρη που μου στέλνει σε ένα τέτοιο που είχε βγάλει ο ΠΑΟΚ με τον ένα ετών να κουβαλάει μια Τίγρη στον αέρα. Αυτό, η Τίγρης δεν είναι το σύμβολο του Άρη. Το σύμβολο του Άρη είναι ο Θεός του πολέμου. Αυτό είναι το έμβλημά του. Αυτά όλα είναι στα πλαίσια της καζούρας, είναι στα πλαίσια των social media, των Πανιώνιων, εμείς τον κάναμε ροζ πάνθυρα κλπ. Τίποτα δεν έπρεπε να κάνουμε. Τα σύμβολα, τα επίσημα σύμβολα των ομάδων δεν πρέπει να τα πειράζουμε. Και συμφωνούν πολύ από ό,τι καταλαβαίνω και χαίρομαι. Και χαίρομαι που και οι ίδιοι άνθρωποι έδειξαν γρήγορα τα ανακλαστικά και ξεπεράστηκε μια παρεξήγηση που δεν υπήρχε λόγος να γίνει με την ΑΕΚ. Καλά, εντάξει τώρα, Ηλία, αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο site που είναι πορτοκαλί δεν υπάρχει. Είναι πραγματικά, δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια. Ας το αφήσουμε καλύτερα. Ο Κωνσταντίνος διαφωνεί για το θέμα του ποσταρίσματος. Οκ, Κωνσταντίνε, είναι δικό σου θέμα να διαφωνείς. Δεν ήθελε καμία σκόνη. Πιστεύω ότι αν συνέβαινε από την ανάποδη πλευρά το ίδιο, εσείς θα θέλατε, όπως θα ήταν σωστό, να κάνουμε ανακοίνωση σαν ΚΑΕΑΡΙΣ και να βγούμε να φωνάξουμε και νομίζω θα εκφράζαμε για έλλειψη σεβασμού πολύ έντονες απόψεις. Πάντα βλέπω τα πράγματα, τι δεν θέλω να μου κάνουν. Δεν θέλω να κάνω αυτά που δεν θα ήθελα να μου κάνουν. Όντως φίλε Ζαχαρία, ο Άρης έχει βάλει το Eurocup στο στόχαστρο στην επόμενη διετία να το διεκδικήσει και να το κερδίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ξεκάθαρος ο στόχος και η κατεύθυνση που θα έχει όρισε από την καινούργια χρονιά. Θεωρώ ότι θα υποθεί και από επίσημα χείλη, αλλά ακόμα και αν δεν υποθεί, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι
Ο Άρης έχει ως προτεραιότητα την καινούργια χρονιά το EuroCup. Και βέβαια αν προκύψει διάκριση μέσα από την Ελλάδα, κυρίως μέσα από το κύπελο, φυσικά και δεν θα πει όχι. Αφήστε που θεωρώ ότι θα είναι πολύ ικανότερη η ομάδα από την καινούργια χρονιά, οπότε θα την υπολογίζουν και πολύ παραπάνω. Ναι φίλε Τάσο, υπάρχει συνεργασία, υπάρχει συμβόλαιο, εννοείται. Του πήρε το πορτοφόλι ο Σκαριόλο χθες του Μπαρτζόκ, αλλά η έδρα, το σύνολο και η πληρότητα σε σχέση με τη Ρεάλ παίξαν τεράστιο ρόλο. Γκρέγκ ήταν εξαιρετικός ο Σκαριόλο, αλλά νομίζω ότι η Ρεάλ, ακριβώς επειδή δεν είχε τον τίτλο του φαβορή και επειδή έπαιξε με πολύ μεγάλη... χωρίς καμία ουσιαστικά πίεση, την είχαν όλοι ξεγραμμένοι με τις σοβαρές απουσίες που είχε. Σούταρε εκπληκτικά, μπήκε με τρομερό ρυθμό και σαφώς αυτό το πράγμα στο ξεκίνημα του αγώνα και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο τον έπνιξε τον Ολυμπιακό, μαζί με το άγχος και το πρέπει να κερδίσει. Ο Λάζαρος λέει για τον Λούκα Μπάνκι ότι θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αλήθεια για τον Λούκα Μπάνκι αυτό που ακούστηκε. Ένας προπονητής που δεν έχει καταφέρει τίποτα σημαντικό, δεν νομίζω ότι θα βοηθούσε την ομάδα. Ας κάνουμε μια συζήτηση αφού όλα τελειώσουν. Καλός προπονητής και έμπειρος είναι ο Λούκα Μπάνκι, πάντως, κατά την ταπεινή μου άποψη. Η γνώμη για τον Μπάνκι είναι αυτή, ότι είναι ένας προπονητής γνώστης με εμπειρία και προσωπικότητα. Ένας πολύ καλός προπονητής. Ο Σταμ λέει ότι αν δεν είχε τη σφυρίξη ο Ολυμπιακός δεν θα το έπαιρνε. Έγιναν όρια στην τέταρτη περίοδο υπέρ τους. Μην απορρείς Γιάννη για τα ποσά που δίνονται στην Ευρωλίγκα. Έχει ξεφύγει το προϊόν. Ακούστε παιδιά. Ανδρέα, το δέχομαι. Έχει ξεφύγει. Και ο Άρης θα ρίξει πολύ χρήμα, αλλά θα το ρίξει όπως θέλει αυτός. Δεν θα το ρίξει επειδή ρίχνουν δίπλα. Αλλά άκουσε με να σου πω. Ξέρετε πόσα χρήματα πήρε χθες ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα? 2.400.000 ευρώ. Και 2.200.000 πήρε η φιναλίστ. Για τον D&D η Παϊάρης θα πάρει περισσότερα. Τι θέλω να πω? Τα χρήματα τα οποία μια ομάδα εισπράττει, τα έσοδα που κάνει, δεν έρχονται μέσα από τις αγωνιστικές επιτυχίες. Έρχονται μέσα από τις υποδομές της, έρχονται μέσα από το γήπεδο που έχει δημιουργήσει, το πόσο εμπορικό είναι, το τι έσοδα μπορεί να αφήσει αυτό το γήπεδο. Όσοι πήγανε ως επισκέπτες στο Final Four και είδαν το τι έχει φτιάξει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ, είναι συγκλονιστικές. Από εκεί, από τις χορηγίες και από όλα τα υπόλοιπα, βγαίνει ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο σου επιτρέπει φυσικά να κάνεις πραγματικότητα τα όνειρά σου. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Άρης, ειδικά η Καϊάρη, σε σχέση με αντιπάλους του και ανταγωνιστές του, ξεκινάει με ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα, ότι δεν έχει ένα σύγχρονο δικό του γήπεδο, ότι και για το γήπεδο πρέπει να επενδύσει έξτρα χρήματα για να το φτιάξει, για να μπορεί να ανεβάσει τα έσοδα του από εκεί. Και γενικώς πρέπει να τα βάζουμε αυτά στο μυαλό μας όταν λέμε γιατί δεν βάζει ο Άρης τα ίδια που θα βάλει ο Τάδε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν θα ήθελα Μακίσικ στον Άρη, όχι Κωστή μου, δεν θα τον ήθελα. Τον Μακίσικ, τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα. Ο Μακίσικ είναι ένας πάρα πολύ... είναι καταρχήν σε λίγο μεγαλούτσικη ηλικία, αν και είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά είναι ένας πολύ καλός παίκτης ρολίστας μιας ομάδας σαν τον Ολυμπιακό που έχει υπερόπλα. Άμα τρώει ρεάλ τέτοιες σφαγές, τι μπορεί να ζήσουμε εμείς σε μια πορεία μεγένθησης? Πολλές και μεγάλες. Τις έχουμε φάει και θα τις ξαναφάμε. Γεια σου φίλε Σπύρο. Μπα, δεν νιώθουν αυτοί, δεν μαυρίζουν καμιά βραδιά. Έτσι είναι η ζωή τους. Συμφωνώ λοιπόν Χαβίτο ότι όντως αν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ή οποιοςδήποτε είχαν ένα γήπεδο 5.500 θέσεων που δεν τους ανήκει και είναι 60 ετών, σίγουρα δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτά τα budget. Συμφωνώ απόλυτα. Συγχαίρει ο φίλος ο Θάνος και τη Ρεάλ που χθες έκανε τρομερή εμφάνιση, αλλά και τον Λάιλς. Δεν το έχασε ο Λάιλς το σου, το έχασε ο άλλος ο παλικάρος, ο Γκάρ, ο Φελής.
Ήταν άτυχη Ρεάλ, μπάλα πήγε σε αυτόν στο ελεύθερο τρίποντο για να το πάει στην παράταση. Και τότε θα μιλούσαμε για τρομερή αυτοκτονία του Ολυμπιακού με 88-80 ένα λεπτό πριν το τέλος. Γεια σου φίλε, πιστεύεις πως μετά από πολλά χρόνια θα πάμε να υποδεχθούμε κάποιον παίκτη ή προπονητή στο αεροδρόμιο? Εγώ θα έλεγα πως αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, καλό είναι να μην γίνεται αυτό. Εννοώ, είναι πολύ ωραίο για έναν παίκτη να βλέπει κόσμο να τον υποδέχεται στο αεροδρόμιο, αλλά εγώ θα ήθελα όλα αυτά να συμβαίνουν σε πρώτες προπονήσεις, σε μια ειδική παρουσίαση που θα κάνει μια ομάδα και να αποθεωθεί ο παίκτης, να έρθουν 2.000 κόσμους δηλαδή στο παλέ και να γίνει η παρουσίαση του μέσα στο παλέ επίσημα, ένα μεγάλο όνομα, προπονητή. Τα προτιμώ περισσότερο από τα αεροδρόμια και όλα τα υπόλοιπα τα επικοινωνιακά, τα οποία ξέρετε γιατί γίνονταν πιο πολύ? Για τη δύναμη της εικόνας. Η δύναμη της εικόνας παλιότερα ήταν μέσα από εφημερίδες, από έντυπα. Φωτογραφιούλα από το αεροδρόμιο, ο κόσμος, να τη βάλουμε, να δείξουμε. Εδώ δεν ισχύει πλέον αυτό το πράγμα. Έχουν αλλάξει εποχές πάρα πολύ. Φτιάξε κάτι όμορφο επικοινωνιακά και πλάσαρε το πάρα πολύ ωραία. Την αγάπη μου στην Πτολεμαϊδα. Προχθές ο Πρίντερς με τον Διαμαντίδη κάνουν ένα βίτκαστ και ήταν και ο δημοσιογράφος, όχι δημοσιογράφος, το παιδί ο Λέτζας, ο οποίος είναι παρουσιαστής, αριανός είναι, έλεγαν ότι είναι ο Ζήσης με τον Σπανούλη στο γήπεδο και σε 20 μέρες θα έχουμε κάτι, ξέρετε εσείς, αυτό είπε. Μπα, δεν φαντάζομαι να υπονοούσε κάτι για τον Άρη, αλήθεια είναι, αλλά τι να σου πω. Για το θέμα του γηπέδου, φίλε Κώστα, είπαμε ότι η ΚΑΕ έχει την αισιοδοξία ότι το θέμα θα τελειώσει εγκαίρως και ότι θα ξεκινήσει τα έργα φέτος για να μπορέσει να έχει την καινούργια κερκίδα από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στα ομαδικά αθλήματα έτσι είναι. Ο Γκάλης δεν έχει κατακτήσει με σύλλογο το πρωταθλητριόν και το έχει κατακτήσει ο Μπακατσιάς, ο Βαγγελάκης, ο Βουρτζούμης και πολλοί άλλοι. Ο Γιώργος από τα Τρίκαλα λέει: πάμε να πάρουμε το EuroCup, να ζήσουμε και εμείς λίγο από τη χθεσινή λάμψη. Αν προλάβω βέβαια και δεν πάθω εγκεφαλικό με αυτά που συμβαίνουν στο Χαριλάου. Ας κλείνουν λέει παιδιά προπονητές, όλα καλά θα πάνε στο τέλος. Και ο Παναγιώτης λέει: υπομονή αδέρφια, ακόμα λίγο είναι, θα τα μάθουμε ό,τι είναι να μάθουμε. Ανταριανάρα, καλή εκπομπή και χαιρετίσματα από τον Κιτρινόβρο Λαγκαδά. Λοιπόν. Αν μιλήσω για τον Άρη και έχει κάποια πληροφόρηση η συγκεκριμένη εκπομπή για τον Σπανούλη και τον Άρη, τι να σου πω ρε παιδιά, μακάρι, αυτό έχω να πω, μακάρι. Λοιπόν, μία είναι, θα μπούμε λίγο στο ρεπορτάζ το σημερινό για το μάτς με την ΑΕΚ. Να θυμίσω ότι την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, που είναι η Επίδοσης, και 40 χρόνια προσφέρει και συνυπογράφει υπηρεσίες και επιτυχίες ιδιωτών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, που συνοδεύουν μικρές, μεγάλες στιγμές, προσωπικές, επαγγελματικές. Έχει ένα catering εκπληκτικό. Το εμπιστεύτηκε προχθές ένας φίλος. Έκλεισε εκεί τη βάφτισή του, τη βάφτιση του γιού του μάλλον, μέσα από το Μίλτο και φυσικά με την παρέμβαση του Yellow Radio. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι όσοι έχετε τέτοια πραγματάκια, θα σας στέλνουμε πακέτο στο Μίλτο και θα παίρνετε και τις τιμούλες, τις κανονικές, τις περίεργες. Τις εκπτώσεις, βρε, κουτά. Δίπλα μας είναι η Άλλοπλας και η αδερφή Δερβίση. Κορυφαία αξιοπιστία, ποιότητα κατασκευής, οικονομία, αισθητική. Ό,τι έχει να κάνει με κουφώματα είναι Άλλοπλας και αδερφή Δερβίση. Αποκλειστική αντιπρόσωπη και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Δημοκρίτου 12, η παλιά Ιφένα στο Φίνικα. Να δείτε τα εκθέματα και να δείτε σε έναν εκπληκτικό πολυχώρο στο showroom για ποιο λόγο πρέπει να επιλέγεται μόνο Άλλοπλαστ και μόνο με την υπογραφή της οικογένειας Δερβίση. Και Smart Finance, Σόλωνος 88, τσακαλάκια, λογιστικά και φοροτεχνικά. Οτιδήποτε προκύπτει είναι εκεί με αμεσότητα και υπευθυνότητα να το επιλύσουν στις πιο ανταγωνιστικές τιμές αγοράς, με απόλυτη γνώση όλων των αλλαγών που γίνονται σε οικονομικά και φοροτεχνικά και λογιστικά ζητήματα. Το GR Times μέσω της συναδέλφου της Κλαούντια Σκύρα θα σας μεταφέρει τους τίτλους ειδήσεων για αυτήν την ώρα. Και εμείς πρώτα ο Θεός σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, για περισσότερο ρεπορταζάκι, για σχόλια για το σημερινό μάτς, για οτιδήποτε υπάρχει.
Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν αυτά τα οποία σας προαναγγείλαμε. Και φυσικά τα χορηγικά μας καθήκοντα, έτσι, γιατί χωρίς

0: ότι η πόρους απόλυση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής, ο οποίος προβλέπεται για περιπτώσεις πολυισοβητών. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης προκαλεί από το πρωί μια βλάβη στην ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με την διαχειριστρία εταιρεία, η κυκλοφορία των σειρμών από τον σταθμό Δημοκρατίας έως τον σταθμό Συντριβάνη διεξάγεται μόνο από μία τροχιά. Οι επιβάτες που κινούνται σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να αποβιβάζονται στον σταθμό Συντριβάνη και να μετεπιβάζονται σε άλλο σειρμό για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Την ίδια ώρα ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός παραμένει προσωρινά κλειστός για το κοινό, ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο της γραμμής τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Την κρατική στήριξη στις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο δημογραφικό, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι μέσα στον Ιούνιο θα καταβληθεί κανονικά το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Παράλληλα, άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό με την στήριξη των νέων ζευγαριών. Σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει άμεση προοπτική υπογραφής. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε κοινές θέσεις στο μεγαλύτερο μέρος των ζητημάτων. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι η συμφωνία δεν βρίσκεται πρώτων πυλών, κατηγορώντας την αμερικανική πλευρά ότι μεταβάλλει συχνά τις θέσεις της. Ένοχη για απάτη με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκαν 13 από τους 25 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών τους επέβαλε ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με αναστολή, μετατρέποντας τις κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και αναγνώρισε σε όλους τους καταδικαστέντες το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για μια άλλη τεράστια απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε 20 συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι για σπήρα που κατάφερε να αποκομίσει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Ως εγκέφαλοι της συμμορίας φέρονται δύο αδέλφια λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, οι οποίοι εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις με ψευδείς δηλώσεις για εκτάσεις γης και εγωπρόβατα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών ο παλέμαχος διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού Παρασκευά Σάντζας. Ο κορυφαίος αμυντικός που φόρεσε 26 φορές την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και αγωνίστηκε επίσης στην Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας, κατέκτησε 7 πρωταθλήματα και 3 κύπελα με τους Πειραιώτες. Τα τελευταία χρόνια ο Άντζας έδινε σκληρή αλλά άνηση μάχη με την νόσο του κινητικού νευρώνα, η οποία τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Δείτε τα αναλυτικά της εξελίξης στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ! Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο.

0: Απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
2: Smart Finance.
1: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
2: Smart Finance.
1: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
2: Smart Finance.
1: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
5: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος, εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
12: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
5: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγεί σωστά και με ασφάλεια.
18: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε εμάς μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.

Καθυστέρησα λίγο, φίλες και φίλοι, την έναρξη της δεύτερης ώρας εκπομπής, γιατί έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ. Μου στείλανε, είδα και στο site του Yellow, προφανώς τώρα κάποιο λάθος έγινε εκ παραδρομής, το είδα και στο site του All About Aris. Παιδιά, αλλάξτε το κι εσείς, το match δεν είναι εσείς. Η ανάρτηση της ΕΟΚ, γι' αυτό έγινε το λάθος. Η ΕΟΚ έκανε το λάθος και την πάτησε, και την πάτησαν όσοι πήραν τη δημοσίευση της ΕΟΚ. Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές για το ΑΕΚ Άρης, παιδιά. Είναι οι κύριοι Πουρσανίδης, δεν πάμε καλά εδώ, Καρπάνος και Κατραχούρας. Τέλος πάντων, ας μην σχολιάσω τα ονόματα των διαιτητών, δεν έχει νόημα. Το λάθος είναι που η ΕΟΚ βάζει στην ανάρτησή της ότι το μάτς είναι στις 6 και λέει δίπλα Σανέλ Αρίνα, 6 ώρα, ΑΕΚ Άρης, Πουρσανίδης, Καρπάνος, Κατραχούρας διαιτητές με τον Κουλούρη παρατηρητή. Λάθος έχει κάνει η ΕΟΚ, παιδιά. Όσοι κάνατε, καμιά φορά συμβαίνει, αλλά πρέπει να το ελέγχουμε λίγο, copy-paste την ώρα. Το μάτς είναι 7 το ΑΕΚ Άρης σήμερα. Οπότε στις 7 η ώρα, ΑΕΚ Άρης με Πουρσανίδη, Καρπάνο και Κατραχούρα. Για να μην μπερδευόμαστε κιόλας, γιατί με ρώτησε μια φίλη, λέει, ποτέ άλλαξε η φίλη μου η Μαρία? Όχι, λίγο τους πήρε στο λαιμό τους η ανακοίνωση των διαιτητών της ΕΟΚ. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ να κάνουμε την απαραίτητη αλλαγή. Την εκπομπή την προσφέρουν η Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης, τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Άλουπλας αδερφή Δερβίση και η Smart Finance, το λογιστικό γραφείο. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει, θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Επιτρέψτε μου να πω 2-3 πράγματα που αφορούν το ρεπορτάζ του σημερινού αγώνα. Σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο Άρης σήμερα θα παίξει με την ΑΕΚ χωρίς τον Κώστα Αντετοκούμπο. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε στο γόνατο, στη δεξιά επιγονατίδα εκεί στον τένοντα. Ο Άρης και ο κύριος Μίλησιτς αλλά και οι συνεργάτες τους είναι υποχρεωμένοι να ψάξουν να βρουν διαφορετικούς τρόπους για αυτή την αρκετά σημαντική απουσία στη ρακέτα του Άρη, από τη στιγμή μάλιστα που, όπως και ο κύριος Διονύσης Αγγέλου δήλωσε για το μάτς στην επίσημη ιστοσελίδα της Sky Άρης, ότι είναι πολύ σημαντική για τον αγώνα η μάχη των rebound. Ο Άρης θα πάει υποχρεωτικά με βασικό τον Jake Forrester. Υποχρεωτικά θα πάρει παραπάνω χρόνο συμμετοχής και ο Κουλμπόκα, εντάξει, ο Νουά εννοείται. Ίσως και ο Μιχάλης Σαερέλης κληθεί να βοηθήσει, να δώσει κάποιες ανάσες για κάποια δίλεπτα όταν θα αλλάζει το rotation, και κυρίως απέναντι και με τον Σκορδίλη, όποτε παίζει βασικό σέντερ από την πλευρά της ΑΕΚ. Σίγουρα ο Ρόνι Χάρελ θα ανέβει και αυτός κάποιες φορές στο 4. Νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι, επαναλαμβάνω, μπορεί να μην έχει ουσιαστικά μεγάλη σημασία, γιατί το να βγεις τέταρτος και πέμπτος δεν σου δίνει κάτι παραπάνω, αλλά δεν είναι έτσι για μένα. Ο Άρης πρέπει να κερδίσει, ο Άρης θέλει να κερδίσει, ο Άρης θα ήθελε να είναι στην τετράδα, ο Άρης θα ήθελε να... Για πολλούς δεν είναι ωραίο να είναι καλεσμένο στη φιέστα του Ολυμπιακού αν περάσει με την ΑΕΚ την ερχόμενη Πέμπτη στο ΣΕΦ, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Άρης έχει υποχρέωση. Για μένα πιο πολύ υποχρέωση, το διάβαζα και σε ένα φίλο λίγο νωρίτερα, εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε βάλτε. Ο Άρης φέτος ένα μεγάλο εκτός έδρας μάτς δεν κατάφερε να καθαρίσει. Και αυτό είναι, αν θέλετε, το μελανό σημείο, η αχίλιος πτέρνα, το αγκάθι στην παρουσία του κυρίου Μίλησιτς μέχρι στιγμής στον πάγκο. Ότι δηλαδή ο Άρης σε παιχνίδια must win που ήταν στην Κλουζ, πολύ καλή ομάδα, καλύτερη από τον Άρη, έχασε εύκολα ο Άρης. Με το Μαρούσι έχασε εύκολα στον πρώιμο τελικό του κυπέλου, ανεπίτρεπτη εμφάνιση και ήταν. Και βέβαια δεν έχει καταφέρει ο Άρης να πάει να σκάρωσε ένα διπλό μέσα στην Πηλαία,
να κάνει ένα διπλό στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, να κάνει ένα διπλό στο πρώτο μάτσο play-off. Οπότε αυτό που εν πάση περιπτώσει ζητάμε, αυτό που ζητείτε είναι το ζητούμενο, είναι να κάνει ο Άρης φέτος να μην τελειώσει χρονιά χωρίς να έχει κάνει μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Μιλάω για το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί στην Ευρώπη έκανε κάποιες καλές, αρκετά καλές νίκες εκτός έδρας η ομάδα. Επομένως, αυτό είναι το ζητούμενο. Θα πρέπει ο Άρης σήμερα να ψάξει και με πιο κοντά ευέλικτα σχήματα πράγματα. Η προσωπική μου αίσθηση και άποψη είναι ότι για να μπορέσει ο Άρης να κερδίσει το μάτς, πρέπει να βρει πόντους και συμπαραστάτες από παράγοντες Χ που δεν τους υπολογίζουμε τώρα. Δηλαδή, θα είναι ο Άντζουσιτς, θα είναι ο Κουλμποκά που θα κάνει ένα μεγάλο μάτς, θα είναι ο Λευτέρης Ομποχωρίδης, θα είναι ο Ρόνιο Χάρελ, θα είναι ο Μίτρου Λόγκ. Λέω ότι σήμερα ο Άρης για να μπορέσει να κερδίσει, αφενός πρέπει να σουτάρει πάρα πολύ καλά από την περιφέρεια, δηλαδή πρέπει να έχει υψηλά ποσοστά περιφερειακά και να ελέγξει όσο μπορεί το ρυθμό και ιδιαίτερα το καλό passing game και το καλό spacing, δηλαδή οι καλές οι αποστάσεις που έχει έξι επιθέσεις και τις επιτρέπουν να παίξει καλό passing game. Τη το χάλασε αυτό στο δεύτερο μάτς. Στο πρώτο μάτς απέτυχε ο Άρης να το ακολουθήσει αυτό το πλάνο σωστά. Είναι ζητούμενα αυτά για να μπορέσει ο Άρης να κερδίσει το σημερινό παιχνίδι. Επαναλαμβάνω ότι για μένα πρέπει να κάνουν κάποια υπέρβαση κάποιοι παίκτες, να έχουμε 4-5 διψήφιους σκόρερ πέρα από τον Νουά και τον Τζόνς που είναι η προφανής πόλη σκορ της ομάδας μας. Ρε Βασίλη, βρέγα αγόρι μου γλυκό, ο Τζόνς ανανέωσε, ο Τζόνς μένει, ο προπονητής, κλείσαμε Χαρλαμπόπουλο. Θέλουμε ανακοινώσεις. Σκάσαμε. Ρε Βασιλάκη, κάνε λίγο υπομονή, ρε αγόρι μου. Μιλάμε για την ομάδα, για το match play σήμερα. Με ρωτάς, μένει ο Τζόνς, έρχεται ο Σπανούλης, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Θα κάνεις λίγο υπομονή μερικές μέρες. Μπορεί και σήμερα να τελειώσει χρονιά και από αύριο να αρχίσουμε να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα η ΚΑΕ να μας πει περισσότερα πράγματα για να σας μεταφέρουμε. Κάνε λίγο υπομονή, ρε παλικάρι μου γλυκό. Έχεις φάει και το γαϊδούρι και την ουρά σχεδόν. Όχι ότι έχει σημασία, αλλά με κατραχούρα δεν έχει κερδίσει δεκάλεπτο Άρης. Όχι κολλητό μάτς, λέει ο Παύλος. Δεν έχει αγώνες κατάταξης, φίλε, IG για τις θέσεις 3-4. Δεν έχει, όχι. Ο ΠΑΟΚ θα είναι σίγουρα τρίτος στο φετινό πρωτάθλημα. Αν λογικά αποκλειστεί από τον Παναθηναϊκό. Και ο Άρης στην καλύτερη περίπτωση θα είναι τέταρτος αν περάσει την ΑΕΚ. Φυσικά μένει να περάσει και τον πρωταθλητή Ευρώπης και να παίξει τελικούς. Δεν νομίζω ότι έχει την ποιότητα η ομάδα και τη δυναμική να το καταφέρει, ναι. Ναι, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει μια μεγάλη νίκη με την Μπαχτσές. Έχει φτάσαμε στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπιαμε, οπότε δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Συμφωνούμε στο πρώτο κομμάτι, φίλε Πολ, για το ποστάρισμα κλπ. Ήταν μια τυχή στιγμή. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι buyout, παιδιά, αυτό που γίνεται με τη Βαλένθια πάντως τώρα. Γιατί, φίλε, μου αναφέρει ένα μήνυμα για το Μοντέρο και λες έχει 1.000.000 buyout το Μοντέρο και ο Μπαζίνας έχει buyout 650.000. Δεν ήταν buyout του Μπαζίνα 650.000. Είναι άλλο πράγμα. Εκθέσαμε την άποψή μας για το ποσό αυτό και για τους λόγους που μπορούν να υπάρχουν πίσω από αυτά τα ποσά. Τώρα, η Βαλένθια τι θέμα θα έχει τώρα? Θέλουν τον Μοντέρο, τον συνδέουν με τον Ολυμπιακό, ότι έχει κλείσει. Το Μπαντιό είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο πόδιακο διαφορών ομάδων. Μιλάνε για τον Κι, ότι επίσης είναι στο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Έτσι όπως με τη χρονιά που έχει κάνει φέτος η Βαλένθια, δεν ξέρω τι διάθεση έχει να ξοδέψει και τι διάθεση, τι budget θέλει να κάνει, αλλά από την ομάδα που φέτος τερμάτισε πολύ ψηλά στα
play-off, στην κανονική περίοδο, στη δεύτερη θέση και πήγε στο Final Four. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει ή αν έχει διάθεση να κρατήσει όλους αυτούς τους παίκτες που έχουν τάσεις φυγής. Γιατί το λέω αυτό, δηλαδή ο Μοντέρο, φανταστείτε τώρα ο Μοντέρο να παίζει στον Άρη και να κάνει τα όργια που έκανε. Πώς θα μπορούσε μια ομάδα σαν τον Άρη να τον κρατήσει? Θα μου πεις να τον πληρώσει, ναι. Και η Βαλένθια προφανώς είναι να τον πληρώσει. Αλλά να πω, ο Μοντέρο έχει φιλοδοξίες να πάει σε κάποιον μεγαλύτερο, πλουσιότερο. Επομένως, θέλω να πω ότι στο το χρηματιστήριο του μπάσκετ, γενικότερα το μπάσκετ είναι business. Και όταν γίνονται business, γίνονται και δουλίτσες. Είναι και το τι θέλει ο κάθε παίκτης. Ναι, Βασίλη μου, θα τελειώσει. Κάνε λίγο υπομονή. Ας κάσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω πάντως γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ με ποιο προπονητή θα πάρουμε. Εμένα με ενδιαφέρει να δω την ομάδα σε Final Four του χρόνου και να παίζει ωραίο μπάσκετ και να κάνει νίκες. Ναι, ρε Σταύρο, για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να έχεις ένα προπονητή που θα μπορεί να τα κάνει έτσι. Ο Θόμας κάνει την πλάκα του, λέει: ναι, ρε παιδιά, δεν μπορείτε να κάνετε λίγο υπομονή? Άντε, Γιάννη, πες μας για τους Φανούλη. Ωραίος ο φίλος μου ο Θόμας. Είναι μεγάλη ευκαιρία να νικήσουμε την ΑΕΚ και να πάρουμε νίκη με τον Ολυμπιακό και να τους χαλάσουμε τη φιέστα. Γεια σου ρε Άρη, με τα μηνύματα που πραγματικά μου βγάζουν αισιοδοξία και την γουστάρω αυτή. Μ' αρέσεις. Ο Ζόρα Λούκιτς ανανέωσε στον Ερακλή, φίλε Γιώργο. Είναι ένας προπονητής καλός, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποιες ιδιαίτερες περγαμηνές, βιογραφικό ή εμπειρία ή οτιδήποτε άλλο για να για να μπορούσε να αποτελεί επιλογή του Άρη. Με όλο το σεβασμό στον Ερακλή. Εντάξει τώρα, Χαβίτο, η ερώτηση ήταν και λίγο για να βγει η ατάκα, καταλάβες, τον Νίκο Γκάλη. Ξέρεις να μας χαμηλώνεις το μυαλό, ρε Γιάννη, σε παραδέχομαι. Στάθη μου, δεν έχω τέτοια πρόθεση. Και ούτε επίσης, να ξέρετε κάτι, πολλοί από εσάς θεωρείτε ότι ο δασκάλου ξέρει και δεν μιλάει. Σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Όχι ότι θα μιλούσα, για να είμαι ξεκάθαρος. Δεν γνωρίζω με ειλικρίνεια τις λεπτομέρειες και ονόματα που έχουν να κάνουν με το πλάνο, ειδικά με τον προπονητή. Και ό,τι σας έχω πει και ό,τι σας έχω μεταφέρει είναι ό,τι πραγματικά γνωρίζω. Είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ και γνωρίζω ότι δεν θα δημιουργήσει ζητήματα. Για τον Λούκα Μπάνκι λέει: πιστεύω θα είναι ένα βάθμιση, είναι καλός προπονητής. Συμφωνώ ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής και έμπειρος. Δεν θα έχει, φίλε Δημήτρη, αγώνα κατάταξη για τρίτη τέταρτη θέση. Και να σας πω και κάτι. Ο αγώνας τρίτης τέταρτης θέσης στο ελληνικό πρωτάθλημα θα έπρεπε να υπάρχει, όπως και θα έπρεπε να υπάρχει και στο Final Four, μόνο αν έχει κάποιο κέρδος. Δηλαδή στο Final Four έχουν χάσει δύο ομάδες, γιατί να τους βάζεις να παίζουν? Αλλά σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, παλιά υπήρχε μία θέση στην Ευρωλίγκα, μη εγγυημένο συμβόλο, τεράστιο το διακύβευμα. Τώρα θα μπορούσε να είναι ένα οικονομικό κίνητρο μεγάλο. Να είναι, ξέρω εγώ, 300, 400, 500 χιλιάδες, να είναι δύο μεγάλες χορηγίες. Κάτι να είναι. Δεν μπορεί να παίζουν δύο ομάδες τώρα 3-4 παιχνίδια χωρίς λόγο και χωρίς να διακυβεύεται τίποτα. Δεν έχει νόημα. Έχεις δίκιο, φίλε Γιώργο. Πρέπει οι Καϊάρες να κάνει μια τέτοια εμπορική συμφωνία και να είναι έτσι οι φανέλες των παικτών που να μπορούν εύκολα και να τις δώσουν και ο Γιάννης ο Νικητάκης να μην χαλάει χατήρια και να λέει όχι, δεν μπορούμε γιατί είναι οι επίσημες φανέλες μας κλπ. Σήμερα επιτέλους πρέπει να κάνουμε μια νίκη υπέρβασης. Δεν έγινε στον ΠΑΟΚ, στο Περιστέρι, στο Κλουζ, ούτε στην Αθήνα με την ΑΕΚ. Θα είναι πολύ αποτυχημένος ο Μίλτσης, που θεωρούμε πολύ ότι ήδη είναι σε αντίθετη περίπτωση, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ένας άλλος φίλος λέει ότι είναι loser ο Μπάνκι, ο Λούκα Μπάνκι μακριά. Απόστολε, συμφωνώ μαζί σου. Πολύ σωστό για το γήπεδο, παιδιά. Μην νομίζετε ότι κάποιοι, ο Γιαννακόπουλος βάζει από την τσέπη του 35 εκατομμύρια. Τα συνολικά έσοδα σε ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας του Παναθηναϊκού είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Συμφωνώ. Μ' αρέσεις, Γιάννη, που λες τον αγώνα που παίχθηκε χθες με Predator Cartel. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Το να βλέπω τον Γιούλα είναι στεναχωρεμένο, να σου πω λίγο χάρηκα, λέει, γιατί πέρασα από αυτούς επίπεδο εθνικής και σφαγές και προκλήσεις.
Παρόλα αυτά είναι παιχταράς ο Γιούλ. Όπως και ο Φελής που λέει είναι καψούρα ο Νίκος. Ο Φελής είναι ένας παίκτης πολύ δυναμικό εργαλείο. Α, έχω εξελίξεις ό,τι αφορά την Βιλερμπάν. Ακούστε λίγο, η Βιλερμπάν είναι μια ομάδα την οποία την παρακολουθώ λίγο έτσι πιο στενά. Η Βιλερμπάν φαίνεται ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ σοβαρά, σοβαρότατα, για τον Φρανσίσκο της Ζαλγκίρης. Ο Τόνι Πάρκερ αναλαμβάνει προπονητή της Βιλερμπάν. Για ακούστε το λίγο αυτό. Και ο Τόνι Πάρκερ είπε ότι

αλλάζουν τα δεδομένα στη Βιλερμπάν, αλλάζει πίστα. Δεν λέω ότι δεν αξίζει να έχει μια θέση στη Βιλερμπάν εκεί ο Μοκόκα, ο MVP του φετινού EuroCup, αλλά λέω ότι αν ανεβάζουν τόσο πολύ τον πήγη στη Βιλερμπάν, ίσως δούνε και παίκτες από την Ευρωλίγκα μόνο. Λέω. Οκ, θα δούμε. Γιώργο, σταμάτα να βάζεις στο μάτι γυναίκες καλαθοσφαιριστών. Καλή πήγες νεαρές. Είναι παντρεμένες και είναι με παιδαράδες. Δεν τρέπεσαι λίγο? Θεωρώ σύμπτωση, δεν θεωρώ σύμπτωση ότι ο Mike James δεν έχει πρόγραψη ακόμα, γιατί ο Mike James έχει συμβόλαιο με την Μονακό που λήγει στο τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, και αμέσως μετά, αν δικαιωθούν τα ρεπορτάζ, πάει με 2 εκατομμύρια στην Μπαρτσελόνα. Έτσι λένε. Ο Δημήτρης λέει, χωρίς να με βρίσει κανένας Αργιανός, θα ήταν τρελό αν έλεγα ότι θέλω να τελειώσει σήμερα η χρονιά και να επισπευθούν διαδικασίες για το παλαιό σου πιο γρήγορα γίνεται. Εντάξει, γιατί να σε βρίσει, ρε Δημήτρη, εντάξει. Το να θέλουμε να χάσει η ομάδα μας όμως δεν είναι. Πρέπει να το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Ο Παναγιώτης θεωρεί τον Μπάνκι προπονητάρα. Ο Παναγιώτης λέει ότι πρέπει να είμαστε τετράδα για να παίξουμε στο Super Cup. Ο Νίκος λέει ότι ο Ντοκούμπο είναι Ολυμπιακός από μικρό παιδί, αλλά όπως είπε πλέον, ο Γιάννης πηγαίνει σε όλα τα γήπεδα και πλέον έχει άλλη σχέση με τον Άρη. Και αυτό είναι κάτι που μας ανεβάζει πάρα πολύ. Νίκο, να μην ξεχνάμε τι είπε ο Μπουένο, ο διευθύνων σύμβουλος Ευρωλίγκας, ανθρώπους του Άρη, όταν συναντήθηκε μαζί τους, έτσι. Για την απήχηση της επίσκεψης και το αποτύπωμα της επίσκεψης του Γιάννη Αντετοκούμπο στο Παλέ.

Εάν σήμερα Θεού θέλοντος περάσουμε, ο Κώστας αν είναι υγιής θα παίξει με Ολυμπιακό? Όχι Αργύρη, γιατί υπάρχει συμφωνία ότι ο Αντετοκούμπο δεν θα παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό. Ας ελπίσουμε να είναι τελευταία χρονιά, λέει ο Δημήτρης, αυτής της αηδίας των αιωνίων που περιμένουμε δύο μήνες για να παίξουν max 3-4 παιχνίδια. Η Βαλένθια κατά τη διάρκεια των play-off έπαιζε κανονικά η Ισπανία. Τα είπαμε αυτά, Δημήτρη μου, έτσι ακριβώς είναι. Φίλε, το αφεντικό της Βαλένθια είναι ο δεύτερος πλουσιότερος της Ισπανίας με 10 δις. Αν θέλει να τους κρατήσει, το κάνει εύκολα. Οι παίκτες όμως, Πολ, το είπα και πάλι, δεν έχει σημασία πόσο πλούσιος ή μη πλούσιος είναι κάποιος άνθρωπος. Το αφεντικό της Βαλένθια δεν ξέρει τι έχει. Δεν ξέρει τι έχει. Όπως το λες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα δώσει 5 εκατομμύρια το χρόνο για να κρατήσει το Μοντέρο. Δεν θα έχει να τα δώσει. Τα έχει. Δεν λειτουργούν έτσι επιχειρηματικά. Και δεν λειτουργούν έτσι και οι παίκτες και οι εκπρόσωποι τους. Δεν είναι Banksy. Στα ιταλικά το C με το H κάνουν K. Είναι Banky. Του Μαρινάκη γιατί σκίστηκε η φάνελα του, στένευε? Του το τράβηξαν ρε φίλε Γιώργο. Δεν διάβασε τι έγινε? Παντού παίζει. Σε όλα τα social media παίζει το... η φασαρία που έγινε στα επίσημα του ΟΑΚΑ. Αν και μέρα αγώνα το όνομα του Banky παίζει σε πολλά site, αν δεν θες... Όχι, δεν έχω θέμα Λευτέρη. Παίζει από χθες, παίζει σε πολλά site και σήμερα παίζει, αλλά κακώς παίζει. Όχι ότι θα επηρεάσει κανέναν, αλλά... Στον Άρη ήταν απολύτως ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά την καινούργια χρονιά. Τελειώνουμε φέτος, παιδιά, οπότε τελειώσουμε και από την επόμενη μέρα ξεκινάμε να μιλάμε για την επόμενη. Δεν γνωρίζω ποια εταιρεία θα δίνει τον Άρη του χρόνου. Και ένας άλλος φίλος δεν τρελάθηκε με την ιδέα για τον Banky. Πώς να κάνουμε σήμερα μια μεγάλη νίκη πιτσέ χωρίς Κώστα? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν είχε και πολύ μεγάλη επίδραση στα δύο τελευταία μάτς με την ΑΕΚ. Και στην Αθήνα έφαγε πολύ ξύλο και δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Και εδώ λόγω του τραυματισμού του δεν μπόρεσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Βέβαια βοήθησε το παιδί και σαφώς και είναι μεγάλη απουσία. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι κομβική αυτή η απουσία. Επαναλαμβάνω ότι για μένα η ευστοχία στο σουτ, παίκτες που δεν υπολογίζουμε και δεν τους περιμένει και ΑΕΚ να βγουν και να βάλουν και να μπορέσουμε να έχουμε 4-5 διψήφιους σκόρερ. Να μην επιτρέψουμε καλό passing game. Εντάξει, τα rebound κάποια θα χάσουμε, κάποια θα κερδίσουμε. Να είμαστε λίγο καλοί και λίγο εύστοχοι επιθετικά. Τα παραλυπόμενα τα είπα ρε παιδιά για το πενθήμερο της ΚΑΕ στην Αθήνα. Και θα πούμε ακόμα περισσότερα, θα πούν ακόμα περισσότερα μάλλον οι ίδιοι άνθρωποι της ΚΑΕ όταν με το καλό ολοκληρωθεί φετινή χρονιά, δεν αργεί και πολύ, και θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε πράγματα, να μάθουμε πράγματα. Ναι Παναγιώτη, το άκουσα αυτή τη συνέντευξη του Νίκου Γκάλη. Το είπα και εγώ. Όχι, το είπα μετά το σχόλιο του φίλου, φίλε, για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Εγώ θέλω Banksy τον γραφητά. Εμείς προπονητή θέλουμε, αδερφέ. Μακριά από Banky, λέει ένας φίλος. Τι τόσο κακός προπονητής είναι, ρε παιδιά? Τι κάνει τόσα χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και καλά και βγάζει το ψωμί του και βρίσκει ομάδες? Γιάννη, αν δεν μας φάξουν σήμερα θα τους λιώσουμε, λέει ο Δημήτρης. Δεν με νοιάζει πώς προφέρεται το όνομα του Ιταλού. Kill Bill λέγεται ο προπονητής μας, λέει ο Γιώργος. Μάλιστα. Είχαμε και άλλο θανατικό εργάμο. Πολύ στεναχώρια. Ο Γιάννης ο Σάρπης, ο παλιός ο παίκτης του Ηρακλή και του Δημοκρίτου, ήταν και φιλαράκι μου ο Γιάννης. Τον είδαμε κανένα δίμηνο τελευταία φορά. Είχε πάρκινγκ εκεί λίγο πριν τα δικαστήρια. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Αυτές οι ηλικίες από τα 50 και πάνω, 50 με 60 είναι φωτιά και λαύρα. Να κάνετε εξετάσεις, παιδιά, και να προλαβαίνετε πράγματα, έτσι. Να έχετε το νου σας. Ο φίλος ο Γιάννης ρωτά για την εταιρεία ρουχισμού σε μπάλα και μπάσκετ και λοιπά. Εγώ θα ήθελα ιδανικά να αναφέρει την Nike. Γιάννη, ακόμα δεν υπάρχουν οριστικές συμφωνίες. Υπάρχουν συζητήσεις, επαφές.
ειδικά στο μπάσκετ, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η ΚΑΕ Άρης από φέτος θα έχει και τις ακαδημίες που αναλαμβάνει υπό την σκέπη της. Παιδικό, εφηβικό κλπ. Οπότε θέλει να υπάρχει ένα ενιαίο ντύσιμο για όλους αυτούς η ΚΑΕ. Άρα και με περισσότερα έσοδα και για τις εταιρείες κλπ. Όπου υπάρχουν παιδιά υπάρχουν γονείς, και όπου υπάρχουν γονείς υπάρχουν έξοδα και ψώνια. Έμαθα επίσης και για μια πολύ καλή μεταγραφή προπονητική για τις ακαδημίες του Άρη. Αλλά δεν χρειάζεται να σας πω κάτι παραπάνω. Πολύ γνώριμο πρόσωπο. Ο φίλος ο Μάικλ δίνει την απάντηση στο ποιες εταιρείες θα δίνουν το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ φίλε Μάικλ, δεν το ήξερα. Δεν ξέρω πού το ξέρεις εσύ, αλλά δεν το αναφέρω για να μην κάνουμε τώρα δωρεάν διαφήμιση. Κάτι για την ΠΑΕ εν όψη της έκτακτης γενικής συνέλευσης που συγκλήθηκε από το ΑΣ. Έχουμε. Κώστα, ευχαριστώ για την πάσα. Η Γενική Συνέλευση του ΑΣ Άρης, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, γίνεται κυρίως για το τμήμα βόλεϊ. Το τμήμα βόλεϊ πλέον που επέστρεψε στην Α1 και είναι η λυμένη απόφαση της νέας διοίκησης του ΑΣ να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α1, πρέπει να γίνει TAP, επαγγελματικό τμήμα δηλαδή. Και αυτό για να συμβεί πρέπει να πάρει και την έγκριση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του ΑΣ. Θα αναλυθούν εκεί τα δεδομένα, τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Αυτή είναι η βασική αιτία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, για την έκθεση της βιωσιμότητας, αλλά και για τα της ΠΑΕ, κάτι νεότερο δεν υπάρχει σε ό,τι αφορά την επίσημη ενημέρωση. Στον ΑΣ αυτό που υποστηρίζουν και το υποστηρίζουν με θέρμη είναι ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος γενικότερα για να δοθούν λύσεις και πρέπει το θέμα της διπλής ανάπλασης να το θυμηθούν αυτοί που το εξήγηλαν μέσα στα έργα και στις ανακοινώσεις που είχαν κάνει. Ανοίγω παρένθεση. Ο κ. Μητσοτάκης σε λίγο καιρό θα είναι ξανά στη Θεσσαλονίκη για την έκθεση. Αν κάποιος του βάλει και παίξουν δηλώσεις από την έκθεση που είχε παρουσιαστεί και είχε προαναγγείλει το γήπεδο του Άρη, και αν το ρωτήσει κάποιος οργανός και πού είναι αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, και θα πρέπει να δώσει μια πιο πιστική απάντηση, κάτι καινούριο. Ποια είναι η βούληση της κυβέρνησης να διευκολύνει μια τέτοια κατάσταση όπως το έκανε στον Παναθηναϊκό και σε άλλες ομάδες? Η έκθεση βιωσιμότητας της Deloitte έχει πληρωθεί. Αναμένεται να κατατεθεί στους ανθρώπους του ΑΣ και αυτό είναι κάτι που σίγουρα μπορεί να βοηθήσει. Όπως και σίγουρα μπορεί να βοηθήσει. Αυτό όμως το ξέρουν μόνο οι δύο πλευρές, δηλαδή η Deloitte και η πλευρά του μεγαλομετόχου, της οικογένειας του μεγαλομετόχου, της οικογένειας Καρυπίδη, το αν όντως έχει υπογραφεί η ρήτρα εμπιστευτικότητας και έχει υπάρξει υπογραφή από την πλευρά της ΠΑΕ προς την Deloitte για να αναζητήσει και να βρει επενδυτή για την ΠΑΕ Άρης. Αυτό θα αποτελέσει μια προτεραιότητα σίγουρα για την Deloitte, γιατί τα χρήματα που θα αποκομίσει από ένα τέτοιο deal είναι πολύ μεγάλα και από τον αγοραστή και από τον πολιτή. Ωστόσο, είναι κάτι που δεν μπορούν να το γνωρίζουν οι άνθρωποι του ΑΣ Άρης, γιατί είναι μια διμερής συνεργασία και υπογράφεται και μια ρήτρα εμπιστευτικότητας, αν έχει υπογραφεί, ανάμεσα στην πλευρά της ΠΑΕ και της Deloitte. Τώρα, όσο πιο ανοιχτή είναι η διάβλη επικοινωνίας θεσμικά, τόσο πιο εύκολα θα βρεθεί μια λύση, καθώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη κρατική βούληση, κυβερνητική βούληση προς την εξέβρεση μιας λύσης στο μετοχικό της ΠΑΕ Άρης. Η κυβέρνηση λέει φανερά αυτό που δεν έχει πει σε άλλους, ότι εγώ δεν μπορώ να βρίσκω ιδιοκτήτες ανωνύμων εταιριών. Οκ.
Αυτό θα το βάλουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας όταν θα έρθει η ώρα να μπούμε στα παραβάνα, αλλά δεν είναι επί της παρούσης. Επαναλαμβάνω αυτό που σας είχα πει πάντως κάποια στιγμή και θα σας το είπα έτσι με όλο μου το πιστεύω. Δεν υπάρχει περίπτωση όταν και αν βρεθεί, αν και όταν μάλλον βρεθεί επενδυτής για την ΠΑΕ Άρης να είναι μέσα από τη, εντός των συνόρων. Πιστεύω ότι θα είναι μια εταιρεία από το, ένας επενδυτής, μια εταιρεία, ένας επιχειρηματίας με συμφέροντα από το εξωτερικό που θα έρθει να τοποθετηθεί στην ΠΑΕ Άρης. Αυτό πιστεύω. Αυτό είναι κάτι που το πιστεύω ακράδαντα. Ο Κυριάκος είναι αισιόδοξος και λέει ότι στο μπάσκετ θα κάνουμε παπάδες, απλά περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Ο Πέτρος λέει πώς φαντάζεσαι το επόμενο πρωτάθλημα το ελληνικό όταν έξι ομάδες θα δίνουν μεγαλύτερο βάρος σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Θα είναι πολύ καλό το πρωτάθλημα. Θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Δεν ξέρω για τις έξι που θα δίνουν μεγαλύτερο βάρος σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να μιλήσω για άλλες ΚΑΕ. Μπορώ σίγουρα να πω ότι ο Άρης θα είναι μια ομάδα που δείχνει, θα ρίξει ιδιαίτερο βάρος του χρόνου στο EuroCup. Αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό και υψηλού επίπεδου πρωτάθλημα του χρόνου. Πολύ πιο δύσκολο. Απλά θεωρώ ότι θα ανοίξει η ψαλίδα, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παραμένουν στο δικό τους επίπεδο. Θεωρώ ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα πλησιάσουν. Θα είναι κάπου εκεί, όχι κοντά και η ΑΕΚ, και από εκεί πέρα θα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αυτό βλέπω, αυτό πιστεύω και αυτό φαίνεται ότι θα συμβεί. Αδιάφορο το Final Four χωρίς Άρη, λέει ο φίλος ο Γιώργος, και εύχεται καλή επιτυχία στην ομάδα. Αδιάφορο δεν είναι ένα Final Four, φίλε Γιώργο, όταν είναι ο μεγαλύτερος μπασκετικός θεσμός. Εν πάση περιπτώσει, ναι, όταν δεν παίζει ο Άρης δεν έχεις το άγχος. Κάθεσαι, τρως, πίνεις και βλέπεις. Όταν παίζει ο Άρης δεν κατεβαίνει τίποτα παρά μόνο αλκοόλ. Ο φίλος ο Κυριάκος με ρωτά για το ποια είναι η γνώμη μου για την εξαγορά της Εξαιρετικής Ακαδημίας 10 του Χατζηβρέτα από τον Μιστακίδη. Δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει, φίλε Κυριάκο. Δεν έχω ακούσει. Έχω ακούσει ότι δεν είναι μια αγορά, αλλά έχω ακούσει ότι είναι μια συμφωνία επιχειρηματική ανάμεσα σε Χατζηβρέτα Μιστακίδη για συγκεκριμένα τμήματα και για συγκεκριμένα χρόνια. Όταν δεν μπορείς να, όταν δεν έχεις καλή σχέση με τον ΑΣ, όταν δεν μπορείς ο ίδιος και δεν θέλεις να επενδύσεις ο ίδιος και να φτιάξεις εσύ σαν σύλλογος πράγματα, γιατί από ό,τι μαθαίνω είναι πολύ βαθύ το ρήγμα των σχέσεων Μιστακίδη ΑΣ λόγω ΠΑΕ για να μπορέσει να πάρει δικαιώματα και να χρησιμοποιήσει την ομάδα, όπως έκανε ο κύριος Σιά, ο οποίος υπέγραψε ένα μνημόνιο σαν ΚΑΕ συνεργασίας με τον ΑΣ και πήρε υπό τη σκέπη του τις ακαδημίες. Αυτό στον ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να γίνει διότι είναι κοινοσκοτωμένοι. Ο Άρης έκανε αυτό. Ο ΠΑΟΚ έκανε κάτι άλλο. Okay. Θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Πάντως δεν έκατσε και πάρα πολύ καλά σε πολύ κόσμο στις Ακαδημίες 10. Και μάλιστα πάρα πολλοί γονείς αναζητούν τώρα άλλες λύσεις και επιλογές. Αυτό μαθαίνω. Αλλά οπωσδήποτε, όταν έχεις λεφτά, κάνεις κινήσεις. Γιάννη μου, αυτό το νούμερο δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω που λες. Έμαθα από έμπιστο πρόσωπο ότι ο Καρυπίδης ζητάει. Αυτό ξέρεις πόσες φορές το έχω ακούσει και από πόσο πολλούς. Ότι ζητάει τόσα, συν τα ανοίγματα κλπ. Ας βρεθεί κάποιος να έρθει σε μια συνεννόηση με την οικογένεια Καρυπίδη και μετά θα δούμε ποιος ζητάει και τι ζητάει. Γιάννη, όπως έχεις πει παλαιότερα, η διπλή ανάπλαση από εμάς προτάθηκε. Εμείς λοιπόν πρέπει να πετάξουμε στο τραπέζι τη μελέτη και να απαιτήσουμε άμεσα όχι μόνο γήπεδο αλλά και ιδιοκτήτη. Αυτό είναι η μελέτη βιωσιμότητας, φίλε. Όταν προαναγγέλλεται όμως από την κυβέρνηση κάτι, είχαν ξεκινήσει κάποιες επαφές. Εν πάση περιπτώσει, το πράγμα πήγε σε αποκλειστική κατασκευή με χρηματοδότηση του Άρη. Δεν μπορεί να συμβεί και δεν μπορεί ο Άρης να αποδέχεται κάτι τέτοιο όταν έχουν γίνει για το Βοτανικό όργια και για το ΣΕΦ άλλα όργια και η περιφέρεια της Αττικής έδωσε 20 φεύγα εκατομμύρια στον Πανιόνιο και καλά και έκανε, και για την Αγία Σοφιά που βέβαια είναι έργο μελισανίδη αλλά καμιά 25-30 εκατομμύρια έδωσαν και από εκεί. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρξει εμπλοκή κράτους. Δηλαδή μόνο στον Άρη δεν θα υπάρξει εμπλοκή, σε όλους άλλους υπήρξε, στον Άρη δεν θα υπάρξει. Σαφώς όμως εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, διαβασμένοι, οργανωμένοι
Και γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνω και θα ξαναπώ για μια ακόμα φορά ότι ο Καρυπίδης σε ό,τι αφορά την μελλοντική του αποχώρηση από την ΠΑΕ και τον ερχομένο ενός νέου μεγαλομετόχου επενδυτή πρέπει να είναι μέρος της λύσης του προβλήματος και όχι το πρόβλημα. Γιατί αν τον δούμε έτσι, αν το δούμε έτσι, αν το δουν έτσι θεσμικά, τότε θεσμικά θα έχουμε καραμπόλες που θα δημιουργήσουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αυτό πιστεύω. Ωραίο το μήνυμα της ημέρας, φίλε Δημήτρη. Ας το κρατήσω για μένα όμως, για να μην βάλουμε σε μπελάδες στο ραδιόφωνο. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ καμιά ΠΑΕ στο να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με επίδοξο αγοραστή της ομάδας. Στο πλαίσιο διμερού συμφωνίας ΠΑΕ Deloitte που προείπες, αν δεν βρει ο άλλος. Κοίταξε, φίλε Πέρι, ότι. Σε καταλαβαίνω πώς το λες. Όταν όμως υπάρχει ένα χαρτί και δεσμεύονται δύο πλευρές για κάτι και υπάρχει μια συμφωνία, η Deloitte μετά ξέρει, μπορεί να φέρει τον επενδυτή να πει ο Καρυπίδης δεν διαπραγματεύομαι και να χαλάσει κάποιους όρους συμφωνίας. Εγώ πιστεύω ότι αν έρθει στο τραπέζι για να συμφωνήσουν, θα μιλήσουν για να συμφωνήσουν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμφωνήσουν, αλλά τώρα δεν νομίζω ότι θα έμπαινε και σε αυτή τη διαδικασία με μια τόσο μεγάλη εταιρεία σαν την Deloitte, έτσι. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι και χρήματα τα οποία υπάρχουν και εξοδεύονται για να γίνει μια τέτοια συμφωνία. Ο ΑΣ σαφώς και μπορεί να βοηθήσει και πρέπει να βοηθήσει, αλλά να ξέρεις, φίλε Πέρι, ότι θέλω τα σημεία όταν υπάρχει μεγαλομέτοχος και ιδιοκτήτης μετοχών μιας ανώνυμης εταιρείας, έχει λόγο καθοριστικό.

Αυτό που θέλω για την επόμενη χρονιά, λέει ο Κωνσταντίνος, το μπάσκετ είναι μια ομάδα με τη δίψα και την διάθεση εκείνης της ομάδας του 6-7 με τον Ματσόν προπονητή, τον Μάση, τον Γουίλξον, τον Γκάστλ. Δεν χρειάζονται υπέροχα ποσά, είναι γνώση της αγοράς, αποσύρωση στο στήσιμο σωστής ομάδας με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Και άλλωστε η ομάδα που αναφέρω δεν έχει κανένα τεράστιο μπάτζετ. Συμφωνώ, Κωνσταντίνο, ότι παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η γνώση, η χημεία και οι ορθολογικές επιλογές. Και βέβαια, όσο καλύτερη η δυνατότητα οικονομική έχεις, τόσο λιγότερο θα ρισκάρεις για παίκτες που είναι κομβικοί και τους θέσεις πραγματικά στο παζλ της καινούργιας αγωνιστικής περίοδου. Ναι, φίλε Γιώργο, αυτό πρέπει να γίνει. Δηλαδή, να ακουστούν ονόματα και διευθύνσεις. Όλοι έχουν μάθει να λειτουργούν εκβιαστικά σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, και αυτό το έχει επιτρέψει το πολιτικό σκηνικό, που θεωρεί ότι οι ομάδες είναι μια δεξαμενή ψήφων και αλλιεύει πριν από κάθε εκλογική περίοδο. Πετυχημένα, θα έλεγα, σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε, ναι, αν ο Άρης βρει κλειστές πόρτες και θεσμικά έχει απέναντί του αδιάφορους ανθρώπους, και εγώ προσωπικά δεν θα έλεγα καθόλου όχι στο να ακουστούν ονόματα και διευθύνσεις σε ό,τι αφορά την επιθυμία και την προθυμία κάποιων να βοηθήσουν ή και όχι.

0: Δεν ξέρω αν είναι 3,5 εκατομμύρια στα ταμεία του Άρη από τον από την Άλντα Ρίγε για τον Κλέιτον Διαντί. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος ο τεχνικός διευθυντής της ποδοσφαιρικής ομάδας είναι καλός στο να πουλά παίκτες και να βρίσκει χρήματα για τα ταμεία της ΠΑΕ, αλλά εγώ δεν είμαι λογιστής της ΠΑΕ. Θα ήθελα πραγματικά να δω μια ομάδα να κάνει κάποιες σοβαρές λογικές ποδοσφαιρικές επιλογές και να παρουσιάζει ένα πολύ καλύτερο σύνολο την καινούργια χρονιά. Καλό είναι να μπαίνουν τα χρήματα στα ταμεία των ομάδων, αλλά δεν είμαι πουθενή λογιστής της ΠΑΕ ούτε της ΚΑΕ, και αυτό πραγματικά με ενδιαφέρει να γίνονται οι καλύτερες δυνατές επιλογές βάσει των στάνταρ και των απαιτήσεων των αγωνιστικών που έχει κάθε ομάδα. Ο φίλος ο Χαμπίτο λέει ότι η πηξίδα μας πρέπει να είναι η Βαλένθια. Βαλένθια λέει προδιαιτές και Βαλένθια τώρα. Σε 2 χρόνια η ομάδα μας θα προσεγγίσει τον μπάτζετ της Βαλένθια και η διαφορά με τη Βαλένθια είναι και η φανέλα. Επειδή όλα τα παραμύθια έχουν δράκο, για να το πω ευγενικά, και εμείς και οι δίπλα φάγαμε πόρτα στη μεγάλη διοργάνωση στο μπάσκετ. Διαφωνώ, φίλε Γιώργο, κάθετα και οριζόντια. Καμία πόρτα δεν φάγαμε γιατί δεν ζητήσαμε να μπούμε σε ένα μαγαζί που δεν έχουμε δικαίωμα να μπούμε και δεν μπορούμε να μπούμε. Από την πρώτη στιγμή η ΚΑΕ Άρης μίλησε για EuroCup. Και από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε ότι ξέρουμε ποιος είναι ο δρόμος για να μπεις στην Ευρωλίγκα. Είναι το EuroCup με την υπάρχουσα κατάσταση. Επομένως, ο Άρης δεν έφαγε καμία απολύτως πόρτα. Τώρα, εγώ θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ έφαγε πόρτα, γιατί και στον ΠΑΟΚ ήξεραν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουν στην Ευρωλίγκα. Αλλά ο καθένας για τους ειδικούς του επικοινωνιακούς, ο ΠΑΟΚ λόγους, παίζει το παιχνίδι και τα χαρτιά του όπως ο ίδιος θέλει. Πάντως ο Άρης πόρτα δεν έφαγε. Για να φας πόρτα πρέπει να ζητήσεις να μπεις κάπου. Μπορούσα να πω ότι έχω φάει πόρτα από ένα 5-3 μισλέν εστιατόριο, αλλά σίγουρα δεν θα είχα φάει πόρτα γιατί δεν θα τολμούσα να περάσω την πόρτα. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Δημήτρη Σανλή και του Χρήστου Γκάλη. Έρχεται η εκπομπή Yellow News ως τις 4 για να σας κάνει σοφότερους και σε επίπεδο ρεπορτάζ και σε ό,τι χρειαστεί και κινείται γύρω από την επικαιρότητα του Άρη. Μαζί πρώτα ο καλός ο Θεός. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12 στο γνωστό μας στο καθιερωμένο ραντεβού. Εγώ δεν ξέρω τι λέτε εσείς, ελπίζω και εύχομαι να κερδίσει η ομάδα, να κάνει ένα μεγάλο εκτός έδρας διπλό στο μπάσκετ και από εκεί και πέρα ό,τι ήθελε προκύψει. Την εκπομπή την προσέφεραν η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης, η μοναδική λογιστική εταιρεία που έχει έδρα σε 3 χώρες, Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. Γιατί κάποιοι θέλουν και εκεί επιχειρηματικά να δραστηριοποιηθούν και για να το κάνουν αυτό χρειάζονται την ασφάλεια, τον επαγγελματισμό, τη γνώση της Επίδοσης που εδώ και χρόνια εδρεύει και σε Κύπρο και σε Βουλγαρία. Κοντά μας είναι φυσικά τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Δίπλα μας σε κάθε μικρή και μεγάλη στιγμή, με γλυκές απολαύσεις και όχι μόνο από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. 10 ζαχαροπλαστεία είναι στην πόλη. Ένα ζαχαροπλαστείο Μίλτος σίγουρα είναι κάπου εκεί κοντά σας και σας περιμένει. Αδερφοί Δερβίση και Άλουπλαστ πάνε μαζί. Είναι οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με ένα εκπληκτικό δίκτυο επαγγελματιών που μπορείτε να το εμπιστευτείτε για την αγορά, την κατασκευή, την μελέτη, ό,τι έχει να κάνει με κούφαμα. Άλουπλαστ και αδερφοί Δερβίση. Το showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά είναι εκεί και σας περιμένει για να καταλάβετε για ποιο λόγο η Άλουπλαστ είναι η μοναδική σας επιλογή. Smart Finance, για να τελειώσουμε με τους χορηγούς μας. Στη Solon 88 είναι μια ομάδα πανέξυπνων και πολύ ενημερωμένων λογιστών που με αμεσότητα και υπευθυνότητα περιμένει κάθε μέρα εσάς και τα προβλήματά σας για να δώσει λύσεις και να μπορέσει να σας δώσει τη δυνατότητα να αναπνεύσετε και φοροτεχνικά και λογιστικά. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλό μεσημέρι. Την υγεία μας να έχουμε πάνω απ' όλα. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων από το GR Times με Claudia Skira. Χορηγοί, διαφημίσεις και αμέσως μετά η εκπομπή Yellow News με Δημήτριο Σαλή και Χρήστο Γκάλη. Μέχρι αύριο, πρώτο ο Θεός, που θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 12, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκυρά. Στην άσκηση ανέρεσης της απόφασης αποφυλάκησης του Αλεξανδρου Γιωτόπουλου, αρχηγού, της 17 Νοέμβρη, προχώρησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ειδικότερα, ο αντιεισαγγελέας έκρινε ότι η υπόωρους απόλυση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής, ο οποίος προβλέπεται για περιπτώσεις πολύ ισοβητών. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης προκαλεί από το πρωί μια βλάβη στην ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, η κυκλοφορία των σειρμών από τον Σταθμό Δημοκρατίας έως και τον Σταθμό Συντριβάνη διεξάγεται μόνο από μία τροχιά. Οι επιβάτες που κινούνται σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να αποβιβάζονται στον Σταθμό Συντριβάνη και να μετεπιβιβάζονται σε άλλον σειρμό για να συνεχίσουν την διαδρομή τους. Την ίδια ώρα, ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός παραμένει προσωρινά κλειστός για το κοινό. Την κρατική στήριξη στις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο Δημογραφικό 2026, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι μέσα στον Ιούνιο θα καταβληθεί κανονικά το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα.

0: Βεβαιώνει με την σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες, ξεκαθαρίζει δε ότι δεν υπάρχει άμεση προοπτική υπογραφής. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε κοινές θέσεις στα περισσότερα ζητήματα. Ένοχοι για απάτη με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκαν 13 από τους 25 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών τους επέβαλε ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με αναστολή, μετατρέποντας τις κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και αναγνώρισε σε όλους τους καταδικαστέντες το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Τραγική κατάληξη στις έρευνες για τον 25χρονο Ισπανό Ριβάτη στον Όλυμπο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την περασμένη Τετάρτη. Ο άτυχος νέος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Ζωνάρια κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη σωρό του εντόπισαν ο διαχειριστής του καταφυγίου Σπήλιος Αγαπητός μαζί με μέλη ερευνητικής ομάδας που συμμετείχαν στις έρευνες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 41 ετών ο παλέμαχος διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού Παρασκευά Σάντζας. Τα τελευταία χρόνια έδινε σκληρή αλλά άνηση μάχη με την νόσο του κινητικού νευρώνα, η οποία τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Με το σώμα γεμάτο.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματικά.

0: πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Έργο τέλεια νέα.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247, Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος, εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Λύσαξες.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
25: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
26: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάμε στην οφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Ό,τι υπάρχει να σχολιάσουμε και σήμερα. Περισσότερο μπασκετικά θα ασχοληθούμε. Κυρίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς έχει παιχνίδι σήμερα η ομάδα ΑΕΚ Άρης. Τρίτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Ο νικητής παίρνει την πρόκριση για τους τέσσερις του πρωταθλήματος, για τους τέσσερις της Basket Link, αντιμετωπίζοντας τον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, όπως είναι λογικό, θα ασχοληθούμε αρκετά με το μπάσκετ, όμως και τα υπόλοιπα θέματα που μας απασχολούν συνήθως θα τα σχολιάσουμε και αυτά. Μας παρακολουθείτε με όλους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7, και μέσα από εκεί μπορείτε να μας παρακολουθήσετε. Κάνετε ένα like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να μας ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Μιλάτε με το φίλο μας τον Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Επίσης, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες. Δυνατότητες παράδοσης Express. Έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε. Αν θέλετε μια ποιοτική μετάφραση, Μεταφράσεις 24, η χορηγή της εκπομπής μας. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τα θέματα της επικαιρότητας. Εντάξει, τα μπασκετικά θα τα πούμε στη συνέχεια, που θα έρθει και ο Χρήστος και θα τα σχολιάσουμε. Είδα και εγώ, παιδιά, τους διαιτητές οι οποίοι βγήκαν για το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, αυτός ο Πουρσανίδης λίγο κουραστικό κατάντησε πραγματικά με το συγκεκριμένο διαιτητή. Αλλά να σου πω κάτι, είμαι σε μια φάση τώρα. Πουρσανίδης, Καρπάνος, Κατραχούρας. Κατραχούρας πολύ κακός διαιτητής και αυτός. Τον θυμάμαι σε εκείνο το παιχνίδι Προμηθέας Άρης. Βέβαια μπορεί να είναι και σημαδιακό. Ήταν σε εκείνο το Προμηθέας Άρης με το τρίποντο του Τολιόπουλου που ο Άρης πήρε την πρόκριση στους τέσσερις του πρωταθλήματος πριν από 2 χρόνια. Ήταν διαιτητής εκείνης της αναμέτρησης. Μάλιστα, θυμάμαι, σας έλεγα, επειδή ήμουν και παρόν στην Πάτρα, τελείωσε το μάτς και ήταν σαν να τον είχε σφάξει. Και να μην έτρεχε αίμα. Τόσο πολύ ήταν τρελαμένος ο Κατραχούρας εκείνο το παιχνίδι. Okay. Θα τους δούμε. Θυμίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο οι διαιτητές και ο συγκεκριμένος κιόλας. Στο δεύτερο, όχι τόσο πολύ, πάλι, αλλά όχι τόσο πολύ. Να δούμε τώρα το τρίτο. Ο Άρης θέλει να κάνει ένα διπλό, ένα σημαντικό διπλό. Δεν έχει κάνει μέσα στη διάρκεια της σεζόν. Αν δεν τα καταφέρει, θα είναι σήμερα τελευταία του αναμέτρηση όσον αφορά τη φετινή σεζόν. Αλλιώς θα έχει άλλο ένα. Θα έχει άλλη μια σειρά αγώνων με τον Ολυμπιακό στην συνέχεια. Πρώτο μάτς θα γίνει την Πέμπτη, αλλά αυτά μπορούμε να τα δούμε και αύριο με το καλό, αν ο Άρης τα καταφέρει σήμερα. Θυμίζω για τον Κώστα, είναι δύσκολα, δεν είναι οι πιθανότητες μαζί του για να αγωνιστεί στην σημερινή. Για να αγωνιστεί, συγγνώμη, στην αναμέτρηση συγκεκριμένη, ο Κώστας δεν είναι οι πιθανότητες μαζί του. Θα δούμε τι θα ισχύσει σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, εδώ ο τεχνικός μας κάτι κάνει με το mute στον ήχο στο βίντεο. Θα το φτιάξει. Ακούει, φαντάζομαι, ο τεχνικός. Κάνουμε τις προσπάθειές μας εδώ τώρα, κάνουμε τις διαφοροποίησεις. Προσπαθούμε να φτιάξουμε κάποια πράγματα σε κάθε περίπτωση. Οπότε θα μας ανεχτείτε λίγο σήμερα. Ξέρετε ότι πάντα κάνουμε έτσι τις προσπάθειες για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ενημερώστε με αν είμαστε OK. Εγώ τον ενημέρωσα τον τεχνικό. Ενημερώσαν με αν είμαστε OK και αν ακουγόμαστε κανονικά, για να συνεχίσω κι εγώ. Δεν ακούγομαι καθόλου και ακούτε τον ήχο. Εγώ δεν πείραξα κάτι. Έχουμε τον τεχνικό τώρα που φτιάχνει. Τα λέω, παιδιά, για αυτούς που είστε στο YouTube. Αν ακουγόμαστε κανονικά, στείλτε μου μήνυμα. Αν δεν ακουγόμαστε κανονικά, στείλτε μου και πάλι μήνυμα.
για να επικοινωνήσω με τον τεχνικό και να το διορθώσουμε σε κάθε περίπτωση. Τώρα, συνεχίζω σε αυτά τα οποία έλεγα. Τα αφήνω τα μπασκετικά. Είπαμε, θα πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να τα συζητήσουμε. Πάμε λίγο τώρα έτσι σε κάποια πιο γενικά θέματα. Okay, τώρα ευχαριστώ τους φίλους. Εντάξει, ο τεχνικός μας είναι γρήγορος. Το ανακάλυψε και το διόρθωσε. Εντάξει, όλα καλά. Ευχαριστώ και τους φίλους εδώ και τον Τσετουλιάν, τον Χρήστο, τον Άκη, τον Γουάις, τον Νίκο, την Τώρα και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι ενημέρωσαν. Έχουμε και τον τεχνικό εδώ. Μας ενημερώνει και αυτός, όλα καλά. Δύο λόγια να πω λίγο για ΑΣ. Τα έχω πει και το προηγούμενο διάστημα. Επανέρχομαι σε κάποια εξ αυτών. Θυμίζω ότι έχει ανακοινώσει μία γενική συνέλευση, ο ΑΣ την είχε ανακοινώσει μάλλον για την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Άλλαξε αυτό. Το λέω για τους φίλους που δεν το είδαν, γιατί βγήκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η γενική συνέλευση θα γίνει Τετάρτη η πρώτη, αν δεν υπάρχει απαρτία που. Εντάξει, δεν υπάρχει συνήθως απαρτία 50% συν ένας. Θα πάμε για την 5η, 4 Ιουνίου και όχι Παρασκευή. 5η λοιπόν, 4 Ιουνίου. 7 η ώρα θα γίνει η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη στο κλειστό, στη θύρα 3, κάτω από τη θύρα 3 του Κλεάνθης Βικελίδης. Την 5η λοιπόν, 4 Ιουνίου. Κακώς κατ' εμέ, το Παρασκευή θεωρώ ότι ήταν καλύτερη μέρα. Θα μου πεις και η Παρασκευή είναι εργάσιμη μέρα και η Παρασκευή είναι μια μέρα η οποία, ξέρεις, καμιά φορά ο άλλος είναι πιο εύκολο να έρθει, δεν δουλεύει την άλλη μέρα κτλ. Αλλά το 5η νομίζω είναι ακόμα χειρότερο. Κακώς το άλλαξαν. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο ακριβώς το άλλαξαν. Τι υπάρχει την Παρασκευή, αν υπάρχει κάτι την Παρασκευή. Και είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο το άλλαξαν. Πάντως, κατ' εμέ, κακώς το άλλαξαν το συγκεκριμένο κομμάτι. Μιλώντας πάντα για τον ΑΣ. Θέλω να σχολιάσω επίσης ένα άλλο θέμα. Γιατί κάποιοι φίλοι μου έχουν στείλει μηνύματα όσον αφορά το γυναικείο πόλο του Άρη που δεν κατέβηκε αρχικά. Στη συνέχεια κατέβηκε στην Αθήνα τα παιχνίδια. Τα οποία έχασε και υποβιβάστηκε η ομάδα πόλο γυναικών του Άρη. Το λόγο για τον οποίο δεν κατέβηκε αρχικά και όλα τα υπόλοιπα. Αρχικά να πω ότι υπήρχε μια ενημέρωση ανθρώπου του ΑΣ ότι δεν θα γίνουν τα παιχνίδια ή θα ακυρωθούν γιατί υπήρχαν και άλλες ομάδες οι οποίες δεν είχαν την πρόθεση να κατέβουν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι. Εμείς έπρεπε να πάμε και αν ακυρωνόταν, θα ακυρωνόταν οι αγώνες και από εκεί και πέρα θα περνόταν οι αποφάσεις, ό,τι αποφάσεις ήταν να πάρθουν. Τελικά και οι αγώνες έγιναν. Εμείς την πρώτη μέρα δεν πήγαμε, πήγαμε τη δεύτερη μέρα. Το εντάσσω μάλλον και αυτό το ζήτημα σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν μπει μπροστά τους οι άνθρωποι του ΑΣ και επαναλαμβάνω ότι δεν είναι εύκολα. Αλλά είναι παιδιά υποχρέωσή τους πλέον και τις λύσεις να βρουν και να βρουν τα πατήματά τους καλύτερα και να διορθώσουν ό,τι είναι λάθος εφόσον ανέλαβαν, έχουν πλέον την υποχρέωση να λύσουν όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την ομάδα. Αυτή είναι η υποχρέωσή τους. Έχουν ένα διάστημα 6 μηνών που είναι εκεί. Περιμένω και στη Γενική Συνέλευση. Παιδιά, ό,τι ερωτήματα έχουμε από εδώ και πέρα, Γενική Συνέλευση την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη πλέον, όσοι έχουν τη δυνατότητα, όσοι μπορούν να είναι παρόντες, να κάνουν και ερωτήσεις, να μάθουμε, να πάρουμε τις απαντήσεις. Να πω ότι επειδή αναφέρεται στην ανακοίνωση για τη Γενική Συνέλευση ότι είναι μόνο για το βόλεϊ, αρχικά είναι σίγουρα για το βόλεϊ, γιατί για να κάνεις τη δημιουργία TAP πρέπει να πάρεις το OK από Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Αυτό είναι απαραίτητο. Δηλαδή είναι ένα βασικό θέμα το κομμάτι του βόλεϊ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Οπότε όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι. Εντάξει, φυσικά και θα μπορεί να ρωτήσει, δεν νομίζω ότι θα απαγορεύσουν και θα πούνε δεν ρωτάτε οτιδήποτε άλλο, ρωτάτε μόνο για το βόλεϊ. Είναι σημαντικό και αυτό να μπορέσει να ρωτήσει. Τώρα για κάποιους φίλους που με ρωτούν για παιδιά τα μέλη, θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα περισσότερο ενώπιση Γενικής Συνέλευσης. Μπορεί να λάβει μέρος οποιοδήποτε γίνει ακόμη και μέλος του ΑΣ τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να λάβει μέρος. Δεν μπορεί να ψηφίσει. Πρέπει να έχει ένα χρόνο, νομίζω. Ένα χρόνο κάνεις δόκιμο και μετά γίνεσαι μόνιμο μέλος. Κάπως έτσι είναι. Και έχεις το δικαίωμα να συμμετάσχεις στην ψηφοφορία κτλ. Σε ψηφοφορίες και όλα τα υπόλοιπα. Δίνουν και τα καρτελάκια. Συνήθως δίνουν τα κίτρινα και μαύρα καρτελάκια. Αυτοί που έχουν κίτρινα είναι οι τακτοποιημένοι και που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτοί που έχουν τα μαύρα δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάπως έτσι είναι. Να πω ότι υπάρχει την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, μια εκδήλωση με τον Άρη Λεμεσό. Με τον Άρη Λεμεσού, συγγνώμη, την ομάδα της Κύπρου, η οποία βέβαια
εκδήλωση νομίζω έχει ανακοινωθεί νωρίτερα, αν το θυμάμαι καλά. Άρα, ανακοινώσαμε Γενική Συνέλευση, ενώ την ίδια μέρα υπάρχει αυτή η εκδήλωση. Επαναλαμβάνω, δίνω τράτο, δίνω περιθώριο, επειδή είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν, δεν έχουν πολύ μεγάλο διάστημα που μπήκαν. Απλά θέλει, παιδιά, μεγαλύτερη ενασχόληση, μεγαλύτερη σοβαρότητα σε κάποια πράγματα, για να είμαστε και σοβαροί σε αυτά τα οποία λέμε και προς τον κόσμο. Την ξέρετε την άποψή μου για τον ΑΣ, την έχω πει. Άνθρωποι μπήκαν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, με τα χρέη να είναι μέχρι το λαιμό και να μας πνίγουν. Με προσπάθεια για να γίνει ο εξοδικαστικός μηχανισμός, έγινε να υπαχθούμε εκεί, να πρέπει να είμαστε τυπικοί για να συνεχίζει να υπάρχει ο εξοδικαστικός μηχανισμός και να μπορούμε να κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα τα οποία απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. Αλλά πρέπει να λειτουργούν, πρέπει σταδιακά να βρουν τα πατήματά τους σε όλα τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο ΑΣ. Το αφήνω, αυτό είναι το ένα κομμάτι που έχει σχέση με τον ΑΣ. Από εκεί πέρα, παιδιά, δεν θα γίνει κάποια συνέντευξη τύπου. Άρα θα περιμένουμε μέχρι την άλλη Πέμπτη για να πάρουμε σε κάποια πράγματα απαντήσεις από τους ανθρώπους του ΑΣ, όσον αφορά και τις προσπάθειες που έχει κάνει στο θέμα της ΠΑΕ, και αυτά τα έχουμε αναλύσει αρκετές φορές. Δεν έχει και νόημα να επανέλθω και να λέω τα ίδια πράγματα. Μέχρι τις 4 Ιουνίου, λοιπόν, θα πρέπει να περιμένουμε όσον αφορά αυτό το θέμα. Έχω μία, δεν το πω ακριβώς πληροφορία, αλλά υπάρχει στην περιραίωση ατμόσφαιρα μία ενημέρωση, όχι επίσημη από την ΠΑΕ Άρης, έτσι επίσημα δεν μας έχει πει κάτι η ΠΑΕ Άρης, ότι θα γίνει, μπορεί να γίνει και μία ενημέρωση από την ΠΑΕ, από τον Θόδωρο Καρυπίδη, από την Ειρήνη Καρυπίδη, είτε μέσω μιας ανακοίνωσης, συνέντευξη τύπου, δύσκολο το βλέπω, μια ενημέρωση να αφορά κάποια πράγματα τα οποία αφορούν την ΠΑΕ, για όσα έχουν ακουστεί, για όσα έχουν υποθεί. Σημαντικό είναι να γίνει, έτσι να υποθούν κάποια πράγματα και από τη δική τους πλευρά, όσον αφορά αυτά τα οποία λένε όλοι οι υπόλοιποι, να πούν και αυτοί κάτι. Δεν μπαίνω τώρα στη διαδικασία τι είναι αυτό, ξέρεις, θα ισχύει, δεν θα ισχύει. Εγώ λέω ότι πρέπει και εκείνοι από τη δική τους πλευρά να πούν δύο πράγματα, γιατί μιλούν όλοι οι υπόλοιποι για κάτι που αφορά και αυτούς και δεν μιλούν οι ίδιοι. Έτσι, από αυτή την άποψη και μόνο θα πρέπει να βγουν και να μιλήσουν και να πούν κάποια πράγματα, γιατί αφορά, ξαναλέω, όλη αυτή η κατάσταση αφορά τους ίδιους. Αφορά την ίδια την ομάδα του, την ίδια συγγνώμη, τη διοίκηση της ΠΑΕ Άρης. Στα υπόλοιπα θέματα, τα ποδοσφαιρικά, έτσι δύο πράγματα. Ποδοσφαιρικός Άρης. Είχαμε το Σάββατο το παιχνίδι της Άλντι Ρίγια με την Αλούλα. Με την Άλντι Ρίγια να παίρνει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Κάτι που σημαίνει ότι η συμφωνία η οποία έχει γίνει το καλοκαίρι για ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο θα μπει στα ταμεία της ΠΑΕ Άρης, θα ενεργοποιηθεί πλέον. Ο όρος που υπήρχε μέσα στο συμβόλαιο έλεγε ότι αν ανέβει η Άλντι Ρίγια, αυτομάτως θα αγοράσει με ένα συγκεκριμένο ποσό σημαντικό τον Διαντή. Ο Διαντή τα πήγε αρκετά καλά φέτος στην Άλντι Ρίγια, και με γκολ και με ασίστ. Μάλιστα στο τελικό ανόδου ήταν ο κορυφαίος παίκτης, βάσει του τρόπου με τον οποίο γίνεται η ψηφοφορία, ήταν ο κορυφαίος παίκτης για την ομάδα της Άλντι Ρίγια ο Διαντή. Οπότε θα φέρει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία της ΠΑΕ, να λύσει και ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή στην ολοκλήρωση της σεζόν, αλλά και να έχει και μια αλφα ευχέρεια εν ώψη της επόμενης σεζόν και των όποιων συμφωνιών θέλει να κάνει. Δεν μπαίνω ακόμα σε ονοματολογία, σε παίκτες και όλα τα υπόλοιπα. Όσον αφορά τον Φούντα, εδώ και πάρα πολύ καιρό ξέρουμε ότι ο Φούντας είναι ένας παίκτης που θέλει ο Άρης να τον αποκτήσει. Από πέρσι ακόμα έχει ασχοληθεί, αν θυμάστε, με το Φούντα. Και πρόπερσι, τα δύο τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί με το Φούντα. Μάλιστα, πρόπερσι είχε φτάσει και αρκετά κοντά. Τα χρήματα τα οποία έδινε ο Άρης από την πλευρά του δεν ήταν αυτά τα οποία ήθελε ο Φούντας. Λιγότερα πήρε τελικά από τον Όφη, αλλά ήξερε ότι εκεί θα έχει έναν βασικό ρόλο. Οπότε προτίμησε να πάει και να μείνει και στην ομάδα του Όφη. Πλέον δεν έχει συμβόλαιο. Λύγει το συμβόλαιό του με τους κριτικούς. Και οι πληροφορίες είναι ότι έχει μιλήσει με τον Άρη, έχει μιλήσει με τον Καρυπίδη και θέλει να τον φέρει στην ομάδα. Τώρα δεν θα μπω στη διαδικασία να πω τι παίκτης είναι ο Φούντας, τι μπορεί να κάνει. Τον ξέρουμε τον Φούντα, έτσι, Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι. Παίζει στον Όφη τα δύο τελευταία χρόνια. Έβαλε και ένα γκολ και στον τελικό φέτος του κυπέλου. Βοήθησε την ομάδα του να κατακτήσει το τρόπαιο απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Βασικά να πω, παιδιά, ότι του Φούντα τελειώνει το συμβόλαιό του με τον Όφη. Επειδή υπάρχει μια τέτοια περίεργη ατμόσφαιρα, τελειώνει το συμβόλαιό του με τον Όφη. Και υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι έχει συμφωνήσει. Εγώ δεν ξέρω αν έχει συμφωνήσει. Ξέρω ότι ο Άρης έχει ασχοληθεί μαζί του και πέρσι και πρόπερσι το καλοκαίρι. Αυτό. Τώρα, επειδή διάβασε, είναι κοντά σε συμφωνία κτλ. Πολλά λέει ο Καρυπίδης για πολλούς παίκτες, όχι μόνο για τον Φούντα και για άλλους παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, είτε Έλληνες είτε ξένους. Το τι και το πώς θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Και σίγουρα μέσα στον Ιούνιο θα αρχίσουμε να ακούμε κάποια πράγματα όσον αφορά αυτό το κομμάτι, το μεταγραφικό των παικτών που πρόκειται να έρθουν στην ομάδα, που πρόκειται να αποχωρήσουν, γιατί τα καλοκαίρια και οι μεταγραφικές περίοδοι δεν είναι μόνο για τους παίκτες που είναι να πάρεις, είναι για τους παίκτες που θέλεις να κρατήσεις που δεν έχουν συμβόλαιο, για παίκτες που έχουν συμβόλαιο και θέλεις να τα λύσεις αυτά τα συμβόλαια, για παίκτες που παίρνουν αρκετά χρήματα και θες να μειώσεις τα χρήματα τα οποία τους δίνεις. Είναι πολλά. Είναι πολλά θέματα τα οποία υπάρχουν το καλοκαίρι σε κάθε περίπτωση. Αυτά για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Δεν έχω κάτι παραπάνω. Να πω και για την προετοιμασία ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει ως υποψήφιο μόνο το Zlatibor στη Σερβία για να γίνει εκεί η προετοιμασία της ομάδας. Υπάρχει μια περίπτωση αυτή να γίνει στη Βουλγαρία, στο Πράβετς. Δεν ξέρω πώς θυμάστε εκεί το Πράβετς. Έχει ξανακάνει προετοιμασία εκεί ο ποδοσφαιρικός Άρης. Έχει κάνει προετοιμασία και ο μπασκετικός Άρης στο Πράβετς. Βασικά έχει κάνει προετοιμασία τότε με Χατζηνικολάου και προπονητή της ομάδας Χατζηνικολάου και πρόεδρο τον Ηλιάδη. Δεν ήταν καλή χρονιά γιατί στο τέλος εκείνης της χρονιάς βουτήξαμε. Πέσαμε στη Β και πήγαμε και στη Γ. Υπάρχει λοιπόν ως υποψήφιο και το Πράβετς λέγεται. Τώρα είχα πάει μία φορά στο Πράβετς. Μάλλον δύο φορές έχω πάει. Μία τότε στην προετοιμασία της ομάδας έπαιζε ένα φιλικό τότε με τον Χατζηνικολάου προπονητή και είχαμε πάει εκεί με κάτι φίλους και είχαμε δει το φιλικό και γυρίσαμε. Και άλλη μια φορά περνώντας, πηγαίνοντας στην Ρουμανία, στο Βουκουρέστι για παιχνίδι με τη Στεάουα πριν από αρκετά χρόνια. Θυμάστε τότε στο BCL, νομίζω BCL, δεν ήταν Eurocup, στο BCL. Και πάλι είχαμε περάσει, είχαμε μείνει, ήταν εκεί ο μπαμπάς του Βεζένκοφ και μας είχε περιποιηθεί κιόλας ο άνθρωπος εκεί, είχε κάποια σχέση με το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Θυμάμαι, είχε ένα γήπεδο δίπλα, δεν ήταν κακό, αλλά ξαναλέω, έχουν περάσει χρόνια, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι σε καμία των περιπτώσεων. Θυμάμαι μόνο ότι είναι ένα μέρος που δεν έχει και πολλά πράγματα γύρω-γύρω. Αυτά τα δύο λοιπόν υποψήφια και φαίνεται μάλιστα και το Πράβετς να έχει ένα προβάδισμα, αλλά δεν το κρατάω και αυτό, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα το προβάδισμα το είχε το. Ναι, λεγόταν Ρίου Πράβετς, δεν λέγεται πλέον Ρίου Πράβετς, έχει ένα άλλο όνομα το ξενοδοχείο, αλλά είναι και το ίδιο ξενοδοχείο, γιατί πάνω στη λίμνη, δίπλα. Σαν μέρος δεν είναι άσχημο. Σαν μέρος δεν είναι άσχημο. Αλλά δεν είχα κάτσει. Δεν είχα κάτσει την προετοιμασία. Είχα πάει μόνο για το μάτς και γύρισα πίσω. Δεν είχα κάτσει για να έχω εικόνα από καιρικές συνθήκες και όλα τα υπόλοιπα και το ρόλο των οποίων παίζουν σε κάθε περίπτωση. Εντάξει. Δίκιο έχουν εδώ και κάποιοι φίλοι που λένε γιατί δεν γίνεται στο Ρήσιο κτλ. Το κάναμε και αυτό πριν από δύο χρόνια. Ναι, και ομάδα του μπάσκετ και πάει προετοιμασία. Και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και πάει προετοιμασία εκεί. Το κάναμε και αυτό, να κάνουμε προετοιμασία στο Ρήσιο. Με Τερζή προπονητή, με Παλίκουτσα τεχνικό διευθυντή, η ομάδα έκανε προετοιμασία στο Ρήσιο. Έχουν γίνει και αυτά. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνουν. Εντάξει, φιλικά θα παίξουμε, παιδιά, με βουλγάρικες ομάδες. Με ποιο θα παίξουμε φιλικά? Μπορεί να φύγουμε από εκεί, να πάμε μέχρι το Πλόβδιβ, ξέρω εγώ, να παίξουμε με την Μπότεφ ή να παίξουμε με κάποια άλλη ομάδα εκεί στη Βουλγαρία. Τι φιλικά θα παίξουμε? Τι περιμένετε να παίξουμε εκεί? Άντε να πάμε στη Ρουμανία, όχι, δεν είναι και πολύ κοντά. Περνάμε από εκεί για να πάμε, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ κοντά. Αυτό όσον αφορά και το θέμα της προετοιμασίας. Έχουμε μέρες μπροστά μας για να δούμε τι ισχύει. Πάντως νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα αυτή ή στο ξεκίνημα της επόμενης σίγουρα θα έχουμε ενημέρωση. Έτσι κι αλλιώς δεν θα γίνει τόσο νωρίς η προετοιμασία όσο τα προηγούμενα χρόνια, καθώς δεν έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η προετοιμασία θα γίνει μέσα και προς το τέλος Ιουλίου. Λέγεται ότι αρχικά θα πάμε μία εβδομάδα, 10 μέρες, μία εβδομάδα περίπου. Θα πάμε στην Πτολεμαϊδά, στο ξενοδοχείο εκεί, το Παντελίδης που είχαμε πάει και πριν από δύο χρόνια, να κάνουμε εκεί το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Και μετά το δεύτερο θα επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και μετά από κάποιες μέρες θα φύγουμε για το εξωτερικό, είτε Βουλγαρία, ξαναλέω, είτε Σερβία. Θα δούμε πού θα επιλέξουν οι άνθρωποι του Άρη. Τα 3-5 πηγάδια που τα κοροϊδεύουμε πάντως, σαν καιρός, σαν καιρικές συνθήκες, είναι ό,τι καλύτερο.
Δεν ήταν πολύ καλά τα γήπεδα και δεν έχει και καθόλου φιλικά παιχνίδια. Είναι μηδέν στο κομμάτι φιλικά παιχνίδια. Αυτό. Κατά τα άλλα, ως αν καιρικές συνθήκες είναι πολύ καλύτερες. Είχαμε φύγει, θυμάμαι μια χρονιά, είχαμε πάει πρώτα 3-5 πηγάδια και μετά εξωτερικό Ολλανδία. Στα 3-5 πηγάδια ο καιρός ήταν 10 βαθμοί, 12, 15 το πολύ, τρομερός καιρός για προετοιμασία και πήγαμε στην Ολλανδία και 40 βαθμούς. Αυτό πάλι. Απλά εκεί έχεις φιλικά παιχνίδια, έχεις αντιπάλους. Είναι άλλη κατάσταση. Λοιπόν, ναι παιδιά, πέρσι έγινε αρχές Ιουλίου η προετοιμασία. Τώρα θα γίνει από τα μέσα προς τα τέλη Ιουλίου. Αφού δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όταν δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, γίνεται νωρίτερα η προετοιμασία της ομάδας. Έτσι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Το αφήνω. Σε λίγο θα πάμε σε Φωτιπλιακό να έχουμε και την επικοινωνία μαζί του, να τον ακούσουμε σε αυτά τα οποία έχει να μας μεταφέρει για τον και ο ίδιος την άποψή του όσον αφορά και τον ποδοσφαιρικό άρη και τον μπασκετικό άρη και ό,τι άλλο θέλει. Είχαμε πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε και δυσάρεστες ειδήσεις. Να δώσω και τα συλληπιτήριά μου στον πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη και προπονητή, τον Τραγιανό τον Δέλλα, ο οποίος έχασε την σύζυγό του, τη ογόμαστρο Κώστα, γνωστή παρουσιάστρια, η οποία έφυγε από την ζωή, χτυπημένη από την κακιά αρρώστια, ταλαιπωρήθηκε αρκετά χρόνια. Ενώ σήμερα είχαμε και την είδηση της απώλειας ενός πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, του Παρασκευά Άτζα, πολύ νέος ηλικία και αυτός, μόλις 49 ετών, από την νόσο του ALS, έφυγε και αυτός από τη ζωή. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση και αυτή, σε κάθε περίπτωση, και για τον, και για τον Παρασκευά τον Άτζα. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, στους οικείους του, στους ανθρώπους οι οποίοι τον γνώριζαν. Νέοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή. Αυτό είναι το πιο αρνητικό σε κάθε περίπτωση. Και πως σιγά σιγά θα πάμε στο Φώτη, να τον έχουμε μαζί μας για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε, να ακούσουμε το δικό του σχόλιο, να ακούσουμε τι έχει να πει. Να πω ότι για πρώτη φορά θα κάνουμε μια δοκιμή να έχουμε και τον Φώτη και σε εικόνα. Πέραν δηλαδή από το να τον ακούμε, να τον έχουμε και σε εικόνα, να μπορείτε να τον δείτε. Εντάξει, ίσως να κάνουμε κάποιο λάθος. Πρώτη φορά είναι. Μην μας κυνηγήσετε όπως πριν με τη φωνή λίγο που ο τεχνικός μας το άνοιξε και ακουγόταν λίγο η φωνή από τα συνθήματα. Είναι μια πρώτη δοκιμή και θέλουμε μάλλον να το καθιερώσουμε, να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Για να δοκιμάσουμε, να δούμε αν μπορούμε να τον έχουμε το Φώτη, να τον ακούσουμε. Μάλλον να το καθιερώσουμε. Λοιπόν, κάτσε να μην ακούμε εμένα όμως. Εγώ φταίω σε αυτό, δεν φταίει ο τεχνικός μας. Φώτη, καλησπέρα. Δεν ξέρω να μας ακούει ο Φώτης. Φώτη. Εγώ δεν μπορώ να τον ακούσω τον Φώτη. Δεν ξέρω αν τον ακούτε εσείς. Δεν τον ακούω. Ένα λεπτάκι λίγο να δούμε εδώ τι πρέπει να κάνουμε για να γίνει όπως απαιτείται. Παιδιά, πρώτη φορά είναι. Θα μας συγχωρέσετε. Θα κάνουμε τις δοκιμές μας για να μπορέσουμε να το καθιερώσουμε και αυτό. Ξέρω παιδιά ότι φαίνεται, προσπαθούμε να το φτιάξουμε. Ούτε η δική μου φωνή ακούγεται, η δική μου φωνή πρέπει να ακούγεται. Η δική μου φωνή πρέπει να ακούγεται. Τον βλέπω, λέει εδώ ο φίλος. Και εγώ τον βλέπω, να τον ακούσουμε κιόλας είναι το θέμα. Ωραία, και ο ίδιος δεν μπορεί να μας ακούσει αρχικά. Εμένα με ακούτε, το ξέρω παιδιά ότι με ακούτε. Ξέρω και ότι δεν φαίνεται πολύ καθαρά, ναι, αυτά τα βλέπω.
Αλλά είπαμε, κάνουμε τις δοκιμές, παιδιά, για να το, να το καθιερώσουμε. Ξέρω ότι ακούγομαι κανονικά. Εντάξει, κάντε λίγο υπομονή. Ξέρω ότι δεν τον ακούτε το Φώτη, ξέρω. Μου στέλνετε όλοι μηνύματα. Αν δεν μιλήσει, λέει, πώς τον ακούσετε εσύ, Γιώργο. Λες να μην μιλάει. Ας τα πει συνοηματική, λέει εδώ. Εντάξει. Είστε στο Χαβαλέ πρώτοι είσαστε. Δάσκαλοι είσαστε στο Χαβαλέ. Πραγματικά. Παιδιά, έχουμε τον τεχνικό μας σε εγρήγορση. Παλεύει. Για να το φτιάξει το ζήτημα. Και να μπορείτε και να τον δείτε και να τον ακούσετε το Φώτη. Πρώτη δοκιμή, όπως είπαμε, είναι συγκεκριμένη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν το καταφέραμε. Δεν πειράζει. Θα πάμε στο κλασικό μας. Πρέπει να τον έχουμε τώρα τον Φώτη μαζί μας. Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
0: Ωραίος. Καμπάν ακούγεται ο Φώτης. Όλα καλά. Εντάξει. Δεν το καταφέραμε. Θα το παλέψουμε. Δηλαδή, θα το κάνουμε την επόμενη φορά. Όλα καλά.
1: Δεν άκουγα κι εγώ αν.
0: Ναι, και εσύ και εσύ δεν άκουγες. Εγώ δεν άκουγα. Και δεν ακουγόσουν και στον αέρα. Εγώ ακουγόμουν στον αέρα. Εντάξει, τουλάχιστον.
1: Έβλεπα, εσένα σε έβλεπα κανονικά, αλλά δεν.
0: Κι εγώ σε έβλεπα κανονικά. Όλα θα γίνουν, δεν πειράζει.
1: Βλεπόμασταν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Βλεπόμασταν. Τι λέει, πολλά και διάφορα τα θέματα και τίποτα επί της ουσίας. Με την έννοια ότι, εντάξει, στο ποδόσφαιρο τώρα, ό,τι και να λέμε για προετοιμασία.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Μεταγραφές και τα λοιπά, είναι και λίγο. Πώς το πω. Είναι λίγο ομιχλώδης, να την πω, την κατάσταση.
0: Ομιχλώδης στο τοπίο.
1: Δεν άκουσα.
0: Ομιχλώδης στο τοπίο, λέω.
1: Ομιχλώδης τοπίο, ναι. Το δεδομένο είναι ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που θέλει ο περισσότερος κόσμος, το λέμε κάθε φορά, δηλαδή μια αλλαγή στο δικτυακό, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κάτι χειροπιαστό, δεν υπάρχει δεδομένη χρονική στιγμή, πέρα από το γεγονός ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες από τους ανθρώπους, ξέρεις, από πολλούς και διάφορους και από τον ΑΣ προφανώς, αλλά το θέμα είναι να υπάρξει κάποιος ο οποίος συνειδητά έτσι θα θελήσει, μακάρι να γίνει αυτό, αλλά μέχρι τότε το να πούμε, ξέρω εγώ, για τον Φούντα, για τον οποιονδήποτε θα φύγει, θα μείνει, τουλάχιστον τώρα έτσι όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Το μόνο δεδομένο είναι ότι αν υπήρχε κάποια εμβολία για τη μεταγραφή του D&D, αυτή εξαλείφθηκε μετά αυτό το. Και είναι απίθανο το αυτογκόλ, φαντάζομαι το είδαν οι περισσότεροι.
0: Δεν υπάρχει. Το αυτογκόλ είναι. Άλλη ιστορία.
1: Λέμε αυτά τα γκολ, ξέρω εγώ, μόνο εμείς τα τρώμε αυτά τα γκολ, αλλά τι να πεις, καλά, ποτέ μιλες ποτέ με τον Άρη, αλλά τέτοιο αυτογκόλ δεν έχουμε φάει. Και τέλος πάντων, ο Διαντή, ένας παίκτης ο οποίος στον Άρη δεν πέτυχε ούτε ένα γκολ, έδειξε απλώς κάποια καλά στοιχεία, ότι έχει μια προοπτική, πουλήθηκε μάλλον συνολικά για 5 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι να πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα, έτσι να πάνε προς την ενίσχυση της ομάδας. Τώρα, για να μην το κουράζουμε κάθε φορά, αν έχουμε κάτι χειροπιαστό για τον επενδυτή, για υποψήφιο ή μη, νομίζω ότι θα το πούμε. Σαν σχόλιο για αυτό που έλεγες πιο πριν, ότι σκέφτεται να μιλήσει και η πλευρά της ιδιοκτησίας της ΠΑΕ Άρης, αυτό που έχω να πω είναι, αυτό με φοβίζει κατά κάποιο τρόπο, με την έννοια ότι όποτε γίνεται μια συνέντευξη, με ξέρεις.
0: Ας γράψει.
1: Ναι, η περσινή. Γι' αυτό ήταν μεγάλη ευκαιρία πέρσι το timing, έτσι. Δηλαδή, παρουσιάστηκε ο Ρέγες, έδειξε η ιδιοκτησία σε εκείνη την συνέντευξη, έδειξε κάποια πράγματα για πρώτη φορά, έπεισε τον κόσμο.
0: Αλήθεια είναι ότι έπεισε ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Έπεισε εκείνη την ημέρα και ο Καρυπίδης συγκεκριμένα. Για το Ρέγες δεν το συζητώ. Φύγαμε τυφλωμένοι από εκείνη την συνέντευξη, ότι ήρθε ένας
0: άνθρωπος σοβαρός, με πλάνο.
1: Καταρτισμένος, ναι, που έχει το πλάνο και τα λοιπά. Εάν πατούσανε, και δεν σου λέω να τα κάνεις 100% ό,τι ανακοινώθηκε σε εκείνη τη συνέντευξη, θα πήγαιναν, πιστεύω, αρκετά καλύτερα τα πράγματα για τον Άρη. Αλλά από εκείνη τη συνέντευξη είναι συγκλονιστικό ότι δεν τηρήθηκε απολύτως τίποτα, έτσι, ούτε ότι υπάρχει πλάνο, ούτε ότι δεν μας νοιάζει και τόσο πολύ τι θα γίνει τώρα, εμείς θα κάνουμε την ομάδα του μέλλοντος, ούτε, ξέρω εγώ, θα στηρίξουμε τον προπονητή, τίποτα, απολύτως ότι η ομάδα θα έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, ότι δεν θα γίνονται πολλές αλλαγές, ότι έχουμε υπομονή, απολύτως από ότι μας μάγεψαν εκείνη την ημέρα η ιδιοκτησία και ο τεχνικός διευθυντής, δεν έπραξαν τίποτα. Οπότε, μέχρι να έχουμε κάτι χειροπιαστό, καλύτερα, λέω, να ξέρεις, όταν δεν έχεις και κάτι να πεις, δεν έχει νόημα να μασάς τα λόγια σου και να λες και τα ίδια και τα ίδια. Για τους Έλληνες παίκτες, απλώς έχω να πω ότι δεν μ' αρέσει να. Δεν είναι ωραίο και να γενικεύουμε, αλλά επειδή είχα υψηλές απαιτήσεις, ειδικά από τον Γαλανόπουλο, αλλά και από τον Δόνη, με την υποσημείωση αν ήταν καλά το παιδί στην υγεία του, έχω να πω ότι όσον αφορά το αγωνιστικό, ότι δύο συγκεκριμένοι, επειδή είναι και Έλληνες παίκτες και λέμε ότι θέλουμε Έλληνες παίκτες στον κορμό της ομάδας για να του βάζουν και τους ξένους, ξέρεις, σε ένα δρόμο που ήρθατε κτλ. Ήταν για μένα οι πιο εκτρές απογοητεύσεις της χρονιάς. Ο ένας αόρατος, εντελώς αόρατος. Δηλαδή τον είδαμε μια μισή φορά και ο Δόνης είτε έμπαινε από ένα σημείο και μετά, είτε δεν έμπαινε, γιατί πήρε περισσότερες ευκαιρίες, νομίζω. Ο Δόνης δεν εκμεταλλεύτηκε καμία από αυτές τις ευκαιρίες που του δόθηκαν. Οπότε προφανώς και θα πρέπει να παίρνουμε Έλληνες παίκτες, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι πανάκι ότι θα βγαίνουν αυτές οι μεταγραφές. Προφανώς για κάθε Γαλανόπουλο και Δόνη υπάρχει και ένας Γιαννιώτας, έτσι, ο οποίος το παιδί με μικρότερες απαιτήσεις, με μικρότερο συμβόλαιο, κατάφερε και όχι μόνο να ανταπεξέλθει, φτάσε να είναι στο τέλος και πρώτος σε assist και να έχει μια ουσιαστική παρουσία στην ομάδα. Οπότε να περάσουμε στο μπάσκετ που θα φάμε σφαγή σήμερα, στο λέω να το ξέρεις.
0: Έτοιμος είσαι για σφαγή.
1: Εγώ είμαι για ξύρισμα, κόντρα, ξέρεις, ναι. με μπατσάκια, με after save μετά. Ναι, περιμένω δηλαδή, θεωρώ πολύ στοχευμένη την δήλωση που έκανε ο Σάκοτα. Τα είπαμε και μετά το παιχνίδι, μετά το τελευταίο μάτσο, ότι σε μάτσο το οποίο πάνω κάτω, ξέρετε, δεν υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά στις βολές στο τέλος, ότι ο Άρης κέρδισε επειδή στο πρώτο ημίχρονο εκτέλεσε περισσότερες βολές. Είπες και τα ονόματα των διαιτητών, δηλαδή ειλικρινά ήθελα να κλείσω το ραδιόφωνο. Εγώ περιμένω τα χειρότερα όσον αφορά τη διαιτησία στο σημερινό παιχνίδι. Είναι και η σημαντική απουσία του Αντετοκούνμπο, έτσι που έχει να διαχειριστεί ο προπονητής, γιατί όταν λείπει ο Αντετοκούνμπο υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στους ψηλούς. Να δούμε, μακάρι αυτές οι προβλέψεις μου, δηλαδή περί σφαγής και περί προβλήματος στους ψηλούς με τον Αντετοκούνμπο, να διαψευστούν και να κερδίσει η ομάδα και να πάει μετά στη σειρά των αγώνων με τον Ολυμπιακό. Αλλά τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα. Θεωρώ και από την πλευρά της ΑΕΚ βρήκαν να πατήσουν πάνω σε αυτό το ποστάρισμα στα social media, κάτι το οποίο το κάνει από το ξεκίνημα της χρονιάς η ΚΑΕ Άρης. Το πήραν πολύ βαρέως, επειδή ξέρεις, σε κάτι το οποίο έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα. Εγώ δεν σου λέω αν μ' αρέσει, ναι, ή δεν, ναι, μ' αρέσει. Για να σου πω την αλήθεια, δεν μ' άρεσαν όλα τα βιντεάκια. Έτσι,
0: και εμένα, όλα αυτά που ανέβασα και τις φωτογραφίες, και εμένα δεν μου είχαν αρέσει όλα. Ήταν κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Okay.
1: Και, ναι, η ΑΕΚ να βγάζει ανακοινώσεις και κόψατε το δικαίωμα ετό και δυναμητίζετε το. Δηλαδή, καταρχάς αυτά τα κάνουν μαρκετίστες, έτσι, από ό,τι γνωρίζω. Άνθρωποι που δεν έχουν και ενδεχομένως και ιδιαίτερη. Είναι καλλιτέχνες, ας το πω έτσι. Εντός εισαγωγικών. Οπότε βρήκε τώρα η ΑΕΚ για κάτι το οποίο έχει συμβολικό χαρακτήρα και ξέρεις, θέλω να το παρουσιάσουν και αυτοί που το κάνουν περισσότερο σαν δημιουργικότητα και λιγότερο σαν οπαδικό, γιατί αυτοί που το κάνουν δεν έχουν, επαναλαμβάνω, καμία σχέση με τα οπαδικά, δεν έχουν καμία σχέση για να μειώσουν το έμβλημα κάποιας ομάδας. Αισθάνονται καλλιτέχνες και ότι εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Επαναλαμβάνω, εμένα δεν μ' άρεσαν όλα. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς και να σ' αρέσουν όλα σε μια κίνηση που γίνεται. Αλλά η ΑΕΚ τώρα βρήκε από κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση ούτε με το μάτς, ούτε με τα οπαδικά κτλ. Να πατήσει για να δυναμητήσει πάνω σε αυτό και το κλίμα για το μάτς. Φυσικά δεν μαζεύονται και πάρα πολύ στο γήπεδο εκεί στα Λιώσκα, αλλά βλέπεις ότι γίνεται μια προσπάθεια, το έχουν πάρει αρκετά στα σοβαρά. Ένα ανύπαρκτο εντελώς θέμα να το αναγάγουν σε μείζον ζήτημα. Έχω μια ανησυχία πώς θα ζήσουμε χωρίς άρθρα του στυλ, εάν δεν μπορέσει η Μπουρκ να πάει στην Ευρωλίγκα, θα πάει ο ΠΑΟΚ, τα οποία ήταν λες και τα πουλούσαν σαν ψωμιά με το κιλό το προηγούμενο διάστημα. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο και το λέω γιατί πάντα θέλοντας και εμείς, όπως είδαμε και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ότι είναι διαφορετικό έτσι να παίρνει την Ευρωλίγκα στο Παρίσι, στο Αμπουντάμπι, στο Βερολίνο κτλ. Και διαφορετικό να το παίρνει στην έδρα του αντιπάλου. Θέλω να πω ότι πάντα θα βλέπουμε τι γίνεται και τι κάνει και ο Μιστακίδης και τι κάνει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Αλλά όλο αυτό το πράγμα για τους φίλους του Άρη, το λέω, που φώναζαν ότι να, αυτοί θα πάνε στην Ευρωλίγκα και την εξαγοράζουν και wild card και δεν πάει Μπουρκ και περιμένουν παρακαλά η Ευρωλίγκα ποιος θα πρωτοπάει, ότι υπάρχει ένα πλάνο έτσι και από ό,τι φαίνεται. Αυτό το πλάνο μπορεί να είναι και ο δικός για τους υπόλοιπους. Έτσι, ότι βήμα-βήμα να πάρεις πρώτα το EuroCup, αν είσαι καλός και κάνεις καλή ομάδα του χρόνου, και μετά έχεις όλο το περιθώριο για να παίξεις και στην Ευρωλίγκα, αν και εφόσον μπορείς να κάνεις και μια έτσι καλή ομάδα. Πάντως είναι το καλύτερο πρωτάθλημα, έτσι, δηλαδή και ο NBA τώρα δεν υπάρχει. Ακόμα και το χθεσινό παιχνίδι, ο χθεσινός τελικός, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν και το νούμερο ένα μάτς. Ήταν άστοχες οι ομάδες, υπήρχε το σχετικό άγχος, είχε suspense, είχε πολλά πράγματα για να δεις. Και πραγματικά η Ευρωλίγκα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Θέλω να πιστεύω ότι και το EuroCup θα θελήσουν να το κάνουν, ότι θα γίνει μάλλον, ότι από ανταγωνιστικό που ήταν απαιτητικό, γιατί έχει μάτς κάθε εβδομάδα, ότι θα γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό και απαιτητικό στο μέλλον. Οπότε βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή ο Άρης φαντάζομαι θα πρέπει να τελειώσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και στο μπάσκετ για να μπει και σε μια σειρά να μπει και το αγωνιστικό. Για κάποιους που ενδεχομένως τα βλέπουν κάπως διαφορετικά τα πράγματα, το τι θα γίνει του χρόνου μπορεί να έχει και μεγαλύτερη σημασία από ότι θα γίνει στο σημερινό μάτς με την ΑΕΚ. Εγώ λέω ότι προφανώς και θα πρέπει να κοιτάξει η ομάδα να κερδίσει το μάτς και μετά να πάει, ξέρεις, δηλαδή σε αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο στα μάτς
0: με τον Ολυμπιακό. Ευρώπη,
1: αλλά και να χαθεί το παιχνίδι σήμερα, νομίζω ότι αυτό που έρχεται είναι αυτό το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Δηλαδή,
0: πάντως όλους τους έχει πιάσει μια τρέλα με τις φωτογραφίες εκεί, με το Ζήση μαζί με το Σπανούλη. Δηλαδή κάθισαν οι δύο κουμπάροι μαζί και τελείωσε.
1: Εντάξει, και εγώ το έγραψα χιουμοριστικά.
0: Καλά, εντάξει, άλλο το χαβαλέ που κάνουμε μεταξύ μας τώρα.
1: Πλάκα πιο πολύ, αλλά νομίζω διευκρινίστηκε ακόμα και από τον εκπρόσωπο του Σπανούλη ότι τέσσερις ομάδες είναι αυτές οι οποίες τον διεκδικούν, ότι είναι δύσκολο και προφανώς λέω εγώ με το μυαλό μου, αν η μία είναι ο Άρης που παίζει στο EuroCup και οι τρεις είναι από την Ευρωλίγκα, προφανώς όλες, δηλαδή ακόμα και η πιο αντιεμπορική, ας το πούμε έτσι, που παίζει στην Ευρωλίγκα, ενδεχομένως να έχει περισσότερες.
0: Απλά πιστεύω ότι ο Άρης, ακόμα ξέρεις και να το έχει ακόμα στο μυαλό του και να το θέλει κτλ., θα δώσει ένα χρονικό ορίζοντα. Δεν θα πει ποτέ μέχρι 10 Ιουνίου, ξέρω εγώ. Μετά πρέπει να πάρουμε προπονητή. Δεν γίνεται να περιμένουμε. Έτσι, αυτό είναι νομίζω δεδομένο. Ακόμα ό,τι και αν έχει στο μυαλό του, έτσι πιστεύω θα λειτουργήσει σε κάθε περίπτωση η ομάδα του Άρη.
1: Μια και είπες για την παρουσία, ήταν και ο Γκάλης, έτσι, ο Θεός, ο Νίκ πήγε στο Final Four. Είναι πραγματικά απίστευτο πώς 30, ξέρω εγώ, 40 χρόνια μετά από τότε που έπαιζε μπάσκετ, απολαμβάνει αυτή τις αποδοχές από όλο τον κόσμο. Δηλαδή από τους securitάδες, από τους αστυνομικούς, από το πώς μπήκε μέσα. Είναι δηλαδή, πρέπει να τον έχει ο Άρης που τον έχει όσο μπορεί κοντά του. Ναι, έχουν περάσει τα χρόνια από τότε που ήταν ο νούμερο ένα αθλητής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά η λάμψη του ακόμα είναι διαχρονική. Δηλαδή πάει σε ένα Final Four στο οποίο έχουν πάει NBAers, έχουν πάει πολλοί και διάφοροι καλλιτέχνες, ξέρω εγώ, και είναι αυτός ο οποίος, ξέρεις, με την παρουσία του και μόνο μπορεί να κλέψει την παράσταση. Φυσικά άλλα πράγματα κλέψαν την παράσταση πριν τον χθεσινό τελικό, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο από ό,τι βλέπω μπορεί να προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και σε πολιτικό επίπεδο και σε αθλητικό.
0: Ποιο λες, τη μονομαχία?
1: Μονομαχία, ναι.
0: Σε παρακαλώ, δηλαδή σκέψου λίγο τώρα, ένας από τους πιο δυνατούς επιχειρηματίες της Ελλάδας με τον γραμματέα της κυβέρνησης ουσιαστικά, έτσι, δηλαδή λες ρε φίλε, γίνεται αυτό το πράγμα τώρα?
1: Αυτό αν το βλέπαμε σε ταινία ή σειρά θα λέμε ρε τον άτιμο
0: τι σκέφτηκε.
1: Πώς το σκέφτηκε πριν τον τελικό της αγαπημένης ομάδας και των δύο που έτσι. Ένας είναι πρόεδρος και άλλος φανατικός οπαδός να,
0: σε κοινή θέα μέσα σε όλο τον κόσμο με βίντεο να έχουν κυκλοφορήσει παντού.
1: Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν έβγαλε τσιμουδιά κανείς, έτσι, γύρω από την. Είχε καμιά 5-6 κόσμο πρέπει να έχει, έτσι.
0: Γιατί τώρα ναι.
1: Δεν μιλάς φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή σοκαρισμένοι και οι δύο παδί του.
0: Πάντως στα βίντεο ακούσαμε ότι υπήρχε και μια βρότητα μεταξύ τους, έτσι, με ωραία λόγια, έτσι, παιδί μου, ήταν ευγενικά μεταξύ τους.
1: Υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα την δεδομένη χρονική στιγμή ανάμεσα στους δύο, έτσι, πολιτική, μηντιακή. Πολλοί στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι ξέρεις ότι υπήρξε και ευνοϊκή μεταχείριση της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο για να πάρει το πρωτάθλημα, ναι, για να το χάσει ο Ολυμπιακός. Λένε πολλά και διάφορα, όπως είχε πει και ο ιστορικός του παρελθόντος, μάλλον τα βουβάλια δεν ξέρω ποιος θα την πληρώσει στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε αυτά περιμένουμε. Την Γενική Συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ νομίζω και εκεί κάποια πράγματα θα υποθούν ενδεχομένως και τα υπόλοιπα ό,τι προκύψει, έτσι.
0: Έγινε, Φώτη μου.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Bye bye.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Φώτης Πλιάκος στο δικό του σχόλιο. Με λίγο περιπέτεια τον είχαμε τελικά, τον ακούσαμε στο δικό του σχόλιο για αρκετά θέματα. Εδώ μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Πάνος τι υπόθηκε μεταξύ τους από τον ένα και τον άλλο. Εντάξει, δεν θα τα διαβάσω, παιδιά. Τώρα μπείτε να τα διαβάσετε αν θέλετε. Υπάρχουν παντού. Τι υπόθηκε από τον έναν, τι υπόθηκε από τον, από τον άλλον. Εντάξει, τώρα, βέβαια αυτό που μου στείλες φίλε μου πάνω νομίζω ότι είναι Μαρινάκης FM. Αν δεν κάνω λάθος. Γιατί τα μπερδεύω και όλα αυτά λίγο. Αλλάζουν και μεταξύ τους, πάει ο ένας στον άλλον. Τα αλλάζουν μεταξύ τους. Ποιος έχει τι. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε μαζί με Χριστό Γκάλι. Να πάμε παιδιά στο μπάσκετ. Έχουμε παιχνίδι σήμερα. ΑΕΚ Άρης στις 7 η ώρα στη Σανέλ Αρένα, στα Λιώσια. Το τρίτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Ο νικητής περνάει στα ημιτελικά του πρωταθλήματος αντιμετωπίζοντας τον Ολυμπιακό. Θα έχουμε και Παναγιώτη Κουβάτση. Θα έχουμε και Χριστό Τσάλτα, τον προπονητή τον Παναγιώτη τον Κουβάτση, σε μια ανάλυση για το σημερινό παιχνίδι. Τον συνάδελφο τον Χρήστο Τζάλτα, ρεπόρτερ ΑΕΚ, να μας πει πώς είναι η κατάσταση στο ρεπορτάζ της αντιπάλου της σημερινής του Άρη. Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε και τα δικά σας μηνύματα. Πάμε στο διάλειμμα. Θυμίζω τους χορηγούς μας, Secure 247 και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκυρά. Ανατροπή στην υπόθεση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Η εισαγγελία του Αριουπάγου προχώρησε στην άσκηση αναίρεσης κατά της απόφασης που άνοιγε την πόρτα της εξόδου στον αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Ο αντιεισαγγελέας έκρινε ότι η υπόρους απόλυση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής που προβλέπεται για τους πολυσοβήτες. Ακατάλληλη χαρακτηρίζει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών την αίθουσα Αγιαόπολης όπου διεξάγεται η πολύκροτη δίκη. Σε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, οι συγγενείς εξέφρασαν την έντονη αντίδρασή τους για την ισχυρή αστυνομική παρουσία μέσα στο δικαστήριο, ενώ άφησαν εχμές για την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, χαρακτηρίζοντάς την από προσανατολιστική αυτήν την περίοδο. Όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά, ο αγώνας για την αλήθεια είναι μπροστά και ο Σύλλογος δεν μπορεί να γίνει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών ασκήθηκε στον 3.

0: εταιρεία, η κυκλοφορία των σειρμών από τον σταθμό Δημοκρατίας έως και τον σταθμό Συντριβάνη διεξάγεται μόνο από μία τροχιά. Οι επιβάτες που κινούνται σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να αποβιβάζονται στο Συντριβάνη και να μετεπιβιβάζονται σε άλλον σειρμό. Την ίδια ώρα ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός παραμένει προσωρινά κλειστός, ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Τραγική κατάληξη στις έρευνες για τον 25χρονο Ισπανό ορειβάτη στον Όλυμπο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την περασμένη Τετάρτη. Ο άτυχος νέος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Ζωνάρια, κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη σωρό του εντόπισαν ο διαχειριστής του καταφυγίου, Σπύλιος Αγαπητός, μαζί με μέλη ερευνητικής ομάδας που συμμετείχαν. Ως ένα παγκόσμιο πρόβλημα περιέγραψε την κατάρρευση των γεννήσεων ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των νέων οικογενειών, επισημένοντας ότι μέρος του πλεονάσματος θα επιστραφεί με την καταβολή 150 ευρώ ανά παιδί τον Ιούνιο. Απαντώντας σε ερώτηση για το στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την αύξηση των ενοικίων ως το μεγαλύτερο πρόβλημα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την υλοποίηση ενός νέο προγράμματο σπίτι μου. Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσονται οι συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι μια πιθανή συμφωνία θα πρέπει να είναι σπουδαία και ουσιαστική, διαφορετικά δεν θα υπογραφεί τίποτα. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη επιβεβαιώνει τη σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες, αλλά διευκρινίζει ότι η συμφωνία δεν βρίσκεται πρώτων πυλών, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι αλλάζει συχνά τις θέσεις της. Ένοχοι για απάτη με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκαν 13 από τους 25 κατηγορούμενους από την Βόρεια Ελλάδα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών τους επέβαλε ποινές φυλακίσεις από 5 έως 26 μήνες με αναστολή, μετατρέποντας τις κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος. Το δικαστήριο αναγνώρισε σε όλους τους καταδικαστέντες το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Λευτεράκι, τα είδες!
9: Τι να δω, ρε Ζωζό!
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τις κληρώσεις!
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
13: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
12: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.

0: Χεριανά ημέρα στις Fuel Card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αργύρι, μην τρέχεις!
2: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Παρακαλώ.
7: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
6: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
7: Ποιος?
6: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
7: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
6: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
8: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθόματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
13: GPS λογικό έχεις.
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
12: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
13: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτριο Σανλή και Χριστό Γκάλη που τον έχουμε πλέον και αυτόν στην παρέα μας. Καλησπέρα Χριστό.
1: Καλησπέρα σας.
0: Για να πάμε σιγά σιγά στα μπασκετικά, στο μπασκετικό κομμάτι της εκπομπής. Έχουμε παιχνίδι σήμερα στις 7 η ώρα ΑΕΚ Άρης, τρίτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων στα προημιτελικά για την πρόκριση στα ημιτελικά πλέον του πρωταθλήματος. Όποιος κερδίσει σήμερα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον έναν ημιτελικό. Ο άλλος ημιτελικός έχει ήδη βγει. Είναι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Θα ξεκινήσουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια όλα αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή, αν ο Άρης κερδίσει, την Πέμπτη θα παίξει
1: το πρώτο του παιχνίδι
0: με τον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή Ευρώπης. Ο οποίος κέρδισε χθες την Ευρωλίγκα, την πήρε την Ευρωλίγκα. Δικαιώθηκε ο Χρήστος, όπως θα είπα ακριβώς την. Βέβαια, δεν κέρδισε απλά εύκολα ο Ολυμπιακός, κέρδισε δύσκολα τη Ρεάλ, αλλά τα υπόλοιπα τα έπιασε ακριβώς έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι θα είναι ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ στον τελικό και θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, και εγώ μην νομίζεις, τα είχα ακούσει από τον Παναγιώτη τον Κουβάτση που είχε κάνει ένα αναλυτικό.
0: Εγώ πίστευα Βαλένθια ότι θα τα καταφέρει λόγω και των προβλημάτων που είχε.
1: Η Βαλένθια έκανε πολλές υπερβάσεις. Δηλαδή, τώρα φαντάσου τώρα, θα κάνει ο Άρης
0: κλάτα,
1: του χρόνου.
0: Όχι, ψυχολογικά πιο πολύ κλάτα, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Δηλαδή,
1: και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Απλώς έχει
0: φώναζε, έχω πρόβλημα, αλλά η Βαλένθια δεν μπορούσε να το χτυπήσει.
1: Ναι, απλώς η Ρεάλ και να έχει πρόβλημα, όπως είδες, έχει ένα ικανότατο προπονητή.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να το μακιγιάρει, αλλά έχει και παίκτες πολύ έμπειρους, οι οποίοι και αυτοί μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη. Από την άλλη, η Βαλένθια, οι παίκτες κάνανε συνεχόμενες υπερβάσεις στη φετινή χρονιά. Οπότε το θεωρούσα απίθανο αυτή η ομάδα να συνεχίσει να πηγαίνει και με δικαίωση κιόλας. Με δικαίωση. Εντάξει, άκουσα και τον Παναγιώτη τον Κουβάτση, τον έχουμε σε λίγο τον εδώ τον προπονητή, τον αναλυτή μας, ο οποίος στο βίντεο του πριν τους αγώνες της Πέμπτης έχει πέσει μέσα 100%. Το ότι βέβαια το εξηγεί με τεχνικούς όρους, εμείς λίγο πιο γενικά το βλέπουμε το θέμα. Γενικότερα, παιδιά, να ξέρετε ότι σε αυτό το υψηλό επίπεδο, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει η ομάδα, όσο καλός παίκτης να έχει, όσο καλό προπονητή να έχει, πρέπει να επιδείξει και την ανάλογη εμπειρία αυτή η ομάδα. Που σημαίνει ότι ναι μεν πας 3-4-5 Final Four για να αποκτήσεις το μέταλλο της μεγάλης ομάδας και να μπορείς να διαχειριστείς τις ειδικές καταστάσεις που τη χάνουν σε κάθε Final Four.
0: Λοιπόν, τα αφήνουμε. Θα σχολιάσουμε και λίγο με τον Παναγιώτη μετά το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά
1: θα
0: και με τον Χρήστο, τον Τζάλτα, γιατί και αυτός
1: θα έχουμε...
0: τα πάρω, σίγουρα θα τα πάρουν εκεί πέρα.
1: Όχι, δεν ήταν. Τη Σάκη είναι με τη Φίμπα πάνε αυτή. Δεν είναι.
0: Κάτι θα πει με τη Φίμπα.
1: Τη Φίμπα.
0: Δυνατό εκεί παντού βρίσκεται.
1: Ναι, δεν έβγαλε διαπίστευση. Και εγώ δεν έβγαλα διαπίστευση.
0: Δεν μου λε. Πες λίγο τα αγωνιστικά για να πάμε μετά στον Παναγιώτη να μας πει το.
1: Λοιπόν, τα αγωνιστικά είναι ότι σε λίγη ώρα αναχωρεί από το ξενοδοχείο η αποστολή.
0: Όχι, σε λίγη ώρα, κάτσε. 3 και 20 ακόμα. 7 παίζουμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε λίγη ώρα ακόμα.
1: 4 έχουν μάζεμα. Οπότε, ναι, σε λίγες ώρες θα αναχωρήσει τώρα πριν από λίγο μίλησα, η αποστολή από το ξενοδοχείο. Δεν θα παίξω Αντετοκούμπο, παιδιά, να το ξέρετε, δεν θα παίξω Αντετοκούμπο. Οπότε πας χωρίς τον Αντετοκούμπο σε αυτό το παιχνίδι. Το πολύ κρίσιμο από βαθμολογικής άποψης, ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για την ημιτελική φάση και συγχρόνως δηλώνεις, πατάς τετράδα. Πού ήταν και ο αρχικός στόχος του Άρη τη φετινή περίοδο. Άλλα προβλήματα δεν αντιμετωπίζει. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες, γιατί υπήρχαν κάποιοι παίκτες με μικροτραυματισμούς ή από παλαιότερους τραυματισμούς, νιώθαν κάποιες ενοχλήσεις, θα αγωνιστούν κανονικά σε αυτό το εκτός έδρας δύσκολο παιχνίδι και κρίσιμο, είπαμε, αφού ο νικητής προκρίνεται. Όσον αφορά για την ΑΕΚ, θα έχουμε σε λίγο τον Χρήστο Τσάλτα, τον συνάδελφο, να μας πει λίγο το ρεπορτάζ της ΑΕΚ λίγο πριν το τζάμπολ. Από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα, η ΑΕΚ δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, είναι πληρέστατη, δεν έχει κανένα πρόβλημα, οπότε με full roster πάει εναντίον του Άρη. Έχει το γήπεδο, έχει την έδρα, δηλαδή ξεκινάει τον αγώνα αυτό με τον άτυπο τίτλο του φαβορί.
0: Η γκρι τριάδα δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε.
1: Εντάξει.
0: Κουρσανίδης που φέτος μας έχει αφήσει πάρα πολλά σε κάποια παιχνίδια.
1: Πάρα πολλά.
0: Καρπάνος. Οκ, γιατί... okay, τον Καρπάνο δεν το θεωρώ τόσο κακό διαιτητή, αλλά. Okay.
1: Ο Καρπάνος έχει φιλοδοξία, βλέπει μπροστά. Έτσι, φαίνεται. Δεν θέλει να εκτεθεί.
0: Και τον Καταρχούρα, εντάξει.
1: Ο Καταρχούρας είναι των ειδικών αποστολών. Είναι το νέο παιδί των ειδικών αποστολών. Τα 50
0: ρίσου. Το μόνο γούρι που μπορεί να φέρει είναι ότι ήταν και σε εκείνο το μάτς, να το θυμήθηκα.
1: Με τον Προμηθέα.
0: Τον Προμηθέα. Με τον Τολιόπουλο που είχε βάλει το τρίποντο Τολιόπουλο στο τέλος. Που στο τέλος του μάτς ήταν αποσβολωμένο. Το βλέμμα του κοιτούσε σαν αποσβολωμένο έτσι. Με το τρίποντο του Τολιόπουλου που είχε καταφέρει ο Άρης και πήρε την είσοδο στην τετράδα.
1: Πάλι καλά δεν λες που το ακυρώσαν εκείνο το τρίποντο.
0: Έκανε βήματα λες.
1: Δεν ξέρω αν έκανε βήματα.
0: Να ανακαλύψουν.
1: Αλλά θα μπορούσαν να επικαλυστούν βήματα και να.
0: Ένα γι' αυτό και ο Καημένος ο Μπάρμπα σηκώθηκε και του κλώτησε. Γιατί σου λέει τα βήματα δεν τα δώσανε καθαρά βήματα.
1: Αυτό τώρα που μέχρι και στον Προμηθέα Πάτρας παρουσιάστηκαν φαινόμενα τέτοια δυσάρεστα χουλιγκανισμού πρώτη φορά το. Έχει. Δηλαδή μα ξεπερνάει για το ελληνικό μπάσκετ. Τέλο πάντων. Το θέμα είναι ότι ο Άρης με όποιο ρόστερ έχει, με αυτό που έχει, να πάει να παλέψει. Να φανεί ανταγωνιστικός, να κάνει το καλύτερο. Δεν μπορώ να πω ότι έπαιξε άσχημα στο πρώτο παιχνίδι, αλλά χρειάζεται να παίξει ακόμα καλύτερα για να διεκδικήσει την νίκη. Αυτά όσον αφορά τα γενικά. Τώρα στις λεπτομέρειες έχουμε Παναγιώτη Κουβάτση μαζί μας. Έλα Παναγιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες νωρίτερα, σε αποθέωσα γιατί βλέποντας το βίντεό σου, αυτά που προέβλεψες πριν τους ημιτελικούς και πριν τον τελικό. Λοιπόν, πήρα τα προγνωστικά σου, δανείστηκα μάλλον τα προγνωστικά σου, τα είπα εδώ και δικαιώθηκα πανηγυρικά όσον αφορά για την εξέλιξη της φετινής Ευρωλίγκας. Το αποκάλυψα δηλαδή το μυστικό μου. Δεν είναι ότι οι διγνώσεις μου ήταν τόσες πολλές στο μπάσκετ που βλέπω, που μπορώ να προδικάσω ή μάλλον βλέπω το μέλλον. Είναι το ότι δανείστηκα τις δικές σου γνώσεις, οι οποίες στο μπάσκετ είναι αρκετά σημαντικές για να μπορείς να προβλέψεις το άμεσο μέλλον. Λοιπόν, πάμε λίγο πρώτα για τον Άρη, για τον αγώνα σήμερα. Ένα σύντομο σχόλιο, τι βλέπεις τακτικά, τι βλέπεις γενικά και μετά θα πάμε και στο Final Four, εκεί όπου, εντάξει, κακά τα ψέματα, όλη η μπασκετική Ευρώπη συν ένα μεγάλο κομμάτι από το NBA είχε στραμμένα τα μάτια του στην Αθήνα και στην διοργάνωση των τελικών. Αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα από τον Άρη και το σημερινό του δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι και κρίσιμο, γιατί ο νικητής παίρνει εισιτήριο για την τετράδα.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πρώτα απ' όλα έχει μεσολαβήσει μία εβδομάδα το τελευταίο παιχνίδι και περισσότερο θα έλεγα, και Κυριακή ήταν το παιχνίδι, είναι σαν αιώνας. Δηλαδή αυτές οι 7-8 μέρες είναι πολύ μακριά από το προηγούμενο παιχνίδι. Σε μία σειρά δηλαδή τριών αγώνων είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό χρονικό διάστημα για να δούμε οι ομάδες έχουν... Θα έχουν αλλαγές, θα έχουν προσαρμοστεί σε πολλά πράγματα, θα έχουν προετοιμαστεί καλύτερα, θα έχουν περισσότερη ενέργεια. Η απουσία, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, επίσημα του Κώστα, δεν θα πω ότι είναι απολύτως κακό, γιατί ο Κώστας στο προηγούμενο παιχνίδι, στο δεύτερο, ήταν φανερά επηρεασμένος από τον τραυματισμό του και δεν βοήθησε όσο ήθελε και ο ίδιος. Οπότε το πλάνο τώρα είναι ξεκάθαρο χωρίς τον Κώστα, εκεί θα εστιάσω εγώ. Πιστεύω ότι θα δούμε πολύ το σχήμα με Νουά στο 5 και τον Κουλμπόκα στο 4. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ο Κουλμπόκα, για να το συνδέσω και με το Final Four, να γίνει ένας νέος Πίτερς ως αναπληρωματικό τεσάρι και να βοηθήσει και αυτός, να βοηθήσει με το σούτ του και το τρίποντο, το οποίο το έχει πολύ στο σκορ που χρειαζόμαστε σήμερα. Και επίσης θα εστιάσω στο Τζόνς και στο Χάρελ, δύο παιδιά που πήραν πολύ χρόνο στο δεύτερο παιχνίδι που μας έδωσε και τη νίκη, που έδωσε τη νίκη στον Άρη. Ο Χάρελ κυρίως αμυντικά, δηλαδή έπαιξε 35 λεπτά, έκανε φοβερή δουλειά στην άμυνα, θέλει ο Άρης να τον έχει μέσα. Και επειδή είναι και πολύ προσεκτικός ο Χάρελ με τα φάουλ, ενώ παίζει και πολύ καλή άμυνα, είναι κρίσιμο να μην χρεωθεί με φάουλ, δηλαδή να μείνει μέσα όσο περισσότερο γίνεται, γιατί δίνει πολύ μεγάλη ισορροπία στα σχήματα του Άρη, είτε στο 3 είτε στο 4. Στο 3 θα τον δούμε σήμερα, μπορεί και στο 2. Και για τον Νουά είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδος στο σκορ, οπότε δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, είτε από το τρίποντο είτε κοντά στο καλάθι. Και κλείνω με τον Jones, δηλαδή το πάω καθαρά παικτικά.
1: Ναι.
2: Ο Jones ενώ είχε κάνει 0 στα 5, 0 στα 6 τρίποντα στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ, η ΑΕΚ του έδωσε φανερά το σουτ και του έκλεισε πάρα πολύ, γιατί έπαιξε ο Κατσίβελη στο πρώτο παιχνίδι που δεν έπαιξε στο δεύτερο. Εντούτοις στο δεύτερο παιχνίδι πήρε πάρα πολλές πρωτοβουλίες, κυρίως από τον drive, κυρίως στο drive, και στην ΑΕΚ την έφθυρε τόσο με φάουλ όσο και στη δημιουργία, γιατί έκλεισαν πάνω του, βγήκαν οι ελεύθερες πάσες, τις έδωσε, όσο φυσικά και στο σκορ που είχε ο ίδιος, και είναι κάτι το οποίο και πάει στην επαφή και το έχει το σκορ. Άρα κλείνοντας, θεωρώ ότι ο Jones είναι πολύ κομβικός παίκτης. Θεωρώ ότι μια αντίστοιχη εμφάνιση του Jones στο παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδος θα δώσει στον Άρη πολύ περισσότερες πιθανότητες για να κάνει το break και να περάσει στην επόμενη φάση.
1: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι στην κυριολεξία θάνατό σου η ζωή μου, γιατί ο νικητής προκρίνεται, ο ηττημένος πηγαίνει για διακοπές. Πιστεύεις ότι μπροστά σε αυτό οι προπονητές θα θυσιάσουν κάτι από τις άμυνες για να έχουν δυνατές επιθέσεις, ή θα προτιμήσουν να χαλάσουν το παιχνίδι του αντιπάλου στην άμυνα και ας μην βάλουν τόσους πολλούς πόντους στην επίθεση? Δηλαδή,
2: το κατάλαβα πολύ καλά την ερώτηση.
1: Ναι.
2: Αν έπρεπε να διαλέξω ένα από τα δύο, θα ήταν σίγουρα το δεύτερο. Τόσο από τον coach Milicic όσο και από τον coach Σάκοτα, πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν το παιχνίδι με καθαρά αμυντική προσέγγιση. Ναι. Στο να δεχτούν όσο λιγότερους πόντους γίνεται. Δεν βλέπω κάποια από τις δύο ομάδες να πάει να κερδίσει μέσα από την επίθεσή της. Δηλαδή να θέλει να αυξήσει τον αριθμό των κατοχών. Σίγουρα τον Άρη τον βολεύει, τον εξυπηρετεί καλύτερα και αυτό το μπάσκετ θέλει να παίζει περισσότερο, το γρήγορο μπάσκετ, αλλά όχι μέσα από το να θέλει να αυξήσει τις κατοχές στο σημερινό παιχνίδι, αφού έχει λιπές ρόστερ που του λείπει το βασικό του πεντάρι και κάποιοι παίχτες έχουν και προβλήματα τραυματισμών. Δηλαδή δεν έχει την πολυτέλεια ο coach Milicic που είχε χθες ο coach Μπαρτζόκας, να έχει 12 παίχτες στο rotation και να μπορούν να παίξουν όλοι από 20 λεπτά, οπότε να το πάει εκεί το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα γίνει μέσα από την άμυνα.
1: Οπότε μέσα από την άμυνα οι δύο προπονητές θα κοιτάξουν να υπερασπιστούν το καλάθι τους, το δικό τους, και μετά να πάνε όσον αφορά
2: σωστά.
1: Το... Μάλιστα. Ωραία.
2: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχει χαμηλό σκορ. Σημαίνει όμως ότι θα είναι πολύ καλή προσέγγιση τους όσον αφορά την άμυνα. Δηλαδή την ΑΕΚ που ήταν κουρασμένη στο δεύτερο παιχνίδι και άφησε τον Jones να κάνει τόσα πολλά πράγματα, δεν νομίζω ότι σήμερα, μακάρι για τον Άρη να γίνει, δεν νομίζω ότι σήμερα θα έχει τόσο εύκολο έργο όσον αφορά την αντιμετώπιση της ΑΕΚ. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα εστιάσει πάνω στον Jones.
1: Μάλιστα. Ωραία. Α, δούμε. 7 η ώρα το παιχνίδι. Λοιπόν, να δούμε τι έχουν σχεδιάσει οι δύο προπονητές. Περιμένουμε κάποια έκπληξη και από τους δύο, κάποιο τρίκ, θέλοντας να ευνηδιάσουν, να κερδίσουν στα σημεία τον αντίπαλό τους. Εντάξει, λίγο πιο πολύ περιμένουμε από τον coach Σάκο, το οποίο είναι πιο έμπειρος και του αρέσει κιόλας να βάζει έτσι παγίδες στην άμυνά του. Τώρα, όσον αφορά το Final Four, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε καλύτερα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Βέβαια τις εντυπώσεις τις έκλεψε η Ρεάλ, διότι είχε τα γνωστά προβλήματα κυρίως με τους ψηλούς, και παρά τα προβλήματα και τις απουσίες, και τώρα εντάξει δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε παίχτης, τώρα όταν σου λείπει ο Ταβάρες και στο ημιτελικό τραυματίζεται ο μοναδικός σου σέντερ, εντάξει, δικαιολογημένα λένε ότι ήταν μεγάλες οι απουσίες όσον αφορά το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε με τους παίχτες, τους έμπειρους αλλά και τον καλό προπονητή που έχει, να καλύψει τις αδυναμίες, να είναι ανταγωνιστική μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Και αν θέλετε λίγο έτσι, και πολλοί Ισπανοί να γκρινιάζουν για την διαιτησία, εκεί που το παιχνίδι ήταν στις λεπτομέρειες, περίμεναν άλλα οπαδικά, περίμεναν άλλα διαιτητικά σφυρίγματα. Βέβαια τώρα να είσαι ο παδός της Ρεάλ και να μιλάς για διαιτησία στην Ευρωλίγκα είναι σαν να είσαι ο παδός του Ολυμπιακού και να μιλάς για τη διαιτησία στο ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτά. Πες μας λίγο για την εικόνα των ομάδων, εσύ πώς εσύ είδες προπονητικά και ναι, του νικητή Ολυμπιακού και της Ρεάλ που έφτασε στον τελικό, αλλά και της Βαλένθια, η οποία έκανε την έκπληξη όσον αφορά την πρόκριση στο Final Four, αλλά μέχρι εκεί φάνηκε η ομάδα της Βαλένθια. Παραπάνω δεν είχε δυνάμεις. Γιατί?
2: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ.
1: Ναι, στα βάζω όλα μαζί.
2: Θα απαντήσω συνολικά. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, αυτό με εξυπηρετεί, με βολεύει καλύτερα. Καταρχήν, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια στην αρχή της εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι όποιος κάτι και δει την εκπομπή που ανέβηκε την Πέμπτη, θα νομίζει ότι είμαστε μάντης. Αλλά όχι, δεν έκανα καμία πρόβλεψη. Απλά εκτίμησα με βάση το μπάσκετ που έχουμε δει όλη τη χρονιά και στα play-off. Τίποτα παραπάνω. Και έτυχε κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γίνει στο μέλλον, να δικαιωθούμε στις εκτιμήσεις μας. Λοιπόν, αλλά αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε καταρχήν πολύ γρήγορα στον ημιτελικό τον πρώτο. Ο Ολυμπιακός ήταν φοβερά δυνατός, σκληρός στην άμυνά του. Το πήρε ξεκάθαρα από την άμυνά του με τη Φενέρ και φάνηκε πόσο πολύ διψούσε μια ομάδα που είχε 4 συνεχόμενες παρουσίες σε Final Four και ικανότατη φυσικά, με την ομάδα η οποία το είχε πάρει πέρσι. Οπότε θεωρώ ότι κρίθηκε καθαρά στο πόσο σκληρά έπαιξε στην άμυνα ο Ολυμπιακός και στο πόσο πολύ έδειξε στη Φενέρ ότι σήμερα πρέπει να περάσω εγώ, γιατί το θέλω περισσότερο και μπορώ να το κάνω. Αλλά το έκανε μέσα από την άμυνά του. Ενώ μέσα στη χρονιά ήταν πολύ περισσότερο καλό στην επίθεση, έπαιξε δηλαδή αυτό που είπανε πολύ, το μπάσκετ της Φενέρ, που κέρδιζε μέχρι στιγμής με την άμυνά της. Στον άλλον ημιτελικό, που οι περισσότεροι υποστήριζαν ότι η Βαλένθια θα περάσει, εγώ το είπα και στο βίντεο μου, η Βαλένθια πήρε την πρόκριση από την 7η ομάδα, που μπορεί να ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά αγωνιστικά ήταν η 7η ομάδα. Και το ότι το πήρε 3-2 σημαίνει ότι έκανε κάτι οριακό. Η Ρεάλ, απ' την άλλη, με πολύ καλό ρόστερ και πολύ ψηλό σε εισαγωγικά ρόστερ, δηλαδή παίχτες που στην περιφέρεια είναι με πολύ ψηλά κορμιά, πολύ μεγάλα κορμιά, μπήκε πολύ αθόρυβα στο Final Four και αυτό την εξυπηρετούσε πάρα πολύ. Και μπήκε χωρίς τα δυο τους πεντάρια, έτσι. Δεν είναι μόνο ο Ταβάρης, είναι και ο Λάινς. Δηλαδή από τον Άρη να έλειπε ο Αντετοκούμπο, ο Φόρεστερ και ο Νουά, κατά κάποιο τρόπο. Μετά τον τραυματισμό και του Καρούμπα στον ημιτελικό με τη Βαλένθια, όταν πας να παίξεις ένα τελικό Ευρωλίγκας εναντίον μιας ομάδας σαν τον Ολυμπιακό με τόσες μεγάλες ελλείψεις, θα το πληρώσεις θέλοντας και μη. Η Ρεάλ ήταν καταπληκτική. Καταρχήν, να το κλείσω από τον ημιτελικό, πέρασε τη Βαλένθια γιατί πήρε πολλά περισσότερα rebound. Ναι. Κρίθηκε στα rebound το παιχνίδι. Υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά στα rebound. 15 rebound διαφορά. 10 περισσότερα επιθετικά. Οπότε οι περισσότερες κατοχές τις έδωσαν και το παιχνίδι. Στον τελικό τώρα. Στον τελικό επίσης η διαφορά στα rebound ήταν 42-26. Δηλαδή ήταν ένα Final Four που το πήρε η ομάδα που κέρδισε τα περισσότερα rebound, αν θέλουμε λίγο να το συνδέσουμε με τη στατιστική. Στον τελικό ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε τόσο καλό μπάσκετ. Όπως είπαμε, τις εντυπώσεις τις κέρδισε η Real φυσικά, που ήταν τόσο κοντά. Και μιλώντας για διαιτησία, ναι, στο 1-22, στο 82-80, ναι, μόνο αυτή τη φάση μπορεί να επικαλεστεί η Real, που όντως έπαιξε ρόλο, γιατί έδωσε ένα φάουλ στο Καμπάτσο, το τέταρτό του, με το γόκαψη, μια λόμπα πάσα που έκανε ο Πίτερ στην επαναφορά, που δεν υπήρχε φάουλ πουθενά και για κανένα λόγο, δηλαδή. Απλά τον ακούμπησε. Δεν δίνεται αυτό το φάουλ. Αλλά ένα σφύριγμα τέτοιο μπορούσε να το πάρει αντίστοιχα η Ρεάλ. Δεν έκρινε αυτό το παιχνίδι. Αυτό είναι το σφύριγμα. Επειδή το είδα πολύ προσεκτικά το παιχνίδι. Στην επίθεση ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι δεν το πήρε όσο εύκολα περίμεναν οι περισσότεροι, από την πολύ μεγάλη προσμονή των παιχτών του, από το πολύ μεγάλο θέλω τους, που αυτό πολλές φορές σε τέτοια παιχνίδια οδηγεί στο να κάνεις λάθη. Ο Ολυμπιακός δεν είχε ποτέ 17 λάθη και 16 assist, δηλαδή να κάνει περισσότερα λάθη από assist, που το κοιτάμε αυτό οι προπονητές. Απλά είχε 16 rebound περισσότερα, έτσι, και 50% στο τρίποντο, είχε 10 στα 20 τρίποντα.
1: Μες.
2: Οπότε αυτά τα δύο στατιστικά έδωσαν τη λύση.
1: Μες.
2: Ελπίζω να σας κάλυψα.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτη. Μπορούν να δουν και το βίντεο στο κανάλι στο YouTube, Κουβάτσης Παναγιώτης.
2: Βοήθησε Coach Κουβάτσης.
1: Coach Κουβάτσης. Λοιπόν,
2: tactical analysis. Όποιος θέλει analysis, μπορεί να, το δείτε.
1: Λοιπόν, τώρα που τελείωσε, και να δείτε για ποιο λόγο τον αποθεώνουμε τον Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτη για τον χρόνο μας διέθεση.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, ήταν ο φίλος μας ο Παναγιώτης, εδώ αναλυτής όσον αφορά τον προπονητής όσον αφορά για το μπάσκετ. Πάμε όμως σε λίγο στην Αθήνα. Πάμε σε Παναγιώτη, στο συνονόματο του Χρήστο του Τζάλτα. Θα τον έχουμε σε λίγο, θα το δούμε. Λοιπόν, για να μας δώσει τα τελευταία νέα όσον αφορά το ρεπορτάζ της μπασκετικής ΑΕΚ και κατά πόσο είναι έτοιμη και κατά πόσο έχει προβλήματα για το παιχνίδι της σε λίγες ώρες.
0: Λοιπόν, πρέπει να τον έχουμε τον Χρήστο.
1: Έλα Χρήστο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Φυσάει Χρήστο πολύ εκεί, πού είσαι?
1: Πού είσαι, στο μηχανάκι είσαι? Είσαι.
3: Όχι, είμαι στο δρόμο.
1: Στο δρόμο.
3: Ψιλοφυσάει.
1: Φυσάει. Λοιπόν, παιχνίδι σε λίγες ώρες, παιχνίδι ζωής και θανάτου, μπασκετικού ζωής και θανάτου. Ο νικητής πάει τετράδα, ο ιτημένος πάει σπίτι του.
3: Και νομίζω ότι ήταν πολύ δίκαιο να κρυθεί η σειρά σε τρία μάτς, δεδομένου και τι είδαμε από τις δύο ομάδες τα προηγούμενα δύο μάτς. Με την ΑΕΚ να παίρνει την νίκη στο πρώτο μάτς, τον Άρη να απαντάει στην έδρα του. Νομίζω ότι θα είναι κλειστό παιχνίδι, αλλά η ΑΕΚ με την έδρα της, και επειδή θα έχει και κόσμο τώρα, περιμένει ότι θα κλείσει τη σειρά. Βέβαια, ο Άρης, δεν ξέρουμε κιόλας αν θα είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπο στη διάθεση του Μίλησιτς.
1: Δεν θα είναι, μάλλον δεν θα είναι.
3: Πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι.
1: Μάλλον δεν θα είναι. Λοιπόν, κλειστό παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, γιατί πλέον δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι, το κάθε λάθος θα το πληρώσουν. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα?
3: Όχι, ήταν την τελευταία εβδομάδα των προπονήσεων, όλοι προπονήθηκαν κανονικά. Επιστρέφει και ο Κατσίβελης στη δωδεκάδα που δεν αγωνίστηκε λόγω σωματικών διαταραχών πριν από το Game 2. Θα είναι όλοι παράντες και περιμένει ο Σάκοτα και οι συνεργάτες που περιμένουν να βγει αντίδραση μετά την ήττα στο δεύτερο μάτς.
1: Μάλιστα. Ψυχολογικά η ομάδα της ΑΕΚ πώς τη βλέπεις, γιατί σίγουρα τώρα να χάνει το τελικό στο δικό της το Champions League, κάτι που το θεωρούσε σχεδόν δικό, ή αν θέλεις πίστεψε ότι είναι πιο κοντά στη σύγκριση με τον αντίπαλο, εντάξει, δεν είναι και εύκολο πράγμα.
3: Προφανώς και δεν έχει ξεχαστεί αυτό, θα πάρει αρκετό καιρό μέχρι να ξεχαστεί πλήρως και θα υπάρχουν πάντα σημάδια, γιατί ήταν η πιο οδυνηρή ήττα τη σεζόν και ειδικά με τον τρόπο που ήρθε πονάει πάρα πολύ. Προφανώς και είναι ακόμα επηρεασμένη η ομάδα από την απώλεια του τίτλου με τον τρόπο που ήρθε, αλλά προσπαθεί μέσα από τα παιχνίδια, ξέρεις, είναι σαν να γίνονται ενέσεις για να ξεχαστεί όλο αυτό, αλλά σίγουρα είναι επηρεασμένη η ομάδα. Το καταλαβαίνει κανείς αυτό ακόμα και μέσα στα παιχνίδια, ότι δεν υπάρχει εκρηκτικότητα που υπήρχε πριν το Champions League.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κόσμο αναμένεται να έχει σήμερα το γήπεδο?
3: Αναμένεται αρκετός, περίπου 3.000 με 4.000 υπολογίζονται για την ώρα. Είχε ορίσει και η ΚΑΕ εισιτήριο γενική είσοδο στα 10 ευρώ, που ήταν αρκετά προσιτό και υπήρχε αρκετή κίνηση. Τώρα να δούμε και στην πράξη αν θα γίνουν, θα υλοποιηθούν όλα αυτά.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, συνάδελφε.
3: Να είστε καλά.
1: Όσον αφορά για το ρεπορτάζ, λίγο πριν το τζάμπολ ανάμεσα στον ΑΕΚ και στον Άρη. Καλή συνέχεια, Χρήστο.
3: Επίσης.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Χρήστος Τσάλτας. Έτσι, μα λίγο το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Δεν έχει προβλήματα η ΑΕΚ εν ώψη τη σημερινή αναμέτρηση με τον Άρη. 7 η ώρα με το παιχνίδι. Γιώργος Πέντζος θα κάνει τη μετάδοση για το Yellow Radio. Εδώ στο στούντιο θα είναι ο Στράτος με τον Κώστα. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος θα είναι στο στούντιο τη 6 ώρα. Μέχρι και τις 10, 7 η ώρα η μετάδοση από Γιώργο Σπέτζο, ο οποίος θα είναι στη Σανέλ Αρένα. Λίγο, τα είπαμε, νομίζω όλα τα μπασκετικά. Ξέρεις τώρα, ο κόσμος κάνει με το μυαλό του έτσι ιστορίες.
1: Ναι, συνειρμούς.
0: Η παρουσία του Σπανούλη, εκεί μαζί με το Ζήση, το έλεγα και πριν, ότι τι συνειρμό να κάνεις. Ίδιο κουμπάρι και κολλητοί φίλοι το να παρακολουθούν μαζί τον ημιτελικό.
1: Δεν καταλαβαίνεις, είναι μόνο κουμπάρι.
0: Και κολλητοί φίλοι, είπα.
1: Και κολλητοί φίλοι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και συνεργάτες της Εθνικής Ελλάδος.
0: Εθνική, ναι. Όλα μαζί.
1: Εντάξει, είναι ελληνική ομάδα. Έχει
0: είναι,
1: πόσους...
0: παιδιά, τώρα. Ναι. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν θα κρυθεί από αυτό το αν θα γίνει κάτι. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Γιατί ο κόσμος πιάνεται από αυτό, από μια εικόνα, από μια φωτογραφία και πιάνεται από αυτό για να βγει ότι κάτι θα γίνει, κάτι γίνεται, γι' αυτό ήταν μαζί. Δεν ήταν γι' αυτό μαζί. Έτσι να το διευκρινίσουμε. Δεν ήταν μαζί για να συζητήσουν αυτό. Αν είναι να γίνει κάτι, είναι άλλη κουβέντα και μην χανόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Και επειδή από το πρωί με έχουν ζαλίσει σε μηνύματα και σε λένε, λέει στην Αθήνα, βοάει Αθήνα και τα λοιπά, ότι έκλεισε ο Σπανούλης τον Άρη. Παιδιά. Βασικά η Αθήνα βοά για ένα πράγμα. Ότι ο Μπαρτζόκας μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας συνεχίζει στον Ολυμπιακό για άλλα 2 χρόνια. Αυτό βγαίνει, σε λίγο θα το ανακοινώσουν και επίσημα από ό,τι λένε. Θα ανακοινωθεί και επίσημα ότι ο Μπαρτζόκας για τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι προπονητής του Ολυμπιακού. Άρα, τι κλείνει για τον Σπανούλη Χρήστο? Μια πόρτα που στο μυαλό του μπορεί να την περίμενε. Να περίμενε να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Καλά, και αυτός άμα την περίμενε, την περίμενε ο μάνατζερ.
0: Είναι αγαπημένο παιδί του Ολυμπιακού, σαν παίκτης. Έχει κατακτήσει 2 Ευρωλίγκες, αρχηγός, πολλά χρόνια. Τρομερή παρουσία στον Ολυμπιακό, πρωταθλήματα, κύπελα. Είναι λογικό να το έχει στο μυαλό του. Και βασικά και ο Ολυμπιακός να το έχει στο μυαλό του ως μια λύση όταν αποφασιστεί να αποχωρήσει ο Μπαρτζόκας. Ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, κατέκτησε πλέον και δεύτερη Ευρωλίγκα, είχε κατακτήσει και την πρώτη το 2013. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο δέσιμο με τους Αγγελόπουλους. Αυτό έκλεισε για τον Σπανούλη. Έκλεισε ότι δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Από εκεί πέρα όμως, όπως είπε και ο Ραζνάτοβιτς, ο μάνατζέρ του, υπάρχουν προτάσεις από ομάδες. Είπε 4, πιθανόν με τις 4 να θεωρεί και τον Άρη. Δεν ξέρουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Τι μπορεί, δεν είπε 4 ομάδες της Ευρωλίγκας, είπε 4 ομάδες. Υπάρχουν από 4 ομάδες προτάσεις για τον Σπανούλη. Εγώ αυτό που λέω, Χρήστο, είναι ότι είτε ασχοληθεί ο Άρης παραπάνω είτε όχι, πρέπει μέχρι το πολύ στις 10 Ιουνίου να έχει ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο προπονητής. Μην το αφήσει να σέρνεται. Όχι. Δεν θα βοηθήσει σε κάτι. Και νομίζω ότι θα κάνουν κιόλας οι άνθρωποι του Άρη. Έτσι θα κινηθούν. Θα τον ανακοινώσουν τον προπονητή για να μπορέσει να προχωρήσει η ομάδα και να κάνει το πλάνο, όποιος και αν είναι αυτός, σε κάθε περίπτωση.
1: Εντάξει, κοίταξα. Παιδιά, τώρα όλοι προσπαθούμε να μπούμε στο μυαλό του Ζήση. Ο Ζήσης δεν είναι χαζός. Είπαμε ότι παλεύει κάτι το οποίο το θέλει. Και είναι κάτι το οποίο κακά τα ψέματα μόνο αυτός μπορεί να το παλέψει. Και μόνο αυτός λόγω της σχέσης που έχει με τον συγκεκριμένο προπονητή. Αλλά δεν είναι χαζός να αφήσει το θέμα, γιατί δεν κάνει καλό ούτε τον Άρη, ούτε τον ίδιο, ούτε με αυτόν που συζητάει, να τραβήξει το θέμα χρονικά. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι έχει εναλλακτική λύση. Εντάξει. Και αν θέλετε, ότι είτε αυτός είναι που συζητάει είτε η εναλλακτική λύση, πολύ σύντομα, με το που τελειώνουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, αν όχι στη συνέντευξη που θα είναι μια εβδομάδα μετά, άντε 10 μέρες θα μας ανακοινωθεί ο προπονητής. Δεν είναι χαζός να το τραβήξει σε χρόνο, ενώ ξέρει ότι ο χρόνος είναι μια πολυτέλεια την οποία δεν έχει.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το αφήνω, επειδή τον τελικό τα είπαμε πριν πάω στα μηνύματα. Τα είπαμε για τον τελικό. Χρήστο, εντάξει, νομίζω ότι η Ρεάλ υπερέβαλε αυτόν. Εγώ δεν περίμενα ότι θα μπορέσει να αντέξει τόσο πολύ απέναντι στον Ολυμπιακό, με το ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός, με τους παίκτες που χρησιμοποιεί, με όλα τα υπόλοιπα, ότι θα μπορέσει να αντέξει. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τον έφαγε το άγχος του. Και αν γινόταν σε οποιαδήποτε άλλο γήπεδο, άλλη χώρα από την Ελλάδα, εγώ πιστεύω ότι θα το έπαιρνε η Ρεάλ. Δηλαδή πιστεύω ότι έπαιξε και αυτό ρόλο του. το ρόλο του για να το πάρει ο Ολυμπιακός. Ότι ήταν ένα γήπεδο το οποίο είχε 15.000 Ολυμπιακούς, μην πω και παραπάνω. Mm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ρεάλ πάλεψε πάνω από αυτό που πιστεύω ο καθένας περίμενε ότι θα μπορέσει να κάνει. Με τόσο, λίγο, με τόσο μικρό rotation, χωρίς καθόλου ψηλούς, παίζοντας συνέχεια ένα, με κάτι τριάρια στο 5. Δηλαδή ο Λάιλς έπαιζε στο 5 ή ο.
1: Ε, όποιον είχε έβαζε.
0: Ή ο Χεζόνια ή ο Ντεκ, ξέρω εγώ, όποιος είχε λίγο περισσότερο ύψος, προσπαθούσε να έπαιζε στο 5.
1: Ναι.
0: Προσπαθούσε να καλύψει θέση. Ουσιαστικά έπαιζε με 5 περιφερειακούς. Κάπως έτσι. Συνέχεια την μπάλα έξω, όπως λένε κάπως 5 out, λέει, κτλ. Την μπάλα έξω συνέχεια, την έβγαζε και προσπαθούσε να. Όσο έμπαιναν τα σούπ στο πρώτο ημίχρονο, είχε μια διαιτησία κόντρα απέναντί της. Άκουσα και τον Παναγιώτη νωρίτερα που στάθηκε σε μία φάση μόνο. Δεν είναι μία φάση μόνο.
1: Εντάξει, είναι οι τρεις φάσεις στα τελευταία λεπτά που διαμαρτύρει.
0: Είναι το τρίποντο του Χεζόνια που υπάρχει φάουλ που δεν δίνεται. Για μένα και τα βήματα του Χεζόνια. Εγώ δεν είδα πουθενά να κάνει βήματα ο Χεζόνια σε εκείνη τη φάση που κλέβει την μπάλα η Ρεάλ και πάει να φύγει μπροστά και να κάνει τη διαφορά στο συν 4. Δεν ξέρω, είναι πράγματα τα οποία ο Ολυμπιακός τα είχε όλη τη χρονιά και νομίζω ότι τα είχε και χθες αυτά τα οποία ήθελε. Για να πάρει την Ευρωλίγκα, δηλαδή.
1: Καλά, και η Ρεάλ τα είχε χρόνια. Εντάξει,
0: για φέτος μιλάω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι με νοιάζουν με τα χρόνια. Άμα μιλούσαμε για το 20, θα μιλούσαμε για το 23. Για το 26 μιλάω. Ο Ολυμπιακός είχε αβάντα φέτος. Τώρα μην τρελαθούμε. Και εγώ δεν γίνομαι DPG και Παναθηναϊκός να λέω ότι. Α, μα σε Ευρωλίγκα. Και... αυτή την πραγματικότητα λέω αυτό που βλέπω. Έτσι, αυτά που δίνονται υπέρ του Ολυμπιακού δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν. Ό,τι και να λέμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, το πήρε μέσα στον έδρα του Παναθηναϊκού. Λογικό είναι να είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους ίδιους.
1: Εντάξει.
0: Όπως είχε πάρει και το ποδόσφαιρο μέσα στην έδρα της ΑΕΚ, είναι παιδιά πράγματα τα οποία σημαδεύουν και σημαδεύουν και τον αντίπαλο.
1: Εντάξει, και σε εμάς ο δικό μας το γήπεδο δεν πήρε ο αντίπαλος τίτλο.
0: Άλλο εκείνο. Εκείνο παίζαμε μεταξύ μας. Ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Δεν είναι το ίδιο εντάξει. Πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα πάει
1: είτε πράγμα. Μεταξύ σου πονά. Τώρα όχι, το πιο όλα άλλη, πονάνε.
0: Όχι, είναι σε μια άλλη διοργάνωση, ένα γήπεδο που το έφτιαξες και το έδωσες εσύ. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, στο γήπεδο μας θα παίζαμε. Αυτοί το δώσαν το γήπεδο για να παίξουν εκεί. Δηλαδή αποφάσισαν να γίνει, ξέραν ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και άντε, η ΑΕΚ τότε, πού να φανταζόταν ότι θα μπορέσει να φτάσει στο τελικό του conference στην Ολυμπιακός. Ό,τι και να λέμε τώρα, πολύ δύσκολο το φαντάζεσαι ότι μπορεί να γίνει αυτό για ελληνική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, ο Γιανακόπουλος όταν αποφάσισε να δώσει το γήπεδο για να γίνει το Final Four, ήξερε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να είναι εκεί ο Ολυμπιακός. Φανταζόταν ότι θα είναι και ο ίδιος και θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ θα πω καλύτερα που δεν ήταν ο ίδιος σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, έτσι όπως είδε το κλίμα και δυναμητίστηκε, δεν θα ήταν το καλύτερο.
0: Όταν σε 22 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το μάτς, για να το κλείσω το θέμα του τελικού, μέσα σε 11 δευτερόλεπτα θα μπορούσε να έχει σοφαριστεί, δηλαδή το 88-80, αν είχε βάλει το τρίποντο. Ο Φελίζ, πώς τον εκείνο ο Φελίζ,
1: ναι.
0: Θα μπορούσε να έχει γίνει 88-88 σε 11 δευτερόλεπτα. Από το 22 στο 11. Το έχει ξαναδεί εσύ αυτό?
1: Όχι.
0: Δηλαδή, λέμε το μπάσκετ ότι δεν κρίνεται και τα λοιπά. Πάντα είναι ένα παιχνίδι το οποίο παραμένει ανοιχτό μέχρι το τέλος. Αν δεν έχει ξεκαθαρίσει και ξανά διαφορά, δεν είναι πάνω από 15 πόντους κτλ. Εδώ τώρα είδαμε κάτι τρελό. 22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του 88-80 και μέσα σε 11 δευτερόλεπτα μπορούσε να γίνει 88-88 αν έβαζε το τρίποντο Φελίζ. Και νομίζω ότι θα πήγαινε παράταση. Δεν υπήρχε περίπτωση να το βάλει ο Ολυμπιακός. Έτσι όπως θα ήταν εκείνη τη στιγμή.
1: Καλά, δεν ξέρεις τώρα, εντάξει.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις τι.
0: Αυτό με το βάρος να έχεις δεχτεί 0-8 σε 11 δευτερόλεπτα θα ήταν πολύ, πολύ δύσκολο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματα. Εδώ ένας φίλος λέει: Χρήστο.
1: Ναι.
0: Από Ταμπελίνη και Μπάνκι, έτσι θεωρητικά λέει το ρωτάω. Ποιον ναι. Από τους δύο θα προτιμούσες?
1: Και τους δύο, κανένας από τους δύο με χαλάει. Πολύ καλή.
0: Ο Μπράντοβιτς του Ερυθρού Αστέρα τον ήθελες?
1: Τον?
0: Ο Μπράντοβιτς του Ερυθρού Αστέρα. Το φαλακρό, το...
1: Ναι.
0: Το Σάσα.
1: Το Σάσα. Γιατί? Πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Παιδιά, πλέον έχουμε. Καταλάβετε λίγο, έχουμε αλλάξει.
0: Στη Μονακό το θυμάμαι.
1: Έχει, και στη Γερμανία έχει κάνει καριέρα. Παιδιά, θέλουμε έτοιμο προπονητή. Έτοιμο προπονητή, μπαρτοκαπνισμένο, έμπειρο, για να πάει ο πύχης στο στόχο εκεί που θέλει διοίκηση. Πέρσι, άμα πότε ψάχναμε προπονητή, αν θέλετε, ακουγούντουσαν κάτι ονόματα τα οποία. Εντάξει, καλοί προπονητές. Τώρα ακούγονται αυτοί. Όλοι αυτοί οι προπονητές που έχουν εμπειρία και έχουν αποδείξει την πορεία τους ότι είναι και καλοί προπονητές, είναι υποψήφοι για τον Άρη.
0: Λοιπόν, Να δω και τα μηνύματα στο Viber. Ο Γιώργος, την καλησπέρα του, να είσαι καλά Γιώργο μου. Ο Κώστας, εγώ πάντως λέει σαν πρώτη έτσι δόση λέει από τον ΑΣ, να πω πως ενώ αρχικά λέει, ακούσαμε ότι μπήκαν μεγάλα και δυνατά ονόματα με όρεξη και διάθεση, στη συνέχεια κάπου κάπως χάθηκε η μπάλα. Ναι, είχαν πολύ μεγάλη ζημιά να διαχειριστούν. Αρχικά έβαλαν το αυτογκόλ με το σύνδεσμο. Ποιο είναι το αυτογκόλ με το σύνδεσμο? Αν μιλάς για αυτό που βγήκε ο σύνδεσμος από τον ΑΣ, δεν ήταν από αυτόν τον ΑΣ. Τα έχω πει 100.000 φορές, Κώστα. Εσύ ακούς κάθε μέρα τουλάχιστον. Ό,τι είχε πει τότε στην εκπομπή του συνδέσμου ήταν από τον Λευτέρη τον Αλβανίτη, τον πρώην πρόεδρο του ΑΣ. Όχι από τον ΙΝΑ. Έτσι, μην τους χρεώνουμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, για ονόματα που έκαναν ότι θα κάνουν παπάδες αποχώρησαν. Ποια είναι τα ονόματα που έκαναν ότι θα κάνουν παπάδες? Δεν ξέρω. Παιδιά, ο ΑΣ ανέλαβε κάτι περίπλοκο, δύσκολο, το έχουμε ξαναπεί. Πλέον πρέπει να βρει τις λύσεις. Αυτός είναι υπεύθυνος να βρει τις λύσεις. Απλά πράγματα. Ο Βασίλης, για το βόλιο γίνεται κυρίως λέει Γενική Συνέλευση. Να δω τι ερωτήσεις θα γίνουν για την ΠΑΕ και τι θα απαντήσουν λέει. Αλλά από τις πράξεις λέω ότι μια χαρά ευχαριστημένη είναι με καλημέρα και δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Βασίλη μου, μπορείς να δώσεις το παρόν και να κάνεις ερωτήσεις. Εγώ λέω ότι θα γίνουν και άλλες ερωτήσεις. Όποιος θέλει, όποιος είναι εκεί και θέλει να κάνει και άλλες ερωτήσεις, θα κάνει και άλλες ερωτήσεις. Τι θα πούν δηλαδή, α, μόνο για το βόλιο την κάναμε τη συνέλευση? Δεν νομίζω. Ο Χάρης, όσον αφορά λέει για το γυναικείο πόρτα, τα είπα παιδιά, χάρη μου, τα είπα στο ξεκίνημα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Το Σάββατο χάθηκε ο αγώνας στα χαρτιά, όντως κατεβήκαμε την Κυριακή, υποβιβάστηκε η ομάδα, τα είπαμε. Ο Δημήτρης, σιγά λέει μην μιλήσει λέει ο Καρυπίδης, η στάση του είναι απόμακρη και άκρως εγωιστική. Μπορεί να μην μιλήσει παιδιά, να δώσει μια γραπτή δήλωση. Ο Γιάννης, ο γενικός ποδοσφαιριστής, τι κατάσταση βρίσκεται? Δεν ξέρω καθόλου, Γιάννη, πραγματικά. Και δεν ξέρω, είναι στον ΑΣ πλέον το γυναικείο ποδόσφαιρο, είναι στην ΠΑΕ πάλι, δεν ξέρω τι γίνεται με το γυναικείο ποδόσφαιρο, πραγματικά. Ο Παύλος, για αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον... για τον Παρασκευά, τον Άντζα, εντάξει, νομίζω ότι ακούσαμε χθες το βράδυ για την απώλεια της γόσης μας στον Κώστα. Το περιμέναμε έτσι, με όλα αυτά που ακούγαμε το τελευταίο διάστημα, που διαβάζαμε. Εγώ ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Ναι, δεν είχα πληροφορία ότι ξανά.
0: Όχι, τα διαβάζαμε. Ψώτα σε τα γράφανε εσύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Εντάξει, ήταν και ο Βέλλας γι' αυτό σταμάτησε και όλα στην προπονητική. Γι' αυτό είχε φύγει τότε από τον Όφη. Μια χαρά πήγαινε στον Όφη τότε, αν θυμάσαι. Ναι. Έφυγε λόγω αυτού του γεγονότος. Λόγω των προβλημάτων υγείας που είχε η σύζυγός του, ήθελε να είναι δίπλα της, κοντά της και μπράβο του. Βράχος στάθηκε δίπλα της μέχρι το τέλος. Και σήμερα είχαμε και την είδηση με τον Παρασκευά τον Άντζα. Τα ξοκαριστεί γιατί δεν είχε ακούσει τίποτα για τον Άντζα, πραγματικά. Ότι είχε τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μόλις 49 ετών. Δεν είναι πράγματα τα οποία σε συγκλονίζουν άνθρωποι σε αυτή την ηλικία να φεύγουν έτσι από τη ζωή. Ο Κωνσταντίνος, να αναρωτηθούμε, λέει. Εντάξει, δεν θέλω, Κωνσταντίνο μου, τώρα. Αν πούμε σε αυτή τη διαδικασία, χανόμαστε. Άστο, λοιπόν, ο Γιώργος για τη συνέλευση. Καλή τύχη σήμερα. Όσο λέγεται το Final Four, αδιάφορο χωρίς Σάρι. Αδιάφορο.
1: Συμφωνώ. Ωραίο. Ωραίο.
0: Ο Αλέξανδρος.
1: Αυτό έλεγε και στο φίλο μου τον Τάσο τον Ψηλό. Λέω, μην αγχώνεσαι, λέω, ποιος θα κερδίσει και όλα αυτά. Λέω, αφού ούτε στοίχημα παίζεις, όταν θα πάμε εμείς, έχουμε πολύ καιρό. Έχουμε δηλαδή Final Four μπροστά μας να αγχωνθούμε όσον αφορά για το ποιος θα κερδίσει, ποιος.
0: Ο Αλέξανδρος, αρχίζουμε μπάσκετ, λέει, μας ενδιαφέρει σήμερα. Φοβάμαι, λέει, πως σήμερα θα είναι το τελευταίο παιχνίδι για τον Άρη. Έπρεπε να ήμασταν κομπλέ, λέει, χωρίς προβλήματα. Εντάξει, να κάνουμε, παιδιά. Έχουμε και τους διαιτητές, λέει. Να δούμε πώς θα σφυρίξουν. Πολλά ακούγονται για προπονητή και παίκτες στη νέα χρονιά. Παιδιά, αν σήμερα τελειώσει το πρωτάθλημα, για μας από αύριο θα αρχίσουν να ακούγονται ακόμη περισσότερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Στο ποδόσφαιρο και το φούντα τα είπαμε. Ναι, έχει βάση. Το εξήγησα.
1: Και γιατί να έκανα σήμερα? Μην νομίζεις, ο Σάκοτα δεν νομίζω να μείνει.
0: Ο Σάκοτα τι σχέση έχει? Βάλουμε το Σάκοτα.
1: Εάν χάσει η ΑΕΚ και η ΑΕΚ θα ψάχνει να βρει προπονητή.
0: Τι μπορεί να κάνει? Να ασχοληθεί τώρα η Άκτη, τι να κάνει. Ο Ιωάννης, έριψαν οι πυρσίλες στην ΠΑΕ για την άνοδο D&D. Χαιρόμαστε, λέει, και πανηγυρίζουμε για πωλήσεις, λέει, πόσο χαμηλά. Ιωάννη, δεν ξέρω, είδες εγώ να χαίρομαι και να πανηγυρίζω οτιδήποτε άλλο? Το γεγονός μεταφέραμε. Τώρα, ποιος χαίρεται και ποιος πανηγυρίζει και ποιος έβαλε πυρσούς, δεν ξέρω. Ο Ντένις λέει: πέστε μας ότι έκλεισε ο Σπανούλης, θα σκάσουμε. Πες ότι έγινε, λέει, και ας είναι ψέματα. Λέει ο Ντένις.
1: Σου λέω ψέματα. Ντένι,
0: ο Ντένις δεν χρειάζεται να σου πούμε τίποτα. Από μόνο σου, αφού δεν θα το πιστέψει, είσαι ψέματα.
1: Είναι.
0: Ο Γιώργος λέει: ποιος να μιλήσει, λέει, δεν είναι εποχή για μάτς. Εντάξει. Λέει για το σκηνικό που έγινε χθες στο τελικό. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Το Μαρινάκης Δημητριάδης, πώς το είδες?
1: Με παιδιά, αυτοί οι δύο τα είχαν από τις υποκλοπές.
0: Τώρα γίνεται να γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα ένας από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες της χώρας με τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης σε κοινή θέα.
1: Τον πρώην.
0: Ανιψιό του Πρωθυπουργού. Πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, τι να είναι δηλαδή άλλο.
1: Ανιψιό του Πρωθυπουργού.
0: Εσύ πιστεύεις ότι δεν είναι ακόμα.
1: Ανιψιό του συνεταίρου του Μαρινάκη.
0: Εσύ πιστεύεις ακόμα ότι δεν είναι κάτι εκεί?
1: Είναι.
0: Τι συζητάμε, ότι επειδή τον έβγαλε για το τυπικό. Λόγω αυτού του ζητήματος.
1: Πρόσεξε, είναι ανεψιός του συνεταίρου του Μαρινάκη.
0: Πού βρε αγόρι μου συνεταίρου?
1: Ο Ισίδερος Κούβλος τι είναι?
0: Ανεψιός γιατί είναι? Α, επειδή είναι παντρεμένοι με την Τώρα.
1: Ρε, μαζί δεν είχαν την εταιρεία, από εκεί δεν ξεκινήσαν τα καράβια του,
0: ναι,
1: Μαρινάκη.
0: Επειδή είναι με την Τώρα παντρεμένος, γι' αυτό το λες ανεψιός. Εντάξει, δεν είναι ανεψιός, είναι ανεψιός από γυναίκα. Δεν είναι...
1: Είναι ανεψιός του Ισίδερου Κούβλου είναι.
0: Εντάξει, ανεψιός από γυναίκα.
1: Τον Ισίδερο τον βλέπει, δεν λέει γεια σου θεία Ντόρα, γεια σου κύριε Ισίδερο, τον λέει γεια σου θεία Ντόρα, γεια σου θεία Ισίδερο.
0: Ο Άκης, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 δεν υπάρχει περίπτωση να πάει, λέει, Πειραιά ο Σπανούλης, ακόμη και αν φύγει, λέει, για τον λόγο Μπαρτζόκας. Ο λόγος είναι η Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες. Εντάξει, τώρα εσύ το πήγες αλλού, αλλά. Ξέρω, έχουμε ένα πρόβλημα εκεί, γιατί υπάρχει ένας σταθμός ο οποίος παρεμβάλλει. Το ξέρουμε, Χρήστο μου, εκεί προς την επανομή έχουμε αυτό το ζήτημα. Προσπαθούμε να το λύσουμε. Ο Χρήστος, λέει, ο Μπάνκι, λέει, μιλάει με ΕΦΕΣ. Θέλω να πω κάτι, λέει.
1: Αφού ήταν στην ΕΦΕΣ.
0: Ναι, μιλάει πάλι, λέει, με ΕΦΕΣ, μάλιστα. Θέλω να πω κάτι, λέει, για αυτό που έγινε με το σήμα της ΣΑΚ. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη, λέει, δεν ήταν σωστό. Χρήστο, το ενοσχολήσαμε και νωρίτερα με το Φώτη. Ναι. Ατυχές ήταν.
1: Ατυχές.
0: Ήταν μια ατυχής επιλογή. Όπως κάνουν επιλογές που ήταν ωραίες, αυτή ήταν μια ατυχής επιλογή. Απλά πράγματα.
1: Απλούστατα, οποιοδήποτε ασχολείται, όπως δεν θέλει να πειράζουν το σήμα της ομάδας του, τότε θα πρέπει να προσέχει στο να μην πειράζει το σήμα άλλων ομάδων.
0: Έτσι ακριβώς. Ο Χρήστος, ο Άρης, γενική ποδόσφαιρο πριν 4-5 χρόνια ήταν πρώτος. Στην τελευταία αγωνιστική και χάσαμε το ποτάσμα με 0-0. Τελευταία αγωνιστική από μια αδιάφορη. Λάρισα ή Καρδίτσα, μία από τις δύο ήταν και έτσι το πήρε. Ή Τρίκαλα. Κάτι εκεί ήταν, στη Θεσσαλία πάντως. Ναι, αυτό το ξέρω τώρα, Κωνσταντίνε, δεν λέμε γι' αυτό. Ο Νίκος, ο Μπαρτόλο, λέει: καλή περίπτωση, είναι ελεύθερος. Ο Μπαρτόλο. Okay. Ο Νίκος, εδώ κάτω λέει: ακούγεται για Σπανούλη ότι εξετάζει σοβαρά πρόταση ενός άλλου Ολυμπιακού. Για ποιο, για τον Ερυθρό Αστερά? Παίζει για τον Ερυθρό Αστερά, ναι. Παίζει. Δεν ξέρω τώρα σε τι αναφέρεσαι, Λία μου. Ξέρουμε ποιος είναι. Γιος της Κατερίνας Μητσοτάκη, είναι αδερφής του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Δώρας Μπακογιάννη. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Τον αποκάλεσε όπως τον αποκάλεσε. Τα παιδιά, δεν είναι, το βίντεο είναι η εικόνα της Ελλάδας. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας. Ξαναλέω, ένας από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες της χώρας, με ένα υψηλά ιστάμενο πρόσωπο, συγγενή, πολύ κοντινό του πρωθυπουργού της χώρας. Πέστε μου τώρα εσείς.
1: Και μέχρι πρώτον συνεργάτη του Πρωθυπουργού.
0: Τι εικόνα είναι αυτό τώρα, για πέστε μου τώρα, τι εικόνα είναι αυτή? Τι, η εικόνα της Ελλάδας, αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας. Τώρα το καταλάβαμε.
1: Και αυτός ο Μαρινάκης τόσα λεφτά έχεις, ρε φίλε, τώρα. Μου πας τώρα με το απλό το t-shirt, θα πούμε, το βαμβακερό.
0: Δεν ήταν απλό το t-shirt.
1: Πού το ξέρεις, επώνυμο ήταν?
0: Επώνυμο ήταν, απλά έβαλε.
1: Άμα ήταν επώνυμο δεν ασκηζόταν τόσο εύκολα.
0: Έβαλε πολύ δύναμη ο Δημητριάς, κάνει tai chi.
1: Λοιπόν,
0: είναι πολύ δυνατός και το...
1: Με το t-shirt του κιλού δηλαδή τώρα.
0: Μετά φόρεσε ένα άλλο όμως, είδες, μετά φόρεσε ένα άλλο, μαύρο. Έβγαλε το άσπρο και φόρεσε μαύρο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Θα ακολουθήσει τώρα ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times, διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος Σλαμάς. Σας κρατάει στην οφιά μέχρι τις 6. 6 με 10 σήμερα στο στούντιο Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος. 7 η ώρα μετάδοση αναμέτρησης ΑΕΚ Άρης από τον Γιώργο Σπέτζο από τη Σανελ Αρένα. 10 με 12 για σένα ήρθα πάλι με Μανώλη Ανδρεαδάκη. και 12 με 2 χορεύοντας με τους Λύκους με Αλέξανδρο Πόχο. Να είστε όλοι καλά, εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
4: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Κανονικά διεξάγονται πλέον τα δρομολόγια στο μετρό Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση που είχε εμφανιστεί νωρίτερα και προκάλεσε καθυστερήσεις αποκαταστάθηκε πλήρως λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται πλέον κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Ακατάλληλη χαρακτηρίζει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών την αίθουσα Αιγαιόπολης όπου διεξάγεται η πολύκροτη δίκη. Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, οι συγγενείς εξέφρασαν την έντονη αντίδρασή τους για την ισχυρή αστυνομική παρουσία μέσα στο δικαστήριο, ενώ άφησαν αιχμές για την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, χαρακτηρίζοντάς την από προσανατολιστική αυτήν την περίοδο. Όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά, ο αγώνας για την αλήθεια είναι μπροστά και ο Σύλλογος δεν μπορεί να γίνει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών ασκήθηκε στον 30χρονο που σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος ομολόγησε το έγκλημα αναφέροντας στους αστυνομικούς ότι κατά τη διάρκεια καυγά κατάφερε θανάσιμα χτυπήματα στον 67χρονο πατέρα του με ένα σκαμπό στο κεφάλι. Ανατροπή στην υπόθεση αποφυλάκησης του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, η εισαγγελία του Αριουπάγου προχώρησε στην άσκηση ανέρεσης κατά της απόφασης που άνοιγε την πόρτα της εξόδου στον αρχηγό της 17 Νοεμβρίου.

0: Σε ερώτηση για το στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την αύξηση των ενοικίων ως το μεγαλύτερο πρόβλημα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος «Σπίτι μου 2». Τα πρώτα εργοτάξια αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού επισκέφθηκε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Ο Υφυπουργός βρέθηκε στα τμήματα μεταξύ Κλειδίου και Σύνδου, όπου εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης, καθώς και στο κεντρικό εργοτάξιο του Αγίου Αθανασίου. Σε δήλωσή του, ο κ. Σταχιάος τόνισε ότι η παραχώρηση της Εγνατίας αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την αναβάθμιση του άξονα που εμφανίζει σημάδια γύρανσης, υπογραμμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις αποβλέπουν πρωτίστως την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσονται συνομιλίες για τη Μεσαία Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι μια πιθανή συμφωνία θα πρέπει να είναι σπουδαία και ουσιαστική, διαφορετικά δεν θα υπογραφεί τίποτα. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη επιβεβαιώνει τη σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες, αλλά διευκρινίζει ότι η συμφωνία δεν βρίσκεται πρώτων πυλών, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι αλλάζει συχνά τις θέσεις της. Ένοχοι για απάτη με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκαν 13 από τους 25 κατηγορούμενους από την Βόρεια Ελλάδα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών τους επέβαλε ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με αναστολή, μετατρέποντας τις κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος. Το δικαστήριο αναγνώρισε σε όλους τους καταδικαστέντες το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο geatimes.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. geatimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Με το στόμα
4: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.

0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και injectionservice.gr.
6: Λύσαξες.
8: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθόματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
7: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
8: Με ημάρεις.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας, κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Νωρίς έπεσε η δουλειά σήμερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Νωρίς έπεσε η δουλειά. Δεν λέω ούτε καλησπεροβδόμαδο, ούτε τίποτα άλλο. Τίποτα, τίποτα. Κατευθείαν ερώτηση. Με τι κομμάτι πρέπει, επιβάλλεται, να μπω στη σημερινή εκπομπή? Με τι κομμάτι επιβάλλεται να μπω στη σημερινή εκπομπή? Απαντάς στο Viber του σταθμού. Ο σταθμός είναι το Yellow Radio 101,7 MHz FM. 6936 512 099. Επαναλαμβανάνω, 6936 512 099. Να βγάλω τα συμπράγκαλά μου, να ετοιμαστώ και τα λέμε σε λίγο.

Είδες τι βλακή έκανα. Αφαιρέθηκα. Πώς λέμε, προστέθηκα. Εγώ δεν προστέθηκα. Αφαιρέθηκα και δεν πάτησα την. Την ανακύκλωση του Τσάμπα Γουάμπα και πάω τώρα χωρίς χαλί. Για να δούμε αν υπάρχει κανένας ταλέπορος, καμιά ταλέπορη που να καταλάβει ποιο κομμάτι εννοώ. Ότι επιβάλλεται να μπω σήμερα, τέτοια μέρα. Δες τώρα τι βλακεία κάναμε, τζάμπα και βερεσέ, κάποιες ή κάποια ή κάποιος μας μάτιασε. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να δω λιγάκι. Εδώ παίζει. Δεν βλέπω να παίζει. Εδώ παίζει. Αχ. Ο τωρο, παπα. Λοιπόν, επικοινωνία είπα 6936-512-099. Επαναλαμβανάνω 6936-512-099. Λοιπόν, Βασίλης, στέλνεις κάτι τελείως άσχετο, πραγματικά. Εκτιμώ το ότι θες να κάνεις το καλό. Στείλτε κάποιος, δεν έχω να παίξω χαλί. Δεν θέλω να ακούγω έτσι να μιλάω, κάνω κενά. Βασίλη, στέλνεις κάτι τελείως άσχετο. Δεν κατάλαβα το άσχετο τελείως. Τέλος πάντων, στείλτε μου κάποιος, γιατί ο Γκουγκλάκης... Α, ο Γκουγκλάκης εδώ κάτι κάνει τώρα. Βασικά κάτι κάνει επειδή είναι αριανός. Κάτι κάνει ο Γκουγκλάκης επειδή είναι αριανός. Θα το βάλω. Καλό. Ναι, αλλά George, δεν εννοώ τώρα στείλε τίτλο. Στείλτε μου κάποιος να το παίξει από το YouTube. Μου έχει στείλει το ό,τι πιο άσχετο ο Βασίλης, ο Black Eye, εντελώς τελείως. Αυτό δεν είναι, δεν είναι εμφύλιος, Βασίλης. Κατάλαβα. Με αυτό έχει να κάνει αυτό που θέλω. Με αυτό έχει να κάνει. Εντάξει, δεν είναι εμφύλιος αυτό. Εντάξει, τι εμφύλιος τώρα, δεν είναι εμφύλιος. Άλλο κομμάτι κολλάει εδώ. Ακριβώς. Ήτανε ό,τι άξιζε. Ό,τι άξιζε. Αυτό ήτανε. Εντάξει. Αχ, λοιπόν, Bruce 83. Δες τώρα ξενέρωμα που τρώω. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή. Ο Καβάλα, μία ζωή. Να σε καλά, ρε Bruce 83. Λοιπόν, άντε, στείλτε κάποιος. Στείλτε κάποιος Eye of the Tiger, άντε. Άιντε. Κάποιος μας μάτιασε. Γεμάτη εκπομπή, ωραία καϊνάρι να φύγουμε σπιντάτα και μας ματιάσανε. Στείλτε κάποιος Eye of the Tiger από την μπάντα που είναι στο παιχνίδι αυτό. Πώς λέγεται, στο, που είναι στον Sky. Αυτό το συγκρότημα δεν είναι. Που κάνανε, ήταν συγκρότημα, κάνανε, ήταν η εκπομπή, το παιχνίδι αυτό και έγινε το reality show αυτό και έγινε μετά και συγκρότημα. Λοιπόν, Γεώργιος Ελσίνκη, άιντε ρε Γεώργιε, μπράβο ρε παικτούρα μου, να είσαι καλά, άιντε πάμε. Αχ, παικταρά μου. Να φύγουν οι κολοδιαφημίσεις, να φύγουν για να μπούμε, γιατί πηγαίνουμε ξεροσφύρι και αυτό είναι ό,τι χειρότερο, πάμε. Σε ευχαριστώ από καρδιάς, Γεώργιε. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.

Δεν μας σώζει ούτε ο Σανλής. Ούτε ο Σανλής. Λοιπόν, του Μπρους το διάβασα. Να σε καλά ρε εσύ Μπρους. Περιμένω μηνυματάκια. Έχει πολύ ψωμί το πράγμα. Να δω πώς θα πάμε τώρα να βρω κομματάκια για να μην κάνω κενά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από καρδιά σε ευχαριστώ. Γεώργιο Ελσίνκι. Και νομίζω είναι και αρκετά ιδανικό να διαβάσω και το... πώς θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Γεώργιε τώρα εδώ. Εδώ τώρα μπλέξαμε σήμερα, σου λέω, φάγαμε κατάρα. Φάγαμε κατάρα, παλικάρι μου. Φάγαμε κατάρα. Καλησπέρα, Μάρια από το Ελσίνκι με ποιοτική ενημέρωση. Τα γιώτας να το ράστιο γκουγκλάκι.

Λοιπόν, είναι από τις Δευτέρες που λες δεν μου φτάνουν ούτε 5 ώρες εκπομπή. Κανονικά, ούτε 5 ώρες. Και θα έχω μόνο 2. Θα πάω και σήμερα μέχρι τις 6.

Ο Τζορτζ Γκουγκλάκης έστειλε πρόταση για να μπω στη σημερινή εκπομπή με We are the champions. Έτσι. Έχει σημασία, ο Τζορτζ είναι αριανός. Και ψε είδα ούκο λίγους αριανούς σε ένα κατάμεστο μαγαζί, σε ένα μαγαζί που είχε κόσμο ακόμη και όρθιους έξω στο πεζοδρόμιο και ακόμη περισσότερους την Παρασκευή στο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, το οποίο έληξε με 79-61, και έχω για εκεί να κατηγορήσω τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα,

Εντάξει, καλό αυτό. Καλό αυτό. Ο Τζορτζ Γκουγκλάκης λοιπόν, ο παδός του Άρεος, ζήτησε να μπω με το We Are The Champions. Και έχει σημασία αυτό όταν το ζητάει κάποιος αριανός μετά από τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού. Ο οποίος Τζορτζ Γκουγκλάκης λέει: καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή, Super Super Super Super Mario. Χαιρετισμούς στον τεράστιο και γίγαντα και Γεώργιο Ελσίνκη, Δέσποινα και Δημοσθένη Πολύκαστρο. Και μου στέλνει, τώρα θα έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα, ότι πάω να ανοίξω τώρα θα έχει πρόβλημα εδώ, γιατί είναι το κομμάτι του Γεωργίου από το YouTube το δικό του. Μου στέλνει, συγγνώμη, αυτό είναι AI, George. Ο Κώστας Καραμαλής και πίσω Βαγγέλης, όχι, Παύλος Μαρινάκης με τη σύντροφό του, δεν ξέρω. Ο Καραμαλής με t-shirt Iron Maiden και πιτόγυρο. Και τι εννοώ, όχι το πιτόγυρο. Το πιτόγυρο σαφώς και δεν είναι AI όταν μιλάμε για Κώστα Καραμαλή. Εννοώ το t-shirt Iron Maiden. Και εκτιμώ και το Eurovision εμείς ή εμείς με τον Ακύλα δίπλα σε γνωστό οπαδό του Άρεος με γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο και κίτρινο σκουφάκι. Ποιος να είναι, ποιος να είναι, ποιος να είναι.

Λοιπόν, πηδάω 5-6 μηνύματα για να πάω στο μήνυμα της Μαρίας. Χαίρομαι ιδιαιτέρως, γιατί οι περισσότερες γυναίκες, δηλαδή πάμπολες γυναίκες, στέλνουν μηνύματα και ξέρω τι ακούνε. Ηλικίας από 17-18 μέχρι 108. Αλλά όταν έχω κυρίως συμμετοχές σε διαγωνισμούς, η συντριπτική πλειοψηφία. Η Μαρία στέλνει μήνυμα σήμερα και λέει: «Καλησπέρα Μάριο, με τα κερατοδαχτυλάκια. Καλησπέρα Μαρία, να είσαι καλά, Keep Music Evil. Περιμένουμε σχόλια για Iron Maiden. Ξέρω ότι δεν λιποθυμάς, αλλά έγινε χαμός. Να ρωτήσω, ήσουν εκεί, πήγες?» Μαρία, αν ναι, αν θες να μας πεις και αν θες με 2-3 λογάκια εντυπώσεις. Τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε, τι σε άφησε παγερά αδιάφορη. Ποιος θεωρείς ότι ήταν νικητής στην τιτανομαχία Γρηγόρη Δημητριάδη, Βαγγέλη Μαρινάκη, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, εψέ το βράδυ? Δεν μπορεί, κάποιον θεωρείς νικητή. Ποιος ήταν νικητής? Εξού φυσικά και Eye of the Tiger. Και όχι Civil War. Τι Civil War που έστειλε ο Βασίλης, ο Black Eye? Γρηγόρης Δημητριάδης ή Βαγγέλης Μαρινάκης? Βαγγέλης Μαρινάκης ή Γρηγόρης Δημητριάδης? Επίσης, να κάνω μία ερώτηση. Αν στη θέση του ξαδέρφου, ανιψιός τι είναι, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βαγγέλη Μαρινάκη ήτανε, λέω εγώ, για παράδειγμα, ο Μίτσος από τη Δραπετσόνα και ο Μπάμπης από τα Καμινίκια. Από τα Καμίνια. Ήταν ο Μπάμπης από τα Καμίνια και ο Μίτσος από τη Δραπετσόνα. Τι θα γινότανε? Ακριβώς ίδια περίπτωση. Μπινελίκια, φτισίδια, γροθίδια και σκισμένο μπλουζάκι που κάνει το γύρο του κόσμου. Σε τελικό Ευρωλίγκας, τι θα γινόταν? Δεν ανοίγω γραμμές για κανέναν και καμία. Ανοίγω μόνο για δύο νοματέους. Ανοίγω το 2310, 328, 828, πατάς και το 2 για να βγεις στον αέρα, αλλά το ανοίγω μόνο για δύο νοματέους. Και το εννοώ. Κατάλαβες ποιους? Γιάννη Βρούτσι και Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Μιχάλη Χρυσοχοίδη και Γιάννη Βρούτσι. Για κανέναν άλλον. Δηλαδή, όποιος καλέσει θα ανοίξω τη γραμμή. Αν δεν είναι ένας από τους δύο, κατευθείαν τον κλείνω. Μην γίνει παρεξήγηση. Ξεκάθαρα.

Με τη σειρά, παιδιά, θα διαβαστούν όλα τα μηνύματα. Μην ανησυχάτε. Στείλε εσύ μήνυμα και θα διαβαστεί. 6936-512-099 στο Viber του σταθμού. Εκπομπή Ασλαμολογίες με Φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή. Για τους φίλους Ασλαμά, μια εκπομπή καθαρά AI, δηλαδή εκπομπή ασλαμικής νοημοσύνης. Ναι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Προφανώς ήταν ή Βρούτσης ή Χρυσοχοΐδης, αλλά δεν μπορούσαν να βγάλουν γραμμή. Εγώ τους άνοιξα, δεν μπορούσαν να ακουστούν. Chris I 17. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Μάριε. Θα πρέπει η ηγεσία της Πρέμιερ να επιβάλλει την πώληση της συμπαθούς Φόρεστ σε άλλον, όπως έκανε με την Chelsea. Ο συγκεκριμένος αμαυρώνει με την παρουσία του το πρωτάθλημα. Ας πάει η Ιαπωνία να επενδύσει σε παλαιστές σούμο, μιας και αρέσκεται να επιδίδεται στο συγκεκριμένο άθλημα. Καλή συνέχεια, τοποθέτηση του Chris I 17. Όποιος θέλει μπορεί να τοποθετηθεί επί της τοποθετήσεως του τοποθετημένου Chris I 17.

Λοιπόν, επειδή πολλοί κοιμάστε και δεν σχολιάζετε, περιμένετε από μένα τοποθέτηση να κωδικοποιήσω θέμα για να το σχολιάσετε. Γιάννης Αντετοκούμπο κάνει δηλώσεις μετά την λήξη του αγώνα στο κλειστό του ΟΑΚΑ και λέει, μεταφέρω επακριβώς την δήλωσή του, γιατί είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί δεν την έχετε πάρει χαμπάρι. Γιάννης, ο οποίος πανηγύριζε σαν τρελός κάθε πόντο του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιός. Η ατμόσφαιρα είναι απίστευτη. Κατά τη γνώμη μου, το Final Four πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα. Of the Tiger. Γεώργιε, και πάλι ευχαριστώ, έτσι. Θα ήμουν χωρίς χαλί τόση ώρα, θα η κομπή κατά διαόλου θα πηγαίνε. Λοιπόν, Γιάννης Αντετοκούμπο, η ατμόσφαιρα είναι απίστευτη. Κατά τη γνώμη μου, το Final Four πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα. Συμφωνάς ή διαφωνάς ή συμφωνάς, αλλά έχεις να κάνεις κάποια παρατήρηση άλλη, διαφωνάς, αλλά έχεις να κάνεις και ένα άλλο δικό σου σχόλιο. Και τώρα σε λίγο θα πάω στην ερώτηση του 1.000.000 ευρώ. Ρε παιδιά, γιατί ο σκηνοθέτης του αγώνα δεν έδειξε μία φορά? Σταύρο, τοποθετήσου, μη μου κάνεις μαγκές και ποζεριές. Τοποθετήσου. Γιατί την Παρασκευή μου άφησες πονηράντζα αιχμή και σε λατρεύω, το ξέρεις. Γιατί ο σκηνοθέτης του τελικού δεν έδειξε ούτε μισή φορά το section των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης? Section στα αγγλικά είναι το τμήμα. Τελικός EuroLeague. Τελικός EuroLeague. Το κατανοώ απολύτως, το 18.000 οπαδί του Ολυμπιακού. Άντε να το κατανοήσω. Άντε να το κατανοήσω. Και αυτό οφείλεται στην πραγματικά προδοτική κίνηση, το προδοτική εκτός εισαγωγικών οπαδών του Παναθηναϊκού που πούλησαν τα εισιτήριά τους. Το προδοτική εκτός εισαγωγικών. Και θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω οπαδό του Παναθηναϊκού σήμερα στην εκπομπή. Γιατί λοιπόν ο σκηνοθέτης δεν μας έκανε ούτε μισό δευτερόλεπτο, δεν μας έδειξε πλάνο από το τμήμα των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης.

Διάης of Μελισανίδης. 6-9-36-5-12-0-99. Στο τελευταίο ερώτημα απαιτώ απαντήσεις από τους φίλους της Καλαθόσφαιρας. Όσφαιρας, όσφαιρας, όσφαιρας.

Λοιπόν, για να δω, επανέρχεται η Μαρία με απάντηση, η οποία Μαρία λέει το εξής. Πήγα πρώτη φορά και η ατμόσφαιρα ήταν τρομερή. 50.000 άτομα ήταν έτσι. Μου στέλνει το σύμβολο Keep Music Evil με τα κερατοδαχτυλάκια. Αυτό ως απάντηση σε μερικούς που λένε ότι αυτά είναι σατανικά. Μα είναι. Καλή μου Μαρία, είναι. Είναι Keep Music Evil, τόσο μα τόσο απλά. Απορία, το πρώτη φορά που κολλάει, πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο live, σε τόσο huge gig που λέμε στο χωριό μου, τον τεπό, ή γενικά πρώτη φορά σε metal live. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον εννοείς πρώτη φορά σε live σε στάδιο, τόσο μεγάλου μεγέθους. Όσον αφορά τον κόσμο και τον χώρο, έτσι, το venue. Αυτό καταλαβαίνω. 50.000. Λοιπόν, επειδή δαούκω λίγα βιντεάκια, να πω ότι μπροστά στο live των Metallica, το Ολυμπιακό στάδιο έμοιαζε άδειο. Επίσης να ρωτήσω, τελικά ρε παιδιά, ο ήχος ήτανε μάπα ή πολύ καλός? Γιατί άκουσα τον κάθε επικραμένο να λέει ό,τι να είναι. Δηλαδή έβλεπα σχόλιο, χάλια ο ήχος, και από κάτω, κάτσε καλά ήχος. Επίσης, έχω την απάντηση γιατί οι Iron Maiden δεν παίζουν και δεν το έπαιξαν και εδώ. Παρένθεση, ευτυχώς, κλείνει παρένθεση, το μεγάλος Αλέξανδρος. Παρά το ότι χιλιάδες τραγικοί ζητούσαν να το παίξει. Και όταν λέω τραγικοί δεν εννοώ ποιητές. Σέβομαι τους αρχαίους Έλληνες τραγικούς. Περιμένω από σένα που ακούς απάντηση. Γιατί η Maiden δεν έπαιξαν το μεγάλος Αλέξανδρος, το κομμάτι τους? Η απάντηση είναι μία και είναι πανεύκολη βέβαια. Την έχω δώσει ούκο λίγες φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο,

Πάω στον ΜΕΜ. Ο ΜΕΜ λέει το εξής. Καλησπέρα Μάριε, Δημήτρης από Τσιπουροκρασάτη Γουμένισσα. Καλησπέρα Δημήτρη Παλουκάρη μου. Τα σέβη μου στην Τσιπουροκρασάτη Γουμένισσα. Χθες υψώθηκε, λέει ο Δημήτρης, στον ουρανό του Λονδίνου και επίσημα το τρόπαιο της Premier League για την Arsenal, την δεύτερη ομάδα μου, παρένθεση, από τη δεκαετία του 90, κλείνει παρένθεση, Σάββατο παίρνουμε και το Champions League. Από το στόμα σου και στο δικό μου το αυτί, ΜΕΜ. Από το στόμα σου και στο δικό μου το αυτί. Πάμε γερά αυτή την εβδομάδα. Είναι τα άλλα δύο, για να κάνουμε το 3-3. Να θυμίσω ότι οι ΕΨΕ συγκρούστηκαν η Crystal Palace με την Arsenal 1-2 το τελικό σκορ, σε έναν αγώνα κάπως συμβολικό, καθώς είναι η βδομάδα τους αυτή. Τετάρτη για την Palace, Σάββατο για τους Gunners. SOS, SOS, SOS. 7 ώρα Ελλάδος ξεκινάει ο τελικός του Champions League. Δεν έχει ματαξαναγίνει αυτό. Επίσης, λέει ο ΜΕΜ, 17 έκτου έρχονται οι Fun Loving Criminals Θεσσαλονίκη στο Soul Roof Stage. Αν θες, επιβεβαίωσέ το, σε ευχαριστώ. Τώρα δεν θα το ψάξω, αλλά κάτι είχα ακούσει. Έχω δώσει για Fun Loving προσκλήσεις όλες τις προηγούμενες φορές που ήρθανε, που νομίζω ότι είναι 2 ή 3. Και τελευταία είχα δώσει εδώ, στο Yellow Radio. Καραμπαντάρα, καραμπαντάρα οι Fun Loving Criminals. Ο Βασίλης που ζήτησε να μπω με Civil War, Guns N' Roses, και μου εύχεται καλή εβδομάδα, για Μαρινάκη Δημητριάδη, δεν είναι εμφύλιος πόλεμος. Τι εμφύλιος πόλεμος? Τι, απλά τι, επειδή είναι Ολυμπιακή? Εντάξει, Ολυμπιακή είναι τα 2,5-3 της Ελλάδος. Δεν είναι εμφύλιος πόλεμος αυτό. Εγώ περιμένω σχόλια. Πώς σου φάνηκε η σύγκρουση? Και ποιος πιστεύεις ότι είναι ο τελικός νικητής, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ή ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης? Και πολύ πολύ απλή η ερώτησή μου. Αν στη θέση του Γρηγόρη Δημητριάδη ήταν ο Μίτσος από την Τραπετσόνα και στη θέση του Βαγγέλη Μαρινάκη ο Μπάμπης από τα Καμίνια, πώς λες να λειτουργούσε η αστυνομία? Που ήταν τριγύρω και απλά αδιάφορα. Είπα ότι ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές 23 10 3 28 8 28. Πατάς και το 2 για να βγεις στον αέρα. Μόνο αν σε λένε Μιχάλη Χρυσοχοίδη ή Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος ειδονίστηκε που δεν έγινε το παραμικρό στο Πάο Κόφι στο Βόλο. Χέστηκε φοράδα στο Γενή Τζαμί.

0: Θα ήθελα πάρα πάρα πολύ, άντε, να ανοίξω και για άλλους γραμμές. Αλλά να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν βλέπω να απαντάει κάποιος. Τι ήταν τελικός, τελικός EuroLeague. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης είναι η άλλη. Ρεάλ Μαδρίτης. Ξεκινήσαμε να ακούμε την Πέμπτη. Για χίλιους οπαδούς της που είναι να έρθουνε. Την Παρασκευή γίνανε 700. Το Σάββατο 600. Και την Κυριακή. Βλέπω ρεπορτάζ στην κρατική τηλεόραση. Πάμε να συνδεθούμε, λέει, με το Καλλιμάρμαρο. Φτάνει με το Καλλιπλάστικο. Πάμε και στο Καλλιμάρμαρο. Από όπου, όπου μάλλον, θα συγκεντρωθούν οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης και θα ξεκινήσουν για να πάνε στο Καλλιπλάστικο. Στο κλειστό Καλλιπλάστικο. Γίνεται η σύνδεση και είναι μια κυρία με το ματσούκι στο χέρι, διοπτροφόρος από ό,τι θυμάμαι, τι-σέρτ. Πολύ ωραία. Και λέει η κοπέλα, εδώ είμαστε, λέει, στο Καλλιμάρμαρο. Περιμένω και εγώ να δω. Έχει ένα πλάνο, κάπως κλειστό. Λέω, φέτε, με το που ανοίξει το πλάνο, θα δω καμιά 300-400 οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης. Αν δε, αν δε, ανοίγει το πλάνο, ανοίγει, ανοίγει. Αυτή κάνει στην άκρη η κοπέλα, η κυρία. Και φαίνονται καμιά τριανταριά νοματέοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, άσχετοι. Φάση Κυριακή μεσημεροαπόγευμα στο Καλλιμάρμαρο. Σουλατσάρουν αυτά, γλύφουνε παγωτό. Μία μαυρούλα φαίνεται, κάνει αυτό, τραβάει, πώς λέγεται μωρέ, για να ανεβάσει story, αφηγείται η ίδια. Τρεις ασιάτες στο βάθος, τρεις ασιάτες κοιτάνε δεξιά-αριστερά. Δύο γονείς με το παιδί τους κάνουν μπάμ ότι είναι ξέρω, ότι δεν είναι Έλληνες. Τραβάνε φωτογραφίες. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά. Κάναν Ισπανό. Θα δούμε με φανέλα Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι, παρακαλώ, κύριος Χρυσοχοίδης, κύριος Βρούτσης.
1: Όχι, όχι, φαν του Χρυσοχοντίδη είμαι και εγώ, ναι, βέβαια.
0: Ναι, Μάριος χωρίς ομάδα. Έχω βάλει 5 θέματα. Μέσα αυτά κινείσαι, τίποτε άλλο.
1: Ναι. Όχι, όχι, ναι, βέβαια. 100%.
0: Ναι.
1: Όχι, για Maiden δεν θα πω γιατί έχουν βουλώσει στόματα και αυτό θα πονάει, το ξέρω.
0: Για ποιον δεν θα πεις, για ποιον!
1: Για Maiden. Σε πειράζω. Να σου πω.
0: Τι βούλωσαν οι Maiden, τι κάνουν οι Maiden.
1: Όχι, ρε, εντάξει, μπράβο τα παιδιά που έρχονται ακόμα και είναι 8η-9η φορά και γεμίζουν στάδια, ρε φίλε, εντάξει, μπράβο τους.
0: Εντάξει, εγώ.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πιο, επίσης συντάσσομαι πέρα για πέρα με τη δήλωση του Γιάννη, του Γιάνναρου.
0: Ναι, το Αντετοκούνμπο, ναι.
1: Είναι Αντετοκούνμπο. Έτσι βάζεις και το μην το ξεχνάς.
0: Ναι, Αντετοκούνμπο, ναι.
1: Αντετοκούνμπο.
0: Ναι.
1: Πάλι διδάξαμε πολιτισμό. Αυτό θα έλειπε.
0: Άρα είσαι υπέρ του να γίνεται, γιατί κάποιοι ανοίγουν τώρα το ραδιοφωνό τους, υπέρ του να γίνεται το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα.
1: Μόνο.
0: Ναι, ναι, μόνο. Αυτό, ναι, αυτό λέω. Ναι.
1: Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο τέτοιος, έτσι, αυτό είναι που θα ακούσει και ο Μαρινάκης, έτσι.
0: Ο ανιψιός του Μητσοτάκη.
1: Αυτός, ναι, ρε, αυτός ήταν...
0: Πρώην Γενικός Γραμματέας του...
1: Ήταν στις παρακολουθήσεις τα τηλεφωνήματα που την έκανε
0: στο Πρέντατο, ναι, εντάξει, ναι.
1: Την έκανε με την πρώτη.
0: Ναι.
1: Επίσης θέλω να πω για κάτι.
0: Θυσιάστηκε, λέει. Θυσιάστηκε, λέει, αυτός για το κόμμα. Έτσι λέει.
1: Πάρα πολλοί κόσμος, γι' αυτό σου λέω ότι πάρα πολλοί κόσμοι, ακούστηκε 137 Τούρκοι που δεν μπήκαν επειδή είχαν εισιτήριο και ακούστηκαν πάρα πολλά ονόματα. Ολυμπιακοί το λένε οι ίδιοι, έτσι. Εγώ ακούω Αθηνέζικα ραδιόφωνα που μπήκαν χωρίς εισιτήριο, ξέρεις, το κλασικό του Αντού και αυτά, να πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο πολιτισμός από εκεί ξεκινάει, το Αντού.
0: Ναι.
1: Από εκεί ξεκινάει. Ναι. Και επίσης να πω για κάτι.
0: Κάτσε, δεν κατάλαβα καθόλου και δεν κατάλαβε κανείς τι είπες τώρα για τους Τούρκους.
1: Λέω ότι 137 Τούρκοι,
0: ναι,
1: που λογικά θα είχαν εισιτήριο, δεν πήγανε καν. Τώρα δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, το ξέρουμε, είχαν εισιτήριο ή λογικά.
1: Αυτοί πρέπει να κάνουν καταγγελία, ρε φίλε. Τι να σου πω.
0: Ωραία. Ωραίος. Τώρα καταλάβαμε τι είπες. Μπράβο. Ωραία. Τώρα κατάλαβα κι εγώ, Μάριος. Μπράβο.
1: Θα φανούν αυτά στο τέλος, ας πούμε. Θα γίνει ανατίμηση, η αποτίμηση, ναι, μας.
0: Η Ισπανή μάτια μου, πόσοι ήτανε.
1: Τώρα, ρε φίλε, για Ισπανούς δεν ξέρω. Εγώ άκουσα ότι μπήκανε Έλληνες Ναι. Μπήκανε χωρίς εισιτήριο και άλλοι Έλληνες, Ολυμπιακοί δηλαδή, που είχαν εισιτήριο και δεν μπήκανε.
0: Βρε αγόρι μου, αυτό φταίει. Δηλαδή ήρθανε 600 παράδειγμα, λέω, 603 παράδειγμα, Ισπανοί με εισιτήρια και δεν μπήκανε.
1: Δεν ξέρω τώρα αν το...
0: Μην αναπαίξω, γιατί εγώ δεν είδα ούτε μισό Ισπανό.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Νομίζω και εγώ. Νομίζω
0: δηλαδή δεν είδα μισό.
1: Το πώς διχοτομείται το πράγμα στη διανομή των εισιτηρίων στα 4 και μετά στα 2 δεν ξέρω ρε φίλε. Αυτό είναι τώρα... Κάποιος μπορεί να το εξαρτηθεί.
0: Βερτί διχοτομείται. Αυτή είναι η δυναμική του αθλήματος.
1: Ναι, προφανώς ρε παιδί μου. Εντάξει,
0: δηλαδή υπήρξε πιθανότητα εψέ να έπαιζε Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης δίπλα στο ΟΑΚΑ.
1: 50-50 ας πούμε, ναι.
0: Όχι, εγώ σου λέω θα ήταν 60-40 λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν το πάμε και 50-50. Ναι, είμαστε μάγκες, είμαστε Έλληνες στην Αθήνα, μαγιά μας, τσαμπουκά, έτσι κάνουμε εμείς εδώ.
1: Και να μην δείξει μια Ισπανίδα να πούμε, ξέρω εγώ, ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Θέλεις να πω και κάτι για τα τρία συμβάνα τώρα και για του Παρασκευά του Άτζα. Για
0: να ναι, με, μπράβο, καλά κάνεις. Τα έχω σημειωμένα, θα το έλεγα σε λίγο. Πες.
1: Πολύ, πολύ αγαπημένος αμυντικός, έτσι, παίχτης που τα έχει όλα.
0: Ναι.
1: Man to man και γρήγορος.
0: Ναι.
1: Και...
0: Εγώ θα τον έλεγα και λίγο all around.
1: Ήτανε,
0: ναι,
1: ήτανε.
0: Όχι μόνο στόπερ.
1: Μπορεί να μην ήταν Μανολάς, ας πούμε, στο κομμάτι, ας πούμε, του λίμπερο.
0: Σωστό.
1: Αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Ένα με ένα ήταν γρήγορος και αδικήθηκε η καριέρα του που ξαναπήγε πάλι στη... με το περιστατικό με τη γυναίκα του, ας πούμε, θυμάστε τα κουτσομπολιά και αυτά που λέγανε, τέλος πάντων, εντάξει. Επίσης και για τον Μάριο τον Οικονόμου, με μηχανάκι τώρα να πούμε κρέμει τη ζωή του από μια κλωστή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το άκουσα αυτό.
0: Για τον Μάριο προσεύχομαι. Για τον Μάριο, και όπως, καλά, για όλους προσεύχομαι. Είδα και το σκηνικό, είδα και το πώς έγινε, το τι έγινε.
1: Δεν θέλω να τα παρακολουθήσω, ρε Μαριακό.
0: Τα είδα, ναι, να πω κάτι σε όλους. Ο Μάριος ο Οικονόμου είναι, επειδή παντού διάβασα και άκουσα και κουράστηκα, είναι του Πας Γιάννηνα και μετά τη ΣΑΕΚ.
1: Ναι, ήταν από εκεί ξεκίνησε, ρε, από εκεί.
0: Ναι, γιατί κουράζομαι να ακούω μόνο το μεγάλο κλαμπ όταν συμβαίνει κάτι σε ένα ποδοσφαιριστή.
1: Και η Ιταλία έπαιξε το παιδί.
0: Ναι. Άντε, άστο Ιταλία, είμαστε Ελλάδα, είναι Έλληνας. Είναι του Πας Γιάννηνα και της ΑΕΚ. Ναι. Δεν είναι της ΑΕΚ. Έλεος. Και ντρέπομαι για καταξιωμένους δημοσιογράφους που το έγραψαν έτσι.
1: Το ξέρω και τα Κινέζικα έτσι λέγανε. Επειδή
0: ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Πραγματικά ντρέπομαι. Ειλικρινά. Ναι.
1: Και επίσης για τη μεγάλη εγώ μας ο Κώστα.
0: Ναι. Έτσι,
1: που έλεος να σπάσει αυτό το απόστημα ότι όποια όμορφη και γυναίκα και απίστευτη όμορφη ας πούμε να είναι ξέρω εγώ από αυτές τις γυναίκες που ανεβαίνουν ανεβάζουν το όνομά τους στο καθέ τους ξέρω εγώ με παράξενους τρόπους ας πούμε σεξουαλικά σκάνδαλα και τέτοια. Δεν είναι όλες έτσι, έτσι, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, αυτό λοιπόν.
1: Και είναι πάρα πολύ λίγες αυτές τις γυναίκες.
0: Ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι.
1: Και το είδαμε και πάρα πολύ τρανά
0: ναι.
1: Τη γυναίκα του Πικέ. Πόσο ας πούμε ρε παιδί μου σεμνότατη ήτανε
0: ναι.
1: Για την καριέρα του άντρα της.
0: Ναι, ναι. Ωραίος, ωραίος. Μάριος χωρίς ομάδα, ωραία παρουσία, πολύ ωραία και σήμερα. Γόρι μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, όποιος θέλει παιδιά μπορεί να καλεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είπαμε 2310, κωδικό Σαλόνικα, 328-828, πατάς και το 2 για να βγεις στον αέρα. Αντίο λοιπόν στον Παρασκευά Άντζα, που έφυγε σε ηλικία 49 ετών, ο οποίος Παρασκευάς Άντζας ξεκίνησε από τον Πανδραμαϊκό, μετά πήγε στην Ξάνθη και μετά στον Ολυμπιακό. Και έφυγε μετά από αγώνα με μια νευρολογική ασθένεια αυτή του που ταλάντζε και τον μεγάλο επιστήμονα, πώς τον άνθρωπο που έφυγε και έγινε και η ζωή του ταινία με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, όχι με τον, τι είπα, με τον Redmayne, το ξεχνάω τώρα. Καλό ταξίδι στο Παρασκευά Άντζα. Αντίο στη γωγό μας τον Κώστα που έβγε σε ηλικία 56 ετών, έκανε την απώλειά της γνωστή η κόρη της η Βικτόρια με ανάρτηση και πολύ πολύ συγκινητική ανάρτηση από τον Τραϊανό Δέλα που έδωσε πολύ πολύ μεγάλο αγώνα δίπλα της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει και φυσικά κάνουμε μια προσευχή για τον Μάριο Οικονόμου. Όπως και για όλους, απλά τώρα επειδή είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο, προς Θεού, υπάρχουν νομίζω αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκατομμύρια άνθρωποι που χρειάζονται την καλή μας ενέργεια και την προσευχή μας για όσους πιστεύουμε. Έτσι. Απλά τώρα επειδή ο Μάριος είναι του χώρου μας, Και πραγματικά θλίβομαι που ακούω από ΕΨΕ ο Μάριος Οικονόμου της ΑΕΚ. Ο Μάριος Οικονόμου της ΑΕΚ. Και σε αυτά είμαστε με τίποτα αδιόρθωτοι. Η χειρότερη χώρα στον πλανήτη. Με διαφορά. Η χειρότερη χώρα στον πλανήτη. Να κρατήσει μόνο το μεγάλο, το πανηγυρτζίδικο. Και αυτό που πουλάει. Σου λέει θα απευθυνθώ, Μάριος Οικονόμου, ΑΕΚ. Αυτό. Σε αυτούς που έχουν τους πολλούς οπαδούς. Μετά πώς θα κάνει ο άλλος, να ανεβεί ο άλλος οπαδικά, να κάνει και ο άλλος πολλούς οπαδούς, έτσι. Και μιλάμε για ομάδα που έχει μια χαρά πολλούς οπαδούς, για τον Μπας Γιάννηνα. Για ομάδα που βρίσκεται στην ελληνική περιφέρεια.

You are never gonna keep me down. Άρε τσαμπαγουάμπα, στραβά κουτσά. Τους βρήκα εδώ πέρα και τους βάζω να παίζουν το χαλάκι μας. Αντώνη, θα πάω παιδιά στα μηνυματάκια σας. Γιώργη, τώρα πάω και σε σένα. Δεν ήσουν δεύτερος, Γιώργη, να ξέρεις. Ήσουν τριδοτέρτο σήμερα. Είχε άλλα μηνύματα και μπροστά από σένα, να το ξέρεις παλικάρι μου. Αντώνιο Ψηλό, αύριο θα έσει πρόγραμμα το Yellow. Ρωτάω γιατί είναι 26 Πέμπτου. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Αντώνιο Ψηλό, αύριο θα έχει πρόγραμμα το Yellow. Ρωτάω γιατί είναι 26 Πέμπτου. Και δεν το κατάλαβα αυτό. Μη χειρότερα. Τι είναι αύριο, τι είναι εθνική επέτειος, τι είναι αύριο. Αργία, να ξέρω, να μην έρθω ρε παιδιά. Τι είναι αύριο, δεν κατάλαβα. George Gouglakis, AI, ναι, εννοείται. Για Καραμαλίε, λέω μήπως ο Καραμαλής ήταν ο άνθρωπος, επειδή τώρα για μουσική εντάξει δεν ξέρω τι ακούει. Τον έχεις με t-shirt εδώ, Iron Maiden, και το πιτόγυρο στο χέρι. Το πιτόγυρο δεν, αυτό δεν με φινιδιάζει καθόλου για τον Κώστα, δεν σχολιάζω καθόλου, αν είναι γερός ο άνθρωπος. Αλλά για μουσική δεν ξέρω, λέω μπας και πήγε ρε παιδί μου, και το έχασα αυτό. Είδες τώρα με AI τι γίνεται. Δεν ξέρουμε τι είναι αληθινό και τι είναι πιο αληθινό, ή μάλλον τι είναι ψεύτικο και τι είναι σούπερ ψεύτικο. Καλά το άλλο απάνω με το Λεβέντη, ναι προφανώς αυτό. Τι κάνει ο Λεβέντης, καλά είναι, θα κατέβει εκλογές. Λοιπόν, πάω τώρα Γεώργιο Ελσίνκη, ο οποίος μου στέλνει τα πρωτοσέλιδά του. Μακελιό, μακελιό, να πω εδώ ότι, ρε Μητσοτάκη, να σου κάνω μια ερώτηση, θεωρείς ότι είναι ανάξια η παραμικρή αναφορά σε αυτό που έγινε στο κλειστό του ΟΑΚΑ? Δηλαδή πιστεύεις ότι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να περάσει έτσι? Άου τίποτα? Αφού κάνεις αναρτήσεις ποζεριές και είσαι μέσα στη φάση αυτή και κάνεις αναφορές σε συναυλίες και μπάσκετ, ειδικά μπάσκετ κάνεις πολύ, και τρελαίνεσαι πια ότι εμείς χρηματοδοτήσαμε όντως αυτή την απάτη, αυτό το πράγμα, αυτό εδώ το πράγμα. Δεν υποτιμάω, δεν το λέω για τον Ολυμπιακό. Μια χαρά είναι. Τι διοργάνωσε, τι έκανες? 4 μάτς είναι σε 3 μέρες. 4 μάτς μπάσκετ. Εκ των οποίων το 3, τι λέω, τι λέω, τι βλακία είπα, 3. Εκ των οποίων το ένα πρέπει να το είδανε 600 νοματέοι. 800. Τελείωσε το Ολυμπιακός Φενέρ την Παρασκευή και ένα μαγαζί ολόκληρο άδειασε. Ήτανε μέσα έξω γεμάτο, έξω είχε καμιά δεκαριά όρθιους, μπορεί και παραπάνω. Τελειώνει ο Ολυμπιακός, άδειασε. Ζήτημα να μείνανε μέσα... Να πω 15 άτομα, να πω 18, άντε να πω 20. Και 20 πού? Μπορεί μετά, κατευθείαν εγώ έφυγα, τι να δω, εννοείται, σιγά μην κάτσω να δω Βαλένθια Ρεάλ. Προτιμώ να δω φρεσκοβαμένο τείχο να στεγνώνει. Μπορεί και μετά από λίγο να φύγαν κι άλλοι. Σιγά τη διοργάνωση που κάναμε ρε φίλε, κάνε ποδόσφαιρο. Κάνε κάτι αντίστοιχο σε ποδόσφαιρο. Πάνε πάρε γιούρο. Να σου βγάλω τα ντερά μου. Να σε προσκυνήσω. Τι διοργάνωσε, τι έκανε. Και ήτανε 4.000 αστυνομικοί. Επιποδός. 100 και πολλοί να ήτανε. Όχι να ήτανε, να χρειαζόταν τελικά. Τζάμπα κουράστηκαν οι άλλοι 3.900. 100 και πολλούς βάζω.

κατακτητής της EuroLeague. $2.5 εκατομμύρια ευρώ.

Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλε, χίλια μπράβο ρε εσείς. Τι τρέλα έχετε. Τι τρέλα έχετε. Δηλαδή 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι το συμβόλαιο του Βεζένκοφ από τη μέση και κάτω. Όχι από τη μέση και πάνω, από τη μέση και κάτω. Χίλια μπράβο. Τι φελάδα έχετε και σμπρώχνετε τέτοια ποσά στο μπάσκετ. Χίλια μπράβο. Αυτό είναι καψούρα, ναι. Αυτό είναι καψούρα, ναι. Δηλαδή με 2,5 εκατομμύρια δεν ανεβάζεις του χρόνου τον Πας Γιάννενα με τίποτα. Δεν ανεβάζεις τον Πας Γιάννενα στη Super League 2 με... Ναι, το παλεύεις. Το παλεύεις, θα πω εγώ. Το ψιλοπαλεύεις. Το ψηλό παλεύεις. Λοιπόν, μακελιό, άγρια νύχτα με ξύλο και ύβρις. Έσκισαν τη φανέλα του εφοπλιστή, οι κάμερες του γηπέδου τα δείχνουν όλα. Ευάγγελος Μαρινάκης και ανιψιός του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης συναντήθηκαν στο ΟΑΚΑ και έγιναν όλα ίσιωμα για τις υποκλοπές.

Αριστερά πάνω, ο Πούτιν ισοπαίδωσε το Κίεβο με τους Ορέσνικ. Έγινε η νύχτα μέρα. Το μακελιό μοιάζει να απολαμβάνει το γεγονός. Το μακελιό μοιάζει να το απολαμβάνει. Απορία, οι Ορέσνικ ποιοι είναι, συγκρότημα? Όπως λέμε, Iron Maiden. Επίσης, περιμένω απάντηση στο ερώτημα. Γιατί οι Iron Maiden δεν έπαιξαν το Αλέξανδρος ο Μέγας? Για ποιον λόγο? Η απάντηση είναι μία και είναι πάρα πολύ απλή. Πριν τη δώσει ο Ασλαμής, να δω αν τη δώσει κάποιος άλλος. Στο βιμπεράκι 6936-512-099. Ελεύθερη ώρα από τον Γεώργιος Ελσίνκη. Οι μαζικές δαιμονικές επικλήσεις έλκουν την καταστροφή. Σε εισαγωγικά η φράση. Μαρία, ακούς που λες ότι τα δαχτυλάκια αυτά που τα είχανε, τα έκανε 50.000 κόσμος το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ. Δες τι λέει η ελεύθερη ώρα. Οι μαζικές δαιμονικές επικλήσεις έλκουν την καταστροφή. Το λέει και γνωστός μπαρασκηνιούχος Μανάβης, που τον είχε πάρει στο ραδιόφωνο του αριανός επιχειρηματίας, του δώσε μικρόφωνο να κάνει εκπομπές. Και το έλεγε 666, the number of the best. Εξορκισμός αόρατου ασκητή στους σατανάδες των Iron Maiden, λέει η καλή εφημερίδα, η οποία φιλοξενεί φωτογραφία με τον Έντι, το τέρας. Και από κάτω ένα χέρι να κρατάει ένα κομποσχήνι. Με 1,5 ευρώ μαθαίνεις πολλά πράγματα σήμερα από την ελεύθερη ώρα, η οποία λέει ακόμη στο πρωτοσέλιδό της. Μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, σε επιφυλακή το Άγιο Όρος για να αποφευχθούν πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμοί.

Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, μα αυτό μου φέρνει τρόμο. Παιδιά, είναι πρωτοσέλιδο σημερινό, ελεύθερη ώρα, έτσι. Τώρα δεν κοροϊδεύω, δεν διαβάζω δικά μου, για να κάνω χαβαλέ. Μου τη στέλνει ο Γιώργος Ελσίνκη. Μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, σε επιφυλακή το Άγιο Όρος, για να αποφευχθούν πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμοί. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις, απίστευτα πράγματα συμβαίνουν και όλα αυτά καθώς κυλάει η Δευτέρα εδώ στο Yellow Radio 101,7. Γεώργιε, για Θηριανού σε παρακαλώ πολύ αυτές τις μέρες. Θα το βάλω σαν θέμα. Μην το κάψουμε σήμερα, δεν έχει νόημα. Είμαι φουλ γεμάτο σήμερα και ξεκινάνε πολύ πολύ δύσκολες μέρες, παλικάρι μου. Ήδη ξεκίνησαν από σήμερα.

Παναγιώτη, σου απαντώ τώρα σε λίγο, παλίκαρε. Σου απαντάω τώρα σε λίγο, περίμενε. Καλομελέτα και έρχεται η απάντησή μου για το Opticon Express.

Λοιπόν, Παναγιώτης, δωρεπιταγές, μπορείς να τις παραλάβεις από πότε τις κέρδισες, η επόμενη μέρα είναι η πρώτη για 30 μέρες. Δηλαδή, αν κέρδισες Παρασκευή, πρώτη μέρα είναι το Σάββατο. Έχεις 30 μέρες ημερολογιακές. Αν κέρδισες την Πέμπτη, πρώτη μέρα Παρασκευή. 30 μέρες παραλαβή. Εξαργύρωση είναι ένας χρόνος από τη μέρα που θα πάει να την πάρεις. Παράδειγμα, αν πας αύριο, είναι αύριο και ένας χρόνος. Δηλαδή, 26 Μαΐου του 27. Αυτό, εντάξει, παιδαρά μου, να είσαι καλά. Αγαπητέ Παναγιώτης, μ' αρέσει και όταν σου ρωτάς. Αξιότιμε κύρια Σλαμά, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ναι, ως καλησπέρα σας. Όσοι θα το πιταγέζε, από πότε μπορούμε να εξαγυρώσουμε. Ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων. Να είσαι, Παναγιώτη, είσαι τόσο ευγενικός παλικάρι μου, με τρομάζει αυτό πραγματικά. Χρήστος, τραγούδι, κλωτσιές, μπουνιές από καρβέλα. Να τα αφιερώσουμε στο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον ανιψιό του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Μάλιστα, αμέσως. Αμέσως. Φύγαμε. Κλωτσιές, μπουνιές, όχι μπουνιές κλωτσιές είναι. Δεν είναι κλωτσιές μπουνιές, μπουνιές κλωτσιές. Μεγάλη πεκτούρα, Νίκος Καρβέλας. Πραγματικά τεράστια πεκτούρα. Άντε. Πάμε από την αρχή ξανά εδώ.

Λίγο προσοχή, δεν είναι κλωτσιές, είναι κλωτσές. Όταν ζητάτε το κομμάτι, να το ζητάτε σωστά. Μπουνιές, κλωτσές. Πλήρως αντιληπτό, ευχαριστώ θερμά, λέει ο Παναγιώτης. Να είσαι καλά, παικτάρα μου.

Ο Γιώργος με συγκινά. Μάριε, του χρόνου West Ham Millwall. Ναι, αυτό και αν δεν είναι ντέρμπι. Πάει West Ham, μας αποχαιρέτησε. Γιατί πήρε την νίκη επί της Leeds United, αλλά πήρε και την νίκη η Tottenham επί της Everton 1-0. Της έκανε και το σι. Της έκανε και το σι της Tottenham, πήρε την νίκη και έτσι είχαμε την West Ham να μας αφήνει και του χρόνου όντως να έχουμε ντερμπάρα από τα πιο σκληρά του πλανήτη Γη, West Ham Millwall.

Λοιπόν, είχε να φανεί πάρα πολύ καιρό ο Νίκος, ο πρώην φούρνος Βρυσάκη. Μας άφησε χωρίς ψωμί. Πήρε έτσι την απόφαση αυθαίρετα και την έκλεισε. Το έκλεισε το αρτοποιείο, το κάτσε καλά, εκεί στο Βρυσάκη. Προσέξτε, μου στέλνει δύο φωτογραφίες. Η μία είναι το σκηνικό εψέ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη με σκισμένο διαγωνίο στο τίσερτ. Το δεξί του στήθος να είναι γυμνό, να φαίνεται, είναι σε κοινή θέα. Του έχει σκιστεί το λευκό τίσερτ. Του το έχει σκίσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, έτσι, προφανώς. Κολλητά από κάτω, ο Νίκος Βρυσάκη μου έχει φωτογραφία από συγκεκριμένη σκηνή, συγκεκριμένης, καταπληκτικής, απίστευτης ελληνικής ταινίας. Εμβληματική ταινία, εμβληματική σκηνή που παραπέμπει πάρα πολύ, ειδικά ο πρωταγωνιστής της ταινίας, στη συγκεκριμένη σκηνή με την εμφάνιση του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την επιθετική ενέργεια του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ποια είναι η ταινία? Ακριβώς πίσω από τον πρωταγωνιστή είναι η πανέμορφη, σαγηνευτικής ομορφιάς γυναίκα που έφυγε πολύ πρόσφατα από τη ζωή και ο Ανδρέας Ντούζος. Στα νιάτα του, κούκλος, στέκεται λίγο πιο πίσω από τον πρωταγωνιστή. Ποια είναι η ταινία? Όντως, δηλαδή ο πρωταγωνιστής, αν το πω ότι βρήκατε, εντάξει, εννοείται και αυτός αείμνηστος. Δηλαδή, ολόιδιο σκηνικό με Βαγγέλη Μαρινάκη, ολόιδιο. Άλλο είναι το πραγματικό δίλημα, λέει ο Νίκος. Αγιέτ Ηρακλής ή Τιτάν. Αυτό, sorry, που κολλάει. Νίκο, δεν το πιάνω αυτό. Καλά, ναι, εσύ το έστειλες, εσύ το βρίσκεις, Νίκο, εσύ δεν μετράς. Ποια είναι η ταινία? Καθόλου. Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, τεράστιος κλέφτης, Νίκος Καρβέλας. Τα έχουμε πει, το έχω πει και στον ίδιο εγώ. Του λέω, Νίκο, είσαι παικταράς, σε λατρεύω. Είσαι μεγάλος κλέφτης του rock and roll. Γι' αυτό σε λατρεύω. Μου λέει, το εννοείς? Λέω, βέβαια το εννοώ. Το εννοείς? Τι λέει, παιδιά, η Maiden δεν παίξανε κανένα ελληνικό δημοτικό, κάτι, Νίτσα Τσίτρα, Κουφογιάνγκο, κάτι. Όπως κάνανε οι Μετάλλικα, να πούμε, ξέρω εγώ. Μπουνιές, κλωτσές, όχι μπουνιές, κλωτσιές, άλλο κλωτσιές, άλλο κλωτσές, έχει διαφορά. Να μάθετε να μιλάτε σωστά ελληνικά, εσείς οι Μακεδόνες. Όπα, ζητώ χίλια συγγνώμη, ναι, ρε εσύ, όταν το είπα, λέω ρε εσύ, είναι αυτός. Δεν είμαι ο Βρυσάκη, λάθος, άλλος Νίκος είμαι. Ζητώ χίλια συγγνώμη, Νίκο. Ναι, Μάντιμπα, είσαι, ναι ρε, ο Αναστά, ναι. Νίκο, μοιάζεται φίλε πάρα πολύ. Και όταν το είπα, λέω τώρα, είναι αυτός. Ζητώ 1.000.000 συγγνώμη ταπεινά από το μεγαλείο σου. Να είσαι καλά, Νίκος.

0: Αμαν Νίκο, τώρα το πιάσα ρε φίλε. Και ντάς, το δίλημα μου λέει Αγέτ ή Τιτάν για τσιμεντάρισμα. Τι από τα δύο θα προτιμηθεί? Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ.
1: Μαρίος, μπουνιές, κλωτσές. Δεν το ξέρεις, θα σου ρίξω πολλές μπουνιές.
0: Χρήστο Οικονομίδη, σε ευχαριστώ για το κομμάτι φίλε που επέλεξες και μου το θύμισες. Νίκο Καρβέλα, είχα και πάρα πολύ καιρό να το ακούσω αυτό, ε.
1: Μετσαντές, εσύ,

Μαρία, να τολμήσω να σου αφιερώσω ένα κομμάτι από Νίκο Καρβέλα. Γιατί στη φωτογραφία της κυκλοφορίας του άλμπουμ κάνει ακριβώς αυτό το συμβολισμό ο Νίκος Καρβέλας με το μικρό του δάχτυλο και με τον δείχτη. Έτσι, την οποία μου λες ότι έκαναν χιλιάδες άνθρωποι το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ, στους Iron Maiden. Οπότε σου αφιερώνω το διαβολάκι.

0: Όταν δεν έχει δουλειά τι κάνει?
1: Όλοι ξέρουμε τι κάνει στα κακά τα παιδιά. Έτσι μια μέρα.
0: Με μεγάλη μου θλίψη βλέπω ότι μόνο... Α, όχι, δύο. Πρώτος ο Γεώργιος. Πρώτος ο Γεώργιος, ο Γαβριλίδης. Και μετά ο Λάζαρος, ο Λαζαρίδης. Βρίσκουνε ποια είναι η ταινία. Με την πλέον χαρακτηριστική σκηνή, ελληνική ταινία, ασπρόμαυρη, ο πρωταγωνιστής είναι σαν να βλέπεις το Μαρινάκι με το σκισμένο το t-shirt, εψέ το βράδυ στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

0: Τάσος, με σπουδές στη Γλασκόβη στα 90's. Καλησπέρα. Μια χρονιά Αθήνα, δηλαδή έμεσα ο Τάσος σχολιάζει την δήλωση Αντετοκούμπο που είπε «Εγώ προτείνω κάθε χρόνο το Final Four να γίνεται στην Αθήνα», είπε ο Γιάννης. «Μια χρονιά Αθήνα και μια Αμπού Ντάμπι», λέει ο Τάσος, συνοδεύοντας το μήνυμά του από τέσσερα emoji που γελάνε. Φατσούλες, ναι, καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Όπα, δεν ακούγεται τίποτα, δυνάμωσε, αδερφέ.
1: Θα δυναμώσω.
0: Φάρο εσύ είσαι.
1: Ναι.
0: Κιτρινό μαύρος φάρος. Δυνάμωσε, αδερφέ, δυνάμωσε.
1: Δεν έχω να δυναμώσω κάτι.
0: Μιλάς με, μήπως με ανοιχτή ακρόαση, μιλάς με Bluetooth, Green Teeth, κάτι τέτοιο.
1: Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα. Και αν θες απαντάς και σε μία ερώτηση του Γιώργου, πες μου ρε Μάρη ένα λόγο για να πανηγυρίζει ο Αριανός τη χθεσινή επιτυχία του ΟΣΦΠ.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω λόγους να του πω, αν θες πες του εσύ. Εγώ έχω πολλούς λόγους. Γιατί είδα Αριανούς σε ψέ να πανηγυρίζουν.
1: Το είπε και ο Γκάλης αυτό. Και λέω εγώ τώρα, αν δεν στο ποδόσφαιρο, το ότι κάθε φορά που κερδίζει μία ομάδα δίνει κάτι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Δίνει κάτι, ας πούμε, βαθμούς, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Αυτοί όταν κερδίζουν, τι δίνουνε. Δίνουνε κάτι στην Ελλάδα.
0: Βρε άλλο τι δίνουνε. Εγώ να βρω λόγους να πανηγυρίζει Αριανός, ξέρω.
1: Ένας λόγος που θα πανηγυρίζαμε και θα λέγαμε κάτι,
0: ναι,
1: θα ήταν ότι εντάξει μωρέ, πήρε και η Ελλάδα, ας πούμε, πήρε βαθμούς και θα βγάλουμε τρίτη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι. Βρε άστο αυτό θεωρητικά, εγώ λέω τώρα στην πράξη. Να σου πω ένα λόγο εγώ ρε εσύ Φάρο, να σου πω ένα λόγο εγώ. Δεν μπορώ να βλέπω καθόλου τα μούτρα του Ζουλ και των άλλων στη Ρεάλ. Δεν μπορώ.
1: Δεν μπορείς.
0: Δεν μπορώ, ναι. Και πολύ Αριανή, ναι. Εψέ μίλησα με παλικάρι, λέει φίλε, δεν θα ήμουν ειλικρινά σου λέω, Αριανός λέει είμαι, Αριανός. Δεν μπορώ να βλέπω τον Ζουλ, μου γυρίζουν λέει τάντερα.
1: Γιατί, επειδή μας αυτοτελικό ακόμα είναι...
0: Δηλαδή σαν αντί στο άλλο, δεν μπορώ.
1: Ναι, θα μπορούσε και ο παδός, ας πούμε, της Μπαρτσελώνα να λέει ότι δεν μπορώ να βλέπω ακόμα τον Παπα-Νικολάου, ας
0: πούμε. Ναι, πας το πει. Ναι. Πάντως, εψέ είδα πολλούς, στο γήπεδο το είδες αυτό. Παιδιά, αυτή τι ήταν, νέα παιδιά, μαζεμένη, μεγάλη παρέα, ήταν κάποιο κλαμπ, με φανέρες όλη Μπαρτσελώνα. Που χτυπιόταν για Ολυμπιακό. Αυτοί ήταν Ισπανοί ή Έλληνες, ας βοηθήσει κάποιος. Το έψαξα λίγο, δεν μπορούσα να το βρω.
1: Άμα σου πω ότι δεν το πρόσεξα.
0: Ναι, τους έκανε δύο κοντινά ο σκηνοθέτης. Όλοι, με Μπαρτσελώνα την ίδια μπλούζα, όλοι.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Για πες εσύ λοιπόν, γιατί χάρηκες που το πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Δεν χάρηκα που το πήρε ο
0: Ολυμπιακός. Α, δεν χάρηκες εσύ, εντάξει, ωραία. Εντάξει.
1: Όχι, μου είναι πολύ αδιάφορο, ρε παιδί.
0: Αδιάφορο, πώς
1: θα το πω.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ αδιάφορο. Το ότι. Θα χαιρόμουν πιο πολύ αν το έπαιρνε η Ρεάλ, ναι. Θα ήταν μια νίκη στο μπάσκετ το ελληνικό, ας πούμε.
0: Νίκη στο μπάσκετ το ελληνικό.
1: Ναι.
0: Επί του ελληνικού μπάσκετ, μάλλον.
1: Αυτοί τι καλό έχουν κάνει στο ελληνικό μπάσκετ, για πες μου εσύ. Τι έχουν προσφέρει στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Και θα σου πει κάποιος, ρε Σιφάρο, η Ρεάλ, τι έχει προσφέρει στο ισπανικό μπάσκετ, ρε φίλε.
1: Τι προσφέρει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό μπάσκετ για να είμαι μαζί τους. Πες μου ένα λόγο. Έναν λόγο, πες μου, έτσι. Πες μου ένα λόγο που θες να είσαι με αυτές τις δύο ομάδες στην Ευρωλίγκα. Γιατί, επειδή είναι ελληνικές.
0: Σε κάποιους βγαίνει το Ελλάδα, ναι. Ναι, ρε εσύ, Φάρο.
1: Ποια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ποια Ελλάδα. Ο Βασιλακόπουλος και τώρα ο Λιόλιος. Τι, ποια Ελλάδα. Ποια Ελλάδα. Για πες μου εσύ, όταν ο Άρης έπαιζε Ευρωλίγκα, είχε δύο ξένους.
0: Ορίστε, εδώ ο Δημοσθένης Πολύκας, ο Αριανός.
1: Συγγνώμη λίγο.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός και ο Άρης όταν έπαιζε Ευρωλίγκα και ο ΠΑΟΚ είχαν δύο ξένους. Και τώρα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν δύο Έλληνες. Τι να πούμε τώρα.
0: Ωραία, πάρ' την απάντηση. Χρυσόστομος, Αριανός. Τον βλέπω εδώ, Αριανός είναι ο άνθρωπος, τον βλέπω. Α, δεν έκανε βαλτός, στημένος. Βλέπω τα μηνύματά του και σε άλλες εκπομπές. Πρώτον, πούτα Ρεάλ. Δύο, ανανέωση Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Πόρτα του Ολυμπιακού στο Σπανούλη, Σπανούλη στον Άρη.
1: Δεν το έχω γιατί υπήρχε περίπτωση δηλαδή να έρθει ο Σπανούλης.
0: Το λέει εδώ, όπως το στέλνει το παιδί το διαβάζω, ε.
1: Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να πάει ο Σπανούλης στον Ολυμπιακό και τώρα που δεν θα πάει στον Ολυμπιακό θα έρθει στον Άρη.
0: Εντάξει, ό,τι έστειλε ο Χρυσόστομος το διαβάζω ακριβώς, παιδιά, δεν πειράζω τίποτα. Εδώ είναι.
1: Εντάξει, ναι. Μπορεί να έχει αυτή την άποψη, ας πούμε, αλλά εγώ έχω, κατέβει από το σύννεφο. Το πατάω κάτω.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, το στέλνει ο άνθρωπος, το διαβάζω. Δεν μπορώ να το διαβάσω.
1: Γιατί θα πρέπει να, πρέπει να μπει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να έρθει ο Σπανούλης. Ναι. Και δεν είμαστε η χρονιά που μπορεί να έρθει ο Σπανούλης.
0: Ναι.
1: Μας που δεν παίζει Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Ακόμα υπάρχουν κενές θέσεις στην Ευρωλίγκα που δεν ξέρεις.
0: Κάποιοι ακόμη εγώ βλέπω. Αριανούς που ελπίζουν. Ελπίζουν, λέει, Σπανούλης. Το... Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, εγώ έτσι το βλέπω.
0: Τι να κάνω τώρα, πάνω τους βρίσκω τους ανθρώπους, τι να κάνω.
1: Όσον αφορά αυτό που λέει ο Αντιτοκούμπο, γιατί πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο η Ευρωλίγκα εκεί πέρα, είναι σαν να ακούω ότι κάθε χρόνο πρέπει να γίνει το κύπελο στο ΟΑΚΑ.
0: Να το, ευθύμης.
1: Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, να το, ευθύμης. Το μόνο θετικό είναι ίσως η έλευση Σπανούλη. Αυτό.
1: Ίσως.
0: Ναι. Μιας και τον Μπαρτζόκα δεν τον κουνάει κανένας. Το λέει ο Ευθύμης, όχι ο Χαλιαμπάλιας.
1: Πιστεύω ότι και να το έχανε ο Μπαρτζόκας δεν θα το διώχνανε.
0: Ναι.
1: Τον εμπιστεύετε πολύ. Κοίταξε, το ότι ένας προπονητής πάει στο τελικό Ευρωλίγκας δεν είναι επειδή το χάσε, δεν είναι κάτι λίγο. Δηλαδή μην μπερδευόμαστε.
0: Φυσικά δεν είπα κάτι εγώ. Τίποτα. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή εγώ τώρα, ας πούμε, έχω το Μίλισιτς.
0: Ναι.
1: Και πάω τελικό EuroCup και το χάνω. Είναι αποτυχημένος ο Μίλισιτς. Αλήθεια τώρα.
0: Όχι βέβαια. Ναι, όχι. Μαζί σου.
1: Δεν μπορείς να το πεις αποτυχημένο επειδή έχασε τον τελικό.
0: Ναι.
1: Πήγε τελικό. Τι άλλο να σε κάνει. Το αν έχασε ή κέρδισε, εντάξει, είναι και πολλά τα άλλα. Γιατί κύριε, να πούμε και μια αλήθεια, έτσι. Ο Ολυμπιακός, πέρα από κολόφαρδος, είναι πολύ κολόφαρδος. Γιατί βρήκε μια Ρεάλ χωρίς πεντάρια. Πέθανε τα τρία ροτεσάρια, πεντάρια. Τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Έναν σέντερ δεν είχε η Ρεάλ. Πόσο τυχερός μπορείς να είσαι για να πας στον τελικό και η αντίπαλη ομάδα να μην έχει πεντάρια. Και το τελευταίο του πεντάρι να τραυματίζεται στον ημιτελικό.
0: Ναι. Επανέρχεται ο Χρυσόστομος και λέει, ναι ρε φίλε, πιθανότητα δίνω, όχι ότι έχει κλείσει ήδη. Αυτό.
1: Πιθανότητες, έχω και εγώ να κερδίσω τον Τζόκερ.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και εγώ με τις πιθανότητες παίζω να κερδίσω τον Τζόκερ.
0: Ναι.
1: Το αν θα έρθει ή όχι, τώρα αν παίζει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο το ότι ο Ζήσης είναι στον Άρη και ίσως και άμα και θα δούμε, αυτού θα...
0: Όπα, ο Σταύρος που δεν είναι Αριανός, ούτε και ΠΑΟΚ, θα καταλάβεις γιατί, σου λέει, άρα στους δύο χαμένους τελικούς του ΠΑΟΚ από Μπιλμπάο δεν έκανε καζούρα ο Φάρος.
1: Αυτό... Άστο το ένα, άλλο το άλλο. Μην το μπερδεύουμε, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, καλά, όχι. Το στέλνει, το διαβάζω. Εγώ τα διαβάζω όλα, βλέπεις. Ναι. Ναι.
1: Σαν να μου λες τώρα ότι ήθελε κάποιος Παναθηναϊκός εχθές να πάρει το Ολυμπιακό το κύπελο τώρα, εντάξει.
0: Α, μην το λες, είσαι κάποιος. Ελλάδα, παιδιά, ναι, το αξίζει όλη τη χρονιά, εντάξει, ναι. Κυρίως άνω των 55. Άνω των 55-57.
1: Μου έκανες πριν μια τέτοια. Αν είδες αυτούς με τις φανέλες της Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέω το ίδιο πράγμα.
0: Ναι βρε, σίγουρα. Οι 9,5 στους 10 Παναθηναϊκούς προφανώς και θέλανε να το... Αυτό έλειπε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Κοίταξε, η μία περίπτωση ας πούμε που όταν πήρε ο Ολυμπιακός το conference, τι πήρε.
0: Ναι, το conference, ναι.
1: Ναι, εντάξει, λες ας πούμε το πήρε, έδωσε κάτι.
0: Ναι.
1: Έδωσε κάτι στην Ελλάδα, έδωσε κάτι, έδωσε βαθμούς, έβγαλε μία πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη, έδωσε κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έδωσε.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν δίνουν τίποτα. Δεν δίνουν τίποτα. Κοιτάζουν την πάρτη τους και αυτό.
0: Ναι, ναι. Α, με ενημερώνει εδώ ο Λάζαρος, μας ενημερώνει, τα παιδιά της Μπαρτσελώνα ήταν οι νικητές της Youth League, της Euroleague, μάλιστα. Και πήγαν, ήταν στον αγώνα εκεί μπροστά. Ναι, εντάξει. Οκ, okay, ωραία, ωραία.
1: Ήταν με τη Ρεάλ τώρα, έτσι.
0: Γιατί. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε, πανηγύριζαν σαν τρελή με τον Ολυμπιακό, ήταν. Δεν το... Ναι, άμα δει τα σκηνικά, ναι.
1: Και τώρα εσύ με ρωτάς αν ήμουνα με την Μπιλμπάο. Τώρα γελάνε και. Ναι, δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Ο Σταύρος λέει, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, κάποιος που χάνει μόνιμα τελικούς θα εισπράττει καζούρα από ανθρώπους που δεν πιάσανε οκτάδα. That's life. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
0: Ναι, αυτό.
1: Κοίταξε, εκεί που ήσουν ήμουνα. Ναι. Έτσι πάει το ρητό. Εκεί που ήσουν ήμουνα.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν εγώ εκεί που ήσουν ήμουνα, υπήρχε μια αξιοκρατία. Όποιος έβγαινε τρίτος, δεύτερος, πρώτος, έπαιζε Ευρωλίγκα. Όχι παίζω Α2 και παίζω Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό, δεν είναι. Δεν υπάρχει αξιοκρατία στο μπάσκετ, άστο. Δεν είναι. Ένα κλειστό κλαμπ είναι.
0: Έγινε το πράγμα έτσι τώρα, ναι.
1: Ναι, είναι ένα κλειστό κλαμπ. Τι να πούμε τώρα, τι, ότι πήρε ο Ολυμπιακός στο κύπελο την Ευρωλίγκα και η Ελλάδα. Ποια Ελλάδα τώρα? Τους ενδιαφέρει αυτούς η Ελλάδα? Αν τους ενδιέφερε η Ελλάδα, θα λέγανε τότε, γιατί την χρονιά που ξεκίνησε η Ελλάδα να μην βγάζει τρίτο σε Ευρωλίγκα, το είχαν ψηφίσει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι.
1: Με Βασιλακόπουλο.
0: Ναι.
1: Και αν λέω ψέματα, και αν λέω κάτι λάθος, θα βγει κάποιος να με διαψεύσει. Με Βασιλακόπουλο κόπηκε η τρίτη ομάδα στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Ναι.
1: Και για ποια Ελλάδα μιλάμε τότε? Αυτές είναι ελληνικές ομάδες? Αν είναι αυτές οι ελληνικές ομάδες, εμείς τι είμαστε?
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Και ότι ο Αντετοκούμπο είπε τώρα αυτό εδώ, εντάξει, έπρεπε να πει κάτι.
0: Όχι, το είπε εν πλήρη ηρεμία και είναι βαρύ, ε. Είναι πολύ βαρύ, του πω. Δηλαδή κάνει η πρόταση τρελή να γίνεται μόνιμα στην Αθήνα. Εντάξει.
1: Ο Γιάννης σε πόσους τελικούς Ευρωλίγκας έχει πάει?
0: Πού να ξέρω ρε εσύ, τον παρακολουθώ ρε εσύ, κυτρινό μαυροφάρο.
1: Να πούμε μια αλήθεια.
0: Ναι.
1: Στη Λιθουανία, στο Κάουνας, ναι, έχει τρομερή έδρα, έτσι.
0: Ναι,
1: να μην λέμε χαζά.
0: Ναι.
1: Κάνω λάθος?
0: Το λέω. Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία και Λιθουανία. Αυτό είναι το μπάσκετ στην Ευρώπη, ναι, ρε Φάρο.
1: Και στη Σερβία. Γιατί πήγε σε τελικό Ευρωλίγκα ο Γιάννης στη Σερβία ή στη Λιθουανία? Εντάξει. Για να μπορέσει να κρίνει τα τρία από τα δύο ή τα πέντε.
0: Ωραία. Το είδα, το μεταφέρω. Βλέπω εδώ πέρα κόσμος αντιδράει, κάνει. Εντάξει, αυτό. Okay,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Για να λέμε κάτι, πρέπει να έχουμε και μία σύγκριση.
0: Ναι.
1: Με ποιο τελικό πρέπει να το συγκρίνουμε δηλαδή? Με το τελικό του Ντουμπάι? Αλήθεια τώρα?
0: Εντάξει.
1: Ποιο τελικό τώρα?
0: Ναι. Γι' αυτό και στέλνει εδώ πέρα ειρωνικά ο Τάσος, μια χρονιά στην Αθήνα, μια χρονιά στο Ντουμπάι, λέει.
1: Ναι.
0: Αριανός, ειρωνικά προφανώς.
1: Ναι, στέλνει. Στο Ντουμπάι. Μια χρονιά,
0: ναι,
1: στο Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Να γίνει και μια χρονιά στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Με και κλεισμένο το θύρο.
0: Στο Βόλο γιατί όχι, μια χαρά θα είναι στο Βόλο. Σε περιμένει και ο Αχιλλέας εκεί απ' έξω.
1: Ο Αχιλλέας, ναι.
0: Θα σου πει έλα Φάρο, να σου πω
1: ναι,
0: κάτι.
1: Θα πάει ο Άρης Ευρωλίγκα και να μην δείξει.
0: Καλό, φίλε, ζω γι' αυτό. Τελικό Ευρωλίγκα, ας πούμε. Άρης Αρμάνι Μιλάνο και να μην πάρει ο Άρης ούτε ένα εισιτήριο. Ζω γι' αυτό, ρε φίλε, εκπομπές για 5 χρόνια.
1: Το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, έτσι.
0: Άνετα, χαζώσε, για πλάκα. Εκπομπές για 5 χρόνια, ούτε θέμα θα έχω, τίποτα, έτσι θα βγαίνουμε αυτό μόνο, τίποτα άλλο, εντάξει.
1: Είναι, εν τω μεταξύ, πειράζω ένα πιτσιρικά δίπλα μου εχθές.
0: Ναι.
1: Και λέω, φίλε, εσύ λέω Ολυμπιακός, ναι Ολυμπιακός, λέω, από πού είσαι και είσαι Ολυμπιακός? Και λέει, να είμαι από εκεί. Α, δηλαδή τώρα εσύ χαίρεσαι, λέω, πήρες με το κύπελο. Ναι, με λέει, χαίρομαι. Δηλαδή τώρα θα πας να χαρίσεις, λέω, στον καναπέ και στην τουαλέτα. Με κοιτάζει. Του λέω, τι με κοιτάζεις ρε φίλε, λέω, πού θα χαρείς έτσι, λέω τώρα. Εσύ χάρηκες τώρα. Πού είναι η χαρά σου? Επειδή πήρες το κύπελο, μπορείς να πας να πανηγυρίσεις με όλους τους υπόλοιπους φιλάθλους? Τι,
0: φίλε,
1: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, κάτι συγγνώμη, θα δεχόμουν να είναι μία από τις τρεις ομάδες, τέσσερις, της Θεσσαλονίκης. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, άμα ήμουν, λέει, από αυτές, δεν θα χαιρόμουν. Γιατί τώρα, λέω, χαίρεσαι, πανηγυρίζεις κάτι, λέω. Το ίδιο πράγμα, ποια είναι η διαφορά?
0: Πιάνω το πνεύμα σου, αλλά είναι ερώτηση της γενιάς μας.
1: Ρε φίλε,
0: δεν είναι έτσι. Ο πιτσερικάς θέλει να είναι με τον νικητή. Ναι, Φάρο, τέλος.
1: Με τον τρόπο που είναι αυτός ο Ολυμπιακός, και εγώ είμαι μια ομάδα της Ευρώπης. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Έτσι.
1: Δεν είμαι Άρης και ξέρω εγώ, είμαι Arsenal. Α, πήραμε πρωτάθλημα. Και είμαι στον καναπέ και πανηγυρίζω γιατί πήραμε πρωτάθλημα. Τι λέμε τώρα, ναι, έτσι.
0: Ο Σταύρος επανέρχεται και λέει, αν τους ενδιέφερε η Ελλάδα, δεν θα είχες 6 ξένους στην Α1.
1: Ναι. Αυτό ναι, το... αλλά παίζω με τις ίδιες τέτοιες όμως. Με τα ίδια χαρτιά παίζουμε. Δεν παίζουμε με διπλές τράπουλες. Δεν παίζουμε με διπλές τράπουλες τώρα. Τότε παίζαμε με διπλές τράπουλες. Μην μπερδευόμαστε.
0: Εντάξει. Ωραία, Φάρο. Έγινε πάλι, καρέ μου. Ωραία. Σε κλείνω. Η παρουσία σου έδωσε τροφή εδώ. Καταφθάνουν μηνυματάκια. Άλλη μια παρουσία με ουσία. Από κυτρινόμαυρο, Φάρο. Γεια, να σε καλά. Καλή εβδομάδα. Μπουνιές, κλωτσιές από τους Bootstroke αυτή τη φορά, όχι από Νίκο Καρβέλα, έτσι συνεχίζω. Δημήτρης οδοντίατρος, μόνιμος κάτοικος Λεβαδιάς, ο παδός του Άρεος. Κούρασαν οι Βάζελοι, Μάριε, κούρασαν υπερβολικά με τη διαιτησία. Λες και πέσανε από κανένα συνεφάκι, τους έκανε εντύπωση το 0 βολές της Ρεάλ στο πρώτο ημίχρονο. Τα δικά τους τα ξέχασαν πολύ γρήγορα. Και συνεχίζει ο Δημήτρης λέγοντας: περιμένω όλη μέρα εσένα για να μάθω τι ακριβώς έχει γίνει με τον και καλά Τσαμπουκά Μαρινάκη Δημητριάδη και ακόμα δεν έχω ακούσει τίποτα. Χάλασε και ο Μάριος. Μετά από 8-9 λεπτά το έβαλα, περίμενετε. Κατευθείαν ντου. Μα αυτό ξεκίνησα. Είπα the eye of the tiger. Δηλαδή από ολόκληρο τελικό μπάσκετ μπήκα ρε φίλε με Eye of the Tiger, κλωτσιές μπουνιές, τι άλλο να κάνω. Μέχρι πέρυσι ο τροπεούχος της EuroLeague έπαιρνε, αν θυμάμαι καλά, 1,2 εκατομμύρια. Από φέτος το ανέβασαν. Α, το φετινό δηλαδή 2,5 είναι με αύξηση. Γελάει η κοινωνία όλη. Πω. Είναι σαν να θες να περιποιηθείς. 8 χαλασμένα δόντια με ένα γραμμάριο οδοντόκρεμα. Κλωτσιές μπουνιές, ναι, καλησπέρα, πάμε λίγο γρήγορα φίλε, έχω πολλά μηνύματα. Ναι.
2: Έλα Μάριο, καλησπέρα, τι κάνεις.
0: Καλησπέρα, ποιος είναι.
2: Ντέμισα εξής
0: από Αθήνα. Ντέμισα εξής από Αθήνα, Ντέμι, πάμε γρήγορα γιατί η μέρα σήμερα είναι των οπαδών του Ολυμπιακού.
2: Όπα, αυτά είναι.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Καταρχάς, τι υποστήριζε σε ψε, ποιος ήθελε να το πάρει.
2: Η Ρεάλ.
0: Η Ρεάλ. Μάλιστα. Συνέχισε, πάμε. Πάμε γρήγορα γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε.
2: Θέλω λίγο να σχολιάσω αυτό που έκανε η ΚΑΕ Άρης στον επίσημο, λογαριασμό. Δεν ξέρω αν το έχει.
0: Όχι, ποιο τι έκανε.
2: Αν μπει, το κατέβασαν βέβαια μετά γιατί έβγαλε η ΑΕΚ, ας πούμε, ανακοίνωση.
0: Ναι.
2: Είχαν ένα παιδάκι μου στον επίσημο λογαριασμό, έτσι, στην ναι. Άρη στο Instagram.
0: Ναι.
2: Είχαν, ας πούμε, μια τίγρη από πίσω, φαινόταν έτσι ένα φόντο.
0: Ναι.
2: Και μπροστά είχε ένας, ήταν ένας δικέφαλος αετός, ας πούμε, στυλ μαρμάρινος, κίτρινος, ας πούμε, και ήταν κομμένο ήταν το κεφάλι και ήταν πεσμένο κάτω.
0: Ναι. Αυτό ήταν πού, στην ΚΑΕ Άρης.
2: Στην ΚΑΕ Άρης, στο επίσημο λέω, έτσι, ναι. Λογαριασμό.
0: Μήπως έγινε κάποιος σαμποτάζ.
2: Όχι, γιατί το κατεβάσανε, έβγαλε ανακοίνωση η ΚΑΕ ΑΕΚ για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Και το κατεβάσανε, ας πούμε.
0: Ναι. 7 η ώρα παίζεται σήμερα, να θυμίσουμε. Ναι,
2: ναι, ναι.
0: Άρης.
2: Ναι, από μόνο ντροπή και πιστεύω αυτός ο άνθρωπος έτσι να πάει σπίτι του, έτσι. Γιατί το λέω αυτό, ναι. Γιατί δεν είναι, ας πούμε, να το κάνει Super 3 ρε παιδάκι μου, ας το πω να το καταλάβω.
0: Όχι, εκεί δεν σχολιάζω καν, ναι, οι οπαδοί κάνουν, ναι, εντάξει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα επίσημη. Εντάξει. Επίσημη σελίδα, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Αν δηλαδή, πεις πιστικά να καζέτε και αυτά, νομίζω ακόμα το έχει, δηλαδή, ακόμα να το δεις, δηλαδή είναι τρομακτικό, έτσι, είναι άθλιο, ναι. Πώς να το πω.
0: Δηλαδή τώρα αν μπω στην ΚΑΕ Άρης υπάρχει αυτό, τώρα αν μπω.
2: Δεν υπάρχει, γιατί μετά από 3-4 ώρες έγινε ένα σούσουρο χαμός. Δηλαδή αν πεις και στον καζέτα, ας πούμε, φίλοι του Άρεος,
0: ναι.
2: Σε σχόλια και τα λοιπά, τρέπονται, έτσι, πραγματικά.
0: Ναι. Οπότε,
2: αυτό.
0: Εντάξει, ωραία. Έγινε Ντέμις. Έγινε παλικάρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σούτια κουτουλιές, Bootstroke, αφιερωμένο σε Γρηγόρη Δημητριάδη και Βαγγέλη Μαρινάκη. Γιάννης, καλή εβδομάδα. Πόσο ξεφτύλα ρε Μάριε να βλέπεις έναν από τους μεγαλύτερους εφοπλιστές και πρόσωπο ενός θεσμού μιας μεγάλης ομάδας να πιάνεται στα χέρια σαν αλήτης του δρόμου και να έχει σκισμένο μπλουζάκι. Μα δεν το σκίσε μόνος του, το σκίσανε. Και ένας πολιτικός που εκφράζει σε εισαγωγικά πολίτες της χώρας του ανεβασμένος σε καρεκλάκι να κάνει το κοκόρι με τριγύρω 30 αστυνομικούς, έτσι. Ωραίο πολιτισμό διδάσκουμε. Αν ήμουν εγώ με σένα πού θα ήμασταν τώρα, έσχος. Μα γι' αυτό και είπα Γιάννης στην αρχή, ανοίγω γραμμές για Βρούτσι και Χρυσοχοΐδη να πάρουν θέση. Ο Βασίλης ο Μαυρομάτης για το ότι οι Maiden δεν έπαιξαν το Alexander the Great λέει: σύμφωνα με κάποια έγκυρη δημοσίευση που είδα στο Φουμπού, δεν το έπαιξαν λόγω δακτύλου από τα Σκόπια. Συνοδεύεται το μήνυμά του από φατσούλα που γελάει. Παναγιώτης Πατέρας, καλησπέρα Μάρια, καλησπέρα Παναγιώτη Πατέρα.
3: Μπουνιές, κλωτσιές και τι τα θες.
0: Πλήρως αντιληπτό του Παναγιώτη το διάβασα. Ο Γεώργιος απάντησε πάρα πολύ γρήγορα. Η ταινία είναι η Βίλα των Οργείων, πάρα πάρα πολύ σωστά. Και είναι η σκηνή όπως εντοπίζει και ο Στέφανος, ο παδός του Άρεος από την Καλαμαριά. Κωνσταντάρα λέει σου στέλνει που έχει παίξει παντού. Ο εγγονός Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι Αριανός. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, ναι, κάτι θυμάμαι αυτό με το, ναι, ναι. Αυτό πώς του προέκυψε, πραγματικά. Ο Δημοσθένης, ο gentleman από το Πολύκαστρο, Δημοσθένη, δυο λογάκια για επίσκεψη πριγκίπισσας Μαρίας θέλω αύριο, πριγκίπισσας Άννας, συγγνώμη, η οποία ζωγράφισε η γυναίκα, 2,5 μέρες στην Ελλάδα, ζωγράφισε με την παρουσία της, πραγματικά. Όπως και το Σμήνος επιδείξεων με τα Red Arrows. Πάθανε πλάκα από κάτω οι Έλληνες. Κοιτούσαν σαν τσιχαζί. Λέει ο Δημοσθένης, η Ορέσνικ είναι ρωσική νέου τύπου υπερηχητική πύραυλη που δεν μπορούν να αναχαιτήσουν τα συμβατικά αντιπυραυλικά και αντιαεροπορικά συστήματα του ΝΑΤΟ. Όπως έχει ήδη παραδεχθεί το τελευταίο. Καλησπέρα Μάριε. Καλησπέρα Δημοσθένης. Δημοσθένης, το έχεις σκεφτεί ποτέ να γράψεις στο Jane's Defense? Και η κριτική του, ο χαρακτηρισμός για το διαβολάκι του Καρβέλα, έπος και λίγο λες. Και λίγο λες, Δημοσθένη. Έπος το διαβολάκι του Καρβέλα. Και υπέροχο για την εποχή του βιντεοκλίπ. Δημοσθένη, υποκλίνομαι.

Και επειδή πέρασε λίγο στον Ντούκου, είχα εκείνη την ώρα και τις γραμμές ανοιχτές, θα πάμε πάλι με διαβολάκι. Το ζητάει και άλλος φίλος εδώ πέρα. Ή φίλος ή φίλη, από ό,τι είδα λίγο παραπάνω τώρα, δεν πρόλαβα να δω. Ή φίλος ή φίλη είναι, οπότε πάμε διαβολάκι.

0: Ο κανένας, Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Βίλα των Οργείων, ακριβώς, έχεις πάρα πάρα πολύ δίκιο, κανένας. Λάζαρος, καλησπέρα. Λάμπρος Κωνσταντάρας στη Βίλα των Οργείων, πολλοί μιλάνε για τσιμέντο, αλλά μάλλον δεν ξέρουν τι εστί Δημητριάδης.
1: Ο διάβολος όταν δεν έχει δουλειά.
0: Σωτήρης Αριανός, μόνιμος κάτοικος Νέων Μουδανίων. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Σωτήρη. Λογικά ήταν οικογένειες το παικτών της Μπάρτσα Under 18, οι οποίοι κατέκτησαν τη σχετική Ευρωλίγκα στο μάτς που ήταν πριν τον τελικό των ανδρών. Ήταν τα παιδιά, γιατί είναι μία παρέα, είναι πολύ πιτσιρίκια. Πιτσικάνουνε μπαμ, οπότε είναι, δεν είναι οι, ναι, καλά, κάπου εκεί ήταν και οι γονείς φαντάζομαι, αν ήτανε, ναι. Της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είδα.
1: Δώσ' μου ένα φυλάκι.
0: Δημήτρης Λίντς, οπαδός του Ηρακλέους. Ο Ηρακλής, η ομάδα, θα έπρεπε να έχει σήμα της Αγέτ τον Ηρακλή. Ομάδα που δεν έχει συνταρακτική παρουσία σε τελικό με φιλάθλους της, απλά έχει βαρεθεί να σηκώνει τρόπαια. Τι να πάω, σου λέει. Κάτσε, Δημήτρη, γιατί εδώ πέρα τώρα λίγο με θύμωσες. Δημήτρη, η Ρεάλ Μαδρίτης στο ποδόσφαιρο έχει βαρεθεί να σηκώνει τρόπαια. Ναι. Δηλαδή, αν εψέ έπαιζε Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης αντίστοιχο τελικό στο ποδόσφαιρο, εσύ τι λες, δεν θα είχε μια 24.000 οπαδούς? Να ξέρουμε τι λέμε, Δημήτρη. Και άστατα η απόλυτη βαρεμάρα. Η έννοια φίλαθλος ή οπαδός της Ρεάλ έχει ξεφτίσει. Σε αυτό μαζί σου. Υποκλίνομαι, ναι. Σε αυτό μαζί σου, ναι. Η έννοια φίλαθλος ή οπαδός της Ρεάλ έχει ξεφτίσει. Σωστό. Χρυσόσταμος το διάβασα. Ο Ευθύμης είπε νωρίτερα. Σούπερ Μάριο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Αδιάφορο το αν θα κέρδιζε ή όχι ο Γαύρος. Ιδανικά θα ήθελα να χάσει. Δεν έχει να κερδίσει κάτι το ελληνικό μπάσκετ από τις επιτυχίες των αιωνίων. Αυτοί είναι που κατέστρεψαν το ελληνικό μπάσκετ. Εγώ θα πω οι συνθήκες της εποχής. Η εποχή γενικότερα. Το ποια είναι η γραμμή και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν το κάνανε οι δυο τους μόνοι τους αυτό. Το ίδιο δεν μπορεί να πει, ας πούμε, και ο οπαδός της Κρεμονέζε στο μπάσκετ. Ευθύμης, ρωτάω τώρα εγώ με το πολυσύνθετο μυαλό μου. Το μόνο θετικό είναι ίσως η έλευση Σπανούλη. Άντε πάλι Σπανούλης. Μιας και τον Μπαρτζόκα δεν τον κουνάει κανένας. Ο Ευθύμης τέρας μπάιτ, κλαίω. Επίσης, τον πήγε τρένο η διαιτησία όλη τη χρονιά φέτος και εχθές τα πήρε όλα τα σπόρια λόγω έδρας. Η αλήθεια είναι ότι εψέ το μάτς σε πολύ μεγάλο βαθμό κρίνεται σε δύο αποφάσεις που οι αντίστοιχες σε ποδόσφαιρο είναι κάτι σαν μισό πέναλτι. Έτσι. Ή μάλλον, για να το πω σωστά, κάτι σαν μισό μπενάλτ. Πάμε τώρα λίγο. Χρήστος Ολούθε, πάρε ένα look-alike, κλαίω. Είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, καταπληκτικό, ο Roadrunner είναι ο άλλος. Καλησπέρα Ασλαμά, καλησπέρα Ολούθε. Συγγνώμη, Χρήστος, ο Roadrunner είναι. Που κάθεται κάτω στην έρημο με φόντο κάκτους και τέτοια. Συμφωνώ με τον Φάρο στο θέμα Μπαρτζόκα και να το έχανε δεν έφευγε. Δηλαδή, Σκαριόλο, αποτυχημένος που το έχασε. Α, ο Καλαμάρης! Πω, κάτσε να το γράψω ρε φίλε. Καταπληκτικό, ναι. Ο Καλαμάρης, ναι. Ο Καλαμάρης. Ναι ρε φίλε. Γρηγόρης Δημητριάδης, Καλαμάρης. Χωρίς τις μποξερικές ικανότητες, έτσι. Γιατί είπε ο Δημητριάδης, λέει ότι είπε, επειδή ξέρω και από μποξ, τούσκησα τη φανέλα και τον έριξα γροθιά. Μιλάμε τώρα για πολιτισμό. Δυτικό πολιτισμό, δεν το λες να πούμε. Χρυσόσταμος το διάβασα. Ευθύμης. Χάρης GMTS. Καλησπέρα υπεραδυναμία, αφού γκράζομαι όλα τα rest in peace και την ανάγκη για προσευχή. Απλά να ρωτήσω και το άλλο. Η Ρεάλ πάλι ευνοήθηκε, ε? Σας μαμάει ο μπαμπάκας Γιούλ, κομπλεξάρες. Φίλε, τον Γιούλ τον βλέπω και δηλαδή μου θυμίζει οτιδήποτε άλλο εκτός από μπασκετμπολίστα. Οτιδήποτε άλλο. Κυρίως μου θυμίζει πλανόδιο ζωγράφο σε γέφυρα, ας πούμε, του Παρισιού. Ο Γιούλ είναι ό,τι συχαίνομαι στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Πραγματικά. Έχεις γίνει εκολαπτόμενος Γουίλης. Τι είναι αυτό? Βγάζεις κόμπλα επειδή κάποιος είναι γουίνερ βαφτίζοντας τον αντιπαυτικό. Γιούι. Τι Γιούι, δεν κατάλαβα. Τι, ποιος, βρε, δεν είναι ότι είναι αντιπαυτικός. Είναι ότι είναι εμετικός. Αντιπαυτικός σας είναι. Και συνεχίζει ο Χάρης GMTS. Τον Πούτα Μαντρίτ, που είναι ένα κλασικό μπαρτσελονοσκου... Πες τον να κοιτάξει τις φάπες του Ρούλι σε Μόναχο, Γάνδη και Ισπανία. Συγγνώμη Χάρη, είσαι αριανός, έτσι. Καταλαβαίνεις τι γράφεις, τι λες. Ο Άρης ρε φίλε τότε πήγε και πάλεψε με θηρία. Τι λες. Και δεν πήρε ένα τουλάχιστον τρόπαιο επειδή δεν είχε ένα πεντάρι. Τι λες. Ο Πούτα Μαντρίτ είναι συνοπαδός σου, αριανός. Κατανοώ το δεύτερο συνδετικό στον Μπαρτσελονό. Το πας όσον αφορά την Μπαρτσελώνα. Ναι, εντάξει. Αλλά για το, τώρα για τον Άρη τι πως μιλά, τι λες. Ποιον πείραξε ο Άρης σε εκείνους τελικούς? Τι κακό, τι βρώμικο έκανε ο Άρης. Ίσα ίσα που ο Άρης πήγε σε εμετικό βαθμό με το σταυρό στο χέρι. Και με μία αυτοκτονία, τότε αυτοκτονική ενέργεια του Παναγιώτη Γιαννάκη με τον Κέβιν Μαγκή. Εκείνο δεν το είχανε ο Άρης. Αλλά έπεσε στην παγίδα και έκανε ιστορία με τον Κέβιν Μαγκή. Άντε δεν το είχανε. Κατά 80% δεν το είχανε. Τι λες. Ωραία, πάρε τηλέφωνο αύριο. Να μου εξηγήσεις. Μη χειρότερα. Ηρεμήστε λίγο ρε. Αριανοί είστε. Κράζεις τον άλλον επειδή είσαι εσύ Ρεάλ και ο άλλος Μπαρτσελώνα και είστε Άρης. Τώρα Στράτο, τώρα ρε φίλε, σε λίγο. Μη χειρότερα ρε. Ηρακλής το όνομα. Ο φίλος Φάρος είναι εντελώς λάθος. Έχω γεννηθεί και μεγαλώσει Αθήνα και είμαι Άρης. Και δεν πανηγύριζα σχεδόν ποτέ με κόσμο. Δηλαδή να μην ήμουν Άρης. Να γινόμουν Ολυμπιακός. Είπα και εγώ να το πω. Παιδιά, μην καλείτε, ήρθε ο Στράτος να ανοίξω. Έχω μηνυματάκια. Αν μου μείνουνε 3 λεπτά, φίλε ξαναπάρε. Αν μου μείνουνε 3 λεπτά. Λοιπόν, βάζω λίγο μουσικούλα για να ανοίξω το Στράτο, το Μουζίνα που ήρθε με Κωνσταντίνο Στόικο.

Λοιπόν, είναι εδώ τα παιδιά. Κωνσταντίνος Στόικος, Στράτος Μουζίνας θα είναι μαζί σας από τις 6 και 10, 6 και 7 μέχρι και το τέλος του αγώνα ΑΕΚ Άρης, έτσι. Ζωντανά από την Αθήνα εννοείται, σε περιγραφή του Γιώργου Σπέντζου εδώ στο Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FM's. Λοιπόν, πάω τελευταία μηνυματάκια. Πού είναι Ευθύμης. Άλλος Ευθύμης. Σκέτο Ευθύμης. Σε παρακαλώ. Όχι. Ναι, δεν. Α, όχι, είναι το πρωί το έστειλες αυτό. Τώρα στέλνει ο Ευθύμης. Τι θέλεις τώρα, βρε Αέκτσι. Πιάκαε. Σιγά μην το έκανε και ο Σιάο. Τι θέλεις τώρα. Το παιδί που κάνει τα γραφικά, άιντε να απολυθεί αμέσως επειδή έκανε ένα λάθος. Μίλησαν οι ΚΑΕ. Τελείωσε το θέμα. Να απολυθείς εσύ από τη δουλειά σου, έτσι ελαφρά την καρδία. Να σε καλά Ευθύμης, του Βασίλη στο διάβασα. Πάω στο Δημήτρης, καλησπέρα Μάριε. Η εταιρεία του γιου του Μονεβασιώτη κάνει τα γραφικά της ΚΑΕ Άρης. Άντε ρε, η εταιρεία του γιου του Μονεβασιώτη κάνει τα γραφικά της ΚΑΕ Άρης. Δώσ' με ένα φυλάκι. Α, Στέφανος, ο Λάμπρος, ο εγγονός λέει σου λέω. Α, ο γιος του Δημήτρη, sorry, συγγνώμη. Είναι Αριανός, όχι ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης. Έγινε Αριανός από το μπάσκετ, έρχεται και στο παλέ. Ρε εσύ, εγώ μπέρδεψα τώρα άλλο. Εικόνα έφερα τον εγγονό, αλλά τον είπα Δημήτρη, sorry. Τον έκανα γιο του Λάμπρου, συγγνώμη. Διαβολάκι μου τι έχω πάθει μην τα ρωτάς. Σταύρος, μήνυμα Παρθενώνας. Αλλά από Σταύρο δεν περιμένω κάτι λιγότερο. Καλά, και στον Ρουβά σκίζανε μπλούζες. Τέτοιο χαμό δεν κάναμε. Και κλείνει με ακόμη μεγαλύτερο έπος. Αυτή είναι η διαφορά. Στο ποδόσφαιρο δεν βαριέσαι τα τρόπαια, αγαπητέ Δημήτρη Λίτζ. Γιατί αν έπαιζε Ρεάλ στο ΆΚΑ ΕΨΕ, εννοώ στο καλλιπλάστικο, έτσι. Καλατράβα και τέτοια που σου αρέσει κιόλας και το αγαπάς, αυτή την κρυοκολιά. Θα είχε το λιγότερο 25.000 Μαδριλένους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Που αν δεν κάνω λάθος, έχει τα περισσότερα, έτσι. Αλλά σου λέει στο μπάσκετ τώρα τι να πάμε, καταρχάς αμφιβάλλω αν οι μισοί ξέρανε ότι παίζει τελικό η Ρεάλ. Αμφιβάλλω. Μπορεί και να κάνανε κλάμπινγκ ας πούμε. Να ασχολούνταν με το ότι ανεβαίνει πάλι η Λακορούνια μετά από 15-16 χρόνια.

0: Ο Γκρέγ επανέρχεται. Επίσης, δεν καταλαβαίνω τον προβληματισμό των φίλων της ΑΕΚ για το άκρος χιουμοριστικό ποστάρισμα. Ίσα ίσα, η ΚΑΕ άφησε και το ένα κεφάλι ήσυχο να κάνει ο ΕΤΟΣ τη δουλειά του. Και σχολιάζει για τον Χάρης GMTS, αν αυτός είναι Άρης, εγώ είμαι αστροναύτης σε τροχιά. Με μπλε πόδια και μάτια γαλανά, για βολάκι, για βολάκι, δώσ' με ένα φυλάκι. Χρυσόστομος, κάθεσαι και ασχολείσαι ρε Μάριο με τον Μπετόβλακα. Μέσος οπαδός Ρεάλ, IQ, ραδικιού, προσπερνάς και δεν ασχολείσαι. Και κλείνω με τελευταίο μήνυμα από Σταύρος. Αν πεις στη Ρεάλ, δώσε 3 Ευρωλίγκες και πάρε φέτος Λα Λίγκα, το δεχόταν? Απλά, λιτά και όμορφα. Το έχω αναφέρει και άλλη φορά και παλιότερα σε εκπομπές και σε άλλα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση, με πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ δημοφιλή πασίγνωστο παδό του Άρη που μου είπε τέλη έιτης, σου δίνω 3 πρωταθλήματα Ελλάδος στο μπάσκετ να μου δώσεις μία έξοδο στην Ευρώπη, όταν είχε βγει ο Ηρακλής 2 σερή χρονιές στο ποδόσφαιρο Ευρώπη τότε, στο UEFA. Έτσι, αυτό. Απλά, λιτά και όμορφα. Δεν ρωτάω, το λέω, λέει. Άντε, μία γραμμούλα. Μία γραμμούλα πολύ γρήγορα, παιδιά. Ναι, καλησπέρα, αδερφέ.
1: Καλησπέρα.
0: Πολύ γρήγορα, γιατί είναι τα παιδιά εδώ για να μπουν για εκπομπή, ο Στράτος και ο Κωνσταντίνος. Πάμε.
1: Ωραία. Το μάτς με την ΑΕΚ, τι ώρα το δείχνει?
0: 7 η ώρα.
1: 7 στην ΕΡΤ.
0: Είναι ΕΡΤ 2 Sport, ναι, ζωντανά.

0: μέσα εψέ με τον Αριανό που έχει το μαγαζί εκεί που πάμε. Είναι δύο συνέτεροι. Ο ένας είναι Αριανός. Ο άλλος είναι Ηρακλής. Λέει, καλά, ευτυχώς πήγε ο Ολυμπιακός τελικό. Θα ήμασταν αυτή την εβδομάδα για φυλακή. Ευτυχώς πήγε τελικό ο Ολυμπιακός. Πόνος είναι, θα περάσει, Σία Κοσιόνι με πράσινα γράμματα. Γιατί Παναθηναϊκός είναι Κοσιόνι. Η Σία τι είναι, Παναθηναϊκός. Τα είχε τόσα χρόνια με τον Λεάνη, άρρωστο Αριανό, δηλαδή έλεος. Μην βγάζετε τέτοια ζήλια ρε χωριάτες, λέει ο Δημήτρης Κάπα. Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, κάπου εδώ παιδιά σας αφήνω. Παιδιά ελάτε Κωνσταντίνε, Στράτο. Ελάτε ρε παιδιά, ελάτε ρε. Ελάτε να μπούμε να κάνουμε κατευθείαν αυτά. Ορίστε, να ακούσω εδώ πέρα δύο παιδιά τι υποστήριζαν εψέ. Ο Στράτος και ο Κωνσταντίνος, τι υποστήριζαν, αν θέλουν να πούνε.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά λέει ότι δεν θέλουμε να πούμε.
2: Θες να πεις εσύ πρώτα.
1: Πώς τι θέλω την άνετη, ας πω.
2: Δυσκολεύεσαι, Ολυμπιακό, Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακό, Ολυμπιακό ναι. Ο Κωνσταντίνος.
1: Και εγώ, ναι.
2: Αλλά χωρίς καμία ιδιαίτερη, όχι, εντάξει, Ολυμπιακό.
0: Καλά, δεν λέω πήρες και πυρσό.
2: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, θέλα του Ολυμπιακού.
2: Ήταν ένα κανονικό βράδυ μετά, οκ. Okay.
0: Ναι.
2: Ολυμπιακό, εντάξει, ναι. Μετά... Κυρίως λόγω αντιπάθειας στον Παναθηναϊκό.
0: Από αυτό. Ναι.
2: Είναι συνδυασμός, αλλά και τα πρώτη προτεραιότητά μας, αυτό λέγαμε στον δρόμο, ήταν να μην το πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ, να πω την αμαρτία μου, Ολυμπιακός, φόλα ήμουνα. Φόλα Ολυμπιακός. Okay. Για ένα κλάσμα λέω να γίνω Ρεάλ. Μόλις το σκέφτομαι να υποστηρίξω Ρεάλ, τι κάνω ρε, το έχω ανοιχτά αυτά, τα έχω ανοιχτά.
3: Νυχτά τα έχεις, μην αγχώνεις.
0: Εδώ είσαι, Κωνσταντίνε.
1: Έλα.
0: Εδώ είσαι, εντάξει.
3: Ναι, ρε, μια χαρά το έχεις.
0: Ναι. Ωραία, ωραία. Λέω να υποστηρίξω Ρεάλ Μαδρίτης για ένα δευτερόλεπτο.
3: Γιατί όμως για ένα δευτερόλεπτο.
0: Περίμενε. Εκείνο το δευτερόλεπτο κάνει κοντινό σε ποιον στην κερκίδα.
3: Το Ρούντι, ξέρω.
0: Στο Ρούντι.
3: Ναι.
0: Λέω πιο καλά νεκρός.
3: Εντάξει, μην τα λες αυτά.
0: Αυτό το δεν μπορώ, δεν υπάρχει, νομίζω δεν υπάρχει λέξη για να περιγράψω.
3: Ναι, οκ. Okay.
0: Αυτό το αντιμπασκετικό πλάσμα.
3: Αντιπαθείς, εντάξει, αντιπαθείς.
0: Το αντιμπασκετικό πλάσμα.
3: Ναι.
0: Τι μου κάνεις εφέ, τέτοια, τι κάνουμε. Τι, πήγε προάθηση με τους Maiden και κάνεις εφέ. Ναι. Αυτά, ωραία. Παιδιά, καλή εκπομπή και καλά να πάει ο αγώνας. 7 η ώρα εδώ, τα παιδιά θα είναι μαζί σας. Δεν το κουνάτε καθόλου. Εδώ, Yellow Radio 101,7. Αδέρφια, keep on rocking. Τα λέμε αύριο στις 4 η ώρα με ασλαμολογίες και με διάφορα άλλα κρίσιμα ερωτήματα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνη ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τις κληρώσεις?
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου.

0: Αρτακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Lease Access.
8: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
9: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
9: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
9: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα.
10: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
13: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
14: GPS και βυθώματο έχεις?
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
14: GPS λόγιο έχεις?
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
13: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
14: Μεϊμάρης.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ θα είμαστε, θα σκρατήσουμε στροφιά μέχρι και τις 10. Μέχρι δηλαδή να τελειώσει το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ, έτσι, της ΑΕΚ με τον Άρη, το Game 3, το καθοριστικό παιχνίδι που θα κρίνει ποια ομάδα θα περάσει στις 4 καλύτερες του φετινού πρωταθλήματος.

0: Οπότε θα σας κρατήσουμε στροφιά μέχρι και τις 10, όπως είπαμε. Άρη ΑΕΚ, έτσι, ΑΕΚ Άρης, μάλλον, γιατί αν ήταν Άρης ΑΕΚ δεν θα ήμασταν εδώ.
1: Ναι.
0: Στα Νολιώσια, εκεί κρίνεται ποια ομάδα θα πάρει την πρόκληση 4 πρωτοθλήματος. 1-1 σειρά. Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στην Αθήνα. Ο Άρης σοφάρισε στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη Κυριακή. Και πλέον όλα κρίνονται στα Νολιώσια. Ποια ομάδα ουσιαστικά θα παίξει με τον πρωτοθλητή Ευρώπης από χθες, Ολυμπιακό. Έτσι, mm-hmm. Στην επόμενη.
1: Ουσιαστικά όλη η ουσία είναι για το. Για το, έτσι, το πιο πολύ το γόητρο, το να αποκλείσεις μια ομάδα και οι δύο, έναν ισχυρό αντίπαλο. Mm-hmm. Και πιο πολύ αυτό πραγματικά. Κατά τα άλλα, μετά, okay, αν παίξει η ΑΕΚ δεν θα κερδίσει κάτι. Ενώ τουλάχιστον εμείς, αν περάσουμε, θα έχουμε και ένα ακόμα γεμάτο παλέ.
0: Θα έχουμε και ένα ακόμα γεμάτο παλέ. Αυτό μόνο
1: σου. Τουλάχιστον με τον Ολυμπιακό. Οπότε, okay, η αλήθεια είναι ότι καθαρά είναι αγωνιστικά το κομμάτι. Τουλάχιστον είναι, κυρίως, το κέρδος είναι σημερινό μόνο για σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μια γλύκα στο τέλος της σεζόν ουσιαστικά.
1: Ναι, ότι ήταν επιτυχημένη σεζόν στο πρωτάθλημα αυτό, εντάξει.
0: Ότι πέτυχα κάτι παραπάνω στο πρωτάθλημα, οκ. Τώρα επιτυχημένη, αποτυχημένη δεν ξέρω, αλλά ότι πέτυχα κάτι παραπάνω, απέκλεισε ένα εξήρα αγώνων, θα είναι μια χαρούμενη βραδιά. Μακάρι να είναι, μακάρι.
1: Τόσο λέω και μέχρι εδώ, ενώ μετά από την επόμενη φάση δεν ανταγωνίζει ουσιαστικά.
0: Ναι. Έτσι πως είναι τα δεδομένα του Άρη, γιατί όταν ήμασταν με τα προηγούμενα οικονομικά δεδομένα θα κεγόμασταν τώρα.
1: Ναι.
0: Θα κεγόμασταν, είδαμε και στον Προμηθέα πως ήμασταν. Θα κεγόμασταν. Τώρα είναι πάρα πολύ λογικό όμως να μην κεγόμαστε με την άποψη. Η ομάδα θα κάνει και θα παίξει και αυτό θέλουμε να δούμε, εννοείται. Και πάντα ο Άρης οφείλει να μπαίνει στο γήπεδο και να κερδίζει. Όποιος θέλει, μας στέλνει τα μηνύματα του στο 6936-512-099 για να τα διαβάσουμε εμείς εν όψη της σημερινής αναμέτρησης και για οτιδήποτε άλλο θέλει μέχρι να κάνουμε σύνδεση με Αθήνα και με Γιώργο Σπέντζο.

0: Να, ο Χάρης ρωτάει πότε έχει εκπομπή ο Ιάσονας. Όχι σήμερα πάντως. Φίλε Χάρη, την καλησπέρα μας. Ο Τζέισον θα κάνει εκπομπή αύριο. Τι είναι, Τρίτη, δεν είναι?
1: Τρίτη.
0: Κανονικά 6 με 8 με Διονύση, νομίζω. Με Διονύση θα είναι μαζί. Οπότε αύριο θα τον ακούσει. Μετά από εμάς ακολουθεί Μανώλης Ανδρεαδάκης για σήμερα.
1: Οπότε αν θέλεις πολύ άσονα, λίγη υπομονή, μπορείς να βάλεις επανάληψη. Δείξω, κάνουν live αυτοί. Τα κάνουν live, νομίζω, έτσι?
0: Όχι πια.
1: Όχι. Α, όχι πια.
0: Άντε, λέει, άντε να το πω και να το πω σε εσάς και εσείς νιώθετε. Εντάξει. Ευχαριστούμε φίλε Χάρη. Τέλος πάντων. Άρα η άσονας από αύριο στις 6. Έτσι.

0: Νομίζω από τη στιγμή που έχουν παίξει ήδη 4 φορές απέναντι στην ΑΕΚ, δύο ομάδες ξέρουν η μία την άλλη. Οπότε δεν ξέρω αν έχει νόημα να αναλωθούμε σε νούμερα, σε αριθμούς. Νομίζω το έχουμε κάνει αρκετές φορές φέτος.
1: Σίγουρα φαίνεται ότι αυτός που έχει την έδρα, εντάξει, κερδίζει πάντα. Οπότε okay, έχει ένα πλεονέκτημα ΑΕΚ πάλι σήμερα.
0: Έτσι, έχει
1: λόγω της έδρας.
0: Έτσι
1: και ως και τις άλλες προηγούμενες 4 φορές ο γηπεδούχος κέρδισε το μάτς. Συν ότι έχουμε και μια πολύ σημαντική απουσία. Δεν ξέρω αν θες να αναφερθείς σε αυτήν.
0: Κώσταντο Κούμπο, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί απέναντι στην Ένωση. Είναι μια πολύ καλή απουσία. Είναι μια απουσία η οποία πολύ καλή για την ΑΕΚ, όχι για μας. Είναι μια απουσία η οποία.
1: Που πονάει λίγο για λίγο.
0: Πονάει ακόμη και αν ήταν κακό στα άλλα δύο παιχνίδια.
1: Μπορεί να ήταν κακό στο προηγούμενο κιόλας λόγω τραυματισμού, δεν το ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να έχει και ενοχλήσεις, αλλά.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Το θέμα είναι ότι η αλήθεια είναι έχουμε τώρα το Forrester και αναγκαστικά θα πάρει χρόνο και ο Τσαϊρέλης, έτσι.
0: Νομίζω θα πάει πάρα πολύ το σχήμα του Ακουλμπόκα.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι το μίλησε το σχήμα. Απλά πιθανόν να πάρει και χρόνο.
0: Θα παίξει, φαντάζομαι. Θα παίξει.
1: Ενώ απλά στην προηγούμενη δεν έπαιζε, δεν χρειαζόταν καν να παίξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ίσως να χρειαστεί αν παίξει, ανάλογα και με τα φάουλ δηλαδή.
0: Ναι, ναι, μακάρι να μας δώσει πράγματα. Κανείς δεν υπάρχουν περιθώρια λάθος. Πια είναι ένα παιχνίδι και έξω.
1: Στην τελική, εφόσον λείπει ο Κώστας, είμαι και υπέρ να μπει στο λίγο Τσαρίλης. Μήπως και μπορέσει να το βγει το μάτς. Ενώ ότι, okay, κατά πάσα πιθανότητα δεν περιμένεις κάτι ιδιαίτερο. Αλλά καμιά φορά τέτοιοι παίκτες που έρχονται από τον πάγκο και εκεί που δεν τον περιμένουν σου κάνουν καλό μάτς. Οπότε λες, ρε παιδί μου, βάλ τον με σκοπό να τον βάλεις 2-3 λεπτά. Και αν δεις ότι είναι καλός, κράτα τον. Ενώ ρισκάρε το λίγο, βάλ τον για λίγα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο να το δεις. Μήπως μπορείς και εκτός Forrester.
0: Ας κάνει τα βασικά όταν μπει και όλα καλά, μην το παρατραβήξουμε. Ας κάνει τα βασικά.
1: Δεν είπα κάτι, δεν το παρατράβηξε.
0: Ας κάνει τα βασικά όσο μπει και τώρα να του βγει το μάτι δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι επιδραστικό ιδιαίτερα. Αυτά τα λεπτά που θα μπει να είναι ποιοτικά τουλάχιστον και να αποφύγουν.
1: Το ίδιο λέμε. Τα ποιοτικά λεπτά αυτά που λες εσύ. Δεν λέω κάτι τρομερό εγώ να κάνει, αλλά αυτά να είναι απλά καλό. Δηλαδή, αν μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα απλά για το Τσερέλ.
0: Εντάξει. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Θα δούμε πολύ Κουλμπόκα Νουά. Θέλουμε τον Κουλμπόκα να είναι στην κατάσταση που ήταν και στο παιχνίδι Θεσσαλονίκης. Και αμυντικά κυρίως, επιθετικά φυσικά εννοείται, αλλά το θέλουμε και στην άμυνα να βάζει χέρια να δείξει τον ζήλο που είχε επιδείξει το παιχνίδι του Παλέ. Θέλουμε τον Άντζουσιτς να είναι και πάλι όπως ήταν στο παιχνίδι του Παλέ. Είναι δύο παίκτες που έχουμε ζητήσει αρκετά για αυτούς μέσα στη σεζόν. Θέλουμε τον Τζόουνς επίσης να είναι στα στάνταρ του. Θέλουμε τον Νουά να είναι στα δικά του στάνταρ. Και πάμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν παίξει μόνο ντέρμπι φέτος. Έτσι, να εξαιρέσουμε. Ακόμα όμως και το πρώτο παιχνίδι της σειράς, το Ήλενχιάκ, αλλά στο τέλος πάλι πήγε πολύ κοντά το σκορ. Δεν έχει κερδίσει κανένα παιχνίδι κάποια από τις δύο ομάδες πολύ εύκολα φέτος. Δεν έχουμε δει κάποια εμφάνιση, κάποια διαφορά 15
1: πόντων. Λογικό, η δυναμική των ομάδων είναι αρκετά εισάξια. Και η ομολογία το έδειξε αυτό. Okay, μια θέση πάνω η ΑΕΚ.
0: Μια κάτω, μια πάνω τώρα, αυτά είναι. Αυτή είναι η
1: γι' αυτό και το είχε σειρά είναι και στο 1-1. Θα κρυθεί λοιπόν σε λεπτομέρειες να δούμε αν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση εν τέλει. Mm-hmm.
0: Ο Αντώνιο προτάει αν θα έχει ζωντανή περιγραφή το γέλου. Φυσικά, γέλου Radio 101,7 και ιντερνετικά και αναλογικά στο 101,7 και από την εφαρμογή και μέσω YouTube θα γίνει. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Θα ακούσετε τη μετάδοση από τον Γιώργο Σπέντζο που θα βρεθεί στο Ισανέλ Αρένα, θα βρεθεί στα Νολιώσια προκειμένου να μεταδώσει το παιχνίδι για λογαριασμό του γέλου Radio 101,7. Οπότε κανονικότατα μπαίνετε και ακούτε. Φυσικά να πούμε ότι σε αυτές τις μεταδόσεις έχουμε και τους χορηγούς μας παρέα που μας βοηθάνε πάρα πολύ. Το γέλου είναι και σε αυτό το παιχνίδι που μπορεί να είναι, μπορεί και όχι, το τελευταίο του Άρη για φέτος. Έτσι. Μεταφράσεις 24 και κοσμετοπολείο Τσομάκο Jewels. Αυτή είναι η χορηγή μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύτιμη συνεισφορά τους. Ο Χάρης λέει ότι ο Παπαδόπουλος είπε στην εκπομπή του σήμερα ότι στην Αμερική το δημοφιλέστερο σπόρ είναι το baseball. Οπότε λέει, καταλαβαίνετε, ήθελα Αμερικανάκι Jason για γλέντι. Θα θύμωνε, θα έλεγε για τον NFL.
1: Σωστό.
0: Θα θύμωνε,
1: αλήθεια είναι αυτό.
0: Θα θύμωνε. Βέβαια τον έβγαλε το πρωί ο Νίκος τον Ιάσονα, αλλά δεν το πήρε το αυτοί μου να το σχολιάζουν. Δεν ξέρω. Δεν άκουσα και το μεγαλύτερο κομμάτι. Άρα άκουσα μόνο για μπάσκετ να σχολιάζει. Mm-hmm.

0: Και λέει επίσης, το ξέρετε ότι ο Τζόρνταν έχει κάνει το NBA δεύτερο. Δεν το έχω εικόνα σε σχέση με. Μου φαίνεται πάντα είναι τρίτο με διαφορά, αν είναι τρίτο NBA. Αλλά δεν μου κάνει και καμία εντύπωση να το έχει κάνει ο Τζόρνταν δεύτερο επίσης το NBA. Δεν έχω πάθει κάποιο σοκ αυτή τη στιγμή, αλλά χρήσιμη πληροφορία ανισχύει. Είναι αρκετά χρήσιμη πληροφορία. Ευχαριστούμε για που τη μοιράστηκε μαζί μα.
1: Και είναι το πρώτο όμως, είναι το baseball ή το NFL.
0: Αυτό δεν ξέρω, νομίζω. Δεν ξέρω. Είναι η αλήθεια. Στο NFL γίνεται χαμό στο Super Bowl, αλλά δεν ξέρω γενικά. Θα γίνει.
1: Ναι, και τα δύο είναι τελείως αμερικάνικα, δηλαδή ναι, και το baseball και το NFL. Οπότε δεν ξέρω. Okay, η αλήθεια είναι δύσκολο.
0: Αλλά τέτοια παίζουν. Δεν είναι το ίδιο βέβαια. Δεν είναι NFL, αλλά παρόμοια σε rugby κοντά και τέτοια παίζουν και στη Νέα Ζηλανδία, αρκετά Αυστραλία. Απλά okay, είναι προφανώς άλλο με άλλους κανόνες, έτσι για να μην μας την πέσουν οι hooligans του NFL που έχουμε εδώ στο Yellow Radio.

0: Αφού είστε λεμπρονικοί, μην κρύβεστε. Ναι. Εντάξει, τεράστιες συμπάθειες του Λεμπρόν. Εγώ θεωρώ τον Τζόρνταν όμως νούμερο ένα. Θεωρώ ότι είναι αυτοί οι δύο, αλλά θεωρώ τον Τζόρνταν νούμερο ένα. Να σου πω την αλήθεια, φίλε Χάρη. Στο συγκεκριμένο ερώτημα, οκ. Okay. Θεωρώ τον Λεμπρόν πιο ολοκληρωμένο σαν παίκτη, εννοείται. Αλλά θεωρώ τον Τζόρνταν ότι είναι νούμερο ένα σε αυτές τις λίστες όλων των εποχών που αρέσει σε όλους μεταξύ σοβαρού και αστείου να φτιάχνουν τελευταίο παιχνίδι φυσικά των playoffs, για τα προημιτελικά των playoffs της GBL. Η μόνη σειρά η οποία πήγε ένα-ένα έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Όλες οι τελείωσαν νωρίς και με αυτό το ιδιότυπο πρόγραμμα που έχουμε. Τώρα παίζουμε Δευτέρα. Αν περάσουμε, θα παίξουμε Σάββατο στις 5 στο Παλέ με τον Ολυμπιακό. Και πιο νωρίς στην Αθήνα. Νομίζω κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Θα παίξουμε άμεσα.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Στην Αθήνα.
1: Αλλά αυτά είναι μακρινά μέσα εισαγωγικά. Θα πούμε στις επόμενες ώρες, αν εφόσον τα έχουμε καταφέρει.
0: Μακάρι να τα πούμε. Ο Μαργαρίτης λέει Λεφλόπ. Όχι, δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση.

0: Καταρχάς δείτε τι γίνεται τώρα με τον Αλεξάνδερ και δεν χρειάζεται να λέμε για φλόπινγκ. Δείτε τι κάνει τώρα ο Αλεξάνδερ. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται. Αν μιλάμε για φλόπινγκ, μπορούμε να δούμε τον Γκίλιτζο Αλεξάνδερ, όλα αυτά τα ιδιαστικά που κάνει, πώς προσβάλλει το άθλημα με τον τρόπο που. Μα είναι καλά, είναι απογοητευτικό. Είναι απογοητευτικό.
1: Εντάξει, τα παίρνει όμως τα σφυρίγματα. Αυτοί φταίνουν που τα δίνουν.
0: Εντάξει, έχουν κάποιο λόγο για να τα δίνουν. Το θέλουν προφανώς. Τους βολεύει, δεν ξέρω γιατί. Τους αρέσει προφανώς αυτό που γίνεται με τους Thunder και πέρσι και φέτος. Και πώς αυτός ο τύπος έχει βγει δύο φορές συνεχόμενες MVP του NBA και. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά, δεν ξέρω. Είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται με τον, τον Αλεξάνδρο, το πώς παίρνει τα φάουλ. Τι να πω. Τα βλέπουν, πρέπει να τα βλέπουν και εδώ στην Ελλάδα σχετικά και να προσπαθούν και αυτοί, πιστεύω.
1: Ναι, λίγο βλέπει κάποιου παίκτε στην Αμερική που ήρθαν εδώ, παράδειγμα, σε ελληνικέ ομάδε.
0: Έτσι.
1: Να τα κάνουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω και πιο πριν τα κάναν, βέβαια. Τέλος πάντων. Φίλε Αλέξανδρε, δεν είναι ο Τίμος στο στούντιο, Στράτος με τον Κώστα είμαστε. Μπορεί να το στείλει όμως έτσι λίγο, δηλαδή μπορεί να το στείλει χωρίς να άκουσε, αλλά δεν πειράζει. Να μην δούμε για τελευταία φορά σήμερα την Αργεντίνα μας στο μπάσκετ και να υπάρχει και συνέχεια δύσκολα και το παιχνίδι με την ΑΕΚ και πρέπει όλοι οι παίκτες μας βρεθούν σε πολύ καλή μέρα. Μάλλον δεν παίζει ο Αντετοκούμπο και σε ελπίσουμε Κουλμπόκα και Άντους να κάνουν επιτέλους ένα πολύ καλό παιχνίδι, λέει ο Αλέξανδρος. Μακάρι να μην βλέπουμε την τελευταία φορά τον Άρη μας για φέτος και να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση που θα μας δώσει άλλα δύο, τουλάχιστον άλλα δύο παιχνίδια. Και τώρα που πήρε και ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα έχει και μια άλλη έγκλη. Εντάξει, το παιχνίδι του Παλέ. Θα είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Θα είναι ωραίο.
1: Εντάξει, μακάρι. Μπορεί να επηρεάσει λίγο. Να έρθει λίγο παραπάνω στους κόσμους. Δεν ξέρω. Ναι.
0: Εντάξει, νομίζω έτσι ήλιο θα.
1: Έτσι και έτσι έχει πάρα πολύ. Δεν το γεμάτο.
0: Να επηρεάσει τον κόσμο του Άρη. Αν πήρε Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός. Μπορεί. Α, λέει συγγνώμη, παιδιά, το λάθος μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν κρατάμε κακία.

0: Το με κλασικά ότι η ΑΕΚ έχει αφήσει εκτός τον Κουσμίνσκας. Δεν αλλάζει κάτι στην έξαδα των ξένων. Μπράουν, Φίζελ, Γκρέι, Λεκάβιτσιους, Νάναλι και Μπάρτλι, οι επιλογές των ξένων της Ένωσης. Ο Άρης δεν έχει να διαλέξει έτσι κι αλλιώς.
1: Πλάι ΑΕΚ φαντάζομαι θα έχει και επιστροφή έτσι. Ο Κατσίβελς λογικά θα παίξει.
0: Δεν ξέρω κάτι, φαντάζομαι.
1: Γιατί έλειπε στο φορμάτσο, όπως και ο Αρσενόπουλος. Ήταν και οι δύο είχαν ίωση, νομίζω. Οπότε...
0: Εντάξει, ο Αρσενόπουλος όμως δεν παίζει καθόλου. Και ο. Δεν παίζει ενώ ο Αρσενόπουλος καθόλου, δεν είναι μέρος του
1: ρωτήσεων. Εντάξει, οκ. Λείπαν όμως.
0: Ναι, δεν παίζει καθόλου. Και ο Κατσίβελης έλειπε στο τελευταίο. Στο προηγούμενο είχε παίξει. Στο πρώτο είχε παίξει, νομίζω.
1: Έτσι, νομίζω, ναι.
0: Πρέπει να παίξει.

0: Θα δούμε πώς θα είναι και οι επιλογές, θα δούμε πώς θα είναι και οι δωδεκάδες των δύο ομάδων, ποιοι θα αγωνιστούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν φαντάζομαι ότι θα αλλάξουν και κάτι. Οι δύο προπονητές, η Άγια βιώσει και τις επιλογές. Ο Άρης δεν έχει και πολλές επιλογές. Ειδικά με τον τροματισμό του Κώστα Ντοκούμπο δεν έχει να ρισκάρει κάτι. Οπότε με αυτούς που έχουμε, με αυτούς θα πορευτούμε, δόξα τω Θεώ, όλοι οι άλλοι είναι υγιείς.
1: Και η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Ενώ μάλλον θα είναι, κατά πάση πιθανότητα, θα είναι παρόμοιο μάτς με όπως τουλάχιστον όπως το πρώτο game. Δεν νομίζω να αλλάξει τίποτε.
0: Ναι. Αυτό είπαμε. Δεν θα αλλάξει κάτι. Η ΑΕΚ. Τι να πω, θα δούμε. Μακάρι ο Άρης να καταφέρει να πάρει μια νίκη η οποία θα το στείλει στην επόμενη φάση και για ψυχολογικούς λόγους, ενώ όλα τα άλλα κινούνται, ενώ συζητάμε για προπονητές, για παίκτες κλπ. Η ομάδα οφείλει φυσικά να μπει κανονικά στο γήπεδο να παίξει τον αγώνα. Και ό,τι γίνει, ξέρουμε ότι δεν είμαστε φαβόροι, αλλά δεν είναι και κάποιος άθλος το να περάσει ο Άρης στην ΑΕΚ. Θα είναι κάτι μεγάλο, κάτι όχι εύκολο, μα μεγάλο δεν θα είναι. Για το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας μπορεί να είναι μεγάλο, άντε μην το. Μην το κατηγορώ κι εγώ, γιατί για το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας είναι ένας στόχος μιας χρονιάς. Οπότε προφανώς θα οφείλουν να παίξουν αυτό το παιχνίδι στα κόκκινα, ασχέτως αν ονειρευόμαστε εμείς προπονητές, παίκτες, την επόμενη χρονιά, το νέο παλέ κλπ.

Με ενδεκάδα κατεβαίνει η ΑΕΚ. Με ενδεκάδα κατεβαίνει. Μοναδική απουσία ο Αρσενόπουλος. Και ο διαβάζουν δεκάδα της ΑΕΚ και γράφει μέσα Αρσενόπουλος. Τι γίνεται. Γκρέι, Κορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζε, Λεκάβιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρης και άλλοι Μπάρτλι, Χαρλαμπόπουλος. Αλλά λέει μοναδική απουσία ο Αρσενόπουλος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ναι, μάλλον αν βγάλει τον Αρσενόπουλο είναι 11. Άρα. Απλά δεν υπάρχει Αρσενόπουλος. Οπότε έχουμε την αποστολή της ΑΕΚ και εδώ δεκάδα του Άρη απαρτίζεται από τους Μήτρου Λόγκ, Λέφας, Τζόουνς, Νουά, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Μποχορίδης, Πουρλίδας, Χάρελ, Άτζουσιτς και Κουλμπόκα και Λέφας. Και Πουρλίδα στην αποστολή από τη στιγμή που άδειασε μια θέση από λόγο του προβλήματος του Κώστα Αντετοκούνμπο.

0: Είμαστε λίγο σε μια περίπτωση που μεταγραφικά υπάρχουν ομάδες που αρχίζουν να κινούνται και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Γίνονται αρκετές κινήσεις. Ο Ολυμπιακός σήμερα, από χθες ουσιαστικά το βράδυ, ότι έχει κλείσει και μένουν μόνο υπογραφές για τον Ζαν Μοντέρο και διαβάζω και τον Κόντι Μίλλερ Μακεντάιρ, αφού θα πάρει και τους δύο. Mm-hmm. Φαντάζομαι θα γίνει μια καθάριση εκεί στα γκάρδια, αλλά μπορούμε να τσιμπήσουμε κάτι της, αν και πιστεύω θα βρουν συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Αλλά εξαρτάται και από τι ομάδα, θα κάνει ο Άρης. Δηλαδή, αν ο Άρης πάει να κάνει μια ομάδα με ξεκάθαρο στόχο που κάνει μπάμ, ότι όχι σαν έκπληξη, ότι πάει να πάρει το Eurocup.
1: Ναι, okay.
0: Όχι σαν έκπληξη, μπα και μπούμε και αν μα κάτσουν κάποιοι.
1: Πλά αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα.
0: Δεν το γνωρίζουμε ακόμα και η ομάδα έχει υποχρεώσει, αλλά ναι. Αλλά γιατί όχι, δεν με χάλαγε κάποια επιλογή από
1: ναι, απλά για τους στόχους της επόμενης χρονιάς, ελπίζω ότι θα μάθουμε κάτι εφόσον τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Πιστεύω θα μάθουμε. Πάντως και ο Μακεντάιρ και ο Μοντέρο, καλά, ο Μακεντάιρ μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ έξυπνοι παίκτες και ταιριάζουν.
1: Ταιριάζουν
0: γάντι στον Ολυμπιακό και οι δύο. Δηλαδή είναι για αυτό το μπάσκετ.
1: Ποιοι να φύγουν όμως από τον Ολυμπιακό, ενώ. Φαντάζομαι.
0: Ό,τι υπάρχει στην Ελικίνα, Μόρι, ναι. Τζόζεφ, ό,τι υπάρχει.
1: Λες ο Τζόζεφ να φύγει, δεν ξέρω. Τι, καλό λόγο έχω από τον Μπαρτσόκα, αλλά.
0: Εντάξει, κοίτα, δεν ξέρω και τι ρόλο θα έχει ο καθένας στον Ολυμπιακό του χρόνου. Είναι δύσκολο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι με τον Ολυμπιακό, έστω και όσο λίγο και να παίζαν, δεν τα πήγαν πολύ καλά. Αλλά επειδή έπαιζαν και τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρωλίγκα, η λογική λέει ότι μάλλον θα βρουν συμβόλαιο. Αν ήταν, ας πούμε, παίξεις από το Eurocup και είχαν πάει στο Ολυμπιακό και θα σου λέγω ότι πολύ πιθανό να μπορούμε να τους πάρουμε, αλλά επειδή είναι παίκτες που και τα προηγούμενα χρόνια έπαιζαν στην Ευρωλίγκα και κάποιες χρόνια έκανε και καλές χρονιές.
0: Μόλις ο Τζόζεφ έπαιξαν στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, εντάξει, και ο Τελική να έπαιζε όμως.
0: Ναι, μόνο αυτός.
1: Mm-hmm. Ο Τζόζεφ NBA, δηλαδή ακόμη πιο.
0: Και ο Μόρις.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να βρουν, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω αν έχουμε Γιώργο Σπέντζο αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ωραία. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Στράτο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Από τη Σανέλα Αρίνα, όπου σε 19 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα θα γίνει το τζάμπολ μεταξύ της ΑΕΚ και του Άρη για το τρίτο και τελευταίο ουσιαστικά παιχνίδι, καθώς σειράνει στις δύο νίκες και το σκορ είναι 1-1 από μία νίκη Άρης και ΑΕΚ στις έδρες τους. Σήμερα λοιπόν το τελευταίο και καθοριστικό παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει το ζέσταμά του, όπως και η ΑΕΚ εδώ και αρκετά λεπτά. Ο Κώστας Αντετοκούμπο δεν είναι στην αποστολή, κάτι το οποίο ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί. Ίσως μας προειδέασε και η χθεσινή του παρουσία στο ΆΚΑ, γιατί νομίζω ότι αν είχε σήμερα δυνατότητα να παίξει, προφανώς θα ήταν μαζί με τους άλλους παίκτες στο ξενοδοχείο και όχι στο γήπεδο.
0: Ναι, ο Άρης, δεν ξέρω λοιπόν, αν οι παίκτες έχει τους.
2: Δεν σας ακούω καλά, γιατί ναι, στα μεγάφωνα αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες ανακοινώσεις.
0: Ωραία, όχι, πες.
2: Ναι. Δημήτρου Λόγκ, Λέφας, Τζόουνς, Νουά, Τσαερέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Μποχορίδης, Πουρλίδας, Χάρελ, Άντζουσης και Κουλμπόκα. Η δωδεκάδα για το προπονητή του Άρη, τον Γκορ Μίλισιτς. Ενώ για την ΑΕΚ, Γκρέις, Κορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Πετσάτσκι, Νάναλι, Μπάρτλε και Χαραλαμπόπουλος.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε.
0: Όχι, νομίζω θα κάνουμε τη σύνδεση πριν τον τζάμπολ. Γιώργος, αφήνουμε και θα κάνουμε τη σύνδεση κανονικά πριν τον τζάμπολ για τη μετάδοση.
2: Λοιπόν, αυτά, θα έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις που αφορούν τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, όπως και ΚΑΕ Άρης είχε στις 19 Μαΐου βάλει σχετική ανάρτηση για αυτήν την αποφράδα ημέρα. Λοιπόν, σε 17 λεπτά περίπου το τζάμπολ.
0: Ωραία, θα κάνουμε.
2: Να πω ότι στο γήπεδο είναι και ο Μαργαρίτης Χινάς.
0: Α, οκ. Okay. Ναι, ήταν και, ήταν και χθες το Final Four.
2: Και το μέλος του Αλφα Σιγμάρη, ο κύριος Γαλιλαίας. Αυτά τα έτσι λίγο εξωαγωνιστικά.
0: Έτσι, ωραία. Έγινε. Θα επιστρέψουμε για τη μετάδοση. Τέλεια. Τέλεια, κάνουμε την πρώτη σύνδεση με τη Σανέλα Ρένα και τον Γιώργο Σπέντζο που βρίσκεται εκεί πέρα για να μας μεταδώσει το παιχνίδι, αρχικά να μας μεταδώσει το κλίμα. Να δούμε και πώς ήταν ο κόσμος, γιατί έχει βάλει γενική ίσο 10 ευρώ.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Εντάξει, πολύ προσιτές τιμές, εντάξει.
0: Καίγονται, πόσο πιο θανά το βάζει, αν δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Καίγονται. Και πάρα πολύ υλικό. Είναι ένα γήπεδο που δεν γεμίζει. Και αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Λογικά με την Παταλόν θα το γέμισε. Okay.
0: Ναι, γεμίζει σε πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι ένα γήπεδο που γεμίζει γενικά.
1: Όχι,
0: και είναι και ένα παράπονο των ανθρώπων της ΑΕΚ αυτό, από όσο λένε. Ότι Ακόμη και μετά από επιτυχίες δεν τα γεμίζει ιδιαίτερα.
1: Δεν το έχω πολύ με τον μπάσκετ. Γενικά η δικέφαλη δεν το έχουν.
0: Μπράβο, αυτό θα έλεγα. Αυτό το, η δικέφαλη δεν το έχουν πάρα πολύ. Τι να κάνουμε, δεν είναι για όλους.

0: ενώ όλες οι ομάδες κινούνται, εμείς λογικό είναι, περιμένουμε, έχουμε ανησυχίες υποχρεώσεις. Όλες οι ομάδες δεν κινούνται, κινούνται πολλές συγκεκριμένες ομάδες. Αλλά λογικό, είδα και ο Ηρακλής σήμερα έκανε κίνηση στο μπάσκετ με Έλληνα παίκτη, πήρε τον Αρνόκουρο. Εντάξει, πάρα πολύ.
1: Ποιον πήρε?
0: Τον Αρνόκουρο. Αρνόκουρο
1: έπαιζε. Πειράζει που δεν τον ξέρω.
0: Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι κάποιο λάθος.
1: Πού έπαιζε?
0: Νομίζω Α2. Δεν ξέρω αν ήταν εξεφέτος Α1. Α2 όμως θυμάμαι ότι έπαιζε.
1: Ναι, δεύτερη μεταγραφή του Ρακλή δηλαδή.
0: Τεσάρι είναι. Τεσάρι είναι ο συγκεκριμένος Έλληνας παίκτης. Οκ, θα δούμε τι θα κάνουν και εκεί πέρα.
1: Πλάν λογικό, όλες οι ομάδες πρώτα απ' όλα να κλείνουν τους Έλληνες, γιατί είπαμε ότι είναι μικρή αγορά.
0: Και ότι οι Έλληνες μπορούν όλες οι ομάδες.
1: Και πολύ βασικό αυτό είναι κυρίως να κάνει ο Νικοζήσης από μεριά του. Δηλαδή παρότι δεν έχει τελειώσει ακόμα το αγωνιστικό κομμάτι, προφανώς οι Έλληνες λόγω της μικρής αγοράς είναι και είναι η αλήθεια. Οπότε και πιστεύω κιόλας ότι σίγουρα έχει κάνει τις κινήσεις του και τις επαφές.
0: Και δόξα τω Θεώ έχουμε και έναν κορμό μια χαρά μέχρι στιγμής σε Έλληνες.
1: Ναι, απλά οκ, okay, χρειαζόμαστε κι άλλους. Ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσους πολλούς χρειαζόμαστε, αλλά.
1: Όχι πολλούς, αλλά χρειαζόμαστε κι άλλους.
0: Ναι, έχουμε έναν. Χρειαζόμαστε κι άλλους, χρειαζόμαστε άλλους.
1: Και άλλους και κι άλλους.
0: Και άλλους και κι άλλους. Ναι,
1: ναι, ναι, τσάσι κάνω.
0: Εντάξει, δεν ξέρω σε ποσότητα, ας πούμε, πώς μπορεί να πάρεις άλλον έναν. Σε ποσότητα.
1: Σε ποσότητα,
0: ναι, πόσους Έλληνες θα έχεις στο ρόστερ σου?
1: Άλλους δύο, λέω.
0: Δηλαδή τώρα πόσους έχεις? Έχεις Πουλιανίτη, έχεις Μήτρου Λόγκ, έχεις Μποχωρίδη. Άμα να εξαιρέσουμε τους μικρούς, οκ. Okay. Έχεις.
1: Χωρίς το Τσαϊρέλι πάντα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, έχεις όμως Τανούλη. Έχεις Τανούλη, θυμάμαι. Ναι, okay. Έχεις Τανούλη. Ναι, Κώστα του Κούμπο, πάμε στους 5. Ξεχνάω κανέναν, έχουμε 5 Έλληνες. Ξεχνάω κανέναν. Κάτι εκεί στα Γκάρντ, δεν νομίζω έχουμε κάτι παραπάνω.
1: Τι, Γκάρντ μόνο που Πουλιανίτη.
0: Και Μήτρου Λόγκ.
1: Ναι, και Μήτρου Λόγκ. Σωστά. Δύο.
0: Στο 4 δεν έχουμε κάτι σε Έλληνα, έχουμε δύο πεντάρια. Ναι. Αν βγάλεις και τον Τζερλίγκη του νεαρούς, πάμε στους 5 Έλληνες. Ρε φίλε.
1: Άλλους 2, 7 πάει. Είναι πολύ 7.
0: Αν έχεις 7 Έλληνες και 8 ξένους, θα έχεις 15 παίκτες ρόστερ. Και χωρίς νεαρούς και έτσι. Θα έχεις 15 παίκτες χωρίς νεαρούς. Ναι. Αν είσαι ρε φίλε, αν είμαστε Ολυμπιακός, μπορούμε. Μακάρι, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό. Μου φαίνεται ότι μόνο στο 2K γίνεται εύκολα.
1: Και με πόσους ξένους είπες?
0: 8 ρε φίλε.
1: Μπορείς να πάρεις 7 ξένους.
0: Γιατί να το κάνεις αυτό όμως?
1: Γιατί και φέτος δεν πήρες 8.
0: Ναι, εσύ το θεωρείς σωστή επιλογή.
1: Προτιμάς να πάρεις ανάλογα, ανάλογα τους Έλληνες που θα πάρουμε. Αν είναι, σε αρκετά καλό επίπεδο, okay, μπορείς να πάρεις και να κρατήσεις και 7 ξένους.
0: Γιατί δεν έχεις την οικονομική επιφάνεια? Δηλαδή, αν πας να διεκδικήσεις το Eurocup, αυτό που λέμε και μας αρέσει, δεν θα.
1: Ναι, δεν το έχει πει κανένας αυτό όμως, ότι θα πάμε να διεκδικήσουμε το Eurocup. Τώρα, με υποθέσεις, τι να σου πω, εγώ πάω με άλλη βάση.
0: Ποια βάση πας?
1: Με το τρίτες πλάνο. Σίγουρα δεν λέει πάτσο ότι θα πάμε με το Eurocup από το φέτος.
0: Ένα τρίτες πλάνο τι λέει, ας πούμε, για του χρόνου? Τι προϋποθέτει?
1: Ότι δεν θα πάμε να πάρουμε το Eurocup.
0: Τι προϋποθέτει ότι θα πάμε να κάνουμε στην Ευρώπη? Να περάσουμε την πρώτη φάση.
1: Να πάμε να κάνουμε μια καλή πορεία, λογικά.
0: Τι θεωρούμε καλή πορεία?
1: Δεν ξέρω τι. Α περάσουμε σίγουρα τους ομίλους και εντάξει.
0: Δεν νομίζω ότι ο Άρης του χρόνου βλέπει να περάσει τους ομίλους. Αυτό βλέπε φέτος και φαίνονταν πάλι λίγο. Το βλέπε φέτος, το βλέπε προηγούμενα χρόνια. Δεν νομίζω ότι. Αυτό που βγαίνει από παντού δεν νομίζω ότι είναι ότι ο Άρης ξεκάθαρα θα πάει του χρόνου να διεκδικήσει. Τουλάχιστον να φτάσει μέχρι την τετράδα, μπορεί.
1: Ανάλογα. Εγώ ξέρω ότι ανάλογα και ποιον προπονητή τι θα πάρει, θα παίξει ρόλο αυτό. Άρα τι είναι βέβαιο, δηλαδή ξέρω πού προκύπτει αυτό που λες τώρα.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων τώρα. Να λέγαμε να συνεχίσουμε με τα μηνύματα. Ναι,
1: ο σπουδικό στόχο είναι αυτό, δεν ξέρω.
0: Έχει ευγένεια από πουθενά ότι ο Άρης του χρόνου θα πάει να περάσει τον όμιλο στο Eurocup?
1: Όχι απλά να περάσει, θα κάνει μια καλή πορεία. Δεν ξέρω, εσύ λες τώρα ότι πάει να το πάρει. Εγώ σου λέω θα πάμε να το πάρουμε το χρόνο αυτό, θα είναι στόχο.
0: Πάει να πάει τετράδα, ναι.
1: Άλλο τετράδα, άλλο να το πάρουμε. Σε έλειξη θα πάμε να το πάρουμε, να το διεκδικήσουμε.
0: Τι θεωρούμε καλή πορεία, αγόρι μου, τι θεωρούμε καλή πορεία αυτό που λες? Τι θεωρούμε καλή πορεία?
1: Σου να περάσουμε τουλάχιστον μια φάση κιόλα. Εντάξει, και προμηθελικά, οκ. Είναι επιτυχημένο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ωραία. Δεν ξέρω. Θα μας πούνε και οι άνθρωποι της ΚΑΕ. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά αφού πας με αξιώσεις, ακόμη και αυτό που λες να κάνεις στην Ευρώπη, γιατί αυτό είναι το θέμα, ακόμη και αυτό που λες να πας να κάνεις στην Ευρώπη, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μην πάρεις έναν ακόμη ξένο. Δεν υπάρχει λόγος. Ή τέλος πάντων να έχεις 15 παίκτες ρόστερ ή 14 άξιους, γιατί εμείς λέμε 14 παιγμένους, δεν βάζουμε μικρούς μέσα και κάποια λύση ανάγκης που θα έρθει. Θέλει πολλά guts, θέλει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή και θέλει πάρα πολύ καλό κλίμα και νίκες για να μην χαλάσει αυτό, έτσι, γιατί όλοι τρέφονται με τις νίκες. Δεν είναι εύκολο, το μπάσκετ δεν είναι 2K, ακόμη και ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε έτσι, που πήρε την Ευρωλίγκα χθες, δεν ξεκίνησε έτσι ο Ολυμπιακός. Του πρόκειται ανάγκες στη μέση σεζόν και έχει την οικονομική επιφάνεια να πάει να τους πάρει. Πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσει έτσι. Βλέπεις και στο παράδειγμα του Παναθηναϊκού ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να έχει ονόματα, μπορεί να έχει και 14, να έχει 12 εισάξιους παίκτες. Εισάξιους, 12 παίκτες στο επίπεδο της Ευρωλίγκας δεν εισάξιοι όλοι. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να μεταφράσει στο παρκέ. Γιατί προφανώς όταν παίρνεις και Αμερικάνους και Έλληνες, προφανώς μιλάμε μόνο τους Αμερικάνους, υπάρχουν και γκρίνιες, δεν ξέρεις πώς το θέλει να παίζει ο καθένας, δεν ξέρεις αν θα υπάρχουν παράπονα για το χρόνο συμμετοχής.
1: Απλά είναι και λογικό να μπορείς να πάρεις παραπάνω Έλληνες, γιατί θα έχεις ένα ξένο πεντάρι. Οπότε, γιατί ο κόστος μετράει σαν Έλληνες, θα έχεις και τον Τανούλη, ενώ τις άλλες χρονιές, ας πούμε, έχεις δύο πεντάρια ξένα. Γι' αυτό μπορεί να χρειαζόταν 8. Τώρα και με 7 ξένους νομίζω, okay. Νομίζω ότι θα αρκεί, αλλά okay.
0: Ναι, βρε παιδί μου, απλά ναι, αν κάνει ένα ρόστερ 14 ατόμων, α μην έχουμε υπόψη ότι ο έξτρα Έλληνα που θα πάρει, α πούμε, αν πάμε σε μια λογική 7-8 Ελληνών, το τελευταίο Έλληνα που θα πάρει θα είναι κάτι εντυπωσιακό.
1: Όχι, κάτι εντυπωσιακό, αλλά κάποιο καλό.
0: Γιατί παίζουν ρόλο και θέσει. Ναι, εγώ μην παίρνω να αλλάξουμε κάποιου Έλληνε. Οκ, okay, να έχουμε και έναν έξτρα. Να δούμε. Να δούμε πώ θα πάει η κατάσταση. Δεν ξέρει πώ θα δομηθεί η ομάδα. Δεν ξέρει αν θα πάμε να πάρουμε αν αυτό το πεντάρι. Αν
1: ναι, ούτε το αντίθετο.
0: Ναι, βρε παιδί μου, εννοείται πω δεν ξέρουμε, ούτε εγώ ξέρω. Εννοείται. Δεν είναι αντιδικία, δεν ξέρω τι προσπαθείς να πεις, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε ιδέα πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την απουσία ανάγκης δεύτερου ξένου σέντερ από τη στιγμή που υπάρχουν. Μπορεί να καλύψει ένα κενό στο γκάρτ. Μπορεί να πάρει ένα έξτρα γκάρτ ξένο. Μπορεί να πάρει ένα. Τι να σου πω.
1: Γι' αυτό λέμε τις απόψεις μας. Δεν είπαμε ότι βγάζουμε ρεπορτάζ.
0: Καλά, 100% δεν
1: βγάζουμε. Καλά, εντάξει, αυτό λέω. Την άποψή μου είπα.
0: Απλά
1: δεν τις καταλαβαίνω.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό που
1: είπα. Την άποψή μου είπα, δηλαδή, οκ, σε πείραξε, ενώ τι
0: φάνηκε. Όχι, γιατί είπα κάτι τέτοιο.
1: Ναι, όχι, σαν να διαφωνώ. Καλά, διαφωνείς, αλλά λέω, θέλω να πω, οκ, κάπως έτσι φάνηκε, τέλος πάντων.
0: Εννοείται διαφωνώ, δεν μπορώ να διαφωνώ.
1: Όχι, ναι, φάνηκε σαν να σε πείραξε, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, την άποψή μου είπα.
0: Δεν είναι λογική σου απλά, εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Προτιμώ λοιπόν που είχα μείνει, προτιμώ Έλληνες που να μπορούν να παίξουν λίγο στάτη Ελλάδα, Ευρώπη και όχι παίκτη που θα μπορεί μόνο Ευρώπη. Έλληνα τύπου κουλμπόκα βρίσκω. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο. Μακάρι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο. Ποιον Έλληνα, ας πούμε, μπορούμε να βρούμε τύπου κουλμπόκα. Πολύ θέλω να δω. Μακάρι. Να μπορούμε να παίξουμε Ελλάδα Ευρώπη. Εκτός αν είσαι μια ομάδα που κάνει σημαντικό rotation στην Ελλάδα. Τι να σου πω, πα τόσο καλά στην Ευρώπη και παίρνουν εκεί χρόνο οι Έλληνες. Γιατί, okay, αυτό είναι σημαντικό. Τα μάτια στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, είναι κάτι παραπάνω για τον παίκ του Άρη από ότι για τον παίκ του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Γιατί είναι μάτς που καίνε και παίρνει ψυχολογία και από αυτά και παίρνει ρυθμό και από αυτά. Ενώ οι παίκτες των Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό είτε παίζουν στην Ελλάδα είτε όχι, είναι σαν να μην παίζουν νομίζω. Δηλαδή, στο μόνο που του χρησιμεύει είναι αν έχουν κάνει τραυματισμό για να επιστρέψουν. Μόνο εκεί. Κατά τα άλλα, δεν σημαίνει κάτι. Τώρα και μακάρι να μπορέσουμε να πάρουμε όσους περισσότερους παίκτες. Μακάρι να κάνουμε ένα ρόστερ παιδιά 16 παίκτων και να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Εγώ απλά το φοβάμαι. Μακάρι να είναι ικανοποιημένοι. Θα είναι ό,τι καλύτερο. Ο Βαλάντης, καλησπέρα στα παιδιά. Θεωρούν την επόμενη χρονιά ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Για παράδειγμα, να παλέψουν να πούμε στους 4 και την επόμενη χρονιά διεκδίκηση του Euro Cup. Μα καλή. Ναι, μακάρι να πούμε στους 4, νομίζω. Είναι ένα ρεαλιστικό στόχο. Ο Δημήτρης, αν τα πεντάρια μας ήταν Παπαγιάννης, Αντετοκούμπο, Τανούλης, θα σας άρεσε χωρίς ξένο. Εντάξει, δεν θα είναι άσχημα. Εγώ θα ήθελα να έχω μια ξένη επιλογή, βέβαια. Θα ήθελα κάτι παραπάνω στον ξένο, αλλά. Τώρα, πάνω αρέσουμε να παίρνει τον Παπαγιάννη, δεν θα έλεγα και όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Απλά θα ήθελα και κάποιον άλλο στυλ. Εντάξει, αν μπορούσα. Τι να σου πω, αν Παπαγιάννη Κώστα και αν πάρουμε ένα ξένο αντί το Τανούλη, θα ήταν το πιο δανεικό.
0: Σε τι στυλ όμως.
1: Σε όποιο κρίνει ο προπονητής ότι χρειαζόμαστε.
0: Ενώ ο Παπαγιάννης με τον Κούμπο έχουν διαφορετικό στυλ.
1: Ναι, αλλά σε όποιον κρίνει ο προπονητής.
0: Έχει διαφορετικό στυλ από.
1: Ναι, αλλά από ότι το ξένο θα έχει ίσως περισσότερες προοπτικές.
0: Θα έρθει ο Παπαγιάννης αν δεν παίζει, αν δεν έχει ψηλό εγγυημένο, όσο μπορεί να έχει ένα παίκτη.
1: Όχι, σε ένα υποθετικό σενάριο έτσι και ουστό.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν μπορούμε. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρουμε, ρε παιδί μου, και καλό ξένο και Κώστα και Παπαγιάννη, αλλά τώρα αυτό είναι εντελώς υποθετικό που λέμε. Οπότε.
1: Ναι, οκ, okay, όντως. Οπότε, αν σκεφτείς αυτούς τους τρεις Έλληνες. Ναι, εντάξει, δεν θα απογοητευτώ, οκ. Okay. Θα ήθελα κι εγώ ένα ξένο, αλλά.
0: Ναι,
1: okay, ναι, είναι, okay, και ο Παγιάννης και ο Κώστας είναι εξαιρετικές περιπτώσεις.
0: Ναι, εννοείται.

0: Μόνοι του Τζάμπολ Σανέλ Αρένα δεν έχουμε κάτι άλλο. Φαντάζομαι τελευταία σουτ κάνουν οι παίκτες. Ένα πιο δυναμικό ζέστα μέχρι να αρχίσει το παιχνίδι. Για να πάρουν στους πάγκους και να πάρουν τις οδηγίες από τον Ιγκόρ Μίλιτς και τον Ντράγκαν Σάκοτα αντίστοιχα. Με ξένει εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα θα γίνουν όλα. Το πρωτάθλημα θα τελειώσει στο χειρότερο σενάριο, 13, αν πάμε δηλαδή σε 5 παιχνίδια, θα τελειώσει στις 13 Ιουνίου. Και έχουμε 25 Μαΐου, δηλαδή είναι εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα πάνε να γίνουν όλα. Λογικό όταν έχεις τέτοια αναμονή, βέβαια, λογικό μετά να βιάζεις στο τέλος. Λογικό να βιάζεις στο τέλος και να ψάχνεις πότε θα γίνουν τελικοί και να τα βάζεις μέρα παραμέρα και καμιά φορά να έχουν και τρεις μέρες κενό.
1: Σίγουρα πρέπει να το κάνεις και με βάση και τα άλλα πρωταθλήματα. Ενώ δεν μπορεί τα άλλα πρωταθλήματα όλα να τελειώσουν πολύ πιο νωρίς και εσύ να τελειώσεις πολύ πιο αργά. Δεν συμφέρει και τις ομάδες αυτό.
0: Ναι, ναι, αλλά έτσι πως τα έχουμε κάνει, λογικό είναι να έχουμε ανομαλίες στα προγράμματά μας. Μακάρι να δούμε κάποτε μια καλύτερη οργάνωση στο ελληνικό πρωτάθλημα και όχι να σταματάει για να παίζουν Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς play-offs. Να ξεκουράζονται τα παιδιά, γιατί κουράζονται πάρα πολύ εδώ πέρα πολλές φορές και αν χάσουν κιόλας κανένα παιχνίδι δεν αξίζει, δεν το θυσιάζουν από ό,τι φαίνεται, δεν θέλουν. Ο Στέφανος, καλησπέρα παιδιά από Βόρεια Γερμανία. Την καλησπέρα μας στη Βόρεια Γερμανία, όποια πόλη αν επιτρέπετε. Καλή επιτυχία στην Αριανάρα μας και κατά ψέματα αθλητικό ψηλό σήμερα βρίσκει μόνο ξένο. Εντάξει, έχει τον Κώστα. Αθλητικός ψηλός είναι. Αθλητικότατος θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Ότι είναι. Γι' αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα το να τον έχεις και να τον κρατήσεις και επίσημα.
1: Εκτός από τον Κώστα.
0: Εκτός από τον Κώστα, Έλληνα αθλητικό ψηλό.
1: Ναι, σου έρχεται κάποιος.
0: Δεν μου έρχεται κάτι.
1: Ούτε εμένα.
0: Γιατί ο Ζούγρης είναι αθλητικός παίκτης. Αλλά δεν έχω χάσει τώρα στο κολέγιο, αλλά ήταν αθλητικός παίκτης.
1: Αλλά... Άξι, ναι.
0: Αθλητικός ήταν, αλλά εντάξει, οκ. Γιατί γενικά στην Ευρώπη βρίσκεις αθλητικούς ψηλούς που δεν είναι Αμερικάνοι.
1: Τι ξέρω σε τι επίπεδο θα είναι ο Ζούγρης απλά αυτό.
0: Ναι, άλλο επίπεδο. Δεν είπα ότι είναι στο επίπεδο. Δεν άλλο επίπεδο. Ούτε εγώ θεωρήσκαρα απαραίτητα. Αλλά επειδή είπαμε για αθλητικούς ψηλούς, δεν είπαμε για.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ανόβερο λέει, ανόβερο, μάλιστα. Ανόβερο κάπου έχει και ομάδα στην Bundesliga. Τώρα δεν το βλέπω,
1: ναι.
0: Δεν το βλέπω πολύ καλά.
1: Δεν ξέρω τι κάνει.
0: Φορεί πράσινα και μαύρα το ανόβερο. Σήμερα πάντως υπάρχει αγώνα το βράδυ σε 9.30 που κρίνει ποιος θα παίξει στην Bundesliga του χρόνου.
1: Ναι, για το ο επαναληπτικός έτσι.
0: Έτσι, μετά το 0-0 στην έδρα της Wolfsburg, η Paderborn υποδέχεται την ομάδα με τα πράσινα, τη Wolfsburg, με τον νικητή, έτσι πως είναι τα πράγματα.
1: 0-0 έλειξε τον πρώτο μάτς.
0: Ναι, ναι, με τον νικητή να παίρνει τον προβιβασμό ή την παραμονή του στην Bundesliga, στην κορυφαία κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου και φυσικά παράταση και πέναλτι κανονικά.

0: Μεταξύ, πριν πάμε στο Τζάμπολ, πριν πάμε σε ένα μπάσκετ, αλλά μιλώντας για πρωταθλήματα και για κύπελα, είδες Πορτογαλία τι έγινε?
1: Όχι, δεν είδα.
0: Ομάδα της δεύτερης κατηγορίας κέρδισε το κύπελο, κέρδισε το τελικό της Sporting Λισαβόνας στην παράταση.
1: Ναι, okay.
0: Και θα παίξει στους ομίλους του Europa League, στο League Face του Europa League. Ομάδα τη δεύτερη κατηγορία τη Πορτογαλία.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Τώρα τι ομάδα κάνει εκεί, α πούμε. Παίρνει και εκατομμύρια το Europa League, αλλά τι ομάδα κάνει εκεί πέρα. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω, πα για άνοδο καρφί μετά.
1: Πάντω πώ τα πήγανε, δεν ανέβηκαν, φαντάζομαι.
0: Αυτό θέλω να δω λίγο. Τι έκανε η ομάδα τώρα. Την αδικό που δεν λέω και το όνομά τη, αν και δεν νομίζω να παρεξηγηθεί κανεί ο παδό τη.

0: Το Ρεν σε κέρδισε με 1-2 την The Sporting μέσα στην Πορτογαλία. Για να δούμε τι έκανε. Να δούμε καλά αποτελέσματα. Ναι, αλλά δεν θέλω στο κύπελλο να δω τι έκανε. Πρόγραμμα, ταμπλό. Δεν βγάζω άκρη, ειλικρινά. Δεν βγάζω άκρη τι έκανε το Ρένσε στο πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω.
1: Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχουμε και σέντρα τώρα. Άρα...
0: Τζάμπολ.
1: Ναι, τζάμπολ, συγγνώμη.
0: Μακάρι να έχουμε πολλές σέντρα.
2: Είμαστε έτοιμοι για το τζάμπολ.
0: Πάμε στο Γιώργο Σπέτζο.
2: Κώστα και Στράτο, καλησπέρα και πάλι στους ακροατές του Yellow Radio από Τσάν Ελαρίνα. Για όσους τώρα συντονίστηκαν, 16 δευτερόλεπτα όπως δείχνει ο πίνακας για την έναρξη. Οι διαιτητές Πουρσανίδης, Καριανός, Κατραχούρας, γνωστοί και μην ξέρετε και αυτοί. Εξάλλου
0: δεν
2: είναι και τόσοι πολλοί διαιτητές. Πάντα ισχύει. Και οι τρεις μας έχουν σφυρίξει, όχι και να είναι.
1: Ναι. Όλοι οι ίδιοι και οι ίδιοι σφυρίζουν πλέον τον Άρη. Οπότε...
2: Ακριβώς. Θα έχουμε μια μικρή διακοπή για τον εθνικό ύμνο όπως ήθιστε. Ζήνω και πάλι για λίγο το μικρόφωνο.
0: Τέλεια.
2: Για λίγα δευτερόλεπτα.
0: Ωραία. Θα έχουμε τον εθνικό ύμνο. Έχουμε ένα λεπτό διακοπής. Οι διαιτητές όντως είναι ο Κατραχούρας, ο Καρπάνος και ο Μπουρσανίδης, γνωστός και μη εξαιρετέως και αυτός. Δεν είπαμε τίποτα, ας πούμε, για αυτό το ένα λεπτό που μας έδωσε αφορμή ο Γιώργος, ότι μην μας απασχολήσετε πάλι, ρε παιδιά. Είστε πολύ κακοί διαιτητές, αλλά μας απασχολήσετε πάλι.
1: Μου φαίνεται πανδύσκολο, αδύνατο. Τι να πω, θα είμαι λίγο ψιλοσοκαρισμένος αν δεν μας απασχολεί στη διαιτησία. Δηλαδή, παίζουμε μέσα στην ΑΕΚ και τα ψέματα. Δηλαδή, είναι πιθανό να τα σφύριγματα να πάνε πολύ υπέρ της ΑΕΚ. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην μπορέσουν να καθορίσουν το μάτς όπως συνέβη στο πρώτο μάτς του πρωτάθλημα στην κανονική διάρκεια. Που εντάξει, καθάρισαν εκεί το μάτς μόνοι τους. Ελπίζουμε τουλάχιστον να είναι έστω 60-40, ας πούμε, υπέρ της ΑΕΚ. Δηλαδή, κάπως να μπορούμε να το διαχειριστούμε κι εμείς.
0: Ναι, μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα και να δείξει και η ομάδα το καλό αγωνιστικό της πρόσωπο, έτσι ώστε να φτάσει σε μια νίκη που θα τη στείλει στην επόμενη φάση, όπως προείπαμε αρκετές φορές για σήμερα. Όλα έτοιμα σχεδόν είναι για το τζάμπολ. Εμείς να πούμε τους χορηγούς μετάδοσης Κοσμοτοπολίου, Τσομάκο Jewels και Μεταφράσεις 24. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε πάλι στα Νέλα Αρένα.
2: Ολοκληρώθηκε και ο εθνικός μας ύμνος. Ο Άρης, ο Ιγκόρ Μίλης, επιλέγει να ξεκινήσει το παιχνίδι. Έχοντας, είπαμε, και το πρόβλημα με τον Κώστα Αντετοκούμπο, τους Τζόουνς, Ποχορίδη, Χάρελ, Νουά και Φόρεστερ βέβαια. Ο Φόρεστερ, ο οποίος σίγουρα θα πρέπει να είναι έτοιμος να αγωνιστεί περισσότερο, να προφυλαχθεί από τα φάουλ. Και μακάρι να έχει την εικόνα που είχε στο τελευταίο παιχνίδι εδώ στη Σαν Έλ Αρίνα, που ήταν σίγουρα αρκετά ουσιαστικός, αποτελεσματικός. Τι έχουμε? Κατοχή στην ΑΕΚ θα πάει. Δεν ξέρω και τι είδανε στο τζάμπολ οι διαιτητές. Η ΑΕΚ ξεκινάει με τον γνωριμό μας παλιό παίχτη Φλιώνη του Άρη, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλο, τον Φίζελ και τον Γκρέι. Πρώτο σουτ εύστοχο από τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος μοιάζει να συνεχίζει από τον αγώνα του Παλέντε Σπορ, όπου εκεί βέβαια οι 30 τουλάχιστον πόντι που έβαλε δεν ήταν αρκετοί. Ο Άρης πήρε το παιχνίδι, ισοφάρει στη σειρά. Χάρελ, σκορ είναι 2-0 για την ΑΕΚ. Πρώτη επίθεση για τον Άρη, για τον Τζόουνς. Να κάνει και αυτός πολύ καλό παιχνίδι στο Αλεξάνδριο. Χαρέλ, ωραία πάσα στο Νουά, πάρε βάλα, αστοχία τους από κάτω, από πλεονεκτική θέση. Δεν συνηθίζει να χάνει τέτοια καλάθια ο Νουά. Ήταν μια assist ουσιαστικά εδώ που χάλασε, γιατί από τη στιγμή που δεν βγαίνει το καλάθι δεν υπάρχει assist. Πολύ ωραία η πάσα του Χάρελ, αλλά ο Νουά στοχεί. Υπάρχει κατοχή για τον Άρη. Ο Ποχορίδης επαναφέρει στο Νουά, που αυτή τη φορά αστοχεί, παίρνει το επιθετικό rebound με την τρίτη προσπάθεια συνολικά ο Νουάς αυτή την επίθεση. Πετυχαίνει το καλάθι επιτέλους. Ισοφαρίζει σε 2-2. 9 και 12 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Νέο σφύριγμα. Είναι το δεύτερο κιόλας ομαδικό για τον Άρη. Πολύ γρήγορα, σε μόλις 50 δευτερόλεπτα σχεδόν. Δύο φάουλ ομαδικά για τον Άρη. Όχι, το πρώτο. Ο Τζόουνς. Επαναφορά με Χαραλαμπόπουλο για την ΑΕΚ. Ψάχνει να βρει τον Μπάρτλεϊ, τον κλείνει ο Χάρελ, μπάλα δεν φτάνει ποτέ στον Φίζελ, καθώς μπερδεύτηκε ο συμπαίκτης του εκτός αγωνιστικού χώρου. Η κατοχή είναι για τον Άρη. Κόσμος στο γήπεδο υπάρχει αρκετός σε σχέση με το προηγούμενο τουλάχιστον παιχνίδι. Δεν μπορώ να υπολογίσω πώς, αλλά για τα δεδομένα άλλων αγώνων ΑΡΙΑΕΚ σήμερα έχει αρκετό κόσμο. Είναι λογικό, είναι το τελευταίο της σειράς.
0: Jones. Και με 10 ευρώ γενική είσοδο.
2: Κακή πάσα, κλέβει η ΑΕΚ με το Φλιόνι. Κακή πάσα και αυτό στον Μπάρτλι, αλλά βρίσκει ο Φίζελ στην επαναφορά την κατοχή και θα κάνει καλάθι και φάουλ. Κακή εδώ η τοποθέτηση της άμυνας του Άρη που πιάστηκε στον ύπνο στον ευνηδιασμό. Και παρότι έγινε ένα λάθος αρχικά πάσα από τον Φλιόνι, αν προλάβα να δω, βρέθηκε εκεί ο Φίζελ σε πλεονεκτική θέση. Ευστοχή και στη βολή, κάνει το 5-2.

0: Brij Zoons. Έτοιμος για την πρώτη, ευστοχή. Κάνει το 5-3, πρώτος πόντος για τον Τζόουνς, ο οποίος σίγουρα κάνει μια γεμάτη σεζόν και θα δούμε βέβαια ποιο είναι το μέλλον του. Αυτό κανείς δεν το ξέρει. Και 33 ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. Η μπάλα στα χέρια του Τζόουνς για τη δεύτερη βολή. Εύστοχος και στη δεύτερη. 5-4 ο Άρης μειώνει στον πόντο. Και η ΑΕΚ τώρα με φλοιώνει να κατεβάζει. Φλοιώνης πάντα. Τζόουνς κοντά του. Παίρνει το σκρίν ο Φλοιώνης. Κλείνεται όμως ωραία και υπάρχει υπόδειξη για φάουλ στον ΟΑ. Εδώ πήγαν για το κλέψιμο επέξι του Άρη. Παρά το σκρίν ο Φλοιώνης κλείστηκε από δύο, αλλά υπόδειξη για φάουλ πάνω στον ΟΑ, θα έλεγα αυστηρό τουλάχιστον. Ο Άρης έχει γρήγορα τρία ομαδικά. Η ΑΕΚ έχει ένα μόλις με τον Μπάρτλεϊ. Χαραλαμπόπουλος. Μόνος ο Φλοιώνης ξεχασμένος κάτω από το καλάθι. Ευστόχησε βέβαια και κάνει το 7-4. Jones. 8 λεπτά τώρα για το πρώτο δεκάλεπτο. Μποχωρίδης. Το κλείνει ο Μπάρτλεϊ. Μποχωρίδης παίρνει τα βήματα, πάει προς το καλάθι. Του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Λέει ο διαιτητής ότι βρήκε στο πόδι του Μποχωρίδη.
1: Με τον Μποχωρίδη.
0: Οπότε η κατοχή είναι πάλι για την ΑΕΚ. Και άλλη μια χαμένη επίθεση για τον Άρη. Ο Μίλισιτς πουνάει το κεφάλι του, δεν του αρέσει σίγουρα αυτό που βλέπει μέχρι στιγμής από την δική του ομάδα. Μπάρτλεϊ κλεισμένος, στη γωνία είναι ο Γκρέι, αστοχή, ριμπάντο Νουά. Γρήγορα ο Άρης θέλει να τρέξει, Τζόουνς, μυρίζει ΑΕΚ, Τζόουνς, δεν μπορεί να δώσει κάπου, βρίσκει τον Μποχωρίδη. Σουτ για 3 από τον Άρη, στοχή ο Γάλλος. 7-7, ο Άρης ισοφαρίζει. Φλοιώνης. Πάει για το αλλιούπι ΑΕΚ, στοχή όμως ο Φιλέη. Και στοχή ο Φλοιώνης συνέχεια. Ο Φίζελ έκανα λάθος πριν. Ο Φίζελ αστόχησε, η μπάλα όμως κατέληξε από το άστοχο σουτ στα χέρια του Φλοιώνη και αυτός από την κορυφή. Εκεί σηκώθηκε για τρεις και ευστόχησε. 17 το σκόρ για την ΑΕΚ. Ο Άρης σοφάρισε για λίγο με τον Νουά. Μποχωρίδης. Νουά βρίσκει διάδρομο. Με αυτό το φλότερ κάνει το 7. Συγγνώμη, το 19. Μειώνει στον πόντο ο Άρης. Έχουμε εδώ ένα θέμα λίγο με το σκορ. Ενώ ο Άρης παίρνει την μπάλα, τώρα θα σας πω τι εννοώ. Μποχωρίδης πάει προς το καλάθι, τελειώνει τον εφηβιασμό. Στην οθόνη το cube του γηπέδου το σκορ δείχνει 9-11, ενώ στον πίνακα του γηπέδου 10-11. Δεν ξέρω και εσείς τι βλέπετε στην τηλεοπτική, αλλά έχουμε δύο διαφορετικά σκορ εδώ.
2: Σε εμάς αυτή τη στιγμή είναι στο... επειδή πάει πιο πίσω προφανώς, είμαστε στην ισοπαλία στο 9-9 και περιμένουμε. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι.
0: Δεν ξέρω αν θα το λύσουνε. Εγώ έχω δύο σκορ αυτή τη στιγμή. 13-11 δείχνει το ταμπλό του γηπέδου. Η οθόνη δείχνει 12-11.
2: Ναι.
0: Ίσως το live του ΕΣΑΚΕ να μπορεί να μας βοηθήσει.
2: Ναι, ναι, πάρα πολύ πιθανό. Θα σου πω ευθύς αμέσως τι δείχνει εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Που συνήθως είναι και πιο έγκυρο.
0: Ο Άρης είναι πίσω στο σκορ αυτή τη στιγμή σίγουρα. Το θέμα είναι. Α, 13-11 τώρα το συγχρόνησαν.
2: 13, ναι,
0: λοιπόν,
2: ναι, ναι.
0: Εντάξει, το σωστό ήταν λοιπόν το ταμπλό όπως ήταν το λογικό. Ο Άρης λοιπόν που πέρασε με ένα πόντο μπροστά προηγουμένως. Με δύο δηλαδή διαχειοχικά δίποντα. Με Νουά και Μποχωρίδη. Και άκα πάτησε μετά με τρίποντο. Ο Άρης έχει την κατοχή 5,5 λεπτά. Ακόμα.

5η και 39 για το τέλος του δεκαλέπτου. 13-11 ο Άρης είναι πίσω. Νουά σηκώνεται για 3 αστοχή. Από καλή θέση. Φλιώνης. Χαραλαμπόπουλος, υπάρχει πτώση. Χοροποχωρίδης στο εδάφος. Ζητάει challenge ο Λευτέρης Μποχωρίδης ότι γίνει επιθετικό φάουλ, ενώ ο Μήτρου Λόγκ βγάζει την φόρμα προπόνησης για να μπει σε λίγο στο παιχνίδι. Για την ακρίβεια σε πολύ λίγο. Κάτι λέει και ο Μποχωρίδης με τον διαιτητή. Μπουρσανίδη. Αλλά δεν βλέπω επιθυμία για challenge από το Μίλισιτς. Λοιπόν, βγαίνει ο Μποχωρίδης, ο οποίος έχει ένα φάουλ. Ο Άρης έχει 4 ομαδικά, η ΑΕΚ 2. Είναι 4 παίκτες του Άρη με ένα φάουλ. Jones, Νουά, Μποχωρίδης και Χάρελ. Επαναφορά για την ΑΕΚ με Μπάρτλεϊ σε Χαραλαμπόπουλο. Ο Μπάρτλεϊ με τον Μίγρου Λόγκ. Ο Φλιώνης για 3, ευστοχή και πάλι. Φλιώνης που τελευταία παιχνίδια κάνει ζημιά στην άμυνά μας με αρκετά ελεύθερα σουτ. Εύστοχα. Μήτρου Λόγκ σταματάει για 3 αστοχή. Όπως μπήκε στο παιχνίδι, επιθετικό ριμπάδι για τον Άρη με το Φόρεστερ. Χάρελ από τη γωνία, προσποιείται. Φινίσει τον Νουά, προσποιείται και αυτός. Δίνει στο Μήτρου Λόγκ. Έχει ο Άρης 5 δεύτερα ακόμα. Μήτρου Λόγκ τριπλάρει. Πάει προς το καλάθι. Εντυπωσιακά. Για να δούμε. Δεν μετράει, λένε οι διαιτητές. Νωρίτερα λέει το φάουλ. Το δείχνουνε. Κρίμα, ήταν ωραία προσπάθεια, αλλά από τη στιγμή που δόθηκε φάουλ νωρίτερα.

0: Έχουμε time out όμως, τηλεοπτικό λογικά. Λοιπόν, 16-11 το σκορ για την ΑΕΚ. Στο συν 5 με το τρίποδο που βάλε ο Φριώνης νωρίτερα. Λοιπόν, σας δίνω λίγο το μικρόφωνο.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Ο Άρης βρίσκεται επίσης στο σκορ. Εντάξει, κάτι θα δώσεις, κάτι θα δώσεις. Πάντα θα δίνεις κάτι. Το τρίποδο στο Φλιώνη. Οκ, να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό. Εντάξει, δεν βλέπω ιδιαίτερη φαντασία στις επιθέσεις μας, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, νομίζω αυτό μας πληγώνει στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα, μπορούμε να πούμε, είναι η άμυνα. Mm-hmm. Πρέπει εκεί να φτιαχτεί κάτι.
2: 16 πόδους δεχτήκαμε, έτσι και πολύ είναι.
1: Πρέπει να φτιαχτεί κάτι εκεί πέρα. Θα δώσει κάποιο στο Φλιώνη, οκ. Okay. Δεν, τι να πω τώρα, δεν πιστεύω ότι θα μας βάλει 30 πόντους που μας έχει ο Χαρλαπόπουλος τώρα. Αν γίνει αυτό, εντάξει, τι να πω. Θα πάρω εγώ την ευθύνη που το είπα. Αλλά κατά τα άλλα, θέλει προσοχή. Είναι ένα παιχνίδι physical, ένα παιχνίδι πολλές επαφές. Και σίγουρα ο Άρης πρέπει να βρει έξτρα λύσεις και στις δύο πλευρές του γηπέδου, νομίζω. Δεν είναι καθόλου εύκολο εδώ. Τι μας δείχνουν, εδώ τρόπο του Φλιώνη μας δείχνουν. Ναι, από την.
2: Δύο έχει σκόραρ σίγουρα.
1: Βάλει τρίποτα, πάμε και πάλι στην Αθήνα.
0: Τελειώνει. Mm-hmm. Τώρα μπαίνουν οι παίκτες στο παρκέ. Είμαστε έτοιμοι για το υπόλοιπο του δεκαλέπτου. 4:52 ακόμα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 16-11. Ο Άρης πέρασε με 10-11 μπροστά, με δύο διαδοχικά δίποντα. Και η ΑΕΚ έβαλε δύο τρίποντα συνέχεια για να περάσει με 5 πόντους. Μίτρου Λόγκ, Jones, Νουά, Φόρεστερ και Χάριλ 5 για τον Άρη. Χάριλ από τα πλάγια, δίνει στον Νουά στην άλλη γωνία, προσποιείται αυτός για 3, αστοχή στο rebound. Φόρεστερ εντυπωσιακά, ευστοχή, δεν μπόρεσε να κάνει φολοκάρφωμα, αλλά όπως και να έχει με τη δεύτερη, με ταμπλό, τελείωσε τη φάση. Οι δύο πόντοι μετράνε και όχι πως θα μπουν. Πολύ καλή άμυνα του Χάριλ στον Μπάρτλεϊ. Κλέβει με τα τεράστια χέρια του Χάριλ. Και δίνει στο Jones. 16-13 το σκορ. Jones προς το καλάθι, αστοχή, παίρνει φάουλ. Τον βρίσκει στο κεφάλι όπως δείχνει χαρακτηριστικά ο διαιτητής Πουρσανίδης. Μπορούσε και να ευστοχήσει, αλλά όπως τον έκοψε ο αντίπαλος εκεί, αντικανονικά, αν έχουμε και replay εδώ. Ναι, βέβαια στο κεφάλι, ξεκάθαρα, ο Μπάρτλεϊ βρίσκει το Jones.
1: Χορηγεί μετάδοση κοσμετοπολείο Τσομάκο Τζουέλς και μεταφράσει 24.
0: 4:14 ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο και ο Jones στις βολές. Εύστοχος. Κάτσε 14 το σκορ λοιπόν με τη βολή. Ο Τζόνς στάνει τους 3. Ο Νουά είναι πρώτος σκόρερ με 7. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Τζόνς. Ο Άρης μειώνει πάλι στον πόντο. Ο Άρης που χωρίς να καταφέρει ως τώρα να κυριαρχήσει το παιχνίδι, είναι όμως πραγματικά μια ανάσα πίσω από την ΑΕΚ στο σκορ, ενώ έχει περάσει και μια φορά μπροστά στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ στην επίθεση. 3:58 ακόμα για το δεκάλεπτο. Γκρέι στη γωνία, έχει μπει και ο Κουλμπόκα στο παιχνίδι. Κατσίβελης για 3 κάνει airball. Κουλμπόκα μαζεύει ολομόναχος χωρίς πρόβλημα το rebound. Jones σταματάει, δίνει στον Κουλμπόκα, στον Άντζουσιτς μάλλον που πήγε και αυτός. Αστοχή με το φλότερ που δοκιμάζει. Ο Άρης παίζει τώρα σε ένα σχήμα με Jones, Μίτρου Λόγκ, Άντζουσιτς, 3 guard δηλαδή, Κουλμπόκα και Φόρεστερ. Μπάλα φτάνει στον Φίζελ, ο οποίος αλλάζει πλευρά, αλλάζει χέρι και κάνει το 18-15 στο συν 3 πάλι ΑΕΚ, η οποία διτρεί ένα συνεχώς ισχνό μεν, αλλά έχει το προβάδισμα. Μπαίνει και ο Πουλιανίτης, ολοκληρώνει το rotation ο Μίλισιτς, έχει χρησιμοποιήσει 10 παίχτες, έχω την εντύπωση, αν μετράω καλά. Δεν έχει, όχι, 9, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί δύο νεαροί και ο
1: Τσερέλης, ναι.
0: Να δούμε και αυτός, λογικά θα πάρει χρόνο γιατί δεν παίζει ο Κώστας Αντετοκούμπο, οπότε θα χρειαστεί. Μίτρου Λόγκ, Πάει προς το καλάδι. Πολύ ωραία νικάει τον Κατσίβελη. Με τα γρήγορα εκεί πόδια ήταν αδύνατο να το προλάβει ο πιο σίγουρα βαρύς Κατσίβελης. Και έτσι ο Άρης μειώνει πάλι στον πόντο με τον Μήτρου Λόγκ να γράφει τους πρώτους του πόντους απόψε στο παιχνίδι. Λεκαβίτσιος για την ΑΕΚ. Καραλαμπόπουλος από τη γωνία για τρεις. Ευστοχή. Καραλαμπόπουλος που δείχνει τελευταίες εβδομάδες σε πολύ καλή κατάσταση επιθετικά. Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ αλλάζει χέρι. Αστοχή. Στο ριμπάντο Φίζελ και ο Φόρεστερ κάνει εκεί νομίζω ένα αχρίαστο φάουλ. Πρέπει να προστατευτεί γιατί ο Άρης σήμερα έχει έλλειψη σίγουρα στις επιλογές το 5. Θα πάει στις βολές η ΑΕΚ με το Φίζελ και το σκορ 21-17. Με το Χαραλαμπόπουλο να διαμορφώνει αυτό το συν 4 για την ΑΕΚ προηγουμένως. Μπήκε και ο Τσαερέλης. 10 πλέον παίκτες από τον Άρη έχουν πάρει συμμετοχή ως τώρα. Εύστοχος με διπλό γκέλ ο Φίζελ. Κάνει το 22-17 στο συν 5. Είναι μέχρι στιγμής το πιο μεγάλο προβάδισμα στο παιχνίδι που έχει πάρει η ΑΕΚ. 5 πόντι και τώρα 6 23-17 2 και 28 ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ χτίζει μια μικρή διαφορά. Ο Άρης σίγουρα θα απαντήσει. Άντζουσιτς ζητάει ο Τσαερέλης την μπάλα. Άντζουσιτς του τη δίνει. Κουλμπόκα από την κορυφή για 3 αστοχή. Μαζεύει την μπάλα ο Νάναλη. Στη γωνία ο Λεκαβίτσιους για 3 ευστοχή. Σε γρήγορο ρυθμό η ΑΕΚ χτυπάει από τις γωνίες στον Άρη πανομοιότυπα. Μία με τον Χαραλαμπόπουλο, τώρα με τον Λεκαβίτσιους. Απλά τώρα ήταν σε μια κατάσταση ευνηδιασμού. Και το σύν 9 η διαφορά. Η ΑΕΚ ξεφεύγει αμέσως τα αιμάτα από το Μίλισιτς. 2 και 4 ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. Μικρόφωνο για λίγο στο Yellow Radio στη Θεσσαλονίκη.
1: Η αλήθεια είναι ότι βγάζει περισσότερη ενέργεια νομίζω η ΑΕΚ στο γήπεδο, έτσι. Νομίζω βγάζει κάτι καλύτερο στο παρκέ. Βρίσκει τα ελεύθερα σουτ, χτυπάει από εκεί. Ο Άρης δυσκολεύεται πλέον και επιθετικά. Δυσκολεύεται να κουμπίσει την μπάλα χαμηλά και να βγάλει κάτι από εκεί. Και είναι πάρα πολύ λογικό ότι αυτή τη στιγμή προηγείται με 9 πόντους.
2: Πάρα πολύ προβλέψιμο μπάσκετ από τον Άρη. Τίποτα ιδιαίτερο. Ουρανικά. Δηλαδή, είναι σαν να σου δίνει, σαν να λες την ΑΕΚ ότι ξέρεις τι κάνει, τι βασικά και θα περάσει. Δηλαδή, πραγματικά η ΑΕΚ δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα παραπάνω. Θέλει απλά να κάνει τα βασικά, να μην κάνει τίποτα ιδιαίτερο και θα περάσει. Γιατί μέχρι στιγμής παίζουμε αρκετά κακά, η αλήθεια είναι.
1: Ωραία. Τι να πω, ελπίζω να αλλάξει αυτή η κατάσταση, να του ξυπνήσει λίγο ο Μίλιτσιτς μετά το.
2: Και φαίνεται ότι λίγο μπρος να βάλουν, εύκολα μπορούν να αυξήσουν διαφορά. Πρέπει να ξυπνήσουμε, τι να πω.
1: Καλά, ναι, δεν ξέρω πόσο εύκολα, αλλά η αλήθεια είναι ότι βρίσκουν ελεύθερα σουτ, παίζουν καλό μπάσκετ και προηγούνται με 9. Ελπίζουμε να αλλάξει αυτό σύντομα. Πάμε πάλι στη Σανέλα Αρένα και στο Γιώργο Σπέτζο για τη μετάδοση του όσο έμεινε από την πρώτη. Περίοδο 26-17, επενθυμίζω το σκορ προηγείται η ΑΕΚ, εδώ μας δείχνουν και το σκόρερ, 8 πόντι για το Φιλιόνι, 7 για τον Νουά και στα rebound 3 ο Φίζελ, 3 ο Φόρεστερ, 3 έτσι του Χαρλαμπόπουλους και 3 ήδη ο Μποχωρίδης και ο Χαρλαμπόπουλος.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Εντυπωσιακό, ναι.
0: Κατοχή για τον Άρη, μετά το time out, Πουλιανίτς κατεβάζει, δίπλα του είναι ο Μήτρου Λόγκ, ο Άντζουσιτς, 3 κοντούς συνεχίζει ο Άρης, Κουλμπόκα και Τσαερέλης. Ωραία πάσα του Τσαερέλη στον Πουλιανίτη, μία assist πολύ ωραία του Τσαερέλη που δείχνει ότι ακόμα μπορεί να δείξει πόσο απλό είναι το μπάσκετ. Πώς θα ρε πάρα πολύ ωραία και έδειξε με την κίνησή του ότι στον Πουλιανίτη πρέπει να κινηθεί για να τη δώσει την πάσα και το έκανε. Πολύ ωραίος συνδυασμός από τους δύο Έλληνες παίχτες. 26-19, τώρα η ΑΕΚ αντίστοιχα τιμωρεί την άμυνα του Άρη στη ρακέτα. Κάνει το 28-19, πάλι στους 9 η διαφορά. Πουλιανίτης. Ωραίο screen από τον Τσαερέλη. Πουλιανίτη συνεχίζει, δίνει στο Μήτρου Λόγκ, αλλά ο Κατσίβελης κλέβει, δείχνει ότι η μπάλα βρήκε στο πόδι Μήτρου Λόγκ ο διαιτητής. Ζητάει challenge ο Μιλισίτς, θεωρεί ότι δεν είναι έτσι, ίσως να έχει δίκιο ο Κροάτης τεχνικός. Για να δούμε, θα πάει να το δει. Δεν ξέρω, μάλλον όχι, το πήρε πίσω. Σηκώνει τον Νουά ο Μιλίσιτς. Δεν θα γίνει τώρα η αλλαγή προφανώς. Νάναλη επαναφέρει στο Χαραλαμπόπουλο. Ο Άντζουσιτς κοντά του. Νάναλη στον Φίζελ. Λεκαβίτσιους. Κατσίβελης προσποιείται. Χαραλαμπόπουλος. Τέλος χρόνου. Καλή άμυνα από τους παίκτες του Άρη. Αλλά θα χρειαστούν πολλές τέτοιες άμυνες μέσα στο παιχνίδι. Ο Άρης που ήταν μέχρι πριν λίγα λεπτά ένα πόντο πίσω, με ένα ξέσπασμα η ΑΕΚ με συνεχόμενα τρίποντα, πήρε αυτό το συν 9. Βγαίνει ο Φίζελ, μπαίνει ο Γκρέι. Ο Νουά μπήκε στο παιχνίδι. Ο Άρης θα παίξει small ball με Κουλμπόκα και Νουά. Βγήκε ο Τσαϊρέλης που είχε μια ωραία assist στο παιχνίδι. Πουλιανίτης. Τρέχει ο Λεκαβίτσος να τον κλείσει. Πουλιανίτης. Νουά. Νουά πάντα, 8 δεύτερα ακόμα. Νουά δεν δίνει στον Κουλμπόκα, πάει προς το καλάθι, αλλάζει χέρι με το δεξί, υπέροχη προσπάθεια από τον Αμίν Νουά. Καλάθι και φάουλ. 28-21. Ο Άρης μείνει στις 7, 40 δεύτερα πριν τη λήξη του δεκαλέπτου του πρώτου και ο Νουά θα έχει και μία βολή. Νουά που έχει φτάσει στους 9, σίγουρα είναι και πάλι ένας από τους πρωταγωνιστές ή μάλλον ο πρωταγωνιστής του Άρη. Ξεχωρίζει πάρα πολύ αυτός ο παίχτης σε κάθε παιχνίδι. Περιμένουμε την bonus βολή. Αστοχή. Παραμένει το 28-21. Ο Άντζουσιτς εδώ πήγε να κλέψει αλλά πέφτει πάνω στον Άναλη. Κάνει φάουλ. Λίγο άτσαλος εδώ ο Δεξουάρη. Η κατοχή για την ΑΕΚ, η οποία θα έχει και βολές από το φάουλ το αχρίαστο του Άντζουσιτς. Ο Τζόνς θα μπει στη θέση του Πολιανίτη που έγραψε 2 πόντους, έκανε και βέβαια κάποια λάθη.

0: Χορηγή μετάδοση μεταφράσει 24 και ο Κοσμετοπωλείο Τσομάκος.
1: Ο Νάναλη εύστοχος στην πρώτη βολή. Μένουν 36 δευτερόλεπτα για το πρώτο δεκάλεπτο. 29-21. Εύστοχος και στη δεύτερη, ο έμπειρος αυτός παίχτης. Πάσα στο Μήτρου Λόγκ που έχει χώρο μπροστά του. Πάει για το κάρφωμα και κόβεται με φάουλ. Εντυπωσιακή φάση και από Μήτρου Λόγκ και από Χαραλαμπόπουλο εδώ. Όμως ο Μήτρου Λόγκ κερδίζει ξεκάθαρα το φάουλ. Πάτσε πολύ μακριά. Εδώ ο Χαραλαμπόπουλος χάλασε μια ωραία φάση, αλλά σίγουρα κοίταξε την ουσία να κόψει τον αντίπαλό του. 30-21 το σκορ με δύο βολές για τον Μήτρου Λόγκ. Αστοχή. Μία ακόμα βολή.

0: Εύστοχο στη δεύτερη. 30-22. Ο Άρης που έχει κάποιες χαμένες βολές. Λεκαβίτσιους. Θα μείνει χρόνος και για τον Άρη, γύρω στα 7 δεύτερα, αν το εξαντλήσει όλο η ΑΕΚ. Κατσιβέλης, Λεκαβίτσιους, Νάναλη, Γκρέι, πέφτει πάνω στον Τζαϊρέλη, γκρεμίζει, δεν δίνουν κάτι οι διαιτητές, αφήνουν το παιχνίδι. 10 δεύτερα για τον Άρη, το σκορ 32-22, συν 10 για την ΑΕΚ. Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ τριπλάρι, σταματάει για 3, ευστοχή! Μεγάλο σούτ από τον Μήτρου Λόγκ, ο οποίος με τη λήξη του δεκαλέπτου στέλνει την μπάλα για 3 στο καλάθι την ΑΕΚ. Μειώνει στους 7, δίνει μια ανάσα στον Άρη με ένα καλάθι στο τέλος του χρόνου. Για να δούμε, 0 το ταμπλό. Δεν ξέρω προς τι εκεί συνεννοήσεις του διαιτητή Πουρσανίδη με το Μίλισιτς. Λοιπόν, μικρόφωνο για λίγο Θεσσαλονίκη, σε 2 λεπτά και λιγότερο το δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Ωραία, το χρειαζόμασταν αυτό. Ήταν μια ανάσα του τρίποδο του Μητρουλόγου μετά από το μική ενέργεια μπροστά στον Λεκάβιτσιους. 45 μοίρες περίπου. Ένα ωραίο σούτ του Μητρουλόγου. Περιμένουμε να βρει το χέρι του. Περιμένουμε να δοσιλίζει, γιατί δεν έχει μπει πολύ καλά στο παιχνίδι. Ωστόσο, εδώ και πριν έστω και σε βάλει μια βολή. Εδώ βέβαια τον Γκρέι. Ο Γκρέι σμπρώχνει πολύ περίεργα πετάκια την μπάλα. Τέλος πάντων, εδώ ο Γκρέι βέβαια σμπρώχνει πολύ περίεργα τον Τζαϊρέλη πριν. Δεν ξέρω αν είναι στο ημικύκλιο όμως μέσα για να μην δοθεί επιθετικό φάουλο από τη στιγμή που είναι κίνηση. Δεν είναι κάποια κίνηση βίαιη. Τέλος πάντων, 32 είναι μεγάλος αριθμός νομίζω.
2: Ναι.
1: Για μια περίοδο.
2: Ναι, δεν είναι καλή άμυνα, φαίνεται. Έχουμε πολλές αδυναμίες.
1: Και έχει κάνει και πάρα πολλά, πέρα από τα τρίπλα που δόθηκε στην αρχή, έχει κάνει και πάρα πολλά χαζά φάουλ. Έχει στείλει με μεγάλη ευκολία να έχει βολές, να είναι συμπλωμένα τα. Τα ομαδικά, γενικά.
2: Και εμείς στο τέλος χάσαμε και 2 βολές. Που δεν μπορούσαμε, ας πούμε, τώρα είναι στους 7, μπορούσαμε να δώσουμε στους 5, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ναι. Okay. Οι βολές θα χάσει. Το εμένα, όχι πολλές, όχι άλλο. Οι βολές θα χάσει, θα χαθούν. Αλλά χρειάζεται σημαντική βελτίωση από τον Άρη. Γενικά, γενικά χρειάζεται σημαντική βελτίωση από τον Άρη και στις δύο πλευρές του γηπέδου.
2: Θετικά, βέβαια, θέλει τους πόντους ή ήσουν υπερπλήρης τελικά με τους πόντους.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
2: Καλά, ξέρω, δεν παίξαμε κάποιο ιδιαίτερο μπάσκετ και στην επίθεση.
1: Καλά, δεν ξέρω πόσο καλό μπάσκετ θα παιχτεί στο ματς, ενώ φαίνεται πολύ άναρχο γενικά. Η ΑΕΚ πέρα από το που βγάλε που διάβασε στην αρχή, μετά είναι γεμάτο αναρχία το παιχνίδι μετά το πρώτο time out. Θα δούμε.
2: Έβγαλε κάποιες περισσότερες όμως καλές επιθέσεις. Η ΑΕΚ, πόσο μάλλον, οκ. Εντάξει, την άμυνα νομίζω πρέπει να φτιάξει ο Μίλιστης για να έχουμε πιθανότητες να πάμε. Να φτάσουμε πιο κοντά στο ημίχρονο.
1: Θα τελειώσει μια στιγμή του προπονητέ για την άμυνα, λένε συνήθω εκεί στι διακοπέ time out. Ναι. Ελπίζω να βγει απλά στο παρκέ.
2: Αλλά τώρα συμφέρει κιόλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
2: Πρέπει να παίξουμε άμυνα.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Να πούμε ότι χορηγεί μετάδοση είναι το Κοσματοπολείο Τζομακό Τζουέλ και το Μεταφράσει 24. Του ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεισφορά του και αυτού στο γέλο. Εδώ βλέπω τα μηνύματά. Εντάξει, παιδιά, θα τα βγάλουμε στο. Θα πούμε στο τέλο. Ο Παντελή πάντω το διαβάζω έχει στείλει ότι εκεί που είδαμε 9-9 με τρίποντο πήγε η ΑΕΚ 13. Και το έδωσε επανάληψη μάλιστα, ότι βάλανε ένα πόντο παραπάνω για την ΑΕΚ. Μάλιστα, αυτό δεν το έχω προσέξει, να σου πω την αλήθεια. Φίλε που στέλνεις το μήνυμα, δεν ξέρω αν έχουμε Γιώργο Σπέντζο πάλι λοιπόν, από τη Σανελλάδα, ναι.
0: Τελείωσε ο χρόνος μεταξύ των δύο δεκαλέπτων, αυτή ανάπαυλα των δύο λεπτών. Πάρε στην κατοχή. Φουλιανίτης, Άντζουσιτς, Μήτρου Λόγκ, Νουάκ και Φόρεστερ η πεντάδα. Μήτρου Λόγκ πάντα. Σε γρήγορο ρυθμό αλλάζει στον Άντζουσιτς. Πάει αυτός προς το καλάθι. Πολύ ωραίο ψιλοκρεμαστό σουτ, να το πω έτσι, από τον Μήτρου Λόγκ. Ξεγελάει τον αντίπαλό του. Ευστοχή. Κάνει το 32-27 ο Άρης. Επανέρχεται, μειώνει στους 5. Νάναλη. Λεκαβίτσος από τη γωνία για 3. Ευστοχή πάλι. Πραγματικά ο Άρης έχει πρόβλημα στην άμυνά του, στις γωνίες. Έχει δεχτεί πάρα πολλά σουτ από αυτό το σημείο. Και πρέπει να βρεθεί αντίδοτο. Εδώ παραλίγο το λάθος, συγκρατεί ο Άντζουσιτς. Reverse πάσα στο Μήτρου Λόγκ. Για 3 αυτός ευστοχή. Απαντά στο Λεκαβίτσιους. Μειώνει στους. Μήτρου Λόγκ στο Γκρέι. Κατσίβελης για 3. Αστοχή. Ριμπάουντ το Μήτρου Λόγκ. Θέλει να τρέξει. Αλλά ο Κατσίβελης έξυπνα τον σταματά. Αλλά ο Μήτρου Λόγκ δίνει στο Βουλιανίτη. Και πάλι Μήτρου Λόγκ. Ο Άρης στην επίθεση που έχει 14 δεύτερα. Υπάρχει πολλής χρόνος. Νάναλη κοντά στο Μήτρου Λόγκ. Περνάει όμως ο διεθνής γκάρντ. Και συνέχεια από το άστοχο σουτ παίρνει rebound ο Φόρεστερ. Ο οποίος κερδίζει φάουλ. Και λίγο να πιάνει το χέρι του. Σε ελπίσουμε να μην είναι κάτι.
1: Δεν χρειάζεται, ναι, πραγματικά δηλαδή.
0: Αυτό μας έλειπε τώρα.
1: Ναι.
0: Πιάνει λίγο εκεί το στήθος. Ναι, δεν φαίνεται να έχει κάτι. Θα επαναφέρει ο Πουλιανίτης. 14 δεύτερα χρόνια για τον Άρη. Κινήσεις Άντζουσιτς. Βγαίνει από τα σκριν για 3. Αστοχή στο rebound. Η ΑΕΚ στέλνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Νάναλη, γιατί μπροστά του έβλεπε μόνο αντιπάλους. Και έτσι εκεί που την έστειλε δεν την βρήκε κανείς. Κατοχή για τον Άρη. Πολύ καλές τοποθετήσεις από τους παίκτες του Άρη εκεί. 8-37 ακόμα για το ημίχρονο. Πουλιανίτης. Άντζουσιτς. Ωραία στον Πουλιανίτη. Προσποιείται αυτός. Λίγο σκληρό το φάουλ από τον Άναλη, αλλά ο Πουλιανίτης έχει κερδίσει ένα καθαρό φάουλ που θα τον στείλει στις βολές. Φυσικά

0: Πουλιανίτης πάντα στις βολές. Με 8 και 34 να απομένουν για το ημίχρονο. Η ΑΕΚ έχει σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του αγώνα το προβάδισμα. Στο πρώτο δεκάλεπτο η αλήθεια είναι ότι ο Άρης ήταν πιο κοντά μέχρι ένα σημείο στο παιχνίδι. Πέρασε και μπροστά με 10-11. Προς το παρόν οι γηπεδούχοι δείχνουν να ελέγχουν το παιχνίδι σε ό,τι αφορά το προβάδισμα, αλλά έχει πάρα πολύ ακόμα χρόνο. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Άστοχη ακόμα μια βολή. Ο Πουλιανίτης τώρα είναι αυτός που θα τη χάσει. Χαμένη εύκολη πόδια τον Άρη. Τουλάχιστον τρεις βολές τώρα. Εύστοχος στη δεύτερη ο Πουλιανίτης. 35-31. Ο Άρης μόνο τις βολές να είχε βάλει. Ήταν τουλάχιστον σοβαρός. 8,5 λεπτά ακόμα για το. Η ΑΕΚ στην επίθεση με το Φλιώνη. Ο Μπίτρου Λόγκ τον κλείνει. Φλιώνης. Σταματάει ο χρόνος. Υπάρχει φάουλ, δείχνει ο Κουσανίδης. Μίλησε, τις χειροκροτεί. Μάλλον τους παίχτες του. Γιατί ζήλο που δείχνουν στην άμυνα. Οδηγίες και από τον Αγγέλου. Επαναφέρει ο Φλιώνης. Νάναλη. Η ΑΕΚ με 10 δεύτερα ακόμα. Γκρέι, Μεκαβίτσιους, σταματάει ο χρόνος, υπάρχει σφυρίγμα για φάουλ. Σε ποιον, στον Άντζουσιτς, στον Νουά, μάλιστα, ότι έσπρωξε. Θα μπει ο Χάρελ και βγαίνει ο Πουλιανίτης. Ανεβάζει το ύψος στο σχήμα. Ο Μιλίσιτς, βγαίνει και ο Νουά και ο Γουλμπόκα μέσα. Λίγο παραπάνω ύψος ακόμα. Ο Άρης με Μίτρου Λόγκ, Άντζουσιτς, Χάρελ, Γουλμπόκα και Φόρεστερ. Νάναλη. Στον Μπράουν και πάλι Νάναλη. Παίρνει σκριν, Νάναλη. Τον κόβει εκεί ο Άντζουσιτς καθαρά και του δίνουν φάουλ. Τρέχει ο Άντζουσιτς. Μακριά, θα του δώσει τεχνική ποινή ο διαιτητής, απαράδεκτα πράγματα, ήταν ξεκάθαρο το κόψιμο. Πάει καθαρά στην μπάλα και όμως δίνει φάουλο προς Ανίδης. Αν δείτε και εσείς το replay.
1: Ναι, ναι, αυτό περιμένουμε και εμείς για να...
0: Το βλέπω κι εγώ. Όχι, είναι καθαρά στην μπάλα.
1: Ναι, πρέπει μπάλα. Να δούμε το replay. Εμείς έχουμε μικρή καθυστέρηση, αλλά... Δεν ξέρω, πάντως το Άντζουσιτς φάνηκε... Έγινε έκτατος με το σφύριγμα.
0: Φτάνει στα τρία φάουλ με την τεχνική ποινή μαζί με το φάουλ που δέχτηκε ο Άντζουσιτς. Είχε ένα, τώρα έχει τρία.
1: Ναι, σε μια φάση.
0: Πρόβλημα αυτό σίγουρα. Στοχείο να αναλύσει την πρώτη βολή. 36-31 το σκορ.
1: Δεν μου φαίνεται και εμένα για φάουλ, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, δεν ξέρω. Όχι. Στοχεί και στη δεύτερη. Αλλίωσε καθαρά την μπάλα ο Άντζουσιτς.
1: Την βγήκε εκεί με τα δάχτυλα, ενώ ναι, δε, εντάξει. Αλλά λογικό να τους δώσει κάποιο παραπάνω σφύριγμα, ενώ συμβαίνει. Δυστυχώς.
0: Εύστοχος και στη δεύτερη. 38-31. Με τρεις βολές από την τεχνική ΑΕΚ. Ξεφεύγει τώρα με 7. Ενώ ήταν με 4 μπροστά. 7 και 55 ακόμα για το ημίχρονο. Μίτρου Λόγκ. Νέο σφύριγμα. Από το διαιτητικό τρίο. Σταματάει ο χρόνος. Η μπάλα θα πάει απ' έξω. Είναι το τρίτο μαδικό για την ΑΕΚ. Ο Άρης έχει 4. Είναι στο Φλιώνη το φάουλ, έχει 2. Μέχρι 2 είναι τα πιο πολλά φάουλ που έχει παίξει στη ΑΕΚ. Ο Μπάρτλε και ο Φλιώνης. Οι υπόλοιποι με 1. Η μπάλα δεν φτάνει στον Άντζουσιτς. Κλέβει ο Λεκαβίτσιους. Κακή πάσα. Λεκαβίτσιους. Γκρέι που σου έκανε βήματα. Φλιώνης. Νάναλη. Μπάλα περνάει, κλέβει ωραία ο Χάρελ. Τελευταία στιγμή από τον Μπράουν. Χάρελ επιταχύνει. Πάει προς το καλάθι. Πρέπει να μετράει, για να δούμε. Υπάρχει φάουλ. Στα 19 δεύτερα ο χρόνος επίθεσης. Το φάουλ δεν ξέρω σε ποιο σημείο δόθηκε. Μπάλα έχει τυπήσει ταμπλό και την κόβει μετά ο παίκτης της ΑΕΚ, οπότε μετράει. Ναι βέβαια, 38-33 και μία βολή για το Χάρελ.
1: Ναι, πολύ καθαρά, πολύ καθαρά μετράει.
0: Ευστοχή, 38-34, ο Άρης μειώνει στους 4. 7-22 ακόμα για το ημίχρονο. Φλιώνης. Γκρέι. Φλιώνης. Νάναλη. Αστοχή. Επιθετικό rebound για τον ίδιο. Εκεί δεν έπρεπε αυτό να γίνει. Να πάρει ο Νάναλη το επιθετικό rebound. Κακή αντίδραση από τη ρακέτα του Άρη. Στους φιλούς. Και το Φόρεστερ. Γιατί δίνει ευκαιρία τώρα στο παίκτη ΑΕΚ να πάει στις βολές. Και επειδή και το replay, ο Φόρεστερ δεν έκλεισε εκεί καλά με το σώμα και η μπάλα γύρισε στον Άναλη, ο οποίος πήρε εύκολα το rebound, το επιθετικό. Βγαίνει ο Φόρεστερ. Μπαίνει ο Μποχωρίδης. Δύο φάλες έχει ο Φόρεστερ. Οδηγίες του μίλησε στο Μποχωρίδη.
1: Χορηγεί μετάδοση Κοσμοτοπολίου Τσομάκος και μεταφράσεις 24.
0: Χωρίς κλασικό ψηλό τώρα ο Άρης στην πεντάδα του.
1: Δοκιμάζει καμιά φορά αυτά τα σχήματα. Ναι. Με Κουλμπόκα Νουά τώρα βέβαια.
0: Και μάλιστα το κάνει χωρίς να έχει τον Νουά.
1: Χωρίς τον Νουά τώρα αυτό.
0: Με Κουλμπόκα.
1: Χάρελ στη ρακέτα. Χάρελ, ναι, αυτό. Αυτό ακόμα μεγαλύτερο ρίσκο.
0: Αρκετά έτσι κοντό σχήμα.
1: Ναι, ναι. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Ένα τριάρι και ένα τεσάρι δηλαδή. Είναι μέσα στη ρακέτα αυτή τη στιγμή. Jones. 40-34 το σκορ για την ΑΕΚ, τώρα στο συνέξι. Χάρελ ψάχνει κάποιον, βρίσκει τον Jones, ο οποίος δεν έχει φανεί πάρα πολύ ως τώρα. Κουλμπόκα από τη γωνία για τρεις, χωρίς να έχει καλή τοποθέτηση, πολύ έτσι άτσαλα σούταρε. Τέλειωνε ο χρόνος μάλλον. Και κανέρπουλο Κουλμπόκα. Νάναλη, προσποιήσεις συνεχής. Airball και από αυτόν. Μαζεύει ο Κουλμπόκα. Δίνει στον Jones. Περνάει αυτός. Δίνει στον Μποχωρίδη. Από τη αγώνια για τρεις. Αστοχή. Επιθετικό rebound ο Jones. Ο Άρης μια νέα επίθεση. Με Μήτρου Λόγκ. Ωραία πάσα στον Μποχωρίδη. Πάρε, βάλε, assist και ευστοχή βέβαια. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης αλλάζει πλευρά. Αλλάζει χέρι με το δεξί. Τελειώνει ωραία τη φάση και δίνει και την assist. Ουσιαστικά γράφει μια assist ο Μήτρου Λόγκ. 40-36, 5-55 για το ημίχρονο. Λεκαβίτσιους, Μπάρτλεϊ. Περνάει, σταματάει για δύο, αστοχή. Ριμπάντο Μήτρου Λόγκ, ενώ πέφτει ο Μποχωρίδης κάτω. Σπρώχνεται από τον Γκρέι. Και πάει ο διαιτητής πυροσβεστικά εκεί, καθώς θεώρησε ότι μπορεί να υπάρξει κάτι μεταξύ τους. Νεύρα από τον Γκρέι. Του λένε να ερεμήσει όλοι. Ο Μποχωρίδης θα πάει στις βολές. Πέντε και 46 ακόμα για το ημίχρονο. Ο Άρης έχει ευκαιρία τώρα από αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Μποχωρίδης να μειώσει κι άλλο μετά από ώρα.
1: Η κίνηση του Γκρέι πάντως είναι... Εντάξει, εννοείται τον πετάει κάτω.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί είχε νεύρα κιόλας.
1: Έχει βάλει ο Μποχωρίδης το χέρι στον ώμο, αλλά μετά τον πετάει κάτω ο Γκρέι εντελώς, δηλαδή. Okay.
0: Ζητάει και τα αρέστα που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι.
0: Έτοιμος για την πρώτη βολή ο Μποχωρίδης. Αστοχή. Βάζει λίγο παραπάνω δύναμη από ό,τι πρέπει. Μπάλα Στεφάνη. Εύστοχος στη δεύτερη. Αρκετές μία στις δύο βολές από παίξη του Άρη ως τώρα. Αρκετές άστοχες. 40-37 ο Άρης.
2: Πολλές βολές χαμένες. Τέσσερις σίγουρα.
1: Ναι. Πιο πολλές νομίζω. Τέσσερις σίγουρα. Ναι, μπορεί να έχει τέσσερις.
0: Ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που ο Άρης δεν είναι μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γκρέι κόβεται από το Χάρελ εντυπωσιακά στο κάρφωμα επάνω. Μήτρου Λόγκ. Σταματάει για τρεις. Ευστοχή! Ο Άρης σοφαρίζει 40-40 και ο Μήτρου Λόγκ, δεν ξέρω, με τον τρόπο που πανηγυρίζει, ξεσηκώνει την κερκίδα. Προφανώς κάτι θα του είχαν πει προηγουμένως, δεν ξέρω. Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της ΑΕΚ στο Μήτρου Λόγκ, ξαγριώνονται καθώς τους αφιέρωσε το τρίποντο.
1: Πάντως σιγά σιγά ανάβει το παιχνίδι, είναι καταπληκτικό το κόψιμο.
0: Λοιπόν, ανάβει το παιχνίδι.
1: Είναι καταπληκτικό
0: ο Μήτρου Λόγκ προηγουμένως, αν θυμάστε, το κάνει αυτό, χαιρετάει έτσι, όταν βάζει καλάθι, κάνει ένα χαιρετισμό. Εκεί ξεκίνησε έτσι κάτι με την κερκίδα και τώρα...
1: είναι και ο Μήτρου Λόγκ, ναι, γενικά...
0: του το αφιέρωσε.
1: Ναι, ναι, ναι, το έκανε και στο πρώτο παιχνίδι, γενικά, εντάξει. Okay, υπάρχει μια ένταση στο παιχνίδι, άναψε σιγά σιγά. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Άρης πάντως, η αλήθεια είναι, χωρίς να έχει παίξει, νομίζω, πάρα πολύ κοντά στις δυνατότητες του, έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσα.
0: Υπάρχει time out, μικρόφωνο τέλεια. Για λίγο στη Θεσσαλονίκη.
1: Τέλεια, τέλεια. Αυτό λέγαμε και πριν εδώ πέρα, ότι ο Άρης χωρίς να έχει παίξει κάποιο εντυπωσιακό μπάσκετ ή κάποιο μπάσκετ που ξέρουμε ότι μπορεί να παίξει, το έχει φέρει στα ίσα. Επιθετικά βρίσκει λύσεις.
2: Ναι.
1: Βρίσκει λύσεις πια.
2: Με Νουάκη, με τον καιρό πρέπει να έχουν αρκετούς πόντους και οι ίδιοι μαζί. Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Ναι, βρήκε με τον Μποχωρίδη κάποια πονταλάκια.
2: Μα έχουν και πάνω από τους μισούς πόντους, δεν ξέρω. Μπορείς να το δεις λίγο.
1: Θα σου πω ευθύς αμέσως: ο Μήτρου έχει 12, ο Νουά έχει 9, έχουν πάνω από τους μισούς.
2: Ναι, φαίνεται λίγο ότι Μήτρου Λόγκ και Νουά έχουν το σκοράρισμα αυτή.
1: Και αυτό το σχηματάκι σε αυτό το γρήγορο τέμπο παρέσυρε τελικά την ΑΕΚ και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον με αυτό το γρήγορο σχήμα, γιατί είναι κοντό, αλλά τουλάχιστον δίνει μια ταχύτητα. Αυτό το δεν ξέρω μακροχρόνια πώς θα βγει αυτό. Πάντως μες στο παιχνίδι, αλλά πάντως μέχρι στιγμής μας βγαίνει αυτό με το Κουλμπόκα, Χάρελ Μποχωρίδη. Δείχνει ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να ακολουθήσει και δεν μπορεί να αξιοποιήσει τον Μπράουν μέχρι στιγμής, κάτι που το έχει κάνει τέλεια στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, νομίζω. Κάτι είναι και αυτό. Για να δούμε.
2: Ήταν στο ένα μάτι ήταν ο καλύτερος παίκτης και στο άλλο ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης.
1: Ναι,
2: ο Μπράουν,
1: ναι, ναι.
2: Οπότε, okay, είναι σημαντικό να τον βγάλεις εκτός
1: παιχνιδιού. Αν αυτή η ζαριά που το μεγάλο ρίσκο του
2: δούμε, ναι.
1: Για να δούμε. Πάμε πάλι στο Γιώργο Σπέντζο στην Αθήνα. Έλα, Γιώργο.
0: Λοιπόν, τελείωσε το time out που ζήτησε σπεσμένα ο Ντράγκαν Σάκοτα. Είδε την ομάδα να σοφαρίζεται.
1: Μεγάλο σκορ πάντως.
0: Μεγάλο σίγουρα. Αν συνεχίσουν έτσι, πάμε πολύ πάνω από 100 και οι δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά συνήθως αυτό.
1: Έτσι. Σταματάει.
0: Πάντα πέφτει το δεύτερο ημίχρονο. Όταν πάει ένα ημίχρονο πρώτο, έτσι. Θα δούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λεκαβίτσιους κερδίζει φάουλ από τον Μπουλμπόκα. Υπάρχει αρκετή ένταση στην κερκίδα. Έγινε και αυτό πριν με τον Μήτρου Λόγκ. Νομίζω δεν το θέλει ο Άρης να δυναμητιστεί η ατμόσφαιρα. Καλύτερα να είναι σε μια έτσι πιο ήρεμη κατάσταση το πράγμα, να υπνοτιστεί δηλαδή και η κερκίδα που σήμερα έχει αρκετό κόσμο.
1: Ναι.
0: Και ο Άρης να φύγει απλά με το ροζ φύλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά νομίζω σε τέτοιο σημείο του αγώνα καλύτερο είναι να αποφεύγονται. Εκτός αν προκλήθηκε έτσι και άκουσε κάτι, δεν είμαι και εγώ μες στο παρκέ. Και οι παίχτες άνθρωποι είναι. Ευστοχίστη δύο βολές ο Λεκαβίτσιους, 42-40, η ΑΚ και πάλι μπροστά.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα έχεις πολύ εύκολα, Jones. Πάρα πολύ εύκολα το δώσω. Ναι.
0: Χάρελ πάει προς το καλάθι, σταματάει, αλλάζει χέρι, κόβεται. Από το Μπράουν. Η ΑΚ με το Μπάρτλεϊ, 4-54, ακόμα κλέβει ο Άρης. Μποχωρίδης, Χάρελ. Πάει, αλλάζει πλευρά. Κουλμπόκα για τρεις. Ευστοχή! Μεγάλωσε τον Κουλμπόκα γιατί δίνει προβάδισμα στον Άρη με ένα. 42-43. Αλλάζει το σκηνικό εδώ στη Σανέλ Αρίνα. Ενώ το πρώτο δεκάλεπτο με μια εξαίρεση ο Άρης ένα 10-11 πέρασε μπροστά. Είχε το προβάδισμα συνέχεια. Τώρα οι κίτρινοι καταφέρνουν να ανατρέψουν το εις βάρος στους πλην 10 που είχε φτάσει το σκορ. Σε ένα σημείο του παιχνιδιού. Και τώρα είναι μπροστά με ένα και δίνεται φάουλ στην άμυνα που πάει να βγάλει ο Μήτρου Λόγκ. Παίξ του Άρη δείχνουν έτσι στο τελευταίο τρίλεπτο ότι το μάτι τους γυαλίζει. Δείχνουν ότι το θέλουν το παιχνίδι, αλλά θέλουμε ακόμα 4-30 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

0: Μαξί, δεν υπάρχει παίκτης του Άρη αυτή τη στιγμή κοντά στις βολές, γιατί εκμεταλλεύονται αυτή τη μικρή διακοπή. Πάνε να το δούνε. Έχουν ζητήσει μάλλον αναβάθμιση από τον πάγκο της ΑΕΚ για το φάουλ που έγινε. Και το εκμεταλλεύεται ο Μίλησης και δίνει ένα μικρό time out στους παίκτες του, οδηγίες.
1: Πάντως έτσι πως το είδαμε, νομίζω.
0: Και οι διαιτητές συνεννοούνται.
1: Νομίζω πάντως έτσι πως το είδαμε, για αντιαθλητικό μου φαίνεται δύσκολο, τι να πω.
0: Δεν ξέρω, έχει να κάνει και με τα υβριστικά που ακούστηκαν προφανώς.
1: Αν σημειώνει στην γραμματεία μπορεί.
0: Βλέπω το πρώτο διαιτητή να μιλάει με τον υπεύθυνο ασφαλείας της ΑΕΚ και να του κάνει κάποια παράπονα για αυτό που γίνεται πίσω από τον πάγκο του Άρη. Υπάρχουν κάποιοι εκεί οι οποίοι συνεχώς παρενοχλούν από πάνω ορθή. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο αυτή η παρατήρηση. Και σωστά, έτσι. Εδώ ο διαιτητής προστατεύει την ομάδα μας που είναι φιλοξενούμενη, έτσι πρέπει. Πάνε τώρα άνθρωποι από την ασφάλεια, που δεν καταλαβαίνω γιατί τόση ώρα δεν είναι εκεί, να ηρεμήσουν εκεί τους θερμόαιμους πίσω από τον πάγκο.

0: στο παιχνίδι τώρα στις βολές ο Μπράουν. Ευστοχή στη μία βολή ο Μπράουν. 43 όλα. 4-27 ακόμα για το ημίχρονο. Με τον Τζόνς να κατεβάζει. Το μάτς έχει έτσι ανέβει σε ένταση. Μητρουλόγκ πάει προς το καλάθι. Με το δεξί κόβεται μάλλον αντικανονικά. Αλλά το μετράνε ως κανονικό κόψιμο. Έχει σταματήσει ο χρόνος. Υπάρχει φάουλ. Ίσως ένα replay για την προηγούμενη φάση με το Μητρουλόγκ. Να δούμε αν ήταν στην άνοδο ή την κάθοδο το κόψιμο. Δεν μπορώ και εγώ να καταλάβω. Ίσως η μπάλα να κατεβαίνει. Μητρουλόγκ θα καθίσει στον πάγκο.
1: Δεν είναι απίθανο. Θα ήθελα και εγώ ένα replay. Μπορεί και να κατεβαίνει. Ναι, δεν μου φαίνεται.
0: Μπορεί και να κατεβαίνει.
1: Πρέπει. Μη σου πω.
0: Εδώ ήθελε ένα challenge.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: 4-12 ακόμα για το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου. Ενώ ο Τσαϊρέλης θα περάσει και πάλι στο παιχνίδι.
1: Κατεβαίνει η μπάλα. Η μπάλα κατεβαίνει. Κατεβαίνει.
0: Μου φάνηκε ότι πάνω πάρει να παίρνει ύψος, ξεκινάει το κατέβασμα και εκεί την κόβει.
1: Ναι, εγώ νομίζω στην κάθοδο.
0: 44-43 το σκορ με τη βολή. Βάζει ΑΕΚ. Κουλπόκα στο πάγκο. Ο Τσαρέλης στο παιχνίδι. Ο Άρης με Τζόνς. Μποχωρίδη, Χάρελ, Νουάκε, Τσαρέλη. Τσαρέλης. Μποχωρίδης. Μποχωρίδης πάντα. Πρέπει να ψάξει κάποιον. 8 δεύτερα ακόμα. Μποχωρίδης γυρίζει. Προσποιείται. Κακή πάσα εδώ. Μπερδεύεται όμως. Φίζελ και κάνει ένα λάθος που εκεί λες σίγουρα δεν θα το κάνει και όμως φεύγει με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Μάλλον ισορροπία κακή εκεί. Κατοχή για τον Άρη που έχει όμως μόνο 2 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα για να ολοκληρώσει αυτή την επίθεση. Μποχωρίδης στον Νουά. Για να δούμε, χάνει αυτό την μπάλα από το χέρι. Χάθηκε δε ευκαιρία για καλάθι. Ήταν δύσκολο βέβαια. Για έξι την επίθεση. 3-42 ακόμα για το ημίχρονο. Γκρέι. Μπάρτλεϊ. Ξανά Γκρέι με τον Τζαϊρίλ να μαρκάρει ψηλά. Γκρέι πάει προς το καλάθι. Τον κλείνει. Δίνουν αμυντικό στο Τζαϊρίλ ότι δεν πρόλαβε να στηθεί. Θα δούμε και το replay χάρη στη γιγαντοθόνη. Για να δούμε. Οριακό είναι, μπορεί να είναι και επιθετικό. Ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να πατήσεις εντελώς και να έχεις σταθεροποιηθεί. Ο Τσαρέλης δεν μοιάζει να κινείται εκείνη τη στιγμή. Με αυτές τις μαζεμένες βολές που έχει η ΑΕΚ εδώ και τελευταία 2 λεπτά. Το 42-43 το κάνει 45-43 και 46-43 τώρα. Εγώ ένα συν 3 για τους γηπεδούχους.
1: Μπορεί να πηγαίνει απλά και με το χέρι ο Γκρέι και να μην, και να μην πηγαίνει καν με το σώμα. Μπορεί να νομίζω με το χέρι τον αποθεί τον Τζέρι.
0: Εγώ δηλαδή, νομίζω ότι πιστεύω δίνεται επιθετικό.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Και είναι η δεύτερη φάση έτσι αμφισβητούμενη. Δηλαδή δίνεις την κάθοδο πριν υπέρ της ΑΕΚ. Δεν μπορείς και αυτό το αμφισβητούμενο.
2: Και γενικά πόσο εύκολα δίνουν την επαφή στην ΑΕΚ, ενώ σε εμάς την αφήνουν αρκετά πιο εύκολα.
1: Ναι, με συμπλωμένα ομαδικά
0: δηλαδή. Νουά κερδίζει φάουλ. Σε προσπάθεια για καλάθι μέσα στη ρακέτα, θα πάει στις βολές. Η ΑΕΚ έχει εξάλλου ήδη τα 5.

0: Εύστοχος όμως στη δεύτερη. 46-44. Αρκετές χαμένες βολές για την Άρη. Βέβαια και η ΑΕΚ έχασε προηγούμενες επιθέσεις κάποιες. Αλλά εμείς κοιτάμε τη δική μας ομάδα πρώτα. Λεκαβίτσιους. Στους 2 η διαφορά για την ΑΕΚ. 3 και 10 ακόμα για το πρώτο ημίχρονο. Μπράουν. Κλέβει ο Νουά για λίγο. 5 δεύτερα ακόμα για την ΑΕΚ. Λεκαβίτσιους. Σταματάει για 3. Αστοχή ευτυχώς. Ριμπάντο της Αιρέλης. Τζόουνς. Θέλει να τρέξει εδώ ο Άρης. Τζόουνς. Πάει προς τη ρακέτα. Ξεμαρκάρεται. Η πάσα στον Άντζουσιτς. Έστω με δυσκολία. Τσαϊρέλης πάει στα screen. Άντζουσιτς ολομόναχος για 3. Κακό σουτ. Επιθετικό ριμπάντο. Χάρελ. Πέφτουν κάτω κορμιά να μαζέψουν την μπάλα. Φοβερό. Διεκδικεί ο Χάρελ με το φίζελ την μπάλα. Ο Άντζουσιτς ασυνήθιστο να στοχίσει από την κορυφή μόνος. Συνήθως τα βάζει αυτά. Εδώ ο Σέρβος όμως το μεγάλο του πλεονέκτημα που είναι το σουτ δεν το δείχνει σήμερα.
1: Γενικά πρέπει να βρούμε σουτ γενικά. Εδώ τώρα ήταν μεγάλη ευκαιρία, δηλαδή το ξέχασε άμυνα και το έκανε και κακό.
0: Βλέπω το Φίζελ να κουτσένει όπως έπεσε κάτω. Στα 2 και 37 για το τέλος του ημιχρόνου, ο Φίζελ πάει στον πάγκο, χειροκροτούμενος και κουτσένει. Περιμένουμε λίγο αυτή τη διακοπή που υπάρχει.
1: Εκεί στην τόση με το Χάρελ, νομίζω, αν έπεσε το βάρος σώματος του Χάρελ πάνω στο πόδι του Φίζελ. Κάτι τέτοιο που φωνάς πρέπει να είναι.
0: Η κατοχή φαίνεται ότι είναι για την ΑΕΚ από αυτό το τζάμπολ που δόθηκε. Επαναφέρει ο Χαραλαμπόπουλος. Κάτι παραπάνω από 2,5 λεπτά για το ημίχρονο. Κατσίβελης. Γκρέι, ξανά Κατσίβελης, παίρνει τα screen, δίνει στον Μπάρτλεϊ και αυτός δίνει μια πάσα μέσα στη ρακέτα, πάρε βάλε στον Μπράουν, ο οποίος πετυχαίνει καλάθι και φάουλ. Εκμεταλλεύεται την απουσία εκεί ψηλού μέσα στη ρακέτα, ο Τσαϊρέλης δεν ήταν εκεί ή δεν μπόρεσε να ακολουθήσει. Ήταν εκτός σε θέσεις, πήγε να βάλει το χέρι, έκανε το φάουλ. Στο συν 4 η ΑΕΚ. Αστοχή ο Μπράουν στη βολή, πάλι καλά. Ριμπάντο Νουά. Τζόουνς. Τζόουνς. Άντζουσιτς βγαίνει από τα σκριν. Δίνει στον Τσαϊρέλη. Αυτό στον Νουά. Προσποιείται. Σταματάει για 3 αστοχή. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. 1 και 52 ακόμα. Η ΑΕΚ στην επίθεση με τον Γκρέι. Μπάρτλεϊ. Ο Νουά δεν μπορεί να κλέψει και ο Μπράουν καρφώνει. Υπάρχει σίγουρα θέμα μέσα στο ζωγραφιστό για τον Άρη. Δεν υπάρχει ο παίχτης φόβητρο. Λείπει πολύ ο Αντετοκούμπο. Και εννοείται τώρα που είναι και ο Φόρεστερ έξω, λείπει και αυτός. Ο Άρης έχει σαφές πρόβλημα στο 5. Λοιπόν, υπάρχει time out από τον Μίλισιτς. Που βλέπει το 42-43 να γίνεται 50-44. Βέβαια δεν μέτρησε ένα καλάθι κακός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δόθηκε και ένα επιθετικό φάουλ αμυντικό. Κάπως έτσι έγινε αυτό το 50-44. Που μπορούσε να είναι απλά η ΑΕΚ 2 πόντους μπροστά π.χ. αντί για 6.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μικρόφωνο για λίγο Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει, υπάρχει κενό του αριστερά για τα μεγάλο. Τώρα αυτή η λόμπα.
2: Πάλι του ευνόησε που τραυματίστηκε και ο Φίζελ εδώ μεταξύ. Δηλαδή, βλέπει πολύ καλύτερα τα πηγαίνω με τον Μπράουν.
1: Εντάξει, δεν θορκιζόμουν.
2: Όπω το καλύτερο πηγαίνω.
1: Δεν θορκιζόμουν.
2: Και στα προηγούμενα δύο μάτς φάνηκε αυτό.
1: Εντάξει, ναι, ναι, αλλά θεωρώ ότι στο παιχνίδι τη ΑΕΚ και στο πώ βρίσκει τα σου, το Φίζελ είναι πολύ πιο σημαντικό από τον Μπράουν. Τώρα, οκ, okay, στα προηγούμενα δύο μάτς, αλλά τώρα δεν νομίζω ότι.
2: Εντάξει, πάντω τώρα που τραυματίστηκε έχει κερδίσει ένα καλάθι και φόλ και έχει βάλει.
1: Εντάξει,
2: και ένα κάρφο.
1: Και πριν που ήταν μέσα ο Μπράουν, ο Άρης πέρασε μπροστά. Ενώ, οκ, okay, δεν είναι κάτι αυτό πραγματικά.
2: Μάλιστα. Εγώ βλέπω ότι. Τι πούμε, γενικά τον Μπράουν και στα τρία game μέχρι στιγμή δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει αυτό με αυτό που είπα εγώ, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω ότι πρέπει να. Νομίζω πρέπει να ξαναδούμε τον Φόρεστερ. Πρέπει να ξαναδούμε έστω και αυτά 4-4, θα μου πει έχει φάουλ. Ναι, αλλά δεν γίνεται και έτσι. Και αυτή η άμυνα με τον Τζερέλη να βγαίνει έξω αρκετές φορές λοιπόν, δεν μπορεί να υποστηριχθεί. Ωραία, πάμε πάλι στην Αθήνα.
0: Επαναφέρει ο Χάρελ. Jones. Πάντα Jones. Κουλμπόκα βγαίνει από τα screen για 3. Αστοχή όμως. Δεν ήταν καλά σχεδιασμένη αυτή η επίθεση. Μπάρτλεϊ. Μπράουν, ξανά Μπάρτλεϊ. Και Γκρέι σηκώνεται για 3. Κάνει airball, rebound ο Χάρελ. Jones, ευκαιρία για τον Άρη να μειώσει από τους 6. Jones. Κλεισμένος, δίνει στο Χάρελ και αυτό στον Άτζουσιτς. Κουλμπόκα από τη γωνία το σκέφτεται. Δεν κάνει σουτ. Πάει προς το καλάθι με τον Τζίβελη. Χάνει την μπάλα όμως με παρέμβαση Γκρέι. Γκριεστράει ο Γκρέι, πέφτει κάτω. Μόνος του, πρέπει να υπάρχει δρότας εκεί. Φαίνεται. Ενώ στο παιχνίδι μπαίνει τώρα ο Θανάσης. Μάλιστα. Μαζί με το φίλο του που ήταν στο Αλεξάνδριο. Θανάσης που βλέπει από κοντά αρκετά παιχνίδια του Άρη.
1: Μείνε και περισσότερα του χρόνου. Να εδώ ήταν από κάτω.
0: 35 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και 2 δέκατα. Το σκορ είναι 52-44 ενώ σκουπίζουν και αρκετά τη ρακέτα. Καθώς έπεσε παίχτης της ΑΕΚ κάτω πριν. Ο Άρης έχει την κατοχή και 15 δευτερόλεπτα με Χάρελ να επαναφέρει. Νομίζω ότι υπάρχει κι άλλος υδρότας. Σωστά το βλέπει ο Πουρσάνιδης. Φαίνεται με γυμνό μάτι εκεί. Γυαλίζει το παρκέ, δείχνει βρεγμένο. Ό,τι χειρότερο για τους αθλητές ο υδρότας είναι πραγματικά.
1: Είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι
0: πολύ επικίνδυνο. Σκεφτείτε έτσι, είναι παρκέ στο σπίτι μας που έχουμε παρκέ όσοι έχουμε. Όταν υπάρχει κάτι υγρό κάτω, πραγματικά μπορεί να σκοτωθούμε. Εδώ τρέχουν κιόλας. Αφού θα σκουπιστεί καλά πια το παρκέ, με έντονη προσπάθεια, αρχίζει το παιχνίδι. Jones. Jones στην προσπάθεια. Κάνει airball. Ίσως έχει γίνει φάουλ εκεί. Ναι, δίνεται φάουλ. Δίνεται φάουλ. Μου κάνει και εμένα εντύπωση εκεί ο τρόπος με τον οποίο έτσι σουτάρει ο Jones χωρίς να τον παρεμποδίσει κάποιος καθόλου. Σαφώς υπάρχει φάουλ. Αλλαγές τώρα. Βγαίνει ο Φόρεστερ πάλι. Μπαίνει ο Τσαϊρέλης. Περιμένει και ο Πουλιανίτης. Δεν ξέρω αν μπει. Ναι, θα μπει γιατί είναι στη γραμματεία.
1: Και προφανώς για την τελευταία άμυνα.
0: Jones. Ευστοχή στην πρώτη. Μειώνει στους 7. Ο Άρης που κάνει ένα έτσι κακό τελείωμα στο δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ πέρασε μπροστά. Λίγο κάποια φαλτσοσφυρίγματα. Λίγο ότι δεν είχε τον ψηλό με στη ρακέτα που έπρεπε να έχει. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Jones. Μειώνει στους 6. 52-46. 27 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Έχουμε time out, ναι. Ωραία. Μικρόφωνο και πάλι στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγή μετάδοση του Ομάκος Jewels Κοσμετοπωλείο και μεταφράσεις 24. Εντάξει, νομίζω είναι κρίμα να τελειώνει έτσι η περίοδος. Με τον Άρη πίσω στο σκορ με μια διαφορούλα. Να δούμε και πώς ήταν αυτή, γιατί η ΑΕΚ έχει με επίθεση. Ωστόσο, νομίζω εκμεταλλεύεται και η ΑΕΚ κάποια κενά στο rotation του Άρη που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλο ένα πεντάρι. Αλλά εκμεταλλεύεται και το γεγονός ότι ο Άρης αυτό το running gun με την αστοχία του μετά δεν μπορούσε να το υποστηρίξει. Πρέπει να βρει περισσότερα shoot, περισσότερες λύσεις γενικότερα.
2: Ναι, μετά από ένα σημείο και μετά σταμάτησε να σκοράρει κιόλας. Οπότε μπορεί να παίξει και αυτό λίγο το ρόλο του.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω. Πρέπει να βρει κάποιε έξτρα λύσει από παίκτε που ακόμη δεν έχουν δώσει πολλά πραγματάκια.
2: Κατάλαβε την άμυνα δεν είσαι τόσο κακό στο πρώτο δεκάλεπτο. Ίσως και λίγο επίθεση τώρα, ίσως και λίγο τα σφυρίγματα. Εντάξει. Μια διαφορά 6 πόντων και δεν είναι μεγάλη.
1: Αυτό.
2: Που εκεί και πέρα όμω να δούμε. Α πούμε τώρα, δούμε θα κάνουμε σε αυτήν την επίθεση για παράδειγμα.
1: Άμυνα.
2: Άμυνα, ναι.
1: Άμυνα, σε αυτήν την άμυνα. Να δούμε.
2: Αν και μα μείνει λίγο χρόνο πιθανότητα, αλλά οκ. Okay.
1: Ναι. Καλά, εδώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε όταν έχουμε,
2: ναι,
1: όταν έχουμε κανονικό χρόνο επίθεσης. Μακάρι να βρούμε τις λύσεις. Είναι το παιχνίδι, έχει ένα ρυθμό, μια μορφή που ο Άρης το χτυπάει κανονικότατα. Πρέπει όμως να κάνει κάποια πράγματα καλύτερα, όχι σε εξωφρενικό βαθμό, όσο αυτό μας έχει συνηθίσει στο μεγαλύτερο διάρκεια της σεζόν, σε έναν ικανοποιητικό βαθμό δηλαδή. Αν τα καταφέρει, νομίζω ότι έχει όλα τα φώτα για να φύγει νικητής από τη Σανέλ Αρένα.
0: Λοιπόν, τελειώνει το time out που πήρε ο Μίλισιτς. Μένουν 27 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Η ΑΕΚ στην επίθεση. Πίεσε τους παίκτες του Άρη, περνάει μπάλα. Μπάρτλεϊ. Πάντα ο Αμερικάνος με την μπάλα στα χέρια. Σταματάει για τρεις. Αστοχή. Πουλιανίτης. Ο Άρης έχει 4 δεύτερα. Πρέπει να βιαστούν. Μήτρου Λόγκ. Χάνει την μπάλα. Περ...

0: Σαββίδης, δύο ο Φόρεστερ και ο Άντζουσιτς. Για την ΑΕΚ ξεχωρίζει ουσιαστικά με 9 ο Φίζελ και ο Λεκαβίτσιος με 8. Λοιπόν, αυτά τα στορα στοιχεία. Σίγουρα το παιχνίδι είναι αμφίροπο. Άρχισε πίσω με 6, αλλά έδειξε ότι μπορεί να καλύψει και μεγαλύτερες διαφορές. Λοιπόν, επιστροφή σε περίπου 14 λεπτά για το δεύτερο και καθοριστικό ημίχρονο.
1: Ναι, ωραία, τέλεια. Η αλήθεια πάντως είναι ότι όπως και να το κάνουμε, αυτές τις επιθέσεις στο τέλος δεν χειριζόμαστε καθόλου καλά. Δηλαδή, είχαμε 6 δευτερόλεπτα και ο Πουλιανίδης περίμενε, λες και αναγκαστικά έπρεπε να τη δώσει στο Μήτρου Λόγκ εκεί πέρα. Mm-hmm. Και μετά κουτούλησε, έκανε μπουκα θανάτου, ενδιάνικη. Οπότε, ας τον ακούσουμε πάντως. Τι έχει να μας πει.
2: First half for both teams, too high score. What you must improve in the second half?
3: Just defense, honestly. That's where it all starts. If you want to win games like this, it just comes down to defense. Offense will find itself. That's it.
2: Thank you very much. Αυτό πρέπει να βελτιώσει. Είναι ξεκάθαρο, είναι η άμυνα. Από την άμυνα κερδίζει τα παιχνίδια. Επιθετικά πηγαίνουμε αρκετά καλά, είπε ο Έλληνας διευθύνης.
4: Ο δρόμος.
1: Κάτι τέτοιο, είπε ο Ελάιζα Μητρουλόγκ. Και κάπως έτσι μας τα είπε μόνο ο Ελάιζα Μητρουλόγκ. Νομίζω ότι πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνα. Για να δούμε. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Για να δούμε πώς θα είναι μια τρίτη περίοδος, αν είναι με στάνταρ δεύτερης περίοδου. Για να δούμε αν μπορεί ο Άρης με κάποιο σχήμα να ξανασοκάρει την ΑΕΚ όπως έκανε στο σημείο που πέρασε μπροστά. Με κάποιο σχήμα που okay, είναι πάρα πολύ πιθανό να μην το έχει μελετήσει. Να μην το μελέτησε καν στο σκάουτινγκ η ομάδα του Σάκοτα.
5: Ναι.
1: Αυτό το σχήμα που χωρεί ήδη Χάρελ Κουλπόκα. Δηλαδή στο 3-4-5. Τέλος πάντων. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε, εσείς μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio για τους 101,7 των FM. Break και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο, τη μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης του τρίτου παιχνιδιού που θα κρίνει την πρόκριση στην τετράδα του πρωταθλήματος.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμπουάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Λευτεράκι, τα είδες!
8: Τι να δω ρε Ζωζό!
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
8: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
7: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τις κληρώσεις!
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ 67-68

0: αυτό στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
1: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της Επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
9: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
10: Meimaris.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε για Λουλέντο 101,7. Ακούτε Στράτος Μουζίνας Κωνσταντίνος Στόικος πίσω από τα μικρόφωνα. Αναμένουμε την έναρξη του δεύτερου μέρους του αγώνα ανάμεσα στον Άρη και στην ΑΕΚ. 52-46 προηγείται η Ένωση στο ημίχρονο του παιχνιδιού. Ελπίζουμε σε μια καλύτερη απόδοση φυσικά της ομάδας στο δεύτερο κομμάτι. Μια απόδοση που θα επιτρέψει να φύγουμε με το διπλό και να συνεχίσουμε την πορεία μας στο τρέχον πρωτάθλημα.

0: Εδώ η ΕΡΤ κάνει κάποια πλάνα στους πάγκους, στον πάγκο του Άρη εδώ πέρα. Εδώ. Και ένα κόντινο στο Θανάση Αντετοκούνμπο που βρίσκεται και πάλι στο γήπεδο που σου ακούσατε και νωρίτερα. Να υπενθυμίσουμε ότι χορηγή μετάδοση είναι το Μεταφράσεις 24 και το Κοσμοτοπολείο Τζομάκος Τζουελ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη.
1: Ο Κώστας είναι δίπλα του.
0: Δεν τον βλέπω κάπου. Ο Κώστας είναι στον πάγκο του Άρη καταρχάς.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Κώστας είναι στον πάγκο του Άρη.
1: Σωστά, δίκιο έχεις. Αρέσει που ήρθε και γνωρίζω ότι δεν θα παίξει και ο αδελφός του. Εντάξει. Μακάρι ναι. Να έρθει για τη μελλοντική μου ομάδα, τι να πω.
0: Ναι, μακάρι, μακάρι. Γιατί, γιατί όχι να δούμε αν έχουμε και Γιώργο Σπέντζο στην τηλεφωνική μας γραμμή για τη μετάδοση του δεύτερου μέρους. Έλα, Γιώργο.
2: Λοιπόν, Κώστα και Στράτο, καλησπέρα και στους ακροατές του Γελού Ρέντου, έτοιμοι για το δεύτερο ημίχρονο. Σκορ πρώτου ημίχρονου σε όσους τώρα συντονίστηκαν. 52-46 ΑΕΚ Άρης. Με τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο να είναι συνήθως πίσω στο σκορ, εξ από δύο φορές, όπου προηγήθηκε με ένα πόντο, 10-11 η μία φορά, 42-43 η δεύτερη. Ας ελπίσουμε ότι στο τέλος του αγώνα ο Άρης θα βρεθεί μπροστά στο σκορ για να φύγει νικητής και με την πρόκριση. Λοιπόν, ο Άρης στην επίθεση με τον Χάρελ, πρώτη για το δεύτερο ημίχρονο. Τζόουνς, 12 ακόμα, Νουά, Κουλμπόκα από τη γωνία. Για τρεις ευστοχή. Πολύ ωραίο ξεκίνημα για τον Άρη με το καλημέρα του δεύτερου ημιχρόνου. Εύστοχο τρίποντο. Η μπάλα γύρισε σωστά. Ο Κουλμπόκα ακροβολίστηκε στη γωνία όπως ξέρει πολύ καλά να κάνει και πυροβόλησε. Και εκτέλεσε. Στην άμυνα τώρα ο Άρης. Μπάρτλεϊ περνάει από το screen του Μπράουν. Γκρέι, Φλιόνις, τον κλείνει ο Νουά. Τρία δεύτερα ακόμα. Στη λήξη το σούτ άστοχο, rebound επιθετικό από τον Μπράουν, τον Γκρέι όμως. Μπάρτλεϊ προσποιείται, στη γωνία είναι ο Μπράουν ολομόναχος. Αστοχή κάνει airball. Ο Άρης θέλει να τρέξει, με μια πάσα στο Χάρελ. Σταματάει αυτός για τρεις, αστοχή, υπάρχει σφύριγμα. Για φάουλ. Αντιαθλητικό. Το σκορ είναι 52-49. Στον Κουλμπόκα είναι το φάουλ που έγινε.
0: Για να δούμε τι μπορεί να έχει συμβεί.
2: Α, το Γκρέι. Οπότε ο Άρης ναι, τώρα...
0: Ναι. Τον έσπρωξε ο Γκρέι, εντάξει. Εκτός
2: θα εκτελέσει και μία βολή για το αντιαθλητικό. Και θα έχει και την μπάλα.
0: Δύο νομίζω.
2: Εύστοχος ο Κουλμπόκα στην πρώτη. Ναι, ναι. 52-50. Ευστοχή στη δεύτερη, 52-51. Την μπάλα απ' έξω για τον Άρη, γιατί είναι αντιαθλητικό. Ένα ψηλό σχήμα για τον Άρη, με Τζόουνς, Χάρελ στο 2, Νουά, Κουλμπόκα και Φόρεστερ. Σπάνια τόσο ψηλό σχήμα ο Μίλης, ίσως και... Δεν θυμάμαι να το ξαναδεί.
0: Ναι, επειδή ανακατεύει πάρα πολύ την τράπουλα σήμερα. Γενικά και...
2: Χάρελ για τρεις αστοχή. Πολύ καλό σου, την μπάλα στριφογύρισε και βγήκε. Τελευνιδιάστη εδώ με αυτό το σχήμα ο Μίλης στην ΑΕΚ. Και ως τώρα το πετυχαίνει. Με αυτά ψηλά κορμιά. Μόνο ο Τζόνς είναι ο κοντός, θα λέγαμε, στην πεντάδα. Μπράουν από τη γωνία για τρεις αστοχή. Δεν είναι σίγουρο ο καλύτερος εταίρος συγκεκριμένος. Και αναγκάζεται να πάρει αυτό στα σουτ. Τζόνς. Το σκορ 52-51. Τζόουνς, ωραία στο Φόρεστερ, καρφώνει εντυπωσιακά. Ασίστ του Τζόουνς, έκανε ότι θα κάνει την προσπάθεια, ξεγελά την άμυνα Τσάικ, δίνει στο Φόρεστερ και αυτός καρφώνει. Ο Άρης μπροστά, 52-53. 8 και 11 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ιάκ απαντά με τρίποντο του Μπάρτλεϊ. 55-53 γηπεδούχοι στο συν 2. Και λάθος επαναφορά, παιδικά λάθη εδώ. Από τον Χάρελ ήταν η επαναφορά, δεν πρόσεξα. Η ΑΕΚ στο συν 4. Εδώ λιγορία, κακή επαναφορά, δώρο δύο πόντι. Κρίμα γιατί ο Άρης μπήκε πολύ καλά και προηγήθηκε. Ανέτρεψε τους 6 πόντους και πέρασε με έναν μπροστά. Τζόουνς χάνει την μπάλα. Δεν καταλαβαίνει η παίξη του Άρη γιατί κλωτσάνε έτσι την προσπάθεια που κάνουν. Αστοχή εδώ ευτυχώς η ΑΕΚ σε ένα σίγουρο καλάθι ο παίκτης της. Κουλμπόκα στο Τζόουνς. 7 και 22 ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο. Τζόουνς Με μια πάσα έξυπνη για το Φόρεστερ που την κατάλαβε ο Μπράουν και έκοψε με το πόδι αντικανονικά. Στα 14 δευτερόλεπτα ο χρόνος.
0: Χορηγός μετάδοσης, χορηγή μετάδοση. Μάλλον μεταφράσεις 24 και ο Κοσμετοπούλου Τσομάκος Τζούλης.
2: Φωνές και από τους δύο προπονητές. Όρθι. Jones. Νουά με τον Gray. Νουά πάει προς το καλάθι, περνάει όλος καταπληκτικός. Νουά τελειώνει τη φάση. Ο Αμίν Νουά, 57-55 μείωση στους 2. Ο Άρης φυσικά είναι μέσα το παιχνίδι στη διεκδίκηση του αγώνα. Λιώνης. Λιώνης πάντα, Gray. Μπάρτλι από τη γωνία για 3. Ευστοχή. Δεύτερη φορά από την άλλη πλευρά του Αμερικανός. Βάζει δύσκολα στην άμυνα του Άρη. Χάρελ, 60-55 στο συν 5 η ΑΕΚ. Jones, Χάρελ από διαγώνια για 3, ευστοχή. 60-58 Άρης μείνει στους 2. Η μίχρονο είπαμε ήταν 6 πόντι, ο Άρης πέρασε με μπροστά με 1. Η ΑΕΚ το πήγε στους 5, τώρα είναι στους 2 διαφορά για την ΑΕΚ. Πολύ αμφίροπο παιχνίδι, ντέρμπι. Φάουλ που δείχνεται πάνω στο Χάρελ. Σε μαρκάρισμά του στον Μπάρτλεϊ. Ο Άρης που στο ημίχρονο είχε την κυριαρχία στα rebound με 9 επιθετικά και συνολικά 19 έναντι 11 της ΑΕΚ. Με περισσότερα λάθη κίτρινη στο ημίχρονο. Περιμένουμε τότε το παιχνίδι να αρχίσει, γι' αυτό και αυτά τα στατιστικά που δίνω. Έχουμε time out. Μάλιστα. Λοιπόν, 60-58, όχι, είναι challenge. Μικρόφωνο για λίγο στη Θεσσαλονίκη μέχρι να γίνει αυτό το challenge.
0: Ωραία, ωραία. Ο Άρης μπήκε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο δίλεπτο και μετά.
1: Challenge ποιος όμως τώρα, Σακουτά.
0: Και γιατί και ο λεσμός για το καλάθι του Νουά αν έχει τελειώσει ο
1: χρόνος. Μπράβο, μπράβο. Και εγώ και εκεί εμένα.
0: Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος, πρέπει να με μέτραει.
1: Ναι, δυστυχώς μπορεί και να με μέτραει όντως.
0: Πρέπει να με μέτραει το καλάθι του Νουά. Πρέπει δηλαδή.
1: Μόνο με μετράει, πάει στους 4 η διαφορά.
0: Είναι 56 το σκορ, να την πάραβε να είναι στον Άρη, ε. Εμείς δεν έχουμε κατοχή. Είμαι σίγουρη, όχι, δεν ξέρω. Κάτι έχω χάσει. Όπως είπε και του Άρη, χάσει τα βγάλια τα Πασχάλια. Η αλήθεια είναι. Δέχτηκαν 2-3 από τον Μπάρτλι εύκολα.
1: Ναι, δεν υπήρχε κανένα λόγο. Έδεχτηκε 5-0 μέσα σε κάθε δευτερόλεπτο. Οπότε, οκ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν το μέτρησε. Είναι τέλεια. Τέλεια. Σχετικό αυτό.
2: Το challenge που πήρε η ΑΕΚ το κερδίζει ήταν για την προσπάθεια του Νουά στη λήξη του χρόνου. Και οι διαιτητές είδαν ότι στο replay που έπαιξε. Η μπάλα είναι στο χέρι του Νουά όταν ο χρόνος μηδενίζει και έτσι δεν το κατακυρώνουν. Οπότε το σκορ θα γίνει 60-56. Ο Φλιώνης στην επαναφορά. Παραλαμπόπουλος. Για στην επίθεση. Μπάρτλεϊ σταματάει χωρίς ισορροπία. Δύο αστοχή. Ριμπάντο. Νουά αφήνει στο Μήτρου Λόγκ που και αυτός πήρε ανάση και ξαναμπαίνει. Κοντένει το σχήμα που ξεκίνησε ο Μίλισιτς, το οποίο δούλεψε αρκετά. Τζόουνς μπερδεύεται εδώ. Συγκρατεί. Δίνει στο Φόρεστερ και πάλι Τζόουνς. Τζόουνς προσποιείται. Πολύ ωραία. Πάει προς το καλάθι. Αλλάζει χέρι στον αέρα. Αστοχή στο ριμπάντ. Ποιος. Όχι, ο Φλιώνης τελικά. Κερδισμένος. Μπάρτλεϊ με τον Μήτρου Λόγκ να τον σταματάει έξυπνα στον ευθυνδιασμό. Ένα φάουλ τακτικής. Είναι το δεύτερο ομαδικό και τρίτο του Μήτρου Λόγκ. Λιώνης κλέβει ο Νουά. Κατοχή για την ΑΕΚ. Εκεί η Νουάμε Γκρέι. Δεν ξέρω τι είδαν και οι διαιτητές, ότι ακούμπησε ο Νουά έξω. Για να δούμε. Κλέβει και του φεύγει από τα χέρια, του γλίστρησε η μπάλα. Θα πάνε πάλι να δούνε τη φάση, έχουμε time out. Μάλλον είναι... Όχι, πάνε να δούνε ξανά τη φάση με την κατοχή. Και άλλη διακοπή. Ωραία. Έχετε για λίγο το μικρόφωνο.
0: Ναι, ναι, και εμείς τώρα περιμένουμε το replay εδώ. Νομίζω ότι έχει βρει ο Γκρέι μετά, βέβαια.
1: Πρέπει να την έχει βρει ο Γκρέι.
0: Με τα δάχτυλα ο Γκρέι μετά. Και δεν νομίζω ότι ήταν τόσο δύσκολο να είσαι ένα διαιτητή μπροστά. Δηλαδή.
1: Εντάξει, βρε τώρα τι εκβιάζει ναι. Σχόλιο από μένα.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν
1: εντάξει,
0: το
1: ξέρω. Ξέρω, εντάξει, απλά ναι, οκ. Ναι, ναι, οι Έλληνε διαιτητέ σου και εντάξει.
0: Συμφωνώ. Περιμένει. Συμφωνώ. Σωστό, σωστό. Εδώ κάτσε εδώ να το δούμε και σε αργή κίνηση. Τι γίνεται εδώ, Νουά. Πάνε πια. Μπερδεύεται. Δεν καταλαβαίνω από αυτό τίποτα. Να ξαναδούμε. Πρέπει να τη βγάζει ο Γκρέι, βέβαια. Πρέπει να τη βρίσκει ο Γκρέι. Μου φαίνεται ότι τελάζει πορεία.
2: Την μπάλα στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω πέφτω από τη σύνεση.
2: Άλλη μια αμφισβητούμενη φάση.
0: Πάντως όλα τα αμφισβητούμενα υπέρ τη ΑΕΚ.
2: Να τα κυρώνουν στην ΑΕΚ.
0: Πάρα πολύ λογικό μου φαίνεται.
2: Και πάλι.
0: Ναι.
2: Πώς έχουν γίνει 3-4 όλες στην ΑΕΚ. Και σαφώς δεν ήταν όλες. Επαναφέρει ο Φλιώνης. Στο Χαραλαμπόπουλο, αυτός μόνος για δύο αστοχή, θετικό rebound, χαστούκι στην μπάλα ουσιαστικά, ευστοχή ο Φλιώνης, Φόρεστερ και τώρα Μίτρου Λόγκ, 62-56, τεχνική ποινή, εδώ στον πάγκο, δεν ξέρω, έξαλλος ο Μίλισιτς, εδώ τώρα γέρνει το παιχνίδι με αυτές τις βολές πέρ της ΑΕΚ, χωρίς να παίζεται ουσιαστικά στο γήπεδο, έτσι. Είναι πολύ νωρίς βέβαια ακόμα, έχουμε 15 λεπτά μέχρι το τέλος.

62-56 το σκορ. 63-56 τώρα. Λοιπόν. Jones. Forrester. Για δύο το έχει το σούτ ευστοχή. Από το ύψος της βολής. Ο σέντερ του Άρη. 63-58. Φλιώνης. 4-50 ακόμα για το τέλος του δεκαλέπτου. Φλιώνης πάντα. Βγαίνει ψηλά ο Forrester. Αλλά αφήνει τη θέση του. Αστοχή στο κάρφωμα ο Μπράουν. Και δίνεται φάουλ στον Κουλβόκα. Σταματάει ο χρόνος.

0: Λοιπόν, έχουμε time out. Οπότε μικρόφωνο για λίγο στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία. Μεταφράσει 24 Κοσμετοπούλιο Τσομάκο ή χορηγή μετάδοση. Εδώ μας δίνουν το replay. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά.
2: Ναι, σαν την επαφή έτσι, πολύ εύκολο, τέλος πάντων.
1: Ναι, και προσπάθησε κιόλας να το αποφύγει ο Κουλμπόκα, αλλά ναι, δώσαν επαφή εκεί επειδή πήδηξε ο Μπράουν. Σαν να μπορεί να πάρει πάρα πολύ εύκολο φάουλ. Εντάξει, αναμενόμενο βέβαια. Είναι μια πραγματικότητα. Όντως έχουν μπει στο δεύτερο μήνυμα και σφυρίζουν ό,τι να είναι πάλι, ό,τι να είναι. Εντάξει. Όταν δύο ομάδες είναι κοντά σαν επίπεδο, είναι πάρα πολύ λογικό να κάποια στιγμή να δίνουν αυτή τη διαφορά κάποιων πόντων. Δεν ξέρω. Είναι ένα διάστημα το οποίο πια κυριολεκτικά σκοράρει μόνο έτσι. Σκοράρει έτσι, σκοράρει τη βολή της εθνικής ποινής του Μίλιτς από μια φάση στην οποία δεν θα έπρεπε καν να πάρει την κατοχή. Εντάξει, πολύ κλασικές καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι έχει πολλά παραπάνω να πούμε. Ελπίζουμε ο Άρης να καταφέρει να κρατήσει το μυαλό, να μείνει συγκεντρωμένος, η διαφορά δεν είναι μεγάλη. Να βρει κάποια σουτ, να αγχώσει ξανά την ΑΕΚ και να δούμε τότε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πάντως βλέπω υπάρχει μια ένταση, υπάρχει ένα τεταμένο κλίμα, μια τεταμένη ατμόσφαιρα στη Σανέλα Αρένα εκεί με τον κόσμο, η διαφορά είναι μόνο στους 5 πόντους. Γενικότερα υπάρχουν αρκετές εντάσεις, υπάρχουν σκληρά μαρκαρίσματα. Για να μου πώς θα συνεχιστεί αυτό και αν θα καταφέρουν οι διαιτητές να κρατήσουν και τον έλεγχο του παιχνιδιού, που δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Τι να πω, θα δούμε εδώ. Βλέπω και τα μηνύματά σας. Έτσι, σαν μια πρώτη ανάγνωση, θα διαβάσουμε όλα μετά που λέτε. Πια να βγάλει ένα κίνηση, ΚΑΕ. Βλέπω ένα μήνυμα για διαιτησία. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας λοιπόν, αυτής. Πάμε στον Γιώργο Σπέντζο.
0: Ναι. Τελείωσε το time out. Ο Μπράουν στις βολές. Στο συν 6 το σκορ τώρα για την ΑΕΚ 64-58. 4-44 ακόμα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Δεύτερη εύστοχη 65-58. Η ΑΕΚ είναι σαφώς περισσότερες βολές τον Άρη. Jones. Κουλμπόκα πάει στο screen. Jones με το Χαραλαμπόπουλο. Νουά. Φόρεστερ. Ψάχνει κάποιον. Πάει προς το καλάθι. Γυρίζει εδώ. Φάουλ χαμηλά του Μπράουν που πήγε να πάρει την μπάλα από τα χέρια του Φόρεστερ και τον έριξε κάτω εκεί. Ο Άρης με πεντάδα Μήτρου, Λόγκ, Τζόουνς, Νουά, Κουλμπόκα και Φόρεστερ. Ένα και πάλι ψηλό σχήμα. Κουλμπόκα. Μήτρου, Λόγκ. 5 δεύτερα ακόμα. Τζόουνς από τη γωνία για 3. Ευστοχή! Επιτέλους ο Άρης παίρνει μία ανάσα. 65-61. Μειώνει στους 4. Φλιώνης στο Μπράουν και τώρα στο Γκρέι. 8 δεύτερα ακόμα για την ΑΕΚ. Φλιώνης σταματάει για 3. Αστοχή. Ριμπάντο Κουλμπόκα. Μήτρου, Λόγκ. Μητρουλόγκ περνάει και ο Χαραλαμπόπουλος ένα φάουλ τακτικής να ανακόψει τον αντίπαλό του που έχει αρχίσει να επιταχύνει. Μήτρου, Λόγκ οργανώνει. 3.45 ακόμα για το 3ο δεκάλεπτο. 12 ο Άρης για την επίθεση. Υπάρχει χρόνος. Μήτρου, Λόγκ τριπλάρι. Τζόουνς σταματάει για 3. Αστοχή αυτή τη φορά. Το σκορ 65-61. Ο Μήτρου, Λόγκ, συγγνώμη, ο Τζόουνς αν ευστοχούς θα μείωνε στον πόντο. Η ΑΕΚ με τον Γκρέι να κόβει προς το καλάθι με ταμπλό. Κερδίζει εκεί τον Νουά καθώς είναι πιο ογκώδης. Κάνει το 67-61. Μήτρου, Λόγκ προσποιείται. Στο αδειάζει τον Μπάρτλε, reverse, κόβεται μετά από τον Γκρέι που ήρθε σαν βοήθεια.

0: Θα παίξει μπάλα. Τζόν στην επαναφορά με 14 δεύτερα. Ψάχνει κάποιον συμπαίχτη. Να βρει, δίνει το Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ. Δίνει στο Τζάντζουσιτς. Τζόνς με το Λεκαβίτσιους. Δίνει στο Νουά. Από τη γωνία αυτός κόντε για τρεις. Αστοχή. Στο φόλο ο Γουλμπόκα δεν τα καταφέρνει να ευστοχίσει. Παραμένει το 67-61. Μπάρτλι τρέχει προς το καλάθι. Ευστοχή για δύο. Αμέσως time out από το Μίλισιτς. Καθώς βλέπει το σκορ να πηγαίνει στο σύν 8 για την ΑΕΚ. 2.51 ακόμα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Μικρόφωνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Σίγουρα όχι ένα καλό σημείο στον αγώνα για τον Άρη που αστόχησε σε δύο συνεχόμενα μακρινά σουτ και είδε την ΑΕΚ να τρέχει, είδε την ΑΕΚ να βρίσκει φάσεις που, αυτές που δίνουν πολλές φορές momentum σε ένα παιχνίδι και με κάποιο τρόπο να έχει ανεβάσει διαφορά στους 8, δηλαδή μεγαλύτερη από το ημίχρονο. Είναι το παράδοξο. Αλλά
2: πρώτη φορά στην περίοδο.
1: Πρώτη φορά στην περίοδο. Σε μια περίοδο που φαίνεται ότι ο Άρης είναι κοντά, με φάσεις πέρασε και μπροστά νωρίς. Αλλά τώρα νομίζω ήταν αναγκαία λύση.
2: Τουλάχιστον που τα είδαμε και τώρα πρόσφατα. Χάσαμε δύο συνεχόμενα τρίποντα. Οκ, okay, δεν μπορούσαμε να βάλουμε ένα παιδί μου. Τζόνς και Νουά είχαν πολύ καλές πιθανότητες και μετά δεν γυρίσαμε καλά πίσω. Η επιστροφή δεν ήταν καλή. Εύκολο Μπάρτλι. Παίρνουν καμιά φορά έτσι εύκολους πόντους. Εμείς δυσκολευόμαστε να πάρουμε εύκολους πόντους από την ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι αυτή. Σε αυτό έχει ένα προβάδισμα η ΑΕΚ.
1: Και εντάξει, ίσως και γι' αυτό να πολύ πιθανό και αυτοί να είναι που κάνουν στο τέλος τη διαφορά σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Πάντως το επιθετικό ρυθμό του Άρη έπεσε ενώ μπήκε δυνατά, σκόραρε.
2: Αλλά ναι, 7-0 ξεκίνησε νομίζω κάτι τέτοιο.
1: Κάτι νομίζω 7-0 ξεκίνησε, ναι. 7-0 γιατί πέρασε το 52-46, το έκανε 52-53. Δεν υπήρχε δυστυχώς ανάλογη συνέχεια. Η πόντη των ευνηδιασμών είναι 20-10 πάντως υπέρ του Άρη που βρίσκει σκορ στο ανοιχτό γήπεδο. Πρέπει να συνεχίσει όμως να το κάνει. Και από λάθη 14-12 και πέρ της ΑΕΚ, δεύτερη ευκαιρία 9-4 υπέρ του Άρη, στη ρακέτα 22-24 υπέρ του Άρη και από τον πάγκο 22-25 υπέρ του Άρη, 8-16 τρίπλο για την ΑΕΚ, εξαιρετικό 50%, 8-21 για τον Άρη με 38%. Σου ήταν και πάρα πολύ καλά η ΑΕΚ μέσα σε όλο.
2: Ναι.
1: Για να δούμε. Αν ο Άρης θα καταφέρει να ματσάρει τα ποσοστέ, να πλησιάσει με κάποιο ξέσπασμα. Πάμε στην Αθήνα και πάλι, ναι.
0: Τελείωσε το time out του Γκορ Μίλισιτς. Ο Άρης ο οποίος ως τώρα στο παιχνίδι όσες φορές καταφέρνει να μαζέψει τη διαφορά και να περάσει μπροστά ή να πλησιάσει παθαίνει ένα blackout και η ΑΕΚ αποκτά πάλι προβάδισμα 6-7-8 πόντων. Για να δούμε. Μήτρου Λόγκ. Νοά. Μήτρου Λόγκ με 8 δεύτερα ακόμα. Σταματάει για 2. Σούτ εκτός οροπίας αστοχή. Είναι και λίγο άτυχος εδώ. Δεν μπορεί ο Νοά στο επιθετικό rebound. Η ΑΕΚ στην επίθεση και υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Δύο και 18 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Από τέσσερα ομαδικά οι δύο ομάδες. Απέξω η μπάλα για την ΑΕΚ με τον Μπάρτλεϊ. Λεκαβίτσιους. Νάναλη. Στα 4 δεύτερα. Αστοχή. Για 3 πάλι καλά. Παραμένει το 69-61. Ο Άρης επίθεση. Μήτρου Λόγκ σε γρήγορο ρυθμό. Πάει προς το καλάθι. Ευστοχή. Πολύ ωραία με το δεξί. Αδειάζει τον αντίπαλο. Μειώνει στους 6. 69-63. Μία ανάσα επιθετική για τον Άρη. 1.50 ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο. Και οι γηπεδούχοι στην επίθεση με τον Λεκαβίτσιος να κατεβάζει. Γκρέι. Μπάρτλι από τη γωνία για 3. Ευστοχή. Συνεχώς η ΑΕΚ χτυπάει από τα πλάγια αμυντικά τον Άρη. 72-63 τώρα. Στο σύν 9 το σκορ. Μήτρου Λόγκ. Προσποιείται. Φόρεστερ. Και πάλι Μήτρου Λόγκ κάνει ένα βηματάκι πίσω. Ευστοχή για 3. Μεγάλο σουτ από το Μήτρου Λόγκ. 72-66. Μειώνει και πάλι στους 6. Έχει ψωμί το παιχνίδι ακόμα. Μήτρου Λόγκ με Μπάρτλι εδώ να έχει το πλεονέκτημα του Όγκου. Να παίρνει καλάθι και φάουλ. Jones θα μπει σε λίγο μέσα. Και άκα αλλαγές με Brown και Gray. Να αλλάζει ένα στον άλλο. Βγαίνει ο Gray. Ο Άρης βγάζει ο Μίλισιτς στο Μήτρου Λόγκ, που έχει 4 φάουλ πλέον και 17 πόντους. Ο Άρης έχει 5 ομαδικά, η ΑΕΚ πάει στις βολές. Τώρα ο Μήτρου Λόγκ θα προφυλαχτεί, καθώς έχουμε ακόμα 11 λεπτά και έχει 4 φάουλ. Ο Άντζουσιτς στο παιχνίδι και ο Τζόουνς. Άστοχη βολή, 74-66 το σκορ, στους είναι 8 οι γηπεδούχοι. Άντζουσιτς. Σφυρίγμα. Για φάουλ που κάνει ο Λεκαβίτσιους. Ο χρόνος στα 55 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο για τη λήξη του δεκαλέπτου του τρίτου. Και η ΑΚ 5 ομαδικά, ο Άρης βολές τώρα. Με τον Νουά. Θα στοχίσει ο Νουά στην πρώτη, έχει αρκετές άστοχες απόψε. Και ο Νουά και ο Άρης. Σίγουρα αυτές οι βολές είναι ένας λόγος που ο Άρης δεν είναι πολύ πιο κοντά στο σκορ. Άστοχη και η δεύτερη.
2: Γύρω στις 7 βολές πρέπει να έχουμε χάσει πάντως.
0: Εντάξει, κάπου εκεί είναι και διαφορά στο παιχνίδι.
2: Έτσι, ναι.
3: Ναι, δεν ξέρω να πω.
0: Λάθος του Λεκαβίτσιου, συγκρατεί. Πιέζει ο Νουά και ο Τζόουνς. Πετάει εκεί όπως ο Κατσίβελη, σώζει ΑΕΚ. Νάναλη σε ένα φλότερ, ευστοχή. Με το δεξί. Στο συν 10 τώρα η ΑΕΚ. 30 δεύτερα ακόμα για το δεκάλεπτο το τρίτο. Σίγουρα βάζουν δύσκολα τώρα στους παίκτες του Άρη γηπεδούχοι, που έχουν ένα δεκάλεπτο να ανατρέψουν αυτό το πλην 10. Χάρελ πάει προς το καλάθι, στοχή, follow του Νουά. Σηκώνεται ο Μπράουν και ο Χάρελ, δίνει ο ένας στο χέρι στον άλλο. 5 δεύτερα ακόμα, Νάναλη, ο άλλης είμαι στις 8. Πάει να κλέψει ο Χάρελ, Νάναλη. Εδώ υπάρχει υπόδειξη για βήματα. Όπως δείχνει χαρακτηριστικά, έχασε εκεί το σταθερό. Ο παίκτης της ΑΕΚ. Ένα δέκατο βέβαια δευτερολέπτου. Το θετικό είναι ότι ο Άρης δεν δέχτηκε άλλο καλάθι. Αλλά μένει ένα δέκατο δευτερολέπτου. Εκεί δεν προλαβαίνεις καλά καλά ούτε την μπάλα να πιάσεις. Πάει να δει το χρόνο.
1: Καλά, ναι, πρέπει να μένει αρκετά περισσότερο να μένει. Δηλαδή,
0: πάει αλλά να δει το χρόνο, ότι... για να δούμε.
1: Σίγουρα
0: και ένα δευτερόλεπτο να πάει είναι σαφώς καλύτερα από ένα δέκατο.
1: Εκεί στα. Ναι.
2: Αυτό, ακόμα και ένα δευτερόλεπτο να πάει, τουλάχιστον μπορεί να κάνει επαφή. Τώρα εδώ ούτε επαφή δεν μπορεί να κάνει.
1: Ναι, αλήθεια. Αυτό άρεσε, έχει χάσει 5 βολές στο παιχνίδι 14-19. Είδα, είχε εκτός αν δεν ενημερώθηκε το... και έχει χάσει όντως 7. Δεν μπορεί να έχει χάσει 7, μην ενημερώθηκε η εφαρμογή που το είδα. Θα το ξαναδώ τώρα, πολύ πιθανό, γιατί 5 ρε φίλε μου φαίνονται και εμένα λίγες για να έχουμε χάσει.
2: Ναι, δεν νομίζω να πει.
1: Εγώ νομίζω 7 είναι. Θα το δω και ελπίζω να έχει γίνει η ενημέρωση. Είναι 6.
2: 6 βολές.
1: 4 στις 20. Το δίνει μάλιστα. Είναι αρκετές βολές. Είναι 8 πόντια διαφορά. Okay. Όχι, να το κάνουμε μια κακή περίοδο για τον Άρη που στην ίδια περίοδο πέρασε μπροστά, θα πάει στο τέλος. Κατά πάση πιθανότητα με διαφορά μεγαλύτερη από αυτού του μηχρόνου. Δηλαδή θα κερδίσει η ΑΕΚ αυτή την περίοδο.
2: Mm-hmm.
0: Είδαν το βίντεο. Ο χρόνος παραμένει ένα δέκατο.
1: Πότε τα έδωσαν τα βήματα, τι κοιτάνε.
0: Άλλη μια περίπτωση που.
1: Πότε τα έδωσαν τα βήματα, τι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Εντάξει, γύρω στα 5-6 δέκατα έμειναν μάλλον. Ναι, αλλά δεν ξέρω γιατί άφησαν ένα.
1: Ούτε σε αυτό δηλαδή.
2: Που δεν παίζει ρόλο.
0: Εντάξει, ο Χάρελ, τι να κάνει ο Τζόουνς, δεν προλαβαίνει ούτε να βάλει δύναμη να σηκωθεί, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πρέπει να σκάθω το καλάθι να κάνεις ένα χαστούκι στην μπάλα με ένα δέκατο. Λοιπόν, ναι. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ στο συν 8. Το ημίχρονο ήταν συν 6 για την ΑΕΚ. Παρότι ο Άρης κατάφερε να το ανατρέψει, να περάσει μπροστά. Η ΑΕΚ κλείνει με 8 το τρίτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, μένουν 10 λεπτά. Σίγουρα όλα μπορεί να γίνουν. 8 πόντς σε 10 λεπτά. εννοείται ότι δεν είναι ακατόρθωτο και ο Άρης το έδειξε με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, μικρόφωνο για λίγο.
1: Μακάρι να έχουμε κάτι παρόμοιο. Χορηγεί μετάδοση Κοσματοπουλίου, Τζομάκο Τζουέλ και μεταφράσει 24, να τα υπενθυμίσουμε. Μακάρι να έχουμε ένα παρόμοιο ξεκίνημα στην τελευταία περίοδο. Το χρειαζόμαστε αν θέλουμε να μείνουμε κοντά και να διεκδικήσουμε την νίκη στο παιχνίδι. Okay. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Άγια έχει βρει σταθερότητα απ' έξω. Ο Άρης δυσκολεύεται.
2: Έχει πολύ καλά ποσοστά στο τρίποντο.
1: Πολύ καλά ποσοστά στο τρίποντο. Ο Άρης δυσκολεύεται, χάνει και βολές.
2: Και τρόπο το σκέφτομαι, νομίζω, sorry, αλλά πρέπει να έχει. Τη στιγμή που το είδαμε, πρέπει να έχει 50% στο τρίποντο και 50% στο δίποντο. Νομίζω κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει.
1: Ναι, μπορεί, μπορεί.
2: Που είναι λίγο παράξενο, εντάξει, το να είναι θεωρητικά πολύ πιο.
1: Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 50% στο δίποντο. Πάντως και έχει 50% στο τρίποντο.
2: Α, πάλι.
1: Πάλι το ίδιο πράγμα.
2: Ναι, δεν είναι σίγουρα καλό αυτό.
1: Ναι. Καθόλου καλό δεν είναι. Ο Άρης ανέβασε λίγο το ποσοστό του, πήγε στο 40,9% εκεί κοντά στο 41%. Πρέπει να τον ανεβάσει κι άλλο ή να το ρίξει η ΑΕΚ, ή να το διατηρήσει έστω και να το ρίξει η ΑΕΚ. Μπάσκε καταφέρουμε πιο κοντά, ωστόσο πρέπει να βγουν άμυνες. Αυτό το τέμπο το γρήγορο φάνηκε ότι τελικά η Ένωση προσαρμόστηκε. Προσαρμόστηκε ως ένα βαθμό και είναι ψηλολογικό με τα γκάρτ που έχει. Θα φανεί συνέχεια, θα γίνει. Εδώ βλέπουμε και τα νούμερα. Έκανε και τα λαθάκια του Άρης.
2: 13-20 λέει βολές εδώ πάντως.
1: Ναι, εδώ λέει 7 χαμένες.
2: Γι' αυτό κάτι, 7 ναι. Βολές.
1: 65% βολές πάντως είναι ένα.
2: Και νομίζω είναι 7, 5 πρέπει να είχαμε συν τις 2 του Νουά. Νομίζω πρέπει να πει ως 7, αλλά οκ. Okay.
1: Ναι, πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό. Θα φανεί τι μπορεί να κάνει ο Άρης και τι μπορεί.
2: Γενικά, αν το δεις και στις βολές και στα δίποτα και στα τρίποτα, σε όλα είναι πιο εύστοχη η ΑΕΚ σήμερα σε σχέση με εμάς. Οπότε, εντάξει, συν και κάποια λάθη των διαιτητών, συν κάποιες βλακίες δικές μας.
1: Κάπως έτσι. Δεν είναι το γλυκό.
2: Ναι, δεν, νομίζω όλα μαζί.
1: Ωραία. Πάμε στην Αθήνα και στον Γιώργο Σπέντζο για την τελευταία περίοδο. Έλα, Γιώργο.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο, συγγνώμη, το τέταρτο δεκάλεπτο. 76-68, σκορ τρίτου δεκαλέπτου. Ο Άρης σαφώς θέλει να επαναλάβει αυτό που έκανε στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, που οι 6 πόντοι πλην γίνανε συν ένας, αλλά αυτή τη φορά να το ολοκληρώσει. Τρεις φορές έχει πάρει προβάδισμα στο παιχνίδι. Για να δούμε. 9-55 για το τέλος, η ΑΕΚ στην επαναφορά. Στο συν 8, Κατσίβελης πάει να κλέψει ο Χάρελ, αλλά συγκρατεί την κατοχή ΑΕΚ. Λεκαβίτσιους, Μπράουν με ένα φλότερα στοχή. Στο rebound πάνε δύο παίξ του Άρη. Ευτυχώς δεν μπερδεύτηκαν. Jones και δίζει φάουλ. Σταματήσει ο χρόνος από το φάουλ που κέρδισε ο Jones. Πρώτο ομαδικό για την ΑΕΚ, ένα έχει ο Άρης. Το σκορ παραμένει 76-68. Jones, Άντζουσιτς στα στοχή. Στο rebound, επιθετικό. Ο Χάρελ πήγε μια πάσα εκεί τυφλή να μπερδέψει αντιπάλους, αλλά το καταλάβανε. Δεν βγήκε η πάσα στο Νουά. Κλέβει τώρα την μπουκιά από το στόμα του Μπράουν ο Χάρελ και διορθώνει εν μέρη το λάθος του. Ο Άρης πριν έχασε σχεδόν ένα σίγουρο καλάθι και ανέβγαινε η πάσα. Ο Νουά ήταν μόνος. Νεκαβίτσιους. Πάει να κλέψει ο Τζόουνς. Επαναφέρει ο Νάναλη. Για τον Κατσίβελη, πολύ έξυπνα αυτός. Κάνει εκεί στον αέρα με το που πιάνει την μπάλα, τη στέλνει στο καλάθι. Στο συν 10 η διαφορά. 9-5 ακόμα για το τέλος του αγώνα. Νουά. Φόρεστερ. Στο Νουά δεν είναι καλή η πάσα. Ακουμπάει ο Κατσίβελης. Το παραδέχεται. Κατοχή είναι για τον Άρη με 7 δεύτερα ακόμα η επίθεση. Jones. Χάρελ από την κορυφή για τρεις ευστοχή. Λίγο διαγώνια ακριβώς. Ήταν για την ακρίβεια. Ο Άρης παίρνει μια ανάσα, μειώνει σε 7, 8 και 47 ακόμα για το τέλος. 78-71 το σκορ. Χάρελ φτάνει σε 9. Σφύριγμα για φάουλ στον Ποχωρίδη. Είναι το πρώτο που υποδεικνύεται στον αρχηγό του Άρη, ο οποίος δείχνει ότι δέχτηκε αγωνιά στο Πουρσανίδη. Απέξω η μπάλα για την ΑΕΚ. Λεκαβίτσιους επαναφέρει στο Μπράουν. Το κλείνει ο Ποχωρίδης με το σώμα. Κακό τελείωμα, αλλά δίνουν φάουλ και πάλι στον Ποχωρίδη. Ποιος παίζει άμυνα εκεί στον αντίπαλο. Οι διαιτητές ορνούν ότι του κάνουν η φάουλ με το σώμα. Στις βολές η ΑΕΚ. Ευστοχή ο Μπράουν στην πρώτη. Κάνει το συν 8.

0: Τέταρτο φάουλ στο Ποχορίδη.
1: Πρέπει να δεις.
0: Πότε πήγε 4. Τους είναι 9 η ΑΕΚ. Επαναφέρει τώρα ο Χάρελ. 8,5 λεπτά περίπου για το τέλος. Jones. Jones. Για τρεις αστοχή. Ριμπάντο ο Άντζουσιτς. Ο Jones, Ποχορίδης. Από αρκετά μακριά για τρεις. Ευστοχή. Το έχει το μακρινό τρίποντο ο Ποχορίδης. Μειώνει στους 6. 80-74. Κατσίβελης. Λεκαβίτσιους σε μια διείσδυση που του δίνει φάουλ. Κερδίζει φάουλ. Τέταρτο μαδικό για τον Άρη. Πάει στις βολές. Ευστοχή. Ευστοχή και στη δεύτερη. 82-74. Στους 8 η ΑΕΚ, 7:56 ακόμα για το τέλος. Jones, τον Κατσίβελη. Jones στον Άντζουσιτς, που δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα. Πάσα στο Χάρελ, προσποιείται αυτός στον Μπράουν. Είναι στο Jones, κλεισμένος αυτός με δύο. Πάει προς το καλάθι, ταχύτατος ο Jones. Καλάθι και φάουλ από τον Αμερικανό. Θα μειώσει στους 6 τη διαφορά και έχει και μία βολή. Εδώ δείχνει πόσο εκρηκτικός είναι, πόσο γρήγορος. Ενώ ήταν κλεισμένος με ένα βήμα, έφυγε σφαίρα προς το καλάθι και πήρε το μέγιστο καλάθι και φάουλ. 82-76, 7:40 για το τέλος του αγώνα. Οδηγίες του Μίλησης εκμεταλλεύεται τη βολή. Βγάζει το Χάρελ. Ο Άρης στην πεντάδα τώρα με Jones, Άντζουσιτς, Ποχορίδη, Νουά και Κουλμπόκα. Κοντό σχήμα χωρίς κλασικό πεντάρι. Εύστοχος Jones. 82-77. Μειώνει στους 5. 7:36 ακόμα. Ο χρόνος υπάρχει. Νάναλι. Γκρέι. Κλέβει ο Νουά, δεν συγκρατεί όμως εκεί κάποιος. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή. Λεκαβίτσιους. Πάει προς το καλάθι. Δεν μπορεί να τον κόψει κανείς, αλλά στοχή. Ριμπάντο Ποχορίδης. Για να δούμε. Jones κερδίζει καθαρό φάουλ που του κάνει ο Μπάρτλεϊ. Φάουλ τακτικής γιατί έχει η ΑΕΚ να δώσει. Είναι το τέταρτο τώρα. Αλλιώς ο Jones έφευγε μέτωπο προς το καλάθι και λογικά θα ευστοχούσε.
2: Άρα για το μέτωπο στη θέση του Λούκα Λεκαβίτσιους.
0: Παναφορά Άντζουσιτς σε Ποχορίδη και τώρα Jones. Άρχισε 15 δεύτερα για την επίθεση. Jones, Ποχορίδης. Πάει μπάλα στον Νουά. Αυτός για τρεις. Ευστοχή, μεγάλο σουτ χωρίς να έχει καλή ισορροπία. Δεν είχε καν πατήσει ο Γάλλος. 82-80. Μειώνει στους 2 Άρης και σίγουρα αγχώνει τους γηπεδούχους καθώς είχαν περάσει και με 10. Κλέβει ο Ποχορίδης, ο Άντζουσιτς δεν μπορεί να κρατήσει, πέφτει πάνω στο Νεαγγέλου στην προσπάθεια του να κλέψει. Δείχνουν ζήλο οι παίκτες του Άρη τώρα εδώ. Μεγάλο σούτ από τον Νουά, το δείχνει για το οθόνη σε replay. Το cube του γηπέδου.
3: Και πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μπάλα για την ΑΕΚ. Στην επαναφορά ο Νάναλι. 11 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ σε αυτή την επίθεση και 6:43 για το τέλος. Φλιώνης που ξαναμπήκε. Μπράουν. Φλιώνης. Πάει πάνω το Κουλμπόκα. Φλιώνης. Με τον Τζόουνς. Φλιώνης. Πάει ο ίδιος με το αριστερό. Αστοχή στο follow. Ο Μπράουν εκμεταλλεύεται την απουσία εδώ σίγουρα του κλασικού ψηλού. Κάνει το 84-80. Δίνει βαθιά ανάσα στους γηπεδούχους. Νουά. Με 15 πόντους ως τώρα. Τζόουνς. Κουλμπόκα βγαίνει από τα σκρίν. Για τρεις ο Κουλμπόκα. 84-83. Μειώνει στον πόντο. Μεγάλα σουτ σε αυτό το κομμάτι του αγώνα για τους παίκτες του Άρη. Κουλμπόκα κάνει την κίνηση. Ξεμαρκαρίστηκε. Δεν υπήρχε σκρίν που είπα. Και ευστοχή. Πυροβολή. 5-58 ακόμα για τη λήξη του αγώνα. Για να δούμε. Αν οι παίκτες του Άρη κρατάνε το καλό για το τέλος. Μπράουν μπερδεύεται. Και δίνουν εδώ καλάθι και φάουλ. Πήρε εδώ, θα έλεγα, παραμάζωμα τον Κουλμπόκα, έπεσε πάνω του. Εντάξει. Κάνει το 86-83. Φοβερή πάσα προηγουμένως του Τζόουνς, με το ένα χέρι στον Κουλμπόκα, ο οποίος εκτέλεσε. Πέντε και 50 ακριβώς για το τέλος του αγώνα. Στοχή. 87-83. Στο συν 4 η ΑΕΚ. Ο Άρης μίσου στο πόντο προηγουμένως με το Κουλμπόκα. Τζόουνς. Τζόουνς παίρνει φάουλ. Χαμηλά, αλλά είναι το πέμπτο ομαδικό, οπότε θα πάει για βολές. Συνεχίζει ο Άρης με την πεντάδα αυτή, το small ball που λέμε, με Jones, Μποχορίδη, Άντζουσις, Τρισγκάρντ και Νουά, Κουλμπόκα, δύο forward

0: Φλιώνης. Τζόνς είναι επάνω του. Φλιώνης στον Άναλη. Νάναλη. Νάναλη κάνει μια προσπίση. Πολύ δύσκολο καλάθι. Ευστοχή. Στον Κουλμπόκα απέναντι. Παίρνει και φάουλ. Φεύγει ο Κουλμπόκα με το παιχνίδι με 5 απώλεια, γιατί είναι ένας παίχτης που μπορούσε σίγουρα να βοηθήσει επιθετικά όπως έκανε πριν. 5 και 21 ακόμα για το τέλος. Έχει σταματήσει ο χρόνος. Ο Νάναλ είναι στη γραμμή των βολών. Και συνεχίζει με αυτό το σχήμα ο Μίλισιτς. Μπήκε ο Χάρελ τώρα. Δεν βάζει ψηλό. Θέλει πιο ευέλικτο σχήμα. Εύστοχος ο Νάναλη. 90-85 στις 5 διαφορά. Υπάρχουν όμως ακόμα 5 λεπτά και 18 δεύτερα. Ο Άρης μπορεί σίγουρα να φύγει νικητής. Τζόουνς πάει προς το καλάθι. Κλείνεται. Δίνει στον Νουά. Και αυτός αστοχεί, αλλά παίρνει φάουλ φυσικά. Ο Μπάρτλι χοροπηδάει, αλλά τεχνική ποινή δεν υπάρχει. Ενώ προηγουμένως δόθηκε αντίστοιχα στον παίχτη του Άρη που είχε φύγει τρέχοντας, ήταν ο Άντζουσιτς. Εδώ η αντίδραση αυτή του Μπάρτλι δεν τιμωρείται.
1: Καλά. Καθόλου. Πάρα πολύ αναμενόμενο βασικά. Εντάξει.
0: Συγγνώμη, αλλά.
1: Πάρα πολύ αναμενόμενο.
0: Καλώ τιμωρεί τον Άντζουσιτς πριν.
1: Ναι, ήταν το
0: Μπάρτλι τώρα. Αυτό το χοροπηδητό εκεί πέρα, δηλαδή, σαν να κάνει το λάστιχο, τι είναι? Είναι έτσι αποδοχή του σφυρίγματος?
1: Αν τιμωρείς το ένα, πρέπει να τιμωρείς και το άλλο κανονικά.
0: Έτσι. Ο ένας έτρεξε, ο άλλος χοροπηδάει. Και οι δύο αποδοκιμάσανε την απόφαση. Άρα μιλάει, είναι τεχνική. Δεν μπορεί να κάνεις δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Το Μπάρτλι όντως έχει κάνει φάουλ με το σώμα, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί το χοροπηδάει. Όντως του έχει κάνει φάουλ του.
0: Φυσικά και είναι φάουλ, αν είναι δυνατόν. Αλλά οι διαιτητές εδώ κάνουν πραγματικά τους ανήξερους. Ευστοχή ο Νουά. 90-86. Ευστοχή και στη δεύτερη ο Νουά. 90-87 στους 3 η διαφορά για την ΑΕΚ. Ο Άρης είναι συνεχώς πάνω στο σβέργο της ΑΕΚ, έτοιμος να πάρει το προβάδισμα. Και το έχει κάνει ήδη. Μακάρι να το κάνει με τη λήξη. Φλιώνης. 4:50 ακόμα για το τέλος του αγώνα. Φλιώνης. Γκρέι προς το καλάθι. Τον κόβει ο Νουά με το δεξί. Επάνω στην μπάλα σφυρίζουνε. Νομίζω είναι πεντακάθαρο το κόψιμο. Ο Νουά, ο έμπειρος που είναι, δεν δείχνει έντονα την αποδοκιμασία του. Δαγκώνει εκεί την προστατευτική μασέλα. Ξεκάθαρα τον κόβει. Η μπάλα κόβεται με το χέρι. Πεντακάθαρα. Γελίες αποφάσεις εδώ. Λοιπόν, έχουμε time out. Μικρόφωνο για λίγο στη Θεσσαλονίκη. Το σκορ είναι 90-87 για την ΑΕΚ που κερδίσει φάουλ χάρη στην εφεύρεση των διαιτητών.
1: Μάλιστα, χορηγή μετάδοση να υπενθυμίσουμε Κοσματοπολείο Τσομάκος και Μεταφράσεις 24, ενώ περιμένουμε να δούμε εδώ το replay με τη φάση του Gray. Φαίνεται να βρίσκει μόνο μπάλα, είναι αλήθεια.
2: Ψηλά δεν γίνεται τίποτα, μόνο με το σώμα αν γίνεται κάτι. Ψηλά δεν γίνεται τίποτα.
1: Νομίζω το έχει δώσει ψηλά, δεν νομίζω να έχει δώσει με το σώμα, αλλά τέλος πάντων.
2: Καλά, δεν έχει σημασία τι έχει δώσει.
1: Καλά, μπορεί να είναι και στην τύχη κάποια, ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι πάλι οι διαιτητές είναι τραγικοί και σήμερα. Είναι κακοί δυστυχώς.
1: Ακούγεται άσχημο, αλλά δεν ξέρω αν ήταν ένα παιχνίδι μεγαλύτερη σημασία. Πραγματικά τι θα λέγαμε τώρα και πώς θα ήμασταν.
2: Ναι, ήμασταν πολύ πιο έξαλλοι, η αλήθεια είναι. Αν ήταν σε άλλη φάση πραγματικά.
1: Είναι παράδειγμα και ο Άρης. Που ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν ότι ήταν έτοιμο να το χάσει 2 και 3 φορές και να φύγει.
2: Έφτασε στον πόντο, αλλά.
1: Φτάνει, αλλά
2: μετά, okay.
1: Έχουμε δηλαδή. Του Νάναλη, δεν θα πούμε ότι του Κουλμπόκ δεν ήταν φάουλ στον Νάναλη, αλλά αυτό ας πούμε δεν είναι. Το καλάθι και φάουλ του Μπράουν δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά. Δηλαδή, okay. Είναι αστεία πράγματα. Και το θέμα είναι ότι δίνουν τα ίδια και από την άλλη. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ας τελειώσει το παιχνίδι και θα τα πούμε και τους διαιτητές και για όλους.
2: Απλά το χειρότερο είναι ότι πραγματικά σου τα έλεγα και πριν το μάτς, δηλαδή όταν ερχόμασταν στο στούντιο, ότι κάπως έτσι αναμενόμενη θα είναι η διαιτησία. Ναι. Σε κάθε άλλη

0: περίπτωση της διαιτησίας θα ήταν έκπληξη, δηλαδή πραγματικά.
1: Ναι, εντάξει. Mm-hmm. Συμφωνώ. Α, το ξαναδούμε εδώ, το replay, με το Νουά. Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα.
0: Είναι... Καθάρι τάπα,
1: είναι. Είναι πεντακάθαρο το μπλοκ. Είναι αστείο, εντάξει, είναι αστείο. Είναι αστείο.
0: Και ο Μποχωρίδης δείχνει το διαιτητήριο πορεί, δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν στέκει πραγματικά από όπου και αν το πιάσει και ποιον λόγο τώρα σε αυτή τη φάση έδωσαν βολές. Δηλαδή...
1: Μόνο αυτοί ξέρουν.
0: Και πραγματικά κρίνουν και το παιχνίδι έτσι. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Δεν τέρμπι, τέλος πάντων.
1: Τι να πω, πάμε στην Αθήνα και στον Γιώργο Σπέντζο γιατί θα σκάσουμε εμείς εδώ.
0: Προφανώς μας το δείχνουν γιατί είναι ολοκόψιμο, αλλά προφανώς και αυτός που βάζει τα replay το καταλαβαίνει.
1: Εντυπωσιακό του
0: κατραχού. Δεν νομίζω να μας δείχνει ότι.
2: Είμαστε στις βολές. Αυτό το εφεύρημα είναι πραγματικά φοβερό ότι όλες οι αμφισβητούμενες στο παιχνίδι δόθηκαν υπέρ της ΑΕΚ.
1: Τα τώρα δίνονται και άλλα που δεν έκαναν αμφισβητούμενα.
2: Εφευρέσεις,
1: ναι, ναι.
2: Όπως εδώ.
1: Το είδε ο Πετραχούρης κάτω από το καλάθι και το έδωσε.
2: Την τεχνική που δεν δώσανε πριν.
1: Τεχνική πριν δεν δώσανε, ναι, απίστευτο.
2: Το καλάθι που ήταν ξεκάθαρα στην κάθοδο. Είναι
1: ναι,
2: πολλές
1: ναι, ναι,
2: παραβάσεις των διαιτητών. 91-87 το σκορ για την ΑΕΚ με τη βολή. Jones πάει προς το καλάθι, προσπείται στον Άναλη, στον αέρα, follow του Νουά, 91-89. Ο Γάλλος μειώνει στους 2, 4 και 20 για το τέλος. Για 6 την επίθεση. Το φλοιώνει. Είναι στον Μπράουν, αστοχή. Rebound, ο Χάρελ γραπώνει την μπάλα γη πιο ψηλά από όλους ξεκάθαρα και βέβαια είναι φάουλ, το οποίο είναι βολές γιατί εδώ δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ, έχει την κατοχή ο Χάρελ, γίνεται φάουλ, είναι λοιπόν αμυντικό, οπότε βολές με το Χάρελ να έχει ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ρόνι Χάρελ σε πολύ λίγο θα είναι στις βόλες. 3 και 58 για το τέλος. Σε ένα παιχνίδι που εξελίσσεται σίγουρα πολύ ενδιαφέρον και μάλλον θα είναι συγκλονιστικό το τέλος του. Παρατηρήστε του Προσανίδης τον Αγγέλου. Του λέει να πάει στην πλευρά του πάγκου. Είχε πάει στη γραμματεία κάτι προφανώς να πει, δεν ξέρω. Πολύ τύπο λάτρες εδώ οι διαιτητές. Που σαφώς δεν το δείξανε.
1: Βέβαια, από την άλλη μεριά στην, κάτι μιλάνε με τον Σάκο, τα βλέπω, κάτι τους εξηγεί.
2: Αντίδραση του Μπάρτλεϊ.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να εξηγούν στο Σάκο τώρα, δηλαδή. Για να διαμαρτύρεται κιόλας. Δεν καταλαβαίνω. Πέμπτο του Μπάρτλεϊ, έτσι αποβολή.
2: Πέμπτο του Μπάρτλεϊ θα ήτανε νωρίτερα με την τεχνική.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τη χάρισαν όμως. Ένας πολύτιμος παίκτης για την ΑΕΚ, εξαιρετικός παίκτης. Ο οποίος έπρεπε να έχει αποβληθεί. 91-90. Το σκορ σίγουρα σε υψηλό τέμπο. Όλα. Ο Χάρελ ισοφαρίζει. Το παιχνίδι αρχίζει από την αρχή. Ό,τι έχει γίνει ως τώρα είναι σαν να μην υπάρχει από θέμα σκορ. Κάτι που σίγουρα προβληματίζει την ΑΕΚ, η οποία έχει δει να προηγείται και με 10. Τώρα το κοντέρ μηδενίζει. Φλοιώνεις. 3 και 55 ακόμα για το τέλος. Φλοιώνεις. Κατσίβελης. Ψάχνει κάποιον. Τον Γκρέι. Τον έχει ο Μποχωρίδης στο μαρκάρισμα. Κλέβει την μπάλα ο Μποχωρίδης. Με φάουλ. Πολύ εδώ. Άτσαλα. Τον χτύπησε στο πρόσωπο. Πιάνει το πρόσωπό του. Ενώ ο Γκρέι πιάνει το πόδι. Χτύπησαν εκεί μεταξύ τους στο μαρκάρισμα. Είναι το πέμπτο για τον Μποχωρίδη. Ο οποίος σηκώνεται, όπως και ο Γκρέι. Ο Μποχωρίδης που είχε το μειονέκτημα εκεί, ως ένας γκάρντ, να μαρκάρει το σέντερ της ΑΕΚ. Είναι πολύ ογκώδης. Ο Μποχωρίδης δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ότι έχει 5 φάουλ. Και βγαίνει τώρα για να μπει ο Άντζουσιτς. Σίγουρα ο Άρης χάνει έναν καλό αμυντικό σαν τον Μποχωρίδη, ο οποίος πήγε με το χέρι να παίξει πολύ έξυπνη άμυνα, δεν τα κατάφερε. 5 συγχαρητήρια άλλων στον πάγκο. και θα καθίσει εκτός πλέον αγώνα μαζί με τον Κουλμπόκα. Και η ΑΕΚ έχει χάσει τον Μπάρτλι. Έναν παίχτη η ΑΕΚ με 5-2 ο Άρης. Πολλές αποβολές. Εύστοχος ο Γκρέι στην πρώτη βόλη. Κάνει το 92-91. Και 41 για το τέλος του αγώνα που εξελίσσεται σίγουρα συγκλονιστικός. Είναι το τρίτο παιχνίδι. Όποιος κερδίσει προκρίνεται στα ημιτελικά. Χάρελ αφήνει για τον Τζόουνς. Τζόουνς ψάχνει το Μήτρου Λόγκ που έχει και αυτός 4. Μήτρου Λόγκ πάει προς το καλάθι, κερδίζει φάουλ, είναι βολές. 93-91 το σκορ και ο Άρης θα έχει τώρα με τη σειρά του ευκαιρία για δύο βολές να ισοφαρίσει το παιχνίδι και πάλι. 3 και 25 για το τέλος. Το παιχνίδι εξελίσσεται πόντο-πόντο τώρα.
3: Δεν ξέρω πόσο μας συμφέρει να πάει στις βολές στο μάτς, γιατί είμαστε αρκετά κακοί σήμερα.
2: Σίγουρα. Λοιπόν. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε 5 και εμείς, 5 και η ΑΕΚ, είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Εκτός αν δεν κάνουμε εμείς τα φάουλ, αλλά είναι οι γραμμητές που τα σφυρίζουν, ακόμα και αν δεν γίνουν. Ευστοχείο Μήτρου Λόγκ στην πρώτη, 93-92. Ευστοχή και στη δεύτερη, 93-93. Για να δούμε. 3 και 18 ακόμα για το τέλος. Λεκαβίτσιους, Γκρέι. Κάνει μια κίνηση στον Κατσίβελη, ο οποίος από τα πλάγια ήρθε μόνος τελείως να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 95-93 το σκορ, 3 και 5 ακόμα για το τέλος. Jones, Νουά. Σίγουρα ο Νουά είναι ένας παίχτης που μπορεί να πάρει το παιχνίδι στο τέλος αν του δοθεί τέτοια ευκαιρία να έχει την κρίσιμη μπάλα. Μήτρου Λόγκ, τριπλάρι στον Κατσίβελη. Μήτρου Λόγκ πάντα, 4 δεύτερα. Πάει προς το καλάθι, σταματάει, γυρίζει πίσω, σουτάρει. Αστοχή ριμπάντο, ο Τζόουνς. Ναι, επίθεση για τον Άρη τώρα. Χωρίς βιασύνη, βέβαια υπάρχουν 10 δεύτερα ακόμα. Τζόουνς, 2 και 37 για το τέλος. 95-93 η ΑΕΚ μπροστά. Άντζουσιτς, Νουά, σταματάει για 3. Αστοχή στο ριμπάντο, Κατσίβελης. Εδώ Νουά, κλέβει ο Μήτρου Λόγκ. Νουά, 2 και 23 ακόμα. Άντζουσιτς, Νουά, Τζόουνς. 18 δεύτερα για την επίθεση. Jones προσποιείται, σταματάει. Αστοχή, rebound από τον Νουά. Κατοχή είναι για τον Άρη, γιατί υπάρχει χέρι του Χάραλα. Σίγουρα όποιος έβλεπε τον αγώνα νωρίτερα δεν θα περίμενε ότι θα έχει τέτοια εξέλιξη, όπως ήταν η εικόνα του Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά οι παίκτες του Άρη πραγματικά δείχνουν ότι το θέλουν πολύ. Μήτρου Λόγκ αλλάζει χέρι, ευστοχή, 95 όλα. Μία ακόμα ισοπαλία στο παιχνίδι και νομίζω ότι αποδεικνύεται ότι για ένα ακόμα παιχνίδι, το είδαμε και στο πρώτο εδώ, ότι η ΑΕΚ ίσως έχει προβλήματα διαχείρισης του αγώνα όταν πάει προς το τέλος του και είναι στην κόψη του συραφιού. Εδώ μετράει πάρα πολύ και το πνευματικό κομμάτι. Μην ξεχνάμε ότι έχασε έναν τελικό που ήταν μπροστά όχι με 10, αλλά νομίζω ήταν σχεδόν με 20. Λοιπόν, υπάρχει time out που παίρνει ευσπεσμένα ο Τσάκωτα. Μικρόφωνο Σαλονίκη, 2 λεπτά και 7 δεύτερα για το τέλος.
4: Ωραία, ωραία. Ο Άρης έχει έναν ρυθμό επιθετικό, διαβάζει σωστά. Μαζεύει επιθετικά rebound, ανανεώνει χαμένο.
3: Αν μου έλεγε πάντως ότι θα ήταν σοπαλία 2 λεπτά από το τέλος, θα το πίστευα σε καμία περίπτωση.
4: Εννοείται πως το πίστευες. Όχι, εντάξει, ούτε εγώ το πίστευα. Ούτε εγώ το πίστευα. Αλλά νομίζω ότι αξίζουμε την νίκη σήμερα. Αξίζουμε την νίκη. Πρέπει να την πάρουμε σήμερα.
3: Πολλές βολές, ρε παιδάκι μου, πολλές βολές. Δηλαδή τώρα.
4: Γίνεται και ματσάρα, ε.
3: Ναι, αλλά και κάθε επαφή σφυρίζουν. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο. Βασικά δεν μας ευνοεί αυτό.
4: Πρέπει να βάλουμε εσύ και ατομικές ενέργειες και μη σου πω να μην ξαναχάσουμε τρίποντο στα τελευταία δύο λεπτά. Θα πρέπει να κάνεις μεγάλη υπέρβαση για να κερδίσεις για χίλιους δύο λόγους. Και όχι μόνο αγωνιστικούς. Αλλά ο Άρης τα έχει καταφέρει. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει πετύχει 27 πόντους τελευταία περίοδο και μένουν ακόμη 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα.
3: Μου ξέρει πάρα πολύ ψηλό το σκορ. Λογικά θα μπουν εκατοστάρες. Αν όχι, τουλάχιστον μία.
4: Θυμίζει
3: σίγουρα
4: λίγο εκείνο το παιχνίδι που είχαμε κερδίσει 93-91 με το Λιόπουλο μέσα στην Αθήνα. Με το Λιόπουλο μέσα στην ΑΕΚ εννοώ.
3: Ναι.
4: Θυμίζει λίγο.
3: Δεν ξέρω. Αυτό ήταν πολύ όμως Μονόλογο του Ιωπούλου ήταν αυτό όμω. Ήταν πολύ μονόλογο.
4: Όχι, και ο Γκάλινα ήταν εξαιρετικό και το παιχνίδι και ο Μπλούμπεργκ. Ήταν πολύ καλή παίκτη του Άρη και το παιχνίδι.
3: Ναι, αλλά στο τέλο ποιο το πήρε, εγώ το Ιωπούλο.
4: Ναι, ρε φίλε, αλλά μονόλογο είναι ότι είναι σε όλο το παιχνίδι, όχι μόνο στο τέλο.
3: Τέλο πάντων.
4: Τελείωσε time out.
2: 2:07 για το τέλο σε αυτό το τρομερά αγωνιώδε παιχνίδι όπω έχει εξελιχθεί. Ο Λεκαβίτσιους για την ΑΕΚ στην επίθεση. Το σκόρ 95-95. Ισοφάρισε ο Τζόουνς. Λεκαβίτσιους κερδίζει φάουλ. Πιάνει το πρόσωπό του. Το κάνει ο Τζόουνς. Δεν έχει πρόβλημα με φάουλ τουλάχιστον αυτός. Είχε μόλις ένα. Τώρα κάνει το δεύτερο. Θα λέγαμε ήταν ο κατάλληλος να κάνει φάουλ. Γιατί ο Μήτρου Λόγκ έχει 4. Και ο Νουά έχει 4. Αυτά είναι τα δύσκολα τώρα. 1:57 για το τέλος. Ο Λεκαβίτσιος ευστοχεί στην πρώτη. 96-95. Ευστοχεί και στη δεύτερη. 97-95 τώρα. Συν 2 για την ΑΕΚ. 1:56 για το τέλος. Μήτρου Λόγκ κατεβάζει. Νουά βγαίνει για να δώσει screen. 13 δεύτερα ακόμα. 12. Μήτρου Λόγκ πάει προς το καλάθι. Δεν ευστοχεί εδώ. Τι κάνει, πηδάει πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες να μην χτυπήσει και τον κόσμο που κάθεται εκεί. Κερδίζει το φάουλ. Στα 11 δεύτερα ο χρόνος σταμάτησε. 1:45 για το τέλος. Θα πάει βέβαια στις βολές. Εάν ευστοχούσε σίγουρα θα ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Ήταν όμως δύσκολο εκεί. Ευστοχή. 97-96. Και έχει μία ακόμα βολή. 1:45 ακριβώς για το τέλος του αγώνα. Η αγωνία εδώ χτυπάει κόκκινο στο γήπεδο. Ευστοχή και στη δεύτερη. 97 όλα. Μία ακόμα ισοπαλία στο παιχνίδι. Λεκαβίτσιους. Μία άμυνα χρειάζεται σίγουρο ο Άρης τώρα εδώ να βγάλει σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Λεκαβίτσιους. Ενάναλη. Πάει να κλείψει ο Μήτρου Λόγκ. Δεν μπερδεύονται όμως. Νάναλη, Λεκαβίτσιους, Χαραλαμπόπουλος, ευστοχή από τη Διαγώνιο για 3. Time out αμέσως από το Μίλισιτς. 197 το σκορ, 1:26 ακόμα για το τέλος του αγώνα. Μικρόφωνο στη Σαλονίκη.
4: Κακή εξέλιξη για τον Άρη, ο οποίος μετά από ώρα προσπάθησε να παίξει μια κανονική άμυνα χωρίς να κάνει φάουλ. Δέχτηκε τρίποντο τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος δεν φαινόταν σε όλο το παιχνίδι, είναι αλήθεια. Okay. Είναι αυτά εδώ μέσω της κυκλοφορίας. Κάτι δίνεις παραπάνω.
3: Εντάξει, ωραία κυκλοφορία την ΑΕΚ, ήταν ωραία επίθεση.
4: Ήταν ωραία επίθεση. Κάτι δίνεις παραπάνω, νομίζω δηλαδή, αν σε μια τέτοια κυκλοφορία βγήκε ο Χαραλαμπόπουλος να σουτάρει, okay, εγώ δικαιολογώ την άμυνα του Άρη να βγάλει πιο μέσα ουσιαστικά τον Άντζουσιτς εκεί μέσα, έτσι να ρισκάρει το σουτ. Εντάξει. Είναι και θέμα επιλογών, είναι και θέμα μέρας, είναι και θέμα του Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος πήρε ένα μεγάλο σουτ και το έβαλε αυτή τη στιγμή. Για να δούμε αν ο Άρης μπορεί να έχει κάποια απάντηση και σε αυτό.
3: Γιατί στην τελική και εμείς τα έχουμε σουτ, οπότε ναι. Να δούμε.
4: Μακάρι να βγάλουμε και εμείς κάποια καλή κυκλοφορία. Εδώ βλέπουμε και τους πόντους των παικτών. 16 Μπάρτλεϊ, 23 ο Μητρουλόγκ και πρώτη σκόρερ, 8 rebound του Νουά, 9 assist του Τζόουνς.
3: Δεύτερο συνεχόμενο μάτσο που έχει 9 assist του Τζόουνς.
4: Ναι.
3: Σε δύο παιχνίδια έχει 18 assist δηλαδή.
4: Τι να πω. Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη ο Τζόουνς, δεν το συζητάμε και νομίζω το λέμε και
3: ο Τζόουνς είναι πολύ κοντά στο double-double και ο Νουά, αν και δύο rebound τώρα τελειώνει το match, δεν ξέρω. Okay, να δούμε.
4: Μακάρι ο Τζόουνς να το κάνει double-double και με το παραπάνω, μακάρι τι να πω, να δώσει μια assist στο τρίποντο. Μια assist σαν αυτή, ας πούμε. Γιατί όχι. Θα μπορούσε να γίνει. Και αυτό πάμε πάλι στην Αθήνα και στο Γιώργο Σπέτζο για το τελευταίο κομμάτι του αγώνα.
2: Τελειώνει το time out. Μπαίνουν όλοι στο παρκέ. Ο Άρης με τον Μήτρου Λόγκ, τον Τζόουνς, τον Άντζουσιτς, τον Χάρελ και τον Νουά. Χωρίς κλασικό πεντάρι. Μήτρου Λόγκ αφήνει την μπάλα να σκάζει, να κερδίσει χρόνο. 1:23 ακόμα. Νουά πάει στο σκριν. Μήτρου Λόγκ κάνει το βηματάκι πίσω, δοκιμάζει για 3. Αστοχή, μπάλα στον Άντζουσιτς. Το σκέφτεται, πάει προς το καλάθι. Αστοχή, follow όμως του Νουά. 199, ο Γάλλος μειώνει στον πόντο. 199 επαναλαμβάνω, 1:05 για το τέλος. Λεκαβίτσιους. Νάναλη. Έχει 8 δεύτερα ακόμα. Χαραλαμπόπουλος στο Γκρέι. Στην άλλη γωνία. Λεκαβίτσιους. Αστοχή. Στο ριμπάντο Άρης με τον Τζόουνς. Τζόουνς. Για να δούμε. Πάει προς το καλάθι. Δίνει στον Μήτρου Λόγκ. Τι κάνει αυτό. Πάσα στον Νουά. Τελείωσε εκεί. Εκτός λογικής. Πετάει μια ευκαιρία να πάρει ο Άρης προβάδισμα. Είναι δυνατόν. 30 δεύτερα. 28. Η ΑΚ έχει τα 12 από τα 25. Ο Μήτρου Λόγκ εδώ ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί σε τέτοια παρακινδυνευμένη πάσα. Νάναλι. Λεκαβίτσιους. Χαραλαμπόπουλος. Αστοχή. Στο rebound. Όχι ο Γκρέι. Πέφτει ο Μήτρου Λόγκ. Δεν τα καταφέρνει. Η ΑΚ έχει την μπάλα. Πρέπει να γίνει φάουλ. Γκρέι. Δεν κάνουνε φάουλ. Δεν καταλαβαίνω. Τώρα γίνεται στα 5 δεύτερα το φάουλ. 5 δευτερόλεπτα ακριβώς. Και εδώ καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμο ήταν το λάθος που έγινε πριν.
4: Όλα
2: ο
4: λάθος.
2: Μήτρου Λόγκ που έχει βάλει 23 πόντους, αλλά δυστυχώς είναι σχεδόν μοιραίο αυτό που έκανε, γιατί αν η πάσα του είχε άλλη κατάληξη, ο Άρης θα ήταν μπροστά αυτή
4: τη στιγμή. Rebound, και το rebound έπρεπε να το πάρει και ο Μήτρου Λόγκ εκεί που πήγε. Έπρεπε να το πάρει νομίζω. Έπρεπε να το πάρει, αλλά η πάσα δεν έχει καμία λογική εκεί πέρα. Πολύ κρίμα, πάρα λοιπόν. Πολύ κρίμα. Για να δούμε. Θα έχουμε ένα σουτ θεωρητικά.
2: Στοχή στη βολή ο Κατσίβελης στην πρώτη. 101-99. Τώρα δεν ξέρω, δεν νομίζω να θα στοχίσει γιατί μένουν 5 δευτερόλεπτα. Θα το επιδιώξει δηλαδή να στοχίσει, για να δούμε. Πρέπει να είναι έτοιμη και για αυτό η παίξη του Άρη. Αστοχή, rebound ο Χάρελ. Πάτησε γραμμή. Αυτοχειρία εδώ. Αυτοκτονία. Δεύτερο λάθος, τραγικό. Πήρε το rebound, δεν πάτησε καλά και βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου εκεί και δίνει την κατοχή στους γηπεδούχους που προηγούνται με 2, έχοντας το παιχνίδι 3 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Θα δούμε. Υπάρχει time out. Λοιπόν, μικρόφωνο Σαλονίκη.
4: Εντάξει, μιλάμε για αυτοχειρία στο τέλος.
3: Ποιος πατάει γραμμή σε αυτό το σημείο?
4: Εντάξει,
3: πραγματικά πολύ κρίμα. Δηλαδή, μόνο σε εμάς, ρε παιδί μου. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή τελείως τσάμπα μόνοι μας, απίστευτος τέλος.
4: Κρίμα, γιατί θεωρώ ότι αξίζαμε να πάρουμε αυτή τη νίκη. Κρίμα.
3: Μία ο Μήτρου Λόγκ, μία ο Χάρελ που χάσει τη ισορροπία του εδώ πέρα, δηλαδή μόνοι μας. Δηλαδή, ποιο άλλο ομάδα θα κάνει 2 τόσο σοβαρά λάθη στο τέλος, αν είναι δυνατόν.
4: Κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Σε ένα παιχνίδι που Άρης έδειξε μεγάλα αποθέματα, φαίνεται ότι θα το χάσει τελικά. Ας δούμε τι θα γίνει στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Δυστυχώς. Τα πράγματα κάθε άλλο παρά ευνοϊκά είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έτσι, πάρα πολύ κρίμα. Και η πάσα του Μήτρου Λόγκ και το rebound και είναι αρκετά στα βουκάνα λάθος. Και τώρα δίνουν το δικαίωμα σε αυτούς εδώ τους ανύπαρκους να πανηγυρίζουν τώρα τους παδούς της ΑΕΚ που μπάσκετ δεν έχουν ιδέα. Εντάξει, πολύ κρίμα. Πάρα πολύ κρίμα. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Δυστυχώς όλα δείχνουν ότι ο Άρης είναι πια. Κάτι παραπάνω από το 1,5 πόδι, αποκλεισμένος. Τι να πω. Πάμε στην Αθήνα και στον Γιώργο Σπέντζο για τα τελευταία δευτερόλεπτα.
2: Λοιπόν,
4: ναι, έλεγε.
2: Κόμμα είναι στους πάγκους οι παίκτες και τικά της ΑΕΚ. Και έχουμε κι άλλο time out. Λοιπόν, ζήνει χρόνο ο διαιτητής. Οπότε και πάλι το μικρόφωνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωραία, το κρατάμε τώρα. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Δεν ξέρω, λόγικα ανανεώνουν όλα τα time out τους. Δεν έχουν και κάτι να χάσουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο για την νίκη. Ο Άρης ψάχνει πια ένα θαύμα για να μπορέσει να γυρίσει την κατάσταση αυτή. Κρίμα, πάρα πολύ κρίμα.
3: Μόνο πραγματικά, μόνο να χάσει την πρώτη βολή. Ακόμα και να χάσει τη δεύτερη, εγώ δεν πιστεύω καθόλου ότι υπάρχει πιθανότητα. Μόνο να χάσει την πρώτη βολή, πραγματικά. Είναι στους 2, έχει 2 βολές. Αν τις βάλει και τις 2, πάει στους 4. Τελειώνει, γιατί μέχρι να πάει η μπάλα στο διχτάκι θα έχει λήξει το match. Και αν χάσει δεύτερη, 3 δευτερόλεπτα, ένα από το κέντρο, δεν καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Οπότε, λογικά, δυστυχώς, αυτό ήταν και το τελευταίο match του Άρη μέσα στη σεζόν.
4: Κρίμα, νομίζω ότι 3,6 μένουν, να δούμε και θα τα πούμε στο τέλος, άντε τελειώσει και θα πούμε στο τέλος.
2: Τελείωσε το time out. Σίγουρα ο Άρης μπορούσε να είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα αυτή τη στιγμή, έχοντας έστω γλιτώσει το λάθος τώρα του Χάρελ. Θα μπορούσε να επιτεθεί, όντας δύο πόντους πίσω. Λοιπόν, επαναφέρει η ΑΕΚ τώρα. Προφανώς θα γίνει φάουλ, δεν κλέβει ο Άντζουσιτς, υπάρχει φάουλ. Στα 2,8 σταματάει ο χρόνος. Στο Γκρέι θα πάει στις βολές. Το πρώτο λάθος έγινε αρχικά με το Μήτρου Λόγκ στην επίθεση να κάνει λάθος πάσα. Εκεί κλέβει η ΑΕΚ, η οποία ήταν μπροστά, μάλλον ήταν ισοπαλία το παιχνίδι. Κερδίζει τις βολές. Και συνέχεια δεύτερο λάθος του Χάρελ στο rebound. Πάτησε τη γραμμή. Ευστοχή στη βολή. Ο Γκρέι. Τρεις πόντοι τώρα το σκορ. 102-99. 2,8 για το τέλος. 2 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Αστοχή. Χάρελ. Θα πετάξει την μπάλα πρέπει. Εδώ αν έμπαινε. Μετρούσε. Τέλος αγώνα. Τελειώνει η σεζόν. Έστω με αυτόν τον σκληρό τρόπο.
4: Ναι.
2: Καθώς ο Άρης βρέστηκε μακριά για ένα σουτ από την παράταση και σίγουρα όπως πήγε το παιχνίδι οι παίκτες του, εάν είχαν πιο καθαρό μυαλό στην τελευταία ουσιαστικά επίθεση που κάνανε, εκεί θα παίρναν το προβάδισμα, κάτι το οποίο μπορεί να τους έδινε την νίκη και την πρόκριση στα ημιτελικά.
4: Ναι.
2: Πρώτο σκόρερ ο Μήτρου Λόγκ με 23, Νοά 21, 11 ο Χάρελ και ο Κουλμπόκα και από και πέρα ο Τζόνς με 14. Αυτοί που διακρίθηκαν και νομίζω ότι έλειψε πολύ απόψε και ο Κώστας Αντετοκούμπο στη ρακέτα. Λοιπόν, θα έχουμε συνέντευξη τύπου στο τέλος για το αποχαιρετισμό της σεζόν 25-26 και θα περιμένουμε τον Άρη να επιστρέψει πολύ, μα πολύ πιο δυνατός του χρόνου για να διεκδικήσει πραγματικά αυτό που του αρμόζει όντας μια πραγματικά τεράστια ομάδα, ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Mm-hmm. Λοιπόν, σας δίνω το μικρόφωνο, θα τα ξαναπούμε σε λίγο στη συνέντευξη τύπου.
3: Είδαμε και ένα μικρό τέτοιο σάκοτα με το Νουά. Okay, λογικό Νουά να έτσι εκπέμπει έτσι ένα μαγνήτη και να θέλουν να του μιλάνε γενικά, πιστεύω. Mm-hmm. Είναι ο παίκτης που ξεχωρίζει με στη season.
4: Είναι. Κρίμα και άδικο. Κρίμα και άδικο και λέω και τα δύο. Και κρίμα και άδικο. Και
3: Όντως, θέλω, αν δεν το πεις, να το πω εγώ. Δηλαδή, αυτό που είπε στο time out, ότι πραγματικά. Γιατί αξίζει ο Μήτρου Λόγκ, είναι αυτό ο παίκτη ο οποίο μπορεί να ήταν ο καλύτερο στο παίκτη, α πούμε, και πραγματικά σου στήχησε το μάτσι. Είναι...
4: Αυτό είναι.
3: Αλλά είναι αυτό όμω που πρέπει να μάθει για την επόμενη χρονιά. Δεν πρέπει να βασίζεσαι στο Μήτρου Λόγκ. Θα τον έχει, θα τον χρησιμοποιεί, θα σου κάνει και παιχνιδάρι. Δεν μπορεί στον τέλο να παίζει και να εξαρτάσει από το Μήτρου Λόγκ. Αυτό είναι μέγα λάθο και άλλη μια φορά αποδεικνύεται. Ενώ ήταν καλό σε όλο το μάτσι, την τελευταία στιγμή έκανε το λάθο τη ζωή του και. Και ο Άρης ουσιαστικά έμεινε εκτός παιχνιδιού.
4: Και έχει κάνει και λάθος το rebound που χάνει μετά.
3: Οπότε αυτό είναι ο Μήτρου Λόγκ. Δεν μπορείς με τίποτα, ακόμα και καλά παιχνίδια σου κάνει, δεν μπορείς να βασίζεσαι με τίποτα σε αυτόν τον παίκτη.
4: Είναι μια πραγματικότητα. Να πάμε σε κάποια μηνυματάκια, τα στέλνετε στο Viber για να τα διαβάσουμε. Τώρα τα πρώτα που είναι στον αγώνα. Παιδιά, τηλεφωνικές γραμμές δεν θα ανοίξουμε. Έχουμε συνέντευξη τύπου. Μετά ακολουθεί Μαούλης Ανδριαδάκης. Την καλησπέρα μας, φίλε Γιώργο. Νουά Λόγκ, Μποχωρίδης, Χάρελ, οι υπόλοιποι θα τους ευχαριστήσουμε. Είπαμε παρακάτω, λέει ο Ζαχαρίας. Ο φίλος εδώ λέει: τι παλτό είναι αυτός ο Γκρέι. Καλός παίξει ο Γκρέι. Απλά τα νεύρα του, δηλαδή πιστεύω είναι στον Άρη, θα βαλώνα σε κάθε παιχνίδι. Τι να πω. Μετά το σημερινό αγώνα δεν θέλω να ξαναδώ το Forest με τη φανέλα του Άρη. Γιατί όμως.
3: Κάθε φορά χάνουμε
4: τελευταία επίθεση περίοδου για το Μήτρου Λόγκ, έλεος. Ο κύριος Σάκοτα σήμερα που έχει εκτελέσει 25 βολές θα πει κάτι επειδή τις εκτέλεσε αυτός, δεν υπάρχει πρόβλημα σήμερα. Ο Σάκοτα είπε μια βλακεία τώρα στο παλέ, μια ξεκάθαρη βλακεία που δεν μπορούσε να το υποστηρίξει προφανώς. Τι να κάνουμε. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα η οπαδή της Άρη και. Τέλος πάντων. Ας μην τον ακούσουμε τι θα μας πει καλύτερα.
3: Ναι, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
4: Είναι γραφικός, μας κούρασε. Εντάξει, θα περιμένω το Μίλιτς.
3: Ναι.
4: Αλλά μας κούρασε και ο Σαγκωτά, είναι ένα πολύ καλό προπονητή. Μας έχει κατακουράσει. Εντάξει, και αυτός και όλη η περιοχή ατμόσφαιρα που τον έχει κάνει. Τι να πω, τον έχει κάνει.
3: Θεό τον έχουν κάνει
4: τον
3: Σάκοτα.
4: Είναι και Βίτσου, ο Μπαρτζόκας, είναι κάτι τέτοιο προφανώς. Είναι μετεστάργος του Ιβκοβιτς, δεν εξηγείται αλλιώς. Οκ, εντάξει. Πάλι σήμερα δικό του παιχνίδι πήγε να χάσει και αν δεν είχε και τα σφυρίγματα θα το είχαν και κατά πάσα πιθανότητα, μην κουρδευόμαστε με όλες τις βλακίες που κάναμε στο τέλος πάλι. Τέλος.
3: Ναι, θα μιλήσω για ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι.
4: Άλλο μάτς, ναι. Ας το έπαιρνε. Τι να πω. Ο Βασίλης, γιατί ρε παιδιά, αυτή όλη η σπέκουλα με διαιτησία. Πάλι διαιτησία θα φταίει αν χάσει ομάδα. Έτσι θα πάρουμε γύρω. Καπάντα να αλλάξει νοοτροπία, ο σύλλογος δεν θα πετύχουμε τίποτα. Ναι, γιατί αν λέμε εμείς, γιατί. Δεν βγάζει νόημα. Έχει άλματα λογικής, ρε παιδιά. Μην κάνετε τέτοια άλματα λογικής. Αν θα πούμε εμείς για διαιτησία, έχει σχέση με το αν ο Άρης θα πάρει το EuroCup. Δηλαδή, πιστεύω είναι. Τι να πω.
3: Δύο
4: γραμμές παράλληλες, 100%.
3: Όταν είμαστε αδικοί, ας πούμε, να μην το σχολιάζουμε γιατί δείχνει ανωτερότητα αυτό. Ότι δεν δείχνει ανωτερότητα αυτή η ψευτομαγκιά.
4: Θα είμαστε τώρα εμείς ανώτεροι, θα είμαστε εμείς οι δημοκρατικοί, τέλος πάντων.
3: Να βλέπουμε αυτά τι γίνεται μπροστά μάτια να κάνει τάπα νουά και να δίνουν φάουλ και να μην λέμε ότι είναι ψεύτικη απόφαση, είναι λάθος η απόφαση, γιατί θέλετε να μην το σχολιάζουμε. Okay, εντάξει.
4: Εσείς τώρα μαλώνετε τον κόσμο.
3: Άντε πάλι κι άλλο. Τι γίνεται ρε παιδιά, τρία τόσα άκυρα μηνύματα, τι γίνεται ρε παιδιά.
4: Μαλώνουμε τον κόσμο, εμείς για τον κόσμο. Μαλώνουμε εμείς τον κόσμο. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον δεν προλάβαμε το μίλησε, δεν μίλησε, δεν ξέρω. Ας πούμε και από την ΕΡΤ. Δεν χρειάζεται άλλο. Okay, μαλώνουμε τον κόσμο. Τέλος πάντων. Καλησπέρα, παιδιά. Λέω Σωτήρης, προπονητής Μίλης και παίξα του. Δεν υπάρχουν να τελειώνει αυτή η Λιολιάδα. Λιολιάδα, ωραίο, Λιολιάδα. Με λιόλιο, ωραίο. Ο Γιάννης, ο Πουρσανίδης θα το πάρει το παιχνίδι. Αλυταράς. Ναι, εντάξει. Ναι, okay. Έκανε τεράστια εμφάνιση, εντάξει. Πάντως αυτό πραγματικά ο Πουρσανίδης ο Πιτσίλικας θα είναι. Δηλαδή τι να πω, βλέπουμε την Τζαρούχα να σφυρίζει σε κανένα παιχνίδι και χαιρόμαστε. Εκεί μας έχετε καταντήσει. Χαιρόμαστε, δηλαδή αρκεί να μην έχει Πουρσανίδη και Πιτσίλικα, τι να πω. Είναι απίστευτο. Το μήνυμα το έχουμε πάρει εδώ καιρό, κύριε Πουρσανίδη. Μπράβο στον Καταχούρα, λέει ο Γιώργος για σφύριγματά του. Χειρότερος διαιτητής στο πρωτάθλημα. Και όταν είσαι χειρότερος στο πρωτάθλημα δεν είναι καθόλου εύκολο. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλη διαδικασία.
3: Σωστό.
4: Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία. Παντελή, φίλε, το είδαμε αυτό που είπες. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά.
3: Ποιο πράγμα.
4: Για τον ένα πόντο που χάθηκε στην αρχή του αγώνα. Δεν έχω ιδέα. Μέχρι και αυτός μετά είδε στην ΕΡΤ, είπε ότι πήρε μόνο μπάλα και δεν υπάρχει επαφή. Ναι, αυτός του. Καλά, εννοείται πως πήρε μόνο μπάλα.
3: Το δείξε και μετά ξανά. Δηλαδή, ενώ σε μια άκυρη φάση μετά από λίγο, έδειξε ξανά αυτή τη φάση. Ναι, οπότε, ναι. Δηλαδή, λογικά το έδειξε όντως γιατί ήταν τάπα. Ενώ αν ήταν φάουλ, δεν θα δείχναν απλά ένα φάουλ που έγινε. Δεν δείχναν ωραίες φάσεις, ας πούμε. Και προφανώς βάλαν και στο replay και αυτοί που μέχρι να δώσαν φάουλ, αλλά προφανώς κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί.
4: Άντζουσιτς περπατάει με το χέρι ψηλά για high five στο τρίποντο. Εντάξει, παιδιά, μην έχει με το χέρι, δηλαδή, αν πήγαινε με το χέρι χαμηλά, τι θα γινόταν. Εννοείται θα πας με το χέρι ψηλά να μαρκάρεις το τρίποντο. Τέλος πάντων.
3: Τι πάει αργά, high five. Τέλος πάντων, προχώρασε.
4: Πόσα παιχνίδια λέει ο Κώστας χαμένα εξαιτίας επιπολαιότητας του Μήτρου Λόγκ, ούτε απ' έξω του χρόνου. Έχεις χάσει παιχνίδια, έχεις κερδίσει και παιχνίδια του Μήτρου Λόγκ. Όχι ούτε απ' έξω. Ο Μήτρου Λόγκ έχει θέση σε μια ομάδα και επειδή την κάναμε την κουβέντα στην αρχή, δεν είναι από τους παίκτες ο Μήτρου Λόγκ που αν δεν παίζει 25 λεπτά και 30 είναι κάποια προσωπικότητα, έχει κάποια καριέρα που λέει ότι πρέπει να με βάζεις αλλιώς θα φύγω. Νομίζω ότι ο Μήτρου Λόγκ σε μια ομάδα.
3: Και εννοείται, μάλλον και το πιο σημαντικό που δεν ξέρω γιατί το πες, μετράει σαν Έλληνας, παιδιά, κακά τα ψέματα. Γιατί μην παρεξηγηθούμε κιόλας ότι κατά πάση πιθανότητα αν μετρούσε σαν ξένος ο Μήτρου Λόγκ, ούτε θα έχει έρθει μάλλον. Δηλαδή, παίζει τεράστιο ρόλο το γεγονός ότι μετράει σαν Έλληνας ο Μήτρου Λόγκ. Οπότε, να το παίξω, καταλαβαίνω και λίγο από τα νεύρα σου, αλλά έτσι κι αλλιώς κράτα ότι μετράει σαν Έλληνας που παίζει ρόλο, όπως και ό,τι και να το κάνουμε. Δεν υπάρχουν και πολλές λύσεις, μάλλον καθόλου. Στα γκάρτ, πραγματικά αξιόλογες λύσεις, ελάχιστες.
4: Ο Παναγιώτης, εγώ δεν θα πω μπράβο για την προσπάθεια. Μόνοι σας βγάλετε τα μάτια σας ή μην πεις μπράβο. Και, εντάξει, τέλος πάντων. Ο Στέλιος, άμα το γραφείο τύπου της ΚΑΕΤ βγάλει ένα ανακοίνωση για την ΕΡΤ να πάει σπίτι του, ένα απίστευτα εχθρική μετάδοση. Δεν έχουμε εικόνα της μετάδοσης, παιδιά. Εμείς εδώ ήμασταν στούντιο. Άμα δεν ξυλωθεί, λέει ο Στέλιος, η πλειοψηφία των ανθρώπων που παρτίζουν αυτό το σύλλογο και τον έχουν συρρυκνώσει επικίνδυνα, δεν πρόκειται ποτέ να δούμε μια κανονική ζώνη για τον αυτοκράτορα. Είναι σκληρή αλήθεια, αλλά αναγκαίο θέλουμε να φύγουμε από τον πάτο. Καλά, συγγνώμη, φέτος δεν άλλαξε όλη η διοίκηση.
3: Ναι, Άλεξ, τέλος πάντων, εγώ λέω να προχωρήσουμε.
4: Ο Ηλίας, επιτέλους ποδόσφαιρο και μπάσκετ διακοπές, να ησυχάσουμε. Ησυχάσουμε λίγο.
3: Ναι.
4: Είναι αλήθεια, αυτό έχει μια δόση αλήθειας. Λοιπόν, μ' άρεσε αυτό το μήνυμα. Ο Αλέξης, κάτσε να το διαβάσουμε τώρα. Να κάνουμε και μια μετάφραση από τις βρισχές. Αν είναι δυνατόν μια ζωή να κάνουμε τέτοια και να χάνουμε το παιχνίδι, ρε Μήτρου Λόγκ και χάρε Λέλεος, χαρίσαμε την νίκη στην ΑΕΚ. Και οι διαιτητές στο δεύτερο μήχρονο καθάρισαν το παιχνίδι. Δυστυχώς, όπως στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, εντελώς οι αβοήθητες οι ομάδες εξωαγωνιστικά εκεί που παίζονται όλα. Ας ελπίσουμε νέα χρονιά με πολύ καλύτερη ομάδα και πολύ καλύτερους παίκτες, ξένους και Έλληνες. Κρίμα, ρε Γιαννάρα μου, άξιζε τη νίκη και βέβαια είχαμε. Ναι, και τη μετάδοση, τέλος πάντων.
3: Εμείς δεν ακούσαμε μετάδοση, αλλά. Ναι. Okay, φανταζόμαστε βέβαια.
4: Ναι. Ο Χρήστος, ένα μάτς που να έχουμε τη συγκέντρωση πρέπει στο τέλος πώς έχουμε χάσει έτσι. Κρίμα γιατί το μάτς ήταν δικό μας. Είναι απροστάτευτη ομάδα, χαρακτηρίζουν οι διαιτητές. Για το φάουλ, ναι, εντάξει, ναι, ήταν αστεί.
3: Η αλήθεια είναι λίγο. Δηλαδή, παρότι υποτίθεται άλλαξε η διοίκηση και υποτίθεται μπήκαν χρήματα, το γεγονός ότι πάλι δηλαδή, σε παίζουν έτσι οι διαιτητές.
4: Εντάξει, φίλε, να σου πω.
3: Δείχνει μια. Δεν ξέρω, σαν να μην σε υπολογίζουν πάλι. Δηλαδή, Και αυτό εντάξει.
4: Να σου πω κάτι.
3: Ελπίζω τα επόμενα χρόνια να αλλάξει.
4: Προς το παρόν πάντως ο Σιάου δεν ήρθε να πάρει λιμάνια ή οτιδήποτε τέτοιο.
3: Όχι. Ναι.
4: Δεν ήρθε να κάνει δουλειές με την κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ λογικό δηλαδή. Γιατί να σε υπολογίζουν.
3: Ναι, ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια, αν αυξήσουμε το budget και δούνε πραγματικά τη δυναμική, κάνουμε αλλαγές στο γήπεδο, ότι ίσως δεν μας παίζουν έτσι επιθετικά. Τι να πω. Δεν είναι προκλητική η όρεση. Εντάξει, τέλος πάντων.
4: Είναι τραγική, είναι τραγική. Και τώρα αυτός ο Προυσανίδης, συγγνώμη κιόλας, είναι και Θεσσαλονικιός διαιτητής. Εντάξει, ντροπή λίγο ρε παιδιά. Θα έπρεπε να ντρέπεστε και πώς κυκλοφορείτε στον δρόμο, δηλαδή όταν σφυρίζετε έτσι. Που εσείς όντως τρώτε. Δηλαδή είναι κλισέ, αλλά όντως τρώτε ψωμί λόγω του Άρη. Δηλαδή είναι λίγο κλισέ, αλλά είναι πολύ άσχημο. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Γίνονται κάτι τύποι διαιτητές και οι περισσότεροι βγάζουν τα κόμπλεξ του επειδή δεν γίναν παίκτες τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πολύ κακή. Είναι πάρα πολύ κακή και είναι και τεταλμένοι πάρα πολύ δηλαδή έτσι πως σφυρίζουν. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι κουραστική. Ακόμη και σε φιλικό να τους βάλεις θα μας εκνευρίσουν. Ένα
3: ναι,
4: παιχνίδι
3: τέλος πάντων, ναι.
4: Δεν είχαμε τη διάθεση να. Εντάξει, δεν είχαμε. Το καταλαβαίνετε στην αρχή. Δεν είχαμε τόσο μεγάλη διάθεση να ασχοληθούμε. Αλλά είναι πολύ προκλητική. Ο Χάρελ μας έδειξε γιατί δεν πρέπει να σκεφτόμαστε την παραμονή του Τιαστίου. Γιατί δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τη λέμαχη την παραμονή του Χάρελ του Τιαστίου. Για εξήγησέ το. Ο Ιωάννης, κρίμα θα μπορούσαμε να προκριθούμε, αλλά παράδεκτα και φτηνά λάθη στα τελευταία δευτερόλεπτα. Αλλά και οι διαιτητές έδωσαν την πρόκριση στην ΑΕΚ. Τέλος χρονιά, ελπίζω σε πολύ καλύτερη του χρόνου. Αλλά το κυριότερο, αν δυναμώσουμε εξαγωνιστικά, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Γι' αυτό μέσω της Ευρώπης, παιδιά, ό,τι κάνουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, συγγνώμη, άντε κάνεις εσύ του χρόνου 20 εκατομμύρια μπάτζετ και παίζεις με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Υπάρχει και καλύτερους παίκτες να έχεις. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση τώρα σε σειρά αγώνων μέσα στο ΑΚ, ας πούμε, μέσα στο ΣΕΦ, θα σηκώνονται αυτά τα court side, θα σε αφήσουνε. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
3: Ναι, δεν ξέρω. Να το σταθούμε σε αυτό το σημείο, να το σχολιάσουμε τότε.
4: Καλά, ναι, γιατί ισχύει όντως αυτό και εσύ μου το έχεις πει κιόλας, ότι πριν το πρώτο παιχνίδι, ότι αν δεν κάνεις, αν δεν είσαι, ας πούμε, όπως φέτος με Ρωμηθέα, πραγματικά, αν δεν είσαι τρεις φορές καλύτερος από αυτούς, πολύ δύσκολο αυτούς περνάς σε σειρά αγώνων.
3: Ναι.
4: Την ΑΕΚ, ας πούμε. Πρέπει του χρόνου να κάνεις ομάδα να είσαι τρεις φορές καλύτερος από αυτούς, να τους περάσεις σε σειρά αγώνων.
3: Έτσι, γιατί και ο Προμηθέας.
4: Σε
3: κατάσφαξε ο Προμηθέας με στην έδρα του, αλλά πάλι τον κέρδισες γιατί ήσουν πολύ καλύτερος. Κάπως έτσι πας και με την ΑΕΚ. Να πρέπει να κάνεις budget πολύ μεγαλύτερο, να είσαι πολύ καλύτερος, ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσεις και αυτές τις εχθρικές διαιτησίες.
4: Και για να σε προλάβω και τότε με τον Προμηθέα που περάσαμε, εχθρικότητα διαιτησία έπρεπε να μπει αυτό το σουτ που μπήκε από τον Λιόπουλο. Δηλαδή, okay, ναι. Σαν να βάζω Χάρελ αυτό εδώ, ας πούμε, τώρα για να παράταση. Εντάξει, okay. Ούτε τώρα, ούτε τότε. Δεν ήταν στα σχέδιά τους να περάσουμε. Είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Μισό λεπτό γιατί.
3: Έχουμε και συνέντευξη τύπου, ναι, πρόσεχε μήπως. Λογικά φάνηκε πρώτος, άρα.
4: Ναι, θα περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου. Το έχουμε ανοιχτό τον από τον Γιώργο Σπέντζο, αλλά δεν ξέρω πού θα βγει για την συνέντευξη. Τι να πω. Θα περιμένω κάποιο μήνυμα. Δεν ξέρω αν το έχει και το YouTube για να προλάβουμε ενδεχομένως οποιαδήποτε.
3: Του YouTube γιατί έχουν συνέντευξη τύπου του YouTube.
4: Yeah.
3: Ναι, άντε. Yeah,
4: yeah.
3: Πάντα.
4: Στα περισσότερα γήπεδα, ναι.
3: Μάλιστα.
4: Στα περισσότερα γήπεδα. Ναι, εδώ τώρα δεν βλέπω κάτι. Μπορώ να βάλω να δούμε εμάς ζωντανά, βέβαια.
3: Ναι, μην το κάνεις καλύτερα.
4: Το οποίο δεν είναι, ναι, δεν είναι στην προτίμησή μου. Για να δούμε αν έχουμε κάτι. Τώρα από συνέντευξη τύπου, δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιώργος Πέτζος.
5: Σας ακούω.
4: Έχουμε μίληση.
5: Είμαι συνέντευξη τύπου. Περιμένουμε τον προπονητή του Άρη. Mm-hmm. Όταν έρθει.
4: Ωραία,
5: θα σας διακόψω.
4: Τέλεια, τέλεια.
5: Παραμένω στον αέρα.
4: Ωραία, ναι, εννοείται, σε φίλουμε στον αέρα.
5: Σας ακούω.
4: Ναι, ναι, ωραία. Ποιο θεωρείτε ότι είναι ο κομβικότερο σημείο στο δεύτερο ημίχρονο που έγινε την πλάστικα υπέρ της ΑΕΚ και που έχασε ο Άρης τον έλεγχο του ρυθμού. Που έχασε ο Άρης τον έλεγχο του ρυθμού. Τον έχασε τον έλεγχο του ρυθμού ο Άρης στο σημείο που νομίζω αρχές τελευταίας περίοδου. Τέλη τρίτης, αρχές τελευταίας.
3: Τέλη τρίτης.
4: Εκεί όπου έτρεξε και βρήκε κάποια ζούνη τον Μπάρτλι, νομίζω. Κάτι τέτοιο.
3: Ναι, και έφτασε και διαφορά και στους 10, που ήταν η μέγιστη. Νομίζω δεν αυξήθηκε ποτέ. Δηλαδή, μέχρι τους 10 πήγε η μέγιστη διαφορά. Okay, νομίζω κάπου εκεί χάσαμε. Δεν το καταφέρουμε και δεν το γυρίσαμε.
4: Ναι,
3: και σοφαρίσαμε κιόλα. Άρα ουσιαστικά στο τέλος αυτά που έκριναν τα είπαμε λίγο πολύ.
4: Εδώ βλέπω και σχόλια στο YouTube είναι πολλά. Απλά μην μαλώνετε, παιδιά, γιατί υπάρχει ένα χαμούλης. Η διοίκηση πρέπει να οργανωθεί στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Ναι. Μακάρι, τι να πω. Διαιτησία συνδυασμό με τη λάθος πάση του Μήτρου Ρόνου και τα δύο χαμένα αμυντικά rebound στο τέλος. Χρονιά, κρίμα και προσπάθεια. Άντζουσιτ στο καλό. Τέλος πάντων, χάσαμε από τους διαιτητές. Έχει μπει. Καλησπέρα από Κατερίνη. Την καλησπέρα μας. Στην Κατερίνη, πολλά μηνύματα εδώ πέρα. Λοιπόν,
6: που είχα μείνει. Να, ο Κώστας, μπράβο στα παιδιά, το άγγιζαν, το ήθελαν, έβγαλαν ψυχείο του και να έγινε δύο επιθέσεις από εμάς, χάθηκε ψηλά το κεφάλι. Αλάνια. Ο Αντώνης, η βλακία στο τέλος ήταν κούραση, παιδιά. Μας έβγαλαν 5 φάουλ, 2 παίκτες, έπαιζε χωρίς έντερ, τα έδωσαν όλα σήμερα. Αν ήμουνα ΑΕΚ του χρόνου με 5ο μπάτζετ, θα έπαιρνα Μίλιτσιτς. Γιατί όχι, μια χαρά. Μια χαρά και αυτό το σχολιάζουμε στον δρόμο. Αυτή το Σάκοτα τον έχουν για άγαλμα πραγματικά.
3: Ναι, δεν νομίζω να φύγει ο Σάκοτα.
6: Ναι, και εγώ το πιστεύω πολύ δύσκολο. Μπορείτε να μου θυμίσετε. Ο Γιάννης λέει, ποιος είπε ότι ο Χάρελ έχει υψηλό δίκτυο ευφυΐας. Μπασκετικής προφανώς πρώτον. Πάντως. Ούτε. Ναι, έλα Γιώργο, έλα, σε ακούμε.
7: Να κάνουμε λίγο μια δοκιμή για τον ήχο. Ακούγεται.
6: Ναι. Έτσι. Τώρα ακούμε έστω από βάθος, δεν ξέρω. Τώρα ελάχιστα ακούγεται βαθιά.
7: Ναι. Ωραία. Μήπως να βγούμε τηλεφωνικά.
6: Μήπως από Viber.
7: Ναι. Και τηλέφωνο για να το βάλω στο ηχείο.
6: Α, ναι, ωραία. Σας. Ωραία, κάλεσε.
7: Σας παίρνω τηλέφωνο.
6: Ωραία, κάλεσε και θα σε βγάλουμε στην γραμμή κατευθείαν. Τέλεια. Για να δούμε, παιδιά, προφανώς μην καλέσει κάποιος άλλος, δηλαδή ήμαρτον. Να βγει ο Γιώργος Πέτζος. Στη γραμμή, έλα Γιώργο. Λοιπόν. Τι γίνεται, αναμονή. Έλα Γιώργο, δεν ξέρω αν μας ακούς, αν ήταν κάποια αναμονή του κινητού ή αν κάποιος μας βάζει μεξικάνικες μουσικούλες. Τέλος πάντων, θα το κρύβω και θα το ξαναπάρω, δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Για να δούμε αν έχουμε τώρα Γιώργο Σπέντζο.
8: Ωραία.
6: Έλα Γιώργο, τέλεια, ναι.
8: Όταν έρθει θα σας ειδοποιήσω.
6: Ωραία, τέλεια, όταν έρθει. Σε ακούμε, ανοιχτά έχουμε τη γραμμή. Ποιος μας πήρε πριν και μας έβαλε, τέλος πάντων. Αχ, μου, λοιπόν, θέλω να πω για τον Χάρελ ότι φέτος, τώρα που ολοκληρώθηκε χρονιά, νομίζω ότι είχε υψηλότερο δίκτυο μπασκετικού IQ από την προηγούμενη παρουσία του.
3: Μπορεί, δεν ξέρω.
6: Δεν είναι μετρήσιμο. Ο Βασίλης λέει: η νοοτροπία πρέπει να είναι να βελτιώνουμε τα λάθη μας, όχι να τα ρίχνουμε όλα στην διαιτησία. Και στο Eurocup, όποτε χάναμε διαιτησία, έφυγε, βάλτε να ακούσετε τις εκπομπές. Καλά, δεν νομίζω να ισχύει αυτό που λες κιόλας. Αλλά αν θα πούμε, δηλαδή, συγγνώμη, αν πούμε εμείς ότι φταίει η διαιτησία.
8: Θα
6: βελτιωθεί, δεν καταλαβαίνω.
8: Θα ακουστεί έτσι.
6: Θα βελτιωθεί η εικόνα της ομάδας.
3: Ναι, αν δεν το πούμε εμείς, μάλιστα.
6: Ναι. Που δεν πιστεύω καν ότι το λέγαμε. Δηλαδή, όντως είναι λέγαμε ότι η διαιτησία δεν είναι καλή φέτος και να κάτσουμε κάτω και ό,τι ώρα θέλετε δεν ήταν καλή φέτος.
3: Και αν δούμε και τις φάσεις, δυστυχώς θα έχετε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό.
6: Ναι, αλλά τώρα και αυτό ότι ο Γιώργο όποτε χάναμε διαιτησία έφταιγε, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι αυτό. Εγώ θυμάμαι και για τα μάτια. Και θα έλεγα για το μάτια.
3: Μη σου πω πιο πολύ. Δηλαδή, τελείως άκυρο το μήνυμα. Γιατί αν το σκεφτούμε τώρα και στο Γιώργο τα περισσότερα, δηλαδή τουλάχιστον αυτά που χάσαμε τα χάσαμε και εύκολα. Ψηλό εύκολα.
6: Ναι, μεγάλε φορέ. Εγώ θυμάμαι και στα παιχνίδια με την Τζεντεβίτα μετά που κάναμε εκπομπέ και στο παιχνίδι με την
3: Χάπολ Μαντρέστα. Όλα. Χάπολ Μαντρέστα.
6: Βέβαια, αλήθεια είναι μετά τα μάτια με την Χάπολ και την Μαντρέστα δεν κάναμε εκπομπέ, αλλά εντάξει, δεν μπορούσα να κάνουμε εκπομπέ. Γιατί κάναμε το εκτό έδρα με την Μαντρέστα. Ήταν δύσκολη κατάσταση.
3: Ναι, δεν
6: μπορούσα να μιλήσω. Αλλά δεν το λέγαμε, αυτό χάσαμε και εύκολα τα παιχνίδια που χάσαμε.
3: Ναι, δεν ήταν καν αμφισβητούμενο θέμα διαιτησίας, δεν το πάμε ποτέ αυτό, ναι, δεν πειράζει.
6: Τόσο σαν περσινά, για προπέρσινα. Ο Ευάγγελος Γιάννης, παιδιά, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, περιμένουμε την καινούργια ομάδα που θα στηθεί. Περιμένουμε την καινούργια ομάδα που θα στηθεί, εννοείται. Περιμένουμε κι εμείς την καινούργια ομάδα. Καλησπέρα, παιδιά, λέει ο Θάνος. Εδώ ολόκληρη Real με 11 πρωταθλητριών και έβγαλε σχεδόν ανακοίνωση για διαιτησία. Και εμείς να μην μιλάμε, τι ακούμε, θα έχουμε. Πραγματικά δηλαδή, τι να πω. Πραγματικά ολόκληρη Real και μιλάνε για διαιτησία. Και...
3: έβγαλε ανακοίνωση.
6: Πάρα πολλά μέσα, παίκτες. Δεν έβγαλε επίσημη, αλλά ρε παιδιά, πραγματικά πολύ σωστό το μήνυμα. Δηλαδή, προφανώς στη Real δεν έχουν τη σωστή νοοτροπία. Δεν ξέρω, δεν είναι μεγάλη ομάδα.
3: Ναι, αν δεν μιλούσαν για διαιτησία, λογικά θα κέρδιζαν, θα το έπαιρναν. Δεν ξέρω, δεν εξηγείται.
6: Πιστεύω Φελίς θα το έβαζε. Λοιπόν, πείτε ποιο σοβαρό προπονητή θα άφηνε του παίκτε να κάνουν τέτοια λάθη. Εντάξει, τώρα Χρήστο, συγγνώμη κιόλα, αλλά δεν νομίζω ότι ο Μίλιτσιτς έχει να κάνει με εκείνη την μπάση του Μήτρου Λόγκ, είτε με το. Τι να πει στο Χάρελ, κράτη την ισορροπία σου. Ήθελα να το κάνει ο Χάρελ, αν τη στείλει.
3: Ή ο Μήτρου Λόγκ ήθελα να τη δώσει τον αντίπαλο. Του έκανε ένα τραγικό λάθο ο προπονητή, τι να κάνει.
6: Δεν μπορεί να φταίνει μόνο αυτή, αν στον Πάοκ με σοβαρό προπονητή αυτά δεν θα υπήρχαν. Να έρθει προπονητή Ευρωλίγκα. Μακάρι να έρθει προπονητή Ευρωλίγκα, απλά μην τα μπλέκουμε.
3: Εκείνο που πρέπει να κάνει και φέτο, OK, δεν έχει και το ρόστερ να το κάνει, είναι το Μήτρου Λόγκ να μην τον έχει σε τόσο κρίσιμα σημεία, να μην έχει αυτού την πάλψη και τα σημεία. Αλλά το χρόνο αυτό ελπίζω να μπορούμε να κάνουμε.
6: Όσο για το Μήτρου Λόγκ δεν υπάρχει τέτοιο παίκτη, χίλιε φορέ να βλέπω Καζαμία και Πουλίδα. Εντάξει, τώρα έχουμε ξεφύγει. Έχουμε ξεφύγει. Και να άρτησε με τον τότε ντροπή ήταν που κατέβηκε, μια χαρά κάνανε και την κατέβασαν. Δεν υπήρχε λόγο. Ο Χρήστο τελείωσε το φινό μαρτύριο, άντε ανακοινωθεί ο Σπανούλη να τελειώνουμε. Για την κακή μετάδοση δεν θα χωρητήσω, το λες, προφανώς, και διαιτησία. Ναι. Άντε ανακοινωθεί ο Σπανούλη να τελειώνουμε, ρε παιδιά, άντε. Γιατί όχι. Είπαμε εμείς όχι. Δεν θέλουμε εμείς το Βασίλη Σπανούλη να ανακοινωθεί, νομίζω.
3: Χθες μαζί με τον Κώστα ήταν δίπλα-δίπλα καθόντουσαν. Του έδειχνε και η τηλεοπτική κάμερα στο. Οκ, okay, στο Telecom Center.
6: Ναι. Τα με τον Κώστα, το άλλο ήταν με τον Ζήση, εντάξει, μια χαρά. Ο Χρήστος, καλησπέρα. Χρήστος από Σέρες. Ευχαριστούμε την ομάδα για φέτος. Του χρόνου, πρώτο Θεός, μεγαλύτερη εμπειρία και το πιο σημαντικό, μεγαλύτερο μπάτζετ. Πιστεύω θα πάμε πιο καλά. Επιμένω για τον Τζούλιους, πρώτη μεταγραφή και Κρυς Σίλβα που παίζει στη Φενέρμπαχτσέ. Δεν θα ήταν άσχημα. Κρυς Σίλβα,
3: Ποιος μπορεί να του. Ναι, ο Κρυς Σίλβα θα μείνει ελεύθερο.
6: Δεν έχω ιδέα. Τώρα είμαστε στη φάση.
3: Ναι.
6: Εδώ εγώ είμαι κατά του να κάνω. Κατά. Εγώ δεν μπορώ να επεξεργαστώ κουβέντες που κάνουμε από Ιούνιο για μεταγραφές και τώρα είναι μετά το μάτς. Δηλαδή. Αλλά ωραία, δεν πειράζει, ας τα ονόματα αυτά τώρα. Μετά θα είναι το θέμα. Μήτρου Λόγκ, επικίνδυνο μπασκετικά και στην Έλληνα φτάνει. Όχι, Μιχάλη, χρειάζεται ο Μήτρου Λόγκ σε μια σοβαρή ομάδα, μπορεί να έχει ρόλο. Αρνητές νίκη στα κρίσιμα μάτς κρατήσαμε. Εντάξει, και αυτό με τα κρίσιμα μάτς. Πήραμε και κρίσιμα μάτς, απλά δεν τα λέμε κρίσιμα για κάποιο λόγο όταν τα παίρνουμε. Δεν θεωρούμε κρίσιμο να τα παίρνουμε για κάποιο λόγο. Δηλαδή, μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να βάλουμε ως κρίσιμο μάτς την ήττα με το Μαρούσι στο κύπελο και να μην πούμε κρίσιμο μάτς που ισοφαρίσαμε τη σειρά με την ΑΕΚ. Ενώ αν το χάναμε, θα λέγαμε ήττα σε κρίσιμο μάτς. Δηλαδή, πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Με την Επτούνα στο παλέ, δεν θα το πούμε σαν κρίσιμη. Και πόντως, αν το χάναμε, θα αποκλειόμασταν. Δηλαδή, ενώ την ήττα με την Κλούζ τη λέμε ήττα σε κρίσιμο μάτς που ήταν, την ήττα με την νίκη με την Επτούνα τη λέμε νίκη σε κρίσιμο μάτς. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Ο Ευθύμης, πάμε να δούμε την επόμενη μέρα. Η ομάδα πρέπει να δυναμώσει πολύ με παιχταράδες και μεγάλο μπάτζετ και φυσικά να γίνει κάτι με διαιτησία. Μακάρι και σήμερα έκανε για μένα το αποτέλεσμα. Τι μπάτζετ θα έχει η ομάδα φέτος. Σίγουρα εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να το πούμε, φίλε Ευθύμη. Αλλά έκανε το αποτέλεσμα και εγώ έτσι πιστεύω. Ο Νίκος λέει μπράβο στην ομάδα. Έτσι χτίζουν καριέρες της Αθήνας σε μπάτζετ και ποδόσφαιρο. Προφέσορα στο Σάκοτα και παλτό ο Μίλιτσιτς. Τελίτσι, βάζει προσωπικά βέβαια. Οπότε. Ναι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε τον Μίλιτσιτς.
9: Και πάμε να τον ακούσουμε. Να μου πείτε αν ακούγεται μόνο.
6: Ναι, να ακούσουμε.
10: Συνεδευτή που ΑΕΚ Άρης Μπέτσον, ο λόγος στο coach Igor Μιλίτσιτς. Coach, a comment for the game.
11: I think the series could go also in our hands. I think we also deserve to go to the semifinals, especially how we fight in two occasions in this arena. Like I said on television, this game is also the although we. Finishing the season, this game is giving me a big happiness in order to see that my team fight through the all obstacles, through the all difficult situations on a court with the decisions of referees we felt in some situations like Real Madrid in the final of EuroLeague. But we pushed it through. We pushed ourselves through even playing without Kostas, who I wish he will get this injury soon recovered, but because he's also needed for the national team and the next season also. But I'm really sad that season is finishing because we are picking it up and nothing happens like David Copperfield magic touch that you change. We had to work a lot in order to get to the point for this team to find out what we can do, what players can do with a lot of changes, even coaching changes. This is very difficult during the season and especially with pressure that we are having. So on all of that, I think fans, the management can be proud of how we fought till the last minutes regarding all the circumstances. We build up the culture of fighting for every centimeter of the court. And that's one thing that I wanted to have besides the tactical things since I got here. So we missed a little bit. We are sad for it. But I said to the players, I'm really proud and they can put a heads up how we tackle this all different kind of obstacles during the season and in this series.
12: Νομίζω ήταν μια σειρά η οποία θα μπορούσε να έχει καταλήξει με τον τρόπο που θέλαμε εμείς και είναι κάτι το οποίο θα το αξίζαμε το να πάρουμε την πρόκριση στα ημιτελικά. Παλέψαμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό αυτού του παιχνιδιού και στα δύο κομμάτια του γηπέδου. Όπως είπα και στην τηλεόραση, παρόλο που αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη με αυτό που καταφέραμε και παρουσιάσαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που η ομάδα παλεύει. σε οποιαδήποτε κατάσταση, σε οποιαδήποτε εμπόδιο υπάρχουν στο γήπεδο, όπως είδαμε σήμερα την κατάσταση με τους διαιτητές, που νιώσαμε λες και ήμασταν η Real Madrid της στο Final Four. Επίσης σήμερα αγωνιστήκαμε και χωρίς τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήταν τραυματίας και του εύχομαι να το ξεπεράσει γρήγορα, προκειμένου να είναι έτοιμος και για την εθνική αλλά και για την επόμενη σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο στενοχωρημένος που αυτή η σεζόν φτάνει στο τέλος της, γιατί καταφέραμε και δείξαμε αρκετά πράγματα. Ήταν ομαδική δουλειά αυτό που κάναμε, η μάχη που δίναμε σε κάθε αγώνα μέσα στο γήπεδο. Και αυτό σημαίνει ότι δουλέψαμε πάρα πολύ μέσα στη σεζόν, παρά τα εμπόδια που είχαμε. Υπήρχαν διάφορες αλλαγές σε αυτή την ομάδα, υπήρξε και η αλλαγή προπονητή, το οποίο είναι πάντα δύσκολο για μια ομάδα και για τους παίκτες. Είχαμε και αρκετή πίεση να διαχειριστούμε. Νομίζω ότι κάναμε και τους οπαδούς μας, αλλά και την διοίκηση της ομάδας περήφανος για αυτό το οποίο παρουσιάσαμε μέσα στο γήπεδο. Οι παίκτες μου απόκτησαν την κουλτούρα την οποία ήθελα να τους περάσω εγώ. Μια ομάδα που να παλεύει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, πέρα από τα τακτικά πράγματα που ήθελα να τους μάθω. Αυτό ήταν ο βασικός μου στόχος. Όπως είπα και στους παίκτες μέσα στα αποδυτήρια, παρόλο που χάσαμε και είμαι στεναχωρημένος για αυτή την ήττα, είμαι αρκετά περήφανος για αυτούς και για όλα αυτά που έχουμε καταφέρει φέτος.
10: Υπάρχει κάποια ερώτηση για τον coach? Μόνο παρακαλώ. What we could do differently? Maybe in game one we could be even a little bit more aggressive in order to not to give so much freedom to the main guys of AEK. But you know, this is what if. This is easy to say now. We were waiting for AEK for 20 days, which is unheard of before the playoffs. At least I was never in this kind of situation when I never heard it. But we need some time to pick up the game rhythm, and which actually we did.
12: Σχετικά με το τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει διαφορετικά, ίσως το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων θα πρέπει να παρουσιαστούμε πιο επιθετικοί μέσα στο γήπεδο και να μην δώσουμε αυτή την ελευθερία στους παίκτες της ΑΕΚ. Βέβαια τώρα που η σεζόν τελείωσε για μας είναι εύκολο να πούμε το τι θα γινόταν εάν και τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει διαφορετικά. Υπήρχαν και αυτές οι 20 μέρες κενό. Είναι κάτι το οποίο εγώ πρώτη φορά ακούω και βιώνω για να παίξουμε στα play-off. Προσπαθήσαμε πολύ σκληρά να επανέλθουμε και να βρούμε τον αγωνιστικό ρυθμό μας.
10: Υπάρχει ερώτηση για τον coach? Ευχαριστούμε coach. Thank you coach. Λοιπόν,
13: όλο και εδώ αυτή η συνέχεια της τύπου.
10: Ούτε.
14: Ωραία, έγινε Γιώργο. Ναι, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου.
13: Τελείωσε η συνέντευξη τύπου. Έγινε και μια ερώτηση στον προπονητή του Άρτη. Θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό για να πάρει ένα εισιτήριο. Και εκείνος απάντησε ουσιαστικά με το πρώτο μάτι της σειράς ότι εκεί μπορούσε ίσως κάποια πράγματα να αλλάξει. Γιατί σήμερα όντως το παιχνίδι πήγε στην κόψη του ξηράφιου και δεν μπορείς να πεις και πολλά με την κατάληξη που είχε. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό σήμερα, εντάξει. Ήσουν και προφανές κάποια καλύτερη επιλογή στο τέλος που πάμε με τον Μήτρου Λόγκ, αλλά αυτό είναι πάντα υποθετικό. Λοιπόν, αυτά.
14: Ωραία.
13: Εδώ από το χώρο της συνέντευξης τύπου. Mm-hmm. Αν υπάρχει κάτι άλλο έτσι, με κάποιον παίκτη στη συνέχεια,
14: mm-hmm.
13: καθώς είναι το τελευταίο μάτι της σεζόν αυτή, θα σας καλέσω. Λοιπόν, καλό βράδυ προς το
14: καλό πάνω. Βράδυ. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
14: Εντάξει. Να κλείσουμε γιατί το κάναμε και τηλεφωνικά. Ένα δευτερόλεπτο να βάλουμε λίγη μουσκούλα και να διαβάσουμε τα τελευταία μηνύματα.
3: Μα ξέρω, μάτσε πρέπει να κράτησε πολύ ώρα, να του σκεφτεί.
14: 2,5 ώρες.
3: Ναι, πάντα. Γιατί αν σκεφτεί τελείωσε η συνέντευξη τύπου, το μίλησε τις 3 ώρες. 11 ώρες. Ναι, 10 η ώρα, 3 ώρες μετά.

0: Λοιπόν, θα. Κατεβάζουμε λάθος φέτες. Ότι να. Λοιπόν, θα διαβάσουμε τελευταία μηνύματα και θα παραδώσουμε σκητάλη στο Μανώλη λίγο γρήγορα. Ο Αργύρης, καλησπέρα παιδιά. Όποιος μιλάει για διαιτησία σήμερα, απλά μείνει μακριά από την ομάδα. Και στις δύο ομάδες δόθηκαν παρόμοια σφυρίγματα. Έχουμε δει κακές διαιτησίες. Μείνουμε στη διάθεση και στην προσπάθεια που έδειξε η ομάδα. Μακριά. Μακριά από την ομάδα να μείνουμε. Ο Γιώργος Γενικό είναι το κακό με τους διαιτητές. Δεν θυμάσαι το γύρο από τη γύρω. Όταν πόσες φαγές φάγαμε, δεν θα ανοίξουμε γραμμές, παιδιά. Καλησπέρα, παιδιά, και σε όλο το λαό του Άρη μας. Ναι, ο Αλέξης, παιδιά, ναι, για το ζήσει. Θα πάει καλύτερο όσον αφορά τη διαιτησία. Τώρα, στείλ το στο Χρήστο, φίλε Αλέξανδρε, με όλο το σεβασμό. Στείλ το στο Χρήστο το μήνυμα να το διαβάσει και να μιλήσετε. Η ισοένωση στα must win έχει μόνο ήττες. Όχι, δεν έχουν μόνο ήττες στα must win, παιδιά. Δεν είναι μόνο ήττες στα must win, παιχνίδια μας. Δεν είναι μόνο ήττες στα must win, πριν τα έλεγα. Ναι, ο Γιάννης με Ρουσιαμάνη και Καστέτη παραλίγο. Που παραλίγο να μας ρίξει Α2, το έχουμε κάνει εξοχικό το γήπεδο του σε δύο μάτς. Είχαμε δύο νίκες εκεί. Καλά, εντάξει, φέτος παίξαμε τρία και κάναμε ό,τι μπορέσαμε να χάσουμε και τα τρία. Μάλιστα, ο Ανδρέας με ποιον παλέμαχο του ποδοσφαιριστή θα μπορούσε να συγκριθεί ο Άντζης, γιατί αυτό είναι ο Μήτρογλου. Όχι, ντροπή. Ο Νίκαλα, ωραίο το πνεύμα, μ' άρεσε. Ο Νίκ, μεγάλη σφαγή, ντροπή του, πρέπει να βγει ανακοίνωση, δεν μα σέβονται. Δεν νομίζω να βγει, αλλά δεν μα σέβονται. Δυστυχώς κακή επιλογή προπονητή από την αρχή, με είτε σε εύκολα παιχνίδια στήχησε. Σβήσιμο όλη χρονιά, αφού ούτε ένα μάτς πρέπει, δεν καταφέραμε να πάρουμε. Ζήσει, περιμένω να φέρει το όνομα που αρμόζει στον Αυτοκράτορα να μα ανεβάσει επίπεδο. Πολύ καλύτερου παίκτε, να θωρακίσει την ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Καλησπέρα, σίγουρα στεναχωρεί κάθε ήττα, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μα από το να περνούσουμε στην επόμενη φάση θα έχει το στήσιμο τη επόμενη χρονιά. Οπότε μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα έχει όλα αυτά που ακούμε στο παρασκήνιο για μεταγραφέ προπονητών παικτών. Χαμούλης θα γίνει. Ο Στέλιος, κάποιος έλεγε ότι βγάλαμε τα χέρια μας και βάλαμε τα μάτια μας. Ναι. Ωραίο, εύστοχο πήρε Στέλιος.
1: Ωραίο, όντως, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έξυπνο μήνυμα.
0: Διαβασμένος. Ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα, παιδιά. Την καλησπέρα μας, φίλε Κωνσταντίνε. Καλά, λέει ο φίλος Γιώργος, αυτή την ηλίθια πάσα προσπάθησε και προηγουμένως και δεν βγήκε. Τι είμαστε, Χάρλεμ, τι πάσες είναι αυτές, έπρεπε να σου τραβήξει το αυτή. Εκείνη την ώρα όμως το έκανε το λάθος, άντε μετά τον βρίζει ενώ θα αλλάξει κάτι. Το θέμα είναι αυτό που λέει ο Κώστας πριν, να μην είναι στα κρίσιμα σημεία απαραίτητα μέσα. Φτωχοί η ΠΑΕ πέμπτη θέση και μας φάζουν, πλούσια η ΚΑΕ πέμπτη θέση και μας φάζουν. Τι είναι αυτό.
1: Καλά, συνέχισε, βρε.
0: Αν κάνουμε ένα πρόχειρο ταμείο και θα πιστώσουμε πως όλη τη χρονιά φάγαμε τα νύχια μας. Για να καταφέρουμε να περάσουμε τα θεμολογία Λεβαδιακό, Όφη, Βόλο, Ατρόμητο, Μύκονο, Ηρακλή, Προμηθέα, Κολοσσό μας πιάνει απόγνωση. Απλώς λέμε κρίμα, δεν πειράζει ψηλό το κεφάλι.
1: Λεβαδιακού, Μύκονο, Ηρακλή, τι. Α, πήγε και το, πήρε και το ποδόσφαιρο μαζί, μπερδεύτηκε.
0: Ναι, δεν είμαστε. Εδώ είμαστε. Ναι, δεν άγγιζε ο κόπος. Okay. Ναι, δεν έχω να πω κάτι, δεν άξιζε, δίκιο έχεις. Επειδή κάποιες φορές, αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς, μην περιμένεις από άλλους. Ναι, τι είναι αυτό, διαφημίσεις. Α, όχι, κάτσε, λίγο μπερδεύτηκα. Για την ΕΡΤ, έστειλε για τα email στην ΕΡΤ, σεβαστείτε τον Άρη, μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, αλλά ο φίλος Κωνσταντίνος έκανε κάτι. Γιατί όχι. Ο άλλος Κωνσταντίνος, καλησπέρα παιδιά, υπερβολική έλλειψη κέντρωση στην ομάδα. Συνόδεψε πολλά παιχνίδια φέτος, θεωρώ αδικαιολόγητη. Κάναμε το απίστευτο, χάσαμε από αυτή την ΑΕΚ με έναν τρόπο που δεν τιμά το επίπεδο των παικτών. Η διαιτησία έπαιξε ρόλο, αλλά αυτό το ξέρουμε. Ας πάρουν παράδειγμα από άλλους, Παναθηναϊκό, και εστιάσουμε τον χρόνο σε ένα κότ που ξέρει να καθοδηγεί αυστηρά, χωρίς να επιτρέπει χαζοπελαιότητες που έγινε ο κανόνας για τον Άρη μας φέτος. Να είμαστε καλά, ναι, γιατί από τον Παναθηναϊκό να πάρουν παράδειγμα. Δηλαδή, το θεωρώ λάθος το παράδειγμα. Μακάρι, πάμε καλά πάντως. Μα σοβαρά τώρα, λέει ο Κώστας, έκανε ο Μίλιτσιτς παραλυσμό με τη διαιτησία που είχε η Ρεάλ Μαδρίτης στο Final Four στο τελικό, κατάλαβα λάθος. Ναι, το έκανε. Γιατί για να του κάνει λάκκο για να κόπουλο, δημιουργούμε έντες χωρίς λόγο και θέλουμε να πάρουμε ανέμακτα Κώστα και Τανούλη.
1: Ανέμακτα Κώστα και Τανούλη. Πώς το σκέφτηκε αυτό. Respect, δύσκολο, δεν μπορούσα να το σκεφτώ.
0: Έκανε ένα σχόλιο επειδή ήταν και η διαιτησία τη Ρεάλ στο Final Four, έκανε παραλληλισμό και διαιτησία, αλλά το έκανε αυτό γιατί για να του κάνει λάκκο για να κόπουλο και έτσι ο Ολυμπιακό θα θυμώσει και δεν θα μα δίνει του παίκτε, κατάλαβε. Απίστευτο.
1: Πάρα πολύ. Δεν θα το σκεφτώ με τίποτα, μπράβο.
0: Αχ, ο Βασίλης, δεν πειράζει παιδιά, γιατί ήταν σήμερα με σωστές μεταγραφές. Καλό coach για σωστή δουλειά, θα ανέβουμε επίπεδο. Πάμε Αργιανάρα, έτσι, αισιόδοξο να κλείσουμε.
1: Άντε να κλείσουμε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, ναι.
0: Άντε Αργιανάρα.
1: Έτσι και όσο έρχεται και Μανώλη Ανδρεάκη.
0: Έχει Μανώλη Ανδρεάκη να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 12. Κάναμε την τραμπούλα μας σήμερα. Σήμερα εμείς τον υποδεχόμαστε. Οπότε θα ξαναπούμε μαζί ως εκπομπή την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα κάνουμε εκπομπή. 6-8 θα κάνουμε τραμπ επίσης με τον Ιάσονα. Άρα. Αυτά από εμάς. Ο Άρης, να κάνω μια μικρή αποφώνηση στα γρήγορα. Ο Άρης δεν τα κατάφερε απέναντι στην ΑΕΚ. Στα σημεία τίθεται, θεωρώ ότι άγγιζε να περάσει και με βάση τη διαιτησία. Στο τέλος έκανε και πολλά λάθη που κόστησαν. Όπως και να έχει, έρχεται ένα μεγάλο καλοκαίρι μπροστά μας. Το οποίο ξεκινάει από αύριο κιόλας, θέλω να πιστεύω. Έτσι. Αυτά από εμάς. Μένετε συντονισμένοι στο Γέλου Ρέντο για τους 100,7 των FM. Ακολουθεί Μανώλης Ανδρεαδάκης. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
0: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και

0: δύο μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμπουάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
6: Smart Finance.
5: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
6: Smart Finance.
5: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
6: Smart Finance.
5: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
7: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλή, κάλεσε και εσύ στο 2310

0: 3 23 555 και online στο finakota.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα Κότα και Σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Yellow Radio 101 και 7, Δευτέρα, πώς έχουμε σήμερα, 25 Μαΐου 2026, εδώ όπως κάθε Δευτέρα με μια δύο-ωρη παράταση, με μια αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της εκπομπής του «Για σένα ήρθα πάλι», ελαίο μπασκετικού Άρη, που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σειρά των αγώνων για την πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League. Η ομάδα γνώρισε την ήττα και τον αποκλεισμό με 102-99. Σαφέστατα και θα είναι το παιχνίδι αυτό έτσι το κυρίως πιάτο της εκπομπής, καθώς είναι στην επικαιρότητα. Ωστόσο υπάρχει και μια πλούσια ειδησιογραφία από το Σαββατοκύριακο, την οποία και θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε. Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο, εδώ συντονισμένοι στο κιτρινό μαύρο Yellow Radio. Θα τα πιάσουμε τα θεματάκια μας όλα με τη σειρά, οι τρόποι επικοινωνίας μας μέσα από το post της εκπομπής μας στο Facebook, φυσικά στο Viber του σταθμού, στο 6936-512-099, και με ανοιχτές γραμμές να τα βάλουμε σε μια σειρά. Φαντάζομαι, αν και δεν συνηθίζω να κάνω εκπομπές μετά από παιχνίδια, φαντάζομαι ότι αρκετοί έχετε όρεξη και διάθεση να μιλήσετε. Πολύ ευχαρίστως θα είναι ανοιχτές οι γραμμές για να συζητήσουμε για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε. Φαντάζομαι όμως ότι το μπασκετικό είναι το πιο φρέσκο, είναι αυτό που καίει, και θα το συζητήσουμε φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Εσείς από όπου και αν μας ακούτε, είτε από κάποιο σημείο της πανέμορφης Θεσσαλονίκης μας, από ποια γωνίτσα της Ελλαδίτσας μας, ή από οποιαδήποτε μέρος στον πλανήτη, είστε εδώ στο 101 και 7 συντονισμένοι για ένα περίπου διωράκι. Θα πάμε μαζί στη βραδιά για να κλείσουμε την ημέρα. Κατάλαβα, δεν πρόκειται να πιάσουμε, με μπάσκετ θα τη βγάλουμε. Παρακαλώ.
1: Έλα, παρακαλώ.
0: Ναι. Ποιος είναι, Αβραάμ, εσύ?
1: Ναι.
0: Α, δεν κοιμόσουν?
1: Δεν κοιμόμανε.
0: Α, δεν κοιμόσα.
1: Είδα τα χάλια μας.
0: Άντε πάλι, όχ.
1: Τι άντε πάλι, Μανώλη, τι ομάδα δίνεις, δεν το θέλουμε να κάνουμε στις βλακίες. Σοβαρά, είναι σοβαρή παίξα αυτή. Είναι Ολυμπιακό χτες.
0: Και τι θα
1: σου... Ολυμπιακό θα δίνεις στην Ρεάλ.
0: Τι έκανε ο Ολυμπιακός με τη μισή Ρεάλ? Έπαιζε που είχε βγει. Τι είχε βγει και παραλίγο να το χάσει. Με 20.000 κόσμο. Παραλίγο να το χάσει.
1: Σήμερα θα μας έδιαλε. Τι έδιαλε. Α, επεκάνησε. Παίξε αυτή. Προπότησε αυτό.
0: Έβλεπε Αβραάμ, έβλεπε μπάσκετ. Έβλεπε παλιά μπάσκετ. Πιγκάλι, έβλεπε. Ήσουνα.
1: Έβλεπα, ναι.
0: Ήσουνα. Και γήπεδο. Πήγαινε. Πήγαινε και γήπεδο. Πήγαινε παλέ. Παλέ πήγαινε.
1: Πώς δεν πήγαινα.
0: Α, είσαι παλιός. Παλιός μπασκετικός δηλαδή.
1: Α, σε αρέσει, μάλλον πάμε τους τέσσερα.
0: Ναι.
1: Πιστεύετε σε δευτερόλεπτα να χάσει τον αγώνα.
0: Ποιον?
1: Πλάκα παίξεις είναι αυτή. Σήμερα λέμε τώρα.
0: Ραμ, αυτό θες κάτι άλλο για ποδόσφαιρο θα πούμε, για Καρυπίδη τίποτα θα πούμε.
1: Τι?
0: Για Καρυπίδη θα πούμε τίποτα.
1: Ναι, θα πάμε το φούτο του Γιώργου, το φούτο του οποίου θα πούμε.
0: Και τη Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Και τη Στέλλα, κρατάω μαχαίρι.
1: Άσε τώρα, ρε,
0: ο Φούντας.
1: Να πάμε αυτούς εδώ για να μην πέσουμε βιντεατική και καλέσουμε 5-6 θέση.
0: Για το Φούντα λες, για το Φούντα.
1: Για αυτό τους πέρα.
0: Για το Φούντα λες τώρα.
1: Ναι, έμαθα να βγάλω αναγκαίωση και άλλης. Κανένας και ο Καρυπίδης να μιλήσει. Η Καρυπίδηνα, τι να πούνε.
0: Η Καρυπίδηνα τι να πει.
1: Ναι, τι να πούνε, ρε Μαρό.
0: Θα δώσουν συνέντευξη, δεν ξέρω, έχασα κάποιο επεισόδιο. Το είπε ο Σαλής, το είπε ο Σαλής, ναι. Γιατί μόνο Σαλή ακούω.
1: Ναι.
0: Δεν είπε. Τι, δεν είπε ο Σαλής σήμερα
1: είπε,
0: τίποτα. Θα μιλήσει.
1: Μιλήσει, ναι.
0: Άντε, ωραία. Αν και όταν μιλάει ο πρόεδρος.
1: Μάνο,
0: έλα.
1: Η καλή μέρα από το που ήφερετε.
0: Ναι.
1: Ακούς, τη δεκάρη σύνδεξη ο Άλφα Σήμα, ε.
0: Ναι, την άλλη εβδομάδα.
1: Θα πας εσύ εκεί.
0: Θα πάνε οι δημοσιογράφοι, τώρα εξαρτάται τι ώρα είναι. Όχι, εμείς δεν πάμε. Αν κουβαληθούμε όλοι, μόνο περισσότεροι θα είμαστε από τους.
1: Άμα ακούω Δημήτρη.
0: Α, όχι, σαν μέλος μπορώ να πάω.
1: Σαν πάνε.
0: Σαν μέλος.
1: Αλλά κοίταξε.
0: Τι, να κάνω ερωτήσεις. Πες μου. Πες μου, λοιπόν, θα βάλω quiz. Θα βάλω quiz.
1: Από το Γιακά. Από το Γιακά.
0: Όχι, Γιακά δεν πιάνω, εντάξει.
1: Όχι, Γιακά.
0: Πες μου εσύ τρεις ερωτήσεις.
1: Πες μου
0: τι ερώτηση. Αν ήσουν εσύ εκεί, ναι. Πες μου τρεις ερωτήσεις που θα έκανες. Λοιπόν, το λόγο ο κύριος Αβραάμ. Πείτε κύριε Αβραάμ.
1: Να τρέξουν να βρουν επενδυτή.
0: Περίμενε, ο Αλφα Σίγμα δεν κάνει για. Ο Αλφα Σίγμα είναι για τα αεραστεχνικά.
1: Είναι υποχρεωμένη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μου λες η μαμά σου, η δικιά σου, άμα χτύπα ξύλο.
0: Ναι.
1: Θα τρέξει, πού θα τρέξει. Θα τρέξει στο γείτονα.
0: Ωραία, αυτή είναι μία ερώτηση. Να βρουν επενδυτή. Ναι. Δεύτερη ερώτηση. Δεύτερη. Κύριε Αβραάμ, ναι.
1: Δεύτερη ερώτηση είναι.
0: Ναι.
1: Να βρουν επενδυτή και να φύγει από το σου,
0: κύριε. Αυτό το ίδιο είναι. Άλλη ερώτηση, δεν έχουμε. Μόνο αυτή είναι η ερώτηση στο τέτοιο. Το βόλεϊ, να μην ρωτήσουμε κάτι
1: και
0: για το βόλεϊ.
1: Το βόλεϊ και τα πάντα όλα.
0: Και τα τμήματα τα άλλα. Να μην, ναι, κάνουμε και handball, να πρωταγωνιστεί.
1: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Βγήκε ένας κύριος.
0: Ναι.
1: Τάς ο Δημήτρη, όχι τον Σαρή, τον Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Το βγήκε στον.
0: Σε ποιον? Στον Πέτρο.
1: Λέει, άκουσε. Λέει, πες μου, λέει, πού πουλάνε, λέει. Άσχελο, δηλαδή, άκου από Αριανό.
0: Τι, πού πουλάνε.
1: Που πουλάνε επειδή δεν σωμα τους αγοράσουν.
0: Α.
1: Επιτρέπετε, είναι οι κουβέντες αυτές. Από Αριανό. Τι είναι αυτά, ρε.
0: Έγινε, Αβραάμ μου. Άντε.
1: Μανώ.
0: Έλα.
1: Εάν, ακούς.
0: Έλα.
1: Εάν δεν είναι επειδή.
0: Τελευταίο.
1: Η ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Θα διαλύσει.
0: Δεν διαλύει, ρε Αβραάμ. Δεν διαλυθήκαμε 114 χρόνια.
1: Όταν ήρθε ο Χωριάνος, όταν ήρθε ο Τέγιος.
0: Ποιος.
1: Ο Σαββίδης, ο Μάουκ.
0: Τα είπαμε αυτά, τα είπαμε.
1: Ξέρεις τι το κατσαρί, Βενιζέλος,
0: τώρα
1: που λέει, μπήκανε μέσα, κοίτας, πίτας, ότι πιάσαν από τον Γιαγά τον τέλειο και του λέει εδώ την ομάδα. Έτσι κάνουνε μάνο.
0: Κατάλαβα.
1: Όχι, πέσε πίτα να σε φάω. Πίτα, πέσε να σε φάω. Δεν είναι το πέσε πίτα να σε φάω.
0: Αβραάμ, θα με πυροβολήσουν οι άλλοι. Βλέπω 8 γραμμές έχει.
1: Αγώνας χρειάζεται μάνο.
0: Έλα, εντάξει, έλα. Τα λέμε. Τα λέμε, Αβραάμ. Έλα, γεια.
1: Άμα βγει κανένας τώρα, πει έτσι λέει μαμά.
0: Όχι, μακάκα δεν σε λέει και δεν αφήνω κανένα σε πει μακάκα. Έλα, τα λέμε, έλα. Ακούω, άκου και εσύ άκου. Γεια σου, Αβραάμ. Παρακαλώ.
2: Κύριε Ανδρεαδάκη, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Λέγομαι Παναγιώτης, είμαι πάνω από 65 και σας παίρνω από την ορεινή Κορινθία.
0: Την ορεινή, από Κορινθία, από κάτω.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Όταν λέμε ορεινή Κορινθία.
2: Ημιορεινή, στα 750 χιλιόμετρο, 15 χιλιόμετρα πάνω από το Κιάτο, όπως πάμε για Συμφαλιά.
0: Αχ, τι ωραία. Τι ωραία.
2: Είναι καταπληκτικά, είμαστε το μπαλκόνι του Κορινθιακού κόλπου. Βλέπουμε από Αλκιονίδες μέχρι Σαρονικό. Λοιπόν,
0: έχω που αδελφικό φίλο σε 40 πιχιώτικα.
2: Α, το 40 πιχιώτικα είναι από την άλλη πλευρά προς, ναι, τα σύνορα Αρκαδίας, Αχαΐας, πάνω από το Δερβαίνι. Μια καταπληκτική περιοχή.
0: Ναι, έχω πάει.
2: Ωραία, λοιπόν. Να μην πω ποιος είναι φίλος μου από το Γελόου πάρα πολύ, δεν έχει σημασία, δεν το πω, ο Γιώργος ο Σκέτζος, τέλος,
0: ναι,
2: πάντων.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια παρατήρηση.
0: Παρακαλώ.
2: Επειδή πρέπει να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Εάν σας μίλαγα, θα έλεγα πολλά για τη διαιτησία, γιατί την χάνει τη δεκαετία του 80 νεαρός να έχω παίξει και 2 χρόνια. Και μπορώ να καταλάβω αμέσως σε οποιοδήποτε αγώνα, όταν αρχίζουν να σφυρίζουν, τι κάνουν.
0: Νομίζω και τους πρωταγωνιστές δεν μπορούν να τους ξεγελάσουν.
2: Ναι, λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Θεωρώ το εξής, ότι στο μπάσκετ το μοναδικό το οποίο πρέπει να κάνουμε από αυτή τη στιγμή και συνέχεια από εδώ και πέρα, ήδη από χτες, μετά τις δηλώσεις του εκπροσώπου της πολιτείας, καλός ή κακός του κύριου Βρούτσι, που είπε για το ΣΕΦ και πόσα θα δώσει στον Ολυμπιακό για την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Τη διεκδίκηση του Παλέ.
2: Ναι. Όχι, να μας πει εδώ και τώρα. Ναι, δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τίποτα άλλο, γιατί το γήπεδο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι το α και το ω, για να πάνε τα πράγματα προς το καλύτερο.
0: Γιατί θα φέρει τώρα τα έσοδα, φυσικά.
2: Πέντε σφυρίγματα, τρία από εδώ, δύο από εκεί, αυτά κάποια στιγμή καλά, θα έρθουν στο ίσωμα.
0: Το σημερινό παιχνίδι ήταν καθαρά και μόνο για το πρεστής του συλλόγου. Δεν είχε καμία άλλη...
2: Ακριβώς. Εγώ θα σας πω μόνο ότι ήμουνα φέτος στην Πάτρα με τον Γιώργο.
0: Α, μάλιστα.
2: Στο περίφημο Προμηθέα. Βέβαια. Και ήμουνα και στην Αθήνα στο Πανιόνιο Σάρες.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Άρα ότι είμαι 66 χρονών. Δεν έχει καμιά σημασία αυτό, ηλικία μου. Θέλω να πω, πρέπει να βλέπουμε ποιος είναι ο σκοπός.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Ο σκοπός αυτή τη στιγμή είναι να ξεκαθαρίσει εδώ και τώρα η υπόθεση του γηπέδου. Και όλα τα άλλα θα έρθουν φυσιολογικά μετά και ο ρούς της ιστορίας θα προχωρήσει.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά, και εγώ. Και εγώ. Τα χαιρετίσματά μου στην Κορινθία.
2: Όταν κατέβετε προς τα κάτω στο φίλο σας, πείτε στο Γιώργο να περάσετε και από εδώ κάτι να σας κεράσουν.
0: Ωραία, ωραία, έγινε.
2: Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
2: Καλά, καλό
0: να είστε
2: βράδυ.
0: Καλά,
2: να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Παρεπιπτόντως, η Κορινθία είναι πανέμορφη και γενικά όλη η Πελοπόννησος έχει ομορφιές που πραγματικά όσοι δεν έχετε επισκεφτεί, όσοι δεν έχετε, όχι να την κάνετε γύρα την Πελοπόννησο έτσι, να ξεκινήσετε και να περνάτε από τα μέρη, να στέκεστε, να έχετε μια βάση και να την γυρίζετε, είναι πραγματικά απίστευτη και τεράστια και δεν γυρίζετε εύκολα, και όταν έχετε και αν έχετε γνωστό προς τα κάτω, είναι πολύ σημαντικό τα μέρη αυτά που δεν γνωρίζετε να σας ξεναγούν οι ντόπιοι, γιατί αυτοί ξέρουν που θα σας πάνε, είναι το μόνο σίγουρο.

0: Είχαμε πολλές ομορφιές, θα μιλήσουμε και για το παιχνίδι. Φαντάζομαι και τα τηλεφωνήματα τα περισσότερα θα είναι σε ένα τέτοιο πνεύμα. Εγώ θέλω να τα πάρουμε έτσι και λίγο με τη σειρά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι τα σημαντικά δεν είναι ούτε τα διαιτητικά σφυρίγματα, ούτε οι νίκες, ούτε οι ήττες, ούτε τα οι πορείες των ομάδων, γιατί όπως είπαμε ο αθλητισμός είναι πολύ όμορφος, αλλά είναι το ομορφότερο, τουλάχιστον ένα από τα ομορφότερα δευτερεύοντα πράγματα στην ζωή σας. Σημαντική είναι, πώς να το πούμε, όταν χάνετε μία ζωή, και πραγματικά στην σημερινή ημέρα τρία θλιβερά γεγονότα έσκασαν. Το ένα είναι το ότι έφυγε τελικά η γογό μας το Κώστα, η σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, ενός παιδιού που ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα από την ομάδα μας, και έχουμε έτσι και λίγο μεγαλύτερη ευαισθησία στον Τραϊανό μας, όπως και ο Παρασκευάς Άτζας. Το γεγονός ότι ο Άτζας στα 50 του χρόνια είναι τρομερό. Το ότι κινδυνεύει ακόμα, γιατί παλεύει στην εντατική ο Μάριος Οικονόμου, ο στόπερ που είχε αγωνιστεί και στην ΑΕΚ από δυστύχημα με την μηχανή του. Διάβασα μέσα στη μέρα για τον Σπύρο το Μαραγκό που νοσηλεύεται στο Σισμανόγλιο με αυτήν την νόσο κινητικών νευρώνων, την ALS πως την λένε. Από αυτήν πήγε και ο Παρασκευάς Άντζας. Είναι μια σπάνια αρρώστια που παραλύει το νευρικό σύστημα και σε καθυλώνει ουσιαστικά σε καροτσάκι. Το Σπύρο το Μαραγκό τον είδαμε άλλωστε και στη γιορτή του Παναθηναϊκού, εννοώ. Και νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικά, και όχι αυτά για τα οποία σκοτωνόμαστε. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Μανώλη, Δημήτρη σήμερα.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Να κάνω τον απολογισμό της χρονιάς.
0: Για ποιο άθλημα, το μπάσκετ?
1: Και για τα δύο.
0: Α, και για τα δύο.
1: Και στα δύο πήραμε πέμπτη θέση.
0: Ναι.
1: Με εξαίρεση την αποπληρωμή των χρεών που ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά οι χρονιές και στα δύο αθλήματα δεν είχαν να δώσουν τίποτα, έτσι. Αποτυχίες στο κύπελλο Ελλάδος και στα δύο αθλήματα, θορυβώδεις αποτυχίες. Μιλάω ρεαλιστικά, έτσι, δεν μιλάω για να φανούμε αρέσως και να παραποιούμε την πραγματικότητα. Ομάδες περιορισμένων δυνατοτήτων. Ειδικά στο μπάσκετ, ρε φίλε, και οι δύο προπονητές που ήρθαν, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω, δεν μ' άρεσε η ομάδα η φετινή καθόλου. Δηλαδή και στο EuroCup δεν έδειξε τίποτα. Και στο πρωτάθλημα πήρε απλώς την πέμπτη θέση, που πέρασε, ας πούμε, τον Περιστέρη, τον Ηρακλή. Εντάξει, δεν έδειξε τίποτα, ας πούμε. Ο Άρης θέλει χρήματα, παιδιά. Χρήματα, αυτό είναι. Αυτή η παλιολέξη είναι.
0: Όχι, διαφωνώ. Χρήμα, θέλει. Χρήμα. Δημήτρη, μου επιτρέπεις? Μου επιτρέπεις?
1: Επιτρέπω.
0: Η ομάδα θέλει πλάνο.
1: Και χρήμα.
0: Και όραμα.
1: Και χρήμα.
0: Πλάνο. Χρήμα. Αν έχεις πλάνο και όραμα και διαθέτεις και το χρήμα, έπεται για να υλοποιήσεις το όραμα μέσα από το πλάνο. Γνωρίζεις τον πρόεδρο της Βαλένθια, μάλλον πόσα λεφτά έχει ο πρόεδρος της Βαλένθια, έχεις ακουστά, ας πούμε?
1: Απόλυτα, στην Ευρωλίγκα και πλάνο μαζί.
0: Είναι από τους πλουσιότερους Ισπανούς. Τον Μοντέρο, πιστεύεις, μπορούσε να τον κρατήσει?
1: Μπορούσε.
0: Μπράβο. Δεν τον κρατάει. Γιατί έχει πλάνο μέσα στην ομάδα του και δεν θέλει να διαταράξει τις ισορροπίες προφανώς στην ομάδα του.
1: Μανολή, να πούμε λίγο όμως για το αγωνιστικό, γιατί στο μπάσκετ η επιλογή του προπονητή...
0: Όχι, διαφώνησα για το ότι μόνο τα χρήματα θα κάνουν την επιτυχία που φαντάζεσαι. Δεν θα την κάνουν μόνο τα χρήματα, αν δεν έχεις πλάνο και όραμα, για μένα, έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό. Η επιλογή του προπονητή στο μπάσκετ θα δείξει πολλά.
0: Συμφωνώ.
1: Επειδή πήρε ο Αβραάμ πριν τον κύριο, ας πούμε, από την Κορινθία, και σου είπε εμείς δεν καταστραφήκαμε ενώ πέσαμε στη γάμα εθνική. Φίλε, μαζέψαμε...
0: Δεν είπε αυτό φθορά. Το πράγμα.
1: Άκουσε με. Μαζέψαμε τέτοια φθορά ως οργανισμός, η γάμα εθνική στην μπάλα και η συρρήκνωση που είχαμε στο μπάσκετ, η οικονομική συρρήκνωση, μας έχουν πάει πολλά χρόνια πίσω, φίλε. Έχουμε πολύ φθορά σαν σύλλογος.
0: Ναι, έχουμε και κακομοιριά όμως, Δημήτρη μου.
1: Άκου.
0: Έχουμε και διοικητική κακομοιριά. Έχουμε και έλλειψη ηγετών, διοικητικών ηγετών. Τι να κάνει ο κόσμος από μόνος του. Θα πάει στο γήπεδο, θα φωνάξει, θα βγάλει λαρίκι, άμα δεν έχεις από πίσω.
1: Ναι. Το θέμα είναι οι μαστραπάδες. Οι τίτλοι.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Οι τίτλοι.
0: Και ο παδός της Καλαμάτας λέει θέλω τον τίτλο. Γιατί αγαπάει την ομάδα του.
1: Αν όλοι φτάσουμε να έχουμε τις ίδιες προσδοκίες με τον...
0: Όχι, τι μπορεί να σκέφτεται ένας οπαδός της Καλαμάτας ή του Πανσεραϊκού ή του οποιοδήποτε.
1: Ναι, κοίταξε. Ας την μπάλα. Βλέπει, ας την μπάλα. Στο μπάσκετ. Το πρώτο που πρέπει να κάνει η ομάδα είναι να φέρει προπονητή με όραμα, ξεκάθαρα πράγματα.
0: Η διοίκηση πρέπει να έχει όραμα.
1: Η διοίκηση πρέπει να έχει
0: όραμα. Ο προπονητής πρέπει να ακολουθήσει το πλάνο που θα δείξει και θα χαράξει η διοίκηση.
1: Ναι, και δυστυχώς με βάση τον ανταγωνισμό πρέπει να αναπροσαρμόζουμε και τα πλάνα μας.
0: Συμφωνούμε.
1: Δεν σημαίνει ότι εμείς βάλαμε ένα
0: Συμφωνούμε.
1: Πλάνο συγκεκριμένο.
0: Πάντως,
1: ο ανταγωνισμός άλλαξε.
0: Ό,τι υποσχέθηκε η έλευση του νέου διοικητικού σχήματος στην ομάδα, το έπραξε μέχρι στιγμής,
1: δεν
0: Δημήτρη
1: είπε
0: μου.
1: Κανείς το αντίθετο, ρε Σιμανόλη.
0: Μπράβο.
1: Κανείς δεν τους κατηγορεί, κανείς δεν...
0: Μπράβο. Είπε οικονομική όμως... εξυγίανση και ανταγωνιστική ομάδα.
1: Ωραία.
0: Μέχρι εδώ είμαστε καλά.
1: Και ένα προπονητή που θα μας φτάσει να γευτούμε και έναν
0: έξαρ.
1: Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Έγινε, Δημήτρη μου.
1: Να σου πω ένα τελευταίο.
0: Πες το.
1: Γιατί δεν είναι κάποιες απόψεις, ας πούμε, ραδιοφωνικές, επειδή ακούω, ας πούμε, και την παραμονή του συγκεκριμένου προπονητή, δεν σου κάνει εντύπωση που πάντα τα ρίχνει εδώ και εκεί όταν χάνουμε?
0: Αν μου κάνει εντύπωση?
1: Ότι τα ρίχνει πάντα στη διαιτησία όταν χάνει, ας πούμε, ο άνθρωπος. Δεν βλέπει κανείς το κουτσάρισμα αυτού του ανθρώπου.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω κριτική, Δημήτρη, γιατί για
1: όχι,
0: μένα ήταν και ένα
1: να
0: παιχνίδι.
1: Να σου πω κάτι, να κάνουμε κριτική. Γιατί
0: ναι, όχι, όταν λέω δεν θέλω να κάνω κριτική, δεν θεωρώ ότι έκανε και εγκλήματα σήμερα.
1: Ο παδός του Παναθηναϊκού με τον Χέις Ντέιβις και τον Αν, δεν θα κάνεις εσύ.
0: Μια χαρά για μένα, εντάξει, με τα λάθη του, με τα...
1: Όχι, φίλε,
0: και γιατί ο προπονητής κρίνεται εκ του αποτελέσματος, πάντα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αν δεν έκανε τη λάθος πάσα ο Λόγκ εκεί στο 199 και γινότανε και αποδρούσαμε με το διπλό, θα ήταν μάγκας. Δεν θα μιλούσαμε σήμερα για οτιδήποτε.
1: Όχι, για μένα είναι εξαιρέτως αποτελέσματος. Τον ευχαριστούμε.
0: Εντάξει, okay. Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Δημήτρη μου,
1: και
0: έγινε.
1: Πιέστε από το ραδιοφωνο, πιέστε.
0: Εντάξει, πιέστε, έγινε, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα μας, μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνετε, κύριε Ανδρεάδακη?
0: Το όνομά σας? Λατίνα. Το όνομά σας?
1: Λάζαρος.
0: Έλα Λάζαρε.
1: Είστε.
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Πάντοτε όλα τα πράγματα είναι κάπου στη μέση.
0: Ναι, μιλάμε για το μπάσκετ.
1: Για τον μπάσκετ θα μιλήσουμε. Ναι. Το ποδόσφαιρο είναι ένα θολό τοπίο, δεν υπάρχει τίποτα. Τι να πεις για το ποδόσφαιρο?
0: Ναι, ακούω.
1: Έχεις να πεις, αλλά τι να πεις που να μην εκτεθείς? Δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Σωστά.
1: Ναι, γιατί σε τρελαίνει κιόλας ο πρόεδρος. Μια σου λέει φέτος το μπάσκετ θα είναι πιο χαμηλό, από την άλλη σου λέει θα αλλάξουν την νοοτροπία. Τι εννοείς, βέβαια, Σοφία, θα αλλάξει την νοοτροπία? Πες και σε εμάς να είμαστε προετοιμασμένοι. Εννοείς πιο στοχευμένα ή εννοείς πιο χαμηλό ράφι? Τι εννοείς?
0: Πολλές φορές, ναι, προφανώς έχει στο μυαλό του κάτι το οποίο θα φανεί από τις κινήσεις.
1: Αν εννοεί, κύριε Δραδάκη, πιο στοχευμένα, αναγνωρίζει τουλάχιστον πρώτη φορά δημόσια ότι έχει χάσει λίγο τον έλεγχο στις μεταγραφές. Δηλαδή δεν τις κάνει έτσι όπως έπρεπε να τις κάνει ή έτσι όπως τις έκανε.
0: Μα έχει φέρει καλύτερα αποτελέσματα με φθηνότερο ρόστερ. Αυτό τα λέει.
1: Φυσικά μπορείς να το κάνεις. Δεν ναι. Το συζητάμε. Και όχι μόνο ο Άρης.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται.
1: Κάτι θέλει να πει. Δεν μας λέει τι θέλει να πει. Πρέπει να το μαντέψουμε. Πού να το μαντέψω αυτό, ρε γαμό? Λοιπόν, να πω για τον μπάσκετ.
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Ο Μίλιχιτς δεν είναι μια... Δεν είναι ένας αστερισμός, δηλαδή δεν είναι ένας γαλαξίας από μόνος του που κανονίζει τα παιχνίδια. Πρέπει να έχεις, δηλαδή, αν δεν έχεις κάτι μετά τον Νουά, τι να κάνει ο άνθρωπος, να βγάλει λακκούς από καπέλα?
0: Και είναι εκνευριστικά...
1: Είναι μόνο το Φόρεστερ.
0: Γιατί είναι και εκνευριστικά απαθής για μένα, έτσι, ο Σέρβος.
1: Μισό, θα τα πούμε και αυτά. Είχες το Φόρεστερ. Μετά το Φόρεστερ δεν ήταν ότι δεν υπήρχε παίχτης. Ήταν το χάος, δεν είχε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ο Τσαϊρέλης...
0: εντάξει, στα 38-30...
1: Δεν ξέρεις γιατί τον πήρες.
0: Γιατί είναι Έλληνας. Γιατί είναι Έλληνας. Ο Τσαϊρέλης είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο, κάποια δίλεπτα κλπ.
1: Ναι, και μετά προσπαθούσε με Χάρελ, Μινουά και κατά συνθήκη τον Ποχωρίδη να κάνει αλχημίες. Τι να κάνει δηλαδή και ο Μίλισιτς? Ευθύνεται για το σημερινό παιχνίδι που τον άμιλησε?
0: Για μένα όχι, και το απάντησα στον Δημήτρη.
1: Έχουμε τόσα άλλα παιχνίδια για το σημερινό.
0: Καταρχάς, να το βάλουμε σε μια ζυγαριά το παιχνίδι. Το παιχνίδι είχε μόνο πρεστίζ. Έδινε πρεστίζ. Δεν έδινε κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι?
1: Για ομάδες σαν τον Άρη είναι σημαντικό. Εντάξει,
0: ναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, αλλά εντάξει, εννοείται ότι όλοι μας σκυρτήσαμε εκεί στο 199 ή όταν ξαναφτάναμε ή περνούσαμε μπροστά να την πάρουμε να παίξουμε άλλα 2-3 παιχνίδια ακόμα, να κρατήσουμε λίγο ζωντανό το ενδιαφέρον. Άσχετα με το αν θα σε ξεγυμνώσει ο Ολυμπιακός.
1: Δεν έγινε. Μπορεί και για καλό.
0: Ναι. Γιατί πιο γρήγορα θα ξεκινήσεις τον προγραμματισμό σου.
1: Καλά, ο προγραμματισμός σίγουρα πρέπει να έχει ξεκινήσει. Γιατί αν ξεκινήσει τώρα, γεια σας.
0: Ναι, όταν λέω τον προγραμματισμό, να μπει σε διαδικασία και προπονητής, ναι. Εάν και εφόσον αλλάχθει ο...
1: Δεν ξέρω ποιος θα έρθει ο προπονητής. Μπορώ να πω ποιους δεν θα ήθελα. Γιατί ποιους δεν θα ήθελα. Δεν θα το κάνω αυτό, δεν υπάρχει λόγος. Αυτό όμως που θέλω πάρα πολύ είναι... Αυτές που είπατε, επειδή είπατε, εξαρτάται και από τις βλέψεις και από τα πλάνα της διοίκησης. Έτσι δεν είπατε?
0: Προφανώς.
1: Ναι. Τα πλάνα...
0: Την πολιτική τη χαράζει η διοίκηση, δεν τη χαράζει ο προπονητής.
1: Δεν μιλάμε όμως μόνο για πολιτική, επειδή είναι αθλητισμός.
0: Όταν λέμε πολιτική εννοούμε...
1: Κατάλαβα. Επειδή είναι αθλητισμός και συνέχεια αυτό μεταβάλλεται, αλλάζει.
0: Βεβαίως.
1: Συνέχεια αλλάζει.
0: Βεβαίως.
1: Μήπως εκτός από τη μας βγήκε ο Νουά, να μην ψάχνουμε άλλους 5 Νουά, γιατί δεν θα τους βρούμε, να είστε σίγουρος. Γιατί αυτοί οι άλλοι 5 Νουά αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο μπορεί να κάνουν 2 και 3 εκατομμύρια ο χρόνος τον καθένα. Πού να τον βρεις? Μήπως πρέπει λοιπόν να παίξουμε κάποιο άλλο μπάσκετ, διαφορετικό. Όχι αυτό το run and gun. Γιατί ο Άρης δεν παίζει γρήγορο μπάσκετ. Παίζει run and gun μπάσκετ. Αυτό το μπάσκετ προϋποθέτει ορισμένους συγκεκριμένο προφίλ παίχτη.
0: Οποιοδήποτε στυλ μπάσκετ και αν παίξεις, πρέπει να έχεις τα εργαλεία για να το κάνεις όμως. Και τα εργαλεία αυτό είναι τα χαρακτηριστικά των παικτών.
1: Αυτό λοιπόν. Τι είναι πιο προσιτό, πού στην αγορά, ποια είναι τα περισσότερα εργαλεία, γιατί στυλ μπάσκετ μιλάμε.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Και κάτι άλλο δεν προφανώς, πρέπει να ξέρουμε και τον προπονητή για να ξέρουμε για την μπάσκετ μιλάμε.
0: Προφανώς και ο προπονητής θα έχει μια φιλοσοφία.
1: Άρα
0: ο προπονητής θα ζητήσει τα εργαλεία του τι είδους μπάσκετ θα θέλει να παίξει.
1: Και το λέω γύρω-γύρω. Μπορεί να βρεις πολλά ονόματα. Μπορείς να βρεις Ιταλό, ας πούμε, όνομα και να τον φέρεις. Που ουσιαστικά δεν έχει κάνει και τίποτα. Έχει γράψει το όνομά του σε κάποιες ομάδες που έχει περάσει. Ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι χρειάζεται απλώς ένα όνομα εντυπωσιασμού. Χρειάζεται έναν προπονητή να του βάλει βάσεις. Να του πει έτσι θα παίζεις και μετά όποιος άλλος προπονητής έρθει θα συνεχίζει να παίζει με τον ίδιο τρόπο. Όχι με την ίδια αξία, δεν λέω για την αξία του παιχνιδιού.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Λέω για τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορεί, γιατί αν δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος, παίζαμε άλλο μπάσκετ με Καραζίτς, άλλο μπάσκετ με Μίλισιτς.
0: Προφανώς.
1: Και παίξαμε άλλο μπάσκετ για μια αγωνιστική...
0: Και άλλο μπάσκετ παίξαμε μετά την έλευση του Νουά και του...
1: Γιατί βρήκε τα εργαλεία, λοιπόν.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει, λοιπόν, να φτιάξουμε μια ομάδα και όχι να κάνουμε μια ομάδα. Να φτιάξουμε μια ομάδα.
0: Σωστά. Γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τον προπονητή.
1: Ναι, έτσι. Γι' αυτό εγώ λέω για τον προπονητή ότι πρέπει να είναι μια ειδική σε εισαγωγική φάρα προπονητών. Δεν αρκεί να φέρεις ένα όνομα για εντυπωσιασμό. Πρέπει να φέρεις ένα προπονητή που το έχει δείξει στον DNA του είναι να φτιάχνει.
0: Και πρέπει να ικανοποιήσεις και τα θέλω του μετά.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είμαστε μια διοίκηση που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, ναι, προφανώς. Προφανώς.
1: Πάει να πει ότι μπορούμε να τον ικανοποιήσουμε.
0: Σωστά.
1: Δεν είμαστε καμία διοίκηση της φλιάκας, είναι μια διοίκηση δυνατή.
0: Σωστά,
1: μετά,
0: σωστά.
1: Είναι αυτό που είπατε. Βάλε το πλάνο σου, δες μακροπρόθεσμα, θέλεις αυτός ο προπονητής να έρθει και να σου κάνει μια ομάδα που έτσι θα παίζει, να ξέρεις. Ότι ο Άρης είναι αυτό, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να ζω και να πεθαίνω με τον Μήτρου Λόγκ. Τον αγαπώ, τον λατρεύω. Αλήθεια σας το λέω τώρα, τον αγαπώ τον Μήτρου Λόγκ. Αλλά ο Μήτρου Λόγκ είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω αυτό. Θέλω να βλέπω μια ομάδα που παίζει 90, 100, 80, 60. Και όχι τη μία μέρα παίζει 80 και την άλλη 50. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την απειρία. Έχει να κάνει και με το πώς στείνεται μια ομάδα.
0: Και νομίζω ότι η ίδια συζήτηση μπορεί να γίνει και για το ποδόσφαιρο.
1: Μα δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Εκεί πέρα είναι...
0: Ναι, εννοώ τα ίδια πράγματα ισχύουν. Ο αθλητισμός είναι ίδιος στα ομαδικά σπορ.
1: Ναι, μόνο που να μην
0: και με τη φιλοσοφία και με τους προπονητές και με τον τρόπο παιχνιδιού και.
1: Θα είναι σκληρός ο κύριος Καρυπίδης.
0: Θα δούμε. Λάζαρέ μου, σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καλό
0: να είσαι καλά, για χαρά, για. Βροχή από μηνύματα. Έχω, θα τα διαβάσω, σας υπόσχομαι, εάν με αφήσουν οι γραμμούλες όμως, έτσι. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Ή ξεχνάμε ή κάνουμε πως...
0: Ένα ονοματάκι μόνο αν θέλεις.
2: Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο μου. Από πού παίρνεις?
2: Νεάπολη.
0: Έλα.
2: Ή ξεχνάμε ή κάνουμε πως ξεχνάμε... Αλλά εγώ πιστεύω παίζει ρόλο κάτι άλλο που θα το πω στη συνέχεια. Για ποιο λόγο τα κάνουμε αυτά.
0: Έλα. Εννοείς για την γκρινιά.
2: Φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Ναι, καταλαβαίνω τον κόσμο. Τόσα χρόνια έχουμε να πάρουμε τρόπο, δεν ξέρω εγώ τι. Κτλ.
0: Ξεχνάμε, φυσικά και ξεχνάμε.
2: Δεν γίνεται, ρε φίλε, να σου βγαίνει μια διοίκηση. Ο Άρης ήταν στο μείον ένα, να το πω έτσι. Ήταν στο μείον ένα. Ευτυχώς υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, Ρουσιαμάνιδες κτλ. Και κάποιοι άλλοι που δίνανε λεφτά.
0: Και με κατεστραμμένο αλφασίγμα, έτσι.
2: Εννοείται που βοηθούσε ο αλφασίγμα με τις...
0: Εις βάρος όλων των άλλων και κατέστρεφε όλα τα άλλα.
2: Δεν πειράζει, έπρεπε να σωθεί το μπάσκετ.
0: Ναι.
2: έπρεπε να σωθεί.
0: Ναι.
2: Βρήκαν αυτό, έπρεπε να σωθεί. Ήρθε ο Σιάο. Άργησε να έρθει γιατί τα χαρτιά κτλ. Μείναμε λίγο πίσω στις μεταγραφές και σε κάνει συνέντευξη τύπου ο Ζήσης. Τη διοίκηση καινούρια. Και σε λέει, μεταβατική χρονιά. Ο Άρης ήταν στο μείον 1 και φέτος μπήκε στο 0. Είσαι στο 0. Ξέρετε τι θα πει κόσμο με το Άρη 0. 0. Ξεκινάς. Έχουν ένα όραμα, έχουν ένα πλάνο. Σε είπα αλήθειες, δεν σε είπε ψέματα. Άργησε να κάνεις μεταγραφές γιατί είπαμε λόγω των χαρτιών που αργήσαν κτλ. Εντάξει, έκανες λάθος στον προπονητή, τον άλλαξε κατευθείαν. Έχασες από τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, κατευθείαν όχι αμέσως κατευθείαν, αλλά για τα δεδομένα μιας νέας διοίκησης γρήγορα.
2: Ναι, έτσι, μπράβο. Σε ξεχρέωσε νωρίτερα. Είχε πει Δεκέμβριο, το έκανε νωρίτερα. Έτσι. Έχουμε πολύ λαό. Αλλά ρε φίλε, αυτό που βλέπω σε κάθε ήττα. Στο Facebook, στο site της ΚΑΕ, αυτό το καινούργιο που έχει κατέβει και τα λοιπά που είναι live. Δηλαδή ρε παιδιά, σε πιάνει μια... Τι να πω ρε φίλε, τι να πω. Να πιέσουμε και να... Να ρωτήσω εγώ. Αν δεν υπήρχε Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ, θα κάνετε την ίδια κριτική. Εγώ θα πω όχι, δεν θα κάνατε την ίδια κριτική. Από τότε που εμφανίστηκε αυτός δίπλα, έχετε ξεσκίσει τα πάντα. Να βάλει λεφτά και να κάνει και να αράνει και έχουμε μάθει να μην πιέζουμε και να μην κάνουμε. Όταν σας το λέω για το ποδόσφαιρο, γιατί το λέω για το ποδόσφαιρο αυτό, ότι αυτά που ναι τα λάθη του, και τα ξέρουμε τα λάθη του Καρυπίδη, έτσι, τα συνέχεια τα ίδια λάθη κτλ. Σας λέω όμως η κριτική γίνεται και επειδή δίπλα μεγάλωσα και παίρνουν τρόπαια.
0: Εννοείται.
2: Δεν αυτό.
0: Εννοείται.
2: Ναι, με λένε, δεν φταίει αυτό. Δεν κάνει. Στον μπάσκετ ρε παιδιά, γιατί τέτοια κριτική ρε φίλε. Θα με πεις, δεν είναι στο ποσοστό το ίδιο που έχουμε φτάσει με τον Καρυπίδη. Εντάξει, καμία σχέση, μα καμία. Υπάρχουν όμως πολλά άτομα, πάρα πολλά άτομα, το οποίο εγώ να σε πω είναι το 5%, το 5% που αρχίσαν ήδη για τον μπάσκετ. Του χρόνου που δεν θα πάρεις κάτι, γιατί έτσι πιστεύω εγώ, έτσι λέω, έτσι. Γιατί σε λέει βήμα-βήμα, δεν μπορείς να πάρεις ρε φίλε τον EuroCup. Φαίνεται ότι δεν μπορείς να το πάρεις. Εκτός είναι από γίνεις μπουρκ. Μία στο τόσο δηλαδή να γίνει ένα θαύμα. Και να είσαι τυχερός, που ποτέ δεν είσαι τυχερός. Ωραία. Εγώ σε λέω το 5 θα γίνει 15. Την τρίτη χρονιά, γεια σας. Γεια σας. Θα δεις πόσα σχόλια αρνητικά θα είναι για το ΣΥΑΟ.
0: Καλά,
2: θα δεις
0: εντάξει.
2: Πόσα αρνητικά θα είναι. Έχει κουράσει αυτό με το πληκτρολόγιο. Δίνουμε άλλοι 15 ευρώ και θέλουμε να μη πω. Άλλοι είναι κανένα παιδάκιδες, άλλοι είναι στο πληκτρολόγιο μόνο, δεν ξέρω εγώ τι. Μία η ώρα είχε απόλυτα εισιτήρια με τον Πανιόνιο και με τον Πακούστη και Γιάννη θα το κούμπι σε μισή ώρα κάνατε sold out. Μην πεις όμως για τον κόσμο, γιατί ο κόσμος τραβάει πράγματα. Γιατί ο κόσμος έχει περάσει 3 φορές γάμα εθνική, γιατί ο κόσμος έχει να δει 56 χρόνια τίτλο. Γιατί και αυτό. Ναι, κάντε και μια αυτοκριτική, να σταματήσουμε να κάνουμε αυτοκριτική. Μόνο κριτική στο ΣΥΑΟ, μόνο κριτική στο ΖΙΣΗ. Να την κάνει σωστά την κριτική. Σήμερα έδεσε ένα παιχνίδι που δεν υπήρχε. Δηλαδή τέτοια σφαγή έχεις ξαναδεί, αλλά
0: εντάξει,
2: σήμερα
0: δεν ήταν με... Είχε βαβακάκι εκεί που έπρεπε, τα φάουλ, οι ανανεώσεις.
2: Να σε πω κάτι, έπαιζες χωρίς Κώστα, έπαιζες χωρίς Φουγιανίτη που είχε τραυματισμό στη γάμπα, εντάξει. Έπαιζες χωρίς ψηλό.
0: Εντάξει, δηλαδή. Βαβάκι είχε, βαβάκι ναι, και χειρουργείο, έτσι λεπτό χειρουργείο ήταν.
2: Μην μιλάτε για την διαιτησία, μην κάνετε την ομάδα μας, την ξέρουμε ρε παιδιά. Ξέρουμε ποιος είναι ο Μητρούλογ. Ξέρουμε ποιος είναι ο Άντζουσιτς, ξέρουμε ποιος είναι ο προπονητής μας. Από την αρχή της χρονιάς τα ξέρω, τα βλέπουμε αυτά εδώ τα πράγματα. Αλλά το σημερινό να κάνεις κριτική στην ομάδα που έχασες με αυτούς τους πόντους τους λίγους, με την ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ δεν είναι καμία τυχαία ομάδα, έτσι. Δεν έχει τυχαίους μπασκετμπολίστες. Ωραία. Στον τελικό του Champions League έφτασε φίλε. Στον τελικό του Champions League έχει
0: φτάσει. Όχι, μια χαρά στάθηκε η ομάδα με τις αδυναμίες της.
2: Ναι, κράτησε τον προπονητή και τους παίκτες ΛΑΕ του Άρη σήμερα. Έχετε παίξει καθόλου ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έστω αριστεχνικά. Να σε μαμάει δηλαδή ο διαιτητής και σε να παίξεις. Είτε παίρνεις 800 ευρώ, είτε παίρνεις 1 εκατομμύριο ή 500 χιλιάρικα.
0: Καλά.
2: Έχεις νεύρα μέσα στο παιχνίδι.
0: Εννοείται. Εννοείται. Και έτσι όπως έχει γίνει, εντωμεταξύ, την τεχνική ποινή που δίνουν στον πάγκο. Δηλαδή μιλάμε ότι πιο εκκλησία δεν υπήρχε από τον πάγκο.
2: Αγωνιά στον Ποχορίδη.
0: Ναι, ναι, το δίνει.
2: Η μπάλα κάνει δίποντο. Η μπάλα είναι μέσα την κόβει ο άλλος τέτοια και δεν δίνεις τίποτα, δεν δίνεις καλάθι. Να πούμε κι άλλα από τα οποία τέτοια. Ναι, θα κάνει και τα λάθη το Μήτρου Λόγκ γιατί ξέρουν ποιος είναι ο Μήτρου Λόγκ. Μπορεί να σε πάρει όλο το μάτς μόνος του, μπορεί να στο χάσει όπως είπε και ο προηγούμενος. Είναι Έλληνας και θέλω να τον κρατήσω.
0: Εννοείται.
2: Αν μεταξένος θα τον συζητούσαμε. Αλλά ρε φίλε, σήμερα να κατηγορήσω εγώ προπονητή και παίχτες. Φτάνει ρε παιδιά. Γιατί ήρθε ο Τέλης ο Μισακίδης και ρίχνε 15 εκατομμύρια στο πάκι, 12 ή 5 δεν ξέρω εγώ τι. Σταματήσω το πράγμα. Το μπάσκετ έχει όραμα, έχει πλάνο, έχει πρόεδρο με κάκαλα και τελειώνει υπόθεση. Όλα θα γίνουνε. Εσείς θέλετε, ήρθε πριν 6 μήνες και θέλετε να σας αρρώσει τώρα. Ποιοι είστε.
0: Έγινε Γιώργο μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια. Έλα. Παιδιά, να κάνουμε ένα break στα τηλέφωνα, λίγο για να προλάβω τα μηνυματάκια, να κάνουμε το διαλυματάκι και να μπούμε και στην υπόλοιπη θεματολογία μας. Έχουμε να πούμε για Ευρωλίγκα, έχουμε να πούμε και για ποδόσφαιρο πραγματάκια. Μην φαγωθούμε τώρα σε όλα αυτά.

0: Θα πιάσω τα μηνύματα που ίσως δεν πρόλαβαν κάποια να τα διαβάσουν και τα παιδιά, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν οριακά πάνω στην κίνηση της εκπομπής. Τελευταία γραμμούλα θα είναι αυτή. Τελευταία γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
1: Γεια σου Μανούλη.
0: Έλα, έλα Γιάννη.
1: Δεν είμαι ο Γιάννης.
0: Έλα.
1: Δεν είμαι ο Γιάννης, λέω.
0: Έλα, έλα. Ποιος είναι?
1: Ο Βασίλης.
0: Έλα, Βασίλη.
1: Κοίτα, άλλα ήθελα να σου πω, αλλά θα είμαι και σύντομος κιόλας, με αφορμή τον προηγούμενο το φίλο με τον οποίο τίποτα δεν έχω και με κανέναν Αριανό βασικά δεν έχουμε τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το άγχος και αυτό το την ένταση όταν έχουμε διαφορετική άποψη από έναν άνθρωπο με τον οποίο στο κάτω-κάτω την υποστηρίζουμε μαζί την ίδια ομάδα. Λες και είναι ο εχθρός μας ο Συναριανός που έχει διαφορετική άποψη, ας πούμε. Πραγματικά δεν μπορείς να το καταλάβω. Το ότι μπορεί εγώ με σένα να
0: έχω γιατί
1: άποψη. Ναι.
0: Ξέρεις γιατί γίνεται, Βασίλη, αυτό?
1: Με διαφορετικό τρόπο. Δεν μπορεί όλοι οι άνθρωποι να βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, ναι. Μανώλη.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ, αλλά πάντα η μία από και οι δύο πλευρές θεωρεί ότι η άποψη των άλλων ότι κάνει κακό.
1: Εντάξει. Okay.
0: Ότι κάνει κακό στο σύλλογο, ας πούμε. Και σου λέει και γίνεται τιμητής και υπερασπιστής του συλλόγου.
1: Νομίζω ότι είναι λάθος αυτό, γιατί θα σου πω γιατί. Γιατί πάντα οι πολλές απόψεις πάντα κάνουν καλό. Όταν ακούγουν μία άποψη, τότε να φοβάσαι. Όταν ακούς για ένα θέμα μία άποψη και δεν ακούς ούτε την αντίθετη, ούτε αποχρώσεις διαφορετικές απόψεις, τότε σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ή δικτακτορία έχουμε, ή κάτι άλλο συμβαίνει. Ή φημώνεται η αντίθετη.
0: Εντάξει, άποψη. Υπάρχει και μία αντικειμενική αλήθεια όμως.
1: Αυτό είναι οι απόψεις. Αυτό έχεις δίκιο. Οι απόψεις είναι υποκειμενικές, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ακούγονται. Γιατί δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Υπάρχει και μία αντικειμενική αλήθεια όμως.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει και η αλήθεια.
1: Ναι, να πάμε τώρα λίγο στις αλήθειες, γιατί αυτό τώρα
0: έτσι. Μπράβο.
1: Ένα πράγμα
0: για μπάσκετ μιλάμε τώρα.
1: Για μπάσκετ, για μπάσκετ. Για ναι. Ποδόσφαιρο, κοίταξε Μανώλη, ο δρόμος.
0: Άστο το ποδόσφαιρο, εντάξει. Μια
1: δεν
0: είναι...
1: ξέρει τι θα γίνει, δεν έχει νόημα γιατί και έχουμε φάει τις άρκες μας. Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, αλλά δεν θα
0: γίνει. Ωραία. Ωραία.
1: Θα αφήσουμε να δούμε τις εξελίξεις και θα επανέλθουμε στο ποδόσφαιρο. Για το μπάσκετ. Λοιπόν, για το μπάσκετ θέλω να πω δύο πράγματα. Το ένα για τον Ολυμπιακό και το άλλο για τη Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για τη Ρεάλ ήθελα να πω, γιατί για να δεις πώς κτίζει η νοοτροπία του νικητή και πώς μια ομάδα, ας πούμε, παλεύει κόντρα σε όλες τις συνθήκες. Έρχεται μια Ρεάλ η οποία παίζει στο Final Four, προκρίνεται κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, γιατί δεν είχε τη φόρμα, ας πούμε, που είχε η τέτοια η Βαλένθια κτλ. Τραυματίζεται ο τρίτος ψηλός που έχει, παίζει στο τελικό χωρίς ψηλό και κοντεύει να πάρει το παιχνίδι μέσα στο τέτοιο στο ΆΚΑ με 18.000 Ολυμπιακούς στο γήπεδο. Και δεν άκουσα κανέναν, ας πούμε, από τη Ρεάλ να πει ότι μας έλειπε ο ένας και μας έλειπε ο άλλος. Εμείς λείπει ένας παίχτης και λέμε, α, έλειπε ο Κώστας ο Αντετοκούμπο, ας πούμε. Λες και, ας πούμε, άμα ήταν...
0: Εχμές αφήσαν οι Ισπανοί πάντως για τη διαιτησία. Για τη διαιτησία εχμές αφήσαν.
1: Όχι, εγώ μιλάω ότι έπαιζαν χωρίς ψηλό και παραλίγο θα παίρνανε το τέτοιο,
0: ναι,
1: την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Τον υψηλότερο θεσμό που υπάρχει τουλάχιστον εκτός NBA. Λοιπόν, και το παίξαν το παιχνίδι στα αίσια και προσπάθησαν να τον νικήσουν. Άσχετα που στο τέλος στις λεπτομέρειες το χάσανε. Δεν κάτσανε να πούνε ότι ξέρεις τι, πάμε να παίξουμε τελικό Ευρωλίγκα χωρίς σέντερ. Το παίξαν το παιχνίδι και ό,τι βγει, έτσι είναι οι ομάδες νικητές.
0: Εντάξει, και νομίζω και ο Άρης το παίξε χωρίς έντερ σήμερα.
1: Εμείς ήταν δεμένο το πόδι, ξέρω εγώ, είχε δεμένο το πόδι ο Μποχορίδης ή δεν παίζει.
0: Εντάξει, με προβλήμα. Είχε προβλήματα η ομάδα, εντάξει.
1: Είχε προβλήματα και.
0: Okay. Δεν θεωρήσαμε. Δεν νομίζω ότι θεώρησε κάποιος, ούτε ακροατής, ότι αυτή ήταν η αιτία της ήττας.
1: Κατά καιρούς έχουν προβλήματα, Μανώλη, και πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτό. Αυτός είναι ο αθλητισμός.
0: Εννοείται.
1: Να είναι πλήρης όλη τη διάρκεια της σεζόν, δεν υπάρχει σε κανένα άθλημα σε καμιά χώρα στον κόσμο.
0: Συμφωνούμε.
1: Το
0: συμφωνούμε.
1: Θέμα είναι τι νοοτροπία έχεις και πώς παλεύεις τα προβλήματα. Το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο, για να τελειώσω από αυτό, ο Ολυμπιακός, άμα δεις τα στατιστικά, τα τελευταία 30 χρόνια έχει παίξει σε 15 Final Four. Από αυτά τα 15 έχει πάει σε 10 τελικούς και έχει πάρει 4 Ευρωλίγκες.
0: Ναι.
1: Αν μας λέει αυτό κάτι για το τι θέλουμε εμείς, τι κυνηγάμε, ποιο είναι τώρα.
0: Και το πόσο υπομονή πρέπει να έχει κάποιος.
1: Όταν σε 30 χρόνια όπως πας 15 Final Four, σημαίνει ότι κάθε 2 χρόνια ο Ολυμπιακός πάει σε Final Four.
0: Ναι.
1: Κάθε 3 χρόνια πάει σε ένα τελικό Ευρωλίγκας. Και κάθε 6 χρόνια κερδίζει μία.
0: Ναι, και γιατί δεν ισχύει.
1: Εμείς λέμε.
0: Γιατί, ρε Βασίλη, δεν ισχύει για τον ποδοσφαιρικό Άρη που τα τελευταία 20 χρόνια πήγε 8 τελικούς.
1: Γιατί
0: εκεί το κοροϊδεύουμε όμως. Εκεί το λιδωρούμε.
1: Είπαμε ότι πρέπει να ακούμε την αντίθετη άποψη. Εμείς υποτίθεται ότι είμαστε ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ.
0: Στον προηγούμενο αιώνα.
1: Και την κουλτούρα την πασκετική.
0: Στον προηγούμενο αιώνα.
1: Ναι, γιατί δεν πρέπει ο Αριανός δηλαδή να έχει ψηλά τον πήχη και να έχει προσδοκίες και θα πρέπει να περιμένει δηλαδή.
0: Να τον έχει, εγώ είμαι μαζί σου. Θέλω να τον έχει. Αλλά το πρόβλημα του μπασκετικού Άρη ήταν ότι ήταν υποδιάλυση. Ήταν υποδιάλυση.
1: Όταν υποδιάλυση, να μην έχω απαιτήσεις. Όταν έχω έναν άνθρωπο που λένε ότι έχει πιο πολλά λεφτά από ότι όλοι οι άλλοι μαζί, πάλι να μην έχω απαιτήσεις.
0: Θα έχω.
1: Ποτέ δεν πρέπει να
0: έχω απαιτήσεις. Θα ακούσω όμως τον άνθρωπο αυτό τι έχει να μου πει.
1: Ναι, να τον ακούσω. Αλλά από αυτόν τον άνθρωπο θα έχω απαιτήσεις. Δεν μπορεί δηλαδή...
0: Μα κανένας δεν είπε.
1: Από το ΣΥΑΟ, περίμενε λίγο, Μανώλη. Δεν μπορεί εγώ από το ΣΥΑΟ να έχω τις ίδιες απαιτήσεις που είχα από το Ρουσκιαμάνι. Και επειδή τώρα η ομάδα πήγε λίγο καλύτερα από ό,τι πήγε, παράδειγμα λέμε, από ό,τι πήγε με την ομάδα όταν την είχε ο Ρουσκιαμάνης, ας πούμε, να είμαι ευτυχής.
0: Μα δεν σου είπε ότι θα πάρω
1: πρώτο. Εγώ θέλω τον πήχη όταν έχω έναν άνθρωπο που είναι δισεκατομμύριο. Εγώ θέλω ο άνθρωπος αυτός να με πραγματοποιήσει τα όρια.
0: Εντάξει, Βασιλή, για να το κλείσουμε κιόλας. Για να το κλείσουμε κιόλας. Εάν.
1: Στο Λευκό Πύργο από το 2004.
0: Εάν θέλουμε να λέμε αλήθειες, θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο άνθρωπος αυτός μας είπε σε ένα βάθος χρόνου ότι φέτος θα κάνω αυτό, του χρόνου θα πάμε λίγο πιο πάνω και το μεθεπόμενο χρόνο. Αν εσύ από την πρώτη μήνες μετράει, ακόμα χρόνο δεν έκλεισε.
1: Όχι.
0: Αν αρχίσουμε...
1: Δεν παρακαλώ, ποτέ δεν είπε κανένας του θα πάω λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω. Είπαν οι άνθρωποι ότι έχουν ένα πλάνο το οποίο δεν μας εξηγήσανε ποτέ, ούτε μας είπαν...
0: Όχι, ότι προηγείται η οικονομική εξυγίανση. Πώς δεν μας είπανε. Και ανταγωνιστική ομάδα.
1: Ότι ο Άρης θα είναι ο τρίτος πόλος του μπάσκετ.
0: Βασιλή, πάντα...
1: Αυτό είπαν ότι θεωρώ. Αυτό είναι συνέντευξη με τα λόγια του Ζήση.
0: Ναι, να τον κάνουμε τρίτο πόλο, ναι. Όχι φέτος όμως. Όχι φέτος, δεν είπα φέτος θα γίνουμε τρίτος πόλος.
1: Είπαν ότι θα γίνουμε τρίτος πόλος.
0: Εντάξει,
1: είπανε.
0: Ωραία.
1: Δεν είπαν χρονικά, ούτε φέτος είπαν ούτε σε 10 χρόνια. Είπαν ότι Εντάξει. Ο Άρης θα γίνει ο τρίτος πόλος.
0: Ωραία.
1: Στο μπάσκετ. Αυτό είναι. Δεν είπαν ότι, ότι θα πάρουμε Ευρωλίγκα, δεν το είπανε. Ότι θα παίξουμε στην Ευρωλίγκα, δεν το είπανε. Ότι θα είναι ο Άρης τρίτος πόλος, το είπανε. Αν θέλεις βάλε να παίξει συνέντευξη.
0: Και πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε απαιτήσεις. Πρέπει να έχουμε απαιτήσεις. Όχι οι Αριανοί από τον Άρη. Ο άνθρωπος γενικά στη ζωή του πρέπει να έχει απαιτήσεις και να ονειρεύεται μια καλύτερη ζωή, Μανώλη. Αλίμονο.
0: Συμφωνούμε.
1: Αλίμονο, άμα λέμε ότι ξέρεις τι, επειδή πριν από 5 χρόνια π.χ. δεν είχα να φάω, αλλά τώρα έχω να φάω παράδειγμα ένα πιάτο ρύζι, άρα δόξα τω Θεώ. Όχι, φίλε.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να έχουμε απαιτήσεις και σαν Αριανοί και σαν άνθρωποι. Τώρα, αν κάποιοι φίλοι δεν έχουν απαιτήσεις από τον άλλο.
0: Άλλο να έχουμε απαιτήσεις και άλλο να κράζουμε όμως.
1: Αυτό κράξιμο είναι
0: όταν. Όχι, δεν λέω. Όταν φτάσουμε στην άλλη πλευρά.
1: Δεν είναι κράξιμο όταν λέμε ότι έχουμε απαιτήσεις από την ομάδα μας.
0: Ναι, έχουμε απαιτήσεις. Πότσεις. Εντάξει, έγινε, Βασίλη. Έγινε.
1: Να καλά.
0: Έλα, γεια. Λοιπόν. Λοιπόν, παράκληση, μην καλείτε άλλο. Μην καλείτε για να προλάβουμε να μερικά μηνύματα να τα βγάλουμε στην... Έλα, κάνε ένα λεπτάκι μόνο. Ή θα καλέσεις αργότερα.
2: Μισό.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, Αβράμιδες, δυστυχώς, όπως ακούς, υπάρχουν πάρα πολλοί. Αυτό ήθελα να πω μονάχα.
0: Φιλιά, γεια. Ναι.

Λοιπόν, ακούγομαι. Ναι. Παρακαλώ. Όχι. Λοιπόν, όποιος φίλος και αν ήτανε, χίλια συγγνώμη, αλλά θα πάμε στα μηνυματάκια. Λοιπόν, κάντε μου τη χάρη λίγο, μην καλείτε άλλο. Λοιπόν, καλό βράδυ παιδιά. Όχι. Θα βγω. Ούτε αυτό είναι. Όχι, αυτά είναι παλιά τηλέφωνα. Λοιπόν, ο Γιώργος, γεια σου Μανώλη.

λέει το τραγούδι αυτό, ρε Γιώργο. Κάτσε να δω. Τι λέει. Γιατί δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τα ανοίξω. Δεν μπορώ, sorry. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Ντένις, δεν είναι ο Άρης αυτός που ονειρεύεται ο κόσμος, ή έρχεται ο Σπανούλης με παικταράδες, ή θα παίζουν σε άδειες κερκίδες. Μας κούρασε το πλάνο της ΚΑΕ. Φτάνει. Ρε Ντένις. Ο Αλέξανδρος, άμα δεν έχεις λεφτά δεν κάνεις τίποτα το 2026. Φράγκα money talks. Ο Θόδωρος, ένα πράγμα που δεν θα μου λείψει είναι κάτι τοξικοί ακροατές. Καλησπέρα από την Ξάνθη. Λοιπόν, ο Γιώργος, ο Έτερος, καλησπέρα Μανώλη, στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε όραμα, δυστυχώς. Ο Νικήτας, καλησπέρα παιδιά από Αθήνα, κρίμα φετινή χρονιά, καλύτερα που τέλειωσε. Χθες είδα Ολυμπιακό στον τελικό, λέω μέσα μου θα ζήσουμε στο μέλλον κάτι παρόμοιο. Στεναχωριέμαι γιατί έχω ζήσει τη δεκαετία του 80. Θέλουμε προπονητή τούμπανο, όχι απλό προπονητή. Ο Θανάσης, ρε φτάνει με την κρίνια, η ομάδα πάλεψε κόντρα σε όλα, στήριξε τον αυτοκράτορα, το μάτς είχε 7 με 8 κόντρα σφυρίγματα. Ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα, το έχουμε πει εδώ και καιρό, αν το 80 υπήρχαν social πιθανό να μην είχε δημιουργηθεί η αυτοκρατορία. Σίγουρα ο Ξανθός θα παραήταν Ξανθός και ο Νίκ δεν θα στεκόταν πολλή ώρα στον αέρα όσο θα θέλαμε τουλάχιστον. Η κατάσταση με τους συνοπαδούς έχει ξεφύγει σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, ο σύλλογος ασφικτιά από μας τους ίδιους. Φίλε Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνος, το έγραψε το μήνυμα, ναι. Στο πρώτο μάτς του Γκάλι με τον Ηρακλή το 79, επειδή ήμουν παιδάκι, δεν ήμουν παιδάκι, το 79 ήμουν 14 χρονών, ήμουν στο γήπεδο, σε πληροφορώ ότι είχε στηθεί λαϊκό δικαστήριο έξω από το παλέ για τον ατομισταρά Αμερικανό που δεν τη δίνει το αριστερό στο δεξί, από τον κόσμο της ομάδας. Εντάξει, τα social media θα το μεγενθύναν φυσικά. Λοιπόν, με δισεκατομμυριούχο δεν γίνεται να έχουμε τέτοια ομάδα. Θέλουμε την αριανάρα μας παγκόσμια. Αφήστε την καραμέλα περί διάλυσης. Λοιπόν, ο Γιώργος. Τώρα, Γιώργο, βγήκε ο Βασίλης που πάντα είναι ένα το διοικήσεων ρεαλισμό. Θέλει, ναι ρε φίλε, γιατί έχεις μικρό μπάτζετ. Η Ρεάλ έχει εκατομμύρια. Τι συγκρίνει. Εσύ σήμερα δεν το πάλεψες. Δεν το πάλεψες. Εσένα μας σου λείπει ένας, είναι απώλεια. Για το σήμερα μιλάμε, σε βάθος πενταετίας σου είπανε. Απαιτήσεις να έχεις, βλακίες και μπούλους να μην μοιράζεις. Σωστός, μπράβο Γιώργο. Λοιπόν, ο Ιγκόρ δεν περιέχει βρισκές. Ναι Ιγκόρ μου, προσπάθησα να το βάλω, δεν ξέρω γιατί δεν μου έπαιξε. Για κάτσε λίγο.

Μπράβο, Ιγκόρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν υπέροχο, ήταν καταπληκτικό. Να είσαι καλά, που μας έβαλες έτσι σε ένα κόσμο διαφορετικό, σε ένα κόσμο που τον έχει ανάγκη ο Αριανός. Βέβαια, τα animation και γενικότερα τα AI και όλα αυτά με τις δημιουργίες που κάνουν θαύματα, αλλά σε ταξιδεύουν κιόλας σε κάποιους κόσμους που είναι νοσταλγικοί και θέλουμε να πιστεύουμε όλοι εμείς οι Αριανοί ότι θα τις ζήσουμε, γιατί πραγματικά και ο κόσμος τις έχει ανάγκη και γενικότερα είναι κάτι που λείπει από τον κόσμο, τον χιλιοταλαιπωρημένο κόσμο του Άρη. Αλλά όσο υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την αγάπη τους για την ομάδα τόσο βαθιά μες στην καρδιά τους και μπορούν να παραμένουν ρομαντικοί, να παραμένουν διεκδικητικοί, να παραμένουν στις επάλξεις των γεγονότων, είναι η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Μία τελευταία, μία ερώτηση στα μηνύματα. Ο Πέτρος: ρε εσύ τα πούτο τους πήρες καροτσάκι μετά το τέλος του αγώνα για τα έσκη που έκαναν, πώς περιμένεις να σε σεβαστούν? Εγώ, αγαπητέ, θα τους πήγαινα μέχρι τα αποδυτήρια που άκουγαν τα πάντα και σου έδωσαν τεχνική ποινή. Έχουν αλλάξει δυστυχώς τα πράγματα στο μπάσκετ, έχει φλωρέψει πάρα πολύ και κινδυνεύεις να καταστραφείς από τους διαιτητές, οι οποίοι πραγματικά μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Πέτρο μου, την καλησπέρα μου και στο Γιάννη, την καλησπέρα μου και στον Στάθη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, να το κάνουμε το διαλυματάκι, γιατί θέλω έτσι λίγο να ξαποστάσω για 2-3 λεπτάκια και θα επανέλθουμε. Ο Ιγκόρ μου στέλνει Άρης για όλα τα γούστα, είναι ολόκληρο κανάλι με 46 τραγούδια. Πώς μου διέφυγε? Θα το ψάξω, Εγκόρ μου, θα το ψάξω. Λοιπόν, διαλυματάκι και επανερχόμαστε με Ευρωλίγκα, επανερχόμαστε με ποδοσφαιρικό Άρη και συνεχίζετε να είστε στις επάλξεις για τις γραμμές. Λοιπόν, πάμε.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθώματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λογικό έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
8: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
9: Μεϊμάρης.
10: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 35% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
11: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Hello Radio 101 και 7, 28 λεπτάκια μετά τις 11. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο. Αφήσαμε αρκετά θέματα σε εκκρεμότητα. Μουσικά ψηλό ροκάρουμε έτσι λίγο με παλιό ροκ αγαπημένο. Και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την θεματολογία που έχουμε ήδη ανοίξει. Παρακαλώ.
1: Ένα γρήγορο σχόλιο.
0: Έλα.
1: Ένα γρήγορο σχόλιο.
0: Ρίξτο.
1: 18 επιθετικά rebound πήραμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και το χάσαμε το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αφού φάγαμε 102 πόντους.
1: Άσε τι φάγαμε. Οι ειδικοί δεν λένε να πάρουμε τα rebound.
0: Έλα, μην τρολάρεις κι εσύ τώρα.
1: Όχι ρε παιδί μου, ειδικοί δεν το λένε. Αφού το λένε ειδικοί, να τα πήραμε τα ριμπάω.
0: Όχι, να βάζαμε και τα καλάθια.
1: Ναι, μην βιάζεσαι. Το extreme ποιο είναι?
0: Ποιο είναι?
1: Το match πότε το χάσαμε?
0: Το match?
1: Πότε το χάσαμε? Στη φάση που θέλει 30 δευτερόλεπτα.
0: Του Μίτρου Λόγκ με την no look pass που πήγε να βγάλει στο Νουά.
1: Έτσι λες εσύ.
0: Στην επίθεση που είχαμε στο 199.
1: 199. Εγώ λέω στη φάση που χάνει το σούτο. Πώς λένε, κάνουν αυτή την επίθεση.
0: Α, που τη χάνει ο Χάρελ. Που χάνει το rebound ο Χάρελ.
1: Όχι. Που κάνει άστοχο σούτο ο Χαραλαμπόπουλος. Και δεν μπορέσαμε να πάρουμε το rebound γιατί η μπάλα πήγε στα χεράκια τους. Δηλαδή αυτή πήραζε.
0: Πήραν δύο επιθετικά, το καθοριστικό ήταν.
1: Αγώνες εκεί, γιατί πήραν την μπάλα και πήραν φάουλ στα 5 δευτερόλεπτα. Αυτοί πήραν ένα. Εμείς πήραμε 18.
0: 20 επιθετικά. 20 επιθετικά πήραμε.
1: Ναι, 20.
0: 42 σύνολο.
1: Μπράβο. Και κάνω την ερώτηση στους ειδικούς. Αυτοί πήραν αυτό. Εμείς πήραμε τα 20.
0: Ξέρεις πόσα rebound είχε η ΑΕΚ?
1: Αγόρι μου.
0: 23 με 42.
1: Αυτοί πήρανε ένα επιθετικό.
0: Όχι, όχι, 6. Σε όλο το μάτς 6. Εντάξει.
1: 6. Εμείς πήραμε 20.
0: 20, ναι.
1: Μπράβο. Και κερδίσαν αυτοί.
0: Ναι.
1: Γιατί πήραν το πιο κρίσιμο.
0: Έχω ένα γνωστό. Έχω ένα γνωστό.
1: Είναι έτσι για δεν είναι ρεκόρ.
0: Έχω ένα γνωστό για να σου απαντήσω.
1: Βάλαμε 13 τρίποτα και δεν πήραμε το μάτς.
0: Για να σου απαντήσω, έχω ένα γνωστό που όταν βλέπουμε μπάσκετ με εκνευρίζει τόσο πολύ που πραγματικά δεν θέλω να βλέπω μαζί του. Γιατί όταν κερδίζει μια ομάδα με 10 πόντους, ομαδάρα αυτό, κάποια στιγμή δεν βγαίνουν τα σουτ, θα χαθεί και το rebound, άχρηστη.
1: Ναι, άσχετος. Και ας πει ό,τι θέλει. Εδώ ρε άλλοι με 10 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο κλείνουν τηλεόραση και σηκώνονται και φεύγουν. Και δεν είναι και μικρή.
0: Εν τω μεταξύ, ξεκινάει η ΑΕΚ, ξεκινάει το μάτς με 5 στα 6 τρίποντα. Εν τω μεταξύ, έτσι.
1: Ναι. Και εμείς είχαμε ένα στα 5. Και το μάτς πήγε εκεί. Πόσοι δεν είπαν στην αρχή, κλείς το παναφύγου. Αφού είναι άσχετος ο κόσμος, νομίζω ότι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι,
0: Θανάση, έτσι είναι.
1: Έτσι. Δυστυχώς.
0: Έγινε. Έλα.
1: Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Έγινε Θανάση μου. Καλό βράδυ.
1: Ετοιμάσου να, πώς το λένε, την πρωτοχρονιά να στέλνεις χρόνια πολλά στον προπονητή του Άρη. Μη γελάς, τον λένε, πώς το λένε, 8.30 ώρα το πρωί, στην Έρα Σπορ, από Δέλτα αρχίζει ο δημοσιογράφος, κάνουν την κουβέντα εκεί, ξέρει, για τους άλλους που γίνουν πρωτάκτες. Πάει η φάση στο ότι είναι ο Ζήσης μαζί με το Σπανούλη, του βλέπουν το μάτς και λέει ο Εγκάμωτο, ξεχνάω το όνομά του να πούμε, ο Δρυμόνας.
0: Ο Δρυμόνας.
1: Ναι, και λέει ο Δρυμόνας, εντάξει, ο Σπανούλης είναι ο προπονητής του Άρη για την νέα σεζόν. Και το στείλα σε μήνυμα σε φίλου.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ τι λες τώρα, εγώ τον έχω πολύ σοβαρό αυτό, να το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και πάντα αυτούς τους εμπιστεύομαι πιο πολύ από τους δικούς μου. Εντάξει.
0: Έγινε Θανάση μου.
1: Αυτό.
0: Να είσαι καλά.
1: Για τάξη και ασφάλεια.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά. Yeah. Για.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Το καλό ή κακό με τους με τα παιδιά που σε παίρνουν τηλέφωνο,
0: ναι,
1: είναι προσπαθούν ο καθένας να κάνει την εκπομπή του.
0: Έλα, πες το. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Ότι τελειώνει η χρονιά δυστυχώς, όχι όπως τα θέλαμε όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνανε πολλά πράγματα στην διανυθήσα χρονική περίοδο. Το πρώτο πράγμα, αυτή η αλλαγή που έγινε στον ΑΣ.
0: Σωστό.
1: Ο οποίος ΑΣ αυτή τη στιγμή έχει τεράστια προβλήματα. Πώς να πληρώσει ένα ποσό μεγάλο για να μπορέσει να παίξει η ομάδα, η ανδρική ομάδα στο βόλεϊ.
0: Όχι, η ανδρική ομάδα για να παίξει πρέπει να συσταθεί ΤΑΠ.
1: ΤΑΠ, εντάξει, αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα. Με απόφαση της διοίκησης του ΑΣ μπορεί να συσταθεί ΤΑΠ. Το ΤΑΠ όμως αυτό πρέπει να έχει και ορισμένες υποχρεώσεις. Θα αναλάβει και ορισμένες οικονομικές υποχρεώσεις.
0: Φυσικά και έχει προδιαγραφές η σύσταση ενός ΤΑΠ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, μέχρι αυτό το μεγάλο πρόβλημα έχει αυτή τη στιγμή, να μην πω εκατοντάδες, έχει χιλιάδες αθλητές, έχει δεκάδες προπονητές. Έχει δηλαδή ανάγκες οικονομικές κατεπίγουσες που πρέπει να εξυπηρετούνται. Λοιπόν, μην το φορτώνουν ορισμένοι και το βάρος και θα γίνει με την ΠΑΕ. Δεύτερον, για το σημερινό παιχνίδι. Όταν βλέπεις τον Σάκοτα σε αυτή την ηλικία να μην τρέπεται και να έχει τον προπονητή και να τον ψιθυρίζει τι θα σφυρίξει και τι δεν θα σφυρίξει, από εκεί και πέρα τι να περιμένεις.
0: Εντάξει, τη δουλειά του κάνει ο Σάκοτα και ο κάθε Σάκοτα.
1: Κάνει, εντάξει, άλλοι τον ανέχονται. Θυμάσαι εσύ, ρε Μάνο, με Πουσανίδη να κερδίσαμε ποτέ παιχνίδι εκτός έδρας?
0: Όχι, όλη η τριάδα, ούτε Πουσανίδη, ούτε Καρπάνου, ούτε Κατραχούρα, πώς το λένε. Καρπάνος και Κατραχούρας.
1: Αλλά ειδικά με Πουσανίδη πρώτο διατή, εγώ δεν θυμάμαι να έχουμε κερδίσει ποτέ. Και από ό,τι ξέρεις καλύτερα από τον καθέναν, 2-3 σφυρίγματα φτάνουν, ανάποδα σφυρίγματα.
0: Είναι καθοριστικά. Κάποια ήταν καθοριστικά και ξέρεις, γίνονται σε κομβικούς παίκτες, ούτως ώστε να μην. Εδώ ο Κουλμπόκα είναι ο χειρότερος αμυντικός της ομάδας. Δηλαδή δεν βάζει χέρια, δεν παίζει πιεστική άμυνα. Δεν και βγήκε με 5 φάουλ. Γιατί κάποια στιγμή άνοιξε το χέρι του.
1: Είναι πολύ ωραία που αποβάλλεται.
0: Ναι.
1: Από ό,τι βλέπω φέτος ο Κουλμπόκα. Πάση περιπτώσει, πάει και αυτό. Τώρα στακόμα στο Μίλησιτς. Όλοι κυνηγάνε τον Μίλησιτς. Μήπως ξεχνάνε ότι ο Μίλησιτς είναι και προπονητής της Εθνικής Πολωνίας?
0: Καλά, εντάξει, αυτό μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να μην λέει και τίποτα.
1: Έχει γυρίσει το τελευταίο παιχνίδι που έκανε την Εθνική Πολωνίας, γύρισε διαφορά πάνω από 16 πόντους.
0: Εντάξει, εγώ είναι άτυχος ο Μίλησιτς, γιατί παρέλαβε μια ομάδα που δεν ήταν δικιά του, παρέλαβε μια ομάδα που δεν ήταν δουλεμένη πάνω στα δικά του θέλω και στάνταρ. Θα ήθελα, κάτω από άλλες συνθήκες, γιατί τώρα δεν έχουμε την πολυτέλεια δυστυχώς, να τον έβλεπα από την αρχή της χρονιάς να κάνει αυτό στον προγραμματισμό και το σχεδιασμό της ομάδας.
1: Πάντως, επειδή βλέπω μια τάση ανθρωποφαγίας όπως πάντα, εγώ νομίζω ότι το έργο του Μίλησιτς είναι πολύ αξιοσέβαστο. Και με το υλικό που είχε, πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, ναι. Τηρουμένο των αναλογιών. Το έστρωσε, το έργο το έστρωσε.
1: Παραπάνω από τις δυνατότητες, ας πούμε, αυτής της ομάδας.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω.
1: Και με εκείνες τις απομακρύνσεις που έκανε, καθάρισε και το τοπίο.
0: Βέβαια, μπόρεσε και δούλεψε με συγκεκριμένο αριθμό παιχτών.
1: Λοιπόν.
0: Έγινε.
1: Δηλαδή σήμερα, αν έπαιζε ο ίσως ο Αντετοκούνμπονα που ήταν καλά. Να παίξει, να
0: εντάξει, ας μην μετά μείνουμε στις απουσίες, γιατί εντάξει, και σε αυτούς χτύπησε ο ένας ο ψηλός εκεί και βγήκε. Τέλος πάντων. Εντάξει,
1: τώρα,
0: έγινε.
1: Εγώ μιλάω με φίλους τώρα, συνομήλικους, ξέρω εγώ, αργανούς, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Και όλοι είναι ενθουσιασμένοι που ο Καρυπίδης κράτησε τον κύριο Γρηγορίου.
0: Ναι, θα το σχολιάσουμε και αυτό. Και αυτό θα σχολιαστεί. Θα σχολιαστεί και αυτό.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έτσι νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένοι συνοπαδοί, οι οποίοι παίρνουν και νομίζουν κάνουν εκπομπές. Να μην πω ονόματα, τους ξέρεις και τους ξέρουν όλοι, οι οποίοι εδώ και χρόνια έχουν κολλήσει στο μοτίβο πώς να βάλουν τον καρυπίδι, πώς να... Ναι, ξέρω, έχω απέτηση. Τι θα πει έξω απέτηση.
0: Εντάξει, άστο. Λοιπόν, πάμε, λοιπόν, έλα, να είσαι καλά.
1: Καλές εκπομπές.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Και
0: έγινε,
1: καλά.
0: Έγινε, για χαρά, για.

0: έτσι λίγα ποδοσφαιρικά θα ήθελα να πιάσω. Λέτε να γύρισε ο τροχός. Κάνω την αναφορά για την, για την άνοδο της, της ομάδας του D&D. Πιστεύω ότι εάν ρωτούσες χίλιους Αριανούς τι πιστεύεις ότι θα κάνει η ομάδα του D&D, που αν κερδίσει και ανέβει, ανεβαίνει κατηγορία και ενεργοποιείται η οψιόν αγοράς και παίρνει ο Άρης 3,5 εκατομμύρια, θα σου έλεγε θα χάσει τα πέναλτι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πώς είπες?
1: Γρηγόρη.
0: Έλα Γρηγόρη μου.
1: Καλή εκπομπή να έχεις, ωραίες μουσικές μας βάζεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Έτσι, αυτά τα ροκ πολύ ωραία. Ήθελα να μιλήσω έτσι για την ομάδα λίγο στο μπάσκετ. Συμφωνώ πάνω κάτω με σένα και με απόψεις συνακορατών ότι χρειάζεται στήριξη, γιατί είναι η πρώτη χρονιά, ας πούμε, ναι, που επενδύουμε, που έχουμε μια αλλαγή. Εντάξει, έχουν πολύ κακό γίνεται στο μπασκετικό, Άρη, πάλι από την πλευρά των δημοσιογράφων. Ας πούμε, αυτή η παρουσίαση του επενδυτή, του συγκεκριμένου, σαν υπερε λεφτά ή ας πούμε ότι μπορεί να κάνει τα πάντα.
0: Για το ΣΥΑΟ.
1: Ναι, όλα αυτά φουσκώνουν το μυαλό και δημιουργούν.
0: Ναι, αλλά ο ΣΥΑΟ δεν είπε ποτέ ότι θα κάνω.
1: Ναι, ο δημοσιογράφος γενικά του Άρη πρέπει απλά να παρουσιάζει μια είδηση. Να αρχίσει, λίγο, να αρχίζει ο οργανισμός Άρης να κάνει τις αλλαγές από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή να βγουν νέα παιδιά που αγαπάνε τη δουλειά τους, τη σέβονται και να απλά να παρουσιάζουν την είδηση. Όχι έχει λεφτά, δεν έχει, θα βάλει, δεν θα βάλει.
0: Καλά, είναι και ρόλος του δημοσιογράφου είναι να παρουσιάσει το προφίλ.
1: Το προφίλ είναι, του. Αυτός είναι παντρεμένος, είχε παλιά μια γκόμενα και τώρα ασχολείται με το τέτοιο. Αυτό είναι το προφίλ, τίποτα άλλο. Ούτε τι λεφτά έχει, ούτε τι. Μέχρι εκεί.
0: Πώς δεν είναι, η περιουσία του ιδιοκτήτη δεν παίζει ρόλο.
1: Όχι, δεν είναι δημοσιογραφική είδηση η περιουσία. Είναι φορολογική είδηση. Δηλαδή θέλω αυτή την είδηση την ακούσω από τον αυτιά. Δηλαδή να το βάλουμε φορολόγια, του κάνουμε έτσι, κατάλαβες. Αυτό
0: πες μου,
1: πρέπει να γίνει.
0: Πες μου Γρηγόρη.
1: Γιατί επίσης στο μπάσκετ ο κόσμος έχει απαιτήσει, επειδή άκουσα κάποιους φίλους που έλεγε, ενώ πρέπει να στηριχτεί και ο Μίλησης όπως είπες πολύ σωστά, αλλά γενικά είδε τον διπλανό να πηγαίνει πιο τελικούς ευρωπαϊκούς ρε φίλε ρε παιδιά. Δεν θα έχει απαιτήσεις. Δηλαδή δεν τους πήρε στο τσαβ. Δηλαδή άμα τους έπαιρνε δύο κύπελα τώρα, το παλικάρι από την Νάπολη τι θα έβγε να μιλήσει έτσι για τον κόσμο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αν πες ότι τους έπαιρνε δύο με τον Μπιλμπάο, μία μπαμπαμπ. Σκεφτείτε αυτό ότι μπορεί να γίνει, ότι μπορούσε να γίνει και δεν έγινε στο τσαβ. Δηλαδή δεν θα έχουμε απαιτήσει, τρελαινόμαστε. Εμείς δηλαδή θέλουμε τον Άρη μεγάλο. Δηλαδή θα μιλήσουμε. Επειδή δεν είναι ότι πήρε κάποιον μεγιστάν, είναι ότι πήγε δύο τελικούς ευρωπαϊκούς. Και εμείς παιδευόμαστε ακόμα με το παλέ. Εντάξει, δεν θα κάνουμε κριτική, δεν θα κάνουμε, εννοείται. Γιατί πρέπει να δώσουμε άλλη μια χρονιά, όπως δείτε.
0: Νομίζω ότι η φετινή χρονιά που έρχεται είναι πολύ,
1: ακριβώς,
0: πολύ ενδεικτική για το τι θα δούμε.
1: Σε όλο και σε παίχτες, ας πούμε, και σε αυτά,
0: βέβαια,
1: πάντα πρέπει να δίνουμε μια χρονιά. Και σε,
0: βέβαια,
1: μέχρι
0: βέβαια.
1: Εκεί. Αυτό είναι το περιθώριο, ας πούμε.
0: Και με το παλέ, και με το παλέ, ακριβώς, με τα έργα στο παλέ.
1: Βέβαια. Ακριβώς σε όλα τα θέματα πρέπει να δίνουμε επίσης χρόνου, ενός χρόνου. Σε προπονητή και στην μπάλα, ας πούμε, έτσι πως είναι. Εγώ μεταξύ είμαι κατά της δίκης, το έχω ξαναμιλήσει. Θέλω αλλαγή, αυτά δεν γίνει, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ έτσι πως το βλέπω, έχω απογοητευτεί. Αλλά έτσι πως είναι τα πράγματα τώρα, η μόνη καλή λίστα είναι η επιλογή του Γρηγορίου σαν προπονητή. Καταρχήν όλα, υπάρχουν κάποια πράγματα που οι Αριανοί δεν τα κοιτάνε, ας πούμε.
0: Εγώ και στην μπάλα, Γρηγόρη, κοίταξε να δεις, στην μπάλα, αυτό που δεν καταλαβαίνει ο μέσος Αριανός είναι ότι έχει φτάσει, όλοι συμφωνούμε ότι η περίοδος Καρυπίδη πρέπει να θεωρείται τελειωμένη με την έννοια, με την έννοια, με ποια έννοια, με την έννοια ότι ο άνθρωπος ό,τι ήταν να δώσει
1: το
0: έδωσε. Δεν μπορεί να πάει το σύλλογο πιο πάνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μία ανθρωποφαγία επιπροσωπικού με τον ιδιοκτήτη της ομάδας
1: και να, πρέπει να, υπάρχει με
0: και να γίνεται μια λυσαλαία επίθεση. Εμένα μου τη δίνει αφάνταστα, οι χαρακτηρισμοί μου τη δίνουν αφάνταστα.
1: Όχι, αυτό πρέπει να κοπεί και γενικά και η μεν, ας πούμε, εντάξει, εγώ με ενάντια στο είπα καθαρά, και η μεν και η δε, πρέπει να μονιάζουμε, να το βάλετε και εσείς λίγο σαν παιδιά που κάνετε εκπομπή και σε αυτά.
0: Ομαλή μετάβαση είναι η έννοια που πρέπει να χρησιμοποιείτε.
1: Να μιλάνε ένας με τον άλλον, δηλαδή να μην μαλώνουμε, να έχουμε αυτή την ομαλή μετά, να έχουμε μια ομόνοια και να αλλάξουν το τροπάριο δημοσιογράφη του Άρη, να βγουν νέα παιδιά. να μιλάνε αντικειμενικά, να παρουσιάζουν την είδηση, τίποτα παραπάνω.
0: Εγώ πάντως, κοίταξε, το νέο παιδί για να βγει, κοίταξε, αυτή τη στιγμή η δημοσιογραφία...
1: Αυτή, δεν βλέπεις ο άλλος ο Μήνος τώρα, θα καταντήσουν έτσι, βγαίνουν...
0: Γρηγόρη, Γρηγόρη, αυτή τη στιγμή το επικοινωνιακό κομμάτι παίζεται σε πολύ top επίπεδο στο πώς περνιούνται οι ειδήσεις. Αν δεν έχεις ψαγμένους και γνώστες δημοσιογράφους, κινδυνεύεις να σε καταπιούν. Τον πιτσιρικά θα τον κάνουν μια χαψιά. Δεν θα μπορούμε που, να σου πω, να πενέψω το σπίτι μας, να πω για τον Δημήτρη τον Οσαλή, ότι εξυπηρετεί, έχει ένα λόγο και μια γνώση γύρω από το αντικείμενο. Να σου πω ότι είναι στο Πρεσάρις, είναι ο Τότσικας, ο All About είναι ο Χρύσανθος. Έχουμε ανάγκη και τις φωνές που έχουν γνώσεις για θέματα, Άρη.
1: Απλά και αυτοί μπορούν να αλλάξουν, ας πούμε, σε κάποια πράγματα.
0: Όχι, όλοι αλλάζουν. Εγώ ξέρεις τι θέλω να σου πω. Πρέπει να γίνουν περισσότεροι. Γιατί είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα. Πρέπει να γίνουν περισσότερα
1: και
0: μέσα
1: αυτό,
0: που
1: μέσα.
0: Να ακούει. Αυτό το κάνει μόνο η επιτυχία.
1: Όπως και το δικό το ράδιο, το δικό σας εκεί τώρα. Πρέπει, ας πούμε, να υπάρχει και αντίθεση. Δηλαδή, όπως είναι, ας πούμε, υποστηρικτές διοικήσεων, να υπάρχουν και οι άλλοι που κράζουν. Να υπάρχουν εκπομπές αντίθετες. Και τα δύο. Με ωραίο τρόπο, έτσι.
0: Να έχει την αντίθετη άποψη. Μα το έχει. Νομίζω ότι το ραδιόφωνο την έχει αυτή την. Σε κάποιες εκπομπές. Δεν μπορεί να το έχει σε όλες. Και αυτό δεν είναι γραμμή. Δεν παίρνει γραμμή. Εμένα δεν μου λέει ο Γαβριλίδης ή ο Σαλής. Θα πας και θα πεις υπέρ του Καρυπίδη ή κατά του Καρυπίδη.
1: Κοίτα, και στην κοινωνία, μα δεις, ας πούμε τώρα γενικά που μιλάμε. Ας πούμε, εμένα που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και μετά τα χρόνια του κορονοϊού, έχει αλλάξει γενικά ο κόσμος. Βλέπεις, ας πούμε, μπορεί και παλιά να ήταν έτσι. Εγώ τώρα το αντιλαμβάνομαι, ας πούμε, στα 43 μου. Βλέπω στο εργοστάσιο, ας πούμε, που είχε τις 5 νεκρές γυναίκες στη Γιολάντα. Υπήρχαν, ας πούμε, αυτοί που κράζαν τη διοίκηση, θέλουν να τη φάνε. Πώς να το πω, να τον φάνε κάποιον.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και άτομα, γυναίκες που τον στηρίξανε. Και λες, να υπάρχει και αυτή. Βγήκανε με πάνω έξω από το δικαστήριο υπέρ του.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Αλλά υπάρχουν και αυτές οι απόψεις. Πρέπει να μάθουμε να τις δεχόμαστε. Αυτά για τους Αριανούς, γιατί είναι άλλο βέβαια το κοινωνικό, είναι πιο extreme. Αλλά για την ομάδα πρέπει να μην είμαστε μονιασμένοι.
0: Έγινε, Γρηγόρη μου.
1: Υπάρχουν και αυτές οι απόψεις. Δηλαδή σχετίζεται τη Βιολάντα. Στηρίξαν κάποιοι τον ιδιοκτήτη. Πέθαναν 5 γυναίκες με παιδάκια, φανταστείτε. Και όμως έχουν δύο απόψεις. Η μεν και η δε, και εκεί. Αυτό, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου, να είσαι καλά.

Έλεγα για την ομάδα του D&D που έπαιζε τον τελικό και πραγματικά σχολίαζα ότι αν ρωτούσες 1000 Αριανούς, 999 θα σου έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρει το παιχνίδι, και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο κερδίζει και παίρνει την άνοδο η ομάδα του D&D είναι παροιμιώδης στην παράταση. Το έχει πάει στην παράταση αφού ισοφαρίζει το μάτσε πέναλτι, που το πέναλτι όσοι δεν το έχετε δει, δεν θυμάμαι πως τη λένε την ομάδα, τέλος πάντων είναι πολύ εύκολο να το βρείτε στο διαδίκτυο, να δείτε όσοι δεν το είδατε με ποιο τρόπο ισοφαρίζει η ομάδα του D&D στην παράταση. Μετά κάνει το 2-1, μένει με 10 παίκτες, κάνει το 2-1, δηλαδή κάθε άλλο παρά Άρης, και αυτή θα αποφέρει, αυτή η άνοδος θα αποφέρει περίπου 3,5 εκατομμύρια στα ταμεία της ΠΑΕ. Και για όσους βιάζεστε να πείτε και τι με νοιάζει τι λεφτά θα πάρει ο Καρυπίδης, πρέπει να σας νοιάζει και πρέπει να ευημερεί η τσέπη του Θόδωρου Καρυπίδη, γιατί είναι, παραμένει μάλλον ο ιδιοκτήτης της ομάδας, και όσο παραμένει ο ιδιοκτήτης της ομάδας πρέπει να θέλουμε να είναι καλά για να μπορεί να ρίχνει λεφτά και στην ομάδα. Δεν ξέρω, μπαίνοντας στο στούντιο έμαθα ότι κάτι υπόθηκαν κάποιες, ότι θα κάνει κάποιες δηλώσεις, ότι θα το σχεδιασμό και λοιπά. Δεν ξέρω τίποτα, άκουσα για την εύχομαι να πάρει ζεστά το θέμα της ενίσχυσης της ομάδας. Το γεγονός ότι κράτησε το Γρηγορίου είναι μια είδηση η οποία, αν μη τι άλλο, σου λέει ότι εγώ είμαι εδώ, με αυτόν που έχω, με αυτόν θα παλέψω, και από εκεί και μετά θα δούμε πώς θα πορευτεί. Άκουσα για το ενδεχόμενο να ντυθεί στα κίτρινα ο ταξιάρχης Φούντας, ότι οι συζητήσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο, και για όσους απορούν στο γιατί ο κύριος Φούντας μπορεί να θέλει να αφήσει την Ευρώπη που θα παίξει με τον Όφη για να έρθει στον Άρη. Εάν είστε Αριανοί και ρωτάτε, λυπάμαι, αλλά κάνετε λάθος που ρωτάτε. Θα έπρεπε την απάντηση να την ξέρετε ήδη οι ίδιοι στο γιατί ο Φούντας διαλέγει να φύγει από τον Όφη και να έρθει στον Άρη.

Γιατί δε, τι εννοείς δεν το πιστεύεις? Είναι κάτι που γράφτηκε από πριν. Τώρα άμα δεν τα πάρει, εντάξει, εδώ δεν πιστεύουμε ότι αγοράζει τόσο. Να μην πιστεύουμε και ότι πουλάει και τόσο. Εντάξει, κάπου ας πούμε θα πρέπει να βάλουμε και ένα μέτρο στο ή αληθόμετρο για να δούμε τι τελικά συνέβη. Βλέπω μια είδηση εδώ για το Σάκοτα που δεν άφησε σχολεία, στη λέει την αναφορά του προπονητή του Άρη Γκορ Μίλισιτς για τη διαιτησία του Game 3 στη Σανέλ Αρένα και ήταν αιχμηρός στα παράπονα. Α, είπε ο Μίλισιτς, όλη τη συνέντευξη δεν την άκουσα, είναι αλήθεια, ήμουν καθοδόν προς το στούντιο. Είπε ότι νιώσαμε όπως η Real Madrid της στο Final Four, προφανώς απαντώντας ότι είδαμε Final Four που είπε και μας επηρέασε που είπε ο Σάκοτα. Του λέει νιώσαμε όπως η Real στο Final Four και ο Σάκοτα ενοχλημένος λέει του απάντησε ότι αν η διετσία ήταν καλή στον αγώνα της Θεσσαλονίκης θα είχαμε κάνει εκεί το 2-0. Ήσαρε Dragan. Ο Dragan Σάκοτα, τον οποίο είχα την τύχη να τον γνωρίσω προσωπικά στα τέλη των 90s, όταν συγχωρεμένος και φιλαράκι μου ο Νίκος ο Δημητρίου ήταν πολύ φίλοι με τον Σάκοτα. Τότε ήταν στον Ηρακλή όταν βρεθήκαμε τις 4 φορές και μετά είχε έρθει και στον Άρη. Αν θυμάστε εποχές Καρακίτσου για τους Γιάννης Καρακίτσας, για τους παλιούς, σε εκείνη την περίοδο την μαύρη, πρέπει να έχει φάει πολλά πιστόλια εκείνη την εποχή από τον Άρη και από τότε να το κρατάει και να θυμάται τον Άρη με έτσι στραβωμένο στόμα. Όποτε έχω δει δηλώσεις για τον Άρη είναι άστα να πάνε ο Dragan.

Ο Κώστας θέτει ένα άλλο ερώτημα. Μα σοβαρά τώρα, έκανε ο Μίλισιτς, αυτό είναι τωρινό δεν είναι, παραλληλισμό με τη διετησία που είχε η Ρεάλ στο Final Four στο τελικό, ή κατάλαβα κατά λάθος? Γιατί για να του κάνει like ο Γιαννακόπουλος, δημιουργούμε ένα, όχι. Γιατί ο Φούντας διαλέγει να έρθει στον Άρη, δεν είναι το σωστό ερώτημα. Το σωστό ερώτημα είναι γιατί διαλέγει να έρθει στον Άρη του Καρυπίδη, μας λέει ο Κώστας. Κώστα, εγώ δεν ξέρω κάποιον παίκτη που να ήρθε στον Άρη στην εποχή Καρυπίδη να είχε ένα συμβόλαιο π.χ. 10, 20, 30, 100, 200 και στο τέλος να μην δεν το πήρε. Δεν υπάρχει στην πιάτσα κάτι τέτοιο. Αν στον Όφι παίρνει 100 και στον Άρη πάρει 200, γιατί να μην έρθει? Θα βρεθεί κάποιος που θα του πει ότι δεν θα στα πάρεις? Δεν νομίζω. Αν μη τι άλλο, στο τέλος της βραδιάς βρε με καθυστερήσεις, βρε με αυτογκόλ, βρε με στραβό στόμα, βρε έτσι, βρε αλλιώς, τις υποχρεώσεις του τις καλύπτει.

Γεια σου Αλέξανδρε. Ο Σανλής, σιγά μην γλίτωνα από τον Δημήτρη στη ζώνη. Επειδή η εκπομπή μου ήταν πάνω στο μπάσκετ και επειδή τα παιδιά είχαν ένα τετραωράκι εδώ πριν, ο Στράτος με τον Κώστα, έπρεπε να καλυφθεί το 10 με 12, οπότε πήρα εγώ τη θέση τους και έτσι συζητάμε. Και θυμήθηκε στον Καρακίτσο και εσύ, έτσι. Ωραίες εποχές, δε. Εκεί ήταν ο Σάκοτα, ήταν εκείνη την εποχή που λες, Αλέξανδρε, και πρέπει να φορτώθηκε κάποια φεσάκια. Πρέπει να ήταν εκεί που τους διώχναν από τον Μπόρμιο, που πηγαίναν προετοιμασία. Έχει ιστοριούλες ο Σάκοτα με τον Άρη.

0: Φεύγει και ο Μάιος, ολοκληρώθηκαν λοιπόν και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του μπασκετικού Άρη για την φετινή χρονιά. Έχουν ολοκληρωθεί και του ποδοσφαιρικού, έχει τελειώσει και η Σούπερ Λίγκα ούτως ή άλλως, με τη γνωστή ιστορία του τίτλου στην ΑΕΚ. Ολοκληρώνονται, ο Μάιος είναι ο μήνας των τελικών, έτσι. Τέλειωσε εκεί μετά τη Σούπερ Λίγκ, τέλειωσε εκεί η Αγγλία. Arsenal μετά από 22 χρόνια οι κανονιέριδες κατακτούν το πρωτάθλημα στο νησί. Τέλειωσε και το Europa, ολοκληρώθηκε με το ευρύ 3-0 της Aston Villa. Σε αναμονή είμαστε με το Conference που είναι την Τετάρτη. Και μετά Σάββατο είναι το Τσούλου με το πιο αντιεμπορικό ζευγάρι που θα μπορούσε να συμβεί. Πιστεύω ότι αν γινόταν ένα γκάλωπ, πείτε μας το ζευγάρι του τελικού του Τσούλου, κανένας δεν θα έλεγε Arsenal με Παρί, έτσι. Λάθος τώρα. Κώστα μου, ο Κώστας επανέρχεται. Εννοώ, λέει, επεξηγεί το γιατί έρχεται ο Φούντας. Εννοώ τις συνθήκες τοξικότητας που έχουν διαμορφωθεί στην παρούσα φάση, το άδειο κήπεδο και που σχεδόν όλοι επιθυμούμε την αποχώρηση Καρυπίδη και την αλλαγή διοκτησίας. Δεν είναι και το καλύτερο περιβάλλον για να ποδοσφαιριστεί, πάντα συγκριτικά με αυτά τη τωρινή ομάδα που θα παίξει σε League Face. Εγώ θα σου πω ότι στην μεγάλη ομάδα πηγαίνεις όταν είναι στα κάτω της, γιατί πιστεύεις ότι θα συνδέσεις το όνομά σου με την αναγέννηση της ομάδας. Εσύ θα έχεις το απειρόβλητο τουλάχιστον στο ξεκίνημα και αν κάτι στρώσει είσαι καβάλα στα άλογα. Σου βλέπω και την άλλη πλευρά που μπορεί να το δει ένας ποδεσφαιριστής, πολύ δε περισσότερο όταν οι οικονομικές σου απολαβές είναι πολλές, πολλές περισσότερες από αυτές που παίρνεις στον Όφι. Και στον Όφι, σε μια ομάδα που πήρε κύπελο και μετά από τρεις μέρες έπαιζε πρωτάθλημα και θα περίμενε την αποθέωση του κριτικού λαού, το Παγκρίτιο, στο Αχανές Παγκρίτιο, στριμώχτηκαν 4.500 κριτικοί. Άσε μας τώρα, αρέσει. Τρομερό αρχείο πρέπει να έχεις, Αλέξανδρε, έτσι. Πού είναι αυτοί, πού αναχωρούν, για Μπορμίο, για Μπορμίο. Τέλειωσε και η Eurovision, βέβαια. Το Μάιο είναι και ο μήνας της Eurovision. Ναι. Και φυσικά η Ευρωλίγκα με το χθεσινό παιχνίδι. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ ποπκόν και σταυροπόδι ήμουνα στην τηλεθέαση της, στο να δω το παιχνίδι. Ό,τι και να γινόταν, είναι δεδομένο ότι θα μας έδιναν πολύ σούσουρο, είτε τώρα με την καζούρα στους Παναθηναϊκούς, είτε γινόταν το ανάποδο και γινόταν καμιά κηδεία του Ολυμπιακού από τους Μαδριλένους. Μιλάμε, δεν θα τους ξέπλαινε όλα τα ποτάμια της χώρας. Ήθελα να κάνω μια αναφορά για το ποδόσφαιρο αυτό. Ήθελα να το πω μέτρο και μέτρο και μέτρο για, θα τα αφήσω για την επόμενη φορά. Μάλλον αφορά ένα δημοσίευμα που έκανα στο Yellow Radio με αφορμή της θέσης της ομάδας και όλα αυτά. Θα το πιάσω όμως την ερχόμενη φορά που θα κάνω εκπομπή, γιατί τώρα Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Λογικά δεν, όχι δεν, Δευτέρα Αγίου Πνεύματος δεν υπάρχουν εκπομπές ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω αν θα με βάλουν, δηλαδή αν θα κάνω κάποιο κενό, κάτι μεσοβδόμαδα. Σπανίως με αφήνει ο Δημήτρης έτσι χωρίς εκπομπούλα. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε, το αφήνω αυτό, όχι το αφήνω αυτό, γιατί πραγματικά είναι μεγάλο θέμα και θα ήθελα να το συζητήσουμε κάτι τη Δίαν. Παιδιά, πάντως, έτσι, για να κλείσω, κάτι που το έχω εδώ σημειωμένο, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είδα τα βιντεάκια αποχωρισμού του Μο Σαλάχ, που έφυγε από την, που έκανε το τελευταίο του παιχνίδι με τη Λίβερπουλ, ανατρίχιασα. Είμαι και Λίβερπουλάκιας, ανατρίχιασα στην κυριολεξία το πόσο σεβασμό δείχνουν οι προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες σε ανθρώπους που έχουν τιμήσει τη φανέλα, ανεξάρτητα με το ότι φεύγουν, με το γιατί φεύγουν. Δεν έχει σημασία, και ο Ρόμπερτσον μάλλον που έκανε το τελευταίο του παιχνίδι, αλλά τα βιντεάκια του Σαλάχ ήταν πραγματικά εκπληκτικά. Το 2017 στην ομάδα ο Αιγύπτιος, με ασύλληπτα ρεκόρ, αν θυμάμαι καλά, περισσότερα από 250 γκολ είχε στη Λίβερπουλ. Είδα αναρτήσεις του Κλοπ, δηλαδή κλαμπ, τέλος πάντων, και αυτό την άλλη φορά αναφορά, γιατί θέλει πραγματικά πολλά για να μπούμε, γιατί θέλουμε η ομάδα μας να έχει νοοτροπία, αλλά εμείς σαν οπαδοί δεν θέλουμε εμείς να έχουμε νοοτροπίες που έχουν στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα και αυτή. Θα σας αφήσω να περάσετε υπέροχα με τον Αλέξανδρο, τραγουδώντας με τους Λύκους, 12-2, Αλέξανδρος Πόχος ακολουθεί. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι. Yellow Radio 101.7. Καλή συνέχεια.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101.7.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία που κυκλοφορεί.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
12: Smart Finance.
11: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
12: Smart Finance.
11: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
12: Smart Finance.
11: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
4: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
4: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
7: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finakota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
8: Όλο

0: 2-32-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Διάλεξε ένα από τα δύο της αρεσκίας. Hello Radio και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του, και είναι η εκπομπή χορεύοντας με τους κλειδούς. Και αν είχαμε αληκτίσματα. Και όταν έχεις τέτοιους φίλους, ή τους θέλεις, ή τους να αλλάξω, λέει, το όνομα της εκπομπής. Εντάξει, Μάνουλη, ευχαριστώ πολύ και εγώ σε αγαπώ.

μαζί περίπου για ένα-δύο, σήμερα είναι κάπως ιδιαίτερη εκπομπή. Όρεξη!

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε, Κωνσταντίνο. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Αλέξανδρε. Επίσης, Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ακρόαση εύχομαι. Χρήστος. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, και σε όλα τα Αργιανά. Ορίστε, μία καλημέρα, μία καλησπέρα. Πανέμορφα, δεν σας συμπαγώ. Ό,τι αγαπάει ο καθένας. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Τώρα, εντάξει. Καλημέρα, λέει. Ο Κώστας, έχω διαβάσει ένα μήνυμα του πιο μπροστά, το διάβασε και ο φίλος μου Μανώλης, φοβέρος Μανώλης, δεν υπάρχει. Α, θα το Μανώλη ουδής, για να πάω όμως έτσι σιγά σιγά στη θεματολογία, να πω και με αυτό.

Εν τω μεταξύ, είναι ένας νεαρούς που τραγουδάει εδώ στη χοροδία, ο οποίος όχι απλά το ζει, το κάτι άλλο, και έχει ένα χαμόγελο διάπλατο μέχρι τα αυτιά.

Λοιπόν, πάω ξανά στα μηνύματα να δω αν έχω κάτι. Όχι, τι έχω πάθει, αγαπημένος, τι έχω πάθει. Τώρα δηλαδή, εσύ Μανώλη, θες να ρίξω Προκόπιε τώρα δηλαδή. Γιατί με προκαλείς έτσι σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Πέτρος και ο Λύκος. Καλά. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα έναν ο οποίος με τρολάρει. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε σήμερα. Να, είπα κι εγώ δεν θα βγει. Τι λέω τώρα. Ξεκινάω, Ντένις. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Εύχομαι η εκπομπή να είναι πιο ευχάριστη από αυτό το πικρό και μελαγχολικό καφέ που μας χαίρεσε η ομάδα του μπάσκετ. Είπα, δεν θα βγει. Που απέχει εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Άρη που ονειρευόμαστε. Είπα, δεν θα βγει. Άρα, Ντένις. Δεν παίζεσαι. Δεν παίζεσαι. Από τη μία το Μανώλη, την άλλη εγώ εσένα. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε η ομάδα του μπάσκετ σήμερα για το τι. Ανήκαμε τον Κώστα. Νομίζω ότι κάπως αλλιώς ήταν τα πράγματα, αν και μία φάση κρίνει την όλη ιστορία του παιχνιδιού εκεί που κλέβεται η μπάλα από τον Γκρέις. Και εννοώ το λάθος του Μήτρου Λόγκ, εκεί η τελευταία φάση διαφορετικά θα ήταν το παιχνίδι μετά. Ένα φάουλ που σφυρίζει σε μια τάπα του Νουά που δεν υπάρχει πουθενά φάουλ, πουθενά, οι κύριες Πουρσάνιδες. Ξέρετος, το δίκο σαλ. Λοιπόν, πώς το λέγανε το έτερο ρέφερι, από κάπου ξεκινάει, το ξέχασα. Βοηθήστε λίγο, σας παρακαλώ. Ότι βλέπεις Κωνσταντίνο εδώ πέρα, σήμερα θα έχουμε μάχη. Μάχη. Ο Σόντερς, λοιπόν. Λοχεία Σόντερς. Λοιπόν. Τώρα. Και εκεί το φάουλ που σφυρίζει στον Ποχωρίδη και που χρεώνεται με τεχνική ποινή και κάνει τρίτο-τέταρτο φάουλ, λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά είναι. Από την άλλη πλευρά έχουμε δηλώσει και δηλώσει. Τι να σου πω. Κύριος Σάκοντα. Κατά τα άλλα εξαίρετος κύριος, αλλά είπαμε εντάξει. Εντάξει κύριε Σάκοντα. Δεν τον παρακάνετε. Υπήρξατε προπονητής του Άρη σε μια δύσκολη εποχή με εκείνα τα δύο πρόσωπα τα οποία ο Στίβ τα είχε ονομάσει cartoons. Πώς έλεγε, ποιοι λέει, αυτοί λέει, αυτοί δεν είναι παράδοση, λέει, αυτοί είναι cartoons. Το θυμάσαι, Κωνσταντίνε. Τι πρέπει να το θυμάσαι καλύτερα. Αλλά κύριε Σάκοντα, είπαμε, εντάξει, μας βγάζεις και το μάτι. Μη μας βγάζεις και το μάτι. Από την άλλη πλευρά έρχεται ο Μίλισιτς να κάνει δηλώσεις και λέει, ήμασταν πάνω κάτω, λέει, σαν τη Ρεάλ με μια τέτοια διαιτησία αντίστοιχη αυτή του τελικού και του Final Four. Ναι. Okay. Τι την είτε λες αυτή τη Real για αυτό το Final Four. Πες κάτι άλλο και εσύ. Προσπαθούμε να πάρουμε δύο παίκτες. Είναι ανάγκη πάνω να πετάς τώρα. Βενζίνη στη φωτιά. Κάτσε λίγο φρόνημα, βράδυ. Κάτσε λίγο φρόνημα. Αμάντε. Είδαμε και μπάλα. Εγώ και τα απ' έξω. Εγώ και τα απ' έξω. Κάτσε πάλι. Τι είναι αυτό που στέλνει τα κλέπτα. Φαγώθηκες. Φαγώθηκε Μανώλη. Θα βρεθείς άσχημα εκτεθειμένος. Το ξέρεις. Λοιπόν. Εντάξει, πώς το θέλεις.

δυνατόν να στέλνεις κινούμενα σχέδια του Walt Disney στα ρώσικα? Τι είναι αυτά ρε, που τραβάω σήμερα? Τι είναι αυτά που τραβάω σήμερα? Παιδί μου, πάρε αυτό εδώ.

Πλακώνονται οι δύο χοντροί με τον λιγνό. Για ψάξτε λίγο, το μυαλό σας, βέβαια. Δεν θα είναι γλιτώσαμε τον Αλαζόνα. Τώρα βγήκε ο άλλος. Εγώ έχω λεφτά. Τον Αυλονίτη μου θυμίζει που λέει έχουμε κανένα σκάσμα λεφτά, λέει, τι θέλεις. Για να δω, θυμάται κανένα τίποτα. Για να δω. Μπα. Ο Γιώργος μόνο που ενδιαφέρεται λέει, Αλέξανδρε, ποιος επίραξε, ρε φίλε. Εδώ με τρολάρει ένας. Μιλάμε με ψοφίσιμα. Έχω και τον Ντένις, ο οποίος κυνηγάει την ΚΑΕ εδώ και κάτι μήνες. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη τώρα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Και έχω και τους χοντρούς να πλακώνονται με το λιγνό. Ο Αλαζόνας τώρα τραβήθηκε. Κάπου πάλι κρέμασε ένα βίντεο, λέει, μου το θυμηθείς εσένα, θα σε κλείσω φυλακή. Ρε, τι γίνεται σε αυτόν τον ελληνικό αθλητισμό, ρε. Μπορεί κανένας να μου πει. Από την άλλη πλευρά, έχω και τον Αλφα Σίγμα, άλλαξε η ημερομηνία. Από Παρασκευή μου το πήγε Τετάρτη και εναλλακτική της Τετάρτης, λέει, η επαναληπτική θα γίνει την Πέμπτη. Στα σωρά, αδερφέ. Και εμείς που θα δούμε από μακριά, τι να κάνουμε, λέει, κλείσουμε. Είμαστε με τα καλά μας. Τι τραβάω, κακομύρης. Πράγματα καθά. Για να σοβαρευτείτε λιγάκι. Γιατί δεν τα πάμε καλά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πάω τραγουδάκι. Υπομονή. Θα βρέξει.

Λοιπόν, μηνύματα έχουμε? Δεν έχουμε. Συνεχίζουμε όμως εμείς. Βέβαια και συνεχίζουμε. Αλίμονε για το όνομα του Θεού. Αλλά πρωτίστως να λέω μια ερώτηση. Και αν κάποιος ξέρει, μου απαντά. Γιατί η τακτική συνέλευση ή η έκτακτη δεν μπορεί να γίνει Σαββατοκύριακο? Ρωτάω εγώ. Παράδειγμα. Σάββατο 3 η ώρα δεν υπάρχει απαρτία. Κυριακή πρωί ή μεσημεράκι επανάληψη. 3 η ώρα πάλι Κυριακή. Δεν είναι ο καιρός για μπάνιο να πεις ότι ο κόσμος θα μαζέψει τα θαλασσινά του μπογαλάκια και θα τρέξει άρον-άρον για τις παραλίες της Χαλκιδικής. Σαν την Χαλκιδική έχει και παραέχει. Λοιπόν, προς τι λοιπόν το πρόβλημα γνωρίζει κανείς? Το είχαμε Παρασκευή 5. Τώρα το πήγαμε Τετάρτη 3. Και αν δεν υπάρξει απαρτία το πάμε Πέμπτη 4. Εμένα παραδείγματος χάρη δεν με βολεύει γιατί θα κινηθώ από μακριά. Και άμα δεν υπάρξει απαρτία ξαναπάω την Πέμπτη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα. Δύο. Γιατί όχι Σαββατοκύριακο? Τι είναι αυτό που το στενεύει, ρε παιδί μου? Τι είναι αυτό που δεν το επιτρέπει? Υπάρχει και ένας νόμος που λέει απαγορεύονται οι συναθροίσεις Σαββατοκυριακό. Κάτι πάνε, ναι, κάτσε, περίμενε, κάτσε, γιατί έχεις βάλει. Δεν γίνεται η συνέλευση για να ρωτάς εσύ, βρε. Τι έχω πάρει εσύ. Τι είναι τούτο, βρε. Σε δεν διορθώνεσαι, μα ούτε συμμορφώνεσαι. Παραλλάσω και λίγο το τραγούδι. Τι να κάνουμε εδώ αυτό να σήμερα, θα κάτσε, περίμενε τον στρώσω. Κανείς άλλος δεν ξέρει, έτσι. Ουδείς. Εντάξει λοιπόν, πάω σε κάτι πιο σκληροπυρηνικό εγώ τούτη τη φορά. Άιντε να περπατάμε. Μουσικά εννοώ.

Λοιπόν, αυτό ήταν και το Μάγισσες Φέρτε Βότανα από τον Κώστα Δημουλιάκα. Η πρώτη εκτέλεση, θυμάται κανένας, είναι σουξέ, έγινε από τον Μπάμπι Γκολέ, για να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Η στίχη είναι του Νίκου Ρούτσου και η μουσική του Γιάννη Τατασόπουλου. Εδώ μπουζούκι έπαιξε ο νεότερος Τατασόπουλος, ο ιός, ο Νίκος Τατασόπουλος, αλλά ο Μάκης Φάντομ δεν ακούει προφανώς, γιατί έλεγε χιώτης μόνο ένας. Μπουζουξίδες, παιδιά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μην το συζητάτε. Μην το συζητάτε. Πάρα πολύ καλοί και δεξιοτέχνες αριστεί. Η ίδια φωνή λέει με τη δική σου, αν το πρόσεξε ο Δημουλιάκας. Εάν εγώ, φιλαράκι, τραγουδούσα σαν τον Δημουλιάκα, Ντένις μου, θα είχα κάνει τρομερή καριέρα, ειλικρινά. Και επειδή τώρα με τρολάρει προφανώς. Το πώς. Θα βάλω τώρα ένα κομμάτι που τραγουδάει η αφεντιά μου, για να το βρω εύκολα. Τώρα να το θα γίνει. Α, δύσκολο. Γιατί θα είναι τελευταίο των τελευταίων, ο τελευταίο. Δώσε μου 30 δεύτερα. Έτσι για να δεις τη διαφορά, τη τραγική διαφορά. Όταν σου λέω τραγική, τραγική. Βέβαια. Άτσι.

Λοιπόν, και στα μηνύματα. Άιντε, άιντε, φτάνει, φτάνει, φτάνει τόσο, φτάνει τόσο. Συγγνώμη, είπα ακροατής ότι νόμιζα ότι τραγουδάς εσύ, γιατί στην αρχή και εγώ έτσι κατάλαβα. Α, συνεννοημένη είναι αυτή. Η αγαπητή Φωτεινή. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Walt Disney στα Ρώσκα έστειλε. Ναι. Πες να στείλει Μάσα και ο Αρκούδος στα Αμερικάνικα. Τι λέξεις νομίζω γινόταν Σαββατοκύριακα οι συνελεύσεις. Δηλαδή, εάν γινόταν τις λέξεις, απαγορεύεται να τις κάνει και ο ΑΣ. Ρωτάω. Ρωτάω τώρα. Δεν ξέρω, παιδί μου, φαίνεται λίγο περίεργο. Κάτι δεν μου αρέσει εμένα εδώ πέρα. Θέλουμε κόσμο στη γενική συνέλευση, ναι. Έξακτη η τακτική. Θέλουμε κόσμο ή όχι. Ρωτώ. Να μου απαντήσετε, ρε παιδιά. Απαντήστε με, σας παρακαλώ, πάρα πολύ. Εντάξει, βολεύει όλους τους εμποροϋπαλλήλους. Πετάτε, γιατί τα μαγαζιά κλειστά. Έλατε όμως που τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, καθότι Μάιος και οι γονείς διαβάζουν τα παιδιά που δίνουν ενδοσχολικές ή παύλα προαγωγικές, που το θυμήθηκα, προαγωγικές εξετάσεις, προήχθης λέει ή όχι, άμα προβιβάστηκες ή όχι. Σε κόψαν ή έμεινε στον τόπο, τα δημόσια αυτά. Λοιπόν, και η Παρασκευή. Βόλευε περισσότερο, επειδή μου καθόλου απόγευμα Παρασκευή τώρα. Έρχεται Σαββατοκύριακο, τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά. Άντε να πας κανένα σούπερ μάρκετ πουρνό-πουρνό. Τώρα δεν κατάσταση, κάπως λίγο περίεργη. Για να παραδειγματιστούν, το λέω, βρε παιδί μου. Να το κάνει και ο Άλφα Σίγμα. Μα του έτσι για να λέμε. Να το κάνει και ο Άλφα Σίγμα. Γιατί να μην το κάνει. Γιατί να μην το κάνει. Μα το έχω ρωτήσει πάρα πολλές φορές. Και απάντηση δεν πήρα. Και στον Δημήτρη Νοζάλη έχω στείλει μήνυμα όχι αυτές τις μέρες, άλλη φορά για τις γενικές συνελεύσεις. Και λέει για κάποιο λόγο δεν θέλει να γίνει ο ΑΣ γενική συνέλευση. Ποιος είναι αυτός ο λόγος, ρε παιδί. Ποιος είναι αυτός ο λόγος. Εμείς θέλουμε τώρα, πρέπει να μαζευτούμε 2.500, 3 νοματέοι, 5. Διαγραμμένοι είμαστε 7. Μπορεί να είμαστε και 8 σήμερα. Εγώ που είμαι μακριά, πώς θα μπορέσω να έρθω, που είμαι στην Άουσα. Ωραία, και έχω μαγαζί στην Άουσα, παράδειγμα. Εντάξει. Και λες, δεν υπάρχει απαρτία, θα γίνει την Πέμπτη. Την Πέμπτη πρέπει να πάω να ανοίξω το μαγαζί. Άιδε, πες εσύ τώρα, βρες εσύ η άκρη. Άλλο Σαββατοκυριακή, με σημεράκια και τα δύο. Ούτε Σάββατο θα πας να ανοίξεις το μαγαζί, ούτε την Κυριακή θα πας να ανοίξεις το μαγαζί. Αυτός αν είσαι υπάλληλος σούπερ μάρκετ. Τώρα την έβρος, μα άλλαξε πάρα. Σας πάρα. Αλλά και να αλλάξω μαγαζί. Κοίταξε τώρα εδώ τι πρόβλημα δημιουργείται. Σε αυτόν που δεν δουλεύει στη δική του δουλειά. Είναι υπάλληλος ο άνθρωπος. Πρέπει να πάει στα αφεντικό του, πει, κοίταξε, αν δεις, εγώ θέλω ρεπό. Την Τετάρτη, ναι. Ωραία. Είσαι απόγευμα. Ναι. Αλλά θέλω και ρεπό την Πέμπτη, την άλλη μέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή τη μία ή την άλλη. Άντε να κάνεις αλλαγή βάρδια, θα πει. Και την άλλη μέρα ρεπό. Τι δουλειά να κάνουμε τώρα. Θα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να μου πείτε αν έχω άδικο ή όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άντε να πάω σε κανένα τραγουδάκι. Ωραίο, ωραίο τραγούδι, ωραίο.

Εδώ είμαστε και πάλι. Αράπη κακορμιά, πρώτη εκτέλεση Στέλιος Κατσατζίδης. Εδώ πάλι ακούσαμε Κώστα Δουμουλιάκα, όχι εμένα. Τώρα, το ερώτημα δεν τα απαντά κανείς. Παρ' όλα αυτά, όταν είμαστε πάνω στην τρέλα μας και στη χασούρα μας, η γλώσσα πηγαίνει ρουδάνη. Εδώ τίποτα τώρα. 0-0. Αν εδώ σας θέλουν, εδώ σας θέλουν. Άντε, μπράβο. Για στείλτε κανένα μήνυμα. Χαλαρώσαμε. Χαλαρώσαμε.

το τελευταίο, το ορχιστρικό κομμάτι ήταν τα ωραία του Τσιτσάνη και φυσικά και η καρδιά σου θα γίνει κρυσή. Κιθάρα Δημήτρης Μισακίδης, Μπουζούκι Νίκος Αντασόπουλος και ερμηνεία Ιφηγένεια Ιωάννου. Μηνύματα, ένα, ο Άρης είναι μια ιδέα και όλοι για τον Άρη ζούμε. Ζωστά. Με συνέπεια στην καθημερινότητά μας συμπληρώνει και τα δύο μηνύματα του φίλου του Χρήστου, ο οποίος μας ακούει από το Frankenthal της Γερμανίας. Καλησπερίζω και το Γιάννη από το Βόλο. Τι θα γίνει με αυτήν την χιλιά, θα κάνετε τίποτα, αρέσει Γιάννη. Βαρέθηκα. Ωχ, αρέσει μου, που λέγει τώρα, πού είναι τώρα, δεν μπήκε σήμερα. Πάω σε άλλο κομματάκι εγώ. Εγώ ενίσταμαι για την για τον ορισμό της συνέλευσης, της έκτακτης γενικής συνέλευσης του ΑΣΥΜΑ, ο οποίος ορίστηκε Τετάρτη απόγευμα και εφόσον δεν υπάρξει απαρτία την Παρασκευή. Πρέπει να γίνει σε αυτό το κλίμα να βολεύει όλους. Λέω εγώ.

Λοιπόν, Αργοσβήνης, μόλις στα μηνύματα τρέχω. Άντε πάλι. Αλέξανδρος, όχι Άγγελος. Μακή. Τώρα έβαλα το ραδιόφωνο, λέει. Δεν άκουσα το ερώτημα. Πάντως, για τον μπάσκετ, πολύ και ανούσια γκρίνια. Πιστεύω, για αυτή την ομάδα, αυτό ήταν το ταβάνι της. Άιντε και λίγο παραπάνω. Πόσο να πήγαινε. Και λίγο παραπάνω. Εντάξει. Προκρινόμασταν λοιπόν. Πες. Σε αυτό το παιχνίδι. Παίρναμε το εισιτήριο για το επόμενο. Αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Δύσκολο θα έκανες 3-2. Πολύ δύσκολα θα το κάνεις. Όσα κατώ θα το. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Τώρα τα μεγέθη είναι δυσανάλογα.

κατά τα άλλα. Με φανφάρες πολλές βγαίνετε και δηλώνετε εμείς είμαστε κατά της βίας και οι πρώτοι που καταφεύγετε σε πράξεις βίας είστε εσείς. Τι γίνεται. Πού είναι ο εισαγγελέας. Πού είναι ο εισαγγελέας, λέω εγώ τώρα. Να πει τι είσαι εσύ κυρίως. Εγώ είμαι πρόεδρος εκεί. Χα. Είσαι πρόεδρος. Μπράβο. Ωραίο παράδειγμα μας δίνεις. Πάρα πολύ ωραίο. Για κάτσε έξω 5 χρόνια. Για να βάλεις μυαλό.

Λοιπόν, έχω μηνύματα. Έχω μηνύματα, έχω. Ξεκινάω πρώτα απ' όλα από τον Μάκη του Φάτου. Μετά θα δω, ή μάλλον πρώτα πρέπει να δώσω το λόγο στις κυρίες. Σωστά. Έτσι λοιπόν, η γλυκύτατη Μάριον ρωτά. Αφού ευχείται πρώτα καλημέρα, Άλεξ. Καλημέρα επίσης, Μάριον. Θέλω να κάνω μία ερώτηση προς όλους μας σχετικά με τη συνέλευση του ΑΣ. Είναι ή δεν είναι στο χέρι μας να υπάρχει απαρτία τη Τετάρτη εφόσον έγινε η αλλαγή και δεν είναι τελικά εργάσιμη ημέρα? Άρα γιατί μιλάμε για Πέμπτη? Δεν υπάρχει Πέμπτη. Να είναι θαυμαστικό. Τετάρτη όλοι εκεί, αλλιώς για ακόμα μία φορά θα στεφθούμε πρωταθλητές του πληκτρολογίου μόνο. Θα απαντήσω εγώ για τον εαυτό. Ναι. Εγώ έχω πρόβλημα γενικότερα με τις καθημερινές εξαπανέκατα. Δεν το λέω τώρα, δεν το δηλώνω τώρα. Αλλά έτσι όπως το θέτεις, αν είναι στο χέρι μας ή όλοι να υπάρχει απαρτία την Τετάρτη, ναι, είναι στο χέρι μας. Σαφώς. Αλλά πρόσεξε όμως τώρα. Εδώ τίθεται το ερώτημα. Πόσα είναι τα τακτοποιημένα οικονομικός μέλη? Πρέπει να ενημερωθόμενοι. Δηλαδή είναι 3.000, 4.000, 5.000 ή παραπάνω, ώστε να ξέρουμε και εμείς ως μέλη τι μας γίνεται εντός της αιθούσης, που είναι γυμναστήριο τελικά, πάνε εις πεταλίδης, δεν έχει καμία σημασία. Και να ξέρω, συμπληρώνουμε ή δεν συμπληρώνουμε. Έχω το δικαίωμα. Δημοκρατία αυτό επιτάσσει. Πρέπει επιτέλους ο ΑΣ να γίνει πιο εξωστρεφής και πιο διάφανος. Δεν λέω ότι είναι σκοτεινός. Όχι. Προς Θεού. Ούτε πενήσω με τίποτα. Αλλά επειδή έχουμε συνηθίσει από το παρελθόν να κοιτάω τη Μάριον, η Μάριον εμένα. Δηλαδή, εσύ Αλέξανδρε, πόσοι είμαστε? Μάριον, δεν έχω ιδέα. Να είμαστε τρεις και να ακούει το γιορίκας, μην είναι στο πηγάδι, μην είναι στο βουνό. Πάνω αυτά τελειώσανε. Καλό θα ήταν να πει ο ΑΣ, είμαστε τακτοποιημένοι οικονομικά 3.000 μέλη. Άρα για να έχουμε απαρτία θέλουμε τα 2/3. Άρα. Τι λέει το καταστατικό, λέω, αν λέει τα 2/3. Για την πρώτη φορά. Άρα 2.000. Πόσα λέει για τη δεύτερη? Αυτό πρέπει να κοινοποιηθεί. Επίσης ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πόσοι από εμάς που είμαστε μέλη άνω των 2 ετών, που σημαίνει ότι δεν είμαστε δόκιμα, έχουμε το καταστατικό στα χέρια μας? Δικαιούμαστε να το έχουμε το καταστατικό στα χέρια μας? Για να πάω τώρα μία στο site του ΑΣ. Αποκλείεται και δεν πρέπει να είναι αναρτημένο εκεί το καταστατικό. Σωστά. Δεν μπορεί να το διαβάζουν. Πάσα ένας. Ή κάνω λάθος? Έτσι δεν είναι? Συζήτηση κάνουμε. Μεταξύ μας θα λέμε εδώ, μέλη και μη μέλη. Όσοι δεν είστε μέλη, πάτε εγγραφείτε. Τι κακό έχω πει μέχρι στιγμής? Να μου πει κάποιος, τα λέω λάθος? Λέω, ρε παιδί μου, μήπως τα λέω λάθος?
Πρέπει να έχουμε καταστατικού στα χέρια μας, όσοι είμαστε πάνω από δύο έτη μέλη του ΑΣ, να μας αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω του email μας, το έχουμε δηλωμένο, ή ταχυδρομικό συστημένο. Ρωτάει τώρα η Μάρη. Η σωστή ερώτηση είναι πόσα τακτοποιημένα μέλη είναι από Θεσσαλονίκη. Α, εσύ το πλατιάζεις ακόμα παραπάνω. Δεν θα πρέπει λοιπόν η Θεσσαλονική να είναι όλοι παρόντες. Να τώρα εδώ ανοίγεις παραδείγματος χάρη πρόταση αλλαγής ενός εδαφίου ή χωρίου του καταστατικού, που πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη για τα μέλη τα οποία μένουν εκτός της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Γιατί αν λέμε ότι έχει τελειώσει η παλιά εποχή και μιλάμε εμείς στην εποχή της τεχνολογίας και θέλει ο Μάγκης, ο Φάντομ που μένει στην Νορβηγία και ο Χρήστος που μένει στο Φράγκεταλ να μπορεί να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις του ΑΣ ηλεκτρονικά. Πώς? Υπάρχει τρόπος. Κάμερα, βγαίνει στο βήμα, δεν χρειάζεται να βλέπει το κοινό. Βλέπει στο βήμα, βγαίνει, παραδείγματος χάρη, ο Μάγκης. Και παίρνει τον λόγο και θέτει ερωτήματα. Και ακολούθως απαντά ο αντιπρόεδρος, ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό. Εδώ μας ζητάτε το εξής, να πάμε να αποφασίσουμε για την εξέλιξη του ΤΑΠ και για τη λήψη αποφάσεων. Είμαι σίγουρος ότι το ΔΣ θα έρθει προετοιμασμένο να δεχθεί και ερωτήσεις εκτός ΤΑΠ, εκτός Ταμείου Αμοιβωμένων Πετοσφαιριστών. Επομένως, δεν βλέπω να ξεμπλέκει και να βγάζει άκρη η Γενική Συνέλευση μέσα σε 3 ώρες. Εμείς καλά τα λέμε, Μάριο. Πολύ καλά τα λέμε εδώ. Μια χαρά τα βρίσκουμε. Επαναλαμβάνω ότι αυτά που ζήσαμε τις προηγούμενες χρονιές με τον ΑΣ πέρασαν, τελείωσαν. Στηρίζω το θεσμό του ΑΣ, τον πρόεδρο σαν θεσμό, τον γενικό γραμματέα, τον αντιπρόεδρο κλπ. Τον σέβομαι, τον υπολείπτομαι, αλλά θα πρέπει να είναι και απέναντί μας προς κάθε μέλος, γιατί κάθε μέλος έχει την ίδια αξία. Και θα πρέπει να ενημερώνεται. Πάω σε τραγούδι. Και τα λέμε σε λίγο. Δείτε λίγο. Κάπως έτσι. Τι θα λέγατε εσείς, ας πούμε, αν ήσασταν πρόεδρος. Πώς θα το χειριζόσασταν το θέμα. Σε σχέση με αυτό που πιστεύετε. Άντε πάμε.

Λοιπόν, σε γελάσανε, τυχαία το επέλεξα. Δεν είχα σκοπό, δεν υπενήσουμε κάτι. Και έχουμε άνοιξε εδώ πέρα μια πολύ φοβερή συζήτηση. Μια άνω τελεία για το θέμα του ΑΣ. Πάω στα μηνύματα του Μάκη και λέει ο Μάκης για τις παλιάρες που πέσανε στο T-Center. Μα αφού είναι σε διαφορετικά στρατόπεδα. Ο ένας Νουδού, ο χοντρός ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία. Όλοι ξέρουμε ότι ο χοντρός δεν χωνεύει τον Τάκη Μίτσο. Και ο άλλος άφησε στην απέξω τον χοντρό. Απ' όλα. Μου λέει ο Βέργκλιν. Ασυμφωνία διαπλεκομένων απλά. Μάλλον καλύτερα ο χοντρός ήταν και είναι και υποστηρίζει τον Αλέξη. Τον τάδε Αλέξη, ναι. Όπως και το νέο κόμμα του χρηματικά. Τι λες ρε παιδί, κοσμοϊστορικά γεγονότα. Λοιπόν, και συνεχίζει τώρα. Ο Μάξελ, εγώ θα απαντήσω στη Μάρη. Με αυτά που είπα στην εκπομπή της Σταυρούλας και του Πέτρου. Α, να είχαμε να λέγαμε. Ωραία, μ' αρέσεις. Αν πήγαινα στη συνέλευση του ΑΣ, θα ένιωθω ότι βρίσκομαι ενώπιον της πυθίας και περιμένω χρησμό. Τι χρησμό. Τι χρησμό βρε στην πυθία βρε. Μα σούσε και εκείνα τα φύλλα, τα περίεργα, τους ξέρει τι είχαν μέσα. Τι χρησμό περιμένεις. Λέει μάλλον τώρα. Αυτό που είπα εγώ δηλαδή. Για τα link κλπ. Ότι μπορεί με μια κάμερα να μεταδοθεί τη συνέλευση και την παρακολουθήσει το μέλος του ΑΣ που κατοικεί στο Λονδίνο, στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη που έχουμε τον Ιάκωβο παραδείγματος χάρη, λέω εγώ τώρα, ο Μάκης, ο Χρήστος, ο Γιάννης από τον Βόλο, ο άνθρωπος που να πάει 200 χιλιόμετρα και... Θέλει, λέει, τρελή οργάνωση και δουλειά όλων. Συμφωνώ. Το βλέπω αδύνατο σε 7.000 μέλη. Σιγά μην ψάχνουν έναν ένα. Επίσης. Δεν ξέρουν ότι έχουν μέλη και από άλλες πόλεις. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Βγάζει μια ανακοίνωση. Ραδιόφωνο έχουμε δικό μας. Και λέει μόνο για τα μέλη που κατοικούν εκτός νομού Θεσσαλονίκης και είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, παράδειγμα, θέλουμε να μας στείλετε μια δήλωση μέσω Gov, η παλιά του νόμου 105, για το που κατοικείτε και φωτοτυπία της ταυτότητας. Με την διαπίστευση ότι δεν θα διαρρεύσουν τα στοιχεία της ταυτότητας πουθενά. Ή ένα λογαριασμό του ΟΤΕΡΕ, παιδί μου, της ΔΕΗ. Το στείλες, ωραία. Πάρε το link και παρακολούθησέ μας. Εδώ. Σε λίγο θα ψηφίζουν οι ομογενείς από το Σίδνεϊ, που νομίζω ότι ψηφίζουν. Δεν θα μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα. Ήδη αργήσαμε. Δεν μιλάμε τόσο καιρό. Το ότι φτιάξτε αυτή την έρμη, την πλατφόρμα, να μπορεί ο άλλος να κάνει εγγραφή από το Κατμαντού. Δεν το λέμε. Μαζί με αυτά και όλα τα υπόλοιπα. Τι στραβό λέω. Άιντε πείτε. Τι στραβό λέω. Πάω τραγουδάκι. Πιο έντεχνο λίγο.

Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εγώ υπενήθηκα τώρα. Το τι υπενήθηκα. Ερμηνεύσετε το εσείς όπως θέλετε. Διχογνωμία δεν βλέπω να έχουμε τρομερή. Έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τοποθέτηση της Μάριον, η οποία λέει άσο γύρι μας. Συμφωνώ. Αλλά έλατε όμως που υπάρχουν υγείας άθμητοι παράγοντες, λέω εγώ τώρα ρε παιδί μου, αμάν, και πρέπει για αυτούς να τους βάλουμε σε μία τάξη ώστε να μην έχει κανένας παράπονο και να βγαίνει το δέλτα σίγμα του αλφα σίγμα και με παρησία να λέει παιδιά εμείς κάνουμε ό,τι μπορούσα. Εδώ, ορίστε. Βρήκαμε τη χρυσή τομή και σας καλούμε σε έκτακτη γενική συνέλευση την τάδε ημέρα. Στο να μην είναι κανένας παραπονεμένος. Εγώ έχει χρόνια που το φωνάζω. Κάντε τις συνελεύσεις γενικές, τακτικές, στο Σαββατοκύριακο, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όχι καθημερινή. Με τι μου τρέλα να πάω τώρα να του πω σε δύο ρεπό. Λογικό το βρίσκω. Και να ψάχνω συνάδελφο να αλλάξω βάρδια. Και ο άλλος να λέει δεν μπορώ, ξέρεις, έχω κανονίσει. Τι να κάνω. Και μετά εκτίθομαι. Πρώτος τον εαυτό μου, γιατί δεν μπόρεσα να πάω να εκπληρώσω το αριανό μου χρέος και καθήκον. Και δεύτερον, στους φίλους, τους στενούς, που τους ξεσήκωσε, δεν θα πάμε στη συνέλευση. Και να λέει τώρα, καλά, ντρέπεσε λίγο, βρε. Αχαήρευτε. Μας έλεγες. Ναι, ρε παιδιά, αλλά δε. Τι δε τόσο καιρό, ρε. Άσε μας τώρα. Και να ξεφτυλίσω με τσάπα και βερεσέ. Κάν του Σαββατοκύριακου. Πώς έλεγε Σιλούφα και παραλλαγή. Τάρτε ρε μπουλούκο. Και θα τα περάκια εκεί. Τα κουλουράκια μάλλον. Λοιπόν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Γιατί ο Έλληνας ναι μεν έχει ανεπτυγμένο το αίσθημα του ανήκει και γενικότερα ο άνθρωπος κακά τα ψέματα. Αλλά και αυτός που μείνει στη Νέα Υόρκη θα σου πει κάτσε άδερφε. Εμένα με χρειάζεται μόνο για τη συνδρομή να πληρώνω και να στέλνω και 100 δολάρια παραπάνω. Δεν πρέπει και εμένα να μου ευχηθείς χρόνια πολλά στην ονομαστική μου εορτή, λέω τώρα, κοιτάξτε, το πιο εύκολο πράγμα που χρησιμοποιείται από το marketing και το πλασάρισαν πολύ, νομίζω, οι ασφαλιστές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έπαιρναν τηλέφωνο. Τώρα με τη δυνατότητα αυτή του Viber, του mail, των social media, και λοιπά και λοιπά. Είναι πανεύκολα τα πράγματα. Πανεύκολα. Δεν θα μου πεις, δεν του κάνει ΠΑΕ που της δίνουμε ένα 500. Λέει ο Μάκης, εγώ θα πω κάτι και ας φανώ χαζός. Γιατί να φανείς χαζός, Μάκη. Τίποτα δεν είναι χαζό, Μάραγουρ. Τον Ιούνιο θα είμαι μια εβδομάδα Θεσσαλονίκη. Ευκαιρία να γραφτώ στον Αλφα Σίγμα. Σωστά. Ποιος θα με εξυπηρετήσει. Ω, υπάρχει άνθρωπος εκεί, αγόρι μου, που πάλι καλά που δεν τον πήρες τηλέφωνο να έρθει εκεί που μένεις. Για τέτοιο άνθρωπο μιλάμε. Αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει, που σου λέω. Να μην αναφέρω το όνομα του πόνου μου. Γιατί όχι. Χρήστος ο Βλάχος. Δεν ξέρω, ρε άδελφε, που είναι τα γραφεία και τι χρειάζεται να κάνουν γραφή. Ψιγά τα ΟΑ. Κανονικά, φίλε μου Μάγκη, το καταστατικό λέει το εξής. Λοιπόν, κάνεις την αίτησή σου για να γίνεις μέλος του ΑΣ, θα πρέπει να συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη δύο ακόμη μελών
όχι δόκιμων μελών ή δοκίμων, χρησιμοποιήστε τη γενική όπως θέλετε, του ΑΣΥΓΜΑ. Θέλει ακόμα δηλαδή δύο πρόσωπα ώστε να τακτοποιούν τα αριανά σου αισθήματα. Γιατί εσύ μπορεί να είσαι, λέω για σένα τώρα συγκεκριμένα μάκη μου, μην παρεξηγηθώ, μπορεί να είναι κάποιος αλλότριος. Άρα χρειάζεται παραδείγματος χάρη εμένα και τη Μάριο να πω ναι, ο Μάκης είναι δικός μας. Παράδειγμα τώρα. Τίποτα δεν χρειάζεται. Α, 25 ευρώ. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έτσι λοιπόν γίνεσαι μέλος του ΑΣΥΓΜΑ. Τώρα δεν ξέρω για τα δόκιμα μέλη τι ισχύει σήμερα. Πρέπει να ξαναδιαβάσω το καταστατικό, το οποίο δεν το διαθέτω. Και είπα ότι όσοι δεν είμαστε δόκιμα μέλη πρέπει να έχουμε το καταστατικό στα χέρια μας. Και συμπληρώνω ότι πλέον με όλα αυτά τα ερωτήματα που μπορεί να αναπτύξει ένα Excel και ένα Access λύνει προβλήματα που είναι πεπαλαιωμένα, έτσι. Υπάρχουν και καλύτερα προγράμματα. Μπορούν να δώσουν λύση μέσα σε δευτερόλεπτα. Σε δευτερόλεπτα. Τραγούδι θα πάω. Πάω σε αυτό εδώ λίγο πιο νεότερο. Τα μηνύματα.

Ευχαριστώ, Ντένις. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Κάποτε χρειαζόταν να κάνουμε, να έχουμε μάλλον μαζί μας δύο μάρτυρες για να βγάλουμε ταυτότητα. Το ξεχάσατε? Μιλάω για τους παλιότερους. Για τις μπλε τις ταυτότητες. Τις πρώτες. Λοιπόν, αλλά εδώ είναι ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί δηλώνεις συνέστημα. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι διαφορετικό. Αν δεν έχω ήδη δύο μέλη που με τακτοποιούν, δεν μπορώ. Ή συμπληρώνω τυχαία? Όχι. Κοίταξε να πεις. Θα μπορούσε κάλλιστα να βάλει και ερωτήματα, έτσι. Πώς υπάρχουν σε ορισμένες ομάδες. Αλλά δεν είναι αρχή αυτό. Ακούγεται λίγο χασό, γιατί μπορείς εσύ να μπεις, να διαβάσεις από κάπου, συγγνώμη, να τα μάθεις και να απαντήσεις. Εδώ τι είναι το εξής. Έχουμε δει, για παράδειγμα, τον Χρήστο στο γήπεδο. Ναι, πόσες φορές τον έχουμε δει? 10. Μια χαρά. Τι χρειάζεται και παραπάνω? Όχι, εγγυώμαι εγώ, ο τάδε τάδε, ο Πόγος Αλέξανδρος, ότι ο Χρήστος είναι δικός μας. Αριανός. Αλέξανδρο, είσαι σίγουρος? 100% κουβώ το κεφάλι. Τέλος. Τέλος η δουλειά. Και όλα μπαίνουν στην θέση του. Τα προβλήματα είναι αλλού. Α, έλεγα για το εδάφιο που εξαιρεί αυτή την περίπτωση των δύο μαρτύρων, είναι όταν, εάν υπήρξες αθλητής, που σήμερα αυτό επίσης καταρρύπτεται, γιατί δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι είναι αθλητές του ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ έχουν και αργανά αισθήματα, έτσι. Επίσης, κάποτε όμως έλεγε το καταστατικό ότι εάν είσαι ύπριξες αθλητής του ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ, στο 18ο της υγείας σου γίνεσαι αυτομάτως τακτικό μέλος, όχι δοκιμό, τακτικό. Τώρα δεν ξέρω τι ισχύει γι' αυτό και θα πρέπει επίσης κάποια πράγματα στο καταστατικό, γιατί είναι πεπαλαιωμένο να αλλάξουν. Νομικούς έχουμε 1,200. Είναι πράγματα τα οποία μέσα στην πάρο του χρόνου, επειδή μας απασχολούν άλλα ζητήματα, παραδείγματος χάρη τα τμήματα, το γήπεδο κλπ. Κλπ. Τα αφήνουμε απ' έξω και μόλις έρχεται η ώρα που τα χρειαζόμαστε, τότε πηγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Και όμως αυτά λύνουν προβλήματα. Όπως έλεγα εγώ προηγουμένως με το link. Μέσω του Zoom, για παράδειγμα, θα μπορούν τα 1,000 μέλη που βρίσκονται εκτός Ελλάδος να το παρακολουθήσουν. Για να διασφαλίσεις ότι το link δεν θα διασπαρεί αριστερά-δεξιά, το στέλνεις σε συγκεκριμένα mail, του ζητάς και μια δήλωση του νόμου 105 μέσω COF ότι δεν θα το δώσει πουθενά αλλού. Και όλα πηγαίνουν μια χαρά. Δεν υπάρχει διαρροή πληροφοριών τουλάχιστον. Αλλά και τι διαρροή? Μπορεί ο δημοσιογράφος να παρακολουθήσει, εάν του δώσει διαπίστευση ο ΑΣΥΓΜΑ. Δηλαδή βλέπετε ότι όλα είναι κάπως. Συγγνώμη, λέει Αλέξανδρε, αλλά αυτό μοιάζει με επιστοπιτικό πολιτικών και κοινωνικών φρενουμάτων. Όχι, ρε Σημάρκη, αυτό λέγαμε προηγουμένως. Δεν είναι το ίδιο. Μην το βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι. Εγώ σε ξέρω, σε έχω ξαναδεί. Για παράδειγμα, ούτε μπορώ να επικαλεστώ ότι είσαι αριανός λόγω του Viber. Αν όμως σήμερα δηλώσω το επώνυμό σου, για παράδειγμα, και μας ακούει ο Χρήστος, ο Ντένις, η Μάριον,
ο Γιάννης, ο Γιώργος, η Φωτεινή, ο Κωνσταντίνος. Και πάλι είναι λίγο συγκεκριμένο. Κάποιους φίλους θα έχεις αριανούς, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και του ζητάς τη βοήθειά τους και τελειώνει η υπόθεση. Μην πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερού, λύνονται αυτά τα προβλήματα εύκολα. Και υπόψη, μπαίνεις τώρα στο site του ΑΣ, παίρνεις το τηλέφωνο, έτσι το οποίο αναγράφεται πεντακάθαρα και ζητάς να μιλήσεις με τον άνθρωπο που έχει συμβαίνει τον κόσμο. Οι εγγραφές δεν γίνονται από την πλευρά της Αλκμίνης, αλλά από τη πλευρά της Παπαναστασίου. Στα παλιά γραφεία του ΑΣΥΜΑ ανεβαίνει σκαλοπάτια αμέσως δεξιά. Και που ήταν κυρία Ρίτσα χρόνια που τη φύγεται. Λοιπόν, να πάμε τραγουδάκι. Και εδώ είμαστε, τα ξαναλέμε. Τραγουδάκι. Α, δεν έχω ένα τραγουδάκι. Η Μάρη μόλις ακούει λίγο πάνω, ο Τάκης κούκιας.

Λοιπόν, Σταύρος Κουγιουμτζής και Νταλάρας, καλά απίστευτος συνδυασμός. Κάποιος χτύπησε την πόρτα, μηνύματα. Συζήτηση, έχει ανάψει. Καληνύχτα, καληνύχτα, αδερφέ, φίλε Κωνσταντίνε. Γιατί λέει ο Κωνσταντίνος και προστατικό καταστατικό, απαντάει σε όλα τα ερωτήματα, Αλέξανδρε. Ναι, ναι, με μία, έτσι, αν το θέλεις, υποσημείωση ότι το καταστατικό θέλει κάποιες αλλαγές για να συμβαδίσει με την σημερινή εποχή. Είναι όμως πολύ δύσκολο, λέει, να σου το αναλύσω τώρα με μήνυμα. Σαφώς, είπα, όπως για παράδειγμα, τους αθλητές του ΑΣ που όταν περάσουν το 18ο της ηλικίας, αυτομάτως γίνονται τακτικά μέλη του ΑΣ. Έτσι. Αλλά και πάλι, κάποτε συνέβαινε αυτό. Ότι στον Άρη παίζαμε μόνο Οργιάννη. Και τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Χάρητε τε. Τι θα κάνουμε. Αλλά η περίπτωση, οι τακτικές ή οι έκτακτες, οι γενικές συνελέψεις να πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Νομίζω ότι βολεύει τους πάντες και κανένας μετά δεν θα είχε καμία δικαιολογία να πει δεν μπορούσα να έρθω. Δεν ήρθε στο Σάββατο και δεν είχαμε αμαρτία, αρχόσουν την Κυριακή, παράδειγμα. Και το Σάββατο μπορείς να κανονίσεις. Τώρα θα μου πεις δεν μπορείς να κανονίσεις την Τετάρτη. Είναι πιο δύσκολα. Ειδικά για αυτούς που έχουν παιδιά. Πού τα τρέχουν, όχι δραστηριότητες, όχι πλουδιστήρια, όχι βόλεϊ, όχι τένις, όχι κολύμβηση. Πρέπει να ανατρέψουν ολόκληρο το πρόγραμμά τους. Μαζί και το πρόγραμμα της εργασίας. Ενώ το Σαββατοκύριακο είναι λίγο πιο βατά τα πράγματα. Άλλωστε βρισκόμαστε και σε μια περίοδο που τα παιδιά, τα οποία είναι γυμνάσιο και λύκειο, δίνουν προαγωγικές και ενδοσχολικές εξετάσεις. Και πλησιάζοντας το Σαββατοκύριακο είναι πιο χαλαρό, ρε παιδί μου. Πιο χαλαρό. Αλλά συμφωνώ απολύτως με τη Μάριον, η οποία καταθέτει την άποψη που λέει στο χέρι μας είναι να μην υπάρξει δεύτερη ημέρα. Στο χέρι μας. Τα ερωτήματα που θέτει τώρα ο ΑΣ, το πρώτο και μεγάλο είναι η δημιουργία του ΤΑΠ, Ταμείο Αμοιβωμένων Πετοσφαιριστών. Μπορεί να μας εμφανίσει κάποιο χορηγό ο ΑΣ και να πει τι λέτε, του δίνουμε την εξουσιοδότηση να κουβαλήσει στις πλάτες του, αυτός ο επιχειρηματίας, αυτός ο άνθρωπος για 2 χρόνια το ΤΑΠ ή όχι. Έχει κανένας καμιά ένσταση να βγει να το πει τώρα. Διαφορετικά να σιωπάσει που λένε και στους πολιτικούς γάμους. Έκανες καμιά ένσταση. Όχι. Προχωράμε. Προχωράμε. Κάπως έτσι δεν κάναμε και με τον Ρίτσαρντ. Όταν κληθήκαμε στο Αλεξάνδριο. Νομίζω. Νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Τραγούδι.

Αυτό ήταν λοιπόν και το βουνό. Εδώ που τα λέμε, ζωντανή ηχογράφηση από τον Ζυγό το 2002, αν δεν απατώμε εκεί στη Μπλάκα, στην Αθήνα, αλλά από την άλλη πλευρά το τραγούδι ανήκει στον πατέρα του Θείου Γιώργου, του Λουκά Νταράλα. Λοιπόν, πάω στα τελευταία μηνύματα για να σας αφήσω. Είπαμε Μάκη Αλέξανδρος, όχι Άγγελε. Θα σου ζητήσω λαμπάδα του Πάσχα και παπουτσάκια. Α, θα σε αποκαλώνω, ναι, κανόνες την πορεία σου. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Ίσως χαζή. Οι μάρτυρες πρέπει να είναι μέλη του ΑΣ. Βέβαια, εννοείται. Όχι όπως σύνδεσμο. Όχι. Μέλη του ΑΣ. Έτσι λέει το καταστατικό. Θέλω να ενημερωθώ ειλικρινά για να ξέρω πώς να λειτουργήσω. Στο ξαναλέω. Πάρε τηλέφωνο. Ζήτα να μιλήσεις με τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος διενεργεί τις εγγραφές. Οκ. Γελάει. Τώρα έβαλα τα σωστά γυαλιά. Ξέρει Μάριον. Άμα ξέρει Μάριον, όλα καλά. Εγώ έχω χρόνια που γράφτηκα και έτσι λειτουργήσα. Ούτε θυμάμαι πώς. Κάπου εδώ λοιπόν και εγώ θα πρέπει να σας αφήσω. Μπορείτε, τώρα επανέρχομαι πάλι στο θέμα. Μπορεί να μην χρειάζονται μάρτυρες, παιδί μου, ή να τους παρακάμψει τώρα, κακός, με, αλλά. Πάρε τη Μάριον, πάρε και εμένα, να πάμε για την εγγραφή. Απλά είναι τα πράγματα. Ορίστε, του λύσαμε το πρόβλημα. Έτσι δεν είναι. Μια χαρά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Εμείς θα τα πούμε πάλι το βράδυ σήμερα, γιατί ξημέρωσε τρίτη πλέον, 2 η ώρα και κάτι. Στις 12 η ώρα, εκεί στην αλλαγή προς Τετάρτη. Στάσου λέει, Μίγδαλα Αλέξανδρε. Άνοιξες ένα γιγάντιο θέμα και φεύγεις. Πες. Εδώ είμαι. Άιτε, δεν φεύγω. Πες. Κάτσε να ρίξω τραγουδάκι εγώ μέχρι να στείλεις εσύ το οποιοδήποτε ερώτημα. Ναι. Ναι. Ωραία. Συνοηθήκαμε τώρα. Γεια.

Αυτό ήταν λοιπόν και το είμαστε απόψε, είμαστε και δυο μας σιωπηλοί, επέκτευσα τη γλώσσα.

0: Τίποτα, τίποτα άλλο, Μάκη μου, τίποτα άλλο. Μη σε αναγωνιάσεις, τα λέμε αύριο.
1: Δύναμη τι με φυτιλεί, έχεις κούκλα μου στα χείλη.
0: Όχι αδερφέ, εντάξει, γνωμοσύνη οφείλουμε στον Άρη, κατά κάποιο τρόπο. Σου είπα, πού να γνωρίσει τον άλλο τον τρελό που τρέχει από άκρη σε άκρη για να κάνει, για να γράψει μήνυμα.
1: Άσα να την αχτούμε, φίλησέ με κι ας καούμε.
0: Εδώ είμαστε για να βοηθάμε πρώτα απ' όλα και τίποτα παραπάνω.
1: Λιώνω κούκλα μου, πονάω τα φιλιά σου.
0: Και σωστά λέει ο Μάγκης, Άρης είμαστε όλοι εμείς και το έχω πει και εγώ.